0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλημέρα. Έφερε τίποτα ο Τζίτζης, έφερε μια μικρή πιτούλα. Και φάγαμε μια μικρή πίτα. Τσάρις έφαγε ο Γιώργος, ο ταξιτζής, στο δρόμο.
1: Το δρόμο. Λοιπόν, να πούμε, Βασίλη, ο ταξιτζής ο Γιώργος είναι ένα πολύ καλό παιδί που με έφερε.
0: Πολύ όμως.
1: Και, ναι, και με έφερε δύο φορές, με έχει φέρει. Και μου είπε ένα σουμπλάκι για το σφοροσουμπλάκι. Αλλά ευτυχώς αυτός δεν έφερε. Ήτανε
0: έφαγε τα φαγιόλα.
1: Έφαγε δύο σουμπλάκια που να πήρε.
0: Τα δικά μας δηλαδή έφαγε.
1: Και μας έμειναν δύο.
0: Μικρά.
1: Ευτυχώς έχουμε το 1,5 λίτρο κόκκινο.
0: Μπράβο. Να χωνέψουμε.
1: Να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι βγήκε και όμως βγήκε το προγνωστικό Arsenal Paris Saint-Germain αποδόσεις.
0: Μια πες.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, οι δύο τζιτς είναι ψαγμένες σε όλα. Πρώτη ανακοίνωση στις 7 του μήνα.
0: 3 και 5.
1: 3 και 5. Λέει Paris Saint-Germain 2,5 ο άσος.
0: Καλώς, καλώς.
1: Χ 3,60, διπλό 3,30.
0: Καλώς είναι και άσος. Καλώς. Μεγάλες αποδόσεις. Καλές ναι. Είναι.
1: Τεμπελέ να σκοράρει όλο τον αγώνα 2,37. Βικτόρια Παρέες, τι είναι αυτός, δεν το ξέρω, 2,63.
0: Σάκα. Παρέδες.
1: Παρέδες. Σάκας 3,60.
0: Σάκας είναι άλλος ο Σάκας. Ο Σάκας είναι που έχει μπιλιάρδα. Σάκα λέει και το παίχτης.
1: Σάκα 3,60.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο εκεί πέρα που δεν τους γνωρίζω. Είναι. Αλλά το φαβορί είναι ο Τεμπελέ με 2,37. Σχεδόν τον αγώνα. Λοιπόν, είναι πάρα καλή, πολύ καλή απόδοση, ε. Και εσύ το πιστεύεις αυτό?
0: Καλές οι αποδόσεις. Εντάξει, φυσιολογικά είναι τα.
1: Over,
0: οι αποδόσεις έχουν βγει σωστά.
1: Over 1,61, under 2,30. Goal, goal 1,53. Πολύ χαμηλό.
0: Ναι.
1: Goal, goal. Όχι, no goal 2,37. Επίσης, over 3,5.
0: Μας τα λες τώρα όλα, θα πέσουν οι αποδόσεις. Θα πέσουν οι αποδόσεις μέχρι τότε.
1: Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει στην παράταση. Οπα. Πρώτη ομάδα. Α, να κριθεί ο αγώνας στην παράταση 6,50. Μάλιστα. Είναι όλα πολύ καλά. Ελπίζω ο κόσμος να πάει ταμιάκι.
0: Για να δούμε.
1: Για να
0: ακόμα
1: δούμε
0: μέρες. Το... Μέχρι 30 Μαΐου. Ακόμα έχουμε
1: 23
0: μέρες μπροστά μας. Στη Βουδαπέστη ο τελικός ο μεγάλος. Arsenal με την Παρί.
1: Τα ματσάκια είναι σε εξέλιξη όλα.
0: 0-0.

0: Να δούμε και το μπασκετάκι που είναι σε εξέλιξη, δεύτερη περίοδο. Πόσο είναι το μάτς, Νέα Υόρκη με τη Φιλαδέλφια, 46-50. Το ντέρμπι συνεχίζεται, θέλει ακόμα 6 λεπτά να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ψηλά πάει το σκορ εδώ, πολύ το, ψηλά.
1: Το βλέπω για over, ε.
0: Πάει για overάκι, τώρα το έχει 230 το over. Έβαλαν 63 πόντους, 64 πόντους στο πρώτο 12 λεπτό. Τώρα έχουν βάλει σε 6 λεπτά στο δεύτερο, έχουν βάλει 32 πόντους.
1: Μάλιστα.

0: Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον πρόεδρο, το Τζίτζι. 10 λεπτά μετά τις 3, 5η, 7 Μαΐου.
1: 7 Μαΐου, ξημερώνει 5η.
0: Μάιος φίλε.
1: Μάιος.
0: Καλοκαιράκι. Καλό καιρό είχε σήμερα.
1: Καλό καιρό είχε σήμερα, γιατί τις προηγούμενες μέρες έκανε λίγο κρύο, ε.
0: Πρωτομαγιά έκανε κρύο, τρίμερος Πρωτομαγιάς.
1: Ναι, ναι,
0: και έβαλε αρκετό κρύο. Να δούμε αν έχουμε κανένα γιορτούλα σήμερα, Τζίτζι.
1: Α, για να δούμε τι γιορτούλες σήμερα. 5η είχαμε τις Αγίας Ειρήνης, Παρασκευή, σήμερα.
0: Να δούμε σήμερα, 5η. Δεν έχουμε κάποια γνωστή γιορτή σήμερα.
1: Για να δούμε.
0: Ανατολή Ηλίου, 6:22, χαμήλωσε εδώ.
1: Yeah.
0: 6:22 είναι ανατολή του Ηλίου. Δύση, 8:21. Η μέρα κρατάει 13 ώρες 59 λεπτά, κύριε Τζίτζι.
1: Η μέρα.
0: Η μέρα κρατάει
1: 24, δηλαδή 11 ώρες είναι η νύχτα.
0: Τι κάνει.
1: Η μέρα.
0: Τι λέει, τι νύχτα λες.
1: Η μέρα λες και κρατάει
0: 14 ώρες περίπου είναι η μέρα.
1: Η νύχτα.
0: Άλλες τόσες.
1: Είναι πόσο είναι, 24 ώρες.
0: Για μέτρα έχει μεγαλώσει η μέρα τώρα, πιο
1: 10 ώρες είναι μετά η νύχτα. Άρα κερδίσουμε ύπνο.

0: καιρό σήμερα θα έχει ήλιο, θα έχει ήλιο, θα έχει συννεφιά, αλλά η θερμοκρασία θα είναι ψηλά, κύριε Μιχάλη, από 15 έως 25 βαθμούς και σήμερα και αύριο. Σαββατοκύριακο είμαστε για μπάνια. Πάει 28 λέει.
1: 28.
0: Πάει για μπάνια στη θάλασσα. Που είσαι κολυμβητής εσύ, κολυμπάς, ναι. Πας στα βαθιά, μέχρι τα γόνατα.
1: Και με καλό στο τολό με σκηνή κιόλας.
0: Τι σε δένουνε κιόλας.
1: Είναι για να προλαβαίνω να με τραβήξουν έξω.
0: Σημαδούρα τι είσαι που σε δένουνε.
1: Να δούμε κανένα νέο εκεί από το Γάλλο, καμία δημοσκόπηση. Αν στείλει ο Βασιλάκης που ανακατεύεται μετά.
0: Ποιο Βασιλάκης?
1: Ο φίλος μας.
0: Ο γραφιστάς.
1: Ναι, θα δούμε. Για να το ρώξει, ότι ο Μπέλιος περιμένει, λέει.
0: Ο Μπέλιος περιμένει την Παρασκευή. Μας περιμένει όλους. Να πάμε, παιδιά, είπαμε Παρασκευή, το ξαναλέμε, το ξαναπούμε και αύριο. Είμαστε, μαζευόμαστε εδώ η παρέα, η βραδινή. Στον κύριο Μπέλο, στο κατάστημα εκεί, Γκαλερί Ντεφαΐ, στο Περιστέρι. Να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα και να γνωριστούμε και από κοντά.
1: Ναι. Τι της λέει?
0: Και ακούστε και τις ανακοινώσεις του κυρίου Τζίτζι.
1: Ναι, εδώ λέει ο φίλος μας αυτός, Σωτηράκης. Τζίτζις λέει ένα όνομα, μια φίρμα στο Εγάλο.
0: Μια ιστορία, City. Και μια ιστορία.
1: Ιστορία, εις Καλαμάτα, σημειώνει, είναι πονίας, θέλει να μάθει, ε.
0: Μην του λες τίποτα. Άστον εκεί να σκάσει.
1: Να σκάσει, να σκάσει, κύριε.
0: Μπράβο, γιατί... την Παρασκευή θα ακούσεις, αν θέλεις.
1: Παρασκευή, ναι, για άμα θέλουμε να
0: αλλάξει.
1: Ναι, μπορεί και να μην ανακοινώσουμε.
0: Πώς?
1: Την Παρασκευή μπορεί να πούμε κάτι άλλο.
0: Α, μην αλλάξει τώρα, θα ανακοινώσει την Παρασκευή.
1: Α, εντάξει. Α, σιγουρευτούμε πρώτα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε συνελήψεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Παλίνη, και ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Περιστέρι. Γεια σου φίλε Πάνο, καλή δουλίτσα. Και στο φίλο μας τον Τζίτζι, λέει ο φίλος ο Γιώργος από Εγάλεο, περίπτερο, έχει εξαφανιστεί ο Τζίτζις, παιδιά. Έχουμε να τον δούμε, λέει, στο Εγάλεο πάνω από ένα μήνα στο περίπτερο. Και δεν πας εκεί στο περίπτερο, στο Γιώργο.
1: Θα πάω, πάω.
0: Όλο θα πας, θα πας και ποτέ δεν πηγαίνεις πουθενά.
1: Θα πάω στο περίπτερο γιατί έχω να περάσω λίγο καιρό από εκεί, δεν έχω περάσει. Αλλά θα περάσει όμως, όπως θα περάσει επίσης και το φίλο μου εκεί με το καφεδάκι, και θα τα ζω και τους δύο.
0: Καλημέρα, θα κάνουμε παρέα απόψε. Πάω από Αθήνα για το λιμάνι του Βόλου να πάρω το πλοίο για Σκόπελο. Που εκεί έχω μια δουλειά και το βράδυ σήμερα γυρνάω πάλι πίσω. Πώς βλέπετε το τέταρτο μάτς Παναθηναϊκός Βαλένθια όσο αφορά το Champions League? Πιστεύω ότι η Arsenal μπορεί να το κλέψει. Έχει έναν τρόπο ο Αρτέτα να καταστρέφει το παιχνίδι του αντιπάλου. Εντάξει, μεγάλα μάτς και τα δύο. Και το Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα μία ευκαιρία, όπως μία ευκαιρία ακόμα έχει η Βαλένθια. Μάλλον δύο ευκαιρίες η Βαλένθια, και ο Παναθηναϊκός δύο ευκαιρίες έχει, γιατί αν πάει 2-2 θα ξαναπαίξουν στη Βαλένθια. Αλλά καλό είναι ο Παναθηναϊκός να καθαρίσει το μάτς, γιατί στη Βαλένθια τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι μέχρι τώρα. Είναι καλή ομάδα και η Βαλένθια. Κανονικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει σήμερα, την Παρασκευή μάλλον, να πάρει το μάτς, να κάνει το 3-1 σειρά και να πάει στο Final Four. Αλλιώς το πράγμα δυσκολεύει πολύ αν πάει να παίξει πέμπτο μάτς στην έδρα της Βαλένθια. Για το Arsenal θα τα πει ο Τζίτζης, φίλε Ιωσήφ.
1: Να πω για την Arsenal, το ντέρμπι.
0: Το τελικό.
1: Το τελικό λοιπόν, που είναι και ντέρμπι, αλλά πριν πω για την Arsenal να πω ότι έγινε 0-1 Τίγκρης.
0: Α, ωραία πας,
1: Το βεράκι που
0: παίξει,
1: θέλουμε.
0: Παίξει over.
1: Ναι, όχι goal, over.
0: Νωρίς.
1: Ναι, στο 14.
0: Μια χαρά.
1: Να πούμε λοιπόν ότι για το παιχνίδι αυτό, πιστεύω εγώ, η νόμη μου είναι ότι η Arsenal θα παίξει κλειστά. Δεν θα παίξει επιθετικά, δεν τη συμφέρει κιόλας. Οι πιο γρήγορε παίκτε με τον Γεωργιανό μπροστά και τον Τεμπελέ η Παρί. Και βέβαια και το έχει καλύτερη σε σύνολο ομάδα. Οπότε η Άσενα θα παίξει αυτό που έπαιξε με την Αθλέτικο, πιστεύω, Βασίλη. Θα πάει γρήγορα να πετύχει ένα γκολ, μπορεί μέχρι στα πρώτα 20 λεπτά, για να κλειστεί μετά. Να κρατήσει πίσω. Εγώ δεν βλέπω τελικό γκολ over. Εγώ βλέπω στα γκολ εκεί θα πάει. 1-0, μπορεί και 1-1, μπορεί και παράταση. Δεν θα μπορεί, γιατί είναι τελικός, δεν θα είναι έτσι εύκολα τα πράγματα.
0: Είναι άλογος πώς θα ξεκινήσει το μάτς.
1: Αλλά
0: πώς
1: θα ξεκινήσει το μάτς. Γιατί...
0: Αν πάει το μάτς ένα γκολ νωρίς, μετά ναι, το παιχνίδι θα ανοίξει.
1: Αν όμως βάλει Παρί πρώτη γκολ, μετά είναι. Μετά εγώ ναι, πιστεύω κατά 80% θα γύρει προς τα εκεί. Προς την Παρί μετά. Ναι, γιατί θα ανοιχτεί η Arsenal και εντάξει, Παρί δεν αστειεύεται. Έχει καλούς επιθετικούς. Πολύ καλό. Ο Γεωργιανός δεν πιάνεται με τίποτα.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης θα το πιστρώσει στο μήνυμα. Καλημέρα κύριε Τζίτ, σε περιμέναμε την Παρασκευή με τα κορίτσια μαζί. Τελικά μας την έκανες και δεν ήρθες. Μην τα βάζετε με τον Δήμαρχο. Έχει πολλές υποχρεώσεις, λέει όμως.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
0: Αλλά δεν πήγες όμως στον πιστρό. Δεν πήγες.
1: Ναι, γιατί εκτός το τραπέζι 13 άτομα και μετά είχαμε και μέχρι αργά. Είχα την ανιψιά μου.
0: Ναι, άστα την ανιψιά σου. Δεν πιστεύω να πήγες στην Γνώσο. Σου είπα, Βεάκι και Κνωσού είναι η διεύθυνση του μαγαζιού.
1: Ναι, όχι.
0: Μήπως πήγες στην Κνωσό εσύ και μπερδεύτηκες?
1: Όχι.
0: Σίγουρα. Δεν πήγες στην Κνωσό.
1: Όχι.
0: Ωραία. Πότε θα πας στον Παναγιώτη να φας να πιεις
1: και
0: να πιεις τις πύρες σου?
1: Μετά όμως.
0: Έχει ωραία κλαμπ σάντουιτς, λέει.
1: Α, κλαμπ σάντουιτς μου αρέσει, αγαπημένα μου.
0: Έχει ωραία, λέει.
1: Θα χτυπήσω με γαλοπούλα.
0: Δεν ξέρω αν έχει γαλοπούλα, μπορεί να έχει μέσα καρχαρία, ξέρω εγώ. Πάω σε καλά κλαμπ σάντουιτς. Αλλά πρέπει να πας όμως στον Παναγιώτη. Σε περιμένει πώς
1: θα πάω όμως μετά που θα πάω στο Σωτηράκι. Την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία, εντάξει, να πας όμως. Λέω όμως σε περιμένει ο λαός εκεί.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και τα ωραία κορίτσια περιμένουν.
1: Περιμένουν τα ωραία κορίτσια εκεί πέρα και ο Τζίτζης πρέπει να παραδοθεί, γιατί ένας δήμαρχος. Όχι να παραβλεθεί.
0: Όχι να παραδοθεί.
1: Όχι να παραδοθεί.
0: Γεια σου, φίλε Παναγιώτη, πεθαρά μου. Καλημέρα, Λεβέντη μου.
1: Ένας δήμαρχος μελλοντικός πάει παντού.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν πας εκεί όμως.
1: Εντάξει, θα πάω εκεί.
0: Επίσης είναι Περιστέρι και σε δήμαρχο σε Γάλλιο. Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, εντάξει.
0: Μπορεί να βρει ψηφοφόρου εκεί, στο Περιστέρι, να αλλάξουν τα δικαιώματα, να τα φέρουν στο Γάλλιο. Ο Παναγιώτης έτοιμος είναι να τα φέρει στο Γάλλιο.

0: Εμένα μου αρέσει η γαλοπούλα.
1: Ωραία, ας βάλει γαλοπούλα με λίγο κοτόπουλο.
0: Με λίγο κοτόπουλο.
1: Να πάρει τη γεύση.
0: Έτσι κι αλλιώς και οι δύο κότες είναι.
1: Η γαλοπούλα είναι άνοστη όμως, φίλε.
0: Η κότα κάνει κοκ και η γαλοπούλα.
1: Πώς κάνει η γαλοπούλα, δε. Τι χμούμε, δεν είναι άλογο, ρε.
0: Όχι, η κότα κάνει
1: κοκ. Ναι, η γαλοπούλα πώς κάνει. Δεν κάνει γαλοπούλα, ρε φίλε. Γλουγλουγλουγλου κάνει γαλοπούλα. Τι γλουγλουγλουγλου.
0: Μπορεί να βραχνιάσει. Κι άμα είναι βραχνιάσει.
1: Άμα βραχνιάσει, ναι. Δεν
0: μπορεί να περιμόλυσει.
1: Ναι.
0: Όλα τα.
1: Ούτε παιδιά, η γαλοπούλα κάνει γλουγλουγλου.
0: Και ο κόκκαρα.
1: Και κυρίκου.
0: Και ξυπνάει τον κόσμο. Τα πρωί. Βέβαια.
1: Κλάψα να το φτιάξει χαρά.
0: Η χαρά.
1: Θα το φτιάξει το κλαμπ σάντουιτς.
0: Μα γύρισαν εκεί.
1: Ναι, έχει πάρει. Πώς το λένε, ο Παναγιώτης εκεί, μόνιμα.
0: Παναγιώτη, θα σου έρθω μετά από τις εκλογές. Θα προλάβω να χαρώ τη δημαρχία.
1: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Εδώ μάθετε πρώτοι ότι ο Γκαλοπούλα κάνει κλο-κλο-κλο. Δεν τα ακούτε πουθενά άλλου αυτά. Μόνο εδώ. Τα βράδια, κλο-κλο-κλο, η Γκαλοπούλα.
0: Την Τετάρτη όπως βράδυ, με το Ζήση. Ναι, αλλά μια μέρα ένα σκύλος.
1: Τι έκανε, μια ονιάου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι σκύλος ήταν αυτός.
0: Όχι, ήταν σκύλος λέει που μάθαινε ξένες γλώσσες.
1: Τι να σου πετάξω τώρα για σένα. Ναι, όχι, πρέπει να σου πετάξω.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε χάσει και την πίεση.
1: Ποια πίεση. Ποια πίεση.
0: Όχι την πίεση, την πίεση, δηλαδή το άλλο με τα πηματάκια.
1: Πίεση.
0: Ναι,
1: όχι πίεση.
0: Είχαμε κάτι
1: πίεση
0: ωραία.
1: Μας τα ανεβάζει στο κεφάλι εσύ.
0: Εσύ.
1: Την πίεση.
0: Έχουμε χάσει και τα ωραία αυτά.
1: Εγώ, Τζίτζι, θέλω να φέρεις θάλασσα στο Εγάλαιο και να κάνεις δημοτικές πλάζ. Θέλω επίσης να κάνεις και δημοτικά μαγαζιά και strip show. Μπορείς.
0: Μπορώ.
1: Strip show. Να είναι δημοσιορεάν του Δήμου.
0: Μπορώ να κάνω όμως και με θάλασσα, όπως το λέει, πισίνα γυμνιστών.
1: Όχι, δεν θέλουμε πισίνα, θέλουμε θάλασσα με θαλασσινό νερό.
0: Θαλασσινό.
1: Να το πάρεις εκεί στο Σταυρωμένο. Μπορεί να κάνεις εκεί θάλασσα, πλάζ.
0: Θα δούμε.
1: Πρέπει να κάνεις τα πλάνα σου. Ναι. Να σκάψεις να φέρεις θάλασσα, νερό.
0: Νερό.
1: Και δημοτικά strip show. Του Δήμου όμως, να μην πληρώνει ο κόσμος. Δωρεάν.
0: Δωρεάν, ναι.
1: Δημοτικά όπως είναι τα καπί, να πηγαίνουν οι φίλοι μας να πηγαίνουν να βλέπουν strip show. Ποτό χορό, τσάμπα.
0: Ποτό χορό. Κοπέλες από Βενεζουέλα, Κολομβία και Λατινική Αμερική.
1: Έτσι, προχωρημένα πράγματα. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, μεγάλε πρόεδρε. Αλέξανδρος από το κέντρο φύλακας.
0: Αλέξανδρο, καλημέρα.
1: Ναι, το επόμενο θα το κάνουμε. Τώρα να δούμε πότε. Μια συγκέντρωση σε κλαμπάκι, στο μπιστρό να πάμε.
0: Ναι.
1: Που έχει ελληνική βραδιά κάθε Παρασκευή. Εκεί θα πάμε να κάνουμε την επόμενη μαζοξή μας.
0: Με ωραία ποτάκια και κλαπάκια.
1: Τάκι, μεζέδες.
0: Ναι.
1: Μπυρομεζέδες. Επιμέλεια παραγωγής χαρά.
0: Ναι.
1: Και όποιος μείνει, μείνει.
0: Με σήμερα το κυδιώσιμο.
1: Μπράβο. Το σταυρό.
0: Σταυρό. Ω, εντάξει. Ρε χαρά, τι τραβάμε. Μπορεί να φτιάχνουμε σε ωραία τυροπιτάκια, δεν το ξέρουμε.
1: Θα μας πει μετά που θα βγει, θα μας πει.
0: Τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια,
1: ναι.
0: Ζαμπονοτυροπιτάκια, όπως έρακουν, και σπανακοπιτάκια.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλαιο. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Λέω φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι φύλακας.
0: Καλημέρα, Κώστα.
1: Παιδιά, ο Μπέλος έχει πέσει για ύπνο. Τώρα κάνει ποτέ για να αντέχει την Παρασκευή, γιατί το έχει ρίξει το πολύ αλκοόλ. Τώρα τελευταία μπύρα χωρίς αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Και τον έχει πειράξει.
0: Α, αυτή την μπύρα χωρίς αλκοόλ πίνει, τη ναι. Φίξη, την άλλη.
1: Δεν ξέρω ποια είναι, χωρίς αλκοόλ λέει πάντως.
0: Τι πίνει δηλαδή, σκέτο νερό.
1: Σκέτο νερό με χρώμα.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3:30. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Και εδώ σε λίγο τα λέει όλα και πάλι ο κύριος Μιχάλης Τζίτζης για την πίεση και την πίεση για τη γαλοπούλα κλοκλοκλο και για την κότα κοκοκό.
1: Και βέβαια να μην ξεχνάμε και τον πατραχάκο.
0: Κουάξ, κουάξ, κουάξ.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε να δούμε τα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη. Δύο ματς και τα δύο έχουν γκολ. Μακαρά Τίγκρε 0-1 στο 32. Μπαράκα Σέντραλ Ολύμπια Ασουνσιόν μάλλον 1-0 στο 32. Το μπασκετάκι, να δούμε αν έχουμε ημίχρονο. Ντέρμπι μεγάλο. Νέα Υόρκη Φιλαδέλφια 61-62. Μάχη.
1: Μάχη.
0: Ωστά, ναι. Φιλαδέλφια με ένα πόντο. Ο Γιώργος, καλημέρα Βασίλη, με την παρέα σου, φίλος, με την παρέα, ο άλλος τους έδαξε θάλασσα στην Κοζάνη και πήρε 80% και θα τους πείσει ο πρόεδρος για μια πισίνα στο Εγάλαιο. Δεν θέλουμε πισίνα, πάμε θάλασσα, θέλουμε θαλασσινό νερό. Πισίνες θα κάνει 2-3, είπε, έχει πει πισίνες. Θα κάνει και θάλασσα, σταυρωμένος θα είναι πλάζ.
1: 80% πήρε.
0: 80% που είπε στη Κοζάνη θάλασσα.
1: Δεν είναι θάλασσα. Ναι. Όχι, εμείς είπαμε για πισίνες.
0: Πολλές.
1: Πολλές.
0: Και μαγαζιά strip show. Δημοτικά.
1: Δημοτικά, να μην πλένει κανένα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να είναι όλα ωραία.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη.
0: Ο φίλος Σωτήρης. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στο Μέγα Πρόεδρο. Τον περιμένουμε Παρασκευή για ανακοινώσεις.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Μπιλάρα, πότε είπες ελληνική βραδιά, τι εννοείς? Α, για το εκεί στο Εγάλαιο, στο Περιστέρι, στη Βεάκη, το μπιστρό έχει ελληνική βραδιά κάθε Παρασκευή. Από τις 9, 9 και πέρα και μετά αρχίζουν τα παιδιά και βαράνε εκεί, χορεύουνε χαμός.
1: Μέχρι τι ώρα?
0: Καρούτσια πάνω στις πίστες, πάνω στις μπάρες, πάνω στα τραπέζια, μέχρι τι ώρα βαράνε?
1: Ναι.
0: Αργά, μέχρι τι ώρα τα κορούτσια σταματήσουν να χορεύουν.
1: Μέχρι τις 3 ώρα,
0: Και βάλε.
1: Απολαύει,
0: Παναγιώτης και έχει κέφια.
1: Ελληνική βραδιά.
0: Πατάει με χαργά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Αντουάν. Να φτιάξει το Εγάλαιο, λέει ο Γιάννης, και μία φάρμα με ζωάκια.
1: Εννοείται φάρμα.
0: Μεγάλη φάρμα.
1: Φάρμα μεγάλη που θα έχει μέσα
0: κοτόπουλα, κοκόρια, πατράχους,
1: ατραχάκια, θα έχει χελονίτσες και ήρεμη, κουκλό και γαλοπουλίτσα. Θα έχει ωραία πράγματα.
0: Αλεπούδες. Να μην τρέχουν στους δρόμους.
1: Παράξενη είναι.
0: Αρκούδες να μην τρέχουν στους δρόμους.
1: Αρκούδα όχι, γιατί είπα πως φάει.
0: Τώρα είναι στους δρόμους οι αρκούδες όμως, βγαίνουν στους δρόμους.
1: Εκτός άμα βάλουμε μια αρκουδίτσα με το ωραίο τέφι και χορεύει. Ναι. Θυμάσαι.
0: Βαλά στο τέφι ο Τζίτζης.
1: Και χορεύει,
0: και χορεύει ο Χάτζιμαν.
1: Θα βάλουμε επίσης και κάνα λογατάκι. Ναι.
0: Κούρσα, κάνουμε υπόδρομο, δηλαδή να φτιάξει.
1: Όχι,
0: δεν και στοίχημα.
1: Και μία για το φίλο μας Καρακάξα. Το φίλο μας τον...
0: Ποιον? Κρα κρα κρα.
1: Κρα κρα κρα. Η Καρακάξα φωνάζει. Θα είναι για το φίλο μας τον Χατζημάλ. Για να το ξυπνάει στα τηλέφωνα. Τα
0: ναι,
1: τηλέφωνα
0: όταν,
1: γιατί
0: ναι, θα είναι τηλεφωνητής στο Δήμο.
1: Βέβαια νομίζω ότι θα πιάνει δουλειά μετά τις 10. Γιατί πριν τις 10 δεν νομίζω να ακούει τίποτα.
0: Θα κοιμάται μέχρι τις 10 το πρωί.
1: Ναι, τις 10 κοιμάται τους.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου Μπιλάκο μου.

0: Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αργυρούπολη. Καλημέρα Πιλάκη από εμένα. Ο φίλος ο Θανάσης από τη Μεταμόρφωση. Θα αφήσει εποχή ο Δήμαρχος, λέει ο Παναγιώτης.
1: Α, ωραία.
0: Τι εποχή πολύ. Αφήσει, χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, τι εποχή.
1: Όλες τις εποχές.
0: Θα φας το ξύλο.
1: Θα είμαστε πολύ ωραία και στο καναβάλι θα γίνεται χαμός.
0: Θα είσαι καναβάλι στο Γάλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα κάνω και μόνιμα να περνάει η Ολυμπιακή φλόγα. Όσα χρόνια θα είμαι εκεί.
0: Τι μόνιμη είναι.
1: Μόνιμη είναι να περνάει από εκεί, από την Ελλάδος. Είναι αρχαία η Ελλάδος. Περνάει η Ολυμπιακή φλόγα, η χειμωνιάτικη Ολυμπιάδα και η κανονική.
0: Και άμα βρέχει, θα σβήνει η φλόγα.
1: Δεν πα, είναι σκεπασμένη. Μη φοβάσαι γι' αυτό, έχω πάρει τα μέτρα μου εκεί την ημέρα.
0: Βάζει ομπρέλα.
1: Βέβαια, με ομπρελίτσε με όλα, κομπλέ. Θα την παραλαβαίνει ο Δήμαρχος Μιχάλης Τζίτζης
0: ή Τζίτζηρας
1: και θα την πηγαίνει μέχρι το Δήμο της Αθήνας. Θα την παραλαβαίνει ο άλλος Δήμαρχος.
0: Με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο.
1: Με τα πόδια, με τα πόδια.
0: Τρέχοντας.
1: Ναι, εντάξει, πολυτρέχοντας βάδι.
0: Ναι, όχι πολύ, με κουραστούμε.
1: Όχι, βάδι.
0: Λάου-λάου.
1: Λάου-λάου με πίσω με ένα αυτοκίνητο με νεράκια και χυμούς.
0: Μπράβο.
1: Και θα καλέσουμε και σε ωραία συναυλία το φίλο μου το Σάκη Τορβά, εννοείται.
0: Ας κάνει μακαρόνια με κοιμά.
1: Σάκη Τορβά και τον καλλιτέχνη μας τον Βασιλάκη. Να μας τραγουδήσει τσίκι τσίκι τσίκι, χορεύει το κατσίκι.
0: Έλα μου κύριε Τζίτζι.
1: Είδες τι στίχο έβγαλε.
0: Τσίκι
1: τσίκι τσίκι τσίκι, χορεύει
0: το κατσίκι. Λοιπόν, 1-1 εσωφαρίζει η Ολύμπια Σουσιών την Παράκα Σέντραλ.
1: Πολύ ωραία.
0: 1-1 στο 37, έχουν ξεκινήσει και άλλα τρία μάτς.
1: Την
0: Πεντιέντε Ριβαντάβια Φλουμινένσε, την Πεντιέντε Σάντα Φε Κορίνθιανς και Ποταφόγκο Ρασίγκ, όλα στο 0-0 στα πρώτα 7 λεπτά. 7 λεπτά τα μάτς αυτά. Ο Παναγιώτης λέει θα κάνει σκεπαστεί την νερά οδό για την Ολυμπιακή φλόγα.
1: Βέβαια.
0: Θα σκεπάσει την νερά οδό, θα είναι σκεπασμένη.
1: Σκεπασμένη για να
0: θα, μην... Και θα ανοίγει το καλοκαίρι. Με κουμπάκι θα ανοίγει η γέφυρα.
1: Η γέφυρα,
0: μόνο
1: ναι.
0: Θα κλείνει.
1: Ναι.
0: Να περνάει φλόγα.
1: Να είναι φλόγα, μόνο για τη φλόγα μας.
0: Εγώ μαθαίνω, Μπιλάκο, ότι του Τζίτζι του έχουν κάνει πρόταση και ο Τσίπρας και η Καριστιανού για τα νέα κόμματα. Α. Μάχη θα γίνει Ρομπίνιο. Δεν ξέρω αν κατέβει στην πολιτική σκηνή έτσι σαν βουλευτής για δημαρχία. Δεν ξέρω αν έχει σκεφτεί τίποτα Τσίπρα, τίποτα Καριστιανού Μαρία.
1: Εντάξει.
0: Α, τι εντάξει. Δήμαρχος θα πας ή για βουλευτής.
1: Για βουλευτής. Βουλευτής. Όχι να βουλευτώ.
0: Να βουλευτείς.
1: Ναι.
0: Όχι παιδιά, δημαρχία. Μας ενδιαφέρει για πρώτο βήμα, μετά μπορούμε να κάνουμε δικό μας κόμμα.
1: Βέβαια.
0: Το κόμμα του Τζίτζι.
1: Που θα είναι...
0: Γενικών, καθηκόντων.
1: Εγάλιο ελευθερία το κόμμα.
0: Αυτό είναι για το Δήμο. Αν πεις για πρωθυπουργός θα λέγεται εγάλιο ελευθερία. Μόνο για το εγάλιο θα διαφέρεσαι.
1: Μετά θα λέγεται...
0: Τζίτζις ελευθερία.
1: Μετά θα λέγεται Ελλάδα ελευθερία.
0: Ή θάνατος.
1: Όχι, ελευθερία.
0: Ζήτω το έθνος.
1: Ζήτω το έθνος. Ζήτω η Ελλάδα.

0: Έγινε και ένα-ένα, Βασίλη.
1: Ποιο?
0: Το
1: άλλο, και τα δύο ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Μακαρά πήγαινε ένα-ένα στο 39, ένα γκολάκι. Θέλει να γίνει, τσίτσι μου. Πιθανό να γίνει και πριν το ημίχρονο, να πα ταμείο να πληρωθεί τρίτο δελτίο σήμερα.
0: Τρίτο δελτίο.
1: Όταν πα εκεί στην κοπέλα με τα σουβλάκια, δεν ξέρω τι γίνεται, ρε φίλε. Ο ταμείο πα.
0: Είναι σουβλάκιο ταμείο.
1: Ο Γιωργάρας, ο φίλος μας, πάει για ξεκούραση. Μιλάει γιατί έχουμε διήμερο φωτιά στο Μποτέγκα. Γιωργάρα μου, καλή ξεκούραση. Ναι, ξεκινάτε Παρασκευή Σάββατο από αύριο. Το διήμερό σας. Καλή ξεκούραση, φιλαράκο. Χαιρετισμού στα παιδιά, αλλά αύριο τον Αμπατζάκη, τον Αντρέα και όλα τα παιδιά εκεί, τον Στεφανίδη, την Κρυσταλία, τον Βαλάντη και τα υπόλοιπα παιδιά. Πολλές, πολλές καλημέρες. Καλό διήμερο να έχετε. Λεβεντόπεδα.
0: Καλό διήμερο.
1: Μιλάρα, καλημέρα. Είμαι έξω από το Ιασό, περιμένω την κορούλα μου να γεννηθεί, ο φίλος ο Φώτης. Περιμένει το κοριτσάκι να γεννηθεί το πρώτο.
0: Καλά γεννητήρια.
1: Καλά γεννητούρια που λέει και ο Τζίτζης, με ένα πόνο η κυρά. Άντε με το καλό, φιλαράκο μου, να σας ζήσει το μωράκι. Έξω από το μενευτήριο τώρα, από χαζομπαμπάς. Τα χοροπηδάει τώρα, θυμάμαι τον εαυτό μου, πήγαινε ερχόμουν πάνω κάτω πέρα δόθε. Με το καλό, φιλαράκο, με το καλό.

0: Να πούμε το Περιστέρι έμεινε εκτός από τα συνέχεια των play-off στην Basket League. Έχασε δεύτερη φορά από τον ΠΑΟΚ, πιο δύσκολα τώρα, 77-72, και αποκλείστηκε από την ημιτελική φάση της GBL. Το πάλεψε τελικά, έχασε 72-77. Κύριε Μιχάλη, Τζίτζι.
1: Εντάξει, είναι, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός τώρα τελευταία.
0: Ναι, καλή ομάδα.
1: Στο μπάσκετ έχει καλούς παίκτες, καλή ομάδα και λογικά ήταν.
0: Τζίτζι, μη βιάζεσαι. Πρώτα δήμαρχος, ναι, μετά περιφερειάρχης και μετά πρωθυπουργός. Ναι, ένα-ένα θα τα πάρεις. Καλά λέει.
1: Ένα-ένα, εντάξει.
0: Ναι, είμαστε ακόμα.
1: Ναι.
0: Σωστό. Δεν πας κατευθείαν για πρωθυπουργός. Πας πρώτα για δήμαρχος, μια τεταεπία, μετά βάζεις περιφερειάρχης, άλλη μια τεταεπία και μετά, αν δεν έχεις φάει το ξύλο της αρκούδας, ναι, θα βάλεις και για βουλευτής.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να έχω φάει και την αρκούδα.
0: Και το ξύλο και την αρκούδα μαζί.

0: Η φίλη μας η Σοφία που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη, Μπιλάρα, θέλω να κάνω να στείλω ένα σοβαρό μήνυμα. Κάνω πρόταση επίσημη γάμου στο Τζίτζι.
1: Αμάν.
0: Τι αμάν, εγώ λέω αμάν. Εσύ πρέπει να πεις ναι ή όχι. Επίσημη πρόταση Σοφία. Επίσημα στο ραδιόφωνο. Σου κάνει πρόταση γάμου.
1: Μάλιστα.
0: Έχω πάρει λέει εγώ τα δαχτυλίδια. Ωστόσο το μονόπετρο, όχι εσύ. Στη...
1: Ναι.
0: Σοφία, σου δώσει ένα το δαχτυλίδι του γάμου.
1: Αλλά αλλάζουν τα.
0: Ναι, τα κόζια.
1: Αλλάζουν τα σχέδια και κοιμήθηκε στην μάνα μου.
0: Άστα τη μάνα σου τα πλάνα σου. Το αποφάσισε τώρα η κοπέλα.
1: Μάλιστα.
0: Επίσημη πρόταση λέει.
1: Να το σκεφτούμε λίγο,
0: Τι να σκεφτείτε.
1: Κάνα δύο μέρες και να απαντήσω.
0: Δύο μήνες.
1: Όχι, κάνα δύο μέρες.
0: Να είναι Πέμπτη, δηλαδή θα απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Ή θα απαντήσεις το βράδυ της Παρασκευής.
1: Μπορεί και το βράδυ της Παρασκευής, άμα θέλει, μπορεί να έρθει από το μαγαζί με τα δαχτυλίδια.
0: Θα έχουμε και μάρτυρες εκεί. Δεν μπορεί να πει μετά όχι.
1: Όχι. Εντάξει, θα πω.
0: Σοφία μου, την Παρασκευή θα μας απαντήσει ο Τζίτζης.
1: Ναι.
0: Την πρόταση που έκανε, επίσημη πρόταση. Είμαι καψούρα, τι να κάνω, λέει.
1: Οχ.
0: Τι όχ.
1: Εντάξει, κάνουμε.
0: Μην μας στα λόγια σου τώρα.
1: Α δούμε. Θα...
0: Μην κάνεις τα λόγια
1: την Παρασκευή.
0: Σου. Την Παρασκευή, Σοφία μου.
1: Άμα θέλει, μπορεί να έρθει και το μαγαζί.
0: Έλα από εκεί, να του δώσει και τα αθλητία και ένα χέρι ξύλο. έλα από εκεί να ανακοινώσει αν θέλει ή όχι. Αν παντρεύεται ή όχι.
1: Σωστά.
0: Και το πάρτι, το μπάτζετ θα γίνει στο μπιστρό.
1: Στο μπιστρό.
0: Και θα γίνει το πάρτι.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο. Ανοιχτό πάρτι για όλο τον κόσμο.
1: Για όλο τον κόσμο, ναι.
0: Να το ξύλο από όλο τον κόσμο. Το θες εσύ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ο κύριος Μπέλος Γιώργο μου έχει πέσει για ύπνο σίγουρα ή έχει πάει για περπάτημα. Ένα από τα δύο.

0: Κουμπάρος εγώ, λέει ο Παναγιώτης. Ορίστε, βρήκαμε κουμπάρο. Τι όχρε. Δεν λέμε όχρο στην κουμπαριά.
1: Από το.
0: Ναι, από το μαγαζί, το βιστρό.
1: Εντάξει, δεχόμαστε.
0: Κουμπαριά. Άρα δεχόμαστε την υφή.
1: Ε, βέβαια.
0: Άρα σήμερα δεν έχουμε την Παρασκευή. Τώρα το λες ναι, Σοφία.
1: Να το σκεφτούμε την Παρασκευή. Μα αφήσει λίγο.
0: Αν λες την κουμπαριά, ναι, και στην υφή, όχι.
1: Την κουμπαριά, την κουμπαριά το λέμε, ναι.
0: Και χωρί την υφή.
1: Να δούμε. Εκεί μπορεί να είναι δύο-τρει νύφε γύρω-γύρω.
0: Ναι, πρέπει να δούμε και την κορίτσι, δηλαδή, να... και την εμφάνιση.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, ναι, σωστό. Πάμε γουρούνι στο σακί.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί δούμε. Κάποτε λέει άνοιξε άλλο στο σακί και βρήκε γουρούνι.
0: Ναι, και το γουρούνι τι έκανε, ξαναμπήκε στο σακί.
1: Και μπήκε στο σακί, το κλείδωσε και έφυγε.
0: Απαγορεύεται περπάτημα μέχρι Τετάρτη, λέει ο κύριο Μπέλο. Σήμερα ξημερώνει Πέμπτη, κύριε Μπέλο.
1: Έχει
0: βασικά. Μπορεί να πα μετά τι 12 που θα είναι Πέμπτη. Τώρα μιλάει στο τηλέφωνο, λέει ακούει όμω. Έχει και επικοινωνία τηλεφωνική με διάφορου ναυαγού.
1: Οχ, και να.
0: Θα πούμε την καλύτερη, λέει ο Παναγιώτης. Έχω δύο-τρία εκεί στο μαγαζί, καλά. Όμορφα κορίτσια που σε περιμένουν, λέει.
1: Σωστά, ωραία.
0: Νύφες, πολλές.
1: Χαμός. Την καλύτερη εννοείται θα βρούμε, γιατί πρέπει ο πρόεδρος να έχει μια πολύ καλή νύφη.
0: Ναι, καλή κοπέλα, να από σπίτι, ναι. Να μαγειρεύει καλά, σουζουκάκια, να κάνει καλό παστίτσιο,
1: ναι.
0: Καλά γεμιστά, βέβαια.
1: Καλό σουφλέ.
0: Τα πάντα καλά να τα κάνει.
1: Ναι.

0: Ματσάρα γίνεται, Μιχάλη, στη Νέα Υόρκη. 72-74. Έχουμε μπει στην τρίτη περίοδο. Έχουν παίξει περίπου 4 λεπτά. Νέα Υόρκη 72, Φιλαδέλφια 74. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία για την πρόταση, αλλά ο Δήμαρχος, λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, ο Δήμαρχος θέλει κορίτσι από επαρχία με χαμηλό προφίλ και πολλά στρέμματα. Θες και πρίκα, δηλαδή να έχει πάει καρπούς για να γίνεις καρπουζάς.
1: Αλλά εμείς, η Σοφία, άμα θέλει να έρθει από...
0: Α, παιδιά, ψημένος είναι πρόεδρος. Να βαράει και μηνύματα τώρα, θα είναι γυναίκα. Θες και γάμο, του λέει, θα δεις το πρωί γάμο που θα έρθεις. Ο Σπύρος, καλημέρα Μπιλάρα και μεγάλε πρόεδρε Τζίτζη. Σπύρος Security από Διακοπτό. Γίνεται μεγάλος χαμός στη Γάμα Εθνική με Εθνικό Πειραιά, Πύργο, Ζάκυνθο και Άρη Πετρούπολης. Ο Πύργος την έκανε τη μεγάλη νίκη με τον Άρη. Είναι πρώτος με 5 βαθμούς, αίτητος μέχρι τώρα. Ακολουθεί ο Άρης Πετρούπολης με 4 βαθμούς μαζί με τη Ζάκυνθο, που η οποία Ζάκυνθος έκανε μεγάλο διπλό 0-1 μέσα στον Εθνικό. Προβλέπονται μεγάλες μάχες μέχρι το τέλος. Και να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στον Αργοτέλη και στον Απόλλων Σμύρνης και τον Πάο Ρουφ που ανέβηκαν γάμα εθνική. Ανέβηκε ο Πάο Ρουφ,
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ο Αργοτέλης. Μα στον Αργοτέλη έπαιζε κάποτε Super League ο Αργοτέλης.
1: Στην Κρήτη.
0: Ναι, ήταν... εδώ ανέβηκε γάμα εθνική μαζί με τον Απόλλων Σμύρνης. Χαμός.
1: Και με τον Πάο Ρουφ. Και ήταν εκεί πέρα ο Κουσότο.
0: Στον Πάο Ρουφ.
1: Στο Αργοτέλη.
0: Έπαιζε παλιά.
1: Τώρα... Έτρεχε και λιγάκι εκεί με την
0: διαφήμιση. Ναι, με τη διαφήμιση.
1: Καλό ο Κουσότο. Να πούμε ότι στη Γάμα Εθνική πραγματικά γίνεται μεγάλη νύχη. Στο 89 κέρδισε ο Πύργος τον Άρη Πετρούπολης. Επίσης ο Εθνικός έχασε 0-1 από τη Ζάκυνθο.
0: Μεγάλο διπλό η Ζάκυνθο. Μεγάλο διπλό.
1: Ναι. Και έχει στη βαθμολογία, είναι όπως τα είπε ο φίλος, 5-4-4 και ο Εθνικός με 2. Γίνεται μεγάλη μάχη. Κοίτα, Βασίλη, και αναμένεται φοβεροί αγώνες. Ε. Από αυτό το όμιλο ανεβαίνουν 2.
0: Επειδή μου αρέσουν τα στατιστικά, έχω και εγώ πολλά γούρια για το μάτς με τη Μακάμπη που χάσαμε στο ΆΚΑ τη χρονιά που πήραμε Ευρωλίγκα. Είχε λήξει 87-91, οπότε πάμε ένα φέτος να το πάρουμε. Είχε ένα γύρο σκόρο 87-91. Κοίτα ο Μπέλος, παιδιά, τι θυμήθηκε. Τελικά μπορεί να περάσουν τα χρόνια, αλλά το μυαλό του ακόμα είναι εκεί που είναι.
1: Ναι, τελικά ναι. Δεν κοιμήθηκε, θυμήθηκε.
0: Ναι.
1: Ναι, τυράκι...
0: Ο Ταφόγκο 1-0 έβαλε γκολ με την Ρασί Κλουμπ στο 22ο λεπτό. Προηγείται. Οι Βραζιλιάνοι με τους Αργεντίνους παίζουν. Είναι για το κόπα στην Αμερικάνα. Το δικό μας Europa League είναι στην Αμερικάνα και στη Λατινική Αμερική. Κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, ήταν όμως Μποταφόκο 1-0, Σούπερ Αμερικάνα. Ήταν αμάτσι 1-0.
0: Όχι Σούπερ Αμερικάνα, Σούπερ Σούντα Αμερικάνα.
1: Σούντα Αμερικάνα.
0: Σούπερ Αμερικάνα ονειρεύεσαι, μου
1: φαίνεται.
0: Σούπερ Αμερικάνες.
1: Ο φίλο μας από τον Καναδά, μα βγει να μας πει τι καιρό κάνει. Επίσης να πούμε ότι η Μποταφόκο 1-0. Τα άλλα μάτσι ρίξαν 1-1 στο ημίχρονο. Ένα κολλάκι ψάχνουμε εκεί στο αυτό. Να πούμε Σωτηράκι ότι καλά τα λες, αλλά πριν για πόσα χρόνια μιλάει.
0: Κύριος ο Πουρές.
1: Ναι, από πόσα χρόνια μιλάει πριν.
0: Ποιος.
1: Όταν Ευρωλίγκα που είπε.
0: Όταν έπαιξε με τη Μακάμπη.
1: Ουφ.
0: Έχει πολλά χρόνια πριν. Αλλά θυμάται το μυαλό του ακόμα. Θυμάται. Παρόλο που είναι μεγάλο σε ηλικία, το μυαλό του ακόμα θυμάται μερικά πράγματα.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Μπα μην θυμάται τι έφαγε χτες, αλλά θυμάται πιο παλιά.
1: Πιστεύω ότι την Παρασκευή θα θυμηθεί να μας αφήσει κανένα κομμάτι κρέας.
0: Θα σε φτιάξει, μου είπε, θα σου φυλάξει ένα κομμάτι κρέας.
1: Α, εντάξει.
0: Κοκαλάκι.
1: Κοκαλάκι.
0: Ναι.
1: Από αυτά που θα μείνει το Χάτζημαν.
0: Δεν θα μείνει κόκαλο από το Χάτζημαν. Άστο.
1: Άστο. Κατάλαβα, μάλλον θα φάω τα σταφύλια και τις φρούτα.
0: Τα φρούτα. Ποια ρε. Ποια σταφύλια μέσα το Μάη μήνα σταφύλια.
1: Δεν θα βγάλει.
0: Τα καρπούζια βγήκαν. Τα καρπούζια, ε.
1: Δεν θα βγάλει αυτό, πώς το λένε, φρούτα.
0: Τι φρούτα, δεν έχει τα φίλια τώρα. Θα βγάλει κανένα μήλο.
1: Ναι.
0: Κάνα πορτοκάλι ακόμα έχει.
1: Μήλο, το έπεσε στην κόρη.
0: Κάνα φράουλα.
1: Ναι.
0: Αυτά. Τώρα καρπούζι έχει και πόνια. Βγήκαν αυτά.
1: Α, εντάξει.
0: Τα καρπούζια βγήκαν. Αλλά αν δεν βγει ο φίλος μου που λέει είναι μέλι, τα καρπούζια του Βαγγέλη, εγώ δεν αγοράζω καρπούζι.
1: Ναι.
0: Τότε πρέπει να αγοράσει. Όταν βγει αυτό.
1: Και λέει είναι μέλι, είναι μέλι.
0: Είναι μέλι.
1: Τα καρπούζια είναι μέλι.
0: Του Βαγγέλη.
1: Του Βαγγέλη, πάρτε. Και παίρνει ο κόσμος.
0: Και τώρα έχουν και καρπούζια όμως. Είδα στη λαϊκή προχτές τα καρπούζια και μεγάλα, όχι μικρά.
1: Φαίνεται εντύπωση.
0: Θα σου φέρει αχλαδάκι, θα σου φέρει πορτοκαλάκι, μήλο, θα σου φέρει ο κύριος Μπέλος. Θα έχει δικό σου τραπέζι, σαν πρόεδρος, δικό σου μόνο σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Βέβαια με δύο κοπέλες δίπλα σου, μία δεξιά, μία αριστερά. αφήσαν να αναλάβει ο Παναγιώτης το πιστρό.
1: Ναι. Τι, το πιστρό, ωραία.
0: Ναι, θα σου φέρει δύο κοπέλες, μία δεξιά, μία αριστερά θα έχεις.
1: Να μην έχω θέμα.
0: Στη μέση του τραπεζιού,
1: ναι.
0: Με στα φίλια σου, με τα ουίσια σου, με το φαγητό σου, πολύ σαν πρόεδρος που είσαι.
1: Βέβαια, και να μην ξεχνάμε ότι.
0: Τα γιαούρτια θα έχουν το από απέναντι, να προσέχεις.
1: Τι,
0: τα γιαούρτια από απέναντι θα έχουν, να προσέχεις, να σκύψεις.
1: Μπορεί, όμως, μπορεί να έρθει και η Σοφία όμως, με το δαχτυλίδι.
0: Ναι, και αυτή θα φάει γιαούρτια.
1: Γιατί?
0: Θα τα γλιτώσει. Άμα είναι κοντά, κάτι θα την πετύχει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Απόλυες, παράπλευρες.
1: Ναι, όπως έλεγε ο Βέγκος. Μια τούρτα λέει για το σπίτι.
0: Μπράβο,
1: λέει, την,
0: εδώ.
1: Την έριξε την τούρτα και ο άλλος πήρε μαζί την τούρτα και την εφημερίδα για το σπίτι.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μου είπε ο Τζίτζι να πάρω από τον Καναδά να του πω τι χαιρομάνι.
0: Ναι, ναι, για πες Καναδά.
3: Καλησπέρα.
2: Εδώ χτυπάμε 20-20 μετάλλια.
0: Και εδώ έτσι είμαστε και εδώ εμείς τώρα.
2: Δουλεύω στον κήπο τώρα, βάζω τα λαχανικά μου.
0: Τι ώρα είναι?
2: Αλό.
0: Τι ώρα είναι λέω εκεί τώρα? Τι ώρα είναι λέω? Ωραία, μας έκλεισε ο Καναδάς.
3: Ο Καναδάς του φάνεται στα φίλια.
0: Ποια στα φίλια, ρε, δεν έχει τα φίλια τώρα.
3: Ναι, αλλά άκουσε τίποτα, τα λαχανικά.
0: Τα λαχανικά, λέω, το σταφύλι δεν είναι λαχανικό.
3: Πέρασε και του είπε αλό.
0: Αυτό είναι ο φίλο, λέει, μα άκουγε και μα είπε αλό. Να μα ξαναπάρει ο φίλο.
3: Είδε όμω, ο Τζίτζι.
0: Μα πει τι ώρα είναι εκεί.
3: Είδε ο Τζίτζι, είπε ο φίλο μα τον Καναδά.
0: Ναι, και τι φυτεύει.
3: Και τι φυτεύει.
0: Τι φυτεύει και τι ώρα είναι εκεί.
3: Κοίτα, πρέπει να φυτεύει ο Καναδά, ε. Πάντω ο Βασίλη.
0: Για πάμε, κάτσε, περίμενε εσύ απέρα βουβρούβε. Έλα, καλημέρα.
2: Έλα, εγώ είμαι πάλι γιατί κάτι έγινε.
0: Έλα, τι καιρό έχει τώρα, εκεί πέρα τι θυμηθεί ώρα είναι?
2: Τώρα είναι 6 παρα 3 λεπτά, 6 ώρα το απόγευμα.
0: Απόγευμα, γιατί τώρα τι φυτεύεις εκεί, εσύ τι βάζεις, λαχανικά τι βάζεις?
2: Έχω βάλει πόλους, όλα τα πάντα, ντομάτες, αγγούρια,
0: μολοκύτια. Βάζεις στα φύλια, έβαζες που λέω Τζίτζι, στα φύλια.
2: Έχω στα φίλια.
0: Έχει
3: τα φίλια. Να, είδες, ορίστε.
0: Όχι τώρα, Τζίτζι, τον Αύγουστο.
3: Τον Αύγουστο, ναι.
2: Όχι, δεν τα βάζει. Τα φίλια και η ματαλιά τη βάζει μια φορά και κάνει κάθε χρόνο.
0: Μπράβο, ναι. Κάθε Αύγουστο, κάθε Αύγουστο.
2: Και εγώ είμαι και από το Ηράκλειο που έχουμε αμπέλια.
0: Ηράκλειο Κρήτης, ε.
2: Ναι.
0: Καναδά είσαι πολλά χρόνια.
2: Πολλά.
0: 40... Ω, είσαι πολλά, ρε φίλε. Είσαι πολλά.
2: 46, 80
0: ήρθα. Είσαι πολλά. Οικογένεια και αυτά, ε.
2: Τρεις κόρες, 7 εγγόνια.
0: Πόσα εγγόνια?
2: 7.
0: Ωραία, φίλε, ας σου ζήσουν, φιλαράκο, και οι κόρες και τα εγγόνια και η σύζυγος και όλοι να είστε καλά.
2: Οι κόρες μου είναι όλες πάνω από 40 χρονών.
0: Καλά, εσύ πόσο είστε, ρε φίλε?
2: 66.
0: Και πότε παντεύκες, στα 6?
2: 20 χρονών παντεύκες.
0: Α, πιτσιρικάς μπήκε στα βάσανα.
2: Ναι.
0: Μπράβο, και εκεί πέρα με τι ασχολήσατε? Καλά κάνεις, μια να μετανιώσεις. 7 εγγονάκια τώρα είναι καλύτερα και 3 κόρες, μια χαρά. Τα παιδιά είναι όλα εκεί στον Καναδά?
2: Όλα εδώ κοντά μας είναι.
0: Α, μπράβο, μπράβο. Και εσύ με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
2: Εγώ έχω σπουδάσει αναλυτής προγραμματιστής, αλλά δούλεψα για λίγο και μετά πήγα οικοδομή με μικροεργολάβος.
0: Α, μια χαρά, μια χαρά. Έχει δουλειά στο Καναδά, έχει δουλειές.
2: Δουλειές, οικοδομή τώρα έχει 25 χρόνια,
0: έχει μπράβο, τελείως. Μπράβο. Μπράβο. Εκεί, τώρα είσαι στο Τορόντο ή στο Βανκούβερ, που μας έχεις πει?
2: Βανκούβερ.
0: Και εκεί μεγάλη πόλη, έχει πολύ κόσμο.
2: Έχει γύρω στα 3 εκατομμύρια.
0: Α, τεράστια, μεγάλη, σαν την Αθήνα πάνω κάτω.
2: Μεγάλη πολύ, πιστεύω να σας δείξουν πλάνα όταν θα γίνει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, Έλληνες. Γιατί πολλούς. Εκεί Έλληνες πολλούς.
2: Η περιφέρεια εδώ, η πολιτεία πες, λέγεται Βρετανική Κολομβία, γιατί είναι ομοσπονδιακό κράτο του Καναδάς.
0: Ναι.
2: Και έχει πολιτείες, περιφέρειες δηλαδή, έχει γύρω στις 30.000.
0: Α, έχει, μεγάλη, μια πόλη ολόκληρη. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά.
2: Τρεις εκκλησίες έχουμε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Τα εγγόνια μεγάλα, μικρά?
2: Τα δίδυμα που είναι τελευταία θα γίνει ενός χρονός στις 25.
0: Μικρούλια. Για να σου πω, Ελλάδα έχει καθόλου?
2: Η εγγονή μου η μεγάλη είναι 13 χρονών.
0: Α, μεγάλο, σαν την κόρη μου. Εδώ Αθήνα έχει καθόλου, έρχεσαι? Ελλάδα μάλλον, Ελλάδα, στο Ηράκλειο.
2: Την τελευταία φορά ήρθα από το 17 που πέθανε η μάνα μου.
0: Α, έχεις πολλά χρόνια να έρθεις.
2: Να σου πω κάτι, Βασίλη. Δεν μου κάνει αίσθηση να έρθω Ελλάδα. Έχω στενοχωρηθεί πολύ με την Ελλάδα. Επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, κοίταξε, ακούω ελληνικό ράδιο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω ξεχάσει την Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει, okay. Λέω γιατί να έχεις πάει καθόλου στο Ηράκλειο. Τα τελευταία έχει πάει πολλά χρόνια να κατέβει στην Κρήτη. Που Κρήτη είναι ευλογημένος. Γιατί Κρήτη είναι ευλογημένος τόπος.
2: Τα παιδιά μου έρχονται κάθε χρόνο.
0: Α, έρχονται τα παιδιά, εντάξει, κατάνε. Εσύ δεν θέλεις να έρθεις,
2: Εγώ μάλλον δεν θα ξανάρθω. Δεν έχω κάτι αμπέλια και ήθελα να τα πουλήσω, γιατί άμα πεθάνω θα τα...
0: Α, δεν σκέφτεσαι να έρθεις εδώ μετά στα γεράματα να περάσει τα υπόλοιπα?
2: Όχι,
0: όχι, εκεί, Καναδά.
2: Όχι. Τώρα έχω πάρει ήδη σύνταξη, αλλά δουλεύω ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά το... Κοίταξε, εγώ είμαι και λίγο, να το πω τώρα πράξη, δεν είμαι εγώ της ζέστης, της θάλασσας. Έχω εγώ άλλα ενδιαφέροντα, να διαβάσω, να κάνω τα... έχω μια ρουτίνα καθημερινή που δεν μπορώ να την βρω στην Ελλάδα και αυτή με γεμίζει. Είμαι 66 χρονών,
0: ναι,
2: είμαι
0: κατάλαβα.
2: Πολύ υγιής και είναι, δηλαδή, ο τρόπος ζωής που κάνω δεν συμβαδίζει με τον τρόπο ζωής της Ελλάδας.
0: Ναι, εντάξει, Κρήτη όμως έχει τα... Η Κρήτη όμως είναι άλλο πράγμα, ρε φίλε. Και η Κρήτη έχει ωραίο κρασί. Και η Κρήτη έχει ωραίο κρασί. Special. Και τσιμπουδιές και τσίπουρα και όλα ωραία στην Κρήτη. Και με ζέτος ωραίους.
2: Ναι, σου λέω, έχω λαμπέλια, έχω γέσικο, τα πάντα. Αλλά εντάξει, έχω μια αδερφή στην Ελλάδα.
0: Καμιά κοπέλα να παντρέψω τον Τζοτζίτζι, έχει πέρα. Να τον φέρω εκεί στο Καναδά να τον παντρέψουμε.
2: Που έχει μια φίλη και στον Καναδά, δεν είπε.
0: Έχει, αλλά θέλουμε κι άλλες. Καμιά άλλη.
3: Έχω την Άτζη, ναι.
0: Θες καμιά άλλη να παντρέψουν στο Βανκούβερ, θες καμία.
3: Άτζη είναι Καναδέζα Αμερικάνα.
0: Μη σέρουμε Καναδέζα.
3: Καναδέζα.
0: Ας παντρέψουμε στο Βανκούβερ.
2: Άμα θέλει να έρθει να του κανονίσουμε.
0: Ορίστε, Τζίζι.
3: Ανοιχτή πρόσκληση.
0: Ταξίδι στο Βανκούβερ. Ας πούμε μια νύφη πέρα. Να σε παντρέψω να ησυχάσω το κεφάλι μας.
3: Ησυχάσω το κεφάλι μας και να...
2: Σας λέω ότι αν θα δείξουν πλάνα του Βανκούβερ στο Παγκόσμιο Κύπρο όταν θα γίνονται εδώ αγώνες, θα τρελαθείτε. Είναι μια από τις πιο ωραίες πόλεις στον κόσμο.
0: Και εκεί οι αγώνες θα γίνονται τέτοια ώρα, θα γίνονται, έτσι δεν είναι?
2: Δεν ξέρω τώρα, επειδή θα μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο, δεν ξέρω τι θα γίνονται.
0: Τέτοια ώρα θα γίνονται οι πρώτοι αγώνες. Τώρα η ώρα εκεί απόγευμα, κάτι 7.30-8 η ώρα, ώρα Βανκούβερ θα γίνονται οι αγώνες, εμείς θα τα βλέπουμε τέτοια ώρα νύχτα.
2: Ναι, το MLS ας πούμε, η δυτική μεριά που είμαστε εμείς, ας πούμε, Καλιφόρνια, Καναδά, εδώ, Βανκούβερ και Σιάτλ και αυτά, παίζουν 7.30 ώρα τους βραδινούς αγώνες.
0: Άρα τέτοια ώρα παίζουν εδώ, λέει, 4.30 ώρα θα είναι δικιά μας εδώ, 5 ώρα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: 10 ώρες πάμε πίσω εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το Τορόντο είναι 7 ώρες. Εμείς είμαστε 10 ώρες. Έχουμε 3 ώρες διαφορά.
0: Το Τορόντο, Βανκούβερ, πόσες ώρες είναι?
2: Τι πόσες ώρες εννοείς?
0: Να πας από το Τορόντο στο Βανκούβερ με το αυτοκίνητο. Πόσες ώρες είναι?
2: Με το αυτοκίνητο?
0: Ναι.
2: Πόσες μέρες θες να πεις?
0: Είναι το Τορόντο, Βανκούβερ είναι μέρες με το αυτοκίνητο. Μα τόσο πολλά χιλιόμετρα.
2: Είναι 5 ώρες με το αεροπλάνο.
0: Α, είναι μακριά. Μακρινές οι αποστάσεις.
2: Ναι, εμείς είμαστε ειρηνικό, αυτή είναι Ατλαντικό.
0: Πού έχει καρχαρίες?
2: 5 ώρες με τα χρόνια δεν έχει καρχαρίες.
0: Ούτε ειρηνικό, ούτε Ατλαντικό. Ας στείλουμε τον Τζίτζι να κάνει μπάνιο εκεί άμα είναι.
2: Χαμηλά είναι οι καρχαρίες.
0: Να πάει Τζίτζι, χαμηλά οι καρχαρίες.
3: Χαμηλά.
2: Στην Νότια Αμερική είναι οι καρχαρίες.
3: Νότια, δεν πάω. Εγώ πάω
0: και εκεί. Πας εκεί που έχει μόνο ψάρια.
3: Ψάρια.
2: Εδώ που είμαι εγώ. Δεν έχει ούτε φίδια λόγω του κλίματος.
0: Ναι, ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Πιστεύω τώρα ότι με τη ζέστη αυτή τη στιγμή περνάμε, διάβαζα χθες ας πούμε ότι ο Απρίλιος και ο Μάιος μέχρι στιγμής είναι η πιο ζεστή που έχουμε κάνει για πολλά χρόνια. Τώρα.
0: Ναι. Και εμάς εδώ είπανε προθέσω ότι αυτή το τρίμερος Πρωτομαγιάς ήταν το πιο κρύο τρίμερο Πρωτομαγιάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Δεν ξέρω, ρε Βασίλη, τι γίνεται, αλλάζουν τα κλίματα.
0: Εμείς είχαμε εδώ πέρα χειμώνα, 5 βαθμούς στην Πρωτομαγιά, ας πούμε, που ήρθα για δουλειά εγώ. Το πρωί που ήρθα για δουλειά, έγραφε το θερμόμετρο, έγραφε το θερμοκρασία, έγραφε 5 βαθμούς. Λες και είναι χειμώνας, και ήταν Μάης, 1η Μαΐου.
2: Ναι, ναι, ναι. Παράξενα πράγματα.
0: Τι άπησε, τέλος πάντων. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Γεια σου, φιλαράκο μου, να χαίρεσαι την οικογένεια, να είσαι καλά.
2: Καλή διασκέδαση όταν πάτε για...
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Έχουμε ήδη νύφη στο Βανκούβερ, καχαρίες δεν έχουμε, κάτι φίδια μόνο, κατοχές.
3: Άμα έχει ζέστη δεν θα βγουν τα φίδια.
0: Κάνει ζέστη τώρα, και να φάει καμιά οχιά.
3: Όχι, όχι. Αλλά έχουμε την νύφη Καναδέζα.
0: Καναδέζα νύφη από το Βανκούβερ, πολύ πλούσια, με λεφτά, με κήπους, με πάντα όλα. Αφά στο Βανκούβερ, μακριά θα είσαι.
3: Θα κάνω από εκεί εκπομπή.
0: Όπω ο φίλο μα εδώ θα παίρνει τηλέφωνο, μιλά.
3: Ναι.
0: Βγαίνει στον αέρα.
3: Βγαίνει στον αέρα, μιλάω. Κάνα τεταρτάκι.
0: Παραπάνω. Mm. Παραπάνω.
3: Σωστά.
0: Ο Παναγιώτης από το Πιστρό λέει: μη φοβάσαι, Δήμαρχε, τα γιαούρδια θα είναι 0%.
3: Δεν
0: απαχαίνουν δηλαδή.
3: Δεν κυβερνάμε. Ναι.
0: Κοντά είναι το Τορόντο, λέει: 4.163 χιλιόμετρα. Μόνο. Μόνο. Με το αεροπλάνο 5 ώρες.
3: Άσε. Εγώ όμως θα πάω από Βανκούβερ, έτσι ρε.
0: Θα πας Βανκούβερ, δεν θα πας στο Ρόντο.
3: Και θα έχουμε την ωραία μας κοπέλα.
0: Ναι.
3: Η γυναίκα. Και θα γίνεται ο χαμός. Ο Τζίτζι Βανκούβερ θα βγαίνει στον αέρα για 20 λεπτά, κουρατές.
0: Όχι, μια ώρα.
3: Μια ώρα.
0: Μια ώρα.
3: Σύνδεση Βανκούβερ, Τζίτζι.
0: Τζίτζι Βανκούβερ, City.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, το ματσάκι στο μπάσκετ να δούμε είναι 84-86. Το ντέρμπι συνεχίζεται. Θέλει 2 λεπτά ακόμα να τελειώσει το τρίτο 12 λεπτό. Έχουμε ντέρμπι εδώ. Στο κουπόνι του ποδοσφαίρου έχουμε Μακαρά Τίγκρε 1-1 ημίχρονο, Μπαράκας Ολύμπια 1-1 ημίχρονο και από εκεί πέρα στο 37 Ριβαντάβια Φλουμινένσε 0-0, Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε Κορίνθιας 0-0, Μποταφόγκο Ρασί Κλουμπ 1-0. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα. Βλέπω τον Τζίτζι Δήμαρχο Βανκούβερ. Νέοι ορίζοντες ανοίγονται μπροστά σου, λέει ο Ρομπίνιο. Έχει πέρα το φίλο μας το Βανκούβερ στηρίξει. Έχει τώρα 3 κόρες σε 7 εγγόνια. Θα έχει πολύ λαό, θα ξέρει πολύ κόσμο.
3: Βέβαια.
0: Ψηφίστε όλοι Τζίτζι. Θα πει να βγει στο δήμαρχο Βανκούβερ Τζίτζι.
3: Τζίτζι.
0: Πω χαμός.
3: Έλληνας δήμαρχος.
0: Ναι, του Βανκούβερ. Τζίτζιρας.
3: Πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ταξιδέψουμε για Βανκούβερ.
0: Έχω θεία στο Βανκούβερ, λέει ο Παναγιώτης.
3: Ούπα.
0: Και θεία και εξαδέρφια. Άρα έχουμε και άλλους ψήφους εκεί στο Βανκούβερ, ο Παναγιώτης.
3: Έχουμε και άλλους ψήφους.
0: Ναι.
3: Οι ψήφοι μαζεύονται από όλο τον κόσμο. Αλλά ο φίλος μας από τον Βανκούβερ, είδες, βγήκε και είπε ο Ζίζης, που είναι ο φίλος μας από τον Βανκούβερ και βγήκε.
0: Ναι. Η εκπομπή θα λέγεται Γλέντι Τρικούβερτο στο Βανκούβερ.
3: Άμως. Από Καναδά, επίσης έχουμε λίγο, έχουμε ακούσει τώρα τελευταία τον Τάσο, το φίλο μας.
0: Τάσο στην Αυστραλία.
3: Αυστραλία με τα Καμπουρό.
0: Μελβούρνη είναι αυτός.
3: Με τα Καμπουρό.
0: Ναι.

0: Ο Νικόλας από Γαλάτσι, Μπιλάρα καλημέρα. Καλημέρα και στο μεγάλο δήμαρχο Γάλλο και Βανκούβερ ταυτόχρονα. Λέω φίλο σου. Θα κάνει. Θα κάνει αδερφοποίηση δήμων. Βανκούβερ και Γάλλο.
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνω από το Γάλλο στο Βανκούβερ διακοπές και θα έχω από το Βανκούβερ στο Γάλλο διακοπές.
1: Στο Γάλλο.
0: Ναι.
1: Θα γίνεται χαμό.
0: Μπράβο.
1: Αλλά θα είμαι δήμαρχο και στου δύο.
0: Και στου δύο δήμου.
1: Θα
0: το σου από του δύο. Και από του Καναδού και από του Έλληνε.
1: Από του Έλληνε. Και από του Καναδού Έλληνε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο Νίκος θα το καλάσει τη μαθαίνει καλημέρα. Λοιπόν, και λέει αν η χαρά βγήκε, παιδιά, η χαρά δεν έχει βγει ακόμα. Πληροφορίες λένε ότι είναι στη Βεάκη και Νοσού, εκεί στο Μπιστρό, και ετοιμάζει τη συνταγή μαζί με τον Παναγιώτη. Φτιάχνουν το μενού. Ο Παναγιώτης το γράφει και η χαρά το λέει.
1: Ο ένας γράφει, ο άλλος εκτελεί.
0: Μπράβο. Να το σωτάσω. Καλημέρα από Μελβούρνη. Μία που το λες. Μία τα παιδιά παίρνουν τηλέφωνο. Καλημέρα από Μελβούρνη, ο φίλος ο Τάσος.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο.
0: Δηλαδή πάνε οι πλάζ τα μαγαζιά στο Γάλλο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, θέλω να είμαστε και Γάλλο και Βανκούβερ.
1: Και Βανκούβερ. Γιατί είδες, έχουμε λοιπόν. Σήμερα έχουμε ανοιχτή πρόταση από Σοφία.
0: Για γάμο.
1: Με δαχτυλίδι.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας ο Βανκούβερ λέει: Έλα, Τζίτζι, την έχω έτοιμη την ύφη την Καναδέζα.
0: Μπράβο.
1: Ελληνοκαναδέζα.
0: Καναδέζα είναι και αυτοκίνητο, στρατό.
1: Ναι, για να μπορώ να μιλάει και λίγο ελληνικά η Καναδέζα.
0: Θα μάθει Καναδέζα εσύ αγγλικά.
1: Α, εντάξει. Εντάξει, ξέρω και μερικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Hello.
0: Αυτό φτάνει. Άμα λες hello και good morning. Τελειώσαμε.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα στα ελληνικά.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, θα καταλαβαίνει αυτή. Εντάξει,
0: θα πεις hello και good morning και σε κομπλέ.
1: Και thank you very much.
0: Ναι, μπορεί να λες, ας πούμε, και να λες και Manchester United.
1: Μπορώ να λέω
0: όμως. Το αγγλικό είναι.
1: Και μπορώ να λέω και μισή μποκού.
0: Μεσή μποκού γαλλικό.
1: Γαλλικό, θα ξέρει. Δεν ξέρω αν
0: ξέρει γαλλικά.
1: Θα ξέρει το Καναδά. Βαβάζουν οι Καναδέζοι γαλλικά.
0: Θα λες, παιδί μου, Στρασβούργο. Στρασβούργο.
1: Ναι.
0: Θα λες Καράκας. Το αγγλικό είναι.
1: Αντάξει.
0: Θα λες ομάδες ποδοσφαιρικές εσύ. Ναι. Λες Champions League θα λες.
1: Οπότε θα έχουμε μια πολύ ωραία.
0: Συζήτηση.
1: Άλλα έχουμε συζήτηση πολύ ωραία.
0: Πάντα βρίσκεται μια χαρά.
1: Θα έχουμε τις γυναίκες λοιπόν εδώ στην Ελλάδα.
0: Ας λες Greek Moussaka.
1: Μουσάκα.
0: Μουσάκα, α, το ξέρουν αυτό. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε ελιές καλαμών.
1: Όπως μπορούμε να τις βάλουμε, ελιές καλαμών Καναδέζας.
0: Μπράβο.
1: Θα φέρνω ελιές από τον Καναδά.
0: Ναι, αυτό είναι. Και λάδι.
1: Και λάδι. Και
0: εισαγωγή,
1: θα λέτε
0: εισαγωγή.
1: Καναδός, ολάδο, ελιά.
0: Ναι. Καλημέρα Βασίλη Πέτρος και ο Κώστας Ολυμπιακός από Φούρνο Πετρούπολη. Γεια σας Λεβέντες.
1: Γεια σας Λεβέντες στην Πετρούπολη με το
0: ωραίο. Ναι, παιδιά, ο Χάσμα λέω. Ο Τζίτζης ξενιτεύεται. Όχι για πολύ, απλά κάτσε κανένα χρόνο εκεί. Θα έχετε μετά ένα χρόνο στην Ελλάδα. Απειγόν έρχεται.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να κάτσει εκεί πέρα μόνιμα.
1: Ναι, γιατί τώρα έχουμε πρόταση από τον Καναδά.
0: Ναι, παιδιά στον Καναδά.
1: Παιδιά στον Καναδά.
0: Να παντρευτούμε.
1: Ναι, έχουμε.
0: Στο Γάλλο, Σοφία.
1: Έχουμε
0: Σοφία. Άλλα παιδιά εδώ.
1: Σοφία περιμένει ανοιχτή πρόταση.
0: Άλλα παιδιά εδώ.
1: Με δαχτυλίδι.
0: Ναι, άλλα παιδιά εδώ θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε παιδιά και εδώ.
1: Και έχουμε και την Μανουέλα.
0: Μανουέλα τα κάνουμε. Γατάκια, σκυλάκια εκεί θα κάνουμε. Με βούλες.
1: Προτάσεις σήμερα.
0: Εσύ σήμερα είσαι φουλ σήμερα. Και έχουμε και τη φίλη μας με το σουβλάκι εκεί πέρα που κάτι σοκολατάκια έμαθα σου έδωσε σήμερα. Με κάτι καρδούλες έμαθα. Και έχουμε και τη γυναίκα περιμένει σπίτι έτοιμη με το μυδράλιο. Με το που θα φτάσεις να σε κάνει κουμπότρυπες.
1: Ναι. Πώς έλεγε ο άλλος ταινία. Ελάτε να το πάρετε. Και κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκου
0: Γιατί θα είναι μια βόλτα και αν σ' αρέσει, μένεις.
1: Μένω.
0: Αν σ' αρέσει, να πάρει το αεροπλάνο, δεν γίνει τίποτα.
1: Οπότε θα πούμε στο φίλο μας, άμα ακούει, ότι θα κάνω μια βόλτα στο Καναδά.
0: Όχι, θα κάτσει κανένα μήνα, ενάμιση.
1: Θα κάτσω ένα μήνα, ενάμιση. Δύο, να γνωρίσω τον κόσμο και άμα μου αρέσει.
0: Το κορίτσι να γνωρίσει, όχι τον κόσμο.
1: Και τον κόσμο και το κορίτσι, ναι. Και άμα μου αρέσει, μένω.
0: Ναι, αλλιώς φεύγεις πάλι. Παίρνεις το κορίτσι και φεύγεις.
1: Και έρχομαι εδώ μαζί με το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, τα μάθε αυτή εδώ μετά τα good morning και τα αυτά.
0: Α, μάθε ελληνικά μετά.
1: Τα μάθε ελληνικά μετά.
0: Καλημέρα, καληνύχτα.
1: Καλησπέρα.
0: Και το μεσημέρι, γεια σας.
1: Ναι, και το μουσακά.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.

0: Ο φίλος ο Ανδρέας, συγγνώμη, στέλνει μήνυμα από πολύ μακριά, από τη Ζιμπάμπουε. Μιλάμε και εδώ πέρα μπορεί να αυτοί τις λέει. Έχουμε και εμείς ωραίες νύφες. Είναι λίγο μαύρες όμως. Ζιμπάμπουε.
1: Ζιμπάμπουε.
0: Και έχει χιλιοντάρια εκεί όμως.
1: Έχει χιλιοντάρια, έχει.
0: Τίγρης, εκεί άρτο, δεν
1: είναι. Τίγρης, έχει πάνθυρες.
0: Πρέπει να τρέξει πολύ εκεί.
1: Εκεί πρέπει να γίνει ο Κεντέρης.
0: Μπράβο. Για να γλιτώσεις. Όχι, φίλε
1: ο
0: μου.
1: Ο του ανέμου.
0: Δεν δύσκολο να έρθουμε Ζιμπάμπουε. Δύσκολο.
1: Ναι. Δύο ήταν οι γη του ανέμου, ο Κεντέρης και ο Λουίς.
0: Ναι, αλλά Ζιμπάμπουε δύσκολο να έρθουμε όμως.
1: Είναι πολύ δύσκολο, ναι.
0: Είναι μακριά, είναι και λίγο παράξενα και η Αφρική. Δεν ερχόμαστε Ζιμπάμπουε. Θέλουμε άλλο κλίμα.
1: Εμείς θέλουμε κλίμα που να είναι ήρεμο.
0: Ναι.
1: Και να έχουμε οι ωραίες κοπέλες και να μην έχουμε λιοντάρια και τίγρης.
0: Και ο Νίκος λέει μήνυμα, πιλάρα καλημέρα. Όταν περιμένω το Τζίτζι, όποτε θέλει, στο Μαϊάμι.
1: Α, Μαϊάμι είναι ωραίο.
0: Εδώ στο Γάλλο το Μαϊάμι, ένα μαγαζί, αυτό εννοεί.
1: Α, όχι το εξωτικό Μαϊάμι.
0: Α, λες το εξωτικό Μαϊάμι, θες εσύ.
1: Ναι, που είναι ο Μέση.
0: Αυτά να πας εκεί, Να γίνεις πρόεδρος στην Ίντερ Μαϊάμι.
1: Ίντερ Μαϊάμι.
0: Μαζί με το Μέση.
1: Λέω, ναι, Μέση, τον φιλάει ο Μπράβος εκεί, τρέχει πιο γρήγορα το Μέση.
0: Να πας εκεί πρόεδρος. Πας εκεί πρόεδρος. Και μετά Μαϊάμι.
1: Αλλά πιο καλή πρόταση είναι.
0: Καναδάς.
1: Καναδάς.
0: Καναδάς.
1: Αλλά παραμένει και η Σοφία, ε.
0: Σοφία είναι το Γάλλο.
1: Ναι, εντάξει, λέει, έχει έτοιμο το Βαθυλίδη.
0: Το Βαθυλίδη σε νοιάζει να πούνε το αγόρασε η Σοφία. Δεν πει έξοδα, ε.
1: Όχι,
0: το πουλήσει κιόλα, θα βγάλει κανένα φράγκο.
1: Δεν το πουλάω.
0: Κάνει μονοκάματο.
1: 1-2 το ματσάκι.
0: Το πιάσες. Ταμείο πάλι, παιδιά. Ο Τζίτζης, ταμείο. Τρίτο ταμείο συνεχόμενο, συν το οξυστό, 4 φορές ταμείο πήγε σήμερα.
1: Ναι, και το έδινε και το διπλό 3-40 αυτό.
0: Έπαιξε goal over όμως.
1: Εγώ έπαιξα goal over, δεν έπαιξα
0: 2-70.
1: Διπλό. 2-70, αλλά το διπλό έδινε 3-40.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν πάει να το πιάσουμε και το διπλό.
0: Βασίλη, στον Καναδά μιλάνε και γαλλικά και αγγλικά.
1: Γι' αυτό είπα εγώ Μισιμποκού.
0: Μισιμποκού.
1: Μισιμποκού, μπορούμε να πούμε.
0: Αλεπού φρασέ, μακαρόνια φρικασέ.
1: Ναι. Μπορούμε να πούμε όμως και φρικασέ, φρικασέ με αρνάκι. Αυτό είναι για να μάθει και να δει ελληνικά.
0: Πόπο τρέλα.
1: Φίλε μου από τον Καναδά, θα σκεφτούμε, θα σκεφτώ μάλλον.
0: Ο, δεν έχουμε μαζί στο
1: λόγο. Όχι, δεν έχει. Ζιμπάμπουε απορρίπτεται γιατί λόγω των λιονταριών.
0: Είναι μαύρη εκεί, ναι.
1: Μπορεί και ελέφαντες, έχει πολλά ζώα εκεί. Καλά ζώα βέβαια, αλλά μπορεί και να μας
0: φάει. Δεν είναι καλύτερο ζώο. Το τίγρη σα φάει, τζίτσι μου.
1: Ελέφαντας, εντάξει.
0: Ελέφαντας, εντάξει, ελεφαντάκι. Μόλι σε πατήσει όμως.
1: Ναι.
0: Σε ξενύχιασε.
1: Οπότε η πρόταση που Ζιμπάμπουε είναι λίγο μακριά.
0: Ναι,
1: είναι...
0: Καναδάς μας κάνει.
1: Καναδάς μας κάνει.
0: Και, ναι, και η Μαϊάμι μας κάνει.
1: Και Μαϊάμι μας κάνει. Και Μελβούνι.
0: Γιατί έχει ωραίες παραλίες στη Μαϊάμι.
1: Ναι, και Μελβούνι.
0: Και έχει κορίτσια εκεί με τα πατίνια που κάνουν βόλτα, με τα skateboard. Και με τα, αυτά τα φοράνε στα πόδια και κάνουν βόλτα.
1: Δεν κινδυνεύω κιόλας να πνιγώ γιατί έχει να πάω σώστες.
0: Να προσέξεις, γιατί καχαρίες εκεί.
1: Αλλά και έχει καχαρίες, δεν πάω λόγω του καχαρίου.
0: Βγαίνεις μπροστά μπροστά, ρε, πήγες τα ποδαράκια, το γόνατο.
1: Βγαίνε και αυτές, πλένετε και αυτοί, τα καχαρίες τα ποδαράκια, τα δοντάκια τους.
0: Ναι, θα πλένουν.
1: Οπότε άστε καλύτερα.
0: Θα πάρω απόσταση Τζίτζι στην πρεσβεία του Καναδά, απόσπαση. Θα σε φιλάω εγώ σαν τον μπράβο του Μέση, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Α, ωραίος. Η καλύτερη πρόταση λοιπόν είναι ο Καναδάς και περιμένουμε και το σοφάκι την Παρασκευή.
0: Τώρα αποφάσισε η Σοφία ή Καναδάς.
1: Και τα δύο μαζί.
0: Να πεις τι άλλο Καναδάς, άλλο Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να έχουμε και εδώ Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Σοφία και Καναδά να έχουμε την άλλη την Αμαλία.
1: Ναι, και τον πύργο.
0: Θες και πύργο.
1: Ο πύργος είναι με τα καρπούζια.
0: Θες και επιτάλιο. Τι να σου κάνω τώρα εγώ σε έναν.
1: Να δούμε.
0: Δεν μπορεί να βγαίνει σε όλε τι χώρε μαζί ταυτόχρονα.
1: Όχι. Πάντω.
0: Ένα χρόνο στον Καναδά, ένα χρόνο στην Ελλάδα.
1: Πάντω ο Καναδάς είναι η πιο καλή πρόταση, ε.
0: Εσύ ξέρει.
1: Ναι, για μένα καλύτερη. Είναι και το
0: φιλαδέλφια. Δεν έχουμε δει ακόμα νύφη φωτογραφία. Για...
1: Όχι, βέβαια, αλλά ξέρουμε ότι έχει φαφιτέψουμε και αγκουράκια, το ματούλε
0: και αυτά. Δεν παντρεύεσαι το αγκούρι.
1: Όχι.
0: Παντρεύεσαι μια νύφη.
1: Ναι.
0: Να δούμε και την νύφη.
1: Βγάνε ωραίε οι νύφε εκεί. Καναδέζε, έχω τη φίλη μου την Νάτζη.
0: Ναι.
1: Καναδέζα Αμερικάνα.
0: Δεν είναι Καναδέζα, Αμερικάνα μαζί. Είσαμε Καναδέζα.
1: Μελαχρινή με πράσινα μάτια, ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πάμε, γιατί είναι φίλοι μου. Εμείς πάμε για Καναδέζα, γνήσια Ελληνίδα.
0: Μπράβο. Γνήσια Καναδέζα, τι Ελληνίδα.
1: Καναδέζα. Άμα τα παιδιά είναι εκεί, μεγαλώσει και αυτή και είναι μαθαίνει ελληνικά. Εντάξει, Καναδέζα.
0: Καναδέζα και δεν μάθουμε εμείς ελληνικά, άστο.
1: Εντάξει. Αλλά έχουμε και τη Σοφία, περιμένει.
0: Καλά, καλά, καλά, λέει η φίλη μας. Έλα σπίτι το πρωί και θα σου πω εγώ που ψάχνεις νύφη στον Καναδά και τη Σοφία. Έλα σπίτι και τα λέμε ένα χεράκι.
1: Αμά καήκαμε.
0: Ακούει, ε.
1: Εγώ με Ζιμπάμπουε θα γύρω στα γούρια σα.
0: Έχει χάσει το ραδιόφωνο.
1: Όχι, Τίγρισα είναι στο σπίτι. Έχει βάλει την Τίγρισα. Έχει πάρει ένα ψεύτικο αυτό το πανηγύρι που του βάζει την μπαταρία, του πατά κουμπί και είναι.
0: Θα φά ξύλο. Πρέπει να πα.
1: Το έχουμε για του κλέφτε. Όταν πάει να πειρά κλέψει το βράδυ, βάζει. Δουλεύει αυτό. Κάνει.
0: Το κάνει.
1: Τη γράχει. Βέβαια.
0: Στείλε το Τζίτζι Καναδά να πάρει καμία ομάδα εκεί να μα στέλνει χρήμα. Λέω Μπέλο. Ναι, αν πα εκεί θα μα στέλνει τίποτα δολάρια. Καναδέζικα. Δεν ξέρω βέβαια τι αξίζει.
1: Καλά, αν ήταν και το ξυστό που ξύσαμε στο 50 χ. Χιλιάρικο, 50.000 ευρώ, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Δεν πάει να κάνει 50.000. Σαν να μην τα έχει φάει. Με τη ζωή που κάνει ο πρόεδρο, τα έχει φάει. Μπουζούκια, κλαμπ που είσαι εσύ, μπιστρό, μπουζούκια από τέκα. Γι' αυτό που πα καλά, κάνει ζημιέ, καζίνο που πα.
1: Εντάξει, τώρα
0: που τα... ένα χρόνο σου τα λεφτά.
1: Εντάξει, 50.000 είναι 50.000. Δεν είναι.
0: Ένα έξοδο του ένα χρόνο είναι.
1: Εντάξει.
0: Στον τζόγο και στα υπόλοιπα. Να ήταν 500 εκατομμύρια, από εντάξει.
1: 500 εκατομμύρια, ούψ.
0: Θα έχει πάει κατευθείαν στον Καναδά τώρα. Θέλω να γίνω, λέει ο Παναγιώτης, σύμβουλος του Δημάρχου, ειδικά για το Βανκούβερ. Θα τον βγάλω δήμαρχο και εκεί δύο εμφανίσεις θα κάνει και δύο εκκλησίες και βγήκε.
1: Βέβαια.
0: Παναγιώτης κάνει πρόταση σε σένα να τον προσλάβεις για ειδικό σύμβουλο στα θέματα του Τζίτζι, του Δημάρχου, στο Βανκούβερ. Θα τον δώσει ένα μισθό, γιατί έχει χιλιάρικα το μήνα, γιατί είναι εκτός έδρας. Τι λες.
1: Εκτός έδρας,
0: Το πιστό θα παραμείνει ανοιχτό όμως, θα δουλεύει με ρούλα.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, θα το πάρεις μαζί
1: το
0: Μπέλο για οδηγό, να ξενιτευτεί και ο Μπέλος.
1: Ο Μπέλος έτσι κι αλλιώς άρθει.
0: Ναι, ο Χάσμερ χρειάζεται να έρθει τηλέφωνο να παίρνει, στο διάλογο στείλει εδώ στον Καναδά. Καναδά. Θα λέει εδώ Καναδά είμαι, θα λέει ο Χάτζημαν.
1: Ναι.
0: Άρα παίρνουμε Μπέλο μαζί για οδηγό. Μπέλο, ετοιμάσου βαλίτσες, φεύγεται. Και ο Παναγιώτης για ειδικό σύμβουλος. Ετοιμάσου Παναγιώτη, φεύγεται για Καναδά. Να. Όχι, τώρα το καλοκαίρι θα περάσει όμως και μετά.

0: Εντάξει, η Σοφία είπε να κάνει το αντίθετο.
1: Γονατίζουν και λέει: ναι. Μωρό μου, με παντρεύεσαι.
0: Ναι.
1: Και λες: είναι ή όχι.
0: Ναι.
1: Μπει κατά όχι κατά λάθος, μπερδευτείς.
0: Άμα μου πει έτσι, ναι, θα τη πω.
1: Ναι. Και άμα κάνει με μουστάκι, διαπίσει.
0: Όχι.
1: Μα ο Λάκης Κορονάκη.
0: Ωραία, δεν έχει μουστάκι αυτός.
1: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Τώρα από εδώ και στο εξής, εκπομπή πρέπει να λέγεται περιμένοντας την σεφ χαρά.
0: Βέβαια. Είναι η ώρα της χαράς.
1: Όχι ακόμα, θα την απολάνε πιο αργά από το Δαφνί. Δεν τη βγάζουν 4 παρά, τη βγάζουν πιο αργά. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Τζέτζι, πήγε τα μιάκια σήμερα και φοροσουβλάκια θα έχουμε τα πάντα όλα.
0: Κομπλέ. Και τώρα ήρθε η ώρα να αναλύσουμε.
1: Τι αναλύσεις πάλι, ό,τι σου έρωτο όλη το βράδυ να αναλύεις, τι αναλύσεις πάλι.
0: Ήρθε η ώρα να πούμε τι θα γίνει στους τελικούς.
1: Μετά το διάλειμμα των 4,5, σε 3 λεπτά θα πεις, του λες θα είμαι τελικά τα σημερινά.
0: Ναι.
1: Να πεις τα παιχνίδια, τι βλέπεις.
0: Τι βλέπω. Ωραία. Και τα μπασκετικά.
1: Και μπασκετικά, ναι, έχουμε 3 μάτς. Δύο τα Ευρωλίγκα και ένα Champions League. Τσάικ.
0: Ωραία.
1: Θα τα πεις όλα μετά τα διάλειμματα. Παιδιά, συναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Ξεκινάνε από τον Τζίτζι.
0: Αναλύσεις και προγνωστικά.
1: Μπράβο. Ο Σπύρος λέει Μπέλος για οδηγός, Παναγιώτης για ειδικός σε θέματα δημαρχίας, Χάτζιμαν για τηλεφωνητής, Μπίλαρος για μάνατζερ και Ρομπίνιο για ασφάλεια. Μας βόλεψε όλους ο Τζίτζι. Εγώ θα πάω παιδιά, θα είμαι το δεξί του χέρι.
0: Το δεξί του χέρι.
1: Θα λάβεις, αν δεν μπορείς, θα πηγαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Αν δεν μπορείς να πας με τη Σοφία, θα πηγαίνω εγώ με τη Σοφία.
0: Εντάξει.
1: Αν μπορείς εσύ, θα πηγαίνω εγώ με την Καναδέζα.
0: Ναι.
1: Πειράζει, φίλοι είμαστε.
0: Όχι, μωρέ.
1: Εντάξει, δεν πειράζει τώρα, σιγά, φιλικά είναι αυτά.
0: Φιλικά παιχνίδια γίνεται.
1: Ναι, καλύτερα γκολ μπαίνουμε στα φιλικά.
0: 1-1. Γκολ.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι και μετά ανάλυση GG. Παιδιά, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έχει ανάλυση παιχνιδιών Ευρωλίγκα, Champions League και Europa Conference από το μοναδικό GG και προγνωστικά βέβαια για να πάρετε ταμείο να κάνετε καλοκαίρι. Πάμε.
0: Σωστά.

0: 9.43 Intermittent Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 9.43 Intermittent Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 9.43 Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 5. Εδώ παρέα με τον Μιχάλη για περίπου 25 λεπτά. Ακόμα θα είμαστε παρεούλα. Μου δείχνει τώρα φωτογραφία από τη Νέα Υόρκη τη Cylinders. Αυτό τον ενδιαφέρει, όχι το παιχνίδι.
1: Του Cylinders, πολύ ωραίες.
0: Ωραία κορίτσια.
1: Ναι, όλες οι Αμερικανίδες ωραίες και οι Καναδέζες. Και οι Ελληνίδες.
0: Cylinders. Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω τώρα στο μπάσκετ τα δικά μας έχουμε στα διαλύματα.
0: Ο Παναολυμπιακό. Έχουν σταματήσει τώρα, δεν έχουν.
1: Δεν έχουμε, ούτε Ολυμπιακό βλέπω.
0: Ναι, τα έχουν σταματήσει αυτά. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Γιατί εγώ στον Ολυμπιακό έχω
0: παρακολουθεί. Είχε πάντα Ολυμπιακό. Ναι,
1: ο Ολυμπιακό είχε πάντα, θυμάμαι τα κορίτσια.
0: Νομίζω δεν έχει φέτος.
1: Δεν έχει και δεν έχω δει και όταν κάνουν τα διαλύματα αυτά δεν δείχνει αν γίνεται χωρί.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι το έχει παρατηρήσει.
0: Έχει δίκιο, κύριε Τζίτζι, έχει δίκιο.
1: Δεν έχουμε, έτσι. Ναι.
0: Πετάνε εκεί πέρα, μπουζάκια πετάνε.
1: Ναι. Εκεί μπορεί να μπει, ας πούμε, εκεί έχουμε, απλά έχουμε τις μασκότς ομάδες.
0: Ναι.
1: Ο εξωγήινος από τη μία,
0: Μπράβο, ναι, μετά, ναι.
1: Αλλά Τσιλίτ, όπως είχαμε...
0: Δεν έχουμε, σωστό.
1: Άλλες κοριές είχαμε.
0: Λοιπόν, το μπασκετάκι, να δούμε πόσο είναι.
1: Μεγάλο
0: και γίνεται ματσάρα. 101-99, ακόμα θέλει 4 λεπτά, όχι ακόμα δρόμο, για το παιχνίδι να τελειώσει Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια. 101-99.
1: Τα ποδοσφαιρικά.
0: Σε λίγο ξεκινάει και το Spurs Minnesota. Τα ποδοσφαιρικά θα μας τα πει ο Τζίτζης.
1: Έχουν μπει και γκολ.
0: Για πες τα, Τζίτζη. Μακαρά, Τίγκρε 1-2. Το πιάσαμε.
1: Over. Πληρωθήκαμε. Τρίτο κουπόνι.
0: Ναι.
1: Δύο κουπόνια και ένα ξυστό.
0: Μπράβο.
1: Παρακαλώ.
0: Μπαράκα Central Olympia 1-1.
1: Να ξέρεις, κύριε Μπέλιο, ότι πιάνουμε και ξυστό τώρα.
0: Ρεβαντάβια Φλουμινένσε 0-0.
1: Ναι, αυτό δεν είναι.
0: Τεπεργέντε Σάντα Φε Κορίνθια 0-0. Μποταφόγκο Ρασί Κλουμπ 1-0 και Νιου Μέξικο με το Ελ Πάσο 2-1 στο 28. Και η Αμερική μπαίνει γκολ με το τσουβάλι.
1: Ναι, Ελ Πάσο είναι το γήπεδο τη Καλυθέα.
0: Δεν είναι αυτή η ομάδα όμω.
1: Όχι.
0: Είναι Αμερικάνικη. Δεν είναι το Ελ Πάσο.
1: Αμερικάνικη.
0: Παντρεύτηκαν όλε. Γκικ βρήκαν γαμπρού για το σπίτι. Να φορέσει το κράνο, λέει ο Τζίτζη. Λέει ο φίλο ο Σάκη, γιατί περιμένει κάτω το κορίτσι, το εγάλο. Έτοιμο είναι.
1: Αμάν. Ο Μπέλος τι σε ξυπνιός είναι.
0: Ο Μπέλος τώρα θα κοιμάται, φίλε.
1: Μας έχει στείλει μήνυμα, όχι.
0: Όχι, θα κοιμάται. Έστεινε μήνυμα πριν κανένα τέταρτο. Τώρα θα κοιμάται.
1: Όχι, και δεν θα ακούσει τα προγραμματικά. Λοιπόν.
0: Για πάμε να αναλύσει τα παιχνίδια πριν μας στείλει η χαρά η ΣΕΦ.
1: Η ΣΕΦ. Η ΣΕΦ των μεταλλίων.
0: Για ξεκινά.
1: Λοιπόν.
0: Ξεκινά, κύριε Τζίτζη.
1: Ξεκινάμε από ποιο θες να ξεκινούμε,
0: το UEFA.
1: Από το κύπελο.
0: Όλα
1: λοιπόν,
0: UEFA είναι.
1: Όχι, το άλλο είναι. Το ένα είναι κύπελο.
0: Η Europa και το άλλο είναι Conference. Η UEFA είναι όλα.
1: Πήγα να πω είτε τότε, πριν 30 χρόνια. Με γκολ του.
0: Για πες.
1: 1-0 ο Θωμάς Μακρύς. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα από τους αγώνες του Euro Cup. Έτσι, σωστά.
0: Europa League.
1: Europa League. Έχουμε λοιπόν την αναμέτρηση ανάμεσα στο Σταυρούργο και στη Ράγιο Βαγεκάνο που είχε λήξει 1-0.
0: Ναι.
1: Δυνατή η έδρα μας έδειξε η Ράγιο Βαγεκάνο. Πολύ καλή ομάδα με δυνατή έδρα. Όμως εγώ πιστεύω ότι το Σταυρούργο θα ανακάψει και το μάτς θα κρυφεί στις λεπτομέρειες, ίσως και στην παράταση. Εγώ το δίνω άσο.
0: Άσο. Πάμε λοιπόν. Σταυρούργο άσο.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω και στην παράταση τι θα γίνει.
0: Άσο
1: να...
0: μας είπες εσύ.
1: Ναι, άμα έρθει 1-0, εγώ μπαίνω μέσα, έτσι.
0: Ναι. Μπράβο, ναι. Πιάνει το σημείο.
1: Μετά τι θα γίνει στην παράταση, ξέρω.
0: Δεν μας βιάζει.
1: Το άλλο μάτς είναι το πιο δυνατό πιστεύω και πιο αφήρωπο ανάμεσα στην Πράγα και στη Φράιμπουργκ.
0: Τι βλέπεις εκεί, Φράιμπουργκ.
1: Ναι, η Πράγα ήταν στο πρώτο παιχνίδι 2-1 που έληξε στο 90 φεύγα. Η Φράιμπουργκ είναι η γερμανική ομάδα, έχει πολύ δυνατή έδρα. Η Γερμανία το μεταξύ και επισημωμένη γιατί για απεκτήθηκε εκεί η Μπάγκερ. Θα κυνηγήσουν ένα τρόπαιο και εκεί το βλέπω over.
0: Ωραία.
1: Εγώ το βλέπω να μπαίνει πάνω από 2,5 γκολ.
0: Φράιμπουργκ Μπράγκα λοιπόν, over λέει ο Τζίτζης. Πάμε παρακάτω.
1: Over. Τα άλλα λοιπόν δύο μάτς είναι.
0: Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ Ντόνετσκ.
1: Το πρώτο παιχνίδι έληξε 1-3.
0: Ναι.
1: Έκανε την έπληξη η Κρίσταλ Πάλας. Γιατί η Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει και πολλά εκατομμύρια και είναι και καλή ομάδα. Βέβαια δεν έχει έδρα. Παίζει γενικά δεξιά και αριστερά. Εγώ αυτό το παιχνίδι το βλέπω γκολ και over. Προγνωστικά δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εγώ βλέπω goal, ότι.
0: Goal over, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, εκεί θα μπουν goal και over. Το άλλο ματσάκι που θα είναι και πιο κλειστό. Σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι Βασιλή, πώς το λέμε.
0: Το εμφύλιο. Άστον Βίλα Νότιχαμ.
1: Λοιπόν, το πρώτο μάτσο έχει λήξει με 1-0 η Πέτση Νότιχαμ με ένα πέναλι. Σωστά.
0: Ναι.
1: Τώρα παίζουν στην Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα Θέλει οπωσδήποτε, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει παραβρεθεί σε 2-3 φορές σε μητελικούς και είχε απεκλειστεί μία τον Ολυμπιακό δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το μάτς το βλέπω αφήρωπο και το βλέπω να κρίνεται στον γκολ. Στον γκολ. Εδώ το σημείο είναι, παιδιά, προσέχτε, 2-3 γκολ. Δεν θα μπουν παραπάνω.
0: Λοιπόν.
1: 2-3 γκολ είναι ένα σημείο που δίνει 1-93.
0: Άρα είπαμε, άσο την, το Σαρβούργο. Άσο, γκολ, γκολ.
1: Και over.
0: Την Πράγκα.
1: Ναι, μέσα στη Φράιμπουργκ.
0: Γκολ, γκολ και over την Σαχτάρ με την.
1: Ναι, Νότια. Γιατί θα σκοράρει και η Σαχτάρ σίγουρα.
0: Μπράβο.
1: Δεν υπάρχει να μείνει.
0: Και γκολ, γκολ και over την Νότια με την Άστον.
1: Όχι, γκολ, γκολ και over. 2-3 γκολ.
0: 2-3 γκολ. Αυτά λοιπόν, παιδιά, προγνωστικά του Τζίτζι. Γράψτε τα, παίξτε τα, καλό ταμείο, καλό φάγωτα.
1: Ναι.
0: Αν δεν τα πιάσετε, θα σα πω που δουλεύει, να πάρετε το απόγευμα να τον πλακώσετε.
1: Ναι. Έχουμε τα μπασκετικά.
0: Πάμε τώρα, έχουμε και μπάσκετ, Ευρωλίγκα.
1: Λοιπόν, σήμερα
0: τώρα,
1: γίνεται ο
0: Ζαλγίρης,
1: όχι, όχι, όχι.
0: Ένα παιχνίδι έχουμε σήμερα μόνο.
1: Σήμερα έχουμε το Χαποέλ Ρεάλ Μαυρίτης.
0: Μπράβο. Τι βλέπουμε εκεί.
1: Έχουμε 2-1 συνδίκες για τη Ρεάλ. Δεν παίζει Ναβάροφ και ο άλλος.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το μάτς ακριβεί στις λεπτομέρειες. Και...
0: Ταβάρες, ο Ναβάρος θα έχει σταματήσει ο Ναβάρο. Δύο χρόνια.
1: Ταβάρες
0: δεν παίζει. Αυτός
1: ο Μαυρούλης.
0: Ναι.
1: Ο άλλος
0: Μαυρούλης.
1: Ο Χεσόνια παίζει. Ο Χεσόνια.
0: Τους παίζει.
1: Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα τελώς διαφορετικό μάτς που ήταν το προηγούμενο, που κρίθηκε 87-79. Αυτό το μάτς 77-69, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί το σπάτω. Αυτό το μάτς θα είναι πολύ αφήρωπο, θα έρθει στο καλάθι και βλέπω, Βασίλη, χωρίς να σου πω πλάκα, βλέπω το 2-2.
0: Ωραία, και πάμε και στην ΑΕΚ με τη Μάλαγα, Μάλαγα ΑΕΚ.
1: Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν του
0: Champions League στο μπάσκετ.
1: Είναι το άλλο.
0: Τενερίφη, αφού δεν ξέρει τη Ρίτα στην ομάδα.
1: Ρίτα, δεν την ξέρω. Το βλέπω, αυτό το βλέπω, Τενερίφη Ρίτα, το βλέπω over.
0: Over. Και ωραία. Το Μάλαγα ΑΕΚ.
1: Το Μάλαγα ΑΕΚ θα γίνει μεγάλη μάχη. Οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές. Η ΑΕΚ είναι και αυτή σε μεγάλη φόρμα. Έχει καλούς μπασκεμπολίστες και καλούς παίκτες. Το ίδιο και η Μάλαγα, επειδή αγωνίζεται στην Ισπανία, αλλά όχι στην έδρα της, το γήπεδο της Μπαταλώνα. Και πιστεύω ότι αυτό το ματς, αν πάνε όλα καλά και πρώτα ο Θεός, η ΑΕΚ θα οδηγηθεί στην. Στη νίκη και με διαφορά ενός με δύο καλαθιών.
0: Αυτά
1: δηλαδή
0: λοιπόν.
1: Ένα, δύο ή τρεις πόντους διαφορά. Ωραία. Και τη βλέπω στο τελικό.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τζίτζι, τον πρόεδρο. Είπε ανάλυση μπάσκετ ποδοσφαίρου. Τα ακούσατε. Πηγαίνετε πρακτορείο να προλάβετε να παίξετε πριν πέσουν οι αποδόσεις. Προγνωστικά Τζίτζις.
1: Καμιά φορά μπορεί να βρεθούμε εκτός από προόπτου και να πάμε και στην παράταση. Έτσι, ναι.
0: Αλλά
1: εγώ πιστεύω η ΑΕΚ θα κερδίσει, πιστεύω. Την βλέπω, είναι πολύ σοβαρή ομάδα και είναι και καλή ομάδα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μηνυματάκι και όπως πάντα οδηγός Εθέλ. Το ίδιο και οδηγός Εθέλ είναι και ο Νικόλας. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να είσαι καλά, φίλε.

0: Λοιπόν, Μπαράκα Σέντραλ γίνεται μάλλον Μακαρά Τίγκρε γίνεται 2-2, κύριε Τζίτζι.
1: Ναι, εμείς το παίζαμε γκολόβερ.
0: Εντάξει, το πιάσεις 2-2 στο 81. Κάποια αλλαγή δεν έχουμε. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Α, ισοφαρίσει Ζασί Κλουμπ την Ποταφόγκο 1-1 στο 54. Το Μπασιτάκι έχει πάρει διαφορά 6 πόντων. 105-99 η Νέα Υόρκη. Ακόμα θέλει βέβαια αρκετή ώρα, θέλει 2 λεπτά, 2 και 20 για να τελειώσει το μάτς. 105-99.
1: Και όσοι θέλουν, Βασίλη, να παίξουν ένα βραδινό ματσάκι, τους δίνει ο Τζίτζης με ακρίβεια σκορ. Παρακαλώ, ας το προσέξουν. Είναι το ματσάκι το 988 του Χόκκινς από τη Χιλή με Σάο Πάολο από τη Βραζιλία.
0: Πότε αυτό, ρε?
1: Είναι στις ακριβώς
0: αύριο
1: μία η ώρα. Ναι.
0: Αύριο μία η ώρα.
1: Το βράδυ.
0: Όχι σήμερα.
1: Ναι. Σήμερα, αλλά θα ξημερώσει. Θα κάνετε εκπομπή.
0: Μπράβο.
1: Το δίνει ο μεγάλος Τζίτζης.
0: Τι δίνει ο Τζίτζης?
1: Γκολ, γκολ και όβε 3,5. Το βλέπω 2-2. Το βλέπω 2-2 σκορ. Να πούμε ότι στη βαθμολογία η Σάο Πάολο 7 και η Χόκκινς 6.
0: Για σήμερα έχει δώσει ρεστάλε. Μέχρι και Λιμπερταδόρες μας λέει οι βαθμολογίες.
1: Ναι.
0: Κύριο Τζίτζη σήμερα ο πρόεδρος.
1: 7 με 6 είναι και το goal goal και over 3,5 δίνει παρακαλώ 4. Δηλαδή μπορείτε άνετα με ένα κοσαρικάκι.
0: Πάρτε 80.
1: Ναι. Σας το δίνει ο Τζίτζης αυτό.
0: Δώρο.
1: 1-1 ημίχρονο. Σας δίνω 2-2 τελικό.
0: Δώρο από τον Τζίτζη.
1: Ναι. Το goal goal ημίχρονο 4. Ορίστε. Αυτό ήτανε.
0: Τι άλλο θέλετε?
1: Τι άλλο θέλετε?
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Λονίδα που έστειλε μήνυμα από τη Λαμία από το φούρνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα ο φίλος ο Μάκης έστειλε μηνυματάκι. Στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου, Δημητράκη. Στα παιδιά τα Εκόπουλα εκεί από το φούρνο στο Αγρίνιο.

0: κύριε Μιχάλη, φτάσαμε κοντά στο φινάλε. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε. Να πούμε μερικές καλημέρες ακόμα πριν κλείσουμε. Κύριε Μιχάλη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τορόντο, κύριε Βανκούβερ, κύριε Σοφία, που έχουμε εδώ πέρα επίσημες προτάσεις γάμου. Είχαμε σήμερα πολλά και διάφορα. 25 δεύτερα να τελειώσει το μάτς. 107-102 μπροστά η Νέα Υόρκη, λογικά θα το πάρει το ματσάκι. Ναι. 25 δευτερόλεπτα, λογικά θα το κάνει το.
1: Και έχει την μπάλα.
0: Το Νάσο έχει και την μπάλα. Κοντά στη νίκη είναι η Νέα Υόρκη. So και από Μαϊάμι είχαμε πρόταση, κύριε Τζίτζι.
1: Και από Μαϊάμι, ναι. Σήμερα ήταν η ημέρα.
0: Μέρα του Τζίτζι σήμερα. Γιατί πήγε από το Σουλαζίλικο και πέρασε, μάλλον πέρασε για το κορίτσι. Του είπε κάτι καλά λόγια, του έδωσε και ένα γλυκό με σχήμα καρδιάς και ήταν ανεβασμένος ο κύριος πρόεδρος.
1: Μετά και από τις επιτυχίες του στοιχήματος.
0: Και του ξυστού.
1: Του ξυστού που το πας. Κύριε Μπέλιο, 50.
0: Έτσι.
1: Έβγαλα. 50 φορές τα κέρδη, αλλά ήταν 2 ευρώ τα
0: ήταν ένα πεντακοσάρικο.
1: Αν ήταν ένα χιλιάρικο.
0: Πήγαινε πολλά, ρε φίλε.
1: 50.000 ευρώ. Βέβαια. Θα είχαμε εκπομπή με σαμπάνιες. Εντάξει, την κάνουμε την εκπομπή.
0: Ναι, θα την κάνουμε με σαμπάνιες. Θα την κάνουμε. Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα. Γεια σου Ανούλα. Καλημέρα, καλή ξεκούραση. Μπίλαρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ. Ο φίλος ο Τάκης έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας Τάκη.
0: Να πούμε καλή ξεκούραση, μάλλον καλή συνέχεια στον Παναγιώτη το φίλο μας που τώρα είναι στη δουλειά. Μετά το μπιστρό συνεχίζουμε αλλού. Ο κύριος Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος σε περιμένει, λέει.
1: Ναι.
0: Μην την κάνεις πάλι γιατί έγινε ρεζίρι που έγινε στα κορίτσια που σε περιμένανε. Μην την ξανακάνεις πάλι, λέει, δεύτερη φορά.
1: Όχι βέβαια.
0: Γεια σας εδώ.
1: Καλημέρα Παναγιώτη.
0: Καλή ξεκούραση, λέει, είδες το παλικάρι μας.
1: Καλή ξεκούραση, παιδιά, λέει, ευχαριστούμε και επίσης θα το παιδίδουμε.
0: Ναι, να πάσει μαζί όμως. Να πάσει από όλα. Πήγαινε Παρασκευή.
1: Παρασκευή, ναι. Όχι αυτή.
0: Να, το άλλο, το πήγαινε Σάββατο βράδυ. Έχεις πάλι ανοιξιά, Ειρήνη. Όχι.
1: Όχι.
0: Πήγαινε το Σάββατο βράδυ. Εκεί είναι μουσική χάους.
1: Χάους, θα χαθούμε.
0: Να ερωτευτείτε.
1: Α, τέτοια είναι.
0: Ναι, τέτοια. Ερωτιάρικη.
1: Μπορεί να έρθει και η Σοφία όμως, πάντως τη σήμερα είχαμε πολλά.
0: Ναι, είχαμε πολλά ανταλαβέρια σήμερα.
1: Σοφίες, Βακούπερε. Χαμός του χαμού,
0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού αύριο βράδυ. Θα ξημερώνει η Παρασκευή. Θα είναι τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά. Και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την
1: τρελοτρέλα.
0: Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στους πρωινούς φίλους, καλή συνέχεια, μάλλον καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους, καλή συνέχεια στους πρωινούς. Τα λέμε αύριο το βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλή ξεκούραση.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 5.

0: it's not. 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Intermittent Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervet & Sports.
5: Η ώρα είναι 7.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.

0: Ο Ευάγγελος Μίχος. Και κάθε μέρα, από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, 10 ως 12 το πρωί, κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνη. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 8.

0: είπαν για το ποδόσφαιρο.
1: Οκ. Okay. Το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντραβέντα Sports. Ο Παναθηναϊκός στήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια στο Game 3 σε ένα μάτς που έχανε μέχρι και με 19 πόντους και θα περιμένει μέχρι την Παρασκευή για να παλέψει ξανά για την πρόκριση στο Final Four. Είναι φανερό πως δεν παίξαμε καλή άμυνα. Δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον εφηδιασμό και από τις μεταβάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δήλωσε ο βοηθός του Ριγκίνα Ταμάν, Χρήστος Σερέλης. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθούσε να αντιδράσει με τεχνικές ποινές και διαμαρτυρίες. Προς διαιτητές, τόνισε ο βοηθός του Πέδρο Μαρτίνεθ, Χαβιέ Αλμπέρ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτζουκ στους Ερυθρόλευκους προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Ολοταχώς για sold out η αναμέτρηση. Κανονικά συμμετείχε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρις και θεραπεία, η Γετβάη Ντέσσερς και Σοκό. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΟΚ από την ΔΕΑΒ για τις φθορές που προκάλεσαν οι φύλαθλοι του κεφάλου του Βορρά στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Όφη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Γιακουμάκης και Χατσίδης. Εκτός παραμένουν η Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη, δήλωσε ο προπονητής Τσάικ Ντράγκαν Σάκοτα. Για τα play-offs της Greek Basket League, Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77. Για το δεύτερο ημιτελικό του Champions League, Bayer Μονάχου Paris Germain 1-1. Στο άλλο μάτς για τα play-offs της EuroLeague, Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσέ 81-78. Πρόεδρος της ΨΑΠ παρέμεινε ο Γιώργος Μπατής. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης επικρατώντας της Λίλι Τάγκερ 2-1 στα σετ και πέρασε στο δεύτερο γύρο. Επόμενος αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας η Έλενα Ριμπάκινα. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου σε τριπλή ισοβαθμία και έμεινε εκτός Super Final. Τίτλοι τέλους για την Όλγα Στραντζαλή στην Εθνική Ομάδα. Με δάκρυα στα μάτια σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ, ήταν το μήνυμα της Διεθνούς Ακραίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να

0: Διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό. Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι επιθέσεις από το Ισραήλ. Πραγματοποίησαν οι Ισραηλινές δυνάμεις αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Προς τα Κανάρια νησιά, πλέει το κρουαζιερόπλοιο, που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο Χανταϊός έχει αφήσει πίσω τρεις νεκρούς. Πάνω από 50 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Οι γαλάζιοι βουλευτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να θέσουν όσα τους απασχολούν εδώ και καιρό. Διάσκεψη των Προέδρων σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκηση για οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, άσκηση εισαγγελέας Ηρακλείου στο 54χρονο. Ο δράστης εμφανίζεται αμετανόητο, καθώς φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι έκανε αυτό που έπρεπε. Συναγερμός στις αρχές μετά τον τραυματισμό 15χρονη στην Κόρινθο. Έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η ανήλικη κατέληξε στην θάλασσα κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η ίδια κατάφερε να εξέλθει μόνη της από το νερό. Μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29 του μήνα. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα επιρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Λόγω να μείνουμε όσο γίνεται περισσότερο καβάλα. Δηλαδή, σου λέει και εκλογές να κάνω, καλά τώρα μην ακούτε αυτό που αναφέρουν για εκτίμηση ψήφου και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Η πρόθεση ψήφου τον έχει κάτω από 25%, δηλαδή τον έχει περίπου να τον ψηφίζουν ένα στους 5, άντε ένα στους 4,5. Και ξέρει ότι αν έχει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι κάτω από 25%, ό,τι και αν γίνει, δύσκολα θα μπορεί να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Και ξέρει επίσης ότι και σε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις να πάει, ο κόσμος δεν είναι και τόσο πρόθυμος να τσιμπήσει ή να εκβιαστεί πολύ περισσότερο. Θα προσπαθήσει λοιπόν, αν είναι δυνατόν, να κάνει εκλογές την τελευταία ημέρα που συνταγματικώς επιβάλλεται να στηθούν οι κάλπες. Γνωρίζει επίσης ότι κάθε μέρα στην εξουσία, κάθε μέρα στον κουβέρνο σημαίνει δύναμη, εξουσία, δουλειές και λεφτά. Τα οποία διαχειρίζεται. Όχι για τον εαυτό του, για τη χώρα, για σας. Άρα λοιπόν, όσο μπορεί περισσότερο θα μείνει καβάλα στάλογο. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Εντάξει, μπορεί να πέσουμε και έξω.

0: Ο Καραμαλής που μίλησε ήταν αργούτσικα χθες το βραδάκι. Δεν το προλάβανε τα δελτία ειδήσεων. Οι καλοί συνάδελφοι ήταν εκεί, αλλά η ομιλία του δεν είχε ξεκινήσει ακόμη. Όσο τα δελτία ειδήσεων ήταν στον τηλεοπτικό αέρα. Αλλά όπως αναφέρουν σήμερα οι ηλεκτρονικές σελίδες μεγάλων εφημερίδων και μέσων ενημερώσεως, σφάζει με το βαμβάκι την κυβέρνηση ο Καραμάλης.
1: Σφάζει με το βαμβάκι την κυβέρνηση ο Κώστας Καραμαλής για την αδιαφανή σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Ο Κώστας Καραμαλής σε μία του παρέμβαση μίλησε ανοιχτά για προβλήματα που κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας. Μία δημόσια παρέμβαση πραγματοποίησε ο Κώστας Καραμαλής, αυτή τη φορά μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμυμπελοειμικών Προϊόντων και ΟΣΟΕ, που έγινε στο Μουσείο Ήμου στην Παλίνη. Ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στην επετειακή εκδήλωση της ΚΕΟΣΟΕ. Ο πρώην Πρωθυπουργός, όπως συνηθίζει, διατήρησε χαμηλούς τόνους σε μια ομιλία που κινήθηκε σε θεσμικά πλαίσια, όμως συμπερίεχε μηνύματα με αποδέκτηκε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κώστας Καραμαλής. Διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς.
0: Σας αναμεταδώσαμε ένα κομμάτι, ένα τμήμα του ρεπορτάζ του ιστότοπου NGR. Τώρα τα κείμενα αυτά δια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν και ηχητικό περιεχόμενο, οπότε ραδιοφωνικός μπορείτε να παίρνετε κι εσείς μια ιδέα, μια εικόνα το τι έγινε.

0: Εν τω μεταξύ τώρα η πλάκα είναι ότι έγινε χθες και ένα λαθάκι. Τώρα λάθος είναι, πως δεν είναι και τόσο λάθος. Μάλλον λάθος είναι. Ή μάλλον πριν πάμε εκεί, για βάλε να δούμε τι λέει η Αραμπατζή, η οποία παραπέμπεται, τι λέει τώρα στο Open η Φωτεινή.
1: Δεν θα δώσει ουρανό σας τα πέζε, φοβάται. Αυτή όμως είναι η προβλεπόμενη διαδικασία. Ο νομικός αξιολογητής των υπουργών είναι η Βουλή, είναι τα κόμματα και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία επισκόπησε η κυβερνητική πλειοψηφία θα φυσικά στην προγραμματισμένη ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα τεθούν και ενώπιον των συναδέλφων βουλευτών για να αποφασίσουν τελικά τι θα κάνουν στη μυστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει.
2: Λέτε λοιπόν ότι δεν έχει υπάρξει όποια βλάβη, δεν έχει υπάρξει διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος. Καταρχάς δεν το ελέγχουμε εμείς, ρωτάμε. Πράξη υπάρχει. Πράξη που ελέγχεται υπάρχει.
0: Πράξη, τέλος πάντων. Τώρα η Αραμπατζή. Εν πάση περιπτώσει τους ήρθε και ένα μπουγιουρντί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το κατόφλι της οποίας θα περάσουν μέσα στο Μάιο. Τώρα δεν ξέρουμε αν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία ή αν μπορούν να καταθέσουν υπόμνημα. Αλλά άκου να δεις τώρα τι στραβή έγινε χθες.
3: Τώρα ένα σοβαρό λάθος είχαμε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πάω στη Λώρα Ιωάννου. Απέστειλε, Λώρα, κλήσεις στους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΠΟΚΕΠΕ για κακουργήματα, αντί για πλημέλημα.
4: Εκεί που περίμεναν οι άνθρωποι, παραπέμπονται για πλημέλημα, περίμεναν κλήση για πλημέλημα, τους ήρθε κλήση για κακούργημα. Καταλαβαίνεις τι έπαθαν. Επικοινώνησαν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τελικά αποδείχτηκε ότι είχε γίνει λάθος από τη γραμματεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή τους είχαν χρεώσει ποσά πάνω από 120.000 που θεωρείται και έτσι πήρανε τα μπιλιατάκια για κακούργημα. Yeah. Τώρα διορθώνονται καινούρια με την υπόμνηση, νέα διόρθωση, συγγνώμη για το λάθος του εκπαραδρομής.
0: Ήρθε και αυτό να προσθεθεί σε όλα τα ωραία, οπότε καταλαβαίνετε το κλίμα το οποίο επικρατεί, αλλά κατά τη δική μας άποψη η κοινοβουλευτική ομάδα και η συνεδρίασή της σε δύο ώρες από τώρα και 10 λεπτά θα λειτουργήσει εκτονωτικώς. Θα βγουν εκεί, θα πουν τα δικά τους, θα τους πετάξει κανένα κοκαλάκι ο μεγάλος. Σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλήσει και ο Βορύδαρος, ο οποίος τα ξαναβρίσκει με το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα για πόσο καιρό θα είναι αυτό, θα πει και αυτό στα δικά του, έγραψε και ένα άρθρο στην Καθημερινή της Κυριακής, ότι λέει παιδιά, έκανε πολύ καλά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που έβαλε στο ράφι την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν προλάβαμε γι' αυτό να σας πούμε πολλά σήμερα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και όλα στο τέλος θα είναι μέλι γάλα. Αν δηλαδή δεν γίνει κανένας τσαμπουκάς, που δεν φαίνεται να γίνεται, γιατί όλοι σκέπτονται τις εκλογές όταν οι εκλογές είναι κοντά και όταν ο πρόεδρος έχει τον απόλυτο έλεγχο, και όχι μόνο ο Μητσοτάκης, αυτό βάλτε το καλά στο μυαλουδάκι σας, από τη στιγμή που τους υποψήφιους βουλευτές μας πιάστηκε και ο λαιμός να το λέμε, από τη στιγμή που τους υποψήφιους βουλευτές τους διορίζει ο πρόεδρος του κόμματος, ό,τι συνταγματική μεταρρύθμιση και να γίνει, ό,τι και να λέμε, να ξέρετε ότι τα πράγματα όσο αφορά τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία στη χώρα δεν πρόκειται να προχωρήσουν ούτε βήμα. Δηλαδή άμα πεις τώρα σε κάποιον Βρετανό βουλευτή ή σε κάποιον Βρετανό δημοσιογράφο ή σε κάποιον Βρετανό πολίτη ψηφοφόρο, ότι κοίταξε να δεις, αυτός ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής σε μια εκλογική περιφέρεια δεν εκλέγεται ως υποψήφιος, αλλά τον διορίζει ο αρχηγός του κόμματος. Δηλαδή λέει ο αρχηγός, εγώ θέλω να βάλω εκεί αυτόν, και τον βάζει χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Θα σας κοιτάν όπως οι αγελάδες τους σειρμούς, τα τρένα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει, δίνει στο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να κάνει ό,τι γουστάρει, να έχει δηλαδή αυτό που του είναι και καημός μεγάλος και αγωνία μεγάλη, την πρωτοβουλία των κινήσεων.
5: Και αν μου επιτρέπετε να βάλω ένα τίτλο σε αυτό και να, μετά να, να δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω αν παίζετε σκάκι, κύριε Κουσιόν.
6: Παίζουμε.
5: Λοιπόν, εγώ στο σκάκι προτιμώ να παίζω με τα λευκά. Θέλω να έχω εγώ την πρωτοβουλία των κινήσεων.
0: Εσύ τώρα παίζεις με τα λευκά, δηλωσάρες αυτές, τώρα μιλάμε έτσι. Έμπλεος ταπεινότητος το λες. Εσύ λοιπόν που θες να παίζεις με τα λευκά, πρόσεχε, γιατί εσύ μπορείς να παίζεις με τα λευκά, αλλά μπορεί οι ψηφοφόροι να παίζουν με το μαύρο. Και εκεί τα πράγματα κάπως μπλέκουν.

0: Ακούστε και κάτι τελευταίο. Ίσως έπρεπε να το έχουμε πει νωρίτερα. Λάθος μας. Αποχαιρετούμε κι εμείς από αυτή τη ραδιοσυχνότητα, ενός μάλιστα αθλητικού ραδιοφωνικού σταθμού, του Ίντερ Βέτεν 943, τον Σταύρο Τσόχο, που ως νεαροί ρεπόρτερς στην ΕΡΤ είχαμε την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσουμε.
1: Με τεράστιο σεβασμό, αγάπη και οδύνη, αποχαιρετούμε τον δάσκαλό μας, τον μύθο της δημοσιογραφίας, τον Σταύρο Τσόχο, που έφυγε από τη ζωή το πρωί στα 89 χρόνια.
0: Χθες στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Και τις εφημερίδες, με ιστορικές εκπομπές, κορυφαίες περιγραφές και στιγμές χαραγμένες στις μνήμες όλων σας. Ήταν ο άνθρωπος που αίσθησε και το αθλητικό του Μέγκα.
2: Ο Λεμονής βάζει το φάλσο και το δεύτερο.
3: Ο Σταύρος Τσόχος.
4: Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον αγώνα Αγγλίας Τσεχοσλοβακίας. Καλή σας νύχτα.
3: Ο δάσκαλος όλων μας.
2: Με το σέστης για να δούμε θα γίνει το σουτ. Σκάβει την μπάλα και τη στέλνει τελικά στα δίχτυα.
3: Για... εκ των κορυφαίων όλων των εποχών.
4: Αυτά λοιπόν και από τους αγώνες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία των Lightning.
3: Η φωνή που λατρέψατε.
2: Εξίσου ωραία στον Αναστόπουλο και να γίνει τα πλάσια και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
3: Που ήταν σταθερή.
2: Μέσα σε ένα παραλήρημα των οπαδών του Ολυμπιακού, των θεατών του σημερινού αγώνα.
3: Που είχε συνέστημα.
5: Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις.
3: Που κάλυψε τις μνήμες μας σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Το σούτ του Καπίνη και η μπάλα στα δίχτυα.
3: Ο αγαπημένος μας κύριος Σταύρος έφυγε το πρωί της Τετάρτης.
6: Με τον Ήρη Μέσκου τώρα.
3: Από ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μέχρι σχολιαστής της ΕΡΤ, διευθυντής του Αντένα επί σειρά ετών, ο Σταύρος Τσόχος βάδισε με ήθος, άφησε αποτύπωμα, θα είναι για πάντα παράδειγμα. Αρθρογράφος στο Φως και τα Νέα, διευθυντής στη Βραδινή, διευθυντής επικοινωνίας και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Από τη θρηλυκή ώρα του αθλητισμού κάθε Τετάρτη μέχρι το αθλητικό πανόραμα της Κυριακής και το Σούπερ Σάββατο στον Αντένα, ο Σταύρος Τσόχος έγραψε ιστορία. Για τη δουλειά μας ήταν η ιστορία.
7: Αθλητικό πανόραμα με τον Σταύρο Τσόχο κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
3: Και τώρα η εκπομπή του ολοκληρώθηκε.
0: Να αποχαιρετήσουμε κι εμείς τον Σταύρο Τσόχο. Είπαμε, είχαμε τη τύχη και τη τιμή να τον γνωρίσουμε στην ΕΡΤ τα παλιά χρόνια. Να ευχαριστήσουμε και εσάς και να σας δώσουμε πρώτο Θεός ραντεβού για αύριο. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Intervention Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Παναθηναϊκός στήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια στο Game 3 σε ένα μάτς που έχανε μέχρι και 19 πόντους και θα περιμένει μέχρι την Παρασκευή για να παλέψει ξανά για την πρόκριση στο Final Four. Είναι φανερό πως δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον εμφυνδιασμό και από τις μεταβάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δήλωσε ο βοηθός του Ριγκίνα Ταμάν, Χρήστος Σερέλης. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθούσε να αντιδράσει με τεχνικές ποινές και διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές, τόνισε ο βοηθός του Πέδρο Μαρτίνεθ, Χαβιέ Αλμπέρ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης για τα play-off στη Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε. Σκέφτεται το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στους Ερυθρόλευκους προανέγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Όλο ταχώς για sold out η αναμέτρηση. Κανονικά συμμετείχε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Μανώλη Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες και Κάτρις και θεραπεία η Γετβάι Ντέσσερς και Σισοκό. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την ΔΕΑΒ για τις φθορές που προκάλεσαν οι φίλαθλοι του Δικεφάλου του Βορρά στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Όφι. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Γιακουμάκης και Χατσίδης. Εκτός παραμένουν οι Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτεροι, δήλωσε ο προπονητής Τσάικ Ντράγκαν Τσάκοτα. Για τα play-off της Greek Basket League, Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, Bayern Μονάχου Paris Germain 1-1. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, Ζαλγίρις Φενερμπαχτσέ 81-78. Πρόεδρος του ΨΑΠ παρέμεινε ο Γιώργος Μπαντής. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης επικρατώντας τη Λίλι Τάγκερ 2-1 στα σετ και πέρασε στον δεύτερο γύρο. Επόμενη αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας η Έλενα Ριμπάκινα. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου σε τριπλή ισοβαθμία και έμεινε εκτός Super Final. Τίτλοι τέλους για την Όλγα Στραντζαλή στην εθνική ομάδα. Με δάκρυα στα μάτια σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ. Ήταν το μήνυμα της Διεθνούς Ακραίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
0: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τώρα έχει πάψει να είναι αστείο, τι αγωνιστικούς χαιρετισμούς, δηλαδή αρχίζει και γίνεται.
1: Ναι, σήμερα, πλέον... σήμερα έχει την κινησούλα του, ούτε έβλεπα την κίνηση στους δρόμους πριν και είναι σε όλους
0: και, τους, σήμερα.
1: Και σήμερα σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Η κίνηση είναι αυξημένη.
0: Εντάξει, υπομονή παιδιά, υπομονή.
1: Νομίζω, και ακούτε Γεωργιάδη.
0: Νομίζω ότι Πουρναρά ακούτε, αλλά νομίζω ότι η λύση είναι μπροστά μας.
1: Ήταν η λύση, είχε δοθεί την Πρωτομαγιά. Αν είχαμε, αν είχαμε μοντέλο Πρωτομαγιά, θα ήμασταν μια χαρά.
0: Τώρα η λύση.
1: Τώρα τι νέο έχουμε.
0: Δεν παρακολουθείς επικαιρότητα.
1: Προσπαθώ όσο μπορώ.
0: Δεν ξέρεις τις διαρροές. Δηλαδή,
1: πες μου.
0: Αν είναι δυνατόν να μην έχεις σχεδιάσει αυτό που γίνεται.
1: Τι πράγμα, παιδάκι μου, πες μου.
0: Πες μου εσύ που είμαστε τώρα και θα σου πω εγώ μετά.
1: Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε στον 943 Intervention Sports. Ακούτε την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει και αποκάλυψη.
0: Ο κύριος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
1: Και στο 6939 943 943, το λέω άλλη μια φορά. 6939 943 943. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Μεταξύ μας τώρα και χωρίς παρεξήγηση, αυτό το κάνει συνήθως ο Γιώργος. Αλλά σήμερα ήρθε για να πει.
0: Λοιπόν,
1: πες το.
0: Λοιπόν, και θέλω τη βοήθειά σας, παιδιά. Είπαμε 69, 39, 943, 943, να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις εσύ ότι υπάρχει χάρτα ή ω χάρτα.
1: Τι χάρτα, σιγά μην είναι και χαρταετός.
0: Πώς το λένε, για λέγεται.
1: Χαρταετός.
0: Χαρταϊός. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό.
1: Ένας ιός.
0: Δάχτυλος Μητσοτάκη.
1: Δάχτυλος Μητσοτάκη. Κοίτα, να ρίξουμε την ακρίβεια στον Μητσοτάκη. Να ρίξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ρίξουμε τις υπολογές. Δεν θα ρίξουμε και το χανταϊό.
0: Δάχτυλος Μητσοτάκη. Έρχεται ένας άνθρωπος στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Κλείνουμε πρώτοι στην Ευρώπη. Πρώτοι εμείς.
1: Ναι.
0: Αφού είμαστε κλειστά, αντιμετωπίζουμε πρώτον την ακρίβεια.
1: Σωστό αυτό.
0: Δεύτερον, την κίνηση.
1: Σωστό αυτό. Λύθηκε.
0: Τρίτον, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις υποκλοπές, τα τέμπη. Όχι, το μέλημά μας είναι πώς θα ξαναπάρουμε σκύλο και πώς θα την κάνουμε κοπάνα χωρίς να μας δουν, να κάνουμε μια βόλτα.
1: Μάλιστα. Άρα λες ότι
0: την ανεργία.
1: Με χανταϊό τέλος όλα τα άλλα.
0: Την ανεργία.
1: Ανεργία γιατί?
0: Γιατί θα κλειστούμε μέσα, θα παίρνουμε κάτι ψηλά έξω, δεν θα βγαίνουμε.
1: Το επίδομα όπως τον κορονοϊό.
0: Όπως τον κορονοϊό. Πάλι αυτό. Ναι.
1: 8.50 είχαμε πάρει νομίζω.
0: Λοιπόν, την πρώτη φορά.
1: Μετά λιγότερο. Την πρώτη ήταν καλή όμως. Ήσουν σπίτι και πήρε και 8.50.
0: Λοιπόν, λύνουμε και αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε τώρα. Εκτός από αυτά, επειδή η Ryanair έκλεισε Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά θα κλείσει τον Οκτώβρη μάλλον.
0: Εντάξει, ναι. Έκλεισε Θεσσαλονίκη, πάει σε διπλανή χώρα. Έχει ναι. Ακριβά τέλειο το δικό μας αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο τουρισμός αρχίζουν οι κρατήσεις και σιγά σιγά μειώνονται.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, συνεχίζω. Οι διαμονές που κλείνουν, αυτοί που κλείνουν, είναι λιγότερες από τις κανονικές που είχαμε μέχρι, λόγω έλλειψης χρημάτων, στάση εμπορίου. Λύνουμε και αυτό το θέμα. Επίσης.
1: Ελήθη.
0: Οι μικρομεσαίοι που δεν θα βοηθηθούν πάλι, όπως τότε, άντε καμιά επιστρεπτέα.
1: Οι μικρομεσαίοι λύθηκαν τα προβλήματά τους στην ΔΕΘ. Αυτά που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν υπήρχε.
1: Αυτό δεν ανακοίνωσε τίποτα γιατί θεώρησε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.
0: Άρα, αφού δεν θα βοηθηθούν και πάλι σε σημαντικό κανονικό βαθμό, θα κλείσουν με το άνοιγμα και κάποιοι μικρομεσαίοι. Θα έχουμε και το χρόνο να φτιάξουμε το ψηφιακό κράτος, να φτιάξουμε τις πλατφόρμες να μην πέφτουν.
1: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Όλα αυτά.
0: Δεν θα έχουμε πρόβλημα να δίνουμε pass. Τι pass θα δώσουμε τώρα, διότι θα είμαστε κλεισμένοι, οπότε δεν θα έχουμε έξοδα.
1: Θα έχουμε επέκταση του fuel pass και θα έχουμε και το power pass τώρα.
0: Ναι, δεν θα έχουμε
1: τέτοια. Όλα αυτά ούτε ο ίδιος από τους τάξεις δεν τα έχει σκεφτεί. Και τα έχει σκεφτεί εσύ γι' αυτό.
0: Νομίζεις. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Σοφία, καλημέρα Μανώλη. Λοιπόν, νομίζεις.
1: Μάλιστα. Χανταϊός, παιδιά, και λύθηκαν όλα τα προβλήματα.
0: Λύθηκαν
1: όλα τα προβλήματα.
0: Και αμέσως μετά. Ναι. Αμέσως μετά πάμε σε εκλογές.
1: Με λυμμένα προβλήματα.
0: Δεν θεωρούνται πρόωρες και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Καλά, πρόωρες δεν θα είναι.
0: Και δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα. Κανένα.
1: Με λυμμένα προβλήματα.
0: Με λυμμένα όλα τα προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Με σωστή αντιμετώπιση του, πώς τον είπαμε, χαρταετό, όχι χαρταετό, πώς τον είπαμε.
1: Χανταϊός.
0: Αυτό. Με σωστή αντιμετώπιση με όλα που θα τα κάνουμε πρώτοι στην Ευρώπη.
1: Να σου πω τώρα, οι συνεδριάσεις θα γίνονται όλοι, δεν θα μπορούν να γίνουν διαζώσεις για λόγους αποφυγής διασποράς του χανταϊού, φαντάζομαι.
0: Έτσι κι αλλιώς η τηλεργασία θα έχει γίνει μόνιμη παντού πια μετά.
1: Ναι. Άρα η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα γινόταν με τηλεδιάσκεψη.
0: Κάτσε τώρα, αυτή τη σημερινή, πώς την είπες?
1: συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ποιον ενδιαφέρει?
1: Το εσωτερικό του κόμματος και μπορεί να ενδιαφέρει και κάποιους άλλους δημοσιογράφους, όχι τον απλό κόσμο.
0: Έχεις δει κανένα πρωθυπουργό?
1: Σε περίπτωση που υποθεί κάτι σημαντικό. Γιατί...
0: Έχεις δει κανένα πρωθυπουργό στο παρελθόν που να είναι τόσο αδιάφορος στο τι θα του πούνε οι βουλευτές του?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Αν είναι αδιάφορος, γιατί είναι αδιάφορος?
0: Παντελώς.
1: Καταρχάς, να πούμε τι θα, πει, αδιάφορος. Τι θα πει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι. Για το τι θα πούνε οι βουλευτές, ναι, του είναι παντελώς
1: αδιάφορο. Δεν το ξέρω, γιατί είναι του αδιάφορο τι θα πούνε οι βουλευτές.
0: Επίσης, στην κοινοβουλευτική εκεί ομάδα που θα μιλήσουν, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρονται εκεί οι μαζεμένοι τύποι που θα πάνε?
1: Ενδιαφέρονται για τους ψηφοφόρους τους.
0: Για την επανεκλογή τους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, ενδιαφέρονται για κάτι άλλο?
1: Δεν ενδιαφέρονται.
0: Ο πρωθυπουργός.
1: Αλλά αυτοί που θα μιλήσουν.
0: Συγγνώμη, είναι στη διακοψία.
1: Είναι με διακοψία, ναι.
0: Διακοψή που το έχουμε. Ναι. Τώρα που πάει διακοψία. Το είπα διακοψία.
1: Μην αλλάξει θέμα, μην αλλάξει θέμα.
0: Θα γυρίσω, θα γυρίσω.
1: Όχι, συνεδρία στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, θα γυρίσω. Κωνσταντοπούλου, μην ταράξει, άλλη αγάπη.
1: Αυτό είναι αγάπη, εντάξει. Ναι,
0: είπα διακοψία και μην το θυμήθηκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ο οποίος κύριος Μηταράκης, θέμα παρένθεση στην παρένθεση, το ξέρεις ότι κάνει κάτι τραπέζια στο ψυχικό. Σε μαγαζί στο ψυχικό κάνει κάτι τραπέζια που μαζεύει κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μία φορά το μήνα σου λέει: ελάτε να σας κεράσω στο ψυχικό.
0: Εντάξει, και εμείς.
1: Σε ένα μαγαζί το οποίο μου το είπαν ποιο μαγαζί είναι.
0: Και εμείς, ρε παιδί μου, δεν κάνουμε κάτι τραπέζια δίπλα στον Νίκο.
1: Ναι, με τα κεφτεδάκια.
0: Δεν έχει, δεν κάνουμε κάτι τραπέζια.
1: Ή κάτι meeting στο Μαρούσι.
0: Αυτό μένει μισή κόμμεριά. Τώρα που είπες Μαρούσι, έχουμε και ψαρονέδρι.
1: Άλλο παρέα. Γι' αυτό εννοώ.
0: Έχουμε και ψαρονέδρι.
1: Ναι, πες και τον διαγωνισμό.
0: Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Πότε είναι η Παρασκευή? Αύριο.
1: Αύριο, ναι. Αύριο, αύριο.
0: Το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ είναι το τελευταίο live. Άλλα δηλαδή ο κερδισμένος μας δεν θα φάει μόνο, δεν θα πιει μόνο, θα χορέψει, θα διασκεδάσει, θα είναι στο live μέσα κανονικά.
1: Στέλνετε τη λέξη ψαρονέφρι στο 6939-943-943 και αύριο εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα ακούσετε διαστόματος Γιώργου Γεωργιάδη, αφού θα το έχω δώσει εγώ
0: ψηφιακά.
1: Θα έχω πάρει το χαρτάκι, θα το στείλω ψηφιακά στον Γιώργο, γιατί εγώ είμαι της τεχνολογίας, ο Γιώργος όχι, και θα το πει ο Γιώργος ποιο όνομα θα πάει στο ψαρονέφρι.
0: Λοιπόν, γυρνάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Ο πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρεται τι θα πούνε οι βουλευτές. Οι βουλευτές δεν ενδιαφέρονται τι θα γίνει εκτός από την επανεκλογή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί τώρα περιμένουν τι θα πει ο πρωθυπουργός για να αρχίσουν να λένε. Πόσοι περίπου θα βγούνε, ποιοι περίπου θα βγούνε, ποιοι θα έχουν στήριξη.
1: Αυτό, η συζήτηση, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι θεσμική και θα έχει βάση την συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτή είναι μια είδηση που μπορεί να βγει. Γι' αυτό λέω ότι εξαρτάται τι θα υποθούν.
0: Τι είδηση θα βγει?
1: Τίποτα, ανάλογα τι θα πει.
0: Καμία.
1: Και θα κάνει και εισήγηση ο κύριος Σκανδαλίδης, που τον είχαμε χθες στην εκπομπή, ο οποίος είναι, ομιλία θα κάνει, ο οποίος είναι ο εισηγητής της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Είχαμε χθες το Σκανδαλίδη.
1: Όχι το Σκανδαλίδη.
0: Δηλαδή αν είχαμε χθες το Σκανδαλίδη.
1: Ναι, δεν είχαμε το Σκανδαλίδη, ναι.
0: Στυλιανίδη.
1: Συγγνώμη, το Στυλιανίδη.
0: Επιτέλους μια φορά τον Εφιάνο να μπερδευτεί αυτός. Όλο εγώ κάνω Σαρδάμ.
1: Μπερδευτήκαμε.
0: Όλο εγώ κάνω Σαρδάμ. Αλλά Σκανδαλίδη, κάτσε να ψάξω κάτι, κάτι θα έχει Σκανδαλίδη.
1: Όχι, απλά είχε πολιτικό συμβούλιο χθες και το μυαλό μου πήγε στο Πασόκ. Γιατί με τις συνεδριάσεις σκεφτόμουν ταυτόχρονα, μίλαγα για τη συνεδρία της Νέας Δημοκρατίας τη σημερινή, αλλά σκεφτόμουν και τη συνεδρία τη χθεσινή του Πασόκ. Όπου θα σου πω κάτι ωραίο που υπόθηκε χθες.
0: Θα μου το πει και αυτό. Λοιπόν, άρα. Θα κάτσουμε να δούμε και γύρω στις 11. Είδες τι καλό μας κάνει, έχει τελειώσει η εκπομπή για να πάω το δούμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό
1: όπου θα μιλήσουν, εγώ στα δημοσιεύματα που βλέπω εδώ στα μέσα και στα sites, ότι θα μιλήσουν 40 με 45. Χθες ο κύριος Στυλιανίδης μας είπε ότι έχουν δηλώσει τουλάχιστον 50.
0: Ναι, εντάξει. Δηλώσατε 50, μιλήσατε και 50. Θα βαρεθούμε να σας ακούμε. Έτσι. Λοιπόν, άντε πείτε τα γρήγορα, γιατί όταν μιλάει ο πρωθυπουργός.
1: Είπες κάτι πάντως που θέλω να το σχολιάσουμε, γιατί είναι αληθές και συμφωνώ μαζί σου.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, καλημέρα, Βάνα.
1: Είναι η πρώτη συμφωνία της ημέρας. Το ότι είπες ότι οι βουλευτές οι οποίοι θα μιλήσουν, επειδή υπάρχει ένα κλίμα. Ότι εμφανίζονται διατεθειμένοι να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους προς το κυβερνητικό επιτελείο και τις κυβερνητικές πολιτικές κτλ. Ότι δεν είναι ακριβώς αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι ότι να δείξουν και στους ψηφοφόρους τους στις περιφέρειές τους ότι κοιτάξτε, αξίζει να με ψηφίσετε εκ νέου, γιατί εγώ έχω λόγο μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, και επίσης ο Καραμαλής δεν θα είναι.
1: Ο Καραμαλής δεν θα είναι, όχι.
0: Μάλιστα. Ο Δένδια
1: θα είναι. Μίλησε χθες ο κ. Καραμαλής χθες το βράδυ σε κάτι αμπελουργού.
0: Τα πέτα. Για την αγροτική ανάπτυξη, για το τι γίνεται, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα είπε. Όχι.
1: Και ο Σαμαράς ήταν στο Βενιζέλο.
0: Σαφέστατα τα είπανε, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, εξαρτάται λοιπόν αυτή που. Ο Δένδια θα είναι.
1: Ο Δέντια θα μα πω ένα ωραίο για το Δέντια. Μια πληροφορία.
0: Πες μου αν θα είναι και μετά την πληροφορία.
1: Δεν ξέρω αν είναι, αλλά θα είναι σίγουρα στο συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω μια πληροφορία, ωραία.
0: Ναι.
1: Ο συνέδριο. Ο συνέδριο. Ο Δέντια, δεύτερο Αδάμ. Κάτι μου έχει κάνει σήμερα.
0: Άμα κοιμηθεί με στραβό, το πολύ αληθωρίζει.
1: Ο κύριο Δέντια θα εμφανιστεί στο συνέδριο με αρχηγικό προφίλ. Αυτό που μου μεταφέρθηκε είναι ότι θα παρουσιάσει μανιφέστο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το ποια Νέα Δημοκρατία θέλει την επόμενη μέρα.
0: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ναι. Τι θα παρουσιάσει?
1: Μανιφέστο.
0: Το Τζίπρα τον πήρε τηλέφωνο.
1: Είναι και της μόδας.
0: Το Τζίπρα τον πήρε τηλέφωνο.
1: Μανιφέστο το λέω εγώ. Ναι. Θα έχει ένα κείμενο ποια Νέα Δημοκρατία θέλει. Που αυτό είναι μανιφέστο.
0: Άρα δεν χρειάζεται να πάρει τον Τσίπρα τηλέφωνο. Όχι, να του πει τον ουχά, επιστημονικό συμβούλιο είχε ο Τσίπρα.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Ολόκληρο επιστημονικό κάθε συμβούλιο.
1: Κάθε και ο Δέδια, αλλά ο Τσίπρα δεν θα έχει την εμπειρία του Τσίπρα.
0: Εκεί που θέλω να πάω εγώ είναι τώρα. Αυτοί που θα κάτσουν δίπλα στο Δένδια ή κοντά στον Δένδια ή θα συνομιλούν με το Δένδια.
1: Ναι.
0: Δελφίνο νούμερο 1.
1: Δελφίνο νούμερο 1 και επίσημα.
0: Και αυτοί που θα κάτσουν δίπλα στον πρωταθλητή.
1: Ναι. Υπάρχει κάποιο δελφίνο που θα κάτσει δίπλα στον πρωταθλητή?
0: Ναι, όχι, ο πρωταθλητή είναι ο δελφίνο.
1: Είναι ο ίδιο δελφίνο.
0: Είναι ο ίδιο.
1: Νόμιζε μήπω είχε βάλει κάποιον άλλον ένα δελφίνο.
0: Και μάλιστα. Υπάρχει το αν θα αρχίσει να
1: λέει. Χερακάκι Δένδια δηλαδή.
0: Ναι, και εκεί τώρα το πούντε πούντε το δαχτυλίδι
1: είναι
0: που λέω τα καλά λόγια.
1: Είναι
0: τα καλά λόγια για τον πρωθυπουργό. Τα καλά λόγια για την δημοκρατία. Ζήτω Ελλάδα. Νέα Δημοκρατία. Φωνάζω εγώ. Που βγαίνω και καθαρίζω τα πάντα. Που κάνω τον λαό.
1: Και αυτό δεν θέλει.
0: Εγώ δαχτυλίδι, τίποτα.
1: Δεν είναι οι αδικίε ζωέ αυτέ.
0: Στι δημοσκοπήσει δεν είναι πρωτό ούτε δεύτερο πάντα.
1: Καλά, δεν πρόκειται να είναι ποτέ πρώτο δημοσκοπήσει. Γιατί εκφράζει ένα περιορισμένο κοινό το οποίο δεν κινείται στον κεντροδεξιό χώρο ή στον κεντρό χώρο. Δεν μπορεί να πάρει αυτό το κομμάτι ο κύριος Γεωργιάδης. Αναγκαστικά κινείται στα καθαρά δεξιά, οπότε είναι περιορισμένο το κοινό του. Καλά, ενώ ο κύριος Κερακάκης και ο κύριος Δένδιας έχουν ένα εύρος πολύ διαφορετικό.
0: Λοιπόν, δεν κατάλαβες. Δηλαδή, να δω Πασόκο να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και τι στον κόσμο.
1: Καλά, έχουν γίνει υπουργοί μέχρι τώρα.
0: Μπορεί
1: να γίνει και αρχηγός.
0: Αρχηγός, Πασόκος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και τι στον κόσμο. Παιδιά, βοηθήστε 69-39-943-943.
1: Εδώ μεταξύ, χθες είχαμε και ένα λάθος. Και πανικοβλήθηκαν οι βγαλάζοι βουλευτές. Είχαμε ένα λάθος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το γνωρίζεις αυτό.
0: Λοιπόν, μετά θα έχουμε τον Κώστα τον Αρβανίτη.
1: Θα τον έχουμε τον Κώστα τον Αρβανίτη. Ναι.
0: Η πρώτη ερώτηση θα του κάνουμε αυτή.
1: Αυτό.
0: Τι έγινε, τι λάθος κάνατε.
1: Γι' αυτό,
0: τι λάθος κάνατε
1: γι' αυτό το ξεκινάω, γι' αυτό το ρωτήσουμε μετά τον κύριο Αρβανίτη. Λοιπόν, είχαμε χθες το λάθος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έστειλε κλήσεις στους 11 γαλάζιους βουλευτές. Των οποίων ήρθε η ασυλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ανέφεραν πως θα ελεχθούν για κακούργημα οι κλήσεις αυτές. Το παράδοξο είναι ότι οι 9 όμως από αυτούς τους 11 αντιμετωπίζουν πλημεληματική κατηγορία. Επικοινώνησαν λοιπόν χθες το βράδυ οι βουλευτές μέσω των δικηγόρων τους με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αυτό που τους μεταφέρθηκε είναι ότι έγινε τυπογραφικό λάθος. Δεν είστε για κακούργημα, παιδιά, είστε για πλημέλημα. Μας συγχωρείτε.
0: Λάθος.
1: Ήταν ένα λάθος.
0: Συγγνώμη.
1: Λάθος της στιγμής.
0: Τώρα η αλήθεια είναι το οποίο ότι άμα χρωστάς ένα, ξέρω εγώ, 5.000, έχεις για 5.000 και δεις ότι είναι για 500,
1: αλήθεια.
0: Σε πιάνει ένα κάτι.
1: Γιατί για πάνω από 120.000 νομίζω είναι κακούργημα.
0: Ναι, ακριβώς. Σε πιάνει ένα κάτι. Λοιπόν, καλημέρα Πάμφωτο, καλημέρα στο μικρό λογικό και τον μεγάλο των ψευδεστήσεων.
1: Αυτό, ωραίο.
0: Μια χαρά. Παρατηρώ μια αυξανόμενη σύγκληση κυρίων άρθρων εφημερίδων media με διαφημίσεις. Πάμε φουλ για εκλογές.
1: Καλά, σε μπαίνουμε έτσι κι αλλιώς σε προεκλογικούς μήνες.
0: Μετά το Σεπτέμβρη δεν θεωρούνται πρόωρες. Είπε ο πούντο το δαχτυλίδι.
1: Ναι. Ο Σεπτέμβρης-Οκτώβρης είναι μια πιθανή ημερομηνία, αλλιώς το Μάρτιο. Αλλά μετά το καλοκαίρι, όλες οι ημερομηνίες είναι ανοιχτές. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Αν είναι να γίνουν εκλογές Μάρτι, για να μην μας αλλάζουν και τα σλόγγαν, πάρτι στις 7 του Μάρτι.
1: Αυτό. Είναι έτοιμο το σλόγγαν.
0: Είναι έτοιμο και το σλόγγαν. Είναι ηχογραφημένο, δεν είναι.

0: Πάντως εμένα μου άρεσε ο Πάμφωτο. Τον μικρό λογικό,
1: ναι.
0: Δηλαδή εμένα που με
1: μικρός, εσένα, ναι.
0: Και τον μεγάλο τον ψευδοσύστημα, δηλαδή εσένα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν είναι δάκτυλος Μητσοτάκη, πως τον είπαμε, όχι Χαρταϊδός.
1: Ο Χανταϊός, Χανταϊός.
0: Λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Οι εργαζόμενοι εντάξει κλεισμένοι στο σπίτι, μόλις κλείσουμε εμείς εδώ. Οι επιχειρηματίες δεν θα πάρουν τίποτα, δεν καμιά επιστρεπτέα, θα τους κλείσουμε, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα να διαμαρτύρονται ότι ο ιός φταίει που κλείσατε. Το άγχος μας θα είναι μόνο όπως θα βρούμε κανένα καινούριο σκύλο να τον πηγαίνουμε βόλτα και να την κάνουμε κουπάνα χωρίς να μας δουν. Θα έχουμε χρόνο να φτιάξουμε τις πλατφόρμες για να μην πέφτουν. Εάν έχουμε προβλήματα τουρισμού, θα τα λύσουμε γιατί έτσι αλλιώς θα είμαστε κλεισμένοι μέσα. Δεν θα υπάρχει αυτό. Και δεν θα χρειαζόμαστε να χαλάμε λεφτά για fuel pass και γενικώς pass. Δεν θα έχουμε τέτοια πράγματα. Γιατί, πού είναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα μπροστά, είναι η λύση των προβλημάτων. Και αμέσως μετά πάμε σε εκλογές χωρίς να είναι πρόωρες, χωρίς να είναι τίποτα, χωρίς να δίνουμε πουθενά λόγια, διότι υπήρξε παγκόσμιο και εθνικό φυσικά πρόβλημα. Η Σοφία μου γράφει, καλημέρα Σοφία, ότι εδώ δεν έχουμε να φάμε για να πάρει τις εκλογές ο Νετανιάχου. Τι μας λέτε τώρα?
1: Δεν το κατάλαβα, για να πάρει τις εκλογές ο Νετανιάχου.
0: Ναι, φαντάζομαι εννοεί ότι το πόλεμο, Σοφία, στην έξισε το αν κάνω λάθος, ότι τον πόλεμο τον κάνει ο Νετανιάχου για να πάρει τις εκλογές, ναι. Και γίνεται κακός χαμός παντού.
1: Εντάξει, ο πόλεμος τελειώνει τώρα.
0: Το είπε ο Τραμπ, ε?
1: Το είπε ο Τραμπ, ναι.
0: Τώρα δέσαμε. Τώρα δέσαμε. Επειδή οι μάχες όμως συνεχίζονται και συνεχίζονται εδώ και μιλάμε το ότι ακούσαμε, είχαμε τον κύριο Καραγκούνη ξεκινώ προχτές, είχαμε τον κύριο Παπά,
1: τον υπουργό εργασίας,
0: είχαμε τον κύριο Παπά και οι ερωτήσεις μας είναι τι γίνεται με αυτούς εκεί τους τύπους που έχουν μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσουν να τα έχουν, να βάλουν το κλειδί από τώρα, τα κλείσουν μόνοι τους, να μην χρεωθούν κι άλλο. Δεν ξέρω, είμαι λίγο μπερδεμένος. Ξεκινήσαμε λοιπόν χθες, είχαμε τον πρόεδρο των εμπόρων της Αττικής και επειδή το έχουμε εμείς αυτό, κύριε Πλουναρά, το έχουμε.
1: Ναι, για να ευλογάμε και τα γένια μας.
0: Εννοείται,
1: ναι. Αν και ξυρισμένη.
0: Η Ελλάδα σήμερα είναι σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και ο Ελλάδα είναι σε όλη την Ελλάδα. Να ευλογάμε τα γένια μας. Και επειδή είμαστε
1: Και το επιχειρήν είναι και ένα πολύ δύσκολο άθλημα στην Ελλάδα.
0: Ναι, και επειδή είμαστε πάρα πολύ αντικειμενικοί, αφού ξεκινήσαμε από την Αττική, ξεκινάμε τη βόλτα.
1: Είπαμε κάπου τυχαία να πάμε.
0: Κάπου τυχαία να πάμε.
1: Πού να πάμε, σε ποια περιοχή της Ελλάδας.
0: Να ξεκινήσουμε τη βόλτα.
1: Και λέω εγώ έτσι τυχαία πάμε μια. Στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, ρε παιδάκι μου.
0: Τυχαία.
1: Τυχαία, εντάξει, έτσι μου ήρθε.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδασης εκεί, αρψηχή στην Καλαμάτα, ο κύριος Νίκος Μαλαπέτσας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας.
0: Ήταν μια τυχαία επιλογή, είναι η πρώτη Καλαμάτα στην βόλτα που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Μιλώντας με συναδέλφους σας.
2: Θα σας κάνουμε επίτιμους εδώ στην πόλη μας.
0: Ο Πουρναράς κατέβηκε κάτω, έμεινε εκεί, ως επίτιμο, όχι σαν, ως επίτιμο της μετεφερθήκατε, δεν έχει παράπονο μου είπε.
2: Θα κάνουμε και εσένα όμως επίτιμο, θα έρθετε με το καλό και θα ανακηρύξουμε τους δύο δημοσιογράφους του Ελλάδα FM που μας διαφημίζουν, που μας προωθούν, που λένε τόσες καλές κουβέντες για την πόλη μας, επίτιμους, γιατί το αξίζεται.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στις καλές κουβέντες που έχουμε να συζητήσουμε, διότι ξεκινάμε. Το Πασόκ είχε κάνει μία πρόταση για τετραήμερη εργασία και απολαβές κανονικές. Αν αυτό νομίζετε ότι σε μαγαζιά εστίασης μπορεί με όποιο τρόπο, με φορολογικές απαλλαγές, είναι το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, μπορεί να στηριχτεί, μπορεί να γίνει?
2: Ναι, είναι, εγώ θα πω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά θα έπρεπε να έχει προκύψει από διαβούλευση. Και θα βάλω κάποια ερωτηματικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή, με το υπάρχον σύστημα που έχουμε πενθήμερη εργασία και στο εμπόριο και εξαήμερη, και πάλι δεν βρίσκουμε προσωπικό. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει με το τετραήμερο. Ένα ερώτημα το κρατάτε. Δεύτερο, λέμε ότι με τετραήμερη εργασία ο υπάλληλος θα έχει πλήρη απασχόληση ή θα έχει υποασφάλιση. Με πενθήμερο παίρνει 25 ένισμα. Με την τετραήμερη θα παίρνει 20 και θα έχει στη σύνταξή του 5 ένισμα λιγότερα.

0: Υπάρχει μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Σε ποιο ποσοστό?
1: Μένουμε λοιπόν σε αυτό και όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι έβαλε τη συζήτηση.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δώσει και συγκεκριμένη
1: να μπει στη συζήτηση, πρόταση. Ναι. Και είπατε τώρα εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές. Η κυβέρνηση λέει ότι από 1η-1η μειώνονται.
0: Ξέρετε τι, οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται, αλλά ο κατώτατος έχει αυξηθεί ήδη τρεις φορές και η μείωση που γίνεται στις ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι η ανάλογη της αύξησης που έχει γίνει στο μισθό. Άρα ενώ μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, στην ουσία έχουν αυξηθεί μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο εργοδότης δηλαδή δεν έχει κάποια ωφέλεια. Καμία ωφέλεια, μηδενική ωφέλεια από τη μείωση αυτή. Η μείωση έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη και πιο γενναία για να πλησιάζει τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά. Για να μπορέσει να έχει ουσία. Να μπορέσει δηλαδή να έχει όφελος ο εργοδότης.
2: Μάλιστα. Και μας είχε στείλει χθες τώρα για τις ασφαλιστικές εισφορές ένα μήνυμα χθες σε ακροατής, ο οποίος μας έλεγε ότι αν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, έχετε σκεφτεί τι συντάξεις θα παίρνουμε στο μέλλον?
1: Τίποτα.
0: Ναι. Αυτό. Είναι τα παράπλευρα ερωτήματα. Πολύ,
1: τίποτα. Πολύ ωραία λύση. Να μην παίρνουμε συντάξεις.
0: Μειώνονται ακόμα τις εισφορές, θα μειώνονται και οι συντάξεις μας.
1: Και πάμε εντάχει για το κομμάτι των μάλλον μην πάμε, να πάμε στο διάλειμμα μας κύριε Μαλαπέτσα, μια μικρή υπομονή, προλαβαίνουμε.
2: Έχουμε, εντάξει, σε δύο λεπτά και να συνεχίσουμε.
1: Ωραία.
2: Και εντάξει,
1: ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε και στην τελευταία ερώτηση, η οποία είναι οι δόσεις αυτές που έγιναν, οι οποίες είναι 72 δόσεις είναι, μέχρι το 23 και από το 23 και μετά να έχεις ρυθμίσει και να πληρώνεις κανονικά, δηλαδή να πληρώνεις και το παρελθόν και το παρόν όλα μαζί. Αυτό νομίζετε ότι εξυπηρετεί, είναι εντάξει, σας λύνει τα προβλήματα?
0: Όχι, είναι ένα δεδαλώδη σύστημα που δεν θα δώσει λύση. Νομίζω οι 120 δόσεις που ζητάει όλος ο επαγγελματικός κλάδος, είτε είναι εστίας είτε είναι εμπορικός, είναι η σωστότερη λύση. Αν ο άλλος είχε χρήματα να δώσει, θα τα είχε δώσει. Δεν έχουμε χρήματα. Στην ουσία πρέπει να δοθεί μια λύση για να μπορέσει να ξεμπλοκαριστεί ρευστότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαλαπέτσα, για να πούμε γρήγορα, αυτό που ζητάτε και το συζητήσαμε και λίγο πριν είναι κάτι στο ΦΠΑ, εσείς που είστε της εστίασης.
0: Ναι, η εστίαση είναι ο αδικημένος κλάδος των μνημονίων. Η εστίαση ήταν πάντα στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ. Δυστυχώς από τα μνημόνια και πέρα πέρασε για κάποιο λόγο, για τους λόγους τους γνωστούς που ξέρουμε των μνημονίων, στο 24%. Και από τότε όλοι οι πολιτικοί ως διαμαγές έχουν ξεχάσει ότι οι εστίες ήταν στον χαμηλό συντελεστή και τη θεωρούν ότι είναι στον υψηλό και ότι έτσι πρέπει να παραμείνει. Να σημειώσουμε ότι σε όλη την Ευρώπη η εστίαση είναι στο χαμηλότερο συντελεστή. Η Ελλάδα έχει δηλαδή στον κλάδο της εστίασης τον υψηλότερο συντελεστή σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τα λέει λοιπόν όλα.
1: Κύριε Μαλαπέτσα, την καλημέρα μας. Την καλημέρα στην Καλαμάτα.
0: Την καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε σε ένα διαλυματάκι, σύντομο break. Συνεχίζει να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, θα διαβάσουμε και στην συνέχεια. 69-39-943-943 και υπενθύμηση με τη λέξη ψαρονέφρη μπαίνετε και στην κλήρωση για το τραπέζι του Σαββάτου, το οποίο θα το κληρώσουμε αύριο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν.

0: Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 9:30.

0: Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα, καλημέρα, καλημέρα και μου χρωστάς Πασόκ.
1: Ναι, ναι.
0: Μου χρωστάς Πασόκ. Παιδιά, όλοι αυτά, Πασόκ.
1: Τι, επειδή έχει τον Αδουλάκη τώρα στην τηλεόραση και το βλέπεις, την έφυγες Πασόκ. Τώρα το έχει το... Α, τώρα πήγες στο Φάμελο.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πες μου για ΣΥΡΙΖΑ και να το.
0: Χρωστάς Πασόκ.
1: Θα σου πω, τι έγινε χθες στο Πολιτικό Συμβούλιο.
0: Ακούω.
1: Βασικά μια τάκα θα σου πω, όχι.
0: Ακούω.
1: Λοιπόν, είχαμε χθες την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Όπου. Θα σου πω τι μου μεταφέρθηκε κάτι που είπε η κυρία Έφη Χαλάτση, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Η οποία Έφη Χαλάτση είναι στο μπλοκ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Παύλου Γερουλάνου. Η οποία
0: και πολιτική δεν γίνεται.
1: Ναι, η οποία. Εντάξει, εγώ το είπα πολιτικά.
0: Κι εγώ. Κι εγώ.
1: Η οποία είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου πρέπει να ισχύει για όλους, και για αυτούς που φεύγουν, αλλά και για αυτούς που έρχονται.
0: Τους νέους.
1: Τους νέους.
0: Γιατί και... τη φωτογράφησε τη συνάδελφο.
1: Αυτό. Και θεωρούμε ότι φωτογραφίζεται κατά κάποιο τρόπο η κυρία Τζάκρη, και η απόφαση του συνεδρίου για να φύγει ο κύριος Καστανίδης να μην μπορεί να είναι εκ νέου βουλευτής με το όριο που μπήκε στα 20 χρόνια. Γιατί να θυμίσουμε, η κυρία Τζάκρη έχει φλερτ με το Πασόκ, ήταν και παλιά βουλευτής στο Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ τώρα ανεξάρτητη, φλερτάρει με το να γυρίσει, με την επιστροφή της. Αλλά πλέον η κυρία Τζάκρη είναι 22 χρόνια βουλευτής.
0: Γιατί τη φωτογράφησε.
1: Άρα σου λέει, αν έρθει. Τι ισχύει για τον Καστανίδη, αλλά η κυρία Τζάκρη θα είναι υποψήφια βουλευτής.
0: Σε κάδρο την έβαλε τη φωτογραφία.
1: Την έβαλε σε κάδρο.
0: Την κρέμασε κάπου στον τοίχο εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάνω Γερουλάνος από κάτω.
1: Αυτό. Ο κύριος Γερουλάνος, η κυρία Χαλάτση, φαντάζομαι ότι ήταν η πολιτικός η οποία μετέφερε το σκεπτικό του κύριου Γερουλάνου.
0: Ένα σκεπτικό.
1: Το σκεπτικό, ναι.
0: Και από κάτω βάζουμε τη φωτογραφία με βελάκια. Με ρωτάω εγώ τώρα. Πετάμε και βελάκια να δούμε αν θα πετύχουμε.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη, Γαλάνη Συνχάουτ. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές, σίγουρα τιμές. Και το σημαντικό είναι ότι θα αλλάξετε το σπίτι σας, θα αλλάξετε τη διάθεσή σας όμορφα, οικονομικά. Και αυτοί που δεν έχουν κάνει παντρεμένοι,
1: όπως εγώ,
0: θα γλιτώσετε και την μπουρμούρα σας. Ναι. Αυτοί που έχουν κάνει παντρεμένοι.
1: Ναι. Για ΣΥΡΙΖΑ έχεις να πεις κάτι?
0: Σε λίγο.
1: Α. ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρα?
0: Μαζί είναι, δεν είναι?
1: Α, όχι.
0: Ένα δεν είναι?
1: Ναι. Όπου μάθαμε από τα συμφραζόμενα ότι θα είναι και η κυρία Αχτσιόγλου ότι είναι υπέρ του εγχειρήματος Τσίπρα. Γιατί είδα μια συνέντευξη χθες η οποία μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον κύριο Τσίπρα και καταλαβαίνω ότι είναι από τα πρόσωπα που...
0: Και στη Νέα Αριστερά ποιος θα μείνει, μόνο ο Πρόεδρος?
1: Στη Νέα Αριστερά είναι ο κύριος... Θα σου πω τι θα γίνει στη Νέα Αριστερά, εν συντομία. Στη Νέα Αριστερά είναι ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης.
0: Ο πρόεδρος,
1: ο οποίος έχει αναλάβει.
0: Ναι.
1: Και στις εκλογές θα πάνε μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Α, δύο.
1: Με Νέα Αριστερά και Μέρα 25. Οπότε θα κατέβουν μαζί τις εκλογές.
0: Αυτό, παιδιά, είναι μια πολύ καλή λύση, διότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα συνεννόησης. Διότι ναι, ένας είναι πρόεδρος και άλλο γενικός γραμματέας. Δεν θα τσακωθούν για τον τίτλο. Γιατί γελάς? Δεν τσακωθούν για τον τίτλο.
1: Ο γενικός γραμματέας είναι
0: ο κ.
1: Βαρουφάκης. Ναι. Είναι πιο κομμουνιστικό, δηλαδή.
0: Ναι, άρα ο ένας είναι.
1: Κάτσε, στην αριστερά έχουν πρόεδρους, δεν έχουν γενικό γραμματέα?
0: Πρόεδρος και γενικός γραμματέας. Δεν τσακωθούν.
1: Γιατί έχουν πρόεδρο και ο γενικό γραμματέα?
0: Δεν
1: είναι αριστερή.
0: Ψάχτω.
1: Μήπως γι' αυτό είναι Νέα Αριστερά, γιατί αρνούμαστε την παλιά αριστερά όπου έχουμε γραμματείς και εμείς έχουμε προέδρους.
0: Τώρα με κάνεις να θυμάμαι Ιθάκη. Να θυμάμαι Ιθάκη και να λέει σύντροφε. Τον είπε, λέει σύντροφε. Τον σύντροφο Πούτιν, τον είπε σύντροφε. Δηλαδή, άσε με.

0: Λοιπόν, πάμε και στον καλό μας τον καιρό, έτσι. Αρχίζει ο καιρός και γίνεται καλός.
1: Ναι, καλοκαιράκι.
0: Αλλά θα έχουμε σκονίτσα.
1: Θα πορτοκαλίσει ο ουρανός πάλι.
0: Και μετά άλλες πορτοκαλίες.
1: Θυμάσαι πέρυσι ή πρόπερσι που ήταν για κάποιες μέρες, μία μέρα συγκεκριμένα, η οποία ήταν πορτοκαλί παντού. Αλλά ήταν σε ακραίο βαθμό.
0: Ναι, αν πας στην Κρήτη είναι πιο συχνό φαινόμενο.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το θυμάμαι εδώ στην Αθήνα που ήταν. Δηλαδή, δεν το είχαμε ξαναδεί.
0: Ναι. Αν πας στην Κρήτη είναι πιο συχνό φαινόμενο. Και επίσης, να, και ένα θέμα, πώς βρίσκεται, πώς θα δουλεύουν τα πλυντήρια, το κινητό.
1: Εντάξει.
0: Πώς βρίσκεται εργασία.
1: Κοίτα, θα δουλεύουν. Θα δουλεύουν όχι μόνιμα όμως, γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Περιμένεις πότε θα ολοκληρωθεί η σκόνη και, και το φαινόμενο αυτό για να πας μετά.
0: Όχι.
1: Άρα δουλεύουν μία φορά.
0: Άμα παρατηρείς τα πλυντήρια, πλένουν και ξαναπλένουν γιατί τότε είχαν κλείσει ραντεβού και μετά δεν μπορούν να κλείσουν άλλον.
1: Το πας και μετά από δύο μέρες το ξαναπάς.
0: Και το ξαναπάς μετά από δύο μέρες.
1: Μάλιστα. Θα σου πω τώρα μία πολύ ωραία, μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία έχει ένα πασοκικό άρωμα, η οποία θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα, στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, στο Κέντρο Λόγου Τέχνης Ελένη Γλύκα Τσιαρβελέρ. Είναι μια εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση, στις 20 Μαΐου θα γίνει. Και μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων ο Χάρης Δούκας, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης. Απλά το λέω. Θα έχει ένα πασοκικό ενδιαφέρον.
0: Δεν θα τον κόψουν. Έχει δηλώσει ότι όπου πάει να μιλώσει. Να
1: αυτό
0: μιλήσει,
1: είχε δηλώσει ότι με έχουν κόψει, λέει, από όλες τις οργανώσεις που έχουν κόψει, λέει.
0: Άρα λοιπόν από τώρα μέχρι τις 20 Μαΐου μην είμαστε σίγουροι ότι θα μπορεί να τον κόψουν. Εκτός
1: αν τον θέλει εκεί ο κύριος ο Μίχος, δεν είναι δήμαρχος.
0: Ο Μίχος, ο κύριος Μίχος.
1: Ναι, ο κύριος Μίχος, τον έχουμε βγάλει και εδώ αρκετές φορές. Ο κύριος Μίχος, εκτός αν θέλει Καρτανίδη ο κύριος.
0: Εκτός αν θέλει αντιδήμαρχο Δούκα.
1: Εκτός αν θέλει αντιδήμαρχο Δούκα.
0: Γιατί μένεις εκεί, εκεί μιλάμε. Μπορεί να θέλει αντιδήμαρχο Δούκας.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να πούμε πού είμαστε και ποιοι είμαστε πάλι.
1: Δηλαδή, τι εννοείς, τα έχουμε πει στην αρχή.
0: Αν κάποιος μπήκε τώρα μαζί μας, ναι, είμαστε πού.
1: Καλά, εντάξει βέβαια.
0: Εγώ γιατί, ξεχνάω, δηλαδή, μεγάλος άνθρωπος.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Το έστειλε πριν μήνυμα, ο οποίος το έστειλε. Που είπε για τον, για τον μεγάλο, τον πώς σε απεκάλεσε.
0: Το μικρό λογικό τον κύριο Πάνο Μπουρνάρα και τον μεγάλο τον ψευδεστή. Εγώ, σαν εμένα δηλαδή. Ναι.
1: Εσύ είσαι ο μεγάλος τον ψευδεστής.
0: Εγώ είμαι ο μεγάλος. Λοιπόν, εντάξει, εδώ είμαστε στον Ελλάδα 943. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, ναι, και ξεκινάμε το πολιτικό κομμάτι.
1: Ναι, την πολιτική μας ζήτηση.
0: Της εκπομπής μας. Παρ' όλα αυτά, το πολιτικό κομμάτι της εκπομπής μας σήμερα έχει έναν αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από το Βέλγιο.
0: Από το Βέλγιο. Έτσι κι αλλιώς σπανίζει να σας βλέπουμε εδώ.
2: Όμπα, έρχομαι Σαββατοκύριακο, είμαι πάντα Ελλάδα. Παρακολουθώ Σαββατοκύριακο, γιατί πρέπει να γυρνάμε λίγο τη χώρα, να βλέπουμε τι γίνεται.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, το πρώτο πράγμα που θέλω να σας ρωτήσω, τι έγινε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λάθος, λέει, τυπογραφικό.
2: Το είδα αυτό, εντάξει, αυτό δεν το έλασον είναι, δεν είναι και το θέμα. Το βασικό θέμα για μένα είναι αν τα πολιτικά πρόσωπα θα οδηγηθούν και να θα δώσουν εξηγήσεις για το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών που είναι το Predator ή όχι. Και αν η κυβέρνηση με τις κυβερνητικές πλειοψηφίες που έχει οδηγεί σε προανακριτική ή όχι. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Δεν είναι αν είναι τυπογραφικό ή όχι το λάθος της εισαγγελίας. Δεν με αφορά αυτό εμένα.
0: Κύριε Αρβανίτη, η απάντηση της κυβέρνησης είναι όχι. Ούτε εξεταστική, ούτε προανακριτική, όχι. Δεν έχουμε βρει κάτι, λέει, δεν χρειάζεται.
2: Ναι, ναι, θα σας πω κάτι, μια διαφορά. Τα δικαστήρια δεν γίνονται στο Μαξίμου με καμία κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένα κοκλάβιο στο Μέγαρο Μαξίμου οποιοδήποτε κόμματος να αποφασίζει αν μια υπόθεση θα πρέπει να πάει σε εξεταστική ή δεν πρέπει να πάει.
0: Μα το είπε ο Υπουργός. Το είπε και ο Γεωργιάδης. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Αλλάχτε το Σύνταγμα. Αυτό σας προτείνουμε. Αλλά να γίνουν αλλιώς. Τώρα αυτό είναι 151. Είμαστε τέλος. Εμείς δεν βρήκαμε τίποτα.
2: Όχι, όχι. Ο κ. Γεωργιάδης, εγώ είπα κάτι προηγούμενα, ότι αυτό δεν πάει καν στη Βουλή για να πει ο κ. Γεωργιάδης αυτό που λέει. Αποφασίζει το Μαξίμου το αν θα πάει στη Βουλή ή όχι.
0: Σωστά, οπότε, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Ουσιαστικά στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης αποφασίζει, είναι διοχτή τη χώρα. Ποιο δικάζεται, ποιο δεν δικάζεται, ποιο θα πάρει επιδότηση, ποιο δεν θα πάρει επιδότηση. Πώς θα λειτουργεί το κράτος, αν τα λεφτά θα πάνε σε οπλικά ή θα πάνε στον παιδογενή τομέα. Αποφασίζει, είναι ιδιοκτήτης. Έχουμε σοβαρό, ξέρετε, θέμα κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα και δημοκρατίας. Και θα σας πω ένα απλό πράγμα.
0: Ναι.
2: Μία από τις πέντε πραγματικές, ουσιαστικές βάσεις συντάγματος, αυτό που λέμε ανεξάρτητες αρχές, ξέρετε, είναι ο συνήγορος του πολίτη. Αυτή είναι ανεξάρτητη αρχή βάσης συντάγματος.
0: Ναι.
2: Που παλιά έβγαινε με τα, με τα δύο πέντε, θα θυμάμαι καλά, τώρα με τα δύο τρίτα βγαίνει. Παλιότερα με τα τέσσερα πέντε, δηλαδή ήθελε και ολική αποδοχή. Ο συνήθως πολιτή καταγράφει ουσιαστικά τα ζητήματα δημοκρατίας στη χώρα και πρέπει να λογοδοτεί μία φορά το χρόνο στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Ξέρετε από πότε, το μάθηκε πρόσφατα, δεν σας το παίζω έξυπνος, ξέρετε από πότε έχει να λογοδοτήσει, ενώ έχει καταθέσει έκθεση ο συνήγορος του πολίτη στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
0: Από
2: το 20. Από το 20.
0: Μπέρτε, η αλήθεια είναι ούτε εγώ το ήξερα αυτό, γιατί
1: ναι, δεν το γνωρίζαμε.
0: Δεν το γνωρίσαμε όταν ακούμε κάτι.
2: Αλλά τι φύγει λοιπόν και εκεί. Βεβαίως, μα δεν το λέω τυχαία, γιατί είχαμε συνάντηση προθέσεων του συνήγορου του πολίτη και μας τα είπε. Δεν το έμαθα κι εγώ, επειδή είμαι καλύτερος δημοσιογράφος, ούτε εγώ το ήξερα. Ούτε το φανταζόμουν. Όχι ο συνήγορος του πολίτη έχει να λογοδοτήσει ως οφείλει βάσει συντάγματος στο Εθνικό Κοινοβούλιο από το 20, επειδή ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Δεν τα ακούει. Να πω στους ακροατές μόνο ότι τα θέματα που απασχολούν τον συνήγορο του πολίτη είναι όλα αυτά τα θέματα του κράτους δικαίου. Το Predator, τα Τέμπη, τα σλάψ κατά των δημοσιογράφων. Σήμερα πόσο έχει ο μήνας? 7.
1: Σήμερα έχουμε 7, ναι.
2: Σήμερα λίγη κιόλας.
1: Λίγη προθεσμία σήμερα, ναι.
2: Η προθεσμία που είχε η κυβέρνηση για να ενσωματώσει την οδηγία που ψηφίσαμε εμείς, φέραμε εμείς και λέει και δουλειά του κούλογλου αυτό, κατά τον ΣΛΑΠΣ, κατά των δημοσιογράφων.
1: Σε αυτό δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, ρε Ρονίντια.
2: Τι να σου πω, εσύ ξέρω τώρα. Όχι. Δεν έχουμε, θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Δεν είναι, πάμε για πρόστιμα και για διαδικασία. Τα πρόστιμα στη χώρα είναι πολύ περισσότερα από τα επιδόματα πάντως.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω, μια και αρχίσαμε την κουβέντα για σκάνδαλα και για κράτος δικαίου, στην συζήτηση που θα ανοίξει για την συνταγματική αναθεώρηση, βλέπετε πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν προς μια κατεύθυνση η οποία να βελτιώσει κάπως τις συνθήκες της πολιτικής ζωής?
2: Να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι οποιοδήποτε κόμμα πολιτικός από το χώρο της αντιπολίτευσης καθίσει να κάνει κουβέντα με τον κύριο Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση, νομίζω ότι όχι μόνο ασφάλεια αλλά εγκληματία. Καμία κουβέντα έπρεπε να γίνει με αυτή τη θέση για συνταγματική αναθεώρηση. Το έχουν τσαραπατήσει τώρα στο Σύνταγμα. Θα πας να συζητήσεις την αλλαγή του Συντάγματος με αυτούς? Εγώ δεν μιλάω τυχαία ότι η χώρα έχει σοβαρό θέμα δημοκρατίας. Προκύπτει από παντού. Νομίζω ότι και η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ... Η αντιπολίτευση φέρεται πάρα πολύ ανώριμα αυτή τη στιγμή στο πώς αντιμετωπίζει αυτή την ιστορία, αντί να προχωρήσει ένα πραγματικό ανεκτοπικό καθεστώτος. Νομίζω το καθεστώς Μητσοτάκη ταράζει και τους ανθρώπους της δεξιάς, ξέρετε, γιατί υπάρχει ετοιμότητα, υπάρχει μια ιστορική παράδοση δεξιά. Δεν είναι τυχαίοι χώροι, ξέρετε, όλοι οι ίδιοι είμαστε.
1: Ναι. Άρα...
2: Νομίζω ότι αυτό το πράγμα κάνει έναν άνθρωπο που είναι στο χώρο της δεξιάς παραδοσιακά, δηλαδή ταξικά, παραδοσιακά, ιστορικά, να νιώθει καλά.
1: Άρα φαντάζομαι από αυτό που λέτε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση, ότι διαφωνείτε και με την όποια συζήτηση μπορεί να έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση για τις ανεξάρτητες αρχές για παράδειγμα ή οποιαδήποτε άλλη συζήτηση στα λίγα, στα μικρότερα πράγματα. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση.
2: Και στη ΓΕΣΕ θέλετε να πείτε.
1: Και στην?
2: Και στη ΓΕΣΕ.
1: Και στη ΓΕΣΕ, αυτό ναι, στις ανεξάρτητες αρχές και στην ΓΕΣΕ, ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, ναι.
2: Που συμφώνησε να πάρει να είναι πρόεδρος του Παναγόπουλος.
1: Ναι.
2: Ναι, όχι, αλλά δεν είναι δικό μου θέμα αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ και των οργάνων του και των ανθρώπων του. Δεν νομίζω ότι είναι μια σωστή λογική. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να δημιουργηθεί ένα άλλο μέτωπο τύπου ανένδοτο, δηλαδή ουσιαστικά, απέναντι στην κυβέρνηση. Σε βασικά θέματα δημοκρατίας, τα άλλα θα τα βρούμε.
0: Μάλιστα, πάμε.
2: Πώς πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Μικροί είμαστε ακόμα, έχουμε μπροστά μας καιρό. Πάμε σε μια ερώτηση που μόλις ανακοινώσαμε από χτες, οφτάστε μαζί μας κύριε Ρουβανίτη. Τι γίνεται με τη Μερκοσούρ?
2: Στη Μερκοσούρ έχουμε ένα άλλο ατόπιμα, όχι ατόπιμα, έχουμε μια παράνομη στάση της δεξιάς και της κυρίας Φοντελάιεν και αυτών που τη στηρίζουν βεβαίως. Εμείς ξέρετε, η αριστερά έχουμε καταθέσει πρόταση μορφής, τις έχουμε χάσει τις προτάσεις μορφής, τη στήριξαν και η δεξιά και οι σοσιαλιστές. Παρατύπως και παρανόμως η κυρία Φοντελάιεν προχωράει αφού δεν έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία είναι έολη και αν θυμάστε, αν δεν ξέρω αν το είδατε κιόλας, προχτές είχαμε και τα πρώτα κοτόπουλα με σαλμονέλα.
0: Το είδαμε, ναι.
2: Και κατατέθηκε ερώτηση βεβαίως στην Κομισιόν, έχει τεράστια ευθύνη. Νομίζω ότι η κυρία Φοντελάιεν δεν είναι πρώτη φορά καταρχήν να σας πω. Θα κάνω ένα μικρό παράπονο της γκρίνιας. Είμαι εδώ. Το κάνανε και οι πρώην Ευρωβουλευτές, ήταν κανένα εγώ δημοσιογραφία. Ναι. Εδώ γίνονται συγκλονιστικά πράγματα. Και δεν περνάνε κάτω. Για διάφορους λόγους. Όχι ότι υπάρχει δόλος, αλλά θεωρούσαμε και εγώ τότε ότι εντάξει τι ενδιαφέρει. Τα πάντα όλα κρίνονται στις Βρυξέλλες. Εδώ λοιπόν, όταν κρίνονται ενώ σε επίπεδο νομοθετικό κτλ. Και θα έρθει μετά, τα πόνερα θα έρθουν κάτω. Η συμφωνία Μερκοσούρ συζητιέται εδώ και 3-4 χρόνια.
1: Ναι, χρόνια, είναι χρόνια. Ναι.
2: Καταλάβατε, και η πληροφορία δεν κατέβαινε κάτω. Εγώ θυμάμαι όταν το 2022.
0: Μα αυτό έλεγε και η κυβέρνηση, ότι μα είναι τόσα χρόνια και εσείς ναι, από την αντιπολίτευση δεν είναι.
1: Το μάθατε τώρα.
0: Το μάθατε. Αυτό έλεγε και η κυβέρνηση.
2: Ναι, σε αυτό δεν είχε άδικο, αλλά έφταιγε η κυβέρνηση, διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε εθνική στρατηγική στον αγροτικό τομέα, παραδείγματος χάρη. Οπότε. Ποτέ προς τα κάτω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν άνοιξε διάλογο με τους αγροτικούς φορείς, τους επίσημους αγροτικούς φορείς για το ποια πολιτική, τι θα σπέρνουμε στην Ελλάδα, τι θα αφαιρίζουμε και τι θα εξάγουμε. Ποτέ. Δεν έχουμε αυτό που λέμε εθνική στρατηγική για το πρωτογενή τομέα. Και αυτό ξέρετε, πλήττει τη χώρα, διότι ένα βασικό κομμάτι που στηρίζει την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, εγώ δεν χρησιμοποιώ, αν λάθος λέξει χώρα είναι και λίγο χώρος, το κράτος στην πατρίδα είναι ο πρωτογενής τομέας και το δημογραφικό. Φεύγει ο κόσμος από το χωριό, η χώρα πεθαίνει. Η πατρίδα πεθαίνει. Στο θέμα όμως της Μερκοσούρ, μας πλήττει εντελώς τον πρωτογενή μας τομέα. Και έχουμε προσφύγει εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Μέτσολ πρόεδρο, και άλλη φορά κατά της κυρίας Φοντελάιεν, πρέπει να σας πω. Είναι για το θέμα των οπλικών συστημάτων. Δεν πήρε έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Φοντερ Λάιεν όταν προχώρησε στο πρόγραμμα το εξοπλιστικό. Το Ευρωκοινοβούλιο, λέω στους ακροατές, είναι νομοθετικό όργανο. Η Κομισιόν είναι δοτή και το άλλο νομοθετικό όργανο είναι η αρχηγή των κομμάτων κρατών.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί μόνο η Φοντερ Λάιεν λοιπόν να προχωράσει μονομερείς ενέργειες. Είναι παράνομη. Θα καταπέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η συμφωνία Μερκοσούρ. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και δεν ξέρουμε μετά τι θα κάνουμε.
0: Δεν ξέρουμε και τι θα γίνει μέχρι τότε όμως. Γιατί αν. Για τα κοτόπουλα ήδη, αλλά θα έχουμε κι άλλες. Κι άλλα κρούσματα τέτοια.
2: Είναι χώρες που βολεύονται με την συμφωνία Μερκοσούρ. Δηλαδή στέλνουν μέταλλο, παίρνουν προϊόντα. Και υποτίθεται ότι υπάρχουν και πολύ αυστηροί περιορισμοί και έλεγχοι. Τα είδαμε με τα κοτόπουλα ποιοι είναι περιορισμοί και ποιοι είναι οι έλεγχοι. Η Ισπανία ενδεχομένως μπορεί, πώς να το πω, κοντόφθαλμα να έχει να έχει ένα συμφέρον. Η Ισπανία. Ενδεχομένως η Γερμανία. Στέλνω αυτοκίνητα, παίρνω προϊόντα. Σε εμάς όμως είναι τραγικό αυτό. Και φωτογραφίζει κατά τη γνώμη μου την αντίληψη που έχει η δεξιά στην Ελλάδα ότι η χώρα πρέπει να μετατραπεί σε χώρα υπηρεσιών. Τουρισμός δηλαδή.
0: Καλά και αυτό φέτος να δούμε πώς θα πάει. Μακάρι να πάει καλά.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Θα σας πω γιατί το λέω. Γιατί ο τουρισμός...
0: Μα είναι το μοναδικό φουγάρο που λειτουργεί σε αυτή τη χώρα, κύριε Αρβανιτή. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Ναι, αλλά...
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνιμο έτσι. Ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι μόνο γιατί αυτό θα ήταν η υπεραξία που θα μας έδινε το σύνολο της οικονομίας. Θα είχαμε και τον τουρισμό ναι. για να δίνουμε τα υπόλοιπα στους πολίτες. Αν στέκεσαι μόνο στον τουρισμό, μέσα από απρόβλεπτες συνθήκες που μπορούν να δημιουργηθούν, η χώρα θα καταρρεύσει.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Δημιουργείται τώρα, κύριε Αρβανίτη, από τη συζήτηση που κάνουμε μία απορία. Γιατί έχουμε την τάση εδώ στην Ελλάδα στις ευρωεκλογές να τις θεωρούμε δεύτερης κατηγορίας εκλογές και μία χαλαρή ψήφο. Και από τη συζήτηση που κάνουμε. Είναι σαν να, στην ουσία, οι βουλευτικές εκλογές να είναι το δεύτερο ζήτημα και οι ευρωεκλογές να είναι το σημαντικό.
0: Καλά, εδώ να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Ο Γιάννης, καλημέρες, πλέον δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τίποτα. Περιμένω τις εκλογές με μπόλικο popcorn. Δηλαδή, πλέον ούτε οι βουλευτικές, όπως και στις δημοσκοπήσεις, κύριε Αρβανίτη, για να είναι στη λογική απάντησή σας, για να βρουν 100 ανθρώπους να απαντήσουν, παίρνουν 2.000 και 3.000. Γιατί πλέον ο κόσμος δεν θέλει να έχει συμμετοχή.
2: Λογικό δεν είναι. Να πω το πρώτο. Στο πρώτο είναι ότι τα κόμματα, οι κομματικοί οργανισμοί στην Ελλάδα θεωρούν τις ευρωπαϊκές εκλογές ως μια δωρεάν πολύ καλή δημοσκόπηση μέτρησης δυνάμεων. Δεν ανοίγουν ούτε εγώ. Έλαβα μέρος σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Στα τραπέζια που μας κάλεσαν, μας ρωτούσαν για την ιστορική πολιτική επικαιρότητα. Προσπαθούσαμε με πολύ κόπο να βάλουμε τα θέματα, εγώ τουλάχιστον, τα θέματα που απασχολούν, που είναι η εργασία, η ασφάλεια στην εργασία, το AI στην εργασία. Θα πεις το AI, τι το λες.
1: Είναι σημαντικό.
2: Φυσικά, φυσικά γιατί με το AI εμείς περάσαμε εδώ νομοθετικές ρυθμίσεις τέτοιες, όπου ανοίγει ο δρόμος για μείωση των ωρών εργασίας, αύξηση των μεροκάματων, για να περνάμε καλύτερα.
1: Ναι.
2: Το AI δεν είναι να δουλεύουν τα ρομπότ και οι άνθρωποι να παίρνουν ένα επίδομα και να γίνονται λούμπεν προλεταριά του και να πεθαίνουν.
1: Ναι, είναι βελτίωση συνθήκων στην ουσία.
2: Είναι επανάσταση. Βεβαίως. Θα μειώσει τις θέσεις εργασίας. Αναλόγως στη χώρα θα δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν και βεβαίως η αύξηση του μεροκάματος θα φέρει και αύξηση της κατανάλωσης. Εντάξει, καπιταλιστικά πράγματα δηλαδή. Δεν λέω και του σοσιαλισμού. Μην τρελαθούμε. Γι' αυτό πέρασε και η δικιά μου γνωμοδότηση για το AI και την εργασία. Με 43-3 πήραμε την έκθεση αυτή. Δεν ήταν λίγο. Δηλαδή η λογική μπορεί να επικρατήσει. Ή στα αγροτικά προϊόντα, δεύτερο θέμα. Δηλαδή τι παράγω και τι παίρνω που σας έλεγα πριν. Ή στην εθνική εξωτερική πολιτική, ξέρετε. Όλα αυτά τα θέματα παίζουν εδώ. Δυστυχώς τα κόμματα βολεύονται να μιλάμε για πρόσωπα και για χαμηλού επίπεδου ουσιαστικά που γίνεται μια φασαρία στα τραπέζια παρά να ανοίγουμε τέτοια θέματα. Να σας πω ένα παράδειγμα για τον COVID. Έγινε κουβέντα στον COVID. Τι ακριβώς έγινε με τον COVID. Πού πήγαν τα δεδομένα. Τι έγινε με τις δουλειές που δώσανε εδώ οι Φοντερ Λάιεν στις 5 εταιρείες και πήραν όλο ουσιαστικά το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να πάρουμε ουσιαστικά εμείς πίσω αυτό που έχουμε πληρώσει, δηλαδή τα data της έρευνας, να μπορούμε να παράξουμε εμείς εμβόλια ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Μιλάμε για μέγα σκάνδαλο. Έμαθε κανείς ότι πήγαμε να δούμε τα συμβόλαια, τι ακριβώς πληρώσαμε στη Pfizer και μας δώσαν τα συμβόλαια χωρίς να έχει από κάτω τον αριθμό. Τα χρήματα που δώσαμε ήταν σβησμένα με μπλάνκο. Σκάνδαλα από παντού. Και βεβαίως με συνενοχή και των κομμάτων στις χώρες και των κυβερνήσεων, αλλά και την ιστορία της αντιπολίτευσης, η οποία κοιτάει αλλού, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνω.
0: Τώρα που είπατε κόμματα, κύριε Αρβανίτη, να προλάβουμε, γιατί τελειώνουμε σιγά σιγά για την εκπομπή, να πάμε και λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Σβίγκου σε χθεσινή τη συνέντευξη είπε ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια ξεχωριστά ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα που θα δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται αν ο κύριος Τσίπρας επιμένει ότι δεν θέλει κόμματα?
2: Εγώ θα σας πω βάσει των αποφάσεων που έχει το κόμμα, ξέρετε. Δεν θα μπορώ να σχολιάσω ούτε δηλώσεις στελεχών του κόμματος ή άλλων. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Α ή Β τρόπο θα έχει λόγο σε εκλογές που θα έρθουν. Είναι ο μοναδικός, δηλαδή είναι τη συνεργασία, μακάρι να γίνει, ή αν δεν τα καταφέρουμε. Θα υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο όχι μόνο δεν χρωστάει 50 λάκι πουθενά, ενώ οι δύο διεκδικητές είναι από 500 εκατομμύρια ευρώ, πλεμμένα ουσιαστικά χρήματα των φορολογουμένων, έχει πρόγραμμα, έχει άποψη και έχει αντίληψη για τη νέα κατάσταση που υπάρχει. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Φάμελος έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προς όλους για τη δημιουργία αυτό που λέμε ενιαίο μετόπου.
0: Μεταπόκριση στο κοινό δημοσκοπικά δεν έχει όμως.
2: Αντέχει όμως, 6-7. Αντέχει. Αντέχει.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: αλλά
1: αντέχει. Από το 17 έχει πάει. Εντάξει, έχει χάσει δυνάμεις.
0: Άστο αυτό. Αυτό ναι. Εντάξει, όλοι έχουν χάσει δυνάμεις. Ναι, αλλά αν δημιουργηθεί ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα και φύγουν κάποια στελέχη που κάποια το έχουν δηλώσει ίδιο, θα πάμε κατευθείαν εκεί. Δεν θα έχει άλλες αντοχές. Θα έχει και άλλες αντοχές.
2: Θα σας πω κάτι. Καταρχήν, οι έδρες δεν είναι. Πώς θα λένε, δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί. Το παίρνω εδώ, το πάω εκεί. Για να ανοίξει το κόμμα.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Το έχει πει και ο κύριος Τσίπρας.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Ναι, γιατί απαξιώνουμε και την πολιτική. Δεύτερον, εμείς έχουμε πάρει μια εντολή, ξέρετε. Εγώ έχω πάρει μια εντολή από ανθρώπους που ψήφισαν, 180.000 ήταν, που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έβαλαν και ένα σταυρό σε μένα. Δεν έπαιρνε 180.000 σταυρούς αν ήμουν ο Κώστας, μόνος του.
1: Ναι.
2: Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι ότι ο κόσμος μας έστειλε και μας έστειλε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με ένα συγκεκριμένο φορέα που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
2: Δεύτερο,
1: μάλιστα.
2: Ο κύριος Τσίπρας...
1: Και να τελειώσουμε αυτό, κύριε Βανίτη.
2: Με αυτό, ο κύριος Τσίπρας, το απαξιώνουμε, είναι καταλήτης των εξελίξεων. Καταλήτης σημαίνει και θετικά και αρνητικά. Θα παίξει ρόλο, βεβαίως. Αλλά ας αφήσουμε τον κύριο Τσίπρα να κάνει τις κινήσεις του και εμείς θα κάνουμε τις δικές μας κινήσεις.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Κύριε Αρβανίτη.
2: Και βεβαίως της ενότητας της στήριξης του κόμματός μας. Αυτή την εντολή έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη, που είστε μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα και στο Βελγίο.
1: Ήταν ο ευρωβουλευτής ο κύριος Αρβανίτης.
0: Είπε πολλά που θα τα συζητήσουμε.
1: Είπε πολλά,
0: αύριο.
1: Ναι. Ενδιαφέροντα, ωραία συζήτηση ήταν.
0: Αύριο θα τα συζητήσουμε, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Επίσης, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεοδωρακλέο, εδώ τον κύριο.
1: Ναι, ό,τι ιατρικό, ό,τι ιατρική απορία έχετε να μας τη στείλετε.
0: Ερωτήσεις που θέλετε για να τις συνοψίσουμε και να τις κάνουμε. Λοιπόν, αυτά αύριο.
1: Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, Νετανιάχου Τραμπ επιτρέποντος. Τα λέμε αύριο στις 9 το πρωί.
0: Λοιπόν, άντε για να προσέχετε.
1: Γεια χαρά.
3: Every turn they still surround.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
6: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Με χαρά μου!
10: Το
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Ο Παναθηναϊκός στήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια στο Game 3, σε ένα μάτς που έχανε μέχρι και με 19 πόντους και θα περιμένει μέχρι την Παρασκευή για να παλέψει ξανά την πρόκριση στο Final Four. Είναι φανερό πως δεν παίξαμε καλή άμυνα. Δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον εφηδιασμό και από τις μεταβάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δήλωσε ο βοηθός του Regina Ταμάν, Χρήστος Σερέλης. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθούσε να αντιδράσει με τεχνικές ποινές και διαμαρτυρίες προς διαιτητές, τόνισε ο βοηθός του Πέδρου Μαρτίνεθ, Χαβιέ Αλμπέρ. Επιστροφή στις προμονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για τα play-offs στη Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο Ερυθρόλευκος προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Ολοταχώς για sold out η επικείμενη αναμέτρηση. Κανονικά συμμετείχε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρις και θεραπεία. Γετβάι, Ντέσσερς και Σοκό. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την ΔΕΑΒ για τις φθορές προκάλεσαν οι φύλαθλοι του κεφάλου του Βορρά στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας κόντρα στον Όφη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Γιακουμάκης και Χατσίδης. Εκτός παραμένουν οι Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Θέλω να πιστεύω ότι η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη, δήλωσε ο προπονητής Τσάικ Ντράγκαν Σάκοτα. Για τα play-offs της Greek Basket League, Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77. Για το δεύτερο ημιτελικό του Champions League, Bayern Μονάχου Paris Germain 1-1. Και στο άλλο παιχνίδι για τα play-offs της EuroLeague, Ζαλγκύρης Φενέρμπαχτσέ 81-78. Πρόεδρος του ΠΑΣ του ΨΑΠ παρέμεινε ο Γιώργος Μπαντής. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Η Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης επικρατώντας τη Λίλι Τάνγκερ 2-1 στα σετ και πέρασε στο δεύτερο γύρο. Επόμενη αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας η Έλενα Ριμπάκινα. Η Εθνική Ομάδα Πόλου Γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου, τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου σε τριπλή ισοβαθμία και έμεινε εκτός Super Final. Τίτλοι τέλους για την Όλγα Στράντζαλη στην Εθνική Ομάδα. Με δάκρυα στα μάτια σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ. Ήταν το μήνυμα της Διεθνούς Ακραίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
2: 943 Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ, εδώ είμαι, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Έφτασα, κατάφερα να φτάσω με απώλεια του κινητού τηλεφώνου, οπότε γι' αυτό έκανα περισσότερο χρόνο. Ελπίζω να το έχω ξεχάσει στο σπίτι. Ψάχνοντάς το δεν είναι πουθενά, ούτε στο αυτοκίνητο ούτε στο δρόμο, να μου έπεσε. Γι' αυτό λίγο καθυστέρησα. I am sorry, αλλά είμαι εδώ στο Μετερίζει το ραδιοφωνικό μαζί με τον κύριο Πουρναρά και τον γίγαντα τον Κατσάτσο. Δεν έχουμε σήμερα Τζόρτζι. Λοιπόν, για τις μοιχείες, τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης. Πότε πήγε Πέμπτη κιόλας, πότε πέρασε η εβδομάδα. Λοιπόν, πάει και... όχι, πάει και ο μήνας, 7 του Μάη έχουμε, ρε φίλε. Είναι ακόμα στο πρώτο δεκαήμερο. Ούτε το πρώτο δεκαήμερο δεν κλείσαμε. Μην είσαι κι εσύ. Μην το κάνεις λύσα. 7 του Μάη, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Μια ημέρα που είναι ανοιξιάτικη, έτσι. Χθες είχε πάρα πολύ ζέστη παρεπιπτόντως. Πάρα πολύ ζέστη, φίλε. Δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια και σήμερα. Κάτι διάβαζα ότι έρχονται βροχιούλες. Πάλι αφρικάνικη σκόνη. Κάτσε, ρε φίλε. Πήγα μετά από 1,5-2 μήνες πήγα και πλύνα το αυτοκίνητο. Τώρα έλεγα τέλος οι σκόνες. Οι βροχές με αφρικάνικη σκόνη. Κάτσε, γιατί δεν με ενημέρωσες εγκαίρως, ρε Πουρναρά. Έλα, ρε Πουρναρά, τώρα. Σε παραβάλλω πολύ. Λοιπόν. I am Evangelos Michos ή Jason και κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες στον 943 Ίντερ Βέντερν Σπορτς. Και μην ξεχνάτε και τερτύπια, ναι, και τερτύπια. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Ο διαγωνισμός αύριο, λίγο πριν τις 12, λίγο πριν το κλείσιμο της αυριανής εκπομπής. Τερτύπια, το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση για ένα τραπεζάκι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ. Τερτύπια, το συνώνυμο της διασκέδασης, του καλού φαγητού, της ωραίας παρέας, του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, τη μεταμόρφωση, μέχρι και ο Πουρναράς έμαθε τη σωστή διεύθυνση που είναι... 56, πάλι το λάθος το 56, λέω φόρο τα το ιού 56, μεταμόρφωση. Αυτός ο Πουρναράς, ανεπίδευτες μαθήσεως, το πέτυχε. Τρίτη και πετυχημένη πρόβλεψη για τον Εφτάστερο, τον Παναθηναϊκό, στα μάτς με τη Βαλένθια. Είχε πει και στα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία ότι θα κέρδιζε η Βαλένθια. Τίποτα, τζίφος. Χθες επέμενε και είπε θα κερδίσει. Κέρδισε. Πήγε στο τέλος να κάνει το θαύμα εκεί ο Σόρτς με τον Ρογκαβόπουλο, όταν όλα τα καλά χαρτιά, τα βαριά χαρτιά του Παναθηναϊκού ήταν εκτός. Λοιπόν, αλλά δεν έφτανε, θα ήταν άδικο να χάσει η Βαλένθια το χθεσινό μάτς. Νομίζω λίγο απροετοίμαστος ο Παναθηναϊκός, είχε μείνει στην Ισπανία, είχε μείνει στην τιμωρία του Γιαννακόπουλου, έβγαλε μια μικρή αλαζονία θα έλεγα εγώ, πίστευε ότι το γήπεδο αρκούσε, το μπουστάρισμα, τρομερή ατμόσφαιρα ομολογουμένως για να κερδίσει, αλλά μην ξεχνάμε παιδιά, η Βαλένθια δεν είναι Μονακό, έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά? Και από πλευράς δυναμικής και από πλευράς ρόστερ, η Μονακό είχε μείνει με 6-7 παίχτες. Η δεύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια, στις regular season της Ευρωλίγκα ήταν. Έτσι, μια ομάδα που σε είχε κερδίσει μέσα έξω στη regular season. Το θέμα για τη Βαλένθια, επειδή είναι και άπειρη, ψυχολογικά κατά θα πόσο θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, γιατί ο Μοντέρο... είχαν κρεμασμένο και όλα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού αυτό που είχε πει ο Μοντέρο, ότι αν χρειαστεί θα κερδίσουμε και 5 και 6 και 7 φορές τον Παναθηναϊκό. Τους ήρθε κάπως, του χάσανε 2-0. Το θέμα είναι, έρχεσαι σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε ένα κολαστήριο. Αν ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός με μεγάλη, πολύ δυνατός και τη βάλει από κάτω και τη χτυπάει από το ξεκίνημα, δεν ξέρω πόσο θα αντέχανε ψυχολογικά. Αυτοί όμως ήρθανε, το πιστεύανε, ενδεχομένως να είχαν αποβάλει από πάνω τους την, λέω εγώ τώρα για τη Βαλένθια, την ετικέτα του φαβορί, σου λέει δεν έχουμε να χάσουμε πλέον τίποτα και να λειτουργήσε. Έτσι. Και εκεί θα μην ξέρει, η αποβολή του των δύο προπονητών, εκεί έτσι, καλό έκανε στο Παναθηναϊκό. Ο Σερέλης φύγε να το γυρίσει. Ο άλλος ήταν χωρίς προπονητή, γιατί είναι καθαρά ομάδα του προπονητή. Έτσι. Και με το που αποβλήθηκε ο Μαρτίνεθ, λες και έμειναν ορφανά, φίλε. Το είδες? 5 ή 6 λεπτά από ότι, ναι. Εντυπωσιακό.

0: Λοιπόν, τώρα παίζει και η αρχική πρόβλεψη του Τζόρτζη, που χθες ατύχησε γιατί είπε θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Η αρχική πρόβλεψη του Τζόρτζη ήταν του Ιωάννου ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά με 3-2 σκορ και με τελευταία νίκη, εντάξει, για να έρθει 3-2, στην Βαλένθια. Είναι μια σειρά που μέχρι στιγμής έχει 3 break. 2 από το Παναθηναϊκό, 2 διπλά του Παναθηναϊκού, ένα διπλό χθες της Βαλένθιας. Ένα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι, γιατί αυτά τα 3 break συνολικά η διαφορά των πόντων ήταν 7 βαθμοί.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούσε, λέω εγώ, η Βαλένθια, ρε φίλε, να σκουπιστεί. Δεν γινόταν. Ούτε ο Ολυμπιακός, που αυτή τη στιγμή είναι μια σταθερά ομάδα και ήταν η πρώτη ομάδα της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκα, θα μπορούσε να τη σκουπίσει. Δεν είναι Μονακό, επαναλαμβάνω. Μένει τώρα να δούμε τι ψυχικά αποθέματα θα έχουν και οι μεν και οι δε στον αυριανό τέταρτο μάτς της σειράς. Τι προβλέπεις? Θα τα πούμε και αύριο βεβαίως. Ο χαμογελάει. Βαλένθια θα πει πάλι, τον βλέπω. Βαλένθια θα πει πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, χθες είχαμε όμως και το Bayern Barcelona. Bayern Barcelona, πού το θυμήθηκα ρε αυτό. Το Bayern Paris Saint-Germain. Εντάξει. Ο Luis Enrique, πρώην της Barcelona, είναι ο προπονητής. Εντάξει, εν μέρη. Όσοι περιμένανε ακόμη ένα epic παιχνίδι όπως εκείνο που έγινε πριν από μια εβδομάδα στο Παρίσι, διαψεύστηκαν. Με τα χίλια ζόρια η Bayern κατάφερε να μην χάσει, να ισοφαρίσει στο 94, στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με μια γκολάρα του Kane και έτσι τουλάχιστον να σώσει το αίτητο της έδρας της, αλλά αποκλείστηκε. Ένα μάτς που μάλλον ένα ζευγάρωμα το οποίο την προηγούμενη φορά είχε 9 γκολ και το χθεσινό τους ξεκίνησε στο 3 με 0-1, είχε μείνει μέχρι το 94, φίλε, 0-1. Ποιος θα το περίμενε ότι θα ερχόταν άντερ, ότι θα ήταν 2-3 γκολ, και όμως όταν μάλιστα η Παρί σκοράρει με τον Ντεμπελέ στο 3ο λεπτό, έμεινε μέχρι το 94, είχε μείνει 0-1. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ότι η Παρί Σεζερμέν είχε και πλάν B. Η Μπάγερ Μονάχου είναι σαν τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, δεν έχει. Ένα πράγμα ξέρει να παίζει. Αν της βγει αυτό, καλώς. Αν δεν της βγει, αντιθέτως, η Παρί Σεζερμέν, που έχει και όλα τα εκείνα τα υπεθετικά υπερόπλα και είναι μια ομάδα πολύ επιθετική, στο δεύτερο ημίχρονο περιορίστηκε σε 27% κατοχή μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσε την μπάλα στους Βαβαρούς, αλλά έκλεισε πίσω τους χώρους, έπαιξε άμυνα, έπαιξε σκληρή άμυνα, ιταλική, παλιά ιταλική άμυνα, κατενάτσο. Έκλεισε τους δύο ακραίους, τον Δίαθ και τον Ολίσε, με διπλομαρκαρίσματα να δίνουν βοήθειες. Μάλιστα, ο Λίσε έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ, όσες φορές τον έχω δει, όσες φορές έχω διαβάσει. Ο Δίαθ προς το τέλος του αγώνα έβαλε στην πλάτη του τον Έμερι. Ο Έμερι που έπαιξε αντί του Χακίμι, και εντάξει, δεν ήταν Χακίμι, αλλά ήταν συγκλονιστικός για Έμερι δεξιμπάκ. Έτσι. Λοιπόν, έτσι δεν μπορούσε να τροφοδοτηθεί ο Κέιν. Μια φορά χαλάρωσε ανασταλτικά η Παρί και δέχτηκε τον γκολ από τον Κέιν στο 94. Έπαιξε άμυνα, έδειξε λοιπόν ότι μπορεί να παίξει και πολύ καλή άμυνα απέναντι ίσως στην κορυφαία επιθετικά ομάδα της διοργάνωσης, την Μπάγερ. Αυτό για μένα κάνει την Παρί Σεζερμέν φαβορή. Είναι ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι. Back to back δεύτερος τελικός κυπέλου πρωταθλητριών για τον Λουίς Ερίκε. Για μένα ο Λουίς Ερίκε έδειξε ότι είναι top προπονητής, πως κατάφερε έτσι να μπλοκάρει την Μπάγερ, έτσι, με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, παίζοντας και άμυνα. Λοιπόν, και πάμε σε ένα τελικό τώρα. Paris Saint-Germain Arsenal. Μια, νομίζω, αποδίδεται ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Γιατί το λέω αυτό? Η Paris Saint-Germain είναι η περσινή πρωταθλήτρια, η κάτοχος του Champions League. Μια ομάδα που δεν ξεκίνησε τόσο καλά, αλλά μέσα στην πορεία της διοργάνωσης συνεχώς βελτιωνόταν και έδειχνε ότι μαζί με την Bayern ήταν τα δύο μεγάλα φαβορί για να το πάρουν το φετινό Champions League. Η κάτοχος λοιπόν του Champions League ξαναπάει στο τελικό με αντίπαλο αυτή τη φορά την ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια, στη regular season του Champions League, της League Phase του Champions League. Έτσι. Μια Arsenal η οποία είναι αίτητη, μια Arsenal η οποία έχει το δικό της τρόπο να κοιμίζει τον αντίπαλο, να βάζει γκολ 1-0 και να το κρατάει. Έτσι, έτσι ξεκίνησε η σεζόν από τότε, από τα πρώτα μάτς διοργάνωσης. Έτσι ήταν και με τον Ολυμπιακό, που το δεύτερο γκολ το έβαλε η Arsenal στο τέλος της, του αγώνα στο Emirates. Λοιπόν, μια Arsenal που πέρυσι είχε αποκλειστεί, θυμίζω, στα ημιτελικά από την Paris Saint-Germain. Δύσκολα, με ένα γκολ διαφορά και στα δύο μάτς είχε χάσει η Arsenal. Δύσκολα. Μετά πήγε η Paris Saint-Germain στο τελικό με την Ίντερ και την διέλυσε, της έριξε πεντάρα. Αλλά δύσκολα είχε περάσει από την Arsenal. Μια Paris Saint-Germain που από πέρυσι έχει χτίσει αυτή την κυριαρχία της στο Champions League, αποκλείοντας συνεχόμενος, κερδίζοντας συνεχόμενες αγγλικές ομάδες. Έχει κερδίσει όλες τις αγγλικές ομάδες που βρήκε από πέρυσι, αυτό, από την περσινή διοργάνωση, στο διάβα της. Οι αγγλικές ομάδες από την άλλη φέτος λογικά θα είναι και στους, όχι, θα είναι και στους τρεις τελικούς. Δηλαδή στο Champions League έχουμε την Arsenal, στο Europa League σίγουρα θα είναι η Νότιχα, μία στον Βίλα. Σήμερα είναι η revanche του 1-0 που είχε κερδίσει η Νότιχα. Μία από τις δύο θα βρεθεί στο τελικό του Europa League. Και η Crystal Palace μετά τη μεγάλη της νίκη εκτός έδρας από τη Shakhtar Donetsk, νομίζω ήδη έχει τσεκάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Conference League. Λοιπόν, οι αγγλικές ομάδες, το αγγλικό ποδόσφαιρο, η Premier League που στα επόμενα ευρωπαϊκά, μάλλον τη νέα σεζόν, στα ευρωπαϊκά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τη νέα σεζόν μπορεί να έχει να στείλει και ακόμα και 10 ομάδες. Τη μισή Premier League δηλαδή. Down by the river I stand alone. Να πούμε ορισμένα ωραία στατιστικά για αυτόν τον τελικό, το Arsenal Paris Saint-Germain. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών ή του Champions League θα βρεθούν στον τελικό δύο Ισπανοί προπονητές, Αρτέτα από τη μία, Λουίς Ενρίκε από την άλλη. Ένα. Δεύτερον, για πρώτη φορά μετά το 1971 στον τελικό του Champions League, στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, θα βρεθούν δύο ομάδες που είναι ομάδες που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους. Παρίσι, Paris Saint-Germain, Λονδίνο, η Arsenal. Το 1971 ποιες ομάδες είχαν παίξει στον τελικό του τότε κυπέλου πρωταθλητριών και ήταν πρωτεύουσες στις χώρες τους? Παναθηναϊκός Αθήνα, Άγιαξ Άμστερνταμ. Από τότε, κύριε Πουρναρά, από το 1971, στο τελικό του κυπέλου πρωταθλήνων Champions League έχουν να βρεθούν ζευγάρι, φιναλίστ, που είναι στις πρωτεύουσες των χωρών τους. Από το 1971.

Φίλε, κουνούπια, δεν έχω δει ακόμα κουνούπια, ε. Ναι. Δεν έχουν πιάσει και οι ζέστες, ε. Για εσάς που ταλαιπωρήσετε από τα κουνούπια το καλοκαίρι, μου το έλεγε πρόσφατα ένας φίλος, δεν το ήξερα. Να ξέρετε ότι τα κουνούπια ελκύονται περισσότερο, πολύ περισσότερο, από τη μυρωδιά των ανθρώπων που έχουν φάει μπανάνα μες την ημέρα. Να το ξέρετε αυτό, το ήξερες, το γνώριζες. Σε κυνηγάνε τα κουνούπια. Είδες, είδες, να τι εξήγησε, εγώ θα στα πω, ρε φίλε.

Βλέπω ότι σαν σήμερα βλέπω 7 Μαΐου του 1940 γεννήθηκε ο τρομερός Τραμπάκουλας, ο Χάρι Κλίν ή αλλιώς Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Γεννήθηκε το 1947 Μαΐου στην Καλαμαριά από πόντιους πρόσφυγες. Λοιπόν, έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, παρότι ήταν ένας κάτι παραπάνω από καλλιτέχνης, ένας κάτι παραπάνω από πρικισμένος σατυρικός καλλιτέχνης. Ήταν ο σύγχρονος Αριστοφάνης, ο Αριστοφάνης του καιρού μας, έτσι, ο Χάρι Κλίν. Λοιπόν, γεια σου λέ μεγάλε Χάρι Κλίν, γεια σου.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτ & Sports.
6: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα επανέλαβε ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο Χανταϊός έχει αφήσει πίσω τρεις νεκρούς, ένα πτώμα βρίσκεται ακόμα στο πλοίο και από τα 8 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 5 έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών εξετάσεων. Πάνω από 50 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει μια ομιλία με επίκεντρο την συνταγματική αναθεώρηση. Οι γαλάζιοι βουλευτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να θέσουν όσα τους απασχολούν εδώ και καιρό. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσθέτοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Συνελήφθησαν τρία άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia, του Γιώργου Μοσχούρη, η οποία έχει σημειωθεί στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025. Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συναγερμός στις αρχές μετά τον τραυματισμό 15χρονη στην Κόρινθο. Έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η ίδια κατάφερε να εξέλθει μόνη της από το νερό. Μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29 του μήνα. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με νεφώσεις στα επιρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Νότιοι, άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, 33 λεπτά, 34 λεπτά μετά τις 10. Εδώ στον 943 Intervention Sports, στις ραδιοφωνικές ημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο. Έχουμε τους διαιτητές, τη διαιτητική τριάδα του τέταρτου αγώνα της σειράς Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ντιφαλά. Γιατί στους τίτλους παίζει ο Ντιφαλά και όχι κάποιος από τους άλλους δύο? Έχει κάνει κάτι ο Ντιφαλά με τον Παναθηναϊκό διαιτητής? Δεν τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, Ντιφαλά. Μέχρι Ντιφαλά. Ντιφάλα, συγγνώμη, Ντιφάλα. Ντιφάλα, είσαι μια μεγάλη φάλα. Ο Σρέτεν Ράντοβιτς, ο Κροάτης, και ο Σάσο Πέτεκ, ο Σλοβένος. Γάλλο-Κροατο-Σλοβενική διαιτητική τριάδα στο μάτς, στο τέταρτο μάτς του Παναθηναϊκού. Ντιφάλα, Ράντοβιτς, Πέτεκ. Τώρα θα σας διαβάσω δύο θέματα που βλέπω, που κυριολεκτικά είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά και είναι όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι έτσι όπως το θέλουμε, το παρουσιάζουμε. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι, το διαβάζω, η σύμπτωση που δείχνει Final Four και Κούπα για τον Τριφύλλη, για τον Παναθηναϊκό, μετά τη χθεσινή ήττα του από τη Βαλένθια. Έχουν βρει ότι, και το θεωρούν αυτό, Ιωνό Κούπας. Τραβηγμένο τα μαλλιά, Ιωνό Κούπας, γιατί έχασε 87-91. Το σκόρ είναι Ιωνός Κούπας, λένε, διαβάζω, για τον Παναθηναϊκό. Ιωνός Κούπας θα τα καταφέρει και θα πάρει το 8ο του Αστέρι, την 8ο του Ευρωλίγκα. Γιατί το 2024, όταν πήγε και το σήκωσε ο Παναθηναϊκός, έπαιζε η αντίστοιχη σειρά πριν το Final Four, ήταν με τη Μακάμπη. Με πλεονέκτημα έδρας όμως ο Παναθηναϊκός, όχι τώρα που το έχει η Βαλένθια. Και στο πρώτο του μάτς στο ΆΚΑ είχε χάσει η Πουρναρά 87-91 ο Παναθηναϊκός από τη Μακάμπη. Με το ίδιο σκορ δηλαδή που έχασε και χθες. Που ήταν όμως το τρίτο παιχνίδι, όχι το πρώτο. Έτσι. Και επίσης που το πλεονέκτημα έδρας, αν γίνει το 4-4, θα το έχει η Βαλένθια. Δεν θα το έχει ο Παναθηναϊκός. Και λένε ότι όπως τότε το 2024 είχε χάσει το πρώτο του μάτς στην έδρα του, αλλά ήταν και το πρώτο μάτς της σειράς με το ίδιο σκορ και μετά πήγε στο Final Four και κατέκτησε το Final Four του 2024. Αυτός είναι Ιωνός ότι θα συμβεί και φέτος κάτι αντίστοιχο, επειδή έχασε με το ίδιο σκορ που είχε χάσει από την Μακάμπη το 2024. Τραβηγμένο από τα μαλλιά. Δεν τα πιστεύεις, αλλά ακόμα και αυτοί που τα πιστεύουν θέλουν να έχουν. Είναι τραβηγμένο, ρε φίλε. Και το δεύτερο τώρα, άκου το δεύτερο τώρα. Άκου το τώρα, πάμε στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ είναι ο κρυπτονίτης του Παναθηναϊκού στα play-offs. Λοιπόν, ο συντάκτης του άρθρου, για να αποδείξει λοιπόν γιατί η ΑΕΚ είναι ο κρυπτονίτης του Παναθηναϊκού στα play-offs, έχει μαζέψει τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός συνολικά στα play-offs, όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε play-offs, και βγάζει το συμπέρασμα ότι οι πράσινοι έχουν το χαμηλότερο ποσοστό νικών από όλες τις ομάδες που έχουν αντιμετωπίσει τα play-off, με την ένωση έχουν. Δηλαδή, συνολικά Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν παίξει τα play-off 25 φορές, έχουν ζευγαρώσει, και από τα 25 αυτά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός έχει μόνο 9 νίκες. Έχει κερδίσει, το γράφει, μόλις 9. Η ΑΕΚ ξέρεις πόσα έχει κερδίσει? Σε 7. Αλλά λέει, ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει μόλις 9. Άλλες 9 ισοπαλίες και 7 ήττες έχει ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ. Ρε μεγάλε, ρε κορυφέ. Μόλις 9, όταν ο άλλος έχει 7, το 9 ξέρεις είναι παραπάνω από το 7. Ακόμα και έτσι να το πάρεις, σε 25 παιχνίδια, 9 νίκες του Παναθηναϊκού, 9 ισοπαλίες, 7 ήττες. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή σε 18 μάτς είναι αίτητος στα play-off με την ΑΕΚ. Αυτό δεν είναι, αυτό κι αν είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά, έτσι. Ο Κομπανί τα βάλε με τη διαιτησία, ο coach της Μπάγερ. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι δύο χέρια. Έχω ξαναπεί ότι πλέον με τα χέρια έχει χαθεί η μπάλα. Ούτε η FIFA ούτε η UEFA μπορεί να βάλει τι ισχύει με τα χέρια. Ο κάθε διαιτητής μπορεί να αποφασίσει ό,τι γουστάρει, ή ο κάθε βαρίστας, ή και μεταξύ τους να πλακωθούν. Είδαμε το πρόσφατο Φωτιά Παπαδόπουλου στο Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ. Λοιπόν, υπάρχουν χθες δύο χέρια. Το πρώτο χέρι
είναι για δεύτερη κίτρινη κάρτα και δεν μπορεί να επέμβει ο βαρίστας, που για μένα είναι ορισμός της δεύτερης κίτρινης κάρτας, αλλά ο Πορτογάλος διαιτητής έχει δικαιολογηθεί πως έχει προηγηθεί χέρι, πήρε την μπάλα, κοντρόλαρε την μπάλα με το χέρι ο παίχτης της Μπάγερ, πριν προκύψει το χέρι του αμυντικού της Paris Saint-Germain. Πάμε. Τώρα στην άλλη φάση προσπαθεί να διώξει ο παίκτης της Παρί μέσα στην περιοχή και η μπάλα βρίσκει το τεντωμένο χέρι που είναι μάλιστα πάνω από τον ώμο ενός συμπαίκτη του, πάντα μέσα στην περιοχή, αλλά με την μπάλα να φεύγει από την μεγάλη περιοχή της Παρί για να βγει προς τα έξω και στη διαδρομή αυτή βρίσκει το χέρι του ποδοσφαιριστή, του συμπαίκτη του. Για μένα αυτό είναι πέναλτι. Για μένα αυτό είναι πέναλτι. Μοιάζει πολύ η φάση με αυτή του Πανσεραϊκός Λάρισα που ο Φωτιάς, παρότι το φώναξε ο Παπαδόπουλος, επέμενε στο πέναλτι που είχε δώσει. Και γιατί επέμενε στο πέναλτι που είχε δώσει? Γιατί δεν μέτρησε το γεγονός ότι το χέρι του Ηλιάδη της ΑΕΛ προήλθε μετά από κεφαλιά απόκρουση συμπαίκτη του, όπως συνέβη και χθες στην απομάκρυνση της μπάλας με το πόδι από τον αμυντικό της Παρί που βρήκε μετά το χέρι του συμπαίκτη του μέσα στην περιοχή. Ο Φωτιάς θεώρησε ότι ήταν πέναλτι γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο συμπαικτών και χθες υπήρχε η ίδια και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των δύο συμπαικτών της Παρί. Για μένα ήταν χέρι, έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Υπάρχει όμως και η άποψη ότι όταν προέρχεται από απόκρουση συμπαίκτη του και βρίσκει το χέρι και είναι σε κοντινή σχετικά απόσταση, δεν δίνεται πέναλτι. Είναι θέμα ερμηνείας και διάθεσης του διαιτητή. Δικαιολογημένα πάντως και στα δύο αυτά μάτς, αν μια ομάδα μπορεί να έχει σαβαρά παράπονα από τις διαιτησίες, ήταν η Μπάγκερ στο ζευγάρι Paris Saint-Germain Μπάγκερ. Από την άλλη όμως, κύριε Κομπανή, προκρίθηκε στον τελικό η καλύτερη ομάδα που έχει και καλύτερο προπονητή. Εσύ ακόμα είσαι άπειρος, Κομπανή. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τον Λουίς Ρενρίκε.

Οι Ισπανοί άρχισαν τα mind games. Ξέρεις τι λένε για το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Αδύνατον, σχεδόν αδύνατον να κερδίσεις δύο φορές σε τρεις μέρες στην Αθήνα. Γιατί? Οι Ισπανοί. Τα μέσα, οι experts, οι ειδικοί που μιλάνε, έτσι. Οι αντίστοιχοι εδώ με τους Έλληνες, εκεί. Λοιπόν, σήμερα παίζει και η ΑΕΚ μπάσκετ, έτσι, με τη Μάλαγα. Ο Σοφός ο Γεροσάκο τα είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε, ότι ελπίζω να αποδειχθεί ότι η Μάλαγα είναι λιγότερο καλή από πέρυσι και εμείς... Ένα κλικ πιο κακή από πέρυσι και εμείς ένα κλικ πιο καλή από πέρυσι για να περάσει τον τελικό του Σαββάτου. Σήμερα, απόψε είναι το μάτς. Έχεις δει Μάλαγα, ΑΕΚ θα έχεις δει. Μάλαγα δεν έχεις δει, οπότε δεν έχεις άποψη. Εντάξει. Η Μάλαγα, η Κάχα Μάλαγα, εντάξει. Ισπανική ομάδα, καλή ομάδα, έμπειρη ομάδα. Έτσι παίζει ουσιαστικά και στα εδάφη της. Λοιπόν, Ισπανία εννοώ. Είναι το φαβορί. Και ο Νάναλη στη διάθεση, ξεπέρασε το διάστρεμα που είχε. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, που θα έχει πάνω από 500 οπαδούς της στο πλευρό της, στις εξέδρες, στον αποψινό ημιτελικό με την Μάλαγα. Πάντως μην ξεγράφετε την ΑΕΚ όταν έχει και αυτόν τον σοφό προπονητή, τον Σάκοτα. Στις 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Στοιχηματικά ξεκάθαρο φαβορή η Κάχα Μάλαγα. 1.50 πληρώνει η νίκη της, 2.60 η νίκη της ΑΕΚ. Από την άλλη έχουμε και Europa League και Conference Link, τους επαναληπτικούς των ημιτελικών. Aston Villa, Nottingham Forest. Η Aston Villa θα πρέπει να μην να καταφέρει να ανταπεξέλθει στην ήττα της με ένα 0 στο Nottingham, έτσι. Η Aston Villa που όταν παίζει ημιτελικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων με ομάδες του Μαρινάκη αποκλείεται. Είχε αποκλειστεί και από τον Ολυμπιακό και μετά ο Ολυμπιακός πήρε το Conference League. Είπαμε ότι το άλλο μάτς... όχι το άλλο μάτς, το άλλο μάτς είναι το Μπράγκα... Φράιμπουργκ Μπράγκα. 10 η ώρα και τα δύο. Φράιμπουργκ Μπράγκα, Μπράγκα. Η Μπράγκα... με buzzer beater στην Πορτογαλία έχει κερδίσει 2-1 την Freiburg. Όσο αφορά το Conference League, η Crystal Palace διαδικαστικά νομίζω μετά τη μεγάλη της νίκη επί της Σαχτάρ εκτός έδρας υποδέχεται τη Σαχτάρ. Crystal Palace θυμίζω είναι και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Conference. Στο άλλο μάτσι το Στρασβούργο θα πρέπει να απαντήσει στην ήττα του με ένα 0 από τη Ράγιο Βαγεκάνο, την ισπανική ομάδα που πέταξε έξω την ΑΕΚ στα προημιτελικά. Και τα δύο αυτά παιχνίδια στις 10.

Ναι, φίλε μου, έχεις δίκιο. Ο Βιτίνια προσπαθεί να διώξει την μπάλα, να τη βγάλει την μπάλα από την περιοχή χθες της Παρίς Σεντζερμέν. Και η μπάλα χτυπάει στο απλωμένο, υψωμένο χέρι του Νέβες. Ο Νέβες ήταν Βιτίνια Νέβες. Που κάτι που ασφαλώς μεγαλώνει το όγκο του σώματός του αφύσικα. Και είναι αλήθεια πως όλοι στην Μπάγερ θεωρήσαν ότι ήταν μια τεράστια δική αυτό και ήταν έτοιμοι να εισβάλλουν μέσα.

Αυτό που σας έλεγα, να φέρουν ο κανονισμός, ο ποδοσφαιρικός, μπορεί να υπάρχει ερμηνεία του νόμου, αλλά υπάρχει κανονισμός, είναι αυτός που σας έλεγα, υπαρκτός κανονισμός. Όταν η απομάκρυνση μέσα στην περιοχή γίνεται από συμπαίχτη σε μικρή απόσταση, με το χρόνο αντίδρασης να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι. Okay. Όντως από το Βιτίνια στον έγινε η απομάκρυνση, βρήκε το χέρι του Νέβες, αλλά ούτε ήταν τόσο μικρή η απόσταση, θέλω να πω εγώ, ούτε ήταν φυσιολογική η θέση του χεριού του Νέβες. Και εντάξει, δεν θεωρώ ότι ήταν το απόλυτο μηδέν ο χρόνος αντίδρασής του, γιατί δεν ήταν τόσο κοντά η μπάλα. Και για να μην το κουράζω, επειδή μιλάμε για γράμμα του νόμου, υπάρχει αντίστοιχη φάση, επαναλαμβάνω, φωτιά Παπαδόπουλου, που ο Παπαδόπουλος τον φώναξε ο βαρίστα στο φωτιά στο Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ για να του πει αυτό, τον κανονισμό, ότι είναι από συμπαίκτη του και είναι σε κοντινή απόσταση, και ο Φωτιάς θα μπορούσε να επικαλεστεί το γράμμα του νόμου και να έπαιρνε πίσω την απόφαση του για πέναλτι, αλλά υποστήριξε και στην συνομιλία του, στην ενδοπικοινωνία που είχανε, ότι ναι, μπορεί να είναι από συμπαίκτη, αλλά είναι μεγάλη απόσταση και ο Ηλιάδης είχε αφύσικα σηκώσει το χέρι του, μεγαλώνοντας το όγκο του σώματός του. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο χθεσινό μας, στη χθεσινή φάση, παρότι δεν ήταν από κεφαλιά, ήταν από απομάκρυνση με το πόδι του Βιτίνια. Ήταν ακόμα μεγαλύτερη στη χθεσινή φάση σε σχέση με το Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ, ήταν ακόμα μεγαλύτερη η απόσταση των δύο συμπαιχτών και ακόμα πιο ψηλά το χέρι του Βιτίνια, του συγγνώμη του Νέβες. Είναι θέμα πώς ερμηνεύεις για μένα τον κανονισμό και τι διάθεση έχεις. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Είναι μεγάλο θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί πάντως με τα χέρια. Γενικότερα για τα χέρια, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη χθεσινή φάση ή τη φάση του Σαββάτου στο Πανσεραϊκό ΑΕΛ που μπορεί να, πώς το λένε, να κοστίσει και μια κατηγορία αυτή η απόφαση, όπως χθες ενδεχομένως να κόστησε και μια πρόκριση στο τελικό του Champions League. Λοιπόν, γιατί ο κάθε διαιτητής δεν υπάρχει ξεκάθαρη νόρμα, ο κάθε διαιτητής ερμηνεύει τον κανονισμό όπως θέλει. Υπάρχουν διάφορα παραθυράκια για μένα και το ερμηνεύει όπως θέλει. Είναι το υποκειμενικό. Είτε το λες υποκειμενικό, είτε η διάθεση να ευνοήσεις κάποιον και πατάς κάπου στον κανονισμό ή όχι.

Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber του σταθμού τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση, την αυριανή κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ στα εξωτικά τερτύπια. Το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, καλή μεζέδες, ατμοσφαιρική, έτσι, ωραία ατμόσφαιρα, συνώνυμο της διασκέδασης, στη μεταμόρφωση, Λεωφόρο Τατοίου 56. Όσοι κερδίζουν και πάνε, ξαναπάνε και ας μην έχουν κερδίσει, λοιπόν, αντιλαμβάνονται τι όμορφα περνάνε και ότι είναι ένα ξεχωριστό μαγαζί τα τερτύπια. Και γι' αυτό νομίζω αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι το τελευταίο live μέσα. Στείλτε λοιπόν το μήνυμά σας στο Viber για να μπείτε στην αυριανή κλήρωση. Λοιπόν, να δω λίγο και τα μηνύματά σας. Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα Ευάγγελε, η ΑΕΚ έχει χάσει πρωτάθλημα από χέρι μετά από διώξιμο συμπαίχτη. Κορυφαίοι σχολιαστές τι θα έλεγαν άραγε? Λες εκείνο το χέρι του Βίντα στο Άρης ΑΕΚ, στο Κλεάνθης Βικελίδης, αυτό δεν λες? Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σάβας, ο Ολυμπιακός, λέει: ξέρεις τι ομάδα είμαι, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω το μεγάλο κατόρθωμα του Ηλιόπουλου. Ξεκίνησε από άλλη αφετηρία, πολύ πιο πίσω από Μαρινάκη Σαββίδη. Ένας νέος παράγοντας με νέο προπονητή, μια κατεστραμμένη ψυχολογικά και ποδοσφαιρικά ομάδα και τους ξεπέρασε όλους φέτος. Ο Μαρινάκης με την υπεροψία του και ο Σαββίδης με την αλαζονία του νόμιζε για τα 100 χρόνια θα του χάριζαν το πρωτάθλημα. Χάσανε το πρωτάθλημα από την ομάδα που ούτε καν την υπολόγιζαν. Λοιπόν, respect στον Ηλιόπουλο από έναν Ολυμπιακό. Σωστός. Λοιπόν, δύο Ισπανοί προπονητές στον τελικό του Champions League. Μεγάλη πρόοδο έκαναν και να φανταστεί κάποιος ότι ο πρώτος Ισπανός προπονητής που πήρε πρωτάθλημα εκτός Ισπανίας ήταν ο Σεγκούρα με τον Ολυμπιακό. Πού το θυμήθηκες, βρε? Ναι, έτσι ακριβώς. Καλημέρα Κώστα Χατζή, τι κάνεις αγόρι μου? Είσαι καλά? Κάνε μας λίγο χαρεκλή. Κάνε μας λίγο χαρεκλή. Ο αγαπημένος σου. Λοιπόν, ο Γκρέκ από την Κύπρο μου λέει: καλή σου μέρα φίλε μου. Το χθεσινό παιχνίδι του Champions League μπορεί να μην είχε την ένταση και τα γκολ του πρώτου αγώνα, όμως στο σύνολο των δύο αγώνων νομίζω πέρασε η καλύτερη ομάδα. Συμφωνώ. Έχω εντυπωσιαστεί με τον Βαρασκέλια. Στον μπάσκετ, αλήθεια, ο Γιαννακόπουλος είχε βάλει σε όλα τα καθίσματα φωτογραφία με τη φάτσα του, χωρίς άλλο σχόλιο. Και τώρα το μότο: ένας gentleman δεν κάνει θόρυβο για να τον προσέξουν. Άρα εγώ δεν είμαι gentleman.

Λοιπόν, φέρεται να έχει κάνει τεράστια πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη Φενέρμπαξέ, σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που ήθελαν τη Φενέρμπαξέ να ενδιαφέρεται για το Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάμε ότι Φενέρμπαξέ και με πολύ καλές σχέσεις και μέλος Φενέρμπαξέ είναι ο Ατζούν, ο οποίος Ατζούν πρόσφατα διαπραγματεύτηκε με το Μαρινάκι την πώληση της Μάριμπορ, που είναι υπό τον έλεγχό του, αλλά και θα κάνει συνεργασίες από ό,τι είχα διαβάσει με την Alter Ego του Μαρινάκι ο Ατζούν. Δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο, αν είναι τυχαία όλα αυτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, λοιπόν, η Φενέρμπαξ είναι διατεθειμένη να δώσει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια για να αγοράσει το Τζολάκι από τον Ολυμπιακό. Και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο Ολυμπιακός τον κοστολογεί πλάσι 20 εκατομμύρια τον Τζολάκι. Τον Τζολάκι το ρωτήσαν αν θέλει να πάει όμως στην Τουρκία. Γιατί είχε ακουστεί πέρυσι και για τη Γαλατά Σαράι, έτσι. Λοιπόν, αυτό καταθέτω εγώ. Ο Δημήτρης μου λέει τι συμβαίνει με καλοσκάμνη στην ΑΕΚ, αυτό το μεγάλο project. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Νίκολιτς, ο στρατηγός Νίκολιτς, θεωρεί ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει στα κρίσιμα μάτς τώρα που κρίνεται ένα πρωτάθλημα και τον έχει πετάξει εκτός, όπως έχει πετάξει και το Λιούμπισιτς. Μετά το μάτς με τον Όφη, ενδεχομένως να του χρέωσει ευθύνη για τον αποκλεισμό, δεν ξέρω. Έχει εξαφανιστεί την αλήθεια ο καλοσκάμνης. Δεν τον υπολογίζει, είναι εμφανές ότι δεν τον υπολογίζει. Θεωρεί ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, σε μια ομάδα που χρειάζεται η ευθύνη, να αναλαμβάνει την ευθύνη, και γι' αυτό τον έχει εξαφανίσει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν κρύβεται κάτι. Δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου. Αυτά θα τα δούμε το καλοκαίρι με το που τελειώσει η σεζόν. Αλλά αυτή είναι η ερμηνεία, εύκολη ερμηνεία, φίλε μου. Έτσι. Και καλά κάνει για μένα ο Νίκολιτς. Πολύ καλά κάνει. Αν η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα, το οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο στρατηγό της, τον Νίκολιτς, και στις αποφάσεις που παίρνει. Ο καλοσκάμνης, παρά τη διαφήμιση που του έγινε, δεν είναι ακόμα έτοιμος, όχι για να παίζει βασικός, ούτε για το βασικό rotation. Κι ας είναι project της διοίκησης, κι ας ήταν μια μεταγραφή την οποία έσκασε 1,3 εκατομμύρια το περασμένο καλοκαίρι, αυτή είναι η αλήθεια. Όπως και για τον Λιούμπισιτς. Άλλη μια μεταγραφή που κόστησε πάρα πολλά λεφτά, που και αυτόν τον έχει τελειώσει. Αυτόν τον έχει τελειώσει, γιατί ο καλοσκάμνης είναι και Έλληνας, είναι και πιο μικρός. Θα δούμε τι θα γίνει από το καλοκαίρι και μετά. Αλλά σαφέστατα δεν τους υπολογίζει σε αυτή την τελική ευθεία του πρωταθλήματος ο Νίκολιτς. Σας κάλυψα. Πάμε τώρα σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρνάρα. Συγγνώμη, αθλητικών τύπου πολιτικών. Και το αφήνεις. Διόρθωσέ με, βρε Πουρνάρα!

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτ & Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Η Φενέρμπαχτσε ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Φαβορή για θέση στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ήρθε η ώρα της ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ritas Tenerife. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κίτρινο μαύρη στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Intervention Sports, επιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Στον άλλο ημιτελικό του Basketball Champions League, η Vilnius Ritas κοντράρεται με την Tenerife στις 7. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Νίκλας Σούλε, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν. Η Paris Saint-Germain αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου στο Allianz Arena και με το συνολικό σκορ 6-5 προκρίθηκε στο τελικό του Champions League που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Το γκολ των Παριζιάνων σημείωσε ο Ντεμπελέ στο 3, ενώ στο 95 ο Harry Kane ισοφάρισε για τους Βαβάρους. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10, Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League, στις 10 Crystal Palace Achtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Και για τα play-off της EuroLeague, η Hapoel Tel Aviv υποδέχεται στις 9 τη Real Madrid στον τέταρτο αγώνα της σειράς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Έχω Ημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 11, 9.43 Ιντερβέντεν Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Η ΑΣ και η ΚΟΠΕ αναφέρουν σήμερα στην Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Λουίς Μίγια. Πάλι, λέει ο κύριος Φουρναράς. 31 χρόνων πλέον ο Ισπανός μέσος. Το περασμένο καλοκαίρι ήταν ο διακαής πόθος, θυμίζω, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής των Ερυθρόλευκων. Θεωρήθηκε ακριβώς ότι ήταν πολλά τα λεφτά που ζητούσε η ισπανική ομάδα για να τον παραχωρήσει, τα 5-6 εκατομμύρια για έναν 30χρονο ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός ουσιαστικά να μείνει τη φετινή σεζόν χωρίς βασική ενίσχυση, μεταγραφική ενίσχυση στα χαφ του, γιατί ούτε ο Σιπιόνι κατάφερε να καθιερωθεί, ούτε ο Νασιμέντο να κάνει την διαφορά, ούτε και αυτός να καθιερωθεί. Ο Μουζακίτης είχε τα πάνω του και τα κάτω του, ενδεχομένως αν ερχόταν ο Μίγια θα περιοριζόταν ο χρόνος του Μουζακίτη. Λες και αν ισχύουν τα δημοσιεύματα στην Ισπανία που λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση και ετοιμάζεται και επέστρεψε για την απόκτηση, στην υπόθεση, τη μεταγραφική υπόθεση Μίγια για την απόκτηση του Ισπανού, ουσιαστικά είναι μια παραδοχή του λάθους που έγινε πέρυσι. Πόσο μάλλον όταν, παραλαμβάνω, όταν ο Μεντιλίμπαρ επέμενε ότι θα έπρεπε αυτόν να βάλει στη μεσαία του γραμμή ο Ολυμπιακός εν ώψη Champions League. Στην Ισπανία λένε ότι και η Villarreal τον βλέπει, τον Μίγια, ως πιθανό διάδοχο του Ντάνι Παρέχο. Θυμίζω το Γενάρη είχε ασχοληθεί λίγο και ο Παναθηναϊκός είχε ρωτήσει για τον Μίγια. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η χρηματιστηριακή του αξία είναι κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα λεφτά όμως δεν τον παραχωρεί η Χετάφε. Αλλά από την άλλη, δύσκολα, πολύ δύσκολα θα συνεχίσει και μετά το καλοκαίρι να είναι παίκτης και τάφε. Τώρα αν έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, πάει στη Villarreal ή σε κάποια άλλη ομάδα, θα το δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, η ΑΣ, η έγκυρη ΑΣ αναφέρει ότι έχει καταθέσει πρόταση ο Ολυμπιακός για τον Λουίς Μίγια. Και εγώ λέω ότι θα έπρεπε να τον είχε πάρει από πέρυσι και να μην σκεφτόταν τα 2-3 εκατομμύρια παραπάνω σε συνδυασμό με την ηλικία του. Τόσα έσοδα είχε ο Ολυμπιακός πέρυσι. Ας έκανε τις δύο βασικές μεταγραφές που ήθελε ο προπονητής του το περασμένο καλοκαίρι για τη θέση του χαφ και του εξτρέμ. Να τα λέμε όλα.

Τώρα ξέρεις με τη χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού, αν ο Παναθηναϊκός περάσει τη Βαλένθια, πάει στο Final Four και πάει στον τελικό του Final Four, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα έχει χτίσει την ποινή του και θα μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό.

Λοιπόν, αλήθεια, θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο σου, κύριε Μίχο, για αυτό που έκανε ο Γιαννακόπουλος με τις φωτογραφίες σε όλα τα καθίσματα του ΟΑΚΑ που έβαλε τις φωτογραφίες του χθες. Γιαννακόπουλος είναι μια κατηγορία μόνος του. Ανάλογα με τα οπαδικά γυαλιά που φοράει ο καθένας και την αισθητική που έχει ο καθένας και την κουλτούρα που έχει ο καθένας, τα σχόλια του. Εμένα δεν μ' άρεσε. Μέχρι εκεί όμως. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Αλλά αυτός είναι ο Γιαννακόπουλος. Είναι τα καλά του και τα κακά του ως πρόεδρος του ιδιοκτήτης του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Ο Γκρέκ μου λέει: μαθαίνω από την ιδιαίτερη πατρίδα μου ότι ο Τσάπρας δεν ψήνεται και τόσο για τον Παναθηναϊκό. Μετά τις 18 Μαΐου, όταν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και τα play-off, θα δούμε αν θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία. Μετά τις 18 Μαΐου και μέχρι τέλος του μήνα θα δούμε αν ενεργοποιηθεί η συμφωνία που υπάρχει και επιμένω μεταξύ Παναθηναϊκού, Αλαφούζου και Κομπότη για τον Τσάπρα ή όχι, ανεξάρτητα ο Τσάπρας τι θέλει να κάνει και πού θα πάει. Ο Τσάπρας θα πάει εκεί που θα του πει ο Κομπότης. Ο Κομπότης είναι ουσιαστικά, εκτός από ο ιδιοκτήτης της ομάδας στην οποία παίζει, λειτουργεί και ως μάνατζερ του με τη σύμφωνη γνώμη και του Τσάπρα και της οικογένειας Τσάπρα. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλε μου Γκρέκ.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχετε στείλει καμιά τριανταριά μηνύματα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι παίκτης αυτός, είναι αυτός ο Μίγιας? Ο Μίγια. Ένας παίκτης που λείπει από τον Ολυμπιακό. Ένας πολύ ενεργειακός, ένας πολύ καλός Ισπανός παίκτης που δεν έχει κάνει το μεγάλο όνομα, με την έννοια ότι δεν έχει παίξει σε κάποια από τις μεγάλες ισπανικές ομάδες. Ένας παίκτης που τον ήθελε πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Καλημέρα, Ευάγγελε. Αν ο Ολυμπιακός θέλει παίκτη που είχε ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ, είναι δείγμα ότι συνεχίζει με τον ίδιο προπονητή και του χρόνου? Κάτσε να δούμε αν ισχύει καταρχήν το δημοσίευμα αυτό της ΑΣ, ότι έχει καταθέσει πρόταση και ότι τον θέλει. Καλημέρα, δεν έχεις καταλάβει ότι το σύστημα Γκαγκάτση Σαββίδη θέλει να σώσει τον Πανσεραϊκό για να έχει ο ΠΑΟΚ ένα παράρτημα? Κανένα πέναλτι δεν ήταν στις αίρες και μιλάμε για σκάνδαλο. Άρα, φίλε μου Πάνο, θεωρείς ότι και χθες σωστά ο Πορτογάλος διαιτητής δεν έδωσε πέναλτι υπέρ της Μπάγερ? Πρέπει να έχει φύγει από τη Φενέρ ο Ατζούν εδώ και καιρό, από τότε που έφυγε και ο Μουρίνιο, νομίζω. Ο Ατζούν, φίλε μου, είναι μέλος της Φενέρ, έχει τη δική του σουίτα στο γήπεδο της Φενέρ, έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τη Φενέρ, δεν έχει σχέση μετοχική με τη Φενέρ, είναι οπαδός της και έχει και πολύ καλή σχέση. Λοιπόν, δεν τις έβαλε ο Γιαννακόπουλος τις φωτό με τα χαρτόνια στο ΆΚΑ, αλλά άτομα που παίρνουν 500 και έκανε 600 ευρώ, έκανε δήλωση ο Γιαννακόπουλος γι' αυτό επίσημη. Okay. Καλημέρα, Ευάγγελε. Κανένα νέο για τον Παναθηναϊκό μας, για τον προπονητή? Εσύ μια εκτίμηση δική σου, που θα καταλήξει, σε ποια αγορά? Νομίζω ότι έχει πέσει το θέμα του προπονητή υγείας Ιρμάτου με εντολή του Αλαφούζου. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα πολύ λίγα πράγματα διαρρέουν, έτσι. Το τελευταίο, το μοναδικό που έχει διαρρεύσει είναι ότι δεν υφίσταται υποψηφιότητα Λέτο, παρότι ο Λέτο τουλάχιστον δύο φορές είχε μιλήσει με τον Αλαφούζο, σίγουρα δύο φορές από τον Γενάρη και μετά. Μόνο αυτό καεί και μόνο ο Λέτο έχει καεί. Από εκεί και πέρα αυτό μου δείχνει ότι κάτω από τα ραντάρ, όπως θα έλεγε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, κάτι γίνεται με προπονητή. Τώρα ποιος μπορεί να είναι αυτός, δεν ξέρω, φίλε μου. Ειλικρινά δεν ξέρω. Σίγουρα έχει γίνει και με τον Ρεμπρόφ επαφή, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω ότι θα είναι Ισπανός, θα είναι Ουκρανός, θα είναι Πορτογάλος, θα είναι Γερμανός, θα είναι Ιταλός. Ο Ηλίας λέει: Ευάγγελε, κανείς δεν λέει όμως ότι ο Μίγια φέτος ως οχτάρι στη Χετάφ έχει 15 ασίστ, τις οποίες τις στερήθηκε ο Ολυμπιακός. Καμία ευθύνη ο Μεντιλίμπαρ για το φετινό χάλι. Καλημέρα, Ευάγγελε. Ο Ιωνός Κούπας είναι ο Ντιφαλά που ορίστηκε διαιτητής στο τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Να το θυμάσαι καλά αυτό. Okay, φίλε μου. Okay, φίλε μου. Ο Αντώνης λέει: δύο πέναλτι δεν έδωσε στην Μπάγερ, η μαφία της UEFA. Λες και αυτό στη φάση του 87 που κατά ένα περίεργο τρόπο πάλι ο Νέβες είναι εκεί πέρα με το χέρι. Άκουγα χθες, μάλλον βλέποντας τις φάσεις και ακούγοντας κάποιους συναδέλφους, λέγανε ότι αυτό είναι περισσότερο πέναλτι, το δεύτερο εκεί στο 87, 88, 85 εκεί προς το τέλος, στο σούτ του Λάιμερ, είναι περισσότερο από το πρώτο. Ευάγγελε, δεν άκουσα τη γνώμη σου για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ήταν offside ή όχι? Θεωρώ ότι την είπα. Την είπα και την Τρίτη και την Δευτέρα. Νομίζω ότι δεν θεωρώ ότι επηρεάζει το οπτικό. Στο πρώτο σουτ επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Τζολάκη. Αλλά μετά, όταν πάει να εκτελέσει σε δεύτερο χρόνο, αλλά τον προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ, εκεί επηρεάζει. Και από τη στιγμή που όλες οι λήψεις, εκτός από μία που ήρθε από ντρόν, που φαίνεται να καλύπτεται από τον Ένεση, αν δεν κάνω λάθος, δείχνουν ότι είναι ακάλυπτος ο Μπάμπα, θα μπορούσε να είχε ακυρωθεί για μένα. Ήταν μια πολύ δύσκολη φάση που είτε έτσι, είτε όπως έγινε, είτε αν ακυρωνότανε, ήταν αυτό που λέμε κυριολεκτικά στην γκρίζα ζώνη. Για μένα είναι περισσότερο, και το εξήγησα πώς, γιατί είναι περισσότερο θα έπρεπε να ακυρωθεί παρά που μέτρησε. Ο Θανάσιος λέει τελικά η Ευρωλίγκα έκανε το θαύμα, της έβαλε τον αγαπημένο διαιτή του Παναθηναϊκού, την διαιτική τριάδα εννοεί, συγχαρητήρια στην Ευρωλίγκα. Ποσοστό κατακτήσεων λέει ο Τζιμ 58,3, 7 τίτλοι σε 12 Final Four, ποσοστό επιτυχία σε τελικούς 100%, 7 νίκες σε 7 τελικούς Final Four, αυτή είναι η καλύτερη ιονή Ευάγγελε, εφόσον βρεθούμε στο Final Four. Σωστός ο Τζιμ, σωστός. Καλημέρα Ευάγγελε, και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό είχε χέρι, φόρτσα αντιφαλά παιχτούρα. Καλημέρα Ευάγγελε, τα τρία ευρωπαϊκά στα ποδόσφαιρα θα το πάρουν αγγλικές ομάδες, δηλαδή να παίξουμε, προτείνει η Σελευτέρη να παίξουν κατακτήσεις Arsenal, Nottingham ή Aston Villa, τι βλέπεις τον τελικό, και Crystal Palace, okay. Καλημέρα Ευάγγελε, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, νομίζω ότι πως πρωτεύουσα της Ολλανδίας είναι η Χάγη, δεν είναι το Άμστερνταμ. Καλημέρα Ευάγγελε, άντε να πάρει, πρωτάθλημα και Champions League η Arsenal και η ΑΕΚ το πρωτάθλημα για να πέσει η κυβέρνηση να γλιτώσουμε, λέει ο Κώστας. Καλημέρα κύριε Μίχο, δεν άξιζε την νίκη χθες ο ΠΑΟΚ, αλλά και με τα πρώτα παλικάρια για Βόρο Νέτοβιτς που έκανα στο τέλος του τρίτου και όλο το τέταρτο δεκάλεπτο όργια, η Βαλένθια τα κατάφερε. Μόνο Βαλένθια και Ολυμπιακός καταφέρνουν να μην συμπληρώνουν φάουλ σε δεκάλεπτα. Την Παρασκευή όμως θα τελειώσει η σειρά. Υπάρχει κάτι από ΠΑΕ? Θα μας πείτε αν ξέρετε κάποιο όνομα από τις 4 μεταγραφές που ακούγονται ότι έχουν κλείσει για το καλοκαίρι. Τα είπα και εγώ χθες, δεν ξέρω. Ο ένας είναι ο Τσάπρας. Υπάρχει συμφωνία. Όταν λέμε μεταγραφές έχουν κλείσει, δεν είναι ότι έχουν υπογραφεί κτλ. Υπάρχουν συμφωνίες. Ιστερόγραφο για τη χειρονομία που έκανε ο παίκτης Βαλένθια κατά τη διάρκεια του μάτς μετά από ένα τρίποντο στους φιλάθλους, θα πούμε τίποτα ή μόνο όταν είναι κατά του Παναθηναϊκού μιλάνε? Ούτε έχω δει τη φάση, ούτε καταλαβαίνω ποιον εννοείς, φίλε μου. Δεν έχω κάτσει να δω συνολικά όλο το μάτς. Γενικότερα δεν μπορώ να κάτσω οποιοδήποτε μάτς μπάσκετ, δεν μπορώ να το δω και τα 4 δεκάλεπτα. Συνήθως τα τελευταία 5 με 7 λεπτά, ακόμα και ο Πουρναράς που παίζει μπάσκετ, αυτό λέει. Ο Κώστας λέει: το Άμστερνταμ είναι πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Χθες αναχώρησε από τον κόσμο ο Σταύρος Τσόχος, μου λέει ο Βασίλης. Ο Τσόχος, αθλητικός δημοσιογράφος και πρώην παίκτης από το 55 μέχρι το 61 του Ολυμπιακού. Ποτέ δεν κατηγορήθηκε ότι είχε οπαδικά γυαλιά και μάλιστα σε μια πρόκληση ΣΑΕΚ στην Ευρώπη που μετέδε τον είδαμε, τον ακούσαμε, όχι μόνο τον είδαμε, να δακρύζει, να σπάει από χαρά. Καλό του ταξίδι στο υπέρτατο φως και στον γιο του που είναι και πολύ καλός συνάδελφος και πολύ καλός φίλος, τον Μιχάλη τον Τσόχο. Συλληπιτήρια από μένα. Ήταν ένας άρχοντας με όλη τη σημασία της λέξης, ο Σταύρος ο Τσόχος. Ένας άνθρωπος που, ένας δημοσιογράφος, ένας διευθυντής, ένας podcaster σε μια άλλη εποχή, τότε που υπήρχε δημοσιογραφία. Γιατί τώρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, βλέπω έχετε στείλει καμιά δεκαριά απαντήσεις. Καλημέρα, τυπικά το Άμστερνταμ είναι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Η κυβέρνηση της Ολλανδίας εδρεύει στη Χάγη, νομίζω και το ένα δικαστήριο εκεί και το δικαστήριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα όμως πάμε στην αλήθεια του Ολυμπιακού και στο φίλο μου τον Βασίλη τον Κωνσταντόπουλο για να το ρωτήσω πόσες αλλαγές βλέπεις να έχει στην ενδεκάδα του Ολυμπιακός στο back-to-back match με τον ΠΑΟΚ αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκης.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κοίτα, δεν θα πιστεύω να κατέψει και τρομερά την τράπουλα ο Μεντιλίβαρ. Δηλαδή πρώτα πρέπει να χωνευτούν πιθανά προβλήματα από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δηλαδή να δει αν ο Κωστίνια είναι εντάξει, αν ο Τζολάκης πατάει καλά, που πατάει καλά.
0: Ναι.
1: Και μετά να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Θεωρώ πιο πιθανή αυτή του Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Ναι.
1: Τώρα αν ο Κωστίνια όντως δεν είναι καλά ή έχει ενοχλήσεις, που και αυτός εντάξει είναι ένας αθλητής ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται από αυτό, δηλαδή δεν κρύβεται, θα γίνει συζήτηση και για την δεξιά πτέρυγα. Και πιθανότητα να δούμε τον Ροντινέη πίσω και τον Ποντένσε μπροστά. Τώρα, για τη μεσαία γραμμή κρατάω μικρό καλάθι. Δηλαδή τον πιστεύει τον Καρτία πάρα πολύ ο Μεντιλίβαρ. Αν δεν υπάρχει τέλειο πρόβλημα, είναι πάρα πολύ πιθανό να πάει πάλι με Έσε και Καρτία. Δηλαδή βλέπω την λιγότερο πιθανή αλλαγή αυτή στη μεσαία γραμμή με την είσοδο του Μουζακίτη όπως κυκλοφορεί, Η κυκλοφορεί, να σου πω την αλήθεια, κυρίως λόγω εκτιμήσεων, όχι λόγω του ότι ο Μεντιλίβαρ δείχνει κάτι, έδειξε κάτι στη χθεσινή πρώτη προπόνηση, είναι και νωρίς ακόμα.
0: Okay,
1: όλα αυτά κυκλοφορούν βάσει εκτιμήσεων και όχι βάσει πληροφοριών από το Ρέντι.
0: Πάντως, αυτό που έχω να πω, να επισημάνω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός στις δύο βελτιωμένες εμφανίσεις του, γιατί και στη νίκη του επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και στην ήττα του από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ήταν βελτιωμένος. Μάλιστα στην ήττα του ήταν ακόμα καλύτερος από ότι σε σχέση με την εμφάνιση της Λεωφόρου, αλλά έχασε. Έχει εμπιστευτεί τους παλιούς παίκτες. Την ομάδα του Κόφερες Λίνκ, τα παιδιά του κατά κάποιο τρόπο. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Δεν το βλέπει έτσι, ξέρεις, τα παιδιά του, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος αγκαλιάζει συνολικά την ομάδα, παρά το ότι προφανώς υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά είναι αυτό που είπες, ότι εμπιστεύεται τη μαγιά, τους παίκτες οι οποίοι τον οδήγησαν όντως στην κατάξυση του Κόφερες Λίνκ και στο περσινό double. Και είναι λογικό, θεωρώ, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι ξέρουν περισσότερο και τον σύλλογο και το τι θέλει ο προπονητής. Είναι να δούμε αν θα κινηθεί και έτσι. Βέβαια, ο Αντρέ Λουίς προχθές όταν μπήκε βγαίνοντας από την κατάσταση και έχοντας μπροστά του 10-15 σκάρτα λεπτά, έδειξε και πάλι πράγματα. Δηλαδή δείχνει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι αδιάφορος. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάρει περισσότερες συμμετοχές. Δεν ξέρω αν γίνεται τώρα που καίνε τα πάντα, αλλά σίγουρα αυτό το φινάλε της κανονικής διάρκειας στην κατάψυξη γεννά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του Μεντιλίμπαρ.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Τώρα υπάρχουν έτσι κάποια μεταγραφικά σενάρια. Από Φενέρ για Τζολάκη συνεχίζουν οι Τούρκοι και αυτή τη φορά φαίνεται πως είναι η πιο ζεστή τους προσέγγιση, έχοντας έτσι κάνει κρούσεις και από στην πλευρά του παίκτη, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής αρκετά φιλόδοξος, αλλά δεν είναι από αυτούς που καίγονται να φύγουν. Δηλαδή είναι καλά στον Ολυμπιακό, οπότε αυτό πάντα, ξέρεις, είναι ένα όπλο στην διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά μια πιθανή μετακίνηση. Από την άλλη πλευρά, η ΑΣ, που είναι ένα σημαντικό μέσο, μίλησε για πρόταση του Ολυμπιακού στη Χετάφε για την απόκτηση του Λουίς Μίγια. Δηλαδή έχουμε αναθέρμανση του περσινού σίριαλ. Σίριαλ για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος με βάση την κόπια του, με βάση το στυλ του, ταιριάζει απόλυτα στον Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο είναι εξακριβωμένο ότι ο Μεντιλίμπαρ όντως έβαλε φρένο στη μεταγραφή όταν ο πρόεδρος Χετάφε πήγε να κάνει jackpot και ζήτησε έτσι ένα δυσθεώρητο ποσό από τον Ολυμπιακό, με τη δίκηση τότε να μην είναι αρνητική στο να δώσει τα χρήματα, αλλά από τη στιγμή που ο ίδιος ο προπονητής σου λέει ότι όχι, να πάμε σε
0: αυτό
1: κάτι άλλο.
0: Αυτό, Βασίλη, μου το έχει πει ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, ότι εγώ έβαλα και το ένα και το άλλο. Sorry που σε ρωτάω, απλά ξέρεις, επειδή ακούγονται πάρα πολλά πλέον και αν η σεζόν τελειώσει χωρίς τίτλο για τον Ολυμπιακό. Και επειδή, εντάξει, θα υπάρξει και η γκρίνια για τις μεταγραφές που είχα κατά ψέματα, ελάχιστες μεταγραφές την τελευταία διετία έχουν βγει στον Ολυμπιακό. Τώρα με ευθύνη του Μεντιλίμπαρ, με ευθύνη της διοίκησης, με κοινή ευθύνη.

0: σε 50, τα φορτώνει τώρα. Βγήκε η μέση συνέντευξη που τα φόρτωσε με μέσο τρόπο, άσχετα αν δεν είπε κακό λόγο, στον Κοτσόλη, στη διοίκηση. Είπε με ο 50, εγώ 9 μεταγραφές. Ναι, ναι. Εγώ δεν έκανα, δεν ήταν καμιά δική μου, δεν ζήτησα κανέναν από αυτούς. Έδωσα έγκριση.
1: Δημόσια για το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει μιλήσει με τη Λίμπαρ.
0: Ναι. Απλά αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ.
1: Έχει μπερδευτεί. Γιατί η μισή, μπράβο, ναι, η μισή τα ρίχνουν στη διοίκηση, η άλλη μισή στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, μια βόλτα στο Twitter να κάνεις, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος έχει μπερδευτεί στο τι έχει συμβεί.
0: Στα μεταγραφικά του καλοκαιριού.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Η σχέση των δύο, διοίκησης και Μεντιλίμπαρ, είναι πολύ καλή και μαζί κινούνται.
0: Δηλαδή, έτσι, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, γι' αυτό λέω κάπου είναι στη μέση. Ο Μεντιλίμπαρ, επειδή καλός ή κακός, έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στα μεταγραφικά. Αν δεν ήθελε, πιστεύω κάποιον, και το έχει αποδείξει, αν δεν ήθελε κάποιον παίκτη, έτσι, θα μπορούσε να πει όχι, να θέσει βέτο, δεν τον θέλω. Και δεν θα πήγαινε.
1: Έχει και τη θέση και την προσωπικότητα.
0: Και το έχει κατακτήσει κιόλας με τις επιτυχίες του, να μην μπορεί να, να μην, ρε παιδί μου, τις παρεμβάσεις να τις κόβει, αν δεν του κάνουνε.
1: Έτσι. Τώρα για το Μίγια, όταν είδε ότι πηγαίνει σε ένα ράλι και εκτοξεύεται η τιμή, ναι, επειδή ξέρεις ότι η διαχείριση των αποδητηρίων δεν είναι μόνο παιδιά πάμε να χειροκροτάς κτλ. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα και με το τι παίχτη φέρνεις, με τι χρήματα κτλ. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ θεώρησε ότι μια τέτοια κίνηση σε αυτά τα ποσά δεν θα βοηθήσει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια συνολική απόφαση να πάνε σε παίχτες με μεγάλη μεταπολιτική αξία, νεαρούς, γιατί το είδαμε σχεδόν σε όλες τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, με ξέρεις τον Μποντένισε και τον Ταρέμι. Και έτσι ο Ολυμπιακός απέκτησε δύο ταλαντούχους νεαρούς μέσους, τον Ασημέντο και τον Σιπιώνη, και όχι τον Τριαντάρη Μίγια. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, γιατί μας κόβει εδώ. Έχει κόφτη τώρα, βάζει και 28. Έχουμε
1: κάτι άλλο. Με τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, τα πούμε αναλυτικά αύριο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Βασίλη.
2: Ιντερβέτεν Sports. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 11:30.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Πιθανή είναι μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Ταχεράν αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στον μεσολαβητή Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της. Αυτή την ώρα η ομιλία

0: Του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω από 50 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο. Εμφανίζονται διατεθειμένοι να θέσουν όσα τους απασχολούν εδώ και καιρό. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας Η Ελλάδα Σήμερα. Προσθέτοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Συνελήφθησαν 3 άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia, του Γιώργου Μοσχούρη, η οποία είχε σημειωθεί στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025. Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 24χρονου στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο δράστης εμφανίζεται αμετανόητος, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας υπαίτιο τον 29χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του στο τροχαίο δυστύχημα του 2023. Μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα στις 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29 του μήνα. Προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. 2 ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στην χώρα με νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Intervention Sports, οι ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο. Τι να πεις, τώρα βλέπω κυριολεκτικά ντροπή και θλίψη, όπως το λέει και ο τίτλος στο Sport Dog. Διαβάζω τώρα στο Sport Dog, μου στείλανε ένα δημοσίευμα, ντροπή και θλίψη, επεισόδια σε φιλανθρωπικό αγώνα της ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού. Λοιπόν, στον Κορυδαλό. Μάλιστα. Δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της προοδευτικής εναντίον της ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού, ξέσπασαν συμπλοκές έξω από το γήπεδο που δυστυχώς μεταφέρθηκαν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όπως φαίνεται και από το βίντεο, μπείτε μέσα στο Sport Dog, θα δείτε ένα βίντεο, ή στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο το εξασφάλισε κατά αποκλειστικότητα το συγκεκριμένο βίντεο. Δευτερόλεπτα λοιπόν πριν την έναρξη του συγκεκριμένου αγώνα,

Λοιπόν, που ήταν στο πλαίσιο της εκδήλωσης που είχε τίτλο «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια» και στο συγκεκριμένο αγώνα, επαναλαμβάνω, η ομάδα της προοδευτικής κόντρα στην ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού θα γινόταν και η απονομή του κυπέλου στην ΠΡΟΟ που κατέκτησε διαπεριπάτου το πρωτάθλημα ΕΠΣ Πειραιά και επέστρεψε στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Δεν έγινε καμιά απονομή. Το τρόπαιο λόγω των επεισοδίων παρέμεινε τοποθετημένο σε έναν πάγκο. Δεν υψώθηκε ποτέ από τους πρωταθλητές Πειραιά, Κορυδαλιώτες, καθώς οι ομάδες αποχώρησαν έντρομες εσπεσμένα προς τα αποδυτήρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες από παρευρισκόμενους, υπήρξαν τραυματισμοί, άτομα μεταφέρθηκαν στα αποδυτήρια για να τους παρασκεθούν οι πρώτες βοήθειες και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε φιλικό αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό, έτσι, μεταξύ της προοδευτικής και της ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού στο γήπεδο του Κορυδαλού. Και όλα αυτά στο πλαίσιο εκδήλωσης που είχε τίτλο «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια». Είσαι να πεις τίποτα, κύριε Πουρνά, να κάνεις κανένα σχόλιο? Μάλιστα. Δυστυχώς εδώ και πάρα πολύ καιρό η κοινωνία μας, και δεν έχει να κάνει μόνο με τα αθλητικά, βάζει γκολ μόνο στην τοξικότητα και στην παραβατικότητα. Φίλος ο Δημήτρης μου λέει, θα ξαναδούμε πιστεύεις το Get Vine μέχρι το τέλος στο play-off? Όχι. Ακόμα και εντάξει να ήταν, δεν νομίζω ότι θα τον ξαναβλέπουμε στο Παναθηναϊκό, και νομίζω, παρότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για ακόμα ένα χρόνο, το καλοκαίρι σε καμιά Κροατία τον βλέπω να γυρίζει. Τι σας έλεγα για το συνδυασμό των δύο φάσεων στο Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στο Μπάγερ Παρίς Σεζερμέν, με τις διαφορετικές διαιτητικές αποφάσεις του Φωτιά και του Πορτογάλου διαιτητή? Η ΑΕΛ έβγαλε ανακοίνωση. Πριν από λίγο

Δώσε. Δώσε τώρα που ξεκόλλησε. Διαβάζω την ανακοίνωση της ΑΕΛ Λάρισας. Εάν η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Paris Saint-Germain που είδαμε όλοι οι φίλαθλοι χθες στον ευρωπαϊκό ημιτελικό με την Bayer συνέβαινε στις Σέρες στον αγώνα πανσεραϊκού ΑΕΛ Novibet, συγγνώμη, το περασμένο Σάββατο, ο ρέφερι Φωτιάς θα έδειγνε την άσπρη βούλα προφανώς δύο φορές. Η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Paris στο χθεσινό αγώνα Bayer Paris Saint-Germain που δεν δόθηκε ποτέ ως πέναλτι. Μία γιατί κατά την άποψή του θα ήταν πέναλτι και άλλη μία από την αγανάκτησή του που ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Novibet τόλμησε να διαπράξει αυτή την ποδοσφαιρική παράβαση. Αυτή είναι η τεράστια συνεισφορά και η μοναδικότητα συνάμα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα ευρωπαϊκά σαλόνια για όσους δεν έχουν, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Καθυστερείς όσο χρειαστεί μέχρι η ευνοούμενη ομάδα να σκοράρει και υπόδειξη ανύπαρκτου πέναλτι γιατί πρέπει πάση θυσία να κερδίσει η ευνοούμενη ομάδα. Πιστεύουμε την επόμενη φορά που θα μας καλέσει ο αθλητικός δικαστής θεωρώντας ότι προσβάλλουμε τους θεσμούς να αξιολογήσει αν η κραυγή διαμαρτυρίας μας είναι βάσιμη και αν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης υφίσταται ακόμα στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet με αφορμή το γεγονός ότι μια σχεδόν ίδια φάση με αυτή που ο Φωτιάς το Σάββατο σφύριξε σε βάρος της ΑΕΛ πέναλτι στις Σέρες, δεν σφυρίχθηκε πέναλτι στο κορυφαίο επίπεδο, στον ημιτελικό, χθες από τον Πορτογάλο διαιτητή στο μάτς της Μπάγκερ με την Παρί. Και να πεις ότι δεν έχει δίκιο τώρα όταν τα συνδυάζει αυτά και διαμαρτύρεται με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΛ μαζί της.

Λοιπόν, ο Τεόφιλος μου, το Ρασβανόσκυλο από την Ελευσίνα, λέει: δεν περίμενα να περάσουν οι Γάλλοι. Αυτός ο μάγος από τη Γεωργία, κρίμα που έφυγε από την Νάπολη. Ελπίζω στον τελικό μην κάνει παπάδες πάλι. Θα ήθελα να τον δω μελλοντικά στην Άρσεναλ. Φύγει από την Παρή να πάει στην Άρσεναλ. Τύπ για τον Ευάγγελο, λέει ο Κώστας. Παρελεύουν τα δύο παραρτήματα του ΠΑΟΚ. Ποιος από τους δύο θα μείνει? Δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να κρατηθούν και οι δύο. Άλλωστε το δεύτερο και εσχάτως τελευταίο έκανε το λάθος στον πρώτο γύρο και άνοιξε ποδαράκια στο έτερο νήμιση στην ΕΠΟ. Ναι. Ναι, μπέρδεψες τώρα με αυτά. Καλημέρα Γιάννης Πρέβεζα, γιατί δεν έχετε... είναι γνωκή Γιάννη μου, δεν είναι μια εκπομπή που βγάζω 100% ρεπόρτερ. Υπάρχουν μέρες που βγαίνουν ρεπόρτερ και υπάρχουν μέρες που δεν βγάζω ρεπόρτερ. Είναι σχετικό, έτσι. Ρεπόρτερ των ομάδων υπάρχουν μετά στο... κλασικά σταθερά υπάρχουν στο 12-2 με τον Γιώργο Χελάκη. Λοιπόν... στέλνετε για τα τερτύπια διαγωνισμό τελευταία εβδομάδα, τελευταίο, πήραμε παράταση άλλο ένα τριήμερο και γι' αυτό το Παρασκευαστό Σαββατοκύριακο θα έχει live στα τερτύπια, οπότε στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια, μπαίνετε στο διαγωνισμό για ένα τραπέζι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ στα τερτύπια. Θα κάνουμε αύριο την κλήρωση εδώ λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής και όταν μιλάμε για τερτύπια μιλάμε για το συνώνυμο της διασκέδασης, εκεί που έχει ζωντανή μουσική, θα σίγουρα θα μερακλώσει, θα χορεύσει, γιατί είναι όλη η ατμόσφαιρα τέτοια, έχει καλούς μεζέδες και όχι μόνο και όλα αυτά. Γι' αυτό δώστε για τερτύπια, φορτώστε για τερτύπια. Ήρθε και ο κύριος Χελάκης τώρα.

με αφορμή το θάνατο του Σταύρου Τσόχου, που είχε για μένα το καλύτερο, δηλαδή να φεύγεις σε ήρεμο στον ύπνο σου, έτσι, δεν υπάρχει καλύτερο. Χθες θυμήθηκα μέσω YouTube και τα λοιπά το βιντεάκι, παρότι Ολυμπιακός και δεν το έχει κρύψει ποτέ, είχε παίξει και μπάλα, αλλά και μετά Ολυμπιακός ο Σταύρος Τσόχος, είναι συγκινητικό, ανατριχιαστικό το κλάμα του στο τέλος της μετάδοσης στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πρόκριση ΣΑΕΚ επί της Σπαρτάκ, έτσι, κυριολεκτικά αναρηγούσες ακούγοντάς τον, έτσι. Είχε σεβαστεί πάρα πολύ την ΑΕΚ, όπως όλες τις ομάδες, παρότι ο Ολυμπιακός, αλλά ήταν διαφορετική η δημοσιογραφία τότε από αυτή που είναι τώρα.

0: Φίλε μου Βασίλη, θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχουμε λαύρο καραγκάνι. Λοιπόν, να απαντήσω στο Βασίλη μια και το ξεκίνησα. Η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα φέτος βασικά λόγω Νίκολιτς. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ σημαντικός σε μια ομάδα. Αυτό παίρνει το πρωτάθλημα κυρίως λόγω Νίκολιτς, αλλά και γιατί έχει καλούς παίχτες με την μπάλα. Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λαύρο μου, καλημέρα.
1: Γεια σου Ευάγγελε, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο από το αγωνιστικό κομμάτι, μια και ο Παναθηναϊκός έχει μπει στην τελική του ευθεία για την προετοιμασία για το παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας με την ΑΕΚ. Εκεί θα είναι διαθέσιμος ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος λόγω μιας 24ωρης ουσιαστικά ίωσης έμεινε εκτός από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, που νομίζω θα ήταν και βασικός. Δηλαδή νομίζω ότι θα ήταν Κοντούρης, Σιώπης, όπως ο Καραϊσκάκη η διάδα των ΧΑΦ.
0: Ναι.
1: Έτσι μπήκε ο Τσέριν στην ενδεκάδα. Τώρα εγώ πιστεύω ότι θα τον χρησιμοποιήσει στη Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι στη θέση του Κοντούρη ή στη θέση του Τσέριν, γιατί και ο Τσέριν έχει κάνει πάρα πολύ καλό μάτς με την ΑΕΚ. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Πάντως θεωρώ
0: εγώ τέσσερις παίκτες ξεχώρισα από τον Παναθηναϊκό, που είχε πολλούς διακριθέντες σε αντίθεση με την ΑΕΚ, που εγώ δεν βρήκα διακριθέντα στην ΑΕΚ με την πλήρη
1: συμμετοχή.
0: Εντάξει, και ο Ζήνη όμως, ναι, γιατί ήταν ο πιο.
1: Ταλαιπώρησε πολύ την ΑΕΚ.
0: Ναι, σωστά, οκ. Okay. Τέσσερις διακριθέντες, Λαφών, Τετέι, Τσέριν. Λαφών, γιατί έκανε μεγάλο παιχνίδι ο Τσέριν, συμφωνώ.
1: Έχει κάνει καλό.
0: Και ο Ίγκασον μου άρεσε πολύ. Μαζί με τον Μπάλμερ Μπράουν, αυτοί ήταν οι 4-5 που θα σταθούν.
1: Κοίτα, και ο Κοϊτά ήταν καλός για την ΑΕΚ. Δηλαδή, ειδικά στην αρχή πήρε πολλά ένας εναντίον ενός.
0: Ναι, αλλά με τον Καλάμπρια εκεί που πίστευε, που τον έβαλε αριστερά, ο Καλάμπρια πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν είδε, τον Κοϊτά, ο Κοϊτά είναι ένας παίκτης που έχει κάνει και πολύ καλύτερα παιχνίδια. Αλλά, πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι, γιατί δεν τα έχουμε πει. Θεωρώ ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός και οι ποδοσφαιριστές του κατάθεσαν κατάθεση ψυχής και ο Μπενίτεθ έκανε και το είχε έκανε τακτικά ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και οι αλλαγές του. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα μπορούσε να το είχε κερδίσει. Όπως θα μπορούσε να το είχε χάσει από την αρχή, να είχε φανδεχτεί γκολ, έτσι στο τέλος θα μπορούσε να το είχε κερδίσει. Και λέει πάρα πολύ αυτό.
1: Το λοιπόν που λες μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα να πω κάτι. Είναι ένα στοίχημα για τον Παναθηναϊκό, γιατί ακούω και από συναδέλφους. Ειδικά ρεπορτερά με τα παιδιά που συνεργάζομαι δηλαδή στις εκπομπές που βγαίνω, ότι ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφορος βαθμολογικά. Προφανώς και είναι αδιάφορος βαθμολογικά, έτσι δεν το αρνείται κανείς αυτό. Όμως το κίνητρο είναι πάρα πολύ μεγάλο και το έχει καταλάβει ο Μπενίτεθ. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτές τις μέρες μετά το μάτς με την ΑΕΚ έχει προσπαθήσει να κρατήσει ακόμα σε μεγαλύτερη συνοχή το γκρουπ, γιατί όλοι διαβάζουν. Όλοι βλέπουν τι μάλλον θα γίνει. Δηλαδή είμαστε ουσιαστικά λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της σεζόν που θα φέρει εξελίξεις στο Παναθηναϊκό. Έχει μοιράσει μπράβο, έχει κάνει αρκετές συνομιλίες με ποδοσφαιριστές της ομάδας, προσπαθώντας να τους κρατήσει κυρίως σε πνευματική και όχι τόσο σε αγωνιστική εγρήγορση. Και κάποιος μπορεί να πει, κάτσε ρε Λαύρο, πώς θα έβαζε τον Σιώπη βασικό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ τη στιγμή που στο προηγούμενο διάστημα δεν τον πολύ υπολόγιζε. Θεωρεί ότι αυτό το διάστημα, για παράδειγμα, ο Σιώπης είναι πολύ καλύτερα πνευματικά σε σχέση με άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού. Π.χ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τη βδομάδα μετά τον τέρμπι τη συζήτηση κάναμε για τον Τζιριβέγια, που σου λέμε ποιος είναι δυσαρεστημένος από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τον Τζιριβέγια, τον Ερνάδεφ που τον έβαλε. Και με το Γετβάη. Τέλος πάντων, ο Γετβάη τραυματίστηκε, ο Τζιριβέγια δεν έπαιξε λεπτό με την ΑΕΚ. Δηλαδή, που είναι θεωρείται ο δικός του παίκτης, υπό την έννοια τον λέγαμε, και εγώ τον έλεγα, με τρονόμο του Παναθηναϊκού που μπαίνει στον γήπεδο, δεν τον έβαλε. Και θεωρώ ότι δεν θα τον βάλει στο παιχνίδι αυτό, εκτός αν πια γίνει κάτι, υπάρξει κάποιο αγωνιστικό νέο πάρα πολύ άσχημο. Επομένως, βλέπω πολύ ίδια ενδεκάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την διαφαινόμενη. Φυσικά θα αντικατασταθεί ο Ερνάντεθ που είναι τιμωρημένος από το Τουμπά. Ο Σιώπης τον βλέπω να παίζει είτε αντί του Κοντούρη είτε αντί του Τσέριν και όλοι οι υπόλοιποι πιθανότατα να είναι οι ίδιοι. Αν δεν υπάρξει κάποιο αγωνιστικό νέο της τελευταίας στιγμής. Ένα παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα παίζει Φιλαδέλφια Κυριακή και την άλλη Τετάρτη Ευάγγελε, παίζει Καραϊσκάκη.
0: Ναι, είναι σε 8 μέρες είναι 3 μάτς, 3 αγωνιστικές.
1: Και εντάξει, παίζει με τον Πάκο στη Λεωφόρο, είναι Λεωφόρο τελευταία αγωνιστική κτλ. Φιλαδέλφια και Καραϊσκάκη, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη σε 4 μέρες. Δεν για τον Παναθηναϊκό στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω το καταλαβαίνει κανείς αν στραβώσει το πράγμα τι μπορεί να πάθει ο Παναθηναϊκός. Γιατί 4 έφαγε φέτος στη Φιλαδέλφια, πέρσι στα playoffs και φάει άλλα 4 από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή σε κακές βραδιές έχουμε δει το Παναθηναϊκό στον τρόπο που λειτουργεί. Δεν έχει τα αντισώματα να τα βγάλει πέρα αυτά τα παιχνίδια. Άρα πρέπει να είναι πολύ σφριγγυλός και συμπαγής όπως ήταν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και λέω σφριγγυλός γιατί για μένα απέναντι σε μια ομάδα με φοβερά τρεξίματα την Κυριακή όπως είναι η ΑΕΚ και η αντοχή ο Παναθηναϊκός έβγαλε μεγαλύτερες εντάσεις. Ήταν πιο καλά γυμνασμένος και μεγαλύτερη αντοχή τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα εγώ από το γήπεδο. Ναι. Το παιχνίδι τελειώνει με ευκαιρία Μπακασέτα, πάλι ευκαιρία Παναθηναϊκού στην περιοχή της ΑΕΚ. Δηλαδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί στο μυαλό μου ξέρεις την ΑΕΚ του Βαγιακάνο ΠΑΟΚ, δηλαδή της διάδας αγώνων, απαιτητικών αγώνων που τα έβγαλε μαζί και με πολύ καλά τρεξίματα, με πολύ καλό ρυθμό, με δύο νίκες ανεξάρτητα και αν δεν πέρασε τη Ράγιο. Και ο Παναθηναϊκός απέναντι σε αυτή την ομάδα που είναι και πρωτοπόρος, τα πήγε πάρα πολύ καλά στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει διάταξη. Νομίζω ότι η δήλωσή του Ευάγγελε στην Κοσμοτέ TV πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο τα λέει όλα. Παίξαμε με τετράδα άμυνα στη Φιλαδέλφια και φάγαμε 4 γκολ. Και παίξαμε με τριάδα στη Λεωφόρο με την ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος και χάσαμε στο 93 με λάθος δικό μας. Τι σου λέει δηλαδή για μία ακόμα φορά, ότι εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι η διάταξη που έχω επιλέξει λειτουργεί καλύτερα. Άρα πολύ δύσκολο να μπει στη διαδικασία να αλλάξει. Ούτε νομίζω ότι η τιμωρία του Ερνάντεθ και ο τραυματισμός του Γετβάη που επαναπροσδιορίζουν το πλάνο. Δηλαδή να πεις ότι δεν θα βάλω την μπαπάλ και θα πάω σε τετράδα που μου απέδωσε απέναντι στην ΑΕΚ. Ναι, απέδωσε. Με 10 παίκτες όμως.
0: Με 10 και σε χαμηλά απενοχοποιήθηκε πλήρως, να παίξει σε χαμηλά μέτρα. Έτσι τον βόλευε πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα με τα γραφικά και την προπονητολογία.
0: Η προπονητολογία πάντως έχει πέσει πάρα πολύ, δηλαδή δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι ξαφνικά δεν ακούγεται τίποτα το ένα το άλλο από εδώ από εκεί. Καλά κάνουν βεβαίως. Δεν σημαίνει, για μένα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται διεργασίες, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι θα συνεχίσει ο Μπενίτεθ. Δεν πιστεύω ότι...
1: Εγώ αυτό βλέπω, αλλά ας περιμένουμε τι θα πει ο Αλαφούζος στο τέλος της ημέρας,
0: ενώ
1: στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου, γιατί γελάς.
0: Γιατί είναι τελείως απρόβλεπτος δηλαδή. Μπορεί να έχει συμφωνήσει να φύγει και μετά στο τέλος αδερφέ να αλλάξει γνώμη.
1: Εγώ δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Το λέω γιατί μέχρι τώρα το ρεπορτάζ βγαίνει από την περιραίουσα ατμόσφαιρα χωρίς να ξέρουμε το...
0: Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, από τις διαρροές που δεν είναι υπεύθυνος, διαρροές που και μέσα από τον Παναθηναϊκό, αλλά χωρίς να είναι υπεύθυνος ο Αλαφούζος έτσι αυτά.
1: Πολύ, γιατί... σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
0: Γίνεται και τέτοιο παιχνίδι.
1: Ας το κρατήσει ο κόσμος αυτό που λες, είναι, εγώ το θεωρώ πολύ σωστό, έτσι. Αλλά γενικά περιμένουμε να δούμε τι θα πει στο τέλος της ημέρας, γι' αυτό κρατάω και το 1% γιατί σε αυτή τη ζωή τα έχουμε δει όλα.
0: Έτσι,
1: οπότε ναι. Εντάξει, μην είμαστε και μην προκαταβάλουμε καταστάσεις. Η λογική λέει ότι ο Μπενίτεθ δεν θα συνεχίσει. Οι περισσότερες πληροφορίες αυτό αναφέρουν. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε και πώς θα κλείσει η σεζόν και τι θα πει αυτός που θα πληρώσει κιόλας. Γιατί τα 2,5 εντάξει, αυτά πέσουν είναι δεδουλευμένα, τα υπόλοιπα 5 δεν θα τα πληρώσει ο Βαγγέλης και ο Λάμπρος, θα πληρώσει ο ίδιος. Επομένως λοιπόν θα πρέπει
0: και
1: να
0: πληρώσει. Και θα παίξουν ρόλο και στο διάδοχο. Δηλαδή, αν πληρώσεις 4, 5, 6 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς θα φτάσει, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι πάρα πολλά λεφτά, είτε μιλάμε για το ένα ποσό, είτε για το άλλο, είτε για το minimum, είτε για το maximum, νομίζω κατά κάποιο τρόπο θα επηρεάσουν και τον επόμενο προπονητή. Γιατί δεν μπορεί να πάει σε ένα κασίνα να βρει έναν προπονητή να του δώσει 3-3,5 εκατομμύρια.
1: Αυτό νομίζω και εγώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, είχε εξοφλήσει ο Παναθηναϊκός τον Τερίμ, αλλά πλήρωνε ακόμα τον Αλόνσο, τον έχει εξοφλήσει νομίζω, ή τον εξοφλά το καλοκαίρι, Βιτόρια.
0: Βιτόρια που δεν ήταν και πολλά, ναι.
1: Πόσες αποζημιώσεις όμως, δηλαδή πολλές αποζημιώσεις σε προπονητές, έτσι. κοστίζει αυτό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, για μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι, έτσι.
1: Εγώ θα πω να κρατήσουμε το όνομα του Νίκου Χριστογιώργου για το καλοκαίρι, αν πρέπει να πω κάτι πρώιμα, δηλαδή αρκετά πρώιμα. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα ασχοληθεί κάποια στιγμή το καλοκαίρι με την περίπτωση του, αλλά να δούμε και ποιος θα είναι ο προπονητής. Για το Γετβάη, το έχουμε ξαναζητήσει και παρέα από τον Ιανουάριο. Ότι
0: εγώ νομίζω ότι θα τελειώσει.
1: Καλά, το λέγαμε.
0: Ναι, ο Γετβάη νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν θα συνεχίσει
0: τον παρότι έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, τώρα για Τσιμίκα που έβγαλε το Βασίλης ο Μυρότος στο Αθλέτικο χθες, δεν το ξέρω.
0: Τον.
1: Το Τζιμίκα.
0: Για αριστερό. Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Του Ντούρι είναι, τον Ντούρι έχει και τον Ντετέι, έχει τον Κοντούρι.
1: Το γραφείο, πέρα από τον Ντούρι, το γραφείο αυτό έχει δουλέψει την υπόθεση του Μαξίμοβιτς και τις υποθέσεις πιο παλιά του Αϊτόρ, του Κουρμπέλη, του Χατζηγιοβάρη.
0: Ο του Μαξίμοβιτς ήταν ο Διαμαντόπουλος. Δεν ήταν ο του Ντούρι.
1: Ανήκει πάντως στην AC1. Ο Μαξίμοβιτς.
0: Τώρα πήγε στην τώρα που έγιναν ένα και τα λοιπά. Αλλά όταν είχε έρθει στο Παναθηναϊκό, το ξέρω από πρώτο χέρι, ήταν ο Διαμαντόπουλος. Ναι, ναι.
1: Και ακόμα και με την περίπτωση του Ναΐ που πήγε το καλοκαίρι στο συγκεκριμένο μαναζερικό γραφείο, μίλησε ο
0: Παναθηναϊκός.
1: Έχει καλό διάβλο, θέλω να πω.
0: Ωραία, μας κόβει ο Κουρναράς. Ευχαριστώ, Λάμπρο μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, φινάλε, γεια σας αύριο, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, αύριο πάλι ραδιοφωνικές μοιχείες. Γεια σας, Χελάκης έχει έρθει. Γεια σας.
2: 943 Ιντερβέτ & Sports.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervetten Sports. Η Φενερμπαχτσέ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 23χρονου τροματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Φαβορή για θέση στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ήρθε η ώρα της ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League, που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Rita Tenerife. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κυτρινόμαυρη στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43, Intervetten Sports, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Στον άλλο ημιτελικό του Basketball Champions League, η Vilnius Ρίτας κοντράται με την Τενερίφη στις 7. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Νίκλας Σούλε, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν. Η Πόρτο ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του 26χρονου Πολωνού στόπερ της Arsenal, Γιάκουμπ Κίβιορ, ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Η Paris Saint-Germain αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου στο Allianz Arena και με συνολικό σκορ 6-5 προκρίθηκε στον τελικό του Champions League που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Το γκολ των Παριζιάνων σημείωσε ο Ντεμπελέ στο 3, ενώ στο 95 ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε για τους Βαβαρούς. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10 στον Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10 Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Για τα play-offs της Euroleague η Hapoel Tel Aviv υποδέχεται στις 9 τη Real Madrid στον τέταρτο αγώνα της σειράς. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
2: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Μην κουνηθεί κανείς. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Λίγο πάθος τώρα, εν πάση περιπτώσει. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Μείνετε συντονισμένοι, θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Σήμερα που η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς, κοιτάξτε να δείτε το πρωί. Κάνε λίγη ψύχρα δηλαδή μέχρι τα 11 η ώρα. Τώρα ο καιρός είχε και συννεφιά. Τώρα ο καιρός φαίνεται να πηγαίνει προς τα πάνω, η θερμοκρασία δηλαδή να τραβάει την ανήφορα και λέγεται ότι το Σαββατοκύριακο θα φτάσει μέχρι και 30 βαθμούς. Έτσι να έχετε το νου σας και όσοι είστε κοντά στην παραλία, το μαγιό σας και ρίξτε και καμιά βουτιά. Ρίξτε και για εμάς που δουλεύουμε και δεν θα μπορέσουμε. Τι είδαν τα ματάκια μας θες και τι δεν είδανε δηλαδή.

Η αλήθεια είναι το ξεκινήσαμε έτσι με λίγη φόρα, περιμένοντας μια επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια, αλλά τα πράγματα ήρθαν ανάποδα, διότι ο Παναθηναϊκός εμφάνισε τα γνωστά του προβλήματα, προβλήματα που τα είχε και στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας, προβλήματα στην άμυνα που επέτρεψαν στους, στις νυχτερίδες να τα καταφέρουν καλά επιθετικά, να πάρουν βέβαια και πολλά επιθετικά rebound, να ανανεώσουν επιθέσεις και τελικά να νικήσουν έστω και με την ψυχή στο στόμα, διότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια επική αντεπίθεση στο τέλος και παραλίγο να τους κλέψει την μπουκιά από το στόμα. Δεν έγινε τώρα, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει την Παρασκευή. Ωστόσο, αλλιώς τα περιμέναμε τα πράγματα και αλλιώς εξελίχθηκαν χθες το βράδυ. Αλλά υπάρχει πάντα η δυνατότητα να διορθωθεί αυτό το μικρό λάθος, να διορθωθεί την Παρασκευή. Πολλά γκολ περιμέναμε να δούμε στο Bayern Paris. Είδαμε μόλις ένα. Ένα και αυτό από πλευράς της Paris, με τον Ντεμπελέ μετά από μια εντυπωσιακή κούρσα, από τον Γκβίτσα Κβαρασχέλια, ο οποίος είναι με διαφορά, ήταν χθες με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Το έδωσε το σέρβιρε στον Ντεμπελέ, ο Ντεμπελέ έστειλε την μπάλα μέσα και η Παρί πήρε μια μεγάλη πρόκριση, πάει πάλι σε τελικό με προπονητή τον Λουίς Ενρίκε, το πήρε πέρσι και τώρα θα αντιμετωπίσει τον τελικό την Άρσεναλ. Ωστόσο, έχουμε μεγάλη φασαρία. Έχουμε πολύ μεγάλη φασαρία για τη διαιτησία. Πάρα πολύ μεγάλη φασαρία. Οι Βαβαροί θεωρούν ότι αδικήθηκαν και στα δύο παιχνίδια και αυτό είναι ένα θέμα για συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Διότι ότι έκανε χέρι εκεί ο Νέβες δεν συζητιέται. Χέρι έκανα. Αλλά λένε ότι επειδή η μπάλα πήγε στο χέρι του από σουτ, από μάκρυση συμπαίκτου και όχι αντιπάλου, δεν είναι πέναλτι. Περιμένετε να το διευκρινίσουμε. Σημασία έχει ότι ο μεγάλος τελικός στη Βουδαπέστη είναι Παρί Αρσενάλ. Αυτός είναι ο μεγάλος τελικός. Και ναι, μεν το πέναλτι, ναι, μεν η αδικία. Εγώ προσωπικά περίμενα μια καλύτερη αντίδραση της Bayern, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είδαμε αυτά που περιμέναμε να δούμε από τους Βαβαρούς. Έτσι. Ο Κέιν δεν τροφοδοτήθηκε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν κατάφεραν να του περάσουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Τη μία φορά που έγινε στο τέλος του παιχνιδιού, το σφύριξε ο Άγγλος, που είναι πρώτος σκόρερ στο Champions League, αλλά δεν ήταν αρκετό. Το 1-1 αυτό δηλαδή δεν ήταν αρκετό για να δώσει στην Bayern ελπίδες, γιατί μετά από λίγο ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος διαιτητής που έγινε πρωταγωνιστής με τις αποφάσεις του, διότι υπάρχει και μια άλλη φάση νωρίτερα για κίτρινη κάρτα στο Μέντες και αντί για κίτρινη κάρτα και φάουλ, το φάουλ δόθηκε υπέρ της Παρί. Αν τα συζητήσουμε αυτά, σας είπα. Τι είδαμε χθες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο T-Center, τι είδαμε? Είδαμε σε όλες τις εξέδρες απλωμένα χαρτόνια με τη μορφή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ως πικάρισμα το καταλαβαίνω. Θέλω όμως να πω, και αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Δεν μπορεί να είναι οι πρόεδροι. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι οι πρόεδροι, όποιοι και αν είναι αυτοί, ό,τι και αν έχουν προσφέρει στην ομάδα. Τα λέω αυτά τα πράγματα από την αρχή και καθαρίζω το πιάτο μου, έτσι.

Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, αλλά εγώ νομίζω πολλά πράγματα έγιναν αυτές τις μέρες που αποπροσανατόλισαν τον Παναθηναϊκό, την ομάδα εννοώ, την έβγαλαν εκτός ρυθμού και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να ευνηδιαστεί ο Παναθηναϊκός από την Βαλένθια. Ούτε καταλαβαίνω αυτό τον σκυλοκαυγά του Αταμάν με τον Μαρτίνες. Τα θεωρώ πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμβαίνοντα μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και αποπροσανατολίζουν. Κανείς θα μπορεί να μου πει ναι, αλλά όλη αυτή η φασαρία και τα λοιπά. Ο Παναθηναϊκός επωφελήθηκε, πήγε να κάνει μια επική ανατροπή και τα λοιπά. Όχι, τα ακούω, βέρεσε. Συγκέντρωση στο παιχνίδι από την αρχή. Εάν υπήρχε, δεν θα χρειαζόταν να πάει ο Παναθηναϊκός για μια ανατροπή επική.

Ο φίλος μου Αντώνης μου λέει: καλημέρα κύριε Χελάκη. Άξια για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Παρή. Νομίζω ότι άξιζε την πρόκριση. Θέλω την εκτίμησή σας για τη διατησία του αγώνα για τον μπάσκετ. Τα ίδια παντελάκι μου με τον Αταμάν όταν βλέπει πως θα χάσει το παιχνίδι, αρχίζει τους τσαμπουκάδες. Δεν συμφωνώ καθόλου με όσα έκανε ο κύριος Αταμάν. Δεν συμφωνώ εδώ και καιρό. Και βέβαια κάτι αντίστοιχο εδώ που τα λέμε έκανε και ο Μαρτίνες. Γιατί το κλίμα πυροδοτήθηκε και από την άλλη πλευρά. Να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον μπάσκετ. Ούτε τα χαρτόνια, ούτε οι ψευτοτσαμπουκάδες. Καμία σχέση δεν έχουν με τον μπάσκετ. Τώρα, νομίζω άξια η Παρή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν φοβερές διαμαρτυρίες από τους Βαβαρούς για την διατησία, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Βεβαίως ο Λουίς Ενρικέ, να τα λέμε και αυτά, άφησε κατά μέρος της επιθετικής φιλοσοφίας τα τελευταία 20 λεπτά του παιχνιδιού. Έβαλε στόπερ αποσύροντας επιθετικούς για να κλειδώσει το αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια αλήθεια που πρέπει να την πούμε, έτσι. Διότι ναι, μεν λέμε γενικά η Παρή, η Μπάγερν, επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά την κρίσιμη ώρα συμπεριφέρθηκε ο Λουίς Ενρίκε σαν το Σούλη Παπαδόπουλο. Έτσι.

Βασίλης λέει: Γιώργο μου, χθες δεν έπαιζε ο Γιαννακόπουλος με το μυαλό και την αθλητική αισθητική όλων μας και έχασε. Έτσι είναι. Κατά τη γνώμη μου είναι έτσι. Ο φίλος μου ο Λευτέρης λέει: Καλημέρα, Θεία. Πιστεύω πως τα τρία ευρωπαϊκά θα τα πάρουν αγγλικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Αυτό, φίλε μου, θα το δούμε. Έτσι. Θα το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο Europa League και στο Conference League. Τώρα για το Arsenal Paris. Εδώ και καιρό οι εταιρείες δίνουν φαβορή την Arsenal. Εγώ επιφυλάσσομαι.

Εγώ δεν θεωρώ την Arsenal αντιαφιλονίκητο το φαβορί για να πάρει το Champions League. Εγώ θεωρώ ότι η επίθεση της Παρί έχει πολύ μεγάλη ποιότητα, με Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ, με Ντουέ. Πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα και θα γίνει ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Γκολ θέλω εγώ να δω πολλά. Συναρπαστικό παιχνίδι. Το καχεκτικό 1-0 δεν μου λέει κάτι. Έτσι. Και όποιος είναι καλύτερος ή βάλει τα πιο πολλά, να νικήσει. Και επίσης δεν θα ήθελα να γίνεται συζήτηση για τη διαιτησία όπως γίνεται για τη διαιτησία του Πινέιρο. Διότι γίνεται συζήτηση για τη διαιτησία και υπάρχουν και πολλές διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλοι οι Βαβαροί με τους βετεράνους τους, με τον Σβάιτσταϊγκερ, με τον Ρουμενίγκε, με τον Καν, είναι όλοι στα κάγκελα.

Θα τον έχουμε πολύ αργότερα τον Κώστα Σαμοθράκη στην παρέα μας. Γράφεται πάλι και το γράφει η ΑΣ στην Ισπανία, δεν το λέει ο Γιώργος Οχυλάκης εδώ, ότι ο Ολυμπιακός είναι ξανά στο κόλπο για τον Μίγια, αυτόν τον 30χρονο χαφ της Χετάφε, έναν παίκτη του Λουίς Μίγια που ο Ολυμπιακός είναι 30 στα 31 τώρα, τον ήθελε και πέρσι, δεν τον πήρε πέρσι, δεν προχώρησε. Εδώ μιλάμε για ένα παίκτη που ήταν πρώτη επιλογή, αυτά πρέπει να τα πούμε, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεν ήρθε. Χετάφε τότε για τον 30χρονο χάφτη ζητούσε ένα ποσό που ξεπερνούσε τα 5 εκατομμύρια. Στον Ολυμπιακό εκτιμήθηκε ότι για ένα παίκτη που δεν έχει μεταπολιτική αξία δεν μπορεί να δοθούν τόσα λεφτά. Δεν προχώρησε ο Ολυμπιακός. Τώρα λέει η ΑΣ, δεν το λέω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός ξανά σκέφτεται τσεκάρει τον ποδοσφαιριστή. Αυτός έχει συμβόλαιο που τελειώνει το καλοκαίρι του 2027 με την Χετάφε και λέει η ΑΣ ότι με ένα ποσό των 3,5 εκατομμυρίων θα τον έδινε φέτος η Χετάφε. Έτσι. Λέει επίσης όμως και κάτι άλλο, ότι ομάδες όπως η Βιγιαρεάλ και η Μπέτις τον έχουν τσεκάρει και τον θέλουν και αυτές. Ομάδες με ιστορία, Βιγιαρεάλ και η Μπέτις. Ο Ολυμπιακός απέναντί τους τι έχει να αντιτάξει? Την προοπτική του Champions League, εφόσον πάρει το πρωτάθλημα ή βγει δεύτερος και παίξει στα προκριματικά. Αυτό μπορεί να είναι το δέλεαρ, να το πω έτσι, του Ολυμπιακού. Συν βεβαίως ότι τον παίχτη τον θέλει πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ή για να το πω σωστά, να μην παρεξηγηθούμε, τον ήθελε πάρα πολύ πέρσι. Και λέει εδώ ο φίλος μου Τάκης, τελικά μήπως να βάλουν ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη να διατητεύει, γιατί αυτό το κλάμα με τη διατησία από όλες τις ομάδες κουράζει. Έχει και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε ο καλός μου φίλος ο Τάκης.

100 εκατομμύρια δίνει η Arsenal για τον Κβαρασχέλια και μάλλον θα μετακινηθεί στο Λονδίνο, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Μην ξεχνάτε ότι η Arsenal στην πρώτη φάση έβαλε 4 γκολ στην Ατλέτικο και 3 στην Μπάγερ. Μένει να δούμε τι θα κάνει με την Παρή. Αυτό λέω και εγώ, να δούμε τι θα κάνει με την Παρή. Θα σου πω κάτι όμως, Βασίλης, ό,τι αφορά τον Γκβίτσα Κβαρασχέλια. Με 100 εκατομμύρια δεν τον πουλάει η Παρή στην Arsenal. Δεν τον πουλάει. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Κβαρασχέλια στην ηλικία 26 στα 27 που βρίσκεται θα είναι ο πιο ακριβός παίχτης στον κόσμο. Δεν ξέρω αν μπορεί η Arsenal να κάνει υπέρβαση και να τον πάρει. Αυτή τη στιγμή, δεν λέω ότι είναι ο πιο ακριβός γενικά όλων των εποχών, λέω αυτή τη στιγμή, αν γίνει μια μετακίνηση του Κβαρασχέλια θα είναι η πιο δαπανηρή. Μιλάμε για σπουδαίο παίχτη, μιλάμε για παιχταρά. Να σας διαβάσω όμως και αυτό. Ένας Γερμανός τουρίστας, λέει, κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες που είχε πάει σε ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Ξυπνούσε από τις 6 και δεν έβρισκε καμία. Κάνει λοιπόν μια μήνυση σε ένα δικαστήριο στο Ανόβερο, έτσι. Εξηγεί τα όσα πέρασε με την οικογένειά του το καλοκαίρι στην ΚΟ, που δεν έβρισκε ξαπλώστρες γιατί από τις 6 το πρωί έβρισκε πετσέτες αυτές και του λέγανε ότι είναι πιασμένες. Έκανε μήνυση σε βάρος του tour operator, έτσι, και στη μήνυσή του ανέφερε πως περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε στις 6. Λόγω όμως του άτυπου συστήματος κρατήσεων, οι ξαπλώστρες ήταν κρατημένες, έτσι, δεν μπορούσε να βρει. Την απόφαση τώρα υπέρ του Γερμανού τουρίστα την έλαβαν δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερο, που αποφάσισαν ότι η τετραμελής οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων για το οργανωμένο ταξίδι τους, καθώς το ταξίδι τους ήταν ελοτοματικό. Σύμφωνα με τον BBC, ο άντρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους στο οργανωμένο ταξίδι στην ΚΟ, και ο μηνυτής, καταθέτοντας στο δικαστήριο, είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν κατάφερε να επιβάλει την απαγόρευση για κράτηση με πετσέτες και δεν αντιμετώπισε τους επισκέπτες που εφάρμοζαν αυτή την πρακτική. Τώρα, αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει επιστροφή 350 ευρώ, οι δικαστές στο Ανόβερο αποφάσισαν ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων 986 ευρώ. Στο σκεπτικό τους ανέφεραν ότι παρόλο που η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να διασφαλίσει ότι κάθε πελάτης θα έχει πρόσβαση σε ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή, ο πράκτορας είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι υπήρχε μια οργανωτική δομή που θα εγγυόταν μια λογική αναλογία ξαπλώστρων προς επισκέπτες. Μάλιστα. Καλά κάνει το δικαστήριο του Ανόβερο. Δεν είναι τα λεφτά τώρα, τα 900 ευρώ. Είναι αυτό το σύστημα που εφαρμόζεται σε ξενοδοχεία, αλλά εφαρμόζεται και σε παραλίες που υποτίθεται η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Και αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά για αυτό το θέμα θα επανέλθουμε στη συνέχεια, διότι τώρα μπαίνει το καλοκαίρι.

Αμάν ο Δημήτρης ο Κατσαρός. Κακομαθημένο κομπλεξικό άτομο που το ενδιαφέρει μόνο η προβολή του, ενώ είναι προφανές ότι κάνει κακό στην ομάδα. Θέλει να πάρει τη δόξα των παιχτών και να επιδεικνύει. Το μόνο πρόεδρο τη Ευρωλίγα που δημιουργεί μονίμω προβλήματα. Στο NBA δεν θα ήταν ούτε φύλακα σε γήπεδο. Κάτσε ρε φίλε Δημήτρη. Okay, εγώ δεν λέω. Η κριτική να γίνει. Αλλά ο Παναθηναϊκός για τον οποίο μιλά. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος βρίσκεται στον αφρό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που πήρε πρόπερση την Ευρωλίγα και επιχειρεί να την διεκδικήσει και φέτος. Μια ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ και με το καλύτερο γήπεδο είναι δημιούργημα Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αυτά δεν θα τα βάλουμε στο ζύγι. Πρέπει να τα βάζουμε στο ζύγι. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός έγινε ίσως η πρώτη ομάδα κερδοφόρα ως ΚΑΕ στο μπάσκετ με τις επενδύσεις που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο νέο γήπεδο. Έτσι. Αυτά δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε και να λέμε τώρα μόνο αυτά που λες εσύ.

Τα πράγματα, παιδιά, και το έχω πει πολλές φορές, δεν έχουν μόνο μία όψη. Έτσι, είναι πολύ παρακοντικά, έχουν πολύ περισσότερες όψεις. Γι' αυτό και οι κριτικές που γίνονται μονομερώς, εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Γιατί όταν λέμε το ένα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και το άλλο για να κάνουμε την κριτική μας. Όποιος έχει πάει μια βόλτα στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και έχει δει πώς έχει γίνει το γήπεδο και ο περιβάλλον χώρος του γήπεδου, έτσι, και τι επενδύσεις έχουν γίνει σε αυτό, το καταλαβαίνει. Και ο Παναθηναϊκός φέτος εμφανίζει κερδοφορία ακριβώς γιατί έχει αυτό το γήπεδο. Διότι στο μπάσκετ, παιδιά, είχαμε μείνει στην εξής λογική: τόσα βάζεις, τόσα χάνεις. Και αυτό το άλλαξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι, προφανώς. Αλλά αυτό δεν θα το βάλουμε στο γενικό λογαριασμό.

Εγώ θέλω να τα βλέπουμε από όλες τις απόψεις. Πότε, φίλε Γιώργο, ότι επιτυχάνεις με τα χρήματα σου επιτρέπει να παραγράφεις τέτοιες συμπεριφορές σου? Όχι. Όχι. Δεν σου επιτρέπει. Αλλά στο NBA δεν θα ήταν ούτε φύλακα σε γήπεδο. Τι είναι? Τι είναι αυτό που μου λες? Δεν θα ήταν, ή θα ήταν ένας παράγοντας περιζήτητος? Περιζήτητος παράγοντας θα ήταν. Και βεβαίως για αυτές τις συμπεριφορές θα είχε ευθύνες και θα είχε και τιμωρίες. Αλλά περιζήτητος παράγοντας θα ήταν. Αυτό θα σας πω τώρα, έτσι. Κλήρωση για δύο άτομα για να πάτε στο Ψαρονέφρι το Σάββατο το βράδυ για το τελευταίο live, μια εξαιρετική ταβέρνα με ζωντανή μουσική στο Μαρούσι. Εξαιρετική, με φαγητό, με ποτό, με live μουσική. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αύριο δηλαδή το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο.

0: για να πάτε δύο άτομα στο ψαρονέφρι, στο Μαρούσι, να φάτε και να πιείτε καλά και να ακούσετε και ζωντανή μουσική. Μικρή διακοπή και επαναρχόμαστε.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Armyland, ναι!
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
6: Η ώρα είναι 12:30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της χώρας. Μεταξύ άλλων, μίλησε για προσιτή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοια της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση, για αναθεώρηση του άρθρου 86 για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Πιθανή είναι μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

0: Αν, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στον μεσολαβητή Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της. Την παραπομπή σε δίκη για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα του και ένα στενό του συνεργάτη του για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κοστίμπας. Τα τρία πρόσωπα παραπέμπονται για μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις. Συνελήφθησαν τρία άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia του Γιώργου Μοσχούρη, η οποία είχε σημειωθεί στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025. Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 24χρονου στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο δράστης εμφανίζεται αμετανόητος, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας υπαίτιο τον 29χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του. Τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τον αναβάτη 12 ετών. Το παιδί είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση των εφιστάμενων στις 29 του μήνα. Προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κουραζιερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στον καιρό ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της χώρας. Νότια, άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λέω ο φίλος μου Βασίλης, η Παρή ύστερα από 13 χρόνια που ξόδεψε εκατομμύρια θα μας χοπλήσει φέτος να πάρει πίσω κάτι από τη χασούρα. Γιώργο, το 1988 είχα κλείσει συγκεκριμένο οικιαζόμενο σπίτι με τηλεγράφημα, καταθέτοντας προκαταβολή μέσω τηλεφωνικής ταχυδρομικής επιταγής στο Σύλλογο Γυναικών Πέτρας Μυτιλίνης. Όταν πήγα άφαντη υπεύθυνη και μας έδιναν ένα ημιυπόγειο. Πήγα στην αστυνομία, επέβαλα μήνυση και το δικαστήριο επέβαλε ολική αποζημίωση για απάτη και ψυχική ταλαιπωρία στις διακοπές μου ώσπου να βρω άλλο κατάλημα. Πήρα όλα τα χρήματα που είχα εξοδέψει στο έτερο ξενοδοχείο και φυσικά τα έξοδα να πάω ξανά στη Μυτιλίνη με τους μάρτυρες για την εκδίκαση της υπόθεσης. Να μην χαρίζεται κανείς σε αυτούς που παίζουν με την άδεια ξεκούρασής μας, λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης και έχει δίκιο πάρα πολύ. Ο φίλος μου ο Πάνος λέει: Γιώργο, καλημέρα. Θα μπορέσει σήμερα να βγάλει το στήριγο? Θέλω να ακούσω ότι έφταιγε και έχασε ο Πάος στον μπάσκετ. Μήπως η άδικη τιμωρία του DPG? Θα τον βγάλω, φίλε μου. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: Ποτέ δεν υπήρξα, ούτε τώρα, λέει, είμαι υποστηρικτής του Γιαννακόπουλου. Αν δέχεται ορθώς αυτή την κριτική όταν τα αδέλφια έχουν καταχραστεί εκατοντάδες εκατομμύρια του δημοσίου και είναι στο απειρόβλητο, είναι περίεργο. Άκουσε. Ότι δέχεται αυτή την κριτική για τη συμπεριφορά του, καλώς τη δέχεται. Τώρα, το τι έχουν κάνει ως επιχειρηματίες οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και αν χρωστάνε και πόσα χρωστάνε στο δημόσιο είναι άλλο θέμα. Καταχραστή δεν υπάρχει. Έτσι. Και μην το λες αυτό, και εγώ κακώς το διάβασα, Γιώργο μου, διότι τρως καμιά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και πας αδιάβαστος. Δεν υπάρχει θέμα κατάχρησης. Υπάρχει θέμα μη καταβολής χρημάτων. Έτσι. Λέει ο Πάνος, περιζήτητος ένας παράγοντας που εύχεται καρκίνους, που βάζει στρίγκ σε πάγκους, που λέει ότι θα βιάσει το ανήλικο παιδί του Αγγελόπουλου, που απειλεί υπουργούς, διαιτητές κτλ. Ωραίος ο Χελάκης. Και μετά απορείται γιατί επικρατεί αυτή η κατάσταση στον μπάσκετ και στη χώρα. Δεν μου λες ρε Λεβέντη Πάνο. Υπάρχει κάτι από όλα αυτά που λες όταν τα έκανε ο Γιαννακόπουλος που εγώ έπαθα αφωνία και δεν τα καταδίκασα? Τι μπερδεύεις το ένα με το άλλο?

Λοιπόν, θες να περάσεις μια ξέχαστη βραδιά με παρέα, εκλεκτές γεύσεις και ζωντανή μουσική. Τα τερτύπια στη μεταμόρφωση στην οδότητα του 56 σου έχουν στρώσει το τραπέζι και σου το κάνουν δώρο. Στείλε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού, το γνωστό, το 6939-943-943, και κέρδισε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ κάθε Παρασκευή και άλλο ένα κάθε Κυριακή μεσημέρι. Τερτύπια. Λοιπόν, τα τερτύπια είναι και αυτά ένα χειμωνιάτικο μαγαζί και κλείνουν, θα ανοίξουν ως καλοκαιρινό. Αυτή είναι η προσφορά. Τελευταία Παρασκευή, τελευταία Κυριακή, τελευταία προσφορά έτσι για αυτό το μαγαζί το χειμερινό. Μην χάσετε την ευκαιρία. Σπεύσετε, γιατί όσοι έχουν πάει και έχουν πάει πολύ, έτσι μας λένε τα καλύτερα. Τα Τοΐου 56 μεταμόρφωση. Τερτύπια. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιώργο. Καμία μεταγραφή ο Ολυμπιακός, έστω και μέσω Νότιχαμ. Σκέψη τη αιτία ελπίδα. Έχει φτάσει ο φίλος μου για να το λέει έτσι. Όχι, παιδιά, τώρα δεν υπάρχει κάτι για μεταγραφή. Δεν υπάρχει, έτσι να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι επιστρέφει ο Κώστας Φορτούνης και ξέρουμε επίσης αυτό που έγραψε σήμερα η ΑΣ. Ότι ο Ολυμπιακός θα ενδιαφερθεί εκ νέου για το Μίγια της Χετάφε. Αυτά ξέρουμε.

Ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι λέει: ας είμαστε προσεκτικοί σε χαρακτηρισμούς παραγόντων και γενικά ανθρώπων. Μην δίνουμε περισσότερη σημασία και αξία από όσο πρέπει σε λάθος συμπεριφορές. Καλησπέρα, κότσι και λέει, λέει ο καλός μου φίλος. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Και εγώ λέω να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί είναι άλλο πράγμα να κρίνουμε συμπεριφορές και πρέπει να το κάνουμε, και άλλο πράγμα γενικώς να κατεδαφίζουμε ανθρώπους. Θέλει λίγη προσοχή.

Σας είπαμε ότι χθες ανακοινώθηκε από την Καλαμάτα ότι θα είναι προπονητής της ομάδας ο Χριστοφιλέας. Τώρα έγινε και άλλη ανακοίνωση. Ανακοίνωση που αφορά τον Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος αναλαμβάνει επίσημα τη θέση του team manager στην Καλαμάτα. Λέει η ανακοίνωση: ο Ντανιέλ Μπατίστα, team manager στη Μαύρη Θύελλα. Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του team manager στην ομάδα μας. Αυτό λέει και πολλά άλλα η ανακοίνωση. Ντανιέλ, σε καλωσορίζουμε και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σου. Ο φίλος μου Γιάννης μου λέει: κύριε Χελάκη, ποια είναι η γνώμη σας για την παραμονή ή όχι του θρυλικού παππού του Ολυμπιακού του Μεντιλίμπαρ στην ομάδα? Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να παραμείνει. Δεν συζητώ κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τον θεωρώ γενικά ένα πετυχημένο προπονητή που απολαμβάνει τη στήριξη του κόσμου και των παικτών και πρέπει να θωρακιστεί για να συνεχίσει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γεια σου ρε Γιωργάρα που ανακαλείς. Γεια σου Γιωργάρα γίγαντα, να είσαι καλά. Είσαι δύναμη Γιωργάρα. Γιώργο λέει ο Πάνος, εγώ δεν είπα ότι δεν τα καταδίκασα, αλλά όχι και περιζήτητος. Αυτές οι συμπεριφορές θα έπρεπε να τον έχουν αποβάλει από το κήπεδο. Γι' αυτό συνεχίζει. Λέει ο φίλος μου ο Πάνος.

0: Είπαμε ότι θα σας διαφωτίσουμε σχετικά με τα όσα είδαμε χθες να σφυρίζει ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος, στο παιχνίδι με την Μπάγερν με την Παρή, που σήκωσε πάρα πολύ συζήτηση, και θα το κάνουμε αυτό με τον καλό μου φίλο τον Ηλία Σπάθα, διαιτητή για χρόνια στις μεγάλες κατηγορίες, διευθυντή διαιτητή, έναν άνθρωπο που συνεργαζόμαστε και που με έχει διατητεύσει κιόλα, αλλά αυτά θα τα κουβεντιάσουμε άλλη φορά. Ηλία, καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο μου, φίλε μου, καλέ μου φίλε, ας μη θυμόμαστε τα παλιά για τότε που σε είχα διαιτητεύσει. Δεν γνωριζόμασταν και επισήμως.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω ο κόσμος ότι έχεις αποβάλει δύο παίκτες της δικής μου ομάδας.
1: Τώρα θα τα πεις όλα.
0: Όχι, πάντως έχει σηκωθεί πολύ και στο προηγούμενο παιχνίδι, Ηλία, αλλά και σε αυτό το παιχνίδι σηκώθηκε πολύ σκόνη. Και οι Βαβαροί διαμαρτύρονται ότι ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος, τους έσφαξε. Και υπάρχει αυτή η φάση με το πέναλτι που ζητάνε, έτσι, που η μπάλα χτυπάει καθαρά, αυτό δεν αμφισβητείται, στα χέρια του Νέβες. Και διαβάζουμε τώρα ερμηνείες ότι αυτό το πέναλτι δεν δόθηκε, λέει, διότι αυτός που σούταρε ήταν συμπαίκτης του Νέβε, αμυνόμενος. Και ως εκ τούτου, καλώς δεν δόθηκε. Και θέλουμε τα φώτα σου πάνω σε αυτή τη φάση. Μπορεί να έκρινε και το παιχνίδι, ξέρεις.
1: Γιώργο μου, αγαπητοί φίλες και φίλες που μας ακούτε, θέλετε να αλλάξουμε την κανονικότητα, θέλετε να τρελάνουμε τη λογική των ανθρώπων. Εδώ έχουμε ένα μπλοκ από τον ποδοσφαιριστή με το χέρι εντός περιοχής και αυτά που ξέρουμε από το ποδόσφαιρο, αυτό τιμωρείται ως παράβαση, ωραία, και μέσα στην περιοχή είναι πέναλτι. Από εκεί και πέρα, αν επίσημα η UEFA θέλει να μας πει κάτι άλλο, ας βγει επισήμως και ας το πει. Υπάρχει το δικαίωμα ο διαιτητής να κάνει κακή εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό δεν ήταν ένα παίξιμο της μπάλας με το χέρι. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω μπλοκ στην μπάλα εντός περιοχής και αυτό είναι παράβαση. Έπρεπε να δοθεί ένα πέναλτι για την ομάδα της Μπάγερ.
0: Εδώ τι έχει συνέβη.
1: Εσύ που μιλάς στο ράδιο και μιλάς με κόσμο, υπάρχει κάποιος άνθρωπος ποδοσφαιρόφιλος ο οποίος να μην το θεωρεί παράβαση?
0: Όχι, εγώ όσο έχω συζητήσει, όλοι πέναλτι λένε ότι είναι αυτό. Και εγώ όταν το είδα και το ξανάδα και το ξανάδα, λέω δεν υπάρχει θέμα. Θα το σφυρίξει. Και δεν το σφυρίζει, Ηλία. Και λέω τι κάνει εδώ ακριβώς ο Πινέιρο, ο οποίος είναι, εντάξει, είναι ένας διαιτητής έμπειρος. Και υπάρχει άλλη φάση. Χέρι που κάνει ο Μέντες, που είναι για δεύτερη κίτρινη, και αυτό γυρίζει και είναι...
1: Η πρώτη περίπτωση, και εδώ αυτό θέλω τώρα λίγο να βάλω στο τραπέζι, η πρώτη περίπτωση είναι λίγο πιο δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι το χέρι το οποίο γίνεται από τον αμυντικό είναι στα όρια της παράβασης, διότι αν θυμάστε, βρήκε στο χέρι και στη μασχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Και πριν στη διεκδίκηση της μπάλας από τον ποδοσφαιριστή της Μπάγερ, υπάρχει πιθανότητα, υποψία ότι μπορεί να την πήρε με το χέρι. Άρα εκεί μπορεί ο διαιτητής να έχει την αμφιβολία και επειδή μπορεί να γνωρίζει ότι έχει ο ποδοσφαιριστής κίτρινη κάρτα, να μην παίρνει αυτή την απόφαση, διότι ήταν μια βαριά απόφαση για την ομάδα της
0: Πάλης. Εδώ μιλάμε για το πνεύμα του κανονισμού. Όμως, και αυτό που λες εσύ, τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Ναι.
1: Μπράβο, όταν έχεις αυτό στο μυαλό σου και μετά από λίγο χρόνο γίνεται το άλλο χέρι, τότε δικαιολογημένα η συμπεριφορά του διαιτητή απέναντι μεμονωμένα στη μία ομάδα σηκώνει πολύ σκόνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φυσιολογικό.
0: Πώς είναι δυνατόν τώρα ο Πινέιρο να κάνει τέτοια εκτίμηση της φάσης? Διότι προφανώς θα του είπαν ότι είναι χέρι από το ΒΑΡ. Μπορώ να καταλάβω.
1: Κοιτάξτε, κοιτά, Γιώργο μου, τι γίνεται. Υπάρχει ο βασικός κανονισμός διαιτησίας κανόνων παιχνιδιού, ο οποίος μπορεί να τον βρουν οι φίλοι μας και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο οποίος είναι αναρτημένος. Είναι ο ίδιος σε μετάφραση από αυτόν που έχει η UEFA. Αυτός είναι ο βασικός κανονισμός. Από εκεί πέρα υπάρχουν πρακτικές οδηγίες από την πλευρά της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA προς διαιτητές. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διάφορες υποπεριπτώσεις. Μία από αυτές τις υποπεριπτώσεις, το οποίο δίνει το ελαφρυντικό στον ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει επαφή της μπάλας με το χέρι, η περίπτωση το να έρχεται η μπάλα από συμπαίκτη.
0: Ναι.
1: Μα εδώ έρχεται η μπάλα από συμπαίκτη από απόσταση 2, 3, μπορεί και 4 μέτρων.
0: Ναι.
1: Και το χέρι από χαμηλή θέση σηκώνεται και το ανοίγει από το σώμα του, δηλαδή μεγαλώνει τον όγκο του και μπλοκάρει την μπάλα.
0: Ναι, έτσι έγινε.
1: Έτσι, εμείς δηλαδή τώρα πρέπει να κάνουμε μετάφραση της εικόνας. Η εικόνα είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Μπορεί, δεν είναι ελαφρυντικό το ότι η μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής. Παράβαση τιμωρείται και όταν ο ποδοσφαιριστής είναι απρόσεκτος.
0: Ναι.
1: Και σε αυτή την περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής είναι απρόσεκτος και υποπέσει σε μια παράβαση, τιμωρείται.
0: Άρα λοιπόν έπρεπε να δείξει τη βούλα ο κύριος Πινέιρο.
1: Να καλύψει το λάθος του ποδοσφαιριστή. Ο διαιτητής οφείλει να αποδώσει δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα με τον κανονισμό να τιμωρήσει όλες τις περιπτώσεις.
0: Ηλία, ήσουν απολύτως...
1: Δεν ξέρω πώς θα έλεγε το σκορ. Δεν
0: ναι, ναι, άλλο θέμα, άλλο θέμα.
1: Το πέναλτι έμπαινε, είχε επιτυχία ως γκολ. Mm. Διότι γνωρίζετε ότι τα πέναλτι δεν έχουν 100% επιτυχία. Είμαστε περίπου το 70 με 75%. Όμως όφιλε η ομάδα της Μπάγερ να το πάρει,
0: ναι,
1: να το εκτελέσει και να διεκδικήσει ό,τι μπορούσε. Και ο διαιτητής όφιλε να τιμωρήσει όλες τις παραβάσεις σωστά.
0: Τελεία και πάμε.
1: Διαφωνείς, Γιώργο, μου σε αυτό?
0: Όχι, έτσι είναι. Αυτή είναι και η εντύπωση μου. Με το γυμνό μάτι δηλαδή τι καταλαβαίνουμε. Με το γυμνό μάτι.
1: Τώρα, αν θέλουμε να τρελάμε τη λογική, μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Το χέρι επεκτείνεται από το σώμα, ανοίγει τον όγκο του, μπλοκάρει την μπάλα. Ωραία, και είναι παράβαση. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό γνωρίζω εγώ. Αν η UEFA έχει κάτι άλλο και θέλει να μας πει κάτι άλλο, ας βγει επισήμως να μας πει κάτι άλλο.
0: Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για τον χρόνο σας.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Ηλίας Πάθας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τα ακούσατε, τώρα τι άλλο μπορώ να σας πω, τίποτα, αφού ο Ηλίας είπε ό,τι είπε.

0: Ο φίλος μου Διαμαντής λέει: πολύ σωστά τα λέει ο Ηλίας. Μα προφανώς τα λέει πολύ σωστά ο Ηλίας. Να καταργήσουμε και την κοινή λογική στο ποδόσφαιρο τώρα. Να ανακαλύπτουμε κανονισμούς, η μπάλα πήγε από το αμυνόμενο κτλ. Το χέρι είναι απλωμένο, είναι πάνω από τον νόμο, χτυπάει μπαλακή και στα δύο χέρια είναι πέναλτι. Ήθελε να κάνει πέναλτι ο Νέβες, όχι. Εδώ έχουμε το απρόσεκτο παίξιμο που λέει ο Ηλίας. Είναι παράβαση, είναι παράβαση. Πρέπει να πάει μπάλα στη βούλα, πρέπει. Ο Πινέιρο δεν το έκανε. Τελεία και παύλα. Νάτος ο Νίκος Μποζιονέλος. Νίκο!
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πέναλτι.
1: Τι πέναλτι, ρε φίλε.
0: Πέναλτι υπέρ της Μπάγκερ που δεν δόθηκε, ρε φίλε.
1: Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι.
0: Όπα, όπα, αυτά είναι, τέτοια θέλω. Δεν υπάρχει, ε.
1: Γιατί να υπάρχει.
0: Γιατί ρε φίλε, την βρίσκει με τα χέρια του, τα οποία είναι απλωμένα πάνω από τον νόμο. Τι άλλο μπορεί να είναι εκτός από πέναλτι.
1: Σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού της IFAB, η απόφαση να μην δοθεί πέναλτι είναι σωστή. Σου διαβάζω μέρος ανάρτησης που έκανα περίπου πριν από μία ώρα.
0: Σε ακούω.
1: Και λέει ότι η μπάλα προήλθε από συμπαίκτη και από κοντινή απόσταση.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαια στην κρίση του γιατί να κρίνει την κοντινή απόσταση.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν θεωρείται χέρι ακόμα και αν αυτό αυξάνει τον όγκο του σώματος. Όσο και αν μας λοιπόν μας ξενίζει αυτές οι μικροαλλαγές στους κανονισμούς, δυστυχώς παιδιά ή ευτυχώς, μάλιστα το έχει παραδεχτεί αργότερα και ο Κομπανής, δεν έχει τίποτα, δεν είναι πέναλτι.
0: Εγώ λέω τη γνώμη μου πάντα έτσι, ότι είναι καραμπινά το πέναλτι.
1: Ασχολούμαστε με αυτό και δεν ασχολούμαστε.
0: Πες, με δεν ασχολούμαστε.
1: Για, καλά, δεν χρειάζεται τώρα να πεις ότι είναι ο καλύτερος προπονητής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι τα τελευταία χρόνια ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Αυτά που κάνει ο Λουίς Ενρίκε.
0: Για μένα είναι άλλο, τώρα είναι καλό.
1: Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Ρε παιδί μου, ενώ ο Γκουαρδιόλα έχει ψιλοβαλτώσει, έχει πάθει Μουρίνιο. Παρεπιπτόντως, ο Μουρίνιο μου κάπου διάβασε ότι μπορεί να ανακοινωθεί και άμεσα για τη
0: Ρεάλ. Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, μου ανεβαίνει πάρα πολύ ψυχολογία, με σου πω κάτι άλλο, ως ρεαλιστής και μουρινιακός μαζί.
0: Ωραία μπάλα θα παίζεις, όλοι πίσω από τις
1: έντρες. Ναι, με νοιάζει, φέρτε το ζωσέ πίσω. Τρεις ερήμη τελικούς και μας είχαν, μην πω ότι μας είχαν κάνει, άντε τώρα. Η Ζωάο Περέιρα και η Λανουά και η Φωτιά. Άσε με τώρα, τα θυμάμαι και τα τίζομαι, γιατί είμαι αρρωστά και ρεαλ. Ο Γκουαρδιόλα έχει πάθει Μουρίνιο, έχει βαλτώσει. Πρέπει μου, ο Λουίς Ενρίκε σε κάθε παιχνίδι όλα είναι τόσο πολύ μελετημένα. Ποιος δέχτηκε στις νωρίς κάρτα, θυμάσαι? Από τους πλέον κωμικούς παίκτες.
0: Ο Ντεμπελέ. Δέχτηκε ο Ντεμπελέ.
1: Όχι. Ο Μέντες το 8ο λεπτό.
0: Ο Μέντες το αριστερό μπακ, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ο Μέντες ο οποίος είναι κομβικότατος, τα μπακ είναι κομβικότατα για το παιχνίδι του. Της Paris Saint-Germain. Το τρίκ που έχει κάνει με τα τριγωνάκια και το πώς τον καλύπτουν για να μην κυτρινιστεί, δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ο παίκτης αυτός θα είχε γίνει αλλαγή, ειδικά σε μετρητικό Champions League, κυτρινισμένος ακραίος του από το 8ο λεπτό, μη σου πω αλλαγή για το 25, αφού έχει να κάνεις 5 αλλαγές, σωστά. Ο Μέντες βγήκε στο 85 και αυτό επειδή τραυματίστηκε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Δεν έχει κινδυνεύσει ξανά με κάρτα επί 78 λεπτά, για σκέψου.
0: Και όχι, το δεύτερο, είναι μάστορας ο Λουίς Ενρίκε, το συμφωνώ απόλυτα μαζί.
1: Και το δεύτερο, αυτό το παιδί που πήρε τερματοφύλακα από τη Ρωσία.
0: Ο Σαφόνο, φοβερός.
1: Πρόσεξες ότι πέταγε την μπάλα στην έχεια έξω. Έχει γίνει το σώσε στα social media. Ο τύπος από τις 32 φορές που εκτέλεσε, τις 6 ήταν το βολέ που λέμε ήταν εύστοχο. Έκανε 26 φορές αστοχία. Και έχει γίνει viral. Και επειδή το ψάξα λιγάκι, διάβασα πριν από λίγο μια γαλλική ανάλυση, ήταν οδηγία του Λουίς Ενρίκε να σημαδεύει τον Μικαέλ Ολίσε. Καλό.
0: Καλό, πολύ καλό.
1: Η στόχευση λοιπόν γινόταν κυρίως εκεί και όχι στον Ντίας, γιατί ήθελε ο Ενρίκε να φορτώσει τη ζώνη με τον Ντουέ και τον Ντεμπελέ, ώστε να το εγκλωβίσει τις πρώτες πάσεις της Μπάγερ. Γιατί ο Λίσεφ έπαιζε μια υποπίεση δύο παικτών, δεν είχε χώρους και γι' αυτό χθες ένας από τους καλύτερους παίκτες της Μπάγκερ ήταν σκιά του εαυτού του.
0: Ναι, δεν ήταν καλός. Εγώ περίμενα, επειδή τον συμπαθώ πολύ τον Λίσεφ, περίμενα περισσότερα πράγματα.
1: Μανούλα ο Ενρίκε. Ακόμη δηλαδή και τα βολέ ήταν στο στρατηγικό του πλάνο. Πώς αυτή η ομάδα το χάσει την Άρσεναλ, είπαμε χθες, μπάλα είναι, αλλά...
0: Θα δούμε. Λοιπόν, τι έγινε στην... Τη Σέντερ Αρένα, τι έγινε?
1: Έγινε το Παναθηναϊκός, γύρισε πίσω στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Εσύ φάνηκε το τρίτο τέταρτο λεπτό που είχε ξεκινήσει το μάτς, λες ότι δεν γυρίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν γυρίζει. Και πρόσεξε, το τελευταίο πεντάλεπτο που έχουν βγει και οι προπονητές έξω.
0: Ναι.
1: Έχουν σφίξει με τα σφόρια, σε σηκώλει. Παίζει 5 λεπτά τρομερή άμυνα ο Πάνακος και παραλίγο.
0: Ναι, δεν μπορεί να βάλει καλά. Δεν μπορεί να βάλει καλά τη Βαλένθια.
1: Παραλίγο να το γυρίσει. Βρε, τους άλλαξε τα φώτα. Η Βαλένθια φάνηκε ότι από θέμα αντοχών και φυσικής κατάστασης είναι οριακά, γιατί παίζει τα κόκκινα εδώ και πάρα, πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα γιατί πήρε τόσο τον Ρογκαβόπουλος. Ποιος άλλος θα το έπαιρνε χτες, δηλαδή ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν σε τόσο καλή βραδιά ώστε να πεις θα πάρει αυτό το.
0: Εγώ νομίζω ότι ο coach Σερέλης σωστά το σχεδίασε.
1: Πολύ σωστά. Δηλαδή παιδιά, Όσμαν, Γκραντ, Χουάντερ.
0: Και ο Σόρτς που προηγουμένως είχε χάσει 2-3 σουτ στη σειρά. Λογικό Ρογκαβόπουλος, λέω εγώ.
1: Και η Ντέβιτ πάρα πολύ κακός.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτός, δεν τους γίνανε τα σουτ. Εκεί που στηρίζεσαι στον Μίστερ Τρίποντο. Αν θα την μπήκε, πολύ καλά το έκανε ο Σερέλης.
0: Ναι, έτσι πιστεύω.
1: Γιατί σήμερα, άμα είχε μπει, θα μιλάγαμε.
0: Θα είχε τον κόλτ Σερέλη.
1: Να φύγει ο Εργκίν, να μείνει ο Σερέλης και τέτοια. Έτσι κρίνονται τα μέλη, το μέλλον των προπονητών και η μοίρα των προπονητών από ένα σουτ, από ένα δοκάρι, από ένα καλάθι. Έχτε δεν μπήκε. Ενδεχομένως να μπει. Επόμενη φορά.
0: Βλέπεις να αλλάζει κάτι, βλέπεις και υπερβολική πίεση να μπαίνει στον Παναθηναϊκό εν ώψη Παρασκευής.
1: Όχι. Κοίταξε. Ο Παναθηναϊκός έχει σπάσει 2 φορές την έδρα της Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει παρά τη χθεσινή ήταν να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Σωστά.
0: Ναι.
1: Αύριο παίζει στην έδρα του και άμα νικήσει πάει στο Final Four. Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Που κι αν χάσει, δεν τον λες χαμένο.
0: Όχι βέβαια, όταν έχει κάνει.
1: Και δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ σε σειρά. Τρομερό. Να νικήσουν 5 φορές φιλοξενούμενοι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μπορεί και να το δούμε. Δεν τον έχω χαμένο από χέρι. Δεν γίνεται να μην κάνει και μια νίκη Βαλένθια σε αυτή τη σειρά, έτσι όπως είναι η φετινή Βαλένθια. Νομίζω ότι θα πρέπει να μαζευτούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο οι υπεύθυνοι και να το στρώσουν το πράγμα αύριο ώστε να μην πάει στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός στα σκηνιά να διεκδικεί στην πρόκριση. Και από την άλλη, παιδιά, να δούμε λιγάκι τι έγινε με τα καπνογόνα χτες, γιατί είχαμε δηλαδή αν το έμαθα
0: και
1: καλά.
0: Και κλείνουμε με αυτόν, Νίκο, ναι.
1: Αν το έμαθα καλά, μπήκαν οι πιτσιρικάδες που προσπάθησαν να μπουν στο ημίχρονο δωρεάν και τα λοιπά και ρίξαν τα κρυγόνα να γίνει στην Αγγλία. Δηλαδή.
0: Μια ακόμα τραβηγμένη αντίδραση της αστυνομίας, υπερβολική.
1: Νίκο, για μια ακόμα φορά.
0: Ναι, για μια ακόμα φορά, αυτό είναι το θέμα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο θα έχουμε χρόνο για περισσότερα.
1: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε να πούμε.
0: Βεβαίως να πούμε, Νίκο, έχεις
1: δει. Στην Αγγλία μπορεί να είμαστε Λίβερπουλ, αλλά καλή επιτυχία και στην Άστον Βίλα, θέλω να πω.
0: Να είσαι καλά. Επανερχόμαστε.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Η ώρα είναι μία.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Η Φενερμπαχτσέ ενδιαφέρεται την απόκτηση του 23χρονου τροτοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στα ραντάρ των Ερυθρόλευκων βρίσκεται ο 31χρονος χάφτης Χετάφε Λουίς Μίγε, όπως αναφέρει η ισπανική AS. Φαβορή για θέση στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια είναι ο Μανώλης Σιωπής ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προμονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ήρθε η ώρα της ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ritas Tenerife. Με καθαρό πουσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Τσάκοτα. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κυτρινόμαυρη στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Ιντερβέτεν Sports, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Στον άλλο ημιτελικό του Basketball Champions League, η Vilnius Ritas κοντράρεται με την Tenerife στις 7. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Niklas Süle, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν. Η Πόρτο ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του 26χρονου Πολωνού στόπερ της Arsenal, Γιάκουμπ Κίβιορ, ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Η Παρίσι Ζερμέν αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Μπάγερ Μονάχου στο Allianz Arena και με συνολικό σκορ 6-5 προκρίθηκε στον τελικό του Champions League που θα γίνει στην Βουδαπέστη. Το γκολ των Παριζιάνων σημείωσε ο Ντεμπελέ στο 3, ενώ στο 95 ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε για τους Βαβαρούς. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10 στον Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10 Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Για τα play-off της Euroleague η Hapoel Tel Aviv υποδέχεται στις 9 τη Real Madrid στον τέταρτο αγώνα της σειράς. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Έτσι είναι τα πράγματα όπως τα ακούσατε προηγουμένως. Ilovesouvlaki, ilovesouvlaki.gr, κάνεις την παραγγελία σου online. Έτσι, μιλάμε για χειροποίητο καλαμάκι, κοτόπουλο ή χοιρινό, ζουμερό, καλά ψημένο. Μιλάμε για τυλιχτό, μιλάμε για μερίδα γύρω, έτσι, κοτόπουλο, χοιρινό. Ό,τι και να παραγγείλεις μπαίνοντας στην πλατφόρμα ilovesouvlaki.gr και κάνοντας online την παραγγελία σου, είναι γκολ από τα αποδυτήρια. Τόσο καλή ποιότητα και ξεκινάμε από κόκκινο μήλο και φτάνουμε μέχρι ντράφι, έτσι. Μέχρι πολύδροσο, γέρακα, παλίνι, μεταμόρφωση, Κηφισιά, Μαρούσι, Νέα Φιλαδέλφια, ilovesouvlaki.gr. Τώρα παραγγέλνει σε λίγο το delivery, είναι στην πόρτα σου με τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς. Και χοιρινό και κοτόπουλο, ζουμερά, χειροποίητα καλαμάκια, πολύ καλά ψημένα, τυλιχτά, μερίδες, ό,τι θέλετε. Ilovesouvlaki είναι η λύση, είναι η εγγύηση, είναι το γκολ από τα αποθετήρια.

Λέω φίλος μου ο Γιώργος, την καλημέρα μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε σένα, Θεία Γιώργο, στα παιδιά, στους σταθμούς, στους ακροατές και στον τίτανο τεράστιο Άλεξ. Τώρα τι να σου πω. Συμφωνώ μαζί σου όσον αφορά για τον Μέντι. Όπως ακριβώς τα είπες, πρέπει να θωρακιστεί για να συνεχίσει και να διορθώσει τις όποιες λάθος επιλογές. Λέω φίλος μου ο Γιώργος που είναι Ολυμπιακός και μας ακούει από τη Δάφνη με το ψευδώνυμο Jurassic Rock 7. Ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει, ρε κουτσάρα, λέει, γιατί τόση πίκρα έφαγες από την Μπάγκερ και έβγαλες εδώ πέρα το συνεργάτη σου τον Ηλία από το Μέγκα να πει είναι πέναλτι. Άκουσε ρε φίλε, δεν είμαι Μπάγκερ, παρή είμαι. Δεν ξέρω πώς το διάλογα, τα μπέρδεψες έτσι, παρή είμαι, δεν είμαι Μπάγκερ. Αλλά άλλο τώρα και άλλο τώρα. Για μένα αυτό ήταν πέναλτι. Και δεν ήξερα τι θα πει ο Ηλίας, γιατί δεν είχα μιλήσει μαζί του. Εντάξει, επομένως τώρα μην...

0: Ο φίλος μου Αθανάσιος λέει: καλημέρα κύριε Χελάκη. Δυστυχώς για τον κύριο Αταμάν πρέπει να υπάρχει ασυλία στους περισσότερους δημοσιογράφους. Το να τρέχει και να διαμαρτύρεται από εδώ και από εκεί φαίνεται ότι δεν πειράζει κανένα δημοσιογράφο. Φανταστείτε όλα αυτά να τα έκανε ο Μπαρτζόκας. Ξέρετε, θα γινόταν κράξιμο το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι, φίλε μου. Ό,τι γίνεται με τον Αταμάν γίνεται και με τον Μπαρτζόκα. Και αν υπάρχουν δημοσιογράφοι που κρύβουν πράγματα κάτω από το χαλί για τον Αταμάν, άλλοι τόσοι υπάρχουν που κρύβουν κάτω από το χαλί για τον Μπαρτζόκα. Αυτά τα ακούω, Βέρεσε, να με συγχωρείς κιόλας. Και σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, γιατί το έχουμε καθυστερήσει, έρχεται η ώρα να μιλήσουμε με τον ένα και μοναδικό, τον αξεπέραστο Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα να βγει νωρίτερα, είχε ένα ραντεβού, όμως θα τον ακούσετε σε λίγο. Κάντε βαριά υπομονή, θα περάσουν τα λεπτά, θα περάσουν τα δευτερόλεπτα και θα είναι σε λίγο μαζί σας ο ένας και μοναδικός, ο αστήρευτος, ο ακαταπώνητος, ο ακατάβλητος, ο ανυπέρβλητος, ο ακαταμάχητος Κώστας Σαμοθράκης, ηχείς Θεσσάλπικες. Δεν είχαμε ακούσαμε ένα γερό μπάσο. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Όλα αυτά που είπες μετά από γιατρό, έτσι, μόλις γύρισε.
0: Το οπότε ξέρω που ήσουν, γιατί το λέω. Εγώ είπα, είπα ότι είχες ένα ραντεβού και δεν είπα τίποτα.
1: Αφού ήξερε σε τι ραντεβού, είδε μου σου λέω ότι
0: ήξερα,
1: έχει διαστροφικό μια αλλά, ώρα, φίλε.
0: Όχι, ήξερα, αλλά δεν μου είχε πει ότι αυτό.
1: Αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό το ραντεβού να ήταν οτιδήποτε, ενώ είχα πάει στο γιατρό.
0: Είπα για ένα ραντεβού. Κώστα, είναι η πρώτη φορά που δεν έκανα κανένα υπενικμό από του γνωστού μου. Είπα απλώ ένα ραντεβού γιατί το ήξερα. Μόνο σου το είπε. Είμαι σίγουρο όμω ότι όλα πήγανε καλά. Ο γιατρό σε βρήκε σιδερένιο και σου έδωσε μόλι 100 χρόνια ζωή ακόμα.
1: Ναι, καλά. Τέλο πάντων, άντε να μην απαντήσω.
0: Εγώ λοιπόν είμαι ο παδό του Ολυμπιακού. Ναι. Και διαβάζω σήμερα κάτι που με χαροποιεί ως οπαδό του Ολυμπιακού και στο λέω καθαρά. Το γράφει η ΑΣ ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται εκ νέου για το Μίγια της Χετάφε. Την ξέρεις την περίπτωση. Καλύτερα από τον καθένα.
1: Καλή μόνο ότι. Λοιπόν, ούτε με χαροποιεί, αλλά και η εκτίμηση δική μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ότι είναι μανατζεροδουλειά.
0: Μανατζεροδουλειά, λες.
1: Δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια που ζήταγε η Χετάφε το καλοκαίρι για ένα παίκτη 31 χρονών, τώρα θα πάει στα 32. Πήγε στα, έδωσε ο Ολυμπιακός 8, έδωσε 7, έδωσε 7, έδωσε 8 και το παίζανε μάγκες και δεν λέγανε όχι. Που αυτά τα λεφτά καλά έκανε ο Μαρινάκης και δεν τα έδωσε, γιατί 8 εκατομμύρια για να παίξει 31 χρόνια δεν τα δίνεις.
0: Μάλιστα, εγώ ήξερα για 5-6, τέλος πάντων, 8, ναι.
1: Όχι. Εγώ τα νούμερα ακριβώς είναι, τα ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, αλλή μόνο.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ δεν επέμενε. Οκ, τον ήξερε, τον ήθελε, αλλά μέσα σε λογικά πλαίσια. Λοιπόν, τώρα. Πώς ξαφνικά μετά από ένα χρόνο πήγανε στα 3,5 και πώς ενδιαφέρεται και η Βιγιαρεάλ και ποιο, δεν ξέρω, πώς ενδιαφέρεται και η Ρεάλ και δεν ξέρω κιόλας. Από την απάντησή μου καταλαβαίνεις ότι δεν
0: στέκεται. Εγώ θα σου πω όμως την αμαρτία μου, τον ξέρω τον παίκτη, τον ξέρεις κι εσύ. Έτσι, ένα δύο παίκτη θα ήθελα να τον δω στην Ελλάδα.
1: Ναι, κι εγώ. Αλλά μπορεί ο Ολυμπιακός.
0: Και στο βαθμό που εξακολουθεί να τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί να μην το κοιτάξει ο Ολυμπιακός, λέω.
1: Μπορεί ο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός να έχουν βρει κάτι καλύτερο.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν πρέπει να το ξέρω, λέω.
1: Σου αρκεί η απάντησή μου.
0: Ασφαλώς.
1: Ή εν πάση περιπτώσει να έχουν βρει, να είναι στο πλάνο, στο στόχο. Πώς να στο ψάξιμο, ας πούμε. Σκοπεί κι άλλο βέβαια ότι ο Ολυμπιακός ψάχνεται. Δεν έχει μείνει τι απάντηση έρθει με δεύτερη, τρίτη και βλέπουμε. Έχει αρχίσει και ψάχνεται. Δεν κυκλοφορεί τίποτα όμως και δεν θα κυκλοφορήσει και τίποτα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί και πέρυσι τέτοια εποχή από όλα αυτά τα ρώματα που ακούστηκαν.
0: Τίποτα δεν έγινε.
1: Τίποτα δεν έγινε. Οπότε ας ξέρεις τι λένε, σας γράφουν ό,τι θέλουν. Και ούτε και ποτέ θα βγει να διαψεύσει ο Ολυμπιακός.
0: Πέμπτη, σήμερα είναι Πέμπτη. Έχει ρεπό ο Ολυμπιακός, όχι.
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Με φινιδιάζεις, όχι. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Θα σου απαντήσω. Αυτό που ξέρω να σου απαντήσω, φίλε, είναι ότι ο Τζολάκης δεν πρόκειται να πάει στην Τουρκία.
0: Ναι, γιατί κάποιοι.
1: Επειδή και
0: τώρα...
1: αυτό το θέμα είναι στην επιφάνεια.
0: Είναι στην επιφάνεια.
1: Έτσι.
0: Και εγώ νομίζω ότι τώρα θα φύγει από την Ελλάδα να πάει στην Τουρκία, να φύγει από την Ελλάδα να πάει στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία.
1: Η προοπτική του είναι στην Αγγλία, Γερμανία. Ναι. Αυτή είναι. Και ίσως έχει και μια πρόταση από Ιταλία. Αλλά να φύγει, να πάει στην Τουρκία δεν πάει. Άσε που και από ό,τι διαβάζω τώρα, καλά με τους Τούρκους δεν μπορεί να έχει και μεγάλη εμπιστοσύνη. Τα 15 εκατομμύρια είναι λίγα. Ο Ολυμπιακός έχει κοστολογήσει 25 περίπου εκατομμύρια. Οπότε υπάρχει διαφορά και στο οικονομικό, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε μια πρόταση καλή. Έτσι. Και ο Τζολάκης είναι ένα παιδί προσγειωμένο.
0: Αυτό δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι να πάρει ένα τρομερό, ένα μεγάλο συμβόλαιο. Να πάρει ένα συμβόλαιο σωστό, αλλά να παίξει και σε ένα ποιοτικό πρωτάθλημα. Αυτό έχει στο μυαλό του, από ότι είμαι σε θέση να ξέρω. Δεν θα πάει όπου να είναι. Δηλαδή και από τη Σαουδική Αραβία αν έρχονταν μια πρόταση, ξέρω εγώ, 30 εκατομμύρια, δεν θα ήθελε να πάει. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Θέλει να πάει σε ένα πρωτάθλημα που θα φαίνεται και που θα παίζει. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δεν θα πάει για δεύτερος δηλαδή πουθενά. Όπως είχε γραφτεί, δεν θυμάμαι για την Ισπανία, για μια ομάδα ότι τον ήθελαν για δεύτερο. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν το έχω πρόχειρο μπροστά μου. Πρόσφατα είχε γίνει αυτό. Δεν θα πάει για την Arsenal. Συγγνώμη, είχε γίνει συζήτηση για την Arsenal. Η οποία Arsenal είχε κάνει, αλλά έχει το Ράγια. Δηλαδή να πάει να παίξει, να κάτσει στον πάγκο και να είναι αναπληρωματικός του Ράγια.
0: Δεν νομίζω να το θέλει αυτό.
1: Ναι, να είναι αναπληρωματικός του Ράγια δεν γίνεται με τίποτα.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ αυτό που λες.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο Τζολάκης θα μας απασχολήσει αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Θα είναι στο επίκεντρο. Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Βέβαια.
1: Τώρα τι θα γίνει δεν μπορώ να υπογράψω. Αλλά δεν θα είναι μόνο ο Τζολάκης, θα είναι και ο Πυρόλα φίλε, θα είναι και ο Μουσακίτης. Mm-hmm. Και θα υπάρχουν γενικά πολλές
0: αναπτύξεις. Και ο Έσελ, εγώ ότι θα είναι.
1: Ναι, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα δώσει, θα προσπαθήσει να πουλήσει έναν από τους δύο αριστερούς μπακ και εκεί να πάει να έρθει ένας Έλληνας. Θα γυρίσει ο Φορτούνης. Για το Μασούρα δεν το βλέπω, γιατί ο προπονητής δεν καίγεται, δεν ενθουσιάζεται. Επειδή, θα λέω αυτά επειδή έχει γραφτεί και το όνομα του Μασούρα μαζί με τον Φορτούνη, αν και ο Μασούρας ανοίξει τον Ολυμπιακό, έτσι υπόψη.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, ιδανικός είναι εκεί κάτω και είναι και μια χαρά από ό,τι ξέρω. Θέλει να συνεχίσει. Και είχε ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Τι άλλο θέλεις, φίλε?
0: Όχι, φίλε, μου τα πες όλα νομίζω.
1: Σε κάλυψα, έτσι.
0: Και σε ευχαριστώ που πήρες. Εγώ είχα υπολογίσει να σε πάρω μετά τη 1.30.
1: Όχι, εντάξει, μόλις γύρισα γι' αυτό σε πήρα.
0: Έγινε, Κώστα, τα λέμε εμείς σε λίγο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Κώστας Αμοδράκης, ο οποίος μόλις βγήκε από το γιατρό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα. Πήρα αμέσως τηλέφωνο στο σταθμό. Τον ευχαριστούμε. Καταλαβαίνετε και μόνοι σας, δεν χρειάζεται να κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό. Κανένα σχόλιο δεν χρειάζεται να κάνω.

Λέω φίλος μου, Άγγελος, μεγάλη μπάλα εδώ, Φατσαλουί Ενρίκε, έκλεισε του Σολίσε και Ντίας, αναγκαζόταν ο Κέιν και γυρνούσε πολύ πίσω, ο μόνος κίνδυνος ερχόταν από τις μπούκες του Μουσιάλα και όταν τον έκανε αλλαγή ο Κομπανί, όλα τελείωσαν, έγινε ακόμα πιο ακίνδυνη η Μπάγερν. Άλλες ποδοσφαιρικές παραστάσεις ο Λουίς Ενρίκε, άλλες ο Κομπανί. Μα και ο Κομπανί, παιδιά, στη Σίτι έπαιζε, δεν είναι κάποιο στοιχείο ο Κομπανί. Με συγχωρείτε. Ο φίλος μου Ηλίας Πονηρός μου λέει καλημέρα Γιώργη και ο σεξολόγος γιατρός είναι. Για το Σαμοδράκι. Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Ο φίλος μου Δημήτρης μου λέει ο Τζολάκης μόνο Αγγλία θα πάει. Το καστέρι έρχεται από Αγγλία στην ώρα του. Αλλά όπως μου λέει ένας άλλος φίλος, και στην Τουρκία τα λεφτά είναι πολλά. Και ο Λιβάκοβιτς που παίζει εκεί δεν παίρνει λίγα. Έτσι είναι πολλά τα λεφτά. Οι Τούρκοι δίνουν λεφτά. Άλλο τι είναι το πρωτάθλημά του, τι αντιπροσωπεύει και γιατί να πάει ο Τζολάκης κτλ. Αυτό να το συζητήσουμε. Όχι φίλε μου Σοκόλ, με συγχωρείς. Έχω τελείως διαφορετική γνώμη από τη δική σου. Ο φίλος μου ο Κρίς μου λέει πες το σπάθα ότι υπάρχει κανονισμός, αν είναι από συμπαίκτη και δεν πάει προς το τέρμα δεν είναι πέναλτι. Παιδιά, ο καθένας να έχει τη γνώμη του. Να, και ο Νίκος ο Μποζιανέλος βγήκε προηγουμένως και είπε όχι, κατά τη γνώμη δεν είναι πέναλτι. Κατά τη γνώμη τη δική μου είναι πέναλτι. Έχω ακριβώς την ίδια γνώμη με τον Ηλία. Δεν θα σκορπίσουμε γι' αυτό. Και θέλω να σας πω και το άλλο. Το ότι λέω ότι είναι πέναλτι δεν σημαίνει ότι είμαι με την Μπάγερν, γιατί είμαι με την Παρί. Αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.

0: Γεια σου φίλε μου που με, ο φίλος μου ο Ντίμης από τη Χαλκίδα μου λέει μπαρμπαχελάκι να προσέχεις παππούλη τα φιλιά μου και την αγάπη μου και τα δικά μου φιλιά, να είσαι καλά ρε φίλε. Να έχεις το νου σου έτσι γιατί εμείς οι κύριοι ξέρεις ή από πέσουμε πάμε. Μην τα πω τώρα όλα, δεν χρειάζεται. Τώρα είμαστε γέροι, κάποτε δεν είμαστε. Εδώ είναι που λέει που σου νιώτη μου που δείχνες που θα γινόμουν άλλος. Εδώ είναι. Πάντως σε μένα αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι τη ΣΑΣ που λέει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Μίγια μου ξυπνάει μνήμες περσινές. Θα ανέλεσε τα θέματα ο φίλος μου ο Σαμανθράκης για το πως έχουν. Υπάρχει και μια άλλη είδηση έτσι, που αφορά τον πληροφορία όχι είδηση, τον Κώστα Τσιμίκα, ότι ενδιαφέρεται για αυτόν ο Παναθηναϊκός. Ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου τις ραδιοφωνικές μοιχείες ότι ο Λάμπρος Γκαραγιάννης δεν έχει στοιχεία για να το επιβεβαιώσει. Και επειδή είπαμε πολλά, μην νομίζω ότι το ξεχάσαμε, και ο Γιάρεμτσουκ επιστρέφει γιατί είναι δανεικός στη Λιόν. Η Λιόν δεν έχει να δώσει τα 5 εκατομμύρια. Επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό. Τώρα τι θα γίνει. Πάμε όμως γιατί η ώρα έχει περάσει. Στον άλλο θεία από το χωριό, τον Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Θέλουμε από σένα μια μπασκετική αγωνιστική εξήγηση για αυτό που έγινε χθες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
1: Για 35 λεπτά τα έκανε όλα λάθος και για 5 λεπτά τα έκανε όλα σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν χθες πρέπει να γελάει ή να κλαίει με την εξέλιξη του αγώνα. Και το λέω γιατί. Γιατί χάνει από μια ομάδα, δεν την υποτιμώ. Δεν την υποτιμώ και θυμάσαι ότι δεν την υποτιμούσα και πριν τον αγώνα. Και δεν θέλω, δεν είμαστε στα λεγάκιδες, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή δίνουμε στον κόσμο μια αναφορά, να σημειώσουμε ότι εμείς λέγαμε ότι παιδιά προσέξτε, τίποτα δεν χαρίζεται. Αποδείχθηκε στην πράξη. Έτσι. Λοιπόν, ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε στους άλλους δύο. Και εξού και το, η αξία, αν θέλεις, της πρόκρισης με σκούπα του Ολυμπιακού, που θα πει κάποιος ότι, ότι βρήκε μισή Μονακό, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Οπότε σημασία έχει τι έγινε εδώ πέρα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός παίζει απέναντι σε μια ομάδα της οποίας οι παίκτες όχι μόνο δεν μπορούν να διαχειριστούν την πίεση των play-off, αλλά στα τελευταία 5 λεπτά με το παιχνίδι δικό τους το είχαν σφιχταγκαλιάσει.
0: Βέβαια, έχει αποβληθεί.
1: Τρέμαν τα χεράκια τους, Γιώργο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Εντάξει. Αν είχε ακόμα 2 λεπτά θα είχαν λιποθυμίσει. Δεν θα χάνανε, θα λιποθυμούσαν. Αυτό όμως ενισχύει το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είδε λάθος το παιχνίδι από την αρχή στο τέλος. Και επειδή φωνάζαμε και όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να φωνάζεις και στις νίκες, όχι όταν χάνει, ότι παιδιά, το πρώτο παιχνίδι ήταν διαφορετικό από το δεύτερο. Στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Στο δεύτερο ήταν απλά πιο τυχερός, πιο ικανός, αλλά δεν πας να του τζογάρεις. Το τρίτο παιχνίδι της σειράς, λοιπόν, αυτό που ήταν χθες στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός άφησε τους Ισπανούς να παίξουν το παιχνίδι τους και το πλήρωσε. Και τώρα αρχίζει και νιώθει μεγαλύτερη πίεση. Θέλω να πω και κάτι, στα λέω εντάχει γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος. Όλη αυτή η ιστορία με, με το πρόσωπο του Γιαννακόπουλου στα πλακάτ, με τη συζήτηση, με το... νομίζω ότι αποδιοργανώνει την ομάδα.
0: Η ομάδα
1: πρέπει να είναι συγκεντρωμένη στο στόχο της. Το αν είναι ο Γιαννακόπουλος στην εξέδρα, το αν είναι ο Χελάκης στη μετάδοση, αν είναι ο Κογκαλίδης στα φωτορυθμικά, δεν έχει καμία αξία. Σημασία έχει τι γίνεται στο παρκέ. Και δυστυχώς φαίνεται ότι, ανθρώπινο μεν, ότι στον Παναθηναϊκό δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τις καταστάσεις. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Και αυτό μοιάζει να επηρέασε τα πάντα. Όπως επίσης για άλλη μια φορά, ο Αταμάν, γιατί η δουλειά του Αταμάν δεν είναι να διαμαρτυρείται. Η δουλειά του Αταμάν δεν είναι να ελέγξει τα διαιτητικά σφυρίγματα. Είχε δίκιο για το φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Λάθος ήταν το σφύριγμα. δεν αφήνει την ομάδα σου, αδερφέ, χωρίς καθοδήγηση. Γιατί διαφορετικά να πάμε το σερέντι, δεν σε χρειαζόμαστε. Όπως επίσης, ρε μεγάλε Νάν, έχεις 3 φάουλ. Σου έχουν χαρίσει ένα αντιαθλητικό που αν το βλέπανε, το έχουν κάνει θέμα ήδη οι Ισπανοί, θα το είχες χρεωθεί κι αυτό. Πας και κάνεις τα 2 φάουλ, λες και θες να βγεις. Mm. Ρε αδερφέ, σε χρειαζόμαστε, γιατί αν είχαμε τον Νάν στο τέλος, μπορεί να είναι συζήτηση.
2: Τα 2-3 σου του σόρτς μπορεί να είχαν μπει από τον Νάν.
1: Μα γι' αυτό σε έχουμε σένα, για να πάρεις τα τελευταία σου, τα αδερφέ. Άμα εσύ λοιπόν πας και μου κάνεις με 4 φάουλ, 5ο φάουλ χτυπώντας το χέρι του άλλου νου, ας το να βάλει καλά, δρε γίγαντα. Mm. Δεν είσαι δηλαδή ο Γουόκα που ξεκινάει από την άμυνα και λες ότι εγώ θα παίξω περτέρα, περμάρε άμυνα.
2: Αυτό ξέρω αυτό που παίζω. Αυτό ξέρω αυτό που παίζω, ο Γουόκα από αυτό σημαίνει.
1: Αυτό, μπράβο.
2: Εσύ είσαι κάτι άλλο.
1: Ναι. Πώς είμαι μπαλής, ας πούμε, που δεν ξέρω τίποτα και παίζω τη μούρτη. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε όλο το έργο, το είδε λάθος. Το είδε με έναν λανθασμένο τρόπο. Με πολύ κακή προσέγγιση στο παιχνίδι και το πλήρωσε. Από όλη την ιστορία, το πρόσημο για μένα είναι θετικό. Με την έννοια πια ότι αν βλέπεις τόσο λανθασμένο το παιχνίδι και το πας στο σουτ και έχεις μάλιστα και 2 ευκαιρίες για να το πας στην παράταση και να τους τελειώσεις. Όταν έχεις απέναντι μια ομάδα που για 5 λεπτά δεν βάζει καλάθι, νομίζω ότι όλο το έργο είναι δικό σου. Πλέον μόνο αν αυτοκτονήσεις το χάνεις. Ήδη χτες ήταν μια πρώτη αυτοκτονική τάση. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να παίξει σαν να είναι 0-0. Πρέπει να καταλάβει ότι για κανένα λόγο δεν πρέπει να γυρίσει το παιχνίδι στην Ισπανία. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι διαφορετικός ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να εκμεδενήσει τα λάθη, χτες έδινε τις μπάλες δηλαδή και σαν να τους έκανε δώρα, ας πούμε. Give away ήταν το παιχνίδι. Και βεβαίως, παιδιά, κλείστε την ρακέτα, πάρτε κανένα rebound. Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Δεύτερες και τρίτες επιθέσεις και ανανεώσεις και κόντρα ανανεώσεις. Τα απλά πράγματα ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα με λάθος τρόπο και το αποτέλεσμα είναι ότι παρότι έπαιξε τόσο άσχημα για 35 λεπτά, το παιχνίδι πήγε στο σουτ. Άρα ο Παναθηναϊκός σε απλά, πώς τα λένε, όχι μαθηματικά, μπακαλίστηκα.
2: Ναι.
1: Στο δευτέρι. Είναι καλύτερη ομάδα. Δεν έχει σημασία αν είσαι καλύτερη ομάδα. Δεν παίρνεις αυτό που αξίζεις ή που δικαιούσε, παίρνεις αυτό που διαπραγματεύεσαι. Και ο Παναθηναϊκός έκανε κακή διαπραγμάτευση χθες.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία, δεν τα λέω. Τα εξηγώ καλά.
2: Μου τα εξήγησες μια καλά και θέλω να μου πεις αν η ΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα έχει περιθώρια σήμερα, ρε φίλε.
1: Αν πρέπει να το δώσουμε σε στατιστικά, αν και δεν είναι το φόρτο με τα στατιστικά, γιατί τα βγάζω λίγο πάνω από 100, αλλά δεν βαριέσαι, θα τα βρούμε τώρα, έχω άβακα μαζί μου. Νομίζω ότι μια ήρεμη προσέγγιση είναι 65-35 με βελτιούμενο προς την ΑΕΚ που μπορεί να πάει και 60-40 σε βάρος της, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Η Μάλαγα είναι το φαβορί. Αλλά αν με ρώταγες και στο παιχνίδι με την Μπιλμπάο, θα σου λέγω ότι η Μπιλμπάο είναι το φαβορί. Η ΑΕΚ είναι ομάδα που θα παλέψει. Είναι ομάδα που έχει έναν προπονητή που της προσφέρει ηρεμία. Τώρα κοίταξε, αυτά τα παιχνίδια, Γιώργο, που είναι της μιας βραδιάς, είναι και λίγο ανοίγει το καρπούζι.
2: Δηλαδή τι έχει μέσα.
1: Αν είναι με μάπα ή κολοκέθα.
2: Ναι. Και μια κουβέντα για τη Ζάλγκυρης που το γύρισε με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Το είχαμε πει από χθες και αυτό. Έτσι, ότι δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος η Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Νομίζω ότι το δεύτερο παιχνίδι θα είναι ακόμα πιο ζόρικο για τους Τούρκους. Έχω την αίσθηση ότι είναι η σειρά, το έλεγα από την πρώτη μέρα, αν θυμάσαι, ότι πιστεύω αυτή η σειρά είναι πιο κοντά να πάει στο 3-2 παρά στη Σκούπα ή στο 3-1. Κοιτάξτε, και η Ρεάλ που παίζει απόψε και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ που παίζουν αύριο, μιλάω για τις ομάδες που ξεκίνησαν με 2-0, μπαίνουν στη διαδικασία ότι αν δεν σκουπίσεις, μετά αρχίζεις και παίζεις με την ψυχολογία και το άγχος σου. Γιατί κακά τα ψέματα.
2: Και τελειώνουμε με αυτό, Γιώργο.
1: Ναι, οι άλλοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα, Γιώργο. Χαμένοι για χαμένοι ήταν. Μπαίνουν και όπου τους πάει.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφω μα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
2: Με χαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planis ABV.gr.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Σας περιμένω.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές. Μεταξύ αυτών μίλησε για προσιτή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση, για αναθεώρηση του άρθρου 86, για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης, αλλά και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Πιθανή είναι μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράν αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στον μεσολαβητή Πακιστάν μόλις οριστικοποιεί τη θέση της. Την παραπομπή σε δίκη για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα του και ένα στενό του συνεργάτη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας. Τα τρία πρόσωπα παραπέμπονται για μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις. Συνελήφθησαν τρία άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia, του Γιώργου Μοσχούρη, η οποία είχε σημειωθεί στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Τροχαίο ατύχημα.

0: με ηλεκτρικό πατίνι νωρίτερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τον αναβάτη μόλις 12 ετών. Το παιδί είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Προς τα Κανάρια, νησιά πλέει το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα επιρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της χώρας. Νότιο άνεμο στο Ιόνιο με 6 μποφόρ. Στην Αττική, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Goal!
3: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λέει εδώ ο φίλος μου, ο προφήτης μου, λέει, με φορτούνι 33 ετών μετά από 2 χρόνια διακοπές στα Αραβία, καλά κρασιά. Καταρχήν είναι 33 στα 34, έτσι. Δεύτερον, πράγματι το επίπεδο της μπάλας από πλευράς ταχύτητας, έντασης, ρυθμού είναι πολύ πιο χαμηλό. Θα δούμε πώς θα γυρίσει ο Φορτούνης και τι ποδόσφαιρο θα παίξει. Πάντως δεν νομίζω ότι ο Μέντι Λίμπαρ, για να φτιάξει τον Ολυμπιακό όπως τον θέλει, θα στηριχτεί πάνω στο Φορτούνη. Όμως ο Φορτούνης, στα μάτια τα δικά μου πάντα, μπορεί να είναι μια εξαιρετική λύση, ειδικά σε ορισμένα παιχνίδια που δεν απαιτούν υψηλή ένταση, όπου ο Ολυμπιακός έχει κατοχή και κυκλοφορία της μπάλας και έχει μπροστά του 11 παίκτες. Ο Φορτούνης, που κάνει κάθετη κίνηση και επιτίθεται κατά μέτωπο τριπλάροντας, δίνοντας assist και σουτάροντας, δημιουργώντας ο ίδιος χώρο για τον εαυτό του, δεν είναι μόνο χρήσιμος, είναι απαραίτητος. Αυτή είναι η γνώμη μου.

Για τρίτο στο θρύλο του χρόνου, Διαλόη Μπόγκα προτιμάει. Η ερώτηση είναι για τον Κογκαλίδη. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να του την κάνω, παιδιά. Αν τις θέλετε νωρίς να τις βλέπω, γιατί δεν τις βλέπω όταν μιλάω μαζί του. Λοιπόν, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε online και κάνετε την παραγγελία σας για να πάρετε χειροποίητο σουβλάκι καλαμάκι χοιρινό με τα καλύτερα κρέατα, πολύ σωστά ψημένα και τυλιχτό και μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό. ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας. Από τον τράφι μέχρι το κόκκινο μήλο και από τις κουκουβάουνες, τη μεταμόρφωση δηλαδή, μέχρι το πολύδροσο, ilovesouvlaki. Και στην Κηφισιά και στο Μαρούσι και στο Γέρακα και στην Παλίνη και στη Νέα Φιλαδέλφια και στον Κόκκινο Μήλο, σε όλες αυτές τις περιοχές, I love σουβλάκι και θα με θυμηθείτε.

Ο φίλος μου ο Μάνος Σταραμόπουλος, τον οποίο εμπιστεύομαι απόλυτα, μου λέει: Γιώργο, ο κανονισμός λέει ότι δεν είναι πέναλτι. Γι' αυτό δεν το καταλόγησε ο Πορτογάλος. Λέει ο φίλος μου ο Μάνος Σταραμόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ.

Και ο φίλος μου, ο Γιώργος Οντούμανος, λέει: και επειδή εγώ έχω καταδικάσει τις απαράδεκτες συμπεριφορές του Γιανακόπουλου, όπως εσύ, έχω μια ερώτηση. Είναι λογικό να καταδικάσει τον Γιανακόπουλο αυτός που έχει χειροκροτήσει το διδάξαμε ήθος του Μαρινάκη? Λέει ο φίλος μου εδώ, ο Γιώργος Οντούμανος.

0: παρελθόν.
1: Ερώτηση έφτασε στη Βουλή, ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τις δραστηριότητες του Βαγγέλη Λιόλιου. Είναι μια ερώτηση αιχμηρή που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, Δημήτρης Μπιάγκης και ζητούν επιτευχτικά απαντήσεις από την κυβέρνηση για καταγγελίες που αφορούν στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, τον Βαγγέλη Λιόλιο. Η ερώτηση τυπικά απευθύνεται στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, αλλά ο ουσιαστικός αποδέκτης των ερωτημάτων είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην ερώτησή τους κάνουν λόγο για δημόσιες καταγγελίες που εγίνουν σοβαρά ερωτηματικά νομιμότητας, εστιάζοντας σε δύο θέματα: στο επιχειρηματικό ασυμβίβαστο, δηλαδή την πιθανή ύπαρξη γκρίζων ζωνών ανάμεσα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Λιόλιου και το θεσμικό του ρόλο, αλλά και στον ανεξάρτητο της διαιτησίας. Και ήδη η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς έχει διαβιβαστεί στον αθλητικό εισαγγελέα, ενώ βρίσκεται σε έλεγχο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Έχει πάρει αυτό το δρόμο μετά τις καταγγελίες που έκανε το Μαρούσι διά του νομικού του συμβούλου του κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

0: Ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Γκιόνης, μας άφησε σε ηλικία 87 ετών. Ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας και για πολλά χρόνια διεύθυνε τις πολιτιστικές σελίδες της Ελευθεροτυπίας με ένα εντυπωσιακό γραπτό και μια ευρύτητα γνώσεων. Όσοι παίρναμε στα χέρια μας την Ελευθεροτυπία εκείνα τα χρόνια, πολλές φορές ξεκινούσαμε την ανάγνωση από αυτά που έγραφε ο Δημήτρης Γκιόνης. Θα τον θυμόμαστε. Και πάμε γρήγορα στον Νίκο Συρίγο για το καθιερωμένο αυτή την ώρα σχόλιο του. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Υπάρχει αγωνιστική εξήγηση για αυτή την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια. Και από το γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Βαλένθια φαινόταν κυρίαρχη στο παιχνίδι.
1: Ναι. Θα σου πω. Η πίεση έφυγε από την Βαλένθια. Το λέγαμε και χθες ότι η Βαλένθια δεν έχει άγχος. Κανένα. Το άγχος το είχε ο Παναθηναϊκός. Με αποτέλεσμα να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κανονικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος πελαγοδρομούσε στην άμυνα, έφαγε πάνω από 15 φορές με τον ίδιο τρόπο, με το κόψιμο μέσα στη ρακέτα, το ίδιο καλάθι. Καμία συγκέντρωση δηλαδή οι παίκτες του, καμία συγκέντρωση. Εύστοχα τρίποντα πολλά η Βαλένθια, γενικά καθαρό μυαλό. Χτύπησαν ελήψη τους Λούκα, δεν μπορεί να παίξει και ο Γκραντ στην κατάσταση που είναι πάρα πολλά λεπτά, με αποτέλεσμα ο Σόρτσον βολεύει επιθετικά, γιατί δίνει ρυθμό που βολεύει τον Παναθηναϊκό, αλλά αμυντικά τον κόβει στα δύο τον Παναθηναϊκό, γιατί αναγκαστικά τον σημαδεύει η Βαλένθια και πηγαίνει ο παίκτης δεύτερος για βοήθεια και δημιουργείται ανισορροπία στην άμυνα. Η Βαλένθια λοιπόν χωρίς άγχος έβαλε τα σουτ, είχε καθαρό μυαλό. Θεωρώ ότι και η διαιτησία έπαιξε ένα μικρό ή μεγαλύτερο ρόλο, γιατί δεν είδαμε να παίζει έδρα. Δηλαδή βλέπουμε άλλες και άλλες ομάδες να έχουν πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση και τον Παναθηναϊκό ακόμα και στην έδρα του, στο πιο κρίσιμο θεωρητικά παιχνίδι της χρονιάς, αυτό που θα σηματοδοτήσει την πρόκληση του Final Four, είναι η περίφημη φάση παραδείγματος χάρη
0: με τον Ρακαβόπουλο,
1: η οποία σήκωσε όλη αυτή. Δηλαδή, όταν είσαι κάτω από το καλάθι ο διαιτητής και δει τρεις διαιτητές και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό το φάουλ είναι υπέρ του Παναθηναϊκού και όχι εις βάρος του, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό και δεν ξέρω και τι συμβαίνει. Ή μάλλον ξέρω, αλλά δεν λέγεται στον ραδιοφωνικό αέρα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αύριο θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στα do or die ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να παίρνει τη νίκη. Και πιστεύω ότι αύριο θα τελειώσει η σειρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε μια ερώτηση. Σήμερα μίλησε στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και προανήγγειλε αλλαγές στο Σύνταγμα, κατάργηση προανακριτικών, αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Φυγή προς τα εμπρός. Έχει σχόλιο γι' αυτό?
1: Ναι. Είναι το κρεβάτι του προκρούστη. Θα τα κάνουμε ακριβώς όπως μας βολεύει. Ούτως ή άλλως υπάρχουν πάρα πολλές σκανδαλώδεις ενέργειες της κυβέρνησης στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Ό,τι και να λέει ο Μητσοτάκης, η πραγματικότητα θα είναι ότι θα γίνεται, αν ο λαός του δώσει το δικαίωμα στις επόμενες εκλογές να συνεχίσει να κυβερνά αυτή η συμμορία τον τόπο, θα γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται για να τη βγάζουν όλοι καθαροί. Ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι και μικρό ή μεγάλο σκάνδαλο. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την απέτηση για δικαιοσύνη που έχει ο κόσμος για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό θα γίνει, Γιώργο. Μην έχει καμία αμφιβολία. Και κανείς μας δεν πρέπει πια να έχει ευβολία. Πριν δεν ξέραμε, τώρα ξέρουμε. Είναι τόσα χρόνια. Συμβαίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα εδώ και τόσα χρόνια. Μια δικαιοσύνη που είναι μια κούφια λέξη, μέτρα που είναι πραγματικά σαν το κρεβάτι του προκρούστη, κόβουμε όπου μας βολεύει, τραβάμε όπου δεν μας βολεύει, και αυτό θα γίνει. Άσε τα λόγια, η πράξη μετράνε.
0: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος.

Λοιπόν, έχουμε και την άποψη της κυρίας Λαμπαδαρίου, της γνωστής διαιτού, έτσι, η οποία λέει ότι ήταν σωστή η απόφαση του Πινέιρο, δεν υπάρχει χέρι στον Εύες. Άλλα λέει ο Ηλίας, άλλα λέει η Λαμπαδαρίου. Οκ, okay, πολύ ωραία. Εγώ επιμένω, ήταν πενάλτη. Με σεβασμό απόλυτο βεβαίως στις απόψεις που λένε ακριβώς το αντίθετο. Και στις οποίες ήρθε να προσθεθεί η άποψη του Μάνου Σταραμόπουλου.

Λοιπόν, προσέξτε, είναι η τελευταία φορά που ισχύει αυτή η προσφορά για τα τερτύπια. Μπορείτε να πάτε και να περάσετε μια ξέχωστη βραδιά με εκλεκτές γεύσεις, ζωντανή μουσική. Τα τερτύπια στη Μεταμόρφωση στην οδό Τατοίου 56 σου έχουν στρώσει το τραπέζι και σου το κάνουν δώρο. Στείλε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια και μπαίνει στην κλήρωση. Θα κάνουμε δύο κληρώσεις. Μία το πρωί στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου, τις ραδιοφωνικές μοιχείες, για αυτόν που θα πάει με την παρέα του Τετραμελή το βράδυ της Παρασκευής να φάει και να πιει στα τερτύπια, και μία άλλη κλήρωση στην εκπομπή τη δική μου για αυτόν που θα πάει το μεσημέρι της Κυριακής με την παρέα του, τέσσερα άτομα να φάνε και να πιούνε στα τερτύπια. Και ο Μάνος λέει και να σκεφτείς ότι είμαι φύλλα προσκύμενο στην Bayern και επιστήθιος φίλος του αίμνης του Kaiser, του Beckenbauer. Είναι γεγονότα αυτά που λέει ο φίλος μου ο Μάνος, και φίλος της Bayern είναι, και είχε πολύ καλή σχέση, προσωπική σχέση με τον Franz Beckenbauer. Εγώ είμαι φίλος της Πάρη τώρα από την πλευρά μου και έχω μια διαφορετική γνώμη. Οκ. Okay.

Σήμερα σε 9 η ώρα, απόψε δηλαδή σε 9 η ώρα, είναι το παιχνίδι της Χάπολ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ. Ένα παιχνίδι κρίσιμο, γιατί η Χάπολ δείχνει να έχει σφιγμό. Πήρε το πρώτο παιχνίδι έτσι στην τυπικά έδρα της, στη Σόφια, απέναντι στη Ρεάλ, έκανε το 2-1. Να δούμε αν σήμερα θα αντέξει. Σήμερα έχουμε και τους ημιτελικούς για το Europa League. Freiburg Braga και Aston Villa Nottingham. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Ημιτελική και για το Conference League. Strasbourg Ράγιο Βαγκεκάνο και Crystal Palace Σαχτάρ.

Ο φίλος μου Βασίλης μου λέει: Γιώργο, έστειλα πριν τον κανονισμό με τα χέρια στην περιοχή. Ήταν πέναλτι σύμφωνα με τον κανονισμό. Αν υπάρχει κάποια νέα υποκατηγορία, ας τη βάλουν στον κανονισμό. Τι τους εμποδίζει? Μου έχει στείλει τον κανονισμό στα ελληνικά ο καλός μου φίλος ο Βασίλης. Όπου αυτό που λένε ότι υπάρχει σαν κανονισμός, που να λέει ότι όταν η μπάλα φύγει από το χέρι, φύγει από το πόδι ενός αμυντικού και χτυπήσει στο χέρι του συμπαίκτη του, δεν είναι πέναλτι, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον στην ελληνική μετάφραση του κανονισμού. Δεν υπάρχει. Σε αυτό έχει δίκιο ο Βασίλης. Έτσι, δεν υπάρχει. Μου έχει στείλει δηλαδή το απόσπασμα ο άνθρωπος. Και η λογική λέει σε αυτή τη φάση δείτε τι και ξαναδείτε τι, ότι αυτό είναι πέναλτι. Αλλά, οκ.

Και είμαι και πάρει, λέει ο φίλος μου Βασίλης. Λοιπόν, ξαναέρχεται στην επικαιρότητα το όνομα του James Tavernier, ενός εξαιρετικού ποδοσφαιριστή, ο δεξιός μπακ αρχηγός της Rangers για πολλά χρόνια. Έτσι δεν είναι μικρό παιδί. Κλείνει τα 35 τον Οκτώβριο, αλλά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και λέγεται ότι έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον του Χαβιέρ Ριμπάλτα που κινεί τα μεταγραφικά νήματα στην ΑΕΚ. Είναι στη Ρέντζερ ο Ταβερνιέρα από το 2015, παρακαλώ, έτσι. Είναι Άγγλος και ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά φαντάζομαι ότι για τον Ταβερνιέ, ακόμα και αν ενδιαφέρεται η ΑΕΚ, δεν θα είναι η μόνη. Στα δημοσιεύματα λέγεται και από το MLS έχει προτάσει, και από την Τουρκία και από τη Σαουδική Αραβία, να αποκλείται και από την ίδια την Premier League. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Παλιότερα είχε γραφτεί ότι για αυτόν, θα το θυμάστε, ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Πάντως πρόκειται για έναν εξαιρετικό δεξιό μπακ.

Είχαμε και πανηγύρια, μεγάλα πανηγύρια χθες μετά την πρόκληση της Παρί. Πανηγύρια στο Παρίσι, βγήκαν οι οπαδοί της Παρί στους δρόμους. Ορισμένοι ήταν και έξαλλοι και, εν πάση περιπτώσει, έγιναν και επεισόδια που οδήγησαν σε συλλήψεις και σε τραυματισμούς. Πού, στην περιοχή των νησιών πεδίων, εκεί κοντά στο γήπεδο της ομάδας, στο Parc des Princes. Και από την αστυνομία, τυχαίς Γιάννη Τυχαπάντα, έγινε χρήση κροτίδων και καπνογόνων. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν 6 άτομα τα οποία κατηγορούνται για χρήση πυροτεχνημάτων και για συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό την τέλεση αδικημάτων. Και τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι από τη χρήση των πυροτεχνημάτων τραυματίστηκαν 2 άτομα στα χέρια και ένας από τους 2 φέρει σοβαρά τραύματα μάλιστα. Αυτή την τρέλα πάντως έτσι με τα καπνογόνα στο χέρι ποτέ δεν την κατάλαβα. Ορίστε που οδηγούν τα πράγματα. Η είδηση τελευταία στιγμής: προπονήθηκε κανονικά ο Χατσίδης με τον ΠΑΟΚ και είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να ξεκινήσει. Δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου θα πειράξει τα 2 άκρα της επίθεσής του με Τάισον και Ζιβκοβιτς.

Και ο Μαρτίνεθ που μπλέχτηκε σε καυγά με τον Αταμάν και αποβλήθηκε και αυτός μαζί με τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού, δήλωσε ότι ο Αταμάν είναι μάστερ στο να ελέγχει την κατάσταση, προκάλεσε τεχνική ποινή και στα δύο παιχνίδια. Εάν είναι μάστερ και το κάνει αυτό, τότε Μαρτίνεθ εσύ έπεσε στην παγίδα. Διότι θυμίζω άλλαξε η ροή του παιχνιδιού μετά την αποβολή και των δύο προπονητών, και εκεί ήταν που ο Παναθηναϊκός πήρε τα πάνω του και επιχείρησε μια τρομερή ανατροπή.

0: Και όπως λέει ο φίλος μου ο Βασίλης, μπασκετική ΑΕΚ σήμερα, οι Ολυμπιακοί είμαστε μαζί σου. Καλή επιτυχία στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μάλαγα. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Να είστε καλά. Μείνετε. Τι έχουμε γραμμή τώρα, Δημοσθένη. Δεν κατάλαβα
1: δεν
0: καλά.
1: Προλαβαίνω.
0: Όχι, προλαβαίνουμε, Δημοσθένη, να κάνεις το σχόλιο σου για το παιχνίδι της Παρί με την Μπάγκερ. Προλαβαίνουμε.
1: Κοίταξτε, θα πω πολύ γρήγορα ότι από αυτή την τετράδα που είδαμε στα ημιτελικά, νομίζω ότι τρεις θα μπορούσαν να είναι στο τελικό αν γινόταν. Mm-hmm. Δηλαδή η Arsenal με την Paris Saint-Germain που τελικά είναι, και θα μπορούσε και η Bayern για μένα. Δηλαδή η Bayern χθες έκανε πάρα πολλές φάσεις. Το ματς δεν είχε ούτε τον ίδιο ρυθμό και δεν θα μπορούσε να έχει με το πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Ήταν όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν είχε καμία σχέση με το ματς της Arsenal με την Atlético Madrid το προηγούμενο βράδυ. Πήρε πανάξια την πρόκληση Paris Saint-Germain, αλλά ήταν τόσο ανοιχτοί οι λογαριασμοί τους και τόσο μικρές ελάχιστες οι διαφορές τους, που νομίζω ότι αν είχε λίγο παραπάνω η χρόνο η Μπάγκερ θα μπορούσε να το κάνει όπως ο Παναθηναϊκός σε άλλες περιπτώσεις το τελευταίο δεκάλεπτο που δεν το έκανε χθες με τη Βαλένθια, γιατί ήταν κάκιστος αμυντικά. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι σου έκανα ένα διπλό σχόλιο πάρα πολύ σύντομο τηλεγραφικό και για τον μπάσκετ και για τον ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έχει χρόνο περισσότερο.
0: Είσαι φοβερός. Σε ευχαριστώ, θα τα πούμε από κοντά σε λίγο.
1: Έγινε, εντάξει, και αύριο αναλυτικότερα.
0: Βεβαίως, συγγνώμη, εγώ παρεξήγησα, έκανα λάθος.
1: Όχι, κανένα θέμα, αλίμον.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν η εκπομπή, ολοκληρώθηκε. Έκανα λάθος, σας ζητώ συγγνώμη. Αύριο περισσότερος Δημοσθένης Καρμύρης εδώ στους θείους από το χωριό. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου. Καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Νίκος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermittent Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 2 ακριβώς, Πέμπτη σήμερα, και ξεκινάει το μαγκαζίνο του 943 Intervent Sports. Λοιπόν, θα πάμε παρεούλα έως τις 3, όπως κάθε μέρα, έχοντας μαζί μας πάντα αρρωγό και υποστηρίκτρια της στοιχηματική εταιρεία Interveten. Στο 6939-943-943, στο Viber μας, στο Viber του 943 Intervet Sports, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε ως σχόλιο και παρατηρήσεις. Τα βλέπω, τα διαβάζω, μην νομίζετε. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πουλιού. Φυσικά ξεκινάμε όπως πάντα με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: περίπτωση του 34χρονου Άγγλου δεξιού μπακ και αρχηγού της Rangers, James Tavernier, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, εξετάζει ΑΕΚ σύμφωνα με το Transfer Feed. Η αναγέννηση του Λούκα Γιώβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ κάνει λόγο σημερινό αφιέρωμα στο ESPN. Χωρίς απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Η Φενέρμπαχτσέ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πρόταση στη Χετάφε για την αγορά του Λουίς Μίγια έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αν έρχονται απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας. Αγωναδρόμου για να προλάβει το μάτς με τον Ολυμπιακό κάνει ο Χατσίδης. Δεν φαίνεται να προλαβαίνει ο Γιακουμάκης, εκτός προπονήσεων παραμένουν Ντεσπότοφ, Λόβρεμ και Καμαρά. Φαβορή για θέση στη βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Rita Senerife, που ξεκινά στις 7 με καθαρό απουσιολόγιο, θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Sakota. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν η κίτρινο μαύρη στην Ισπανία, Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Interpete Sports, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αυριανού Game 4 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός στην Dortmund, Νίκλας Ζήλε, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν. Η Πόρτο ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του 26χρονου Πολωνού στόπερ της Arsenal, Jakub Kivior, ύψος 23 εκατομμυρίων ευρώ. Η Paris Saint-Germain αναδείχθηκε ισοπαλία 1-1 με την Bayer Μονάχο στο Allianz Arena και με συνολικό σκορ 6-5 προκρίθηκε στον τελικό του Champions League που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Το γκολ των Παριζιάνων σημείωσε Ντεμπελέ στο 3, ενώ στο 95 ο Harry Kane ισοφάρισε για τους Βαβαρούς. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10 Aston Villa, Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10 Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγιακάνο. Για τα play-off της EuroLeague, Hapoel Tel Aviv υποδέχεται στις 9 την Real Madrid στον 4ο αγώνα της σειράς. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Τσέχο Τόμας Μάχατς στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρώμης, πρώτο σερβίς μετά τις 4, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, Ελένα, καλό μεσημέρι. Όπως άκουσε να λέει ο Γιώργος Κογκαλίδης, ο Παναθηναϊκός χθες τα έκανε όλα λάθος για 35 λεπτά και όλα σωστά για 5 λεπτά.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Γιώργο.
0: Εντάξει.
1: Πραγματικότητα είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός για αυτό το χρόνο που βρέθηκε πίσω, ακόμα και με 19 πόντους, έδειχνε σαν να ήταν ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας, που και πάλι δεν μπορείς να μπαίνεις, ειδικά μέσα στο γήπεδό σου, με αυτή την αντιμετώπιση και με αυτή την οτροπία. Άνευρος, άχρωμος ο άοσμος, καμία σχέση με την διάθεση να κυνηγήσουν κάθε μπάλα, να παίξουν άμυνα, να πιέσουν τη Βαλένθια, όπως είχαμε δει να κάνει και στο μάτς, και στα δύο μάτς στην Ισπανία. Και αυτό το έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά από χθες και να είναι άνετος, να έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στο Final Four. Δεν χάθηκε ο πόλεμος, εννοείται, χάθηκε μία μάχη. Έδωσε όμως το δικαίωμα στην Βαλένθια να ελπίζει με τη σειρά της ότι μπορεί να πάρει άλλη μια νίκη την Παρασκευή το βράδυ και να επιστρέψει τη σειρά στην έδρα της. Ο Παναθηναϊκός που δεν είδε πρέπει να το κάνει αυτό, εννοείται, και θα πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι με εντελώς διαφορετική νοοτροπία.
0: Και υπήρχε τελικά ένταση, έτσι, δηλαδή αυτό που συνέβη μεταξύ Αταμάν Μαρτίνεθ, που παραλίγο, δηλαδή ήρθαν ουσιαστικά στα χέρια, παραλίγο να έρθουν στα χέρια μάλλον στο παιχνίδι. Αποβλήθηκαν και 2-27, δεν είναι καλό πράγμα για καμία ομάδα από τις δύο και για τα δικά μας θέματα και τον Παναθηναϊκό.
1: Σε ό,τι αφορά, μπορεί κανείς να πει μάλλον πολλά, σε ό,τι αφορά την ένταση και τον τρόπο με τον οποίο διαμαρτύρεται ο Εργκίν Αταμάν. Έχει δεχθεί πολύ αυστηρή κριτική, άλλες φορές δικαίως, άλλες φορές αδίκως. Χθες αυτή του η έκρηξη ήταν απολύτως δικαιολογημένη, γιατί δεν υπήρχε κανένα επιθετικό φάουλ του Ρογκαβόπουλου στον Μπαντιό. Αντιθέτως, ο Μπαντιό έπρεπε να χρεωθεί φάουλ και να το έχει κερδίσει ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, στήριξαν ανάποδα. Ακριβώς.
1: Μα δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το γεγονός τώρα ότι η Βαλένθια έψαχνε ένα τσικ, μια ευκαιρία για να κάνει το σόου της, διότι σε όλη τη σειρά των play-off βλέπουμε και τον κορυφαίο προπονητή της EuroLeague, έτσι όπως βραβεύτηκε, τον προπονητή της Βαλένθια, να θέλουν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Χθες κέρδισαν και το μάτι γιατί τους το επέτρεψε ο Παναθηναϊκός. Προσπαθούν όμως σε κάθε ευκαιρία να κερδίσουν τις εντυπώσεις, να βγάλουν αυτήν την υπεροψία, το ότι ξαφνικά γίναμε κορυφαία ομάδα της Λίγκας. Και ότι εμείς ήρθαμε εδώ για να αποδείξουμε πράγματα και να πούμε, ας πούμε, το ότι εσείς κερδίζετε μόνο με τη διαιτησία. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, διότι ειδικά χθες καμία ομάδα δεν μπορεί να πει ότι η διαιτησία έκρινε το μάτς, έτσι. Αλλά αυτό το λάθος που έγινε εις βάρος του Παναθηναϊκού ήταν ξεκάθαρο. Μπορούσε δηλαδή να το δει οποιοδήποτε. Ο προπονητής της Βαλένθια επέλεξε να αντιδράσει με τόση ένταση, προφανώς, γιατί ήθελε και αυτός να κάνει το δικό του παιχνίδι και να φτάσουν εκεί πέρα που φτάσανε τα πράγματα. Το χειρότερο είναι ότι ο βοηθός του μετά συνέχισε σε αυτό το κλίμα της ρητορικής που έχει εφαρμόσει το τελευταίο διάστημα η Βαλένθια, ότι ο Παναθηναϊκός δημιουργεί εντυπώσεις και φωνάζει ανεφλόγου και αιτίας ή δημιουργεί ένταση κτλ. Το αντίθετο θα έλεγα εγώ, και καλό θα είναι κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός να κλείσει τα αυτιά του σε όλα αυτά εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού και τις όποιες απαντήσεις να τις δώσει μέσα στο γήπεδο.
0: Είδαμε και πολλές μάσκες με το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χτες. Έκανε και δήλωση για αυτό το θέμα που λέει: δεν είμαι δηλώς, αν ήθελα θα ήμουν εκεί στη θέση μου.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, κάπου λίγο και ως πλάκα είχε ξεκινήσει από την ημέρα που έγινε γνωστή η τιμωρία να κυκλοφορεί και στα social media ότι θα ντυθεί σαν τον Mr. Green ή θα είναι στη σουίτα, δεν θα είναι στη σουίτα ή θα είναι κάπου κρυμμένος, ας πούμε, αν υπήρχαν κουίντες στο Telecom Center να ήταν κάπου κρυμμένος πίσω από την κουίντα για να βγαίνει να βλέπει το ματς. Και γι' αυτό το λόγο θέλησε να βγει να ξεκαθαρίσει και αυτό στα πράγματα. Αν ήθελε, φαντάζομαι πως όντως να βρίσκεται στη σουίτα του δεν θα το καταλαβαίνει και κανένα. Από εκεί και έπειτα οι φίλαθλοι της ομάδας θεώρησαν καλό με αυτόν τον τρόπο, με την εκτύπωση της εικόνας του, να δείξουν ότι είναι και αυτός παρόν στο παιχνίδι. Εντάξει, είχε μια σημειολογική έννοια όλη αυτή η διαδικασία. Τίποτα περισσότερο όμως, φοβάμαι, ξέρεις, μήπως και αυτό κάπου αποπροσανατόλισε τον Παναθηναϊκό και δεν ήταν 100% συγκεντρωμένος για να κάνει αυτό το οποίο έπρεπε.
0: Ωραία, Λένα, θα ακούσουμε αργότερα τις δηλώσεις και του, και του Νίκο Ρογκαβόπουλου και του Σερέλη, ο οποίος τέλος πάντων ο βοηθός του Ριγκίνα Ταμάν. Να έρθουμε τώρα για τη μεγάλη ώρα για το Final Four του Basketball Champions League, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει την Unicaja Μάλαγα. Όλα για όλα, ένας συνεχόμενος δεύτερος συμμετοχή στο Final Four. Τι μπορούμε να πούμε αναφορικά με το απόψινο παιχνίδι?
1: Κοίταξε να δεις, δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Η Μάλαγα είναι μια ομάδα με τεράστια εμπειρία και στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Είναι μια ισπανική ομάδα που ξέρουμε τον τρόπο παιχνιδιού της. Οπότε σίγουρα θα πρέπει η ΑΕΚ να είναι απολύτως συγκεντρωμένη και αυτή από τη δική της πλευρά, να κάνει το παιχνίδι που μπορεί και πρέπει να κάνει. Άλλωστε και από τις δηλώσεις μπορούμε να διακρίνουμε το ότι όλοι το θέλουν πάρα πολύ να βρεθεί η ΑΕΚ στον τελικό. Θυμίζουμε ότι και πέρυσι που το Final Four πραγματοποιήθηκε εδώ πέρα, η ΑΕΚ ίσως κουβάλισε λίγο περισσότερο άγχος από ό,τι θα έπρεπε, και δεν είχε καταφέρει να φτάσει στο τρόπαιο. Φέτος όμως, επειδή είναι πιστή και αυτή στο δικό της ραντεβού στα Final Four της διοργάνωσης, θέλει να φτάσει την διαδρομή της μέχρι το τέρμα και να είναι αυτή το Σάββατο που θα σηκώσει το τρόπαιο. Και ο Dragan Sakot αλλά και οι παίκτες και ο Gray και ο Raikkonen Gray που έχει κάνει και δηλώσεις, μεταξύ άλλων, αυτό τονίζουν σε κάθε φορά, το ότι μοναδικός στόχος της ΑΕΚ είναι νίκη απόψη και πρόκριση στον τελικό.
0: 500 φίλοι παρόντες στο πλευρό των κυτρινόμαυρων. Ωραία, το παιχνίδι είναι στις 10. Να δούμε κάθε φορά, αυτό λέω, ότι θα λέμε αύριο.
1: Λοιπόν. Ελπίζω ότι θα λέμε μπράβο και καλή επιτυχία στον τελικό.
0: Έτσι, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λένα. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε μετά τη χθεσινή νίκη από την Βαλένθια μέσα στο ΆΚΑ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

0: Τι κάναμε τώρα, τελείωσε αυτό το παιχνίδι, Παρασκευή, short memory, κερδίσαμε, χάσαμε, αυτή είναι η κατάσταση. Ήθελα να το βάλω πάρα πολύ, το είδα καλά να πηγαίνει το πρώτο shoot, δυστυχώς δεν μπήκε, τελείωσε. Το θέμα είναι ότι δεν τα καταφέραμε, τελείωσε ο αγώνας, αυτά. Συγχαρητήρια στη Βαλένθια. Είχε φύγει το μάτσο 20 πόντους, τώρα μόνο και μόνο που το φτάσαμε και που το φτάσαμε ήταν ηρωικό, θα το πω. Τι να πω, δεν μπορούμε να το φτάσουμε και το παιχνίδι, όταν φτάνει 20 πόντους, ουσιαστικά έχει τελειώσει εκεί. Δεν είχα χαθεί από εκεί. Δεν άξιζαμε να κερδίσουμε σήμερα. Κάναμε με τεράστια προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Δεν γινόταν. Δεν γίνεται έτσι πως παίξαμε, δεν το αξίζαμε σήμερα. Παίζουν πάρα πολύ γρήγορα, είναι πάρα πολύ ενεργητικοί και άμα δεν ματσάρεις αυτό από την αρχή, από το πρώτο λεπτό, χάνεις. Αυτό που έγινε, χάσαμε το παιχνίδι, χάσαμε τη ροή. Περάσανε μπροστά, βγάλανε περισσότερη ενέργεια, περισσότερη ένταση και το πληρώσαμε με να χάνουμε 20 πόντους και στα 12-13 λεπτά πριν λήξει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακούσαμε τώρα τι είπε ο βοηθός του Εργκίνα Ταμάν, ο Χρήστος Σερέλης, επίσης τηλεόραση της Νόβα.
2: Στο μυαλό μου υπάρχει ότι ήμασταν πολύ κακοί αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο δεν είναι μόνο ότι σκόραρε την παλαιομάδα 24 πόντους, αν θυμάμαι καλά, αλλά σκόραρε πολύ εύκολα με τον τρόπο που θέλει και πολύ εύκολα κιόλας. Βρήκε αυτοπεποίθηση και αυτό που μας έκανε να κυνηγάμε συνέχεια. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα με πολύ πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Είναι μια ομάδα που σκοράρει σχεδόν 100 πόντους μέσω όρο εκτός έδρας. Το είπαμε και πριν τον αγώνα, όταν δεν έχει κάτι να χάσει, ενδεχομένως ήταν πολύ πιο επικίνδυνη. Δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι ενεργειακά και στο θέμα της συγκέντρωσης, όπως είπες και εσύ, αμυντικά δεν ήμασταν καλοί. Τα παιδιά της Βαλένθια έπαιξαν εμπιστοσύνη και μοιραία αρχίσαμε να κυνηγάμε στο σκορ. Θα έλεγα ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο αμυντικά με αρκετές αλλαγές σταματήσαμε αρκετά την ομάδα της Βαλένθια, φάγαμε μόνο 16 πόντους. Και στα 40 λεπτά στην επίθεσή μας, επειδή κυνηγούσαμε, δεν ήμασταν πολύ ήρεμοι. Στο τέλος, ενώ είχαμε κάποια ξεμαρκάρια, όπως είπες, κόστησε αυτή η έλλειψη ηρεμίας, μπορώ να πω, κάποιες φάσεις που ίσως ήταν λίγο πιο εύκολες να σκοράρουμε. Αλλά δεν μπορούμε να ξεκινάμε ένα παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο play-offs εφόσον έχουμε κάνει το 2-0. Νομίζω ότι δεν πιέσαμε τη Βαλένθια όπως έπρεπε για να δείξουμε ότι θα τελειώνει η σειρά σήμερα.
3: 9:43 Interveten Sports.
1: Πάμε στο διεθνή χώρο τώρα. Εντάξει, δεν είδαμε το συγκλονιστικό πρώτο παιχνίδι της Παρί με την Bayern, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια επανάληψη σε ό,τι αφορά τον φιναλίστ του Champions League. Για να ακούσουμε περισσότερα από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ήταν το συγκλονιστικό παιχνίδι που είδαμε πριν από μία εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, η Παρί ολοκλήρωσε τη δουλειά της στο Μόναχο, καθώς έφυγε όρθια στην Allianz Arena με το 1-1 και συνδυασμό με τον πρώτο αγώνα. Τι γράφτηκε, ποια είναι η απήχηση, πώς είναι η επόμενη μέρα για τις δύο ομάδες?
4: Καλό μεσημέρι, Ζέντα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Interveten Sports. Καταρχήν αποθεώνει ο γαλλικός τύπος και γενικά ο ευρωπαϊκός τύπος τον Λουίς Ενρίκε, ο Λεμόν, την κορυφαία ίσως γαλλική πολιτική εφημερίδα, λέει: ο Παριζιάνικος Σύλλογος έχει μετατραπεί από μια συσσόρευση διεθνών αστέρων που συχνά επιδιώκουν να αλλάξουν ατομικά σε μια πραγματική συνεκτική ομάδα όπου όλοι εργάζονται για το συλλογικό όφελος έχοντας αρχιτέκτονα τον Λουίς Ενρίκε. Η Φιγκαρό επισημαίνει ένα άγαλμα για τον Λουίς Ενρίκε. Ο Λουίς Ενρίκε έκανε μια σκληρή ομάδα η οποία καταφέρνει εκτός έδρας να αντέξει στην καταιγίδα. Το 2023 τον Ιούλιο που ανέλαβε την ομάδα κατάφερε μέσα σε πολύ και σκληρή δουλειά να εξελίσσει τον κάθε ποδοσφαιριστή με συνέπεια να μπορεί ο κάθε παίκτης του να υπερβαίνει τις λειτουργίες του αντισταθμίζοντας την κίνηση του αντιπάλου. Ενώ η Παριζιέν λέει άπαιχτη η Παρί. Μετά την άφηξη του Λουίς Ενρίκε το 23 και την αποχώρηση του Εμπαπέ άλλαξαν όλα. Του αξίζει ένα άγαλμα. Το Παρίσι πλέον είναι μια σκληρή ομάδα που δεν μπορεί να ηγηθεί. Η Daily Mail συμπληκτονίζει: θα χρειαζόταν ένα πραγματικό κατόρθωμα για να σταματήσει αυτή η πολεμική μηχανή την οποία έχει ο Λουίς Ενρίκε. Ενώ η Ισπανική Μάρκα επισημαίνει: ο Λουίς Ενρίκε έκανε ξανά το Μόναχο ορόσημο για την Paris Saint-Germain, δημιουργώντας μια φανταστική ομάδα, μια πραγματική ομάδα. Και το Canal Plus τονίζει: ωραία, μπορούμε να γιορτάσουμε τώρα, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τον τελικό της 30ης Μαΐου. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, ο διευθύνων σύμβουλος της Bayern Μονάχου, ο Γιάνν Κρίστιαν Ντρίσεν, απορεί πώς επελέγει ένας διαιτητής, αναφερόμενος στον Πορτογάλο Ζωάο Πινέιρο, ο οποίος έχει διευθύνει μόλις 15 παιχνίδια στο Champions League. Τουλάχιστον είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ένας διαιτητής με μόνο 15 συμμετοχές κλείθηκε για να διευθύνει ένα αγώνα τέτοιου επίπεδου.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό εξηγεί γιατί ορισμένες από τις αποφάσεις του δεν μας άρεσαν. Mm-hmm. Από την πλευρά του βεβαίως ο Βέλγος προπονητής, ο Βενσάν Κομπανί, λέει: εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε. Σίγουρα πάντως κάποια πράγματα δεν μας αρέσουν από την διαιτησία. Mm-hmm. Ο Νόιερ, ο τροφύλακας και αρχηγός Μπάγερ Μονάχου, λέει: μας έλειψε η αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Δεν δημιουργήσαμε πολλές καθαρές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, μας έλειπε το ένστικτο του δολοφόνου, του εκτελεστή, που κάτι που είχε η Paris Saint-Germain. Στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι. Τώρα, ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης μάλλον της Paris Saint-Germain, λέει: δεν έχω ποδοσφαιριστές, έχω πολεμιστές και βεβαίως έχουμε τον καλύτερο προπονητή του κόσμου που είναι ο Λουίς Ενρίκε. Mm-hmm. Να πούμε ότι η Paris θα εμφανιστεί για τρίτη φορά σε τελικό, όπου έχει κατακτήσει τη μία πέρσι, έχει χάσει τον άλλο τελικό από την Bayern Μονάχου, τώρα πάει για να ντουμπλάρει τις επιτυχίες της. Mm. Όσον αφορά τώρα τη φάση του πέναλτι, το IFAB, το όργανο που καθορίζει και ενημερώνει τους κανονισμούς σε συνεργασία με την FIFA, ορίζει ότι δεν θεωρείται παιχνίδι με το χέρι εάν η μπάλα που χτυπάει το χέρι ή το μπράτσο στέλνεται από συμπαίκτη, εκτός εάν η μπάλα πάει απευθείας στο τέρμα του αντιπάλου ή ο ποδοσφαιριστής σκοράρει αμέσως μετά. Οπότε δίνεται άμεσο ελεύθερο κτήμα στην αντίπαλη απόφαση. Έτσι λοιπόν η απόφαση του Πινέιρο είναι σωστή. Mm-hmm. Αντιθέτως, αν προκάλεσε την οργή των Βαβαρών.
1: Μάλιστα.
4: Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι έφυγε για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια, ήταν τότε το παιχνίδι του Άλιαξ με τον Παναθηναϊκό, θα γίνει σε δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στο τελικό του Champions League, κάτι που έχει γίνει άλλες 4 φορές. Η πρώτη ήταν το 1962, όπου η Μπενφίκα αντιμετώπισε τη Ρεάλ, δηλαδή η Λισαβόνα εναντίον της Μαδρίτης. Mm-hmm. Το 1966 η Ρεάλ εναντίον της Παρτιζάν, το παιχνίδι έγινε στις Βρυξέλλες βεβαίως, Μαδρίτη δηλαδή εναντίον Βελιγραδίου. Mm-hmm. Μετά είχαμε τον Ιταλό, τον προπονητή, τον Αντσελότη, έτσι, εναντίον του Λίπη. Και είχαμε τον επίσης τη Γερμανία, τον Χάινκες εναντίον του Κλοπ, το Φλικ εναντίον του Τούχελ, και τώρα έχουμε δύο Ισπανούς προπονητές στον τελικό ανάμεσα, που είναι η πρώτη φορά, ο Λουίς Ενρίκε εναντίον του Βάσκου, του Αρτέτα.
1: Ναι.
4: Και βεβαίως ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε το ρεκόρ σε μία σεζόν, έχει βάλει 55 γκολ.
1: Που έβαλε τον γκολ της ισοφάρισης, έτσι, στο 94.
4: Αλλά βεβαίως έχει πολύ καιρό ακόμα, γιατί η Μπάγερν έχει προκληθεί στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας και έχει και άλλα δύο παιχνίδια, οπότε μπορεί να καταρρύψει αυτό το ρεκόρ ο σπουδαίος αυτός Άγγλος Φορ, που μετά στα αποδυτήρια έχει κάποια διαμάχη με τον Μάικλ Ολίσε. Επίσης, διαμάχη βεβαίως είχαμε και στην Ισπανία στην προπόνηση ανάμεσα στον Βαλβέρδε, τον αρχηγό της Ρεάλ, με τον Γάλλο διεθνή μέσο τον Τσουαμενί, γιατί την Κυριακή δεν πρέπει να ξεχνάμε έχουμε το κλασικό Μπαρσελόνα αντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα έφυγε σήμερα ένας από τους κορυφαίους Ιταλούς ποδοσφαιριστές, Ευαρίστο Μπεκαλώση. Είπατε ότι θα το θυμούν, είχε παίξει στην Ίντερ, εκεί γνώρισε τη μεγαλύτερη του επιτυχία, κατέκτησε και πρωτάθλημα μαζί της, έπαιξε και σε άλλες ομάδες, ήταν προπονητής της Εθνικής Ελπίδων της Ιταλίας και όπως έλεγε και ο Γκαμπριέλε Γκράβι, είναι ο πρώην πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας, χάσαμε έναν ευγενή του ποδοσφαίρου.
1: Σχετικά με την απόσυρση από το ποδόσφαιρο στο 30 του Ζήλ από την Ντόρτμουντ.
4: Ο διεθνής στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο οποίος έχει περάσει και από την Μπάγερ Μονάχου, αντιμετώπισε πάρα πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια και όπως είπε ο ίδιος, κουράστηκε να υποφέρει πηγαίνοντας συνέχεια από το νοσοκομείο στο σπίτι και ξανά το ίδιο. Οπότε πήρε την απόφαση στα 30 του χρόνια με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου να αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση.
1: Ωραία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Είπαμε για την οψιόν αγοράς που ενεργοποιήθηκε από την Πόρτο για τον, Κιβιόρ, τον Πολωνό στόπερ της Άρσεναλ.
4: Τον Πολωνό στόπερ. Ναι. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Ιγκελ Γκέντσλερ Μπιρλιγκή, η ομάδα της Τουρκίας, έκανε κάτι το πρωτότυπο.
1: Ναι.
4: Τον Οκτώβριο του 25 είχε απολύσει τον προπονητή τον Βολκάν Ντεμιρέλ, παλιός διεθνής τερματοφύλακας.
1: Mm-hmm.
4: Μετά από δύο μήνες τον ξαναπροσέλαβε και τώρα ξανά τον απέλησε. Αυτό είναι κάτι, τον ίδιο προπονητή. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό, τον δύο προπονητή την ίδια μέρα. Και βεβαίως το Sky ζητάει αποζημίωση ύψους 1,9 δισεκατομμυρίου ευρώ από την Telekom και την DAZN λόγω παραβίασης των κανόνων αγωνισμού που είχαν συμφωνήσει.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
4: Επίσης, στο Παρίσι είχαμε επεισόδια μετά το τέλος του αγώνα. Ξέφυγαν κάποιοι στα ελίσια πεδία, έριξαν κροκέτες, πυροτεχνήματα, τραυματίστηκε σοβαρά ένας, ένας άλλος λιγότερο. Επενέβη η αστυνομία και συνέλαβε 4 άτομα.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Μια χαρά.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.

0: Για να περάσουμε στον Ολυμπιακό, φίλες και φίλοι, που αντιμετωπίζει την Κυριακή τον ΠΑΟΚ, γνωρίζουμε τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Είναι αυτό που λέμε déjà vu, σχετικά με τον Μίγια, τον οποίο τον ακούμε, τον ξανακούμε. Υπήρχε ξανά ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Έχουμε κάτι εκ νέου σχετικά με τον παίκτη?
1: Καλησπέρα, Ζέτα.

0: ομάδας για να παραχωρήσει τον Μιγιέ, καθώς αυτός θα είναι και ο τελευταίος χρόνος συμβολαίου του και η χρηματιστηριακή του αξία είναι αρκετά υψηλή ακόμα. Τώρα η ΑΣ λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση για την απόκτησή του. Ωστόσο στο παιχνίδι βρίσκονται ομάδες όπως η Villarreal, η οποία μάλιστα έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στο UEFA Champions League. Ο παίκτης εκτιμάται κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Ωστόσο είναι προφανές πως η Χετάφε θα μπει στην κουβέντα με ένα ποσό που θα ξεπερνά σίγουρα τα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε για sold out, έτσι.
0: Ναι, μέχρι χθες είχαν μείνει λιγότερα από 2.000 εισιτήρια και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θεωρούν δεδομένο ότι θα έχουμε sold out το πρώτο τελευταίο της σεζόν, καθώς ακολουθεί και αυτό, πιστεύω, ανεξαρτήτως αποτελέσματος και ημέρας, γιατί το μάτς με τον Παναθηναϊκό θα είναι Τετάρτη, πιστεύω πως και εκεί θα είναι κατάμεσο το Γιώργος Καραϊσκάκης. Είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Δεν το έχει κάνει, μια αλήθεια, φέτος. Αναζητεί την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι μετά από εκείνο επί της ΑΕΚ. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες και ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να βρει δύναμη από το χαλερικό γήπεδο, να στηριχθεί σε πράγματα που του δίνει αυτό το οικείο περιβάλλον για να πάρει την νίκη επί του ΠΑΟΚ, την άτυπη ρεβάνς, την άτυπη ήττα στην Τούμπα, για να μείνει ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου, αλλά κυρίως για να είναι σε θέση ισχύως ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση, που πιστεύω πως αυτή τη στιγμή είναι ο ρεαλιστικός στόχος του Ολυμπιακού. Η προετοιμασία κυλά ομαλά. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Κάποιες μικρονοχλήσεις με άτομα με τον ΠΑΟΚ έχουν ξεπεραστεί. Και μένει να δούμε αν θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Όπως είπαμε και χθες, είναι πολύ πιθανό να δούμε κάποιους από τους Μπρούνο, Ποντένσε ή και Μουζακίτη στο αρχικό σχήμα. Όλα αυτά είναι εκτιμήσεις, δεν έχει προκύψει κάτι με βάση τις δοκιμές του Βάσκου Τεχνικού, αλλά είναι πολύ πιθανό, κυρίως για τον Μπρούνο στο αριστερό δάκρυο της άμυνας, να τον δούμε στη θέση του Ορτέγκα. Αυτά ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Να πούμε πως υπάρχει ενδιαφέρον, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία και πάλι από τη Φενέρμπαχτσέ για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Αυτή τη φορά πιο θερμό, αυτή τη φορά φαίνεται πως οι Τούρκοι θέλουν να προχωρήσουν σε μια αποφασιστική κίνηση για τον ποδοσφαιριστή. Βέβαια, όπως λέγαμε και το πρωί με τον Ευάγγελο Μίχο στις Συνοικίες, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι απόλυτα ικανοποιημένος εδώ. Δεν είναι λόγω προσωπικότητας, λόγω παραστάσεων, από τους παίκτες που καίγονται για το επόμενο βήμα τους, οπότε αν το πραγματοποιήσουν θα είναι και πολύ προσεκτικό και πολύ μετρημένο. Μένει να δούμε αν, αν υπάρχει όντως πραγματικό ενδιαφέρον και πρόταση για τον Κωνσταντίν Τζολάκη από τη Φενέρμπαχτσέ, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός, ένα παιδί που το έχει γαλουχίσει ο ίδιος ο σύλλογος, ουσιαστικά από 15 χρόνων ο Τζολάκης είναι στο ρέντι, σίγουρα το κοστολογεί αρκετά υψηλά.
1: Έτσι. Ωραία, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Τι καλή και προνοητική που είμαι. Λοιπόν, 2:30 ακριβώς, οπότε ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της εκπομπής, το μαγαζίνο του 943 Intervet & Sports. Θα κάνουμε διακοπή για πολιτικό δελτίο και διαφημίσεις. Θα σας υπενθυμίσουμε ότι μαζί μας έχουμε την Intervet και να σας υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να παίζετε υπεύθυνα και να συμμετέχετε όταν είστε άνω των 21 ετών. Θα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
2: Intervet & Sports.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ. Θεραπεύει.

0: μύκητος του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
0: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας, μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στην συνεδρία σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές, μεταξύ αυτών μίλησε για δημοσιονομική σταθερότητα, για προσιτή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση, για αναθεώρηση του άρθρου 86, για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης, αλλά και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, έχουμε και εχμές από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, κατά την ομιλία του, εναντίον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου Δένδια. Όπως φαίνεται, να τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης, κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα, προσθέτοντας μάλιστα ότι οι υπουργοί χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: σε αυτούς που δεν μιλούν καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Να πω ότι ο κύριος Δένδιας λείπει σήμερα από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς βρίσκεται στην Πορτογαλία, εκεί όπου έχει διμερείς επαφές με τον Πορτογάλο ομόλογό του. Εν τω μεταξύ, το πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, μιλήσαμε με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Αρβανίδη, τον οποίο τον ρωτήσαμε για την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, και δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση και όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης στο πράξη θα είναι μια εγκληματική κίνηση. Μάλιστα, ο κύριος Αρβανίτης προσέθεσε ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα κόμματα, τα ελληνικά κόμματα, δεν λένε τίποτα. Να πω επίσης για τον Χρήστο Σπίρτζη, τον πρώην υπουργό, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε δύο πράγματα. Αφενός, την ανάσυρση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο, προκειμένου να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις, και επιπλέον ζήτησε με αίτημά του στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την υπόθεση. Πάμε στις χρηστικές ειδήσεις και στο επίδομα του παιδιού. Μέχρι την Παρασκευή και ώρα 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφιστάμενων στις 29 του μήνα. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, συνελήφθησαν 3 άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται το κύκλωμα αυτό σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia, του Γιώργου Μοσχούρη, η οποία είχε σημειωθεί, να υπενθυμίσω, στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Επίσης, στην υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου στην Κρήτη, προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Τώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκηση για οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου στον 54χρονο. Εν τω μεταξύ, ο δράστης εμφανίζεται αμετανόητος, καθώς φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας υπαίτιο τον 29χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του στο δυστύχημα το οποίο είχε γίνει το 2023. Στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, την παραπομπή σε δίκη για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα του και ένα στενό του συνεργάτη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας. Τα τρία πρόσωπα παραπέμπονται για μία σειρά από κακουργηματικές πράξεις, και είχαμε επίσης σήμερα το πρωί και ένα άλλο τραγικό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι, άλλο ένα με ηλεκτρικό πατίνι, τροχαίο ατύχημα λοιπόν στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ένα ηλεκτρικό πατίνι με τον αναβάτη να είναι μόλις 12 ετών. Το παιδί, να πω ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Μετά τις Μέσης Ανατολής, προφανώς, την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούζ αλλά και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Τώρα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση και μάλιστα η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της μέσω του μεσολαβητή Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει την θέση της. Την ίδια ώρα, τώρα, οι επιθέσεις από το Ισραήλ συνεχίζονται. Πραγματοποίησαν οι
δυνάμεις του Ισραήλ αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολά. Και ολοκληρώνοντας, να πούμε και για τον Χανταϊό, προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εν τω μεταξύ, ο Χανταϊός έχει αφήσει πίσω τρεις νεκρούς. Ένα πτώμα μάλιστα βρίσκεται ακόμα στο πλοίο και από τα 8 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 5 έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών εξετάσεων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Intervetten Sports.

Επανήλθαμε φίλες και φίλοι στις 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Θα είμαστε μαζί κανένα 20 λεπτό ακόμη με παρέα μας την Intervete.

0: Λοιπόν, και να συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό, διότι υπάρχει μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Να ακούσουμε τον Λαύρο Καραγκάνη. Λοιπόν, Λαύρο, καλό μεσημέρι. Επί του πιεστηρίου, ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΠ με μία αγωνιστική, άρα δεν θα έχει κόσμο πότε?
1: Δεν θα έχει κόσμο, γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι, στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των play-off και με τα τώρα δεδομένα το τελευταίο ιστορικά στο Απόστολος Νικολαίδης με τον ΠΑΟΚ στο φινάλε στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είναι μια ποινή η οποία οφείλεται σύμφωνα με την έκθεση συμβάντων της αστυνομικής διεύθυνσης στον παρατηρητή και τους παρατηρητές της ΔΕΑΒ σε 5 πυροτεχνήματα στρόμπο. Δεν έχω ιδέα καν τι είναι αυτό, να πω την αλήθεια. Εντός της κερκίδας, της θύρας 7 και του αγωνιστικού χώρου. Το τελευταίο, επειδή ήμουν από νωρίς και έφυγα αργά από το γήπεδο, δεν το έχω δει, να πω την αλήθεια, αν και κάθομαι κοντά στη θύρα 7. Και 2 κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει για μία ακόμα φορά την νομοθεσία του ελληνικού κράτους, λέω εγώ. Αυτή είναι η νομοθεσία, αφορά συγκεκριμένους, είναι αλακάρτ. Έχει τύχει να παρουσιαστούν αντίστοιχα συμβάντα σε άλλες έδρες. Οι άλλες έδρες δεν έχουν τιμωρηθεί και τιμωρείται ο Παναθηναϊκός από την ΔΕΑΒ στο παιχνίδι αυτό, το οποίο ιστορικά και σημειολογικά είναι από, αν όχι το σημαντικότερο, από τα σημαντικότερα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να μπει στη διαδικασία έφεσης, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις καταρχήν οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ...
0: Εφέσεις δεν υπάρχουν σε αυτές τις αποφάσεις, δεν αλλάζει τίποτα.
1: Έτσι, το μοναδικό που μπορεί να κάνει είναι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, να το είχε κάνει και ο Άρης παλαιότερα, απλά δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να ξέρω αν είναι διατεθειμένη ομάδα να το κάνει, να, όχι να εφεσιβάλλει, να ζητήσει μια παράσταση στην υπόθεση, δηλαδή ένα υπόμνημα, το οποίο μπορεί να χρονοτριβήσει την τιμωρία και να πάει αυτή του χρόνου. Αυτό έχει γίνει, έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από άλλες ομάδες. Μία είναι ο Άρης η πρώτη που το έκανε, αν μπορώ να θυμηθώ σωστά, αλλά και πάλι αυτά που σου λέω τώρα, επειδή ήδη είναι του πιεστηρίου, δεν είμαι σε θέση να ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει η ομάδα. Είναι μια πολύ κακή εξέλιξη, γιατί το παιχνίδι αυτό, σε όποια κατάσταση και αν είναι ο Παναθηναϊκός, θα ήταν πόλος έλξης για το τελευταίο μάτι στη Λεωφόρο, και τώρα το τελευταίο μάτι στη Λεωφόρο ήταν αυτό που έγινε με την ΑΕΚ.
0: Ναι, ακριβώς. Και μπορεί να κάνει και σχέδια ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ότι θα πάμε τότε,
1: έκανε,
0: ιστορικότητα κτλ. Ίσως και κάτι άλλο που να είχε ετοιμάσει ο Παναθηναϊκός πριν μετά, ανεξαρτήτως, δεν ξέρω. Ήταν ένας κομβικός αγώνας ιστορικότητας.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Νομίζω για το Σιώπη μου είπες από χθες ότι ξεπέρασε την
1: Λίωση. Ναι, γιατί η προπόνηση βγήκε ακριβώς μετά που μιλήσαμε, καμιά ώρα μετά. Πράγματι μπήκε, όπως το είχαμε πει, ο Σιώπης στην προπόνηση και νομίζω ότι έχει ξεπεράσει την Λίωση που τον ταλαιπώρησε. Από χθες προπονείται και νομίζω ότι βάζει και πλώρη για ενδεκάδα. Δηλαδή δεν θα ξαφνιαστώ να τον δώσει την ενδεκάδα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αν δεν παρουσίαζε αυτή την αδιαθεσία, αυτή την Λίωση που περίπου 24 ώρων που πέρασε, νομίζω ότι θα ήταν και βασικός, οπότε είναι διαθέσιμος. Θα προσπαθήσει να μπει, μάλλον γνωρίζαμε ότι θα γίνει μια προσπάθεια σήμερα αύριο να μπει ο Ρενάτο, αλλά και πάλι είναι πολύ, πώς να το πω, δεν έχει συγκεντρωθεί πολύ πιθανότητα στο ενδεχόμενο για να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Άρα Σάντσες, Κάτρις, Γετβάη, Ντέσσερτς, Σοκό είναι οι απόντες αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα τώρα δεδομένα στο αγωνιστικό πλάνο του Ράφα Μπένιτ.
0: Είχα κάνει παλιά μια συνέντευξη στο Βασίλη Ζαγαρίτη, ο οποίος μου είχε αναφερθεί στα χρόνια από το 19 στο 21 νομίζω, στην πορεία του στον Παναθηναϊκό, τις καλές στιγμές, τα ευχάριστα συναισθήματα. Υπάρχει τώρα περίπτωση να επανέλθει, διότι δεν ξέρω, με την Χερενφέιν δεν ξέρω πότε λύγει το συμβόλαιό του και τι πρόκειται να κάνει.
1: Ναι, το 28 λύγει και έχει ένα χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι μετά την καριέρα του στην Πάρμα, μετά τον Παναθηναϊκό, που δεν πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, ουσιαστικά πέρασε 3 άγωνα χρόνια στην Πάρμα ο 25χρονος πλέον Έλληνας αμυντικός, πήγε στην Αλμύρε Σίτη στην Ολλανδία και μετά στη Χερένθεν και έχει βρει τον ποδοσφαιρικό του εαυτό. Κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον ακόμα και συλλόγων από την Bundesliga. Το ζήτημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Δηλαδή, περιμένουμε να τελειώσουν τα παιχνίδια να γίνει μάλλον το διαζύγιο που όλοι συζητάμε για εκτός αν υπάρξει κάποια συγκλονιστική ανατροπή με το Ράφα Μπένιτεθ, και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός θα μπει στο σχεδιασμό. Αν με ρωτούσες πριν από δύο χρόνια αν υπήρχε περίπτωση ο Ζαχαρίτης να γυρίσει στον Παναθηναϊκό, θα σου έλεγα με τον τρόπο που έφυγε, όχι εξαιτίας του ιδίου αλλά της τότε μανατζερικής του εκπροσώπησης, θα σου έλεγα όχι. Γιατί τότε, αν γυρίσω σε ρεπορτάζ εποχής, και όχι μόνο δικά μου, που έχουν καταγραφεί στον ελληνικό αθλητικό τύπο, θα υπήρχε η πληροφόρηση ότι μέχρι και ασκήθηκε τέλος πάντων μια σύμμετρη πίεση στον Παναθηναϊκό, ότι ή τον δίνεται στην Πάρμα ή τον πάω σε άλλη ελληνική ομάδα, είχε πει ο τότε ατζέντης του. Επομένως η σχέση του Παναθηναϊκού με την τότε εκπροσώπηση δεν ήταν καλές. Όμως, έχει αλλάξει μανατζερική στέγη. Ανήκει στην AS1 αυτή τη στιγμή και νομίζω ο Έλληνας εκπρόσωπός του, ο κύριος Φουντούρης, με τον οποίο έχει ξαναδουλέψει τον Παναθηναϊκό στις υποθέσεις των Τετέι, στην υπόθεση του Τετέι, του Κοντούρη και σε άλλες υποθέσεις. Χατζηγιοβάνι, πιο παλιά, τώρα Κουρμπέλι, ακόμα και Ουνάι που δεν ήταν, Μαξίμοβιτς που δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα. Το ίδιο μανατζερικό γραφείο ήταν ο ίδιος εκπρόσωπος. Άρα, εγώ θεωρώ ότι και βάσει των δηλώσεων του παιδιού που έκανε πριν από τρεις μέρες, τέσσερις, αλλά χθες μπήκαν στον ελληνικό τύπο, μετά από ένα παιχνίδι της Χέρενφεϊν, ότι τον είχε προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο, είχε γίνει μια συζήτηση χωρίς να υπάρχει όμως επίσημη πρόταση. Και ο ίδιος είναι πολύ δεκτικός στο να γυρίσει. Αλλά για να γυρίσει θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να αποφασίσει ότι αυτός είναι.
0: Ναι, και όπως είπαμε, να βρει πρώτα προπονητή, ο οποίος θα τον κρίνει θετικά ή αρνητικά.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Και δεν νομίζω ότι κοιτάζει μόνο εκεί ο Παναθηναϊκός, δηλαδή κοιτάζει και άλλους ποδοσφαιριστές. Αλλά θα πρέπει πρώτα να έχουμε για τη συγκεκριμένη θέση, γιατί ο Ερνάντε θα φύγει και αριστερός μπακ θα έρθει. Επομένως θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής και στη συνέχεια να κάνουμε κουβέντα επάνω σε αυτά τα ζητήματα.
0: Ωραία, Λάμπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μεσημέρι. Καλή χαρά. 943 Intervetten Sports.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, φίλες και φίλοι, που δοκιμάζεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης την Κυριακή. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Αναφέρθηκες εκτεταμένα στα προβλήματα, τις προσπάθειες του Χατσίδη, τις προσπάθειες του Γιακουμάκη να συμμετάσχουν. Τι έχουμε σχετικά με αυτά τα δύο ονόματα ως δεδομένο?
1: Λοιπόν, Ζέτα, καλό μεσημέρι. Έχουμε ευχάριστα νέα για τον ΠΑΟΚ, για τον Δημήτρη Χατσίδη συγκεκριμένα, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά σήμερα με την ομάδα. Δεν ακολούθησε δηλαδή ατομικό πρόγραμμα όπως έκανε τις προηγούμενες ημέρες. Άρα, τίθεται στη διάθεση πια ξεκάθαρα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα ακολουθήσει σίγουρα την αποστολή του ΠΑΟΚ στον Πειραιά. Και πλέον είναι στο χέρι του Ρουμάνου τεχνικού να τον χρησιμοποιήσει ή όχι. Το πιθανότερο είναι να τον έχει στον πάγκο ως μια πολύ αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Αντίθετα, ο Γιακουμάκης στην προπόνηση που τελείωσε πριν από λίγο ακολούθησε και πάλι ατομικό πρόγραμμα, αλλά δεν αποκλείεται αύριο να μπει και αυτός με την ομάδα, χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι θα ακολουθήσει την αποστολή. Κυρίως τον προετοιμάζουν οι γιατροί για τα δύο τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Άρα έχουμε άλλον έναν παίκτη ο οποίος μπαίνει πια στη φαρέτρα του Λουτσέσκου. Μιλάμε για το Χατσίδη και τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Ευχάριστο, όπως ευχάριστο ήταν και το νέο που ήρθε πριν από λίγο
0: για τον Παναθηναϊκό και την
1: σχολιάστηκε από την ΠΑΕΚ. Βέβαια δεν είναι ωραίο να γίνονται αγώνες χωρίς κόσμο, αλλά τη δεδομένη στιγμή στον ΠΑΟΚ και μάλιστα την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος τον βολεύει, διότι αν διεκδικεί κάτι εκείνη την περίοδο, είτε το πρωτάθλημα είτε τη δεύτερη θέση, θα το διεκδικήσει χωρίς την ενοχλητική εντός εισαγωγικών παρουσία οπαδών του Παναθηναϊκού στην κερκίδα.
0: Ναι. Λίγο να περάσουμε στον Άρη, διότι είδα να αναφέρεται για πρώτη φορά, δεν ξέρω, το όνομα του Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος απασχολεί και τον Παναθηναϊκό με λίγες πιθανότητες, αλλά απασχολεί και τον Παναθηναϊκό. Τι υπάρχει σχετικά με το δεδομένο αυτού του ονόματος να αναλάβει τον Άρη?
1: Δεν υπάρχει τίποτα, Ζέτα, και για άλλη μια φορά θα πούμε αυτό που είχαμε πει και άλλες φορές. Είναι εκατοντάδες οι προτάσεις που πηγαίνουν αυτή την εποχή στις ομάδες, όχι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες, για προπονητές και ποδοσφαιριστές. Είναι περίοδος τέτοια. Μπορεί να έχει πάει ένα χαρτί στο οποίο προτάθηκε και ο Λέτο. Αυτό δεν πάει να πει αυτό κάτι.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Άρα λοιπόν να μην μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Τη στιγμή μάλιστα που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Καρυπίδης σκέφτεται, αν παραμείνει στην ομάδα, που όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι, ελείψη άλλου, να κρατήσει τον Γρηγορίου. Άρα νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Εγώ θα πρότεινα να το χαλαρώσουμε λίγο, διότι με πήραν το πρωί τηλέφωνο από τη Χαλάστρα και μου είπαν ότι ο Λάιτ σκέφτεται να μπει στον Καμπανιακό. Εγώ ρώτησα, να σου πω την αλήθεια, ποιος είναι ο Λάιτ.
0: Και εγώ τέτοια είμαι.
1: Να σου πω την αμαρτία μου, δεν τον ήξερα. Και μου είπαν ότι είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην νεολαία. Και σκέφτεται να επενδύσει στον Καμπανιακό. Είναι μια ομάδα η οποία έπεσε φέτος από τη Super League 2, την τρίτη εθνική. Και υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα αναλάβει να την αναλάβει προσωπικά και να επενδύσει σε αυτήν. Μάλιστα έβγαλε και ένα βιντεάκι στο οποίο προαναγγέλει την είσοδό του στον αθλητισμό. Άρα κάτι υπάρχει, διότι στην Καλάστρα αυτή τη στιγμή όλοι λένε ότι ο Λάιτ μπαίνει στην ομάδα. Μακάρι να μπει. Είναι ένας τραγουδιστής που λέγεται ότι έχει και αρκετά χρήματα να βοηθήσει το ποδόσφαιρο, να επενδύσει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Καμπανιακός είναι μια ιστορική ομάδα.
0: Και μόνο από πλευράς δημοφιλίας, έτσι, δημοτικότητας, ακολούθων, έτσι, όλο αυτού της αύρας που έχει δίπλα του, έτσι, θα ανεβάσει σίγουρα τα δεδομένα που υπάρχουν στην ομάδα.
1: Ναι, λένε μάλιστα ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί αυτό, μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Θα περιμένουμε το light, λοιπόν.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλό
1: μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: 9.43 Intervetten Sports.

0: Πάμε σιγά σιγά και στο ρεπορτάζ του ΑΕΚ να ακούσουμε τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Σχετικά με το όνομα, το μεγάλο όνομα του Ταβερνίερ που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Rangers, τι δεδομένα υπάρχουν? Όντως ενδιαφέρεται η ομάδα και την απόκτησή του?
1: Καλησπέρα Ζέτα. Κοίταξε, την δεδομένη χρονική στιγμή η ΑΕΚ δεν ασχολείται με τίποτα στο μεταγραφικό κομμάτι. Ο Χαβιέρ Μπάλτα το έχει τονίσει σε περιβάλλον του ότι δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με καμία περίπτωση μεταγραφική τούτη την περίοδο. Οπότε αυτή τη στιγμή μόνο αυτό μπορούμε να πούμε, ότι η ΑΕΚ δεν εξετάζει καμία περίπτωση κανενός ποδοσφαιριστή. Είναι άπαντες συγκεντρωμένοι στο
0: παιχνίδι
1: με τον Παναθηναϊκό, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οπότε μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Και ούκο λίγες φορές έχουν διαψευστεί και προσφάτως μάλιστα ονόματα που βγήκαν στη δημοσιότητα, ότι υποτίθεται πως ενδιέφεραν την ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο Ριμπάλτα, όπως είπα και πριν, μαζί με τον Νίκολιτς έχουν εστιάσει πλήρως στο πώς η ΑΕΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και εκεί τελειώνει η κουβέντα αυτή τη στιγμή.
0: Είδα κάποιες δηλώσεις, μάλλον το ρεπορτάζ για τον Λούκα Γιώβιτς σε ένα αφιέρωμα του ESPN, για την πορεία του, για το πόσο ευχαριστημένος είναι, τι έχει δηλώσει ότι συνέβαλε στην πορεία της Ένωσης προς τον τίτλο, ότι έχει βρει τον παλιό του εαυτό στην Ελλάδα, όλα θετικά για τον παίκτη.
1: Ναι, ο Λούκα Γιώβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τεράστιο όνομα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ένας ποδοσφαιριστής που είναι γεγονός πως μέσω της ΑΕΚ βρήκε και πάλι τον καλό του εαυτό. Είναι πρωτοσκόρερ της Ένωσης, είναι λογικό να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των μέσων σε όλο τον κόσμο. Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ του ESPN ήταν ταλέντα, μεγάλοι ποδοσφαιριστές που στην πορεία έχασαν τη διαδρομή τους και κατάφεραν να ορθοποδήσουν ξανά και να γίνουν πάλι, να θυμίζουν πάλι το παλιό τους καλό εαυτό, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Λούκα Γιώβιτς.
0: Διάβασα καλά, είχαμε πει και στο παρελθόν σχετικά με τον Λιβάη Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας που δεν φαίνεται να έχει βρει τα βήματά του. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στην ΑΕΚ?
1: Πάλι θα σου πω το ίδιο, ότι το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση τα οικονομικά του, τι θα ζητήσει η ομάδα του για να τον παραχωρήσει, αλλά σε καμία περίπτωση η ΑΕΚ δεν θα προχωρούσε σε μια να δώσει δηλαδή πάρα πολλά χρήματα προκειμένου να αποκτήσει ξανά τον Λιβάη Γκαρσία. Αν υπήρχε μια προοπτική του δανεισμού, αν υπήρχε το ενδεχόμενο να μείνει ελεύθερος ο Λιβάη Γκαρσία, τότε να το συζητούσαν. Αλλά αυτή τη στιγμή λέω και πάλι ότι στην ΑΕΚ δεν ασχολούνται με κανένα μεταγραφικό σενάριο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Και πάλι με πάρα πολύ καλή, γιατί η ώρα είναι 3 παρα 2 πρώτα λεπτά. Αφήνω λοιπόν σκυτάλι τώρα στον Θέμη Παλιούρα, ο οποίος ετοιμάζεται όπως κάθε μέρα να αποδώσει τα καλύτερα δυνατόν. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο το 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα. Αχ, ξέχασα το επίθετό της. Πουλιού. Ναι, το είπα πριν, το ξέχασα τώρα. Σιγά σιγά θα τη μάθω απ' έξω και ανακατοτά την Ανδριάνα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Intervetter που μας συντρόφεψε όλη αυτή την ώρα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Δίνω σκυτάλι στο Θέμη Παλιούρα, τον ένα μοναδικό και φοβερό. Τον ακούω σε όλο το δίωρο, να ξέρετε. Ακούω και εσάς βέβαια και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Όταν Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 9.43 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43 Interveten Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο λοιπόν, βγαίνετε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και σε Viber και email. Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Βαλένθια στο Telecom Center Athens, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός ήθελε να πάρει για να σκουπίσει τη σειρά και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Ιτήθηκε με ένα σκορ το οποίο μάλιστα τον κολακεύει τον Παναθηναϊκό, καθώς η διαφορά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ήταν κατά κύριο λόγο διψήφια. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων, ειδικά στην άμυνά του. Για 35 λεπτά ήταν κάκιστος, αφήνοντας και ελεύθερα σουτ από την περιφέρεια, αλλά έχοντας και μια εντελώς άδεια ρακέτα, όπου πολλές φορές απορούσες πως μπορούσαν οι παίκτες της Βαλένθια τόσο απλά να αφήνουν την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Επίσης δεν πήρε βοήθειες από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος χωρίς ιδιαίτερο λόγο είναι η αλήθεια, δηλαδή σε φάσεις όπου περισσότερο έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο παρά ότι χρειαζόταν να κάνει φάουλ, έκανε φάουλ νωρίς και είχε 4 φάουλ ήδη στο δεύτερο ημίχρονο και έπαιξε ελάχιστα μέχρι που αποβλήθηκε και πήρε το 5ο του φάουλ. Η Βαλένθια, η οποία στο τέλος την πίεσε πολύ ο Παναθηναϊκός, φάνηκε αυτό που λέμε η διαφορά της φανέλας, η διαφορά της ομάδας, καθώς η Βαλένθια είναι μια εντελώς απειρή ομάδα και στο τέλος πραγματικά τρέμανε τα χέρια τους. Ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει το παιχνίδι από το πουθενά, κάνοντας ένα εκπληκτικό επιμέρους σκορ, χωρίς όμως να έχει καθαρό μυαλό στο τέλος. Δεν είχε καθαρό μυαλό, καθώς παρά το γεγονός ότι έκανε το μείον 15, μείον 3 και έφτασε να έχει την κατοχή της μπάλας και να χάνει τα δύο τρίποντα ο Ρογκαβόπουλος, πήρε επιθέσεις στο τέλος οι οποίες δεν είχαν ιδιαίτερη λογική. Κάποια σουτ του Σόρτς μήπως μπουνε και Άγιος ο Θεός, δεν ακούμπησε καθόλου την μπάλα μέσα στο Λεσόρ. Στο τέλος πάει να πάρει την επίδεση με τον Ρογκαβόπουλο και για κάποιο λόγο, αντί να χρησιμοποιηθούν 5 παίκτες, η διαφορά στους 3 πόντους έτσι, αντί να χρησιμοποιηθούν 5 παίκτες που να έχουν το σούτ από μακρινή απόσταση ώστε να ανοίξει το γήπεδο, χρησιμοποιείται ένας από τους 5, ήταν ο Σόρτς, ο οποίος δεν το έχει το μακρινό σούτ και το έδινε προφανώς η Βαλένθια και έκλεισε προφανώς τους άλλους παίκτες και πήρε πολύ πιο πιεσμένο τρίποντο ο Ρογκαβόπουλος από ό,τι θα μπορούσε να πάρει υπό άλλες συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Νάνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, έπαιξε μόλις 22 λεπτά. Ο Σόρτς ήταν καλός και πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Δεν λέω ότι φταίει ο Σόρτς για την τελευταία επίδεση, προφανώς. Μιλάω για την επιλογή του Σερέλη να μην χρησιμοποιήσει 5 παίκτες οι οποίοι έχουν το σούτ από μακριά ώστε να ανοίξει το γήπεδο. Επίσης είδαμε και σχήματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί. Όπως τον Σόρτς, τον Γκριγκόνης και τον Οσμάν μαζί στην ίδια πεντάδα. Δεν θυμάμαι να το έχουμε ξαναδεί αυτό στον Παναθηναϊκό φέτος, στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου χθες. Και κάπως έτσι η Βαλένθια κατάφερε να επικρατήσει 87-91, να πάρει την νίκη, να κάνει το 2-1 και πλέον αύριο την ίδια ώρα, 9:15, έχουμε το τέταρτο παιχνίδι της σειράς, εκεί που η πίεση πλέον έχει περάσει στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει τη σειρά, να κάνει το 3-1 για να μην πάνε στράφη και οι νίκες που έκανε στην Ισπανία. Απ' την άλλη η Βαλένθια θέλει να κάνει το 2-2, έδειξαν οι παίκτες ότι το πιστεύουν. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός αύριο δεν θα πρέπει να παρουσιαστεί σε καμία των περιπτώσεων με αυτή τη χαλαρότητα που παρουσιάστηκε χθες. Μια χαλαρότητα η οποία ήταν τύπου ότι τους έχουμε, σε αντίθεση με την Ισπανία, στην Ισπανία τα παιχνίδια, όπου ο Παναθηναϊκός πήγε με το μαχαίρι στα δόντια, σε εισαγωγικά πάντα, για να πάρει το παιχνίδι και τα κατάφερε και πήρε τα παιχνίδια, όχι απλά το παιχνίδι. Απ' την άλλη, ο Πέδρο Μαρτίνεθ έπαιξε πολύ έξυπνα, χρησιμοποίησε τον Μοντέρο ουσιαστικά περισσότερο ως ο παίκτης ο οποίος θα δημιουργούσε και όχι ο παίκτης ο οποίος εκτελούσε, καθώς έκανε 9 assist στο Μοντέρο χωρίς να πάρει και πολλές προσπάθειες έξω τη γραμμή των 6.75 σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Κλείδωσε τον Παναθηναϊκό και πήρε την νίκη. Αύριο ξαναλέω 9 και 4 το τέταρτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια. Κυκλοφόρησαν πριν λίγες ώρες τα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν έχουν εξαντληθεί, δεν το έχω δει. Θα το κοιτάξω πολύ λίγο και θα σας ενημερώσω. Από εκεί και πέρα είχαμε μια είδηση τελευταία στιγμή όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Και κλεισμένο το θυρών θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ από φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Αυτό σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός δεν θα αγωνιστεί ξανά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Απόστολος Νικολαίδης στην ιστορική έδρα του. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι θα ασκήσει έφεση. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Πάντως με τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός δεν θα αγωνιστεί ξανά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Υπάρχουν και κάποια μεταγραφικά σενάρια για τον Τζολάκη και τη Φενερμπαχτσέ, για τον Μίγια, ο οποίος έπαιξε πολύ το περσινό καλοκαίρι, και ένα διακαής πόθος του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ που παίζει ο Ολυμπιακός στην Κυριακή, επέστρεψε ο Χατσίδης σε προπονήσεις, θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Για Κουμάκης το παλεύει, κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει έστω ένα τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια που μένουν. Να θυμίσω πως παίζουμε αγώνες τώρα για τα play-off της Super League: Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και τέλος. Αυτά ήταν, τελειώσαμε για φέτος. Επίσης, η Paris Saint-Germain είναι η ομάδα η οποία θα βρεθεί στον τελικό της Βουδαπέστης στην Puskas Arena κόντρα στην Arsenal. Χθες είδαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο, που είχαμε δει μια ποδοσφαιρική πανδεσία με πάρα πολλά γκολ. Αυτή τη φορά είδαμε ένα παιχνίδι τακτικής με τον Luis Enrique να κλειδώνει απόλυτα την Bayern Μονάχου. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο προπονητή που να το έχει καταφέρει σε αυτό το βαθμό κόντρα στους Βαβαρούς και ειδικά σε ένα παιχνίδι εντός έδρας για την Bayern Μονάχου, η οποία δημιούργησε ελάχιστες ευκαιρίες. Είχε σε τρομερή μέρα όλη την ομάδα της Παρί, αλλά ειδικά και τους δύο στόπερ της, τον Μαρκίνιος και τον Πάντσο, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης. Ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, όπως είπαμε και πριν, με απίστευτη πίεση, με τον γκολ να έχετε νωρίς, όπως είχε έρθει και στον περσινό ημιτελικό κόντρα στην Arsenal για την Παρί. Και να θεωρούμε όλοι πως θα δούμε κάτι παρόμοιο όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εν τέλει διαψευστήκαμε, καθώς αυτό το goal περισσότερο έσβησε το match παρά το άνοιξε. Και τώρα έχουμε τελικό λοιπόν Paris Saint-Germain Arsenal στην Βουδαπέστη. Για πρώτη φορά μετά το 1971 και το τελικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, θα έχουμε δύο ομάδες από πρωτεύουσες χωρών. Δεν έχει ξαναγίνει εδώ και 55 χρόνια, πραγματικά αξιοσημείωτο, και θα έχουμε και για πρώτη φορά κόντρα ισπανική όσον αφορά τους δύο πάγκους. Ο Λουίς Ενρίκη από τη μία για την Παρί και ο Μιγέλ Αρτέτα από την άλλη για την Arsenal. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα για να συζητήσουμε για όλα αυτά και ακόμη περισσότερα, καθώς έχουμε και μπάσκετ σήμερα με την ΑΕΚ να αντιμετωπίσει την Ουνικά Χαμάλαγα στις 10 για τον ημιτελικό του Final Four του BCL. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου. Ο Κώστα, το εργαλείο.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε τρία σημεία θα σταθώ και σε ευχαριστώ που μου δίνεις το βήμα. Λοιπόν, σε ένα σημείο είναι ότι Παναθηναϊκός ξαναγύρισε σε αυτό που ξέρουμε. Σε αυτό που βλέπουμε όλη τη χρονιά, δυστυχώς, μια ομάδα δίχως πιεστική άμυνα, μια ομάδα που για 35 λεπτά δεν υπήρχε, επί της ουσίας, απέναντι στην Βαλένθια. Αυτό βέβαια σε κάνει και ο αντίπαλος, έτσι, μην εκμεδενίζουμε. Η Βαλένθια ξέρουμε ότι μπορεί να μην έχει την πύρα, αλλά έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα, τα λάθη των διαιτητών σε 2-3 φάσεις τα περιμένω και είναι αναμενόμενα. Έχω σταθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι τόσο ο πρόεδρος όσο και ο προπονητής μας, όσο και ο Νάν, έχουν δώσει αιτίες στην Ευρωλίγκα με διάφορα πράγματα, μην τα ξανααναφέρω.
0: Κώστα, δεν νομίζω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο η διαιτησία.
1: Κοίταξε να δεις, όταν είσαι γηπεδούκος και καταφανέστατα φάουλ δεν στα δίνουνε.
0: Ρε εσύ Κώστα, τώρα άμα ένα-δύο σφυρίγματα δόθηκαν ανάποδα από εδώ και από εκεί, δεν νομίζω ότι έκρινε το μάτσο αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ας πούμε, ναι, προφανώς η φάση που αποβάλλεται ο Αταμάν και ο Πέδρο Μαρτίνεθ, προφανώς υπάρχει φάουλ στο Ρογκαβόπουλο και δεν κάνει ο Ρογκαβόπουλος φάουλ. Αυτό πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το δεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έγιναν ένα-δύο-τρία σφυρίγματα στη διάρκεια του αγώνα ανάποδα.
1: Όχι. Δικαίως η Βαλένθια πήρε τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Δεν στέκομαι ότι έχασε ο Παναθηναϊκός από αυτό. Θέλω να πω ότι και σε αυτό το παιχνίδι και σε άλλα παιχνίδια, κακά τα ψέματα, δεν έχουμε την καλή εικόνα στην Ευρωλίγκα. Με αυτά που γίνονται, με τον Γιανακόπουλο, άσχετα αν είχε δίκιο ή όχι που πήγε για τους υπερέ παιδιά, σφυρίχτηκε κανένα φάουλ μέσα εκεί στο δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει, αν πήγαινε κάποιος άλλος, μη Γιανακόπουλος, οποιοδήποτε, μην κατανομάσω τώρα ονόματα προέδρων ή οποιοδήποτε, έτσι. Δεν θα έτρωγε τρεις αγωνιστικές. Δηλαδή, εντάξει
0: είναι και υπότροπος ο Γιανακόπουλος και μετράει πολύ, Κώστα.
1: Όχι, πως τον δικαιολογώ. Είναι, πώς το λένε, ρε παιδί μου, υπάρχει προηγούμενο. Υπάρχει προηγούμενο και με τον Αταμάν. Και γενικά για το θέμα του Αταμάν, θα παρακαλέσω να ανέβει κάποια στιγμή, μάλλον να βγει ο Ανέση.
0: Ο Αναστάσης, λες.
1: Σε ένα ύφος πολύ έτσι ψιλοαγριεμένο. Αλλά από ό,τι λέει, έχει δικαιωθεί στο κομμάτι αυτό. Αν παίξει ο Παναθηναϊκός άμυνα, η ομάδα που θα τον κοντράρει δεν υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Για μένα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το να παίξει άμυνα, πρέπει να σε αφήσει κι άλλο. Δηλαδή, δεν παίζουν πέντε παίκτες και έξι, είναι και η αντίπαλη ομάδα.
0: Προφανώς.
1: Είναι για μια πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι καλή ομάδα και το έδειξε και στην κανονική διάρκεια.
1: Λοιπόν, ελπίζω αύριο να το πάρουν το παιχνίδι, γιατί το άγχος μετά θα είναι απίστευτο και δεν νομίζω, δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά πόσο κουράγιο θα έχει ο Παναθηναϊκός μετά να παρακάνει τρίτη νίκη με στη Βαλένθια για να φέρει τη... Είδαμε ότι δεν είναι μια ομάδα όποια. Εντάξει, λοιπόν, αυτό έπρεπε να ήταν υποψιασμένοι, γιατί το άγχος μεταφέρεται, για πλάκα μεταφέρεται.
0: Ναι, έχει μεταφερθεί ήδη νομίζω, Κώστα.
1: Δεύτερη ενότητα, ναι, ήδη, ναι, γιατί, ναι. Κοίταξε να δεις, θα παίξουμε πάλι. Και από ό,τι κατάλαβα δεν καταλαβαίνουν ούτε από έδρες, αυτοί χάσαν το μυαλό τους και κατάφερε ο Παναθηναϊκός στους 19 πόντους να τους φτάσει στους 2, 3, 4, έτσι από τη στιγμή που χάσαν τον προπονητή τους.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αντίθεση με εμάς, βγαίνοντας Αταμάν, βρήκαν το κουράγιο, το γαμώτο, την αδικία, δεν ξέρω τώρα πώς θα το πω, έτσι, και καταφέρανε να το ανεβάσουν, παρόλο που πήγε κάποια στιγμή. Μεγάλη διαφορά, έτσι, 19 από τους
0: 19 έφεσαι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Πολύ πολύ χαρούμενος, ξέρεις ότι είναι η αγαπημένη μου ομάδα η Παρή, έτσι. Πάρα πολύ δύσκολο το έργο στο τελικό για μένα προσωπικά με την Arsenal. Όσοι νομίζουν ότι θα την καταπιεί είναι γελασμένοι, η Arsenal είναι αίτητη, έχει μια πολύ σφιχτή άμυνα, φεύγει στην κόντρα. Εγώ προσωπικά τη φοβάμαι περισσότερο από την Bayern, έτσι την έχω δει αυτήν την ομάδα, σαν επικίνδυνη. Όχι σαν την μπαλάρα που παίζει.
0: Καλά, δεν παίζει μπαλάρα η Arsenal και περιμένουμε και κλειστό παιχνίδι κιόλας στο τελικό.
1: Να ξεχωρίσουμε την μπαλάρα όπως παίζει η Παρί, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Μπάγκερν, ας πούμε, που τη θεωρήσανε φαβορή. Εγώ όχι βέβαια, γιατί ξέρω τι ομάδα υποστηρίζω. Αυτή και τη Λίβερπουλ είναι αγαπημένες μου ομάδες. Έτσι, αν πάρουμε από χώρες. Λοιπόν, και αυτό με έχει κάνει το γαλλικό ποδόσφαιρο να το αγαπήσω Πλατινί τη δεκαετία του 80, έτσι. Λοιπόν, με εκείνη την τρομερή εντεκάδα και την τρομερή που είχε πάρει και το ευρωπαϊκό. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι εχθές το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε φτάσει σε σκορ υψηλά, 4-3, 5-4 πάλι. Οι ευκαιρίες που χαθήκαν δεν ήταν λίγες, απλά δεν παίχτηκε το ποδόσφαιρο που παίχτηκε. Είναι και λογικό για μένα, όταν πας για την πρόκριση, βάζεις και το μυαλό σου, έχεις βάλει ένα γκολ, κοιτάς να παίξεις καλή άμυνα, μας απέδειξε ότι παίζει και άμυνα.
0: Ναι, προφανώς. Και είδαμε και πολλές φορές 11 παίκτες της Παρή πίσω την μπάλα, κάτι που δεν είδαμε σε καμία των περιπτώσεων την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έχει μπροστά κάτι παιχταράδες, ο αγαπημένος μου, ο οποίος πραγματικά, όποιος δεν το είδε, αυτή τη φάση την τρίπλα που σκάει στο 70, έτσι. Πόση μπάλα ξέρει αυτό το πιτσιρίκι.
0: Ναι.
1: Και πάντα θα βγαίνουν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Πάντα θα βγαίνουν, αρκεί τα μυαλά τους να είναι στα κεφάλια τους. Και το τρίτο κομμάτι θα καταλήξω τώρα βέβαια με το ποτάθλημα, γιατί μεθαύριο ξεκινάνε την Κυριακή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα για κανέναν εκτός από τον Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα τελειώσουν όλα πιστεύω την Κυριακή. Εάν νικήσει ο Παναθηναϊκός, η ομάδα μου την ΑΕΚ, έχει ακόμα και δύο βαθμούς να τις κόψει. Βέβαια, εννοείται ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ένας από τους δύο να κερδίσει. Γιατί αν έρθουν ισόπαλοι, καληνύχτα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κατάλαβες τι λέω. Οπότε μην κάθονται και απογοητεύονται οι ΠΑΟΚτζίδες, οι Ολυμπιακοί. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τελειώνουν κατά 99% την Κυριακή.
0: Θα τα δούμε. Το λέω πολύ δύσκολο πάντως να γυρίσει η κατάσταση.
1: Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Μια αρρωστημένη κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Όποιος προπονητής και να έρθει, φέρε μου τον καλύτερο προπονητή. Αν δεν καθαρίσει βρώμα μέσα από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Κάποιοι κουνομάνε, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί αν μου πεις ότι, τρελαίνεται ένας πολύ μεγάλος προπονητής, πιπέδου Γκουαρδιόλα Ενρίκε, και έρχεται στο Παναθηναϊκό. Ξέρεις τι θα πει? Δεν θα πει 10 παίκτες θέλω. Θέλω μια καινούργια ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα τους διώξει όλους. Αν θέλουμε να πάμε κάπου ψηλά.
0: Αυτά λέγαμε και με τον Μπενίτεθ, αλλά δεν είδαμε διαφορά, Κωστά. Λοιπόν, να σε καλά, φίλε.
1: Δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Είναι λάθος αυτό που κάνουνε. Ο Μπενίτεθ κατάφερε να πάει την ομάδα εκεί που μπόρεσε να την πάει. Έχει 24 βαθμούς και αυτός και η ΑΕΚ στο δεύτερο γύρο, αν θυμάμαι καλά. Δεν είπε ότι εγώ ήρθα να σας φτιάξω ομάδα σε 6 μήνες. Και δεν υπάρχει και προπονητής που να φτιάξει ομάδα σε 6 μήνες.
0: Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί. Κώστα, τώρα όμως είναι μεγάλη κουβέντα. Θα τα συζητήσουμε άλλη φορά.
1: Θέλουν να το φάνε κάποιοι δημοσιογράφοι. Θέλουν να βάλουν κάποιους κολλητούς τους να τους ελέγχουν σε 3-4 παιχνίδια που θα κάνει στραβά. Ό,τι έγινε και με το Βιτόρια. Τα ίδια πατελάκια μου, τα ίδια πατελάκια μου. Άρα εμείς που κρίνουμε, είμαστε καλύτεροι. Γνωρίζουμε πολύ περισσότερο το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν βλέπω την ομάδα αυτή να πάει καλά. Όπως και ο Ολυμπιακός. Αν διώξει το Μεδιλίπαρ, έτσι.
0: Ναι, θα τα δούμε. Έγινε, Κώστα, να είσαι καλά.
1: Να καλά, φίλε μου.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μιχάλη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη. Χαμήλωσέ μου το ραδιόφωνο λίγο. Τέλεια. Γιατί μικροφώνησε.
2: Πήραμε την ευκαιρία να μιλήσεις με τον κύριο προηγουμένως, που είναι και Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Δεν θα έπαιρνα η αλήθεια. Αν ήθελα να τελειώσει η σειρά. Πάμε ένα-ένα.
0: Για πάμε.
2: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το έχω ξαναπεί για μένα. Όποιος είναι νικητής από τη σειρά Παναθηναϊκός, Βαλέθια, Παναθηναϊκός, για μένα έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρει το ευρωπαϊκό, άποψή μου.
0: Ναι.
2: Από τους αγώνες που βλέπουμε πάντα, έτσι.
0: Ναι.
2: Μέσα από τους αγώνες που βλέπουμε, αν έχεις προσέξει, ο κάθε αγώνας είναι ένας τελικός.
0: Σωστά.
2: Πάμε θέμα διαιτησίας. 4-10 λεπτό, πολύ γρήγορα, να μην σε κουράζω. 4-10 λεπτό, για εξήγησέ μου εσύ που γνωρίζεις από αθλητικά. Και θεωρώ ότι γνωρίζεις από μπάσκετ. Πώς γίνεται να παίζουν δύο ομάδες. 3 λεπτά πριν το τέλος του 4-10 λεπτού, πριν αρχίσει ο Παναθηναϊκός να φορτσάρει, να το πω έτσι λαϊκά, για να γυρίσει τη διαφορά στο τέλος.
0: Ναι.
2: Έχει, αν δεν κάνω λάθος, 16-18 πόντους διαφορά έχει ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια.
0: Ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, έτσι, προς Θεού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός 4 φάουλ, που σημαίνει ό,τι και να κάνει πια πάνε σε βολές η Βαλένθια, η Βαλένθια 0 φάουλ. Την ώρα που, γιατί τα λέω όλα αυτά, την ώρα που αρχίζει ο Παναθηναϊκός να φορτσάρει να γυρίσει το παιχνίδι, τα 4 φάουλ που δεν έχουν στηριχτεί μέχρι τότε στη Βαλένθια από τους κύριους διαιτητές, δικαίωμά τους.
0: Υπήρχαν όμως περιπτώσεις που έπρεπε να σφυριχτούν, Μιχάλη, αυτό πρέπει να εξετάζουμε. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να σφυριχτούν.
2: Εγώ θεωρώ ότι υπήρχαν. Εγώ θεωρώ επίοικος, γιατί πέσανε και άλλη άμυνα. Δεν έπαιζε μόνο ο Παναθηναϊκός, έτσι είναι.
0: Εντάξει, καλά, γενικά η Βαλένθια δεν είναι και το φόρτι της άμυνα, ούτε του Παναθηναϊκού είναι.
2: Αλλά
0: θέλω να σου πω ότι πρέπει να εξετάζουμε αν υπάρχουν φάουλ ή δεν υπάρχουν. Όχι ότι.
2: Σωστά. Το εξετάζουμε και βλέπουμε και αν μη τι άλλο έπρεπε να έχουν τουλάχιστον 3 φάουλ εντελώς αντικειμενικά. Λοιπόν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μιλάω για το τεχνικό κομμάτι, έτσι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τα τελευταία 3 λεπτά που ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή στο 1,5 λεπτό έχει δείξει τη διαφορά στους 5 πόντους. Οι κύριοι της Βαλένθια, και καλά κάνουν, κάνουν χρήση του μπόνους, ότι δεν, ό,τι φάουλ και να κάνουν δεν είναι βολές, καταλαβαίνομαστε πιστεύω.
0: Ναι, προφανώς.
2: Έτσι, οπότε να ένα μπόνους, πονηρό, γιατί το μπάσκετ είναι πονηρό άθλημα. Λοιπόν, και δεν είναι για αυτούς που παίζουν μπάλα και φωνάζουν ζήτο και γκολ και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Το μπάσκετ είναι πολύ πονηρό άθλημα. Λοιπόν, να μια πονηρή κίνηση από τους διαιτητές, εγώ αφελής όπως το βλέπω,
0: ναι.
2: Το οποίο να ένα μπόνους. Όχι ότι αυτό καθορίζει το γενικό σύνολο ποια ήταν καλύτερη ομάδα και αν δεν ήταν. Να ξεκαθαρίσω. Αλλά την ώρα που η ομάδα, η γηπεδούχος κάνει ένα βήμα, μήπως και το πάρει, εκείνη την ώρα οι κύριοι με τα γκρι είχαν δώσει πολύ διακριτικά το δικαίωμα στους κυρίους με τα πορτοκαλί να κάνουν το παιχνίδι τους. Αυτά για τη διαιτησία λεπτομέρειες παιχνιδιού μιλάω πάντα, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή είπες κάτι για διαιτησία, άτιμά μου.
0: Ναι, όχι, είπα ότι δεν θεωρώ ότι έπαιξε κάποιο ρόλο, όχι.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο διακριτικό. Και αν σκεφτείς ότι η ομάδα που ήταν και ο κυπεδούχος ήταν ο Παναθηναϊκός, θεωρώ ότι υπήρξε και λίγο διαπλοκή, θα το πω. Όπως και διαπλοκή για μένα ήταν το ότι ήρθανε και ήρθανε ή εκεί την πάτησε για μένα ο Παναθηναϊκός, μιλάω το staff, ότι οι τύποι ήρθανε για να δημιουργήσουν αυτό που να δημιουργήσουν λίγο μια ανακατοσούρα γιατί αυτό τους βόλε.
0: Γιατί?
2: Αλλά έκαναν και τους πέρασε.
0: Γιατί...
2: Μια ανακατοσούρα. Πάντα σε πλαίσια αθλητικά μιλάω, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μην... ποια ανακατοσούρα, γιατί δεν έχει πέσει κάτι σε αντίληψή μου.
2: Εντάξει, όλα αυτά που, όλο αυτό που όλος αυτός το τζέρτζελος και το σιλάκι, τόσο τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν μιλάω για την Ισπανία, μιλάω για χθες, έτσι.
2: Μιλάω για χθες. Ναι, ναι. Ήρθανε με διακριτικά με τον τρόπο να δημιουργήσουν λίγο, να τσιγκλήσουν λίγο το staff για να την πατήσει σε κάποια πράγματα που κατά την άποψή μου την πάτησε. Μιλάω για το staff του Παναθηναϊκού, έτσι. Τέλος πάντων. Whatever, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια μπροστά μας.
0: Άλλο ένα ελπίζω να έχουμε, Μιχάλη.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, λέω ότι...
2: έχω, όπως εγώ σου το είπα και προηγουμένως, θεωρώ ότι μιλάμε για τελικούς. Έχω δύο άλλα τα παιχνίδια, δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Ολυμπιακό. Γελάει ο κόσμος, όχι με τον Ολυμπιακό, με τη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πολύ καλά έκανε και στη θέση του Ολυμπιακού, όποιος και να ήταν, το ίδιο θα έκανε.
0: Καλά, τι να κάνει, με το σπαθί του έκανε ο Ολυμπιακός, έτσι.
2: Το ξεκαθάρισα, δεν είπα κάτι για τον Ολυμπιακό. Γελάω για τη διοργάνωση και το ότι αφήνει κάποιες ομάδες που εδώ και 2-3 μήνες, παρένθεση, το οποίο το υποφελήθηκε ο Παναθηναϊκός, γιατί
0: ήρθαμε
2: με τη Μονακό, κατάλαβες θέλω να σου πω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γιατί και εμείς γυμνή τη βρήκαμε.
0: Προφανώς.
2: Και εμείς γυμνή δεν τη βρήκαμε. Άρα εδώ φαίνει πολύ μεγάλο για μένα. Πολύ μεγάλη ευθύνη η διοργάνωση για αυτό το πράγμα.
0: Η διοργάνωση τι να κάνει ρε Μιχάλη.
2: Δεν ξέρω ρε καρδιά μου τι θα κάνει. Δεν είναι η δουλειά μου. Άμα εγώ μπορώ να σου πω πως θα κάνεις τη δουλειά σου.
0: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια ομάδα όπου okay, έμεινε με 8 παίχτες, με 10 παίχτες. Αυτή ήταν η ομάδα. Κατάφερε να τερματίσει 8η. Κατάφερε να τερματίσει 8η γιατί υπερκατορθώματος πρόκειται. Και από τη στιγμή που κατάφερε να τερματίσει 8η δεν μπορούσε κανείς να της πει ότι σε πετάμε έξω γιατί δεν είσαι τόσο ανταγωνιστική.
2: Είναι όμως αλλίωση αποτελέσματος στην πορεία.
0: Ναι.
2: Γιατί μπορώ, είναι τώρα να μην το κάνουμε αυτή την κουβέντα εδώ, με καταλαβαίνεις. Θεωρώ ότι καταλαβαίνουμε σε πολλά άλλα πράγματα.
0: Okay. Λοιπόν, πες μου κάτι τελευταίο γιατί έχουμε μισό λεπτάκι, ναι.
2: Ναι, πολύ. Τίποτα άλλο, δεν ήθελα να ενοχλήσω περισσότερο. Απλά θεωρώ ότι για μένα, το ξαναλέω, μέσα από αυτή τη διάδα σίγουρα θα βγει μια ομάδα τελικού. Να μην είμαι υπερβολικός γιατί θα το πάρει, αλλά σίγουρα βλέπω...

0: ΑΕΚ έχουν καβαλήσει το καλάμι, θα θυμίσω δε και στο Παναθηναϊκό. Μετά πάνε τούμπα, ξέρουν πως θα κερδίσουν. Δεν νομίζω, ας κατέβουν το καλάμι και θα πάθουν λακτάσεις στο εξοχικό μας. Τελευταία αγωνιστική, λέει η αποστολή. Μάλιστα. Πάμε διαφημίσεις σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Intervention Sports.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν. Και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
7: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervention Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
8: Η ώρα είναι 3:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Καθησυχαστική εμφανίζεται η Κομισιόν απέναντι στην έξαρση Χανταϊού στο Κουρασγερόπλιο. Υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές. Μεταξύ αυτών μίλησε για προστή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση, για αναθεώρηση του άρθρου 86, για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσθέτοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Χρήστος Πύρτζης, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε αφενός την ανάσυρση της δικογραφίας για τον σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο, προκειμένου να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Επιπλέον, ζήτησε την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, από την υπόθεση. Την παραπομπή σε δίκη για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα του και ένα στενό του συνεργάτη για τα οικονομικά της κυβωτού του κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας. Τα τρία πρόσωπα παραπέμπονται για μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις. Πιθανή είναι μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της μέσω μεσολαβητή Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με νεφώσεις στα επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της χώρας, νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής να απαντήσω το μήνυμα της Αποστολίας. Αποστολία, δεν θεωρώ ότι έχει καβαλήσει κάποιο καλάμι. Αντιθέτως, βλέπεις ότι και ο προπονητής της, ο Νίκολιτς, κρατάει χαμηλούς τόνους. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει καβαλήσει κάποιο καλάμι. Είναι 6 βαθμούς μπροστά, είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή ομάδα. Και από ό,τι φαίνεται είναι και αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Α, έχει στείλει και άλλο μήνυμα Αποστολία. Λέει από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Πολύ περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Βαλένθια που μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Εύχομαι και αύριο να με κάνει ακόμα πιο χαρούμενη. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον Γιώργο από Λονδίνο και στον κύριο Γιώργο με αγάπη. Λία, λέει η Αποστολία. Γεια σου, Λία. Ο Εζεκία λέει: Λουίς Δίας, χθες πολύ ατομιστής. Πρέπει πάντως να δίνουν κίτρινη κάρτα σε όσους σηκώνουν το χέρι για να δείχνουν ότι είναι δικό τους το πλάγιο. Δεν είναι, έχει καταντήσει γραφικό, λέει ο Εζεκία. Εζεκία, τότε θα είχαμε καμιά κοσαριά κίτρινες κάρτες σε κάθε παιχνίδι. Θα έπαιρναν όλοι από μία, θα έπαιρναν και οι αλλαγές. Δεν νομίζω ότι θα έμενε και κανένας χωρίς κίτρινη. Ο Κώστας με διορθώνει και πολύ καλά κάνει, έχει δίκιο στο που λέει. Λέει: Καλησπέρα Θέμη. Σε ποινές της ΔΕΑΒ δεν υπάρχει έφεση. Απλά ζητάνε να εκδικαστεί πρώτα και μετά να εφαρμοστεί η ποινή. Όπως έκανε πρώτος ο Άρης, άρα η ποινή θα πάει για του χρόνου. Πολύ σωστά το αναφέρει ο Κώστας. Έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια, αν το πάρουμε από το συναισθηματικό κομμάτι, δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός να παίξει τον τελευταίο του αγώνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα το κάνει. Αν το πάρουμε όμως καθαρά. Από το αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει του χρόνου να έχει τον κόσμο του και να μην παίξει την τελευταία, να παίξει την τελευταία αγωνιστική χωρίς κόσμο για να πάει εκεί η ποινή του. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν διεκδικεί κάτι όσον αφορά το αγωνιστικό και το βαθμολογικό κομμάτι. Έτσι. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός. Είναι μια λεπτή ισορροπία αυτή. Ο Αντώνης λέει: Παρ' είναι πολύ γρήγορο στι αντεπιθέσει. Αυτό είναι το παιχνίδι τη, λέει ο Αντώνης. Ναι, έχει παιχταράδα μπροστά. Έχει Ντεμπελέ, έχει τον Ντουέ. Ο Μπαρκολά βλέπει ότι μπαίνει αλλαγή. Ο Κβαρατσέλια, φυσικά, ο οποίο είναι απίστευτο. Είναι στην κόντρα, μπορεί να κάνει τη ζημιά απέναντι σε κάθε ομάδα. Βλέπει κιόλα ότι οι ποδοσφαιριστές τη και να συνδυαστούν μπορούν και να τελειώσουν τι φάσει μπορούν και με τα δύο πόδια μάλιστα περισσότεροι. Να πάνε και στην ατομική ενέργεια. Είναι πραγματικά πρόβλεπτη. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
1: Φώτης, λεγόμουν από Νίκαια, περνώ.
0: Στάθης είπες, έτσι.
1: Φώτης,
0: γεια σου Φώτη.
1: Γεια σου, φίλε. Να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Όσο καιρό κάνεις εκπομπή επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Σε έχει πάρει ποτέ κανείς να σου πει ότι, φίλε, εγώ δεν συμφωνώ με τον πρόεδρο της ομάδος μου. Είμαι αντίθετος με αυτά που κάνει και λέει.
0: Έχει συμβεί, ναι.
1: Έχει συμβεί μια φορά.
0: Μετρημένες, ναι, αλλά τώρα δεν
1: έχω ακριβώς. Επειδή είμαι φορτηγατής και ακούω εκπομπές πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω και τι άλλο να κάνω με φορτηγό, δεν το έχω ακούσει ποτέ ή σχεδόν ποτέ, έτσι. Να πω ότι το έχω ακούσει εγώ μια-δυο φορές όλα αυτά τα χρόνια. Πήρε τις προάλλες ένας κύριος, ταξιτζής, ο οποίος ήταν δίθεν, το τονίζω το δίθεν, αγανακτισμένος, γιατί βγήκε ένας άνθρωπος και είπε ότι ξέρεις κάτι, εγώ χάρηκα πως Λούκας θα χάσει τα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Το θυμάσαι, έτσι.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι, και βγήκε ο δίθεν αγανακτισμένος, ο οποίος παίρνει τηλέφωνα 30 χρόνια σε εκπομπές, γραφικός, πάντα βρίζει τον κόσμο. Δεν έχει πει ποτέ αυτός ο τύπος για τον πρόεδρο του κάτι. Αγανάκτησε με αυτό που είπε για τον Σλούκα, αλλά με τις σχεδιότητες του πρόεδρου του δεν τον ακούς ποτέ να αγανακτήσει.
0: Ναι.
1: Δεν ακούς ποτέ κανένα να πει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αθαλήτης και μισός.
0: Φώτη, σε παρακαλώ πολύ, μη χαρακτηρίζεις, φίλε, γιατί θα αναγκαστώ να κλείσω τη γραμμή. Γιατί μιλάμε σε δημόσιο αέρα, δεν μιλάμε μεταξύ μας σε ένα δωμάτιο. Σου λέω μη χαρακτηρίζεις, δεν θα το ξαναπώ.
1: Ένα σου πω, καταρχάς δεν είπα όνομα.
0: Ναι, δεν έχεις πει όνομα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Γιατί σε ενοχλεί.
0: Δεν είναι ενοχλή, μιλάμε σε δημόσιο αέρα, δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε. Μπορείς να πεις τη γνώμη σου και να είσαι καυστικός, δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις.
1: Ναι, τον άφησες 5 λεπτά να αποκαλεί τον άλλον καθήκη.
0: Ναι, το είπε μια φορά και είπα και σε αυτό το ίδιο πράγμα ακριβώς.
1: Δεν το είπε μια φορά, το είπε παραπάνω φορές και τον άφησες χωρίς να τον ενοχλήσεις καθόλου.
0: Ωραία, αφού δεν θα πω σε αυτή τη σύγκριση τώρα, σου λέω ότι μη χαρακτηρίζεις, συνεχίζουμε την κουβέντα μας και προχωράμε παρακάτω.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όποιος άνθρωπος τάθεται με αυτόν τον πρόεδρο είναι εξίσου αλήτης. Εντάξει.
0: Αυτό δεν ισχύει με όλες τις συμπεριφορές. Η κάθε συμπεριφορά κρίνεται διαφορετικά, Φώτη.
1: Υπάρχουν δύο ειδών δημοσιογράφοι. Υπάρχουν αυτοί που παίρνουν το μέρος του και το σιγοντάρουν και υπάρχουν και οι δίθεν αντικειμενικοί, ξανατονίζω το δίθεν, οι οποίοι λένε την ατάκα η τοξικότητα και από τις δύο πλευρές. Εσύ είσαι αυτής της άποψης, η τοξικότητα και από τις δύο πλευρές.
0: Εγώ δεν έκανα ποτέ λόγια τοξικότητα και από τις δύο πλευρές.
1: Εσύ λέει, σου ρωτάω, είτε συνθάτω ότι η τοξικότητα προέρχεται για τις δύο πλευρές.
0: Όχι, θεωρώ ότι οι συμπεριφορές του συγκεκριμένου πρόεδρου πολλές φορές δημιουργούν τοξικότητα, ναι. Υπάρχουν λάθη και από την απέναντι πλευρά, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό φυσικά δηλαδή, όσο από αυτή την πλευρά.
1: Αυτές τις συμπεριφορές που λες, ναι. Πώς μπορεί να τις χαρακτηρίσεις εκτός από αλήθεια, ρε φίλε,
0: συγγνώμη. Ναι, στον αέρα δεν θα τις χαρακτηρίζω έτσι. Θα τις χαρακτηρίσω τοξικές, τελεία για παύλα.
1: Δεν έχει διαφορά το τοξικό με το αλήθικο, είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι.
0: Υπάρχει διαφορά.
1: Μόνο στο ακουστικό. Στην ουσία δεν έχει καμία διαφορά.
0: Υπάρχει διαφορά.
1: Λοιπόν, πριν μου το παίξουν αγανακτισμένοι, όσοι θέλουν να το παίξουν αγανακτισμένοι, ας βρουν πρώτα να καταδικάσουν τις εσχρότητες που κάνει επανειλημμένος αυτά που έχει πει και έχει κάνει, και μετά ας πούμε για ευαισθησίες. Εντάξει, γιατί και χθες πάλι αλητίες γίνανε στο γήπεδο.
0: Χθες τι έγινε, Φώτη?
1: Εχθές είδες τους κάφρους πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια, τους είδες?
0: Ναι.
1: Την επίθεση, τότε τι με ρωτάς τι έγινε?
0: Ναι, δεν υπήρχε κάτι όμως, κάποια ρήψη μπουκαλιών, κάποια ρήψη αντικειμένων, όντως συμφωνώ στο που λέω.
1: Αυτό πώς το λες,
0: δεν έχει βγει κάτι, δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι, δεν υπάρχει κάποια καταγγελία, δεν υπάρχει κάτι.
1: Για ροχάλες και τέτοια δεν άκουσες?
0: Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Εντάξει, συνέβησαν όμως, για κάποιο λόγο μπήκαν από εκεί πίσω αυτοί. Ναι.
0: Δεν διαφωνώ στο που λες. Δεν συνηθίζεται να είναι εκεί πέρα. Χθες ήταν εκεί πέρα. Όπως ήταν και με τη Μονακό μάτ, εκεί.
1: Δεν μπαίνουν σε οποιοδήποτε μάτ. Μπαίνουν στα κρίσιμα για να κάνουν αυτά που κάνουν. Έχεις δει ποτέ σου σε κάτι τέτοιο?
0: Τα τελευταία χρόνια όχι.
1: Μπορούμε να συγκρίνουμε τις προέδρους του Ολυμπιακού με αυτόν τον τύπο?
0: Από ποια άποψη τοξικότητας σου απάντησα νωρίτερα?
1: Όχι. Λοιπόν, εντάξει, τέλος πάντων. Περιμένω να βγει ο γραφικός ο Ταρίφας να δω τι θα μας πει.
0: Μη χαρακτηρίζεις άλλους ακροάτες, Φωτή. Δεν θέλω να μπαίνουμε, ρε φίλε, σε αντιλογίες.
1: Δεν θα πω ότι είναι κατοικία, όπως λέει αυτός. Εγώ θα λέω ότι είναι γραφικός γιατί παίρνει όλα τα ραδιόφωνα. Υπάρχει πάρει σβάρνα 30 χρόνια όλα και λες τα ίδια και τα ίδια.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, Θέμη, εγώ είμαι.
0: Εσείς.
2: Γιάννης από Πειραιά, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Γεια σου, Γιάννη, βέβαια.
2: Θέλω να πω κι εγώ τη γνώμη μου για ορισμένα θεματάκια. Καταρχήν άκουγα από πολύ μακριά το φίλο που μιλάγε τώρα. Εγώ δεν θα χαρακτηρίσω, αλλά στο νόημα των λεγόμενων του θα πω ότι με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Έχω βαρεθεί κι εγώ με τους εισαποστάκηδες, οι οποίοι λένε η τοξικότητα από εδώ και η τοξικότητα από εκεί. Θέλω να μου πούνε όλοι αυτοί ποια κίνηση των Αγγελόπουλων δημιουργεί αυτό που λένε όλοι αυτοί που το επικαλούνται. Γιατί εγώ μπορώ να πω από κινήσεις του Γιαννακόπουλου 1500 και να μην σταματάω. Έτσι, ρεζίλη στην Ευρώπη μας έχει κάνει. Βγαίναν οι μεγαλύτερες ισπανικές εφημερίδες και τον χαρακτήριζαν να μην πω πώς. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα. Και όλοι αυτοί λοιπόν που με το παραμικρό θα βρίσουν τον Μπαρτζόκα, θα βρίσουν ανέτεια τους Αγγελόπουλους που εμείς οι ίδιοι Ολυμπιακοί τους κατηγορούσαμε για μαλθακότητα χρόνια ολόκληρα, και το ξέρεις, Θέμη.
0: Είναι αλήθεια, ναι.
2: Είναι αλήθεια, τους κατηγορούσαμε για μαλθακότητα. Όλοι εμείς λοιπόν, όλοι εμείς βλέπουμε το Γιαννακόπουλο να οργιάζει, τους Αγγελόπουλους να μην μιλάνε και στο τέλος βλέπουμε και τους εισαποστάκηδες να λένε τοξικότητα από εδώ και τοξικότητα από εκεί. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Η τοξικότητα έχει όνομα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τελεία και παύλα. Για να το ξεκαθαρίζουμε και να μην το συνεχίζουμε αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί λοιπόν που βρίζουν με το παραμικρό τον Μπαρτζόκα ή τους Αγγελόπουλους δεν έχουν βγει μια φορά να πούνε κάτι για τον πρόεδρό τους. Και όταν έρθει κουβέντα για τον πρόεδρό τους λένε είναι οπαδός, είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία του. 1500 δικαιολογίες για να μην πούνε είναι τοξικός. Πάει και τελείωσε. Είναι τοξικός. Με άλλο πρόεδρο Παναθηναϊκός το μπάσκετ στην Ελλάδα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερο. Και δεν μιλάω από άποψη χρημάτων, γιατί βάζει πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Θα βγουν οι Παναθηναϊκοί και θα μου πούνε πω σε πονάει, σε καίει γιατί βάζει λεφτά. Δεν λέω αυτό. Λεφτά βάζουν και οι Αγγελόπουλοι και βάζουν πάρα πολλά. Λέω ότι αυτά που λέει και αυτά που κάνει, από κακάρες μέχρι δεν ξέρω τι άλλο έχει πει αυτός ο άνθρωπος και τι έχει κάνει, στριγκάκια και δεν ξέρω τι άλλο, πραγματικά δεν έχω ακούσει έναν Παναθηναϊκό, έναν που να πει εμένα αυτός ο πρόεδρος δεν με εκφράζει.
0: Εντάξει, εγώ λοιπόν, ξέρω αρκετούς πάντως για να ξέρει.
2: Εγώ δεν ξέρω κανέναν Θέμη και στο λέω ειλικρινά. Εγώ λοιπόν θα πω ότι εμένα η ύβρις σταθεία του Μπαρτζόκα δεν με εκφράζουν και το λέω ευθέως.
0: Προφανώς.
2: Εγώ στεναχωριέμαι, λυπάμαι, θλίβομαι όταν βλέπω τον Μπαρτζόκα να ανοιγοκλίνει το στόμα του και να βρίζει, και να βρίζει τα θεία. Εγώ λοιπόν έχω τη μαγιά και την τόλμη και βγαίνω και το λέω. Για να βγει ένας από αυτούς και να πει για τον Γιαννακόπουλο που τον έχουν Θεό. Ένας να βγει. Εγώ δεν έχω ακούσει την εκπομπή σου κανέναν. Οπαδό τον λένε και είναι πολύ φανατικός με την ομάδα του. Αγαπάει πολύ την ομάδα του. Να πάω λίγο, να προχωρήσω λίγο παρακάτω, επειδή άκουσα τρελά πράγματα πριν από αυτό το Μιχάλη που βγαίνει γενικώς και λέει πράγματα τα οποία ειλικρινά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Ανακατοσούρα έλεγε για τη Βαλένθια. Θυμάμαι και τη φράση που είπε. Προκάλεσε, λέει, η ανακατοσούρα. Ποιος προκαλεί η ανακατοσούρα?
0: Δημιούργησε... Δεν θεωρώ ότι χθες η Βαλένθια έκανε κάτι πάντως. Είναι άλλο το παιχνίδι της Ισπανίας, μιλάμε για χθες, έτσι. Χθες δεν θεωρώ ότι
2: δημιούργησε,
0: έκανε κάτι.
2: Δημιούργησε και στα δύο μάτσο αταμάν φασαρία τεχνητή με τεχνικές ποινές για να γίνει κόλαση και το κάνει πάντα αυτό. Έγινε ή δεν έγινε? Ποιος προκαλεί ανακατοσούρα? Ποιος προκαλεί ανακατοσούρα?
0: Γιάννη, κοίταξε να δεις, για να εξετάσουμε τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά. Ο Αταμάν, ναι, okay, η συμπεριφορά του δεν είναι σωστή σε εισαγωγικά, όσο μπορούμε να μιλήσουμε για σωστή σε αυτό το αθλητικό πλαίσιο. Ο Αταμάν όμως αυτό που κάνει το κάνει έξυπνα, γιατί λέμε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να ξυνήσει την κερκίδα για να αλλάξει το παιχνίδι, γιατί έβλεπε ότι μιλάμε για ένα χαμένο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το έχει κάνει αρκετές φορές φέτος. Ο Πέδρο Μαρτίνε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη φορά που αποβάλλεται. Προφανώς ο Αταμάν ήταν ο φταίχτης στην ένταση που δημιούργησε, αλλά ήταν μια ένταση την οποία αυτό δημιούργησε ηθελημένα. Δεν νομίζω ότι το έκανε.
2: Μα αυτό σου λέω, ηθελημένα το έκανε και το κάνει σκοπίμως κάθε φορά. Καταρχήν, εκτός από το παιχνίδι της κανονικής περίοδου με τη Βαλένθια που έλεγε ύμνους για τη Βαλένθια. Που και πάλι έλεγε ύμνου σκοπίμως.
0: Ναι, σκοπίμως. Mind games είναι αυτά όμως, Γιάννη. Δεν μπορεί να τα αγορέσει κανένας.
2: Όποιο άλλο παιχνίδι έχει χάσει, η διαιτησία του φταίει. Πάρε τα παιχνίδια ένα-ένα για να δεις τι δηλώνει μετά από κάθε ήττα του Παναθηναϊκού. Ή δίνει τους παίκτες του. Πάλι θα μου πεις mind games, με τα οποία εγώ διαφωνώ.
0: Όχι, με αυτό διαφωνώ, το έχω αναφέρει. Όσον αφορά με τη Βαλένθια, ήταν mind games για να περάσει την πίεση εκεί, ναι.
2: Ή τα ρίχνει στη διαιτησία όλα. Πάμε παρακάτω. Εχθές εφήβρε ο Μιχάλης που μίλαγε πριν διαιτητική σφαγή. Μόνο αυτό δεν μας είπε. Μας είπε ότι έπρεπε να έχει και τρία φάουλ η Βαλένθια. Επειδή θα τρελαθώ εντελώς, ένας άνθρωπος από τον Παναθηναϊκό έχει δει τι έγινε στην τελευταία φάση στον πρωτοαγώνα? Έχει δει τη φαουλάρα στο Μοντέρο από το Γκραντ που τον πήρε αγκαλιά και δεν τον άφηνε να πάει στην μπάλα? Και βγήκαν οι καθηγητές διαιτησίας από την Ευρώπη και είπαν ότι οι διαιτητές όφυλαν να έχουν τα μάτια τους πάνω στο Μοντέρο, γιατί ξέραν ότι αυτός θα πάρει την μπάλα. Δεν είδε κανένας ότι τον πήρε αγκαλιά και του έκανε φάουλ? Μία βολή ανέβαζε ο Μοντέρο από το φάουλ, θα είχαν χάσει και τώρα θα ήταν 2-1. Για να μην πω για το δεύτερο μάτς που το πήρανε από το σουτ του Οσμάν, που όποιος έχει παίξει μπάσκετ ξέρει ότι με ταμπλό από εκεί δεν βαράει κανένας. Έκανε ένα ράουτ, μπήκε η μπάλα μέσα, κερδίσανε τον αγώνα και γίνανε μάτιες. Και ακούγαμε μέχρι χθες το απόγευμα και λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας, ψεκάστε σκουπίστε ακούγαμε. Για σκούπες.
0: Ναι, το αποτέλεσμα μετράει όμως, το τρίπο τον μπήκε, οπότε δεν μπορεί να πει κανένας ότι...
2: Ναι, μα εγώ αλίμονο δεν λέω ότι δεν μπήκε. Λέω όμως ότι αντί να ευχαριστούν το Θεό και την Παναγία... και το διαιτητή στον πρώτο αγώνα και τους διαιτητές που δεν είδανε τη φαουλάρα.
0: Εντάξει, στον πρώτο αγώνα βέβαια υπήρχαν και άλλα λάθη, Γιάννη. Δηλαδή, μη στεκόμαστε μόνο στην τελευταία
2: τώρα
0: φάση.
2: Μιλάμε, Θέμη, για τη φάση που έλεγε ο αγώνας τώρα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Μιλάμε για
2: έναν αγώνα μπάσκετ, άμα κάτσουμε και τον αναλύσουμε από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, ένα λεπτό πριν λήξει ο αγώνας, σε διεκδίκηση, στον πρώτο αγώνα πάλι. Σε διεκδίκηση rebound δίνει φάουλ υπέρ του Λεσόρ, ότι του κάνανε φάουλ. Πες μου σε παρακαλώ εσύ, επειδή
0: αυτό είναι στο δεύτερο αγώνα, στο πρώτο.
2: Στο δεύτερο αγώνα, όντως. Πες μου σε παρακαλώ, ο οποίος και ο δεύτερος οριακός ήταν. Πες μου σε παρακαλώ σε ποια διεκδίκηση rebound δεν γίνεται φάουλ. πες μου μία διεκδίκηση rebound που άμα θέλουν οι διαιτητές δεν το δίνουν φάουλ. Μία πες μου.
0: Τώρα αυτή είναι πολύ
2: σε κάθε διεκδίκηση rebound, σε κάθε διεκδίκηση rebound άμα θέλει ο διαιτητής δίνει φάουλ. Ένα λεπτό λοιπόν, ακριβώς ένα λεπτό πριν λήξει ο αγώνας, δίνουν σφύριγμα για διεκδίκηση υπέρ του Λεσόρ για διεκδίκηση rebound. Έλεος. Έλεος.
0: Μάλιστα.
2: Αν τα έπαιρνε αυτά τα σφυρίγματα ο Ολυμπιακός, θα είχαν βγει και θα είχαν σπάσει στους δρόμους και τα τσιμέντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Να κλείσουμε αυτό, Γιάννη, σιγά-σιγά.
2: Ναι. Και επειδή άκουσα και την άποψη, του Μιχάλη, λογική, θεμητή, έτσι το βλέπει εκείνος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το βλέπει έτσι η Παναθηναϊκός η Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός έχει τον Παναθηναϊκό 11-0. Πώς το βλέπει τώρα η Παναθηναϊκός η Βαλένθια και αυτοί θα πάρουν το ευρωπαϊκό, το βλέπει.
0: Εντάξει, μια γνώμη είναι αυτή, μπορεί να διαφωνούν.
2: Ναι, μια γνώμη,
0: να το δούμε,
2: αλλά ξέρεις, επειδή και ο Σάκης λέει 800 γνώμες και σε εγκαλεί κιόλας γιατί δεν παραδέχεσαι ότι το είπε, λέει λοιπόν 799 μπουρδες και στη μία που θα πει βγαίνει κάτι και λέει γιατί δεν το πες αυτό, ότι το πέτυχα αυτό. Να θυμίσω ότι έλεγε ότι με τον Μπενίτε θα πάρει Champions League, διπυρωτικό. Ούτε ήξερα τι έλεγε ότι θα πάρει. Λοιπόν, ο καθένας κρίνεται από όσα λέει.
0: Έγινε,
2: αν λοιπόν
0: Γιάννη
2: θεωρούν ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια, θα το δούμε.
0: Θα το δούμε στην πορεία.
2: Οξόμεθα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, φίλε, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο, εσύ είσαι.
3: Τι έγινε, τι κάνεις σήμερα, δεν ξέρω, δεν μπορείς να βάλεις ελληνική μουσική από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι?
0: Γενικά δεν μπορώ να βάλω, μόνο σήμερα.
3: Α, γιατί κάποια στιγμή ο Βασίλης βάζει, έβαζε το βράδυ εκεί.
0: Ναι, κάτι, ναι.
3: Ήθελα ένα τραγούδι, μωρέ, το Νυχτερίδες και Αράχνες. Σήμερα, άμα δεν μπορείς, βάλε το The Bobby Cheeky Butt. Είναι πολύ ωραίο αυτό, μιλάει για νυχτερίδες. Πολύ ωραίο τραγούδι, είναι ξένο είναι. Βάλτε αυτό, σήμερα είναι η μέρα. Νυχτερίδες και Αράχνες και η γλυκιά μου.
0: Οι νυχτερίδες γίνουν το βράδυ.
3: Εχθές το βράδυ βγήκανε και φάγανε τις Αράχνες. Ρε τι έχουνε πάει. Εντάξει, ξέρεις, αυτό με τα φάουλ που άκουγα από εκεί από κάποιο κύριο Μιχάλη, που μας έλεγε, δεν ξέρω αν ισχύει και για τον Τυφαλά. Πώς για άλλο σήμερα τα καταφέρανε. Και φέρανε, ο Κουτλάι, κάτι έχει γράψει εκεί κάποιος, πώς το λένε ο Κουτλάι, δεν θυμάμαι ποιος
0: ήταν.
3: Ο Κουτλουάι σήμερα, τι λέει, κάτι λέει για τον Τυφαλά, τι λέει.
0: Δεν το έχω δει, να σου πει, θα το κοιτάξω.
3: Έκανε ενημέρωση, εσύ, αν δεν το έχεις δει.
0: Δεν το έχω δει.
3: Α, να το δεις, έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Λοιπόν, εντάξει, δεν πείστε, πρόσεξε, κοίτα, στο έχω ξαναπεί. Αυτό που θα γίνει φέτος, δεν μπορούμε να στεναχωρηθούμε, ρε φίλε. Δηλαδή, εμείς οι Ολυμπιακοί, δεν υπάρχει μια χρονιά που να πούμε, φίλε, είμαστε δηλητηριασμένοι. Δεν γίνεται, ας πούμε. Φέτος θα το πάρει ο Ολυμπιακός μες στο ΟΑΚΑ. Θα το πάρει μες στο ΟΑΚΑ. Να το χωνεύσουν καλά όλοι τους. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός μες στο ΟΑΚΑ. Και στο έχω ξαναπεί, και στο είπε και ο Καναρίνης σε κάποια στιγμή βγήκε και στο είπε, και σου λέει, θα είναι πολύ μεγάλη ντροπή για μας. Λοιπόν, θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Γιατί είναι πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four, γιατί τερμάτισε πρώτος και να σου πω και κάτι. Δεν ήταν και έκπληξη το χτεσινό αποτέλεσμα. Πρώτον, γιατί βολεύει τον Παναθηναϊκό να μπορεί ο πρόεδρος του να παραβρεθεί στον τελικό, εάν πάει. Και δεύτερον, διότι η Βαλένθια, αν δεν κάνω λάθος, τερμάτισε δεύτερη, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
3: Και παίζει με ποιον, τι θέση ήταν ο Παναθηναϊκός, εβδομός.
0: Εβδομός.
3: Άρα λοιπόν, η καλύτερη ομάδα δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν έχει να λέει αυτό. Δεν έχει να λέει αυτό.
3: Το πάρε, φίλε. Δηλαδή, τι πήγε δεύτερη, τη βάλανε εκεί?
0: Δεν έβαλε κανένα. Ξαναλέω όμως ότι είναι άλλο η κανονική διάρκεια, άλλο τα playoff, άλλο το Final Four. Και η ΕΦΕΣ τη μία χρονιά με τον Αταμάν, η ΕΦΕΣ τη μία χρονιά είχε βγει έκτη και το πήρε. Οπότε καταλαβαίνετε.
3: Δηλαδή, κοιτάξτε με, άλλο τελικό σκυπέλο που παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Όφη με τον ΠΑΟΚ και το πήρε ο Όφη. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ.
0: Προφανώς και όχι.
3: Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς κάνουμε μια ζήτηση και λέμε ότι η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Είναι ή δεν είναι?
0: Στη διάρκεια της χρονιάς ήταν, ναι.
3: Α, μπράβο. Άρα από πού προκύπτει λοιπόν ότι θα το πρέπει να το πάρει ή ο Παναθηναϊκός ή η Βαλένθια? Αφού ο Παναθηναϊκός και από τη Βαλένθια και από τη Φενερμπαχτσέ και από τον Ολυμπιακό και από τη Ρεάλ και από άλλες πέντε ομάδες που είναι από πάνω από αυτόν ήταν χειρότερος.
0: Ναι, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες εσύ όμως.
3: Άλλο,
0: μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
3: Υπάρχουν, βέβαια,
0: είναι στο ΆΚΑ, είναι στην έδρα του. Υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Έχει τον κόσμο στο πλευρό του.
3: Υπάρχουν πολλά πράγματα. Συμφωνώ. Υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Από εκεί και πέρα εμείς συζητάμε, όχι το ποιος θα το πάρει αυτή τη στιγμή, εάν υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Εμείς συζητάμε αν είναι καλύτερη ομάδα. Η καλύτερη ομάδα λοιπόν φέτος είναι ο Ολυμπιακός, γιατί τερμάτισε πρώτος, έστω και αν χάσει ένα παιχνίδι, αλλά τερμάτισε πρώτος. Η δεύτερη καλύτερη ομάδα είναι η Βαλένθια. Αυτά λένε οι στατιστικές, τα νούμερα και η πορεία των ομάδων μέσα στο συνολικό έτος. Εγώ έτσι νομίζω. Αυτό λέει. Ο ΠΑΟΚ έχασε τον κύπελλο από τον Όφη. Δεν μπορεί λοιπόν να πει οι ειδικές συνθήκες που παίξανε στο Βόλο και που έτυχε εκείνο. Όχι. Όταν συζητάμε λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από τον Όφη, βρέθηκε σε κακή μέρα και το χάσε. Αλλά καλύτερη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό που μετράει στο τέλος όμως είναι ο γιος το παίρνει, Γιώργο.
3: Α, μπράβο. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ναι. Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Και ο Ολυμπιακός το 23 ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα, το χάσε. Ιστορία
3: αλλά η καλύτερη ομάδα, φίλε, δεν συζητάμε αν θα το πάρει ή όχι.
0: Μα και φίλε το ρίτα ο Μιχάλης, δεν είπε ότι είναι η καλύτερη ομάδα.
3: Όχι,
0: είπε
3: ο Μιχάλης
0: θα το πάρει
3: έκανε μια ανάλυση. Μας έκανε μια ανάλυση διαιτητική που μπορεί να έχει και δίκιο ο άνθρωπος, παρόλο που το απάντησε εκεί ο Γιάννης, ο κύριος Γιάννης που μιλάει προηγουμένως και χαίρομαι γιατί ακούω πλέον και τους προηγούμενους ακροατές που δεν τους άκουγα και το Φώτη ήταν ο προηγούμενος που μου μίλησε. Ναι, χαίρομαι λοιπόν και για τους δύο και την καλησπέρα μου. Απάντησε διαιτητικά. Αυτό που δεν μας είπε είναι ότι αυτά τα σφυρίγματα, ας πούμε, όταν ισχύουν και τα κάνει ο Ντιφαλά υπέρ του Παναθηναϊκού, ισχύουν, ας πούμε, ή δεν ισχύουν.
0: Παιδιά, δεν υπήρχε Ντιφαλά. Αφήστε τον Ντιφαλά στην
3: ισχύα. Δεν καταλαβαίνει τι λέω, ρε φίλε.
0: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά θα το δούμε αύριο. Τι να σου μιλήσει ο παπά. Αρχικά, Γιώργο, ηρέμησε αρχικά, φίλε.
3: Μα μου λες, αλλά σου λέω καλά μου λες.
0: Και σου απαντάω, διαφωνώ, ρε φίλε. Δεν έχω το δικαίωμα να διαφωνώ, δεν κατάλαβα.
3: Να διαφωνεί, τώρα διαφωνεί.
0: Χαλάρωσε λίγο, χαλάρωσε λίγο.
3: Όταν ένας άλλος διαιτητής, χαλαρός είμαι, πολύ χαλαρός είμαι. Όταν ένας άλλος διαιτητής λέει ότι κάποιος ακροατής, ότι ξέρεις κάτι, δεν έδωσε 4 φάουλ γιατί είναι πονηρό το μπάσκετ, στο λέει μόνος του, πονηρό το μπάσκετ και πρέπει να σε βάλει να μην βαράει βολές, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, σου λέω θα δούμε αύριο, είπες για τον Ντιφαλά και σου λέω θα δούμε αύριο τον Ντιφαλά και θα κρίνουμε. Ακόμα δεν τον είδαμε και δεν τον βαφτίσαμε.
3: Δηλαδή δεν τον έχουμε δει, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν τον έχουμε δει σε άλλα παιχνίδια, λέω εγώ τώρα. Τον Ντιφαλά, στα ημιτελικά και στο τελικό που ήταν πριν 3 χρόνια, 4, πότε ήταν, δεν θυμάμαι κιόλα. Πριν 2 χρόνια, ρε φίλε. Πριν 1,5, δεν θυμάμαι, δεν πήρα ημερομηνία. Δεν τον έχουμε δει εκεί. Δεν άκουσα κάποια κριτική τέτοια. Το να βγει να πει κάποιος, είναι πονηρό παιχνίδι το μπάσκετ. Πονηρό παιχνίδι και δεν έδινε τα φάουλ. Για να μπορεί στο τέλος να κάνει η οποιαδήποτε ομάδα 4 φάουλ και να μην βαράει βολές ο αντίπαλος. Αυτά τα ακούω τώρα.
0: Ναι, σε εκείνα τα δύο βέβαια, Γιώργο Παναθηναϊκός έριξε 15 και 20 πόντους.
3: Οπότε... Δεν διαφωνώ ρε φίλε. Μπορεί να είναι 100. Εγώ δεν έχω ακούσει ξανά τέτοια ανάλυση λέω. Τώρα την άκουσα.
0: Μάλιστα.
3: Καταλάβες. Λοιπόν, πάμε για την Κυριακή για να τελειώνουμε. Το παιχνίδι την Κυριακή λοιπόν... Κατά 80% εμείς είμαστε εκτός. Ο Ολυμπιακός, αν πρέπει να το πάρει, πρέπει να το πάρει για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η ουσία. Ο Ολυμπιακός, αν πρέπει να το πάρει, πρέπει να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Παρόλο που θα σου πω και κάτι έτσι δικό μου ο προσωπικό, ας μην εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, να πάει τρίτος και ας πάνε άλλοι στο Champions League για να δούμε και άλλα πράγματα. Γιατί ίσως τότε, όταν κάποιοι άκουσαμε γιατί. Όταν κάποιοι πηγαίναν στους 8 του κόφερες, στις ελληνικές εφημερίδες, γράφανε τρομακτική επιτυχία. Ευρώπη ΠΑΟΚ φοβερός τους στις 8. Έκανε πορεία εκεί στους 8, ο άλλος εκεί στους 8. Μόλις κατέβηκε μία φορά ο Ολυμπιακός, πήγε και το πήρε. Ας ανέβουν και αυτοί να πάνε στο Champions League.
0: Μάλιστα.
3: Οι άλλοι δυο. Κάποιος δεν έχει πάει, μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Κάποιοι έχουν πάει, έχει δείξει δείγματα, μιλάει για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ας ανέβουν λοιπόν, να τους δούμε. Όταν θα παίζουν παιχνίδι κέντρου, γιατί είναι πολύ και δυνατή στα χαφ. Θα είναι δηλαδή συνέχεια στη σέντρα
0: Γιώργο,
3: ή όχι.
0: Πρέπει
3: αυτό
0: να κλείσουμε, φίλε, γιατί δεν έχουμε
3: λοιπόν, χρόνο. Καλό υπόλοιπο, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Intervetten Sports.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
8: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
7: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
12: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός σε ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ΔΕΑΠ τιμώρησε τους πράσινους για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Στην περίπτωση του 34χρονου Άγγλου δεξιού μπακ και αρχηγού των Rangers, James Tavernier, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, εξετάζει ΑΕΚ σύμφωνα με το Transfer Fit. Για αναγέννηση του Λούκα Γιώβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ έκανε λόγο σημερινού αφιέρωμα του ESPN. Χωρίς τις απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Η Φενέρμπαχτσέ ενδιαφέρει την απόκτηση του 23χρονου τροτοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκης, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πρόταση στην Χετάφε για την αγορά του Λουίς Μίγια έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική EAS. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης η Μπέτις και η Βιγιαρεάλ. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Δημήτρης Χατσίδης που θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και σήμερα ο Γιώργος Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα αναπομείνοντα 3 παιχνίδια. Φαβορή για θέση στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο, βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ρίτας Τενερίφη που ξεκινάει στις 7. Με καθαρό αποσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Σάκοτα. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν οι κυτρινόμαυροι στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του αυριανού Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Η Borussia Dortmund ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς Έλληνα μεσοεπιθετικού της Genk Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Νίκλας Ζήλε, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος του σεζόν. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10 Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10 Crystal Palace, Achtar Donetsk και Στρασβούρο, Ράγιο Βαγεκάνο. Ενώ για τα play-off της EuroLeague, η Χαποέλ Τελαβή υποδέχεται στις 9 τη Real Madrid στον τέρ του αγώνα. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ο Mike James της Μονακό τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές από τη Γαλλική Ομοσπονδία για τη συμπεριφορά του στο μάτς με τη Villarban. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, νούμερο 41 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρώμης. Πρώτο σερβίς στις 5 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Μπαλιούρα.
5: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να διαβάσουμε κάποια μηνύματά σας και να περάσουμε μετά και πάλι στις επόμενες γραμμές. Ο Πάνος λέει: Θεμάκο, έλεγε το Γιαννακόπουλο, γίνανε να είναι στο τελικό. Πάνος από εδώ, Ξαβίρωνα, Εκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο. Ναι, να δούμε αν θα είναι στον τελικό. Η αλήθεια είναι ότι τώρα μπορεί να παρευρεθεί και επίσημα. Η αλήθεια είναι πάντως πως και 3-0 ήταν ο Παναθηναϊκός. Αν ο Γιαννακόπουλος ήθελε να είναι στον τελικό, θα ήταν στον τελικό και θα έτρωγε και την επόμενη χρονιά που λέει ο λόγος μια ποινή βαριά. Και πολύ που θα τον ένοιαζε έτσι. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά. Η αλήθεια είναι όπως η Ευρωλίγκα σε σχέση με την UEFA, ας πούμε, με τη FIFA. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, σε αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ πίσω και στα θέματα ποινών ειδικά. Έχουμε δει πολλές φορές να μην περνάει και τόσο πολύ ο λόγος, να το πω έτσι απλά. Να είσαι καλά, ρε Πάνο, δόξα Βίρονα και Αεκάρα. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμα, ρε, διαιτητική σφαγή στο Μόναχο χθες. Μιλάει για τις δύο φάσεις που διαμαρτύρεται η Μπάγερ Μονάχου. Για την πρώτη φάση, πάντως θεωρώ πως, για να το εξηγήσουμε κιόλας, έχει δοθεί χέρι στον Λάιμερ στην αρχή της προσπάθειάς του. Άμα δεν δινόταν το χέρι στον Λάιμερ, στη συνέχεια στον Νούνο Μέντες θα δινόταν δεύτερη κίτρινη κάρτα προφανώς, γιατί κόβει η υποσχόμενη επίθεση. Για την άλλη φάση, τώρα έχει σηκώσει μια τεράστια κουβέντα. Η αλήθεια είναι πως ο κανονισμός είναι ασαφής. Δεν σου λέει ακριβώς τι είναι και τι δεν είναι πέναλτι με τα χέρια. Στην χθεσινή φάση υπάρχει ξεκάθαρο χέρι, ξεκάθαρα μεγαλώνει το σώμα του. Απ' την άλλη, πηγαίνει μπάλα από πόδι συμπέκτου. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να ξεκαθαριστεί κιόλας ότι ακριβώς είναι χέρι και ότι ακριβώς δεν είναι χέρι. Υπάρχουν άλλοι διαιτητές οι οποίοι θα το δίναν, υπάρχουν άλλοι διαιτητές οι οποίοι δεν θα το δίναν, όπως είδαμε χθες. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη κουβέντα. Εγώ πάντως θα το δίνα, να σου πω την αλήθεια, Τόλη. Θα έρθει αύριο το βράδυ στους Κουβανούς, λέει ο Τόλης 7. Θα το δω, Τόλη. Θα είσαι κι εσύ εκεί. Η γυμνή Μονακό λέει: Απέκλεισε την Μπάρτσα. Ναι, παιδιά, η Μονακό το κέρδισε. Δεν τη είπε κανένα. Εντάξει, βγει όβδο ή στο χαρίζουμε να παίξει τα playoff. Έπαιξε με την Μπαρσελόνα, η οποία ήταν κανονική ομάδα. Σε εισαγωγικά πάντα και η Μονακό κανονική ομάδα είναι μετά όλα τις, τα προβλήματα. Και επίσης από την αρχή της χρονιάς, πέρα από τον Σπανούλη, ο οποίος ναι, okay, ήταν ο προπονητής που την πήρε, την πήγε στον τελικό και πάει λέγοντας, καταλαβαίνουμε όλη την επίδραση που είχε. Οι παίχτες που έφυγαν από την Μονακό δεν ήταν παίχτες που κάναν τη διαφορά στη Μονακό. Ρολίστες φύγανε περισσότερο. Δεν άλλαξαν και πάρα πολλά σχετικά με τους πρωτοκλασσάτους παίχτες της Μονακό. Ο Γιάννης λέει: Καλησπέρα, πάλι αυτή τη διαιτησία στο παδόσφαιρο Παναθηναϊκού. Γιατί αφού έχουν το καλύτερο budget, λέει ο Γιάννης. Συγγνώμη, ρε Θέμη, και ο Παναθηναϊκός στη Μονακό δεν έπαιξε τα play, άρα και για αυτούς αλλίωση είναι. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια αλλίωση. Το κέρδισε ξαναλέω η Μονακό, έπαιξε. Τι έλεγε η Ευρωλίγκα: Όχι, δεν θέλουμε εσένα, γιατί θεωρούμε ότι μια άλλη ομάδα θα τα πάει καλύτερα στα playoff και θα έχουμε πιο ανταγωνιστικά playoff. Ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος με το σπαθί του, κέρδισε να παίξει με την Μονακό, δεν το χάρισε κανένας, έπαιξε. Την σκούπισε και πήγε στο Final Four. Ο Γιώργος, να διαβάσουμε και αυτό το μήνυμα για να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λέει: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με non-call και φωνάζει για τη διαιτησία. Το 100% είναι το μόνο αποδεκτό, λέει ο Γιώργος. Αναφέρεται προφανώς στην απόφαση στο πρώτο μάτς. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, Σάγκη.
1: Τι κάνεις, καλά, καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Άρα να δω στον αγώνα, αγωνιζόμαστε, τρέχουμε πάνω. Λοιπόν, χθες, εντάξει, ο Μανακός δεν πήγε καλά από ό,τι έδωσε. Δεν μπορεί πολύ μπασκετικός. Αλλά μ' αρέσει τον Ολυμπιακή, τους έχει πάει κάτω μέχρι την κάλτσα. Ακούνε για ένα κόπουλο και θα τρέχουνε. Θα τρέχουνε. Είναι κάτι άλλο για το Γιάννη εκεί που λέγεται, λέμε και Μπρουζ Γιάννη. Δεν μας είπε για το καταφέρει για τα 10 χρονάκια. Δεν μας έχετε πει κανένα να μάθουμε κι εμείς λιγάκι νεότεροι. Να μας πείτε, να μας εξηγήσετε. Και κάτι άλλο δεν θέλει, γιατί σε ασχολείσαι καλύτερα μετά. Πόσα κύπελα, πόσα γυρολίγες έχει ο Παναθηναϊκός.
0: 7.
1: Ολυμπιακός.
0: 3.
1: Νομίζω πρώτη είναι Ρεάλ, καλά θυμάμαι.
0: Πρώτη είναι η Ρεάλ, σωστά.
1: Είναι 8, 9, πόσο έχει. 10.
0: 11 έχει.
1: Έχει 11. Δεύτερη ήταν νομίζω η Τσεσεκά, παλιά.
0: Τσεσεκά, αν δεν κάνω λάθος, έχει ή 8 ή 9.
1: Δεύτερη πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Αν περάσει Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Αν δεν περάσει Ολυμπιακός.
0: Αν δεν περάσει.
1: Ο
0: Ολυμπιακός έχει περάσει.
1: Ναι.
0: Θα παίξει με τον νικητή του Φενέρμπαχτσε Ζαλγίρης. Είναι στο 2-1 και έρχεται χθες τη Ζαλγίρης. Αύριο παίζουν το τέταρτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, όποια ομάδα περάσει, θα παίξει με την Ρεάλ ή τη Χάπολ.
1: Ναι, ναι. Καλά, μην ασχολούμαι γιατί κοίταξε εδώ. Όλη η Ευρώπη μιλάει για τον Παναθηναϊκό τότε που ήταν ο Γιαννακόπουλος. Έχει ρίξει πολλά λεφτά.
0: Δεν διαφωνεί κανένας αυτό.
1: Ναι, κοίταξε. Ο ένας έχει ρίξει λεφτά, οι άλλοι δεν μπορούν να φτιάξουν κάτω το air conditioning. Άλλο τον άλλο.
0: Δεν έχουν ρίξει λεφτά οι Αγγελόπουλοι.
1: οι Αγγελόπουλοι έχουν προβλήματα.
0: Τι προβλήματα έχουν?
1: Οι προβλήματα πάρει να δει καταρχήν.
0: Ρε Σισάκη, να λέμε πράγματα τα οποία στέκουν, ρε αδερφέ.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή οι Αγγελόπουλοι που έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη.
1: Έχουνε.
0: Έχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή. Δεν σου μιλάω για τα προηγούμενα χρόνια με τον πατέρα σου στη δικαστική διαμάχη. Μα για τώρα μου μιλά. Λες έχουν, δεν είπες είχαν. Έχουν, είπες.
1: Ναι, αλλά και ο κύριος Παύλος και ο κύριος Τέτσο έχουν ρίξει εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και δικαιούνται να κάνουν και ένα λάθος.
0: Μα δεν είπε κανένα
1: όλοι τον κόσμο. Δεν συμφωνώ, έτσι. Δεν συμφωνώ να βρίζουν τον κόσμο. Τώρα, όσο για τη διαιτησία, κάπου διάβασα αυτός ο κύριος, πώς τον λέτε, Τυφαλά, πώς τον λέτε.
0: Ο Τυφαλά, ναι.
1: Ναι. Πώς θα προκύνει να έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός αυτό, ναι. Και πώς θα Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς στατιστικά, να σου πούνε αλήθεια.
1: Για να τα πω εγώ, για να τα γιατί δεν τα λένε αυτά, καταλαβαίνεις. Λένε ότι ό,τι του συμφέρει, μπάσκετ ο Παναθηναϊκός είναι μια υπερδύναμη στο μπάσκετ. Δεν παίζεται. Πιστεύω στην Ευρώπη και για μένα ναι, να δεις ότι είναι μόνο για NBA ο Παναθηναϊκός. Δεν κάνει για εδώ, καταλαβαίνεις. Δεν έχει αντίπαλο. Τώρα λέει ο Γιώργος από το Λονδίνο, δεύτερη Βαλένθια. Άρα Γιώργο, το αλήθεια εδώ δεν έχει πάρει τίποτα, όπως και εσύ. Λέει ο κύριος Γιάννης που πήρε από τον Πειραιά. 11-0 σε νίκες. Γιάννη, κράτα τις νίκες εσύ και εγώ τις κούπες. Κράτα τις νίκες εσύ. Να τις έχεις να τις φυλάς. Όπως μου λες ότι έχω 40 πρωταθλήματα και Παναθηναϊκός έχει 16 και εγώ έχω να πάρω 16 χρόνια. Άρα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και κάτι άλλο που είχες πει ότι είχα πει για Μπούρδες. Είχα πει, θα στο τονίσω και να κλείσω κιόλας. Τότε ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν το παίρνει 100%. Δεν θα πάρει το κύπελλο, δεν το παίρνεις. Αυτά δεν τα θυμάσαι. Τα έχεις ξεχάσει αυτά.
0: Για το κύπελλο δεν θυμάμαι τι έχεις πει. Ο φίλος νωρίτερα είπε ότι είχες πει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Champions League με τον Μπενίτεθ. Πού το έχεις πει?
1: Για πλάκα το είχα πει αυτό. Εννοείται αυτό. Το είχα πει αυτό για πλάκα. Εννοείται. Όπως δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ομάδα και στην Ευρώπη. Άλλο τώρα μπορώ να τον Ολυμπιακό τον κατηγορήσω. Υπάρχει πιθανότητα ο Ολυμπιακός δεν έχει ομάδα στην Ευρώπη. Από μια ελληνική ομάδα τι μπορεί να παίξει, τώρα αυτή τη στιγμή την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ. Ολυμπιακός. Εγώ είμαι αντιολυμπιακός. Να το σωστό να το λέμε. Όπως λέμε για τον μπάσκετ, δεν υπάρχει πιθανότητα το... Εντάξει, μπορεί φέτος να έχει μια κοιλιά, δεν ξέρω τι γίνεται με τον Αταμάν, δεν έχω άποψη εγώ. Εσύ είσαι καλύτερος. Πιστεύω ότι ο Αταμάν, αν δεν το πάρει, θα φύγει. Τι λες εσύ, λογικά.
0: Αν χάσει και η Ευρωλίγκα, χάσει και πρωτάθλημα, ναι, είναι πιθανό. Αλλά μέχρι στιγμής μπορεί να πάρει και τα δύο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οπότε δεν κάνουμε τέτοια κουβέντα από τώρα.
1: Το θέμα που τον πήρα γιατί και ασχολείσαι και δεν τον πήρα γιατί είναι τυχαίος και προπονητής. Δεν είναι άσχετο τι γίνεται, κάνει μια κοιλιά η ομάδα. Δεν πιστεύω να είναι τυχαίος προπονητής.
0: Αταμάν.
1: Ναι.
0: Τι τυχαίος προπονητής να είναι, τρεις Ευρωλίγκες σε τέσσερα χρόνια πήρε.
1: Εντάξει, κάνει και μια κοιλιά, εντάξει.
0: Τι τυχαίος προπονητής.
1: Δεν είναι και ο Μπαρτζόκας που έχει πάρει ένα.
0: Καλά, ας τον Μπαρτζόκα, δεν συγκρίνουμε τώρα τους προπονητές. Για τον Αταμάν μιλάμε, ας τον Μπαρτζόκα.
1: Το Φεράρι να συγκρίνω τώρα με το Όπελ Καντέ, το θυμάσαι, το Όπελ Καντέ δεν το θυμάσαι, εσύ το 1400, λοιπόν, άντε, να σε καλά, έχεις μου. Ο Χάρης, βγήκε ο Χάρης.
0: Δεν έχει βγει σήμερα, όχι.
1: Ο Χάρης είναι ωραίος, ο Χάρης τον ετοιμάζω για δουλειές μεγάλες, να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, άντε, να σε καλά,
0: να σε καλά, Σάκη. Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Ήθελα να πω το εξής. Μπορείς να μου πεις εάν ξέρεις.
0: Ναι.
2: Και θα το πω γιατί το λέω. Στη Βουλή.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν εικόνες του Χριστού και της Παναγίας ή όχι?
0: Δεν το ξέρω. Δεν έχω μπει εκεί μέσα.
2: Ναι. Επειδή είχε ακουστεί ότι έχουν κατέβει οι εικόνες από εκεί. Και περιμένουμε τώρα εάν ορισμένοι μιλάνε άσχημα για τα θεία και τα λοιπά στον χώρο ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τα λοιπά.
0: Καλά, δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο κύριε Γιώργο.
2: Εδώ γίνεται ολόκληρη... Δεν είναι.
0: Όχι, δεν έχει σχέση.
2: Πολύ είναι δηλαδή. Έχει μικρότερη σημασία από την τέτοια...
0: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Τι συγκρίνουμε τώρα, τη Βουλή.
2: Εδώ
0: δηλαδή επειδή η Βουλή δεν έχει... Παράδειγμα λέω τώρα, δεν το ξέρω. Λέω ότι δεν έχει εικόνες μέσα στη Βουλή. Θα πρέπει εγώ να βγαίνω στο ραδιόφωνο και να βρίζω τα θεία και να λέω ναι, μα στη Βουλή δεν έχει εικόνες.
2: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
0: Άρα.
2: Αλλά μου κάνει εντύπωση. Ο πατέρας των κυρίων Αγγελοπουλέων δύο φορές έχει εξ θεμελίων ασυλώσει το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, το έχει χτίσει δύο φορές όταν το κάψαν οι Τούρκοι. Επομένως έχει σχέση με τη θρησκεία. Απορώ πώς τα παιδιά ακούγω μπορούν να κάνουν κάποια πρόταση, κάποια τέτοια, να μην ακούγονται αυτά τα συστήματα από ορισμένους. Για ποιο λόγο δεν το λένε, δεν ξέρω, μπας περιπτώσει. Ερώτηση κάνω εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν μου λες, αυτό το ταβάρι, πώ το λένε, ταβερνιάρι. Ένα καλά, άκουσα ένα μένει ελεύθερο σήμερα να πάει στην ΑΕΚ, δεν ενδιαφέρει τη ΑΕΚ.
0: Για ποιο λέτε τώρα. Α, ο Ταβερνιέρ, ναι.
2: Ο Ταβερνιέρ, ναι. Πού είναι αυτός, πού είναι αυτός.
0: Αυτός παίζει στη Rangers εδώ και χρόνια, πλέον εντάξει, τα καλά του χρόνια είναι πίσω, παλιά ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης, τώρα εντάξει έχει πέσει, δεν παίζει πάρα πολύ, δεν παίζει συνέχεια. Και απλά ακούστηκε σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού ότι ενδιαφέρεται η ΑΕΚ. Δεν σημαίνει ότι θα τον πάρει.
2: Τι θέση είναι.
0: Δεξιμπακ.
2: Όχι, απλώς κάνουμε και πλάκα τώρα. Κύριε Αποστολία, κυρία Αποστολία.
0: Λία για σας είπε, κύριε Γιώργο.
2: Άστε τώρα τα τρολάζει μας. Το είδα και πριν που είπες γεια σου Λία, ενώ στην αρχή είπες και η Αποστολία.
0: Όχι, μου το έγραψε η Αποστολία, αλήθεια σας λέω. Θα το διαβάσω ξανά το μήνυμα αν θέλετε. Μου το έχει γράψει η Αποστολία, το λέω εγώ.
2: Αγαπητή Αποστολία, εγώ Αποστολία σε λέω. Τώρα κοίταξε να δεις τώρα. Για ρώτα, πώς τη βλέπεις τώρα, θα κρυφτείτε από τον Δέκιον, από τον Κωνσταντέλια, φυλάνε τέσσερις πάλι μεθαύριο.
0: Θα βάλει φρουρά.
2: Γιατί μου την είχε πει Αποστολή ότι η ΑΕΚ που να πάρει μόνο πρωτάθλημα η ΑΕΚ, το έχει πει μερικές φορές. Εντάξει, περιμένω, λέω, αλλά γιατί είναι κοντά το σπίτι που μένει, κοντά στην Δούμα, είναι που είναι κάπου.
0: Ναι, έτσι έχει πει.
2: Έτσι έχει πει. Γεια σου Αποστολή, σας αγαπάμε, εντάξει. Λοιπόν, έναν άλλον.
0: Ναι.
2: Αυτός που βγήκε εχθές από το Καρμπουνιάρικα της Αγγλίας, εκεί η Καρμπουνιάρικα, δεν είναι Αφρακοριχία, έχουν και έχουν εκεί.
0: Ναι, στο Νιουκάσλ.
2: Ναι, στο Νιουκάσλ που βγήκε λέει. Εάν δεν έχει λέει να μας πει κάτι, να μην ξαναβγαίνει στο τηλέφωνο. Κύριε Ανθρακούχε, ασχολήσουμε γιατί που έχουμε τραβήξει τα πάνδυνα η Ελλάδα από αυτό το νησί. Λοιπόν, και ασχολήσουμε εκεί που μένεις και άσε ήσυχα το τι θα πούμε και δεν θα πούμε.
0: Εντάξει, Έλληνα συνάδελφος, κύριε Γιώργο, τι να κάνετε. Έχει πάει εκεί για μια καλύτερη ζωή. Τι σχέση ήταν με το άλλο.
2: Να πάει εκεί λοιπόν και να μην δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάθεται να κρίνει εμένα το τι θα πω. Τι λέτε ρε σοβαρά. Τι λέτε ρε. Και κάθεται εκεί. Τι να φτάρε. Επιτρέπεται να κάνει κρίση.
0: Όλοι κρινόμαστε, κύριε Γιώργο. Καλό ή κακό, όλοι κρινόμαστε.
2: Τη δουλειά του, ασχολούμαι τη δουλειά σου εκεί. Ούτε εγώ σου μίλησα πότε, ούτε έχω μιλήσει. Ας βγει ένας και να έχει πει ότι εγώ έχω προσωπικά θίξει κάποιον. Έλα, από οπουδήποτε είναι. Και παντού. Δεν έχω πια να ασχολείται. Τη δουλειά σου, κύριε, πάρε τηλέφωνο. Α, θα μας πεις εσύ τώρα τι θα. Τι λέτε, ρε, σοβαρά είσαι. Τι να τα πει η Βασίλισσα στην Αγγλία, όσοι μας.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Ο Ναπολέον λέει καλησπέρα και το 2012 και το 2020, ίσως και άλλη χρονιά, βρέθηκα στο τελικό του Champions League ομάδες από πρωτεύουσες χωρών. Ναπολέον, μου σε πιάνω αδιάβαστο φιλαράκι. Το 2012 είχε παίξει η Chelsea με την Bayern Μονάχου. Η Chelsea Λονδίνου είναι πρωτεύουσα. Η Bayern Μονάχου δεν είναι πρωτεύουσα το Μονάχο. Όπως επίσης και το 2020 πάλι η Bayern Μονάχου έπαιξε με την Paris Saint Germain. Πρωτεύουσα το Παρίσι, αλλά το Μόναχο, το ξαναλέω, δεν είναι πρωτεύουσα. Το μπέρδεψες με το Βερολίνο, το οποίο είναι πρωτεύουσα της Γερμανίας. Να σε καλά, φιλαράκι. Ο Σπύρος λέει: Μιχάλης Παναθηναϊκός, εντελώς αντικειμενικά, είδε 3 φάουλ της Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός ή η Βαλένθια θα το σηκώσει, αστεία διοργάνωση κλπ. Μιχάλη λέει: Θα μας πεθάνει στην αντικειμενικότητα, λέει ο Σπύρος. Ο Νικόλας λέει: Θέμη, εχθές έκανε σχόλιο ότι υπάρχει αλλαγή στα σχόλια. Είμαι επιθετικός. Όταν ακούω τον Μιχάλη, ερώτηση δεν πρέπει να σχολιάσω αυτές τις ανακρίβειες για τον οποιοδήποτε, λέει ο Νικόλας. Ναι, Νικόλα, εγώ δεν είπα να μην διαφωνείς. Εγώ δεν χαρακτήρισα επιθετικό, εμάς διαφωνείς. Εγώ χαρακτήρισα επιθετικό τον τρόπο που γράφεις σε σχέση με το πόσο έγραφες. Αυτό είπα. Μπορούμε να διαφωνούμε όλοι, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, και δεν μπορούμε να συμφωνούμε και σε όλα. Θα διαφωνήσουμε, θα πω εγώ την άποψή μου, θα πεις εσύ ότι ξέρεις κάτι, Θέμη, διαφωνώ γι' αυτό και γι' αυτό. Κόσμια πάντα. Για να. Ο αντίλογος είναι καλός. Και να ακούγονται διαφορετικές απόψεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Ο κύριος Γιώργος είναι.
0: Γεια σας.
3: Με ποιον λέω.
0: Με το Θέμη, τον Παλιούρα που καλέσατε.
3: Α, ο Θέμης. Κύριε φίλε μου, βλέπω, άκουσα εδώ πέρα, ας πούμε, που μου ζωγώ στο εξωτερικό, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει αγοράζει τον Ολυμπιακό, λέει, για δεύτερη ομάδα, έτσι δεν είναι.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δεν ξέρω που το άκουσα.
3: Δεν έχει μάθει που πέρα ακόμα.
0: Ορίστε.
3: Ρε, δεν το έχετε μάθει ακόμα τι αυτό.
0: Να έχετε πληροφορία αποκλειστική.
3: Ναι.
0: Άμα έχετε πληροφορία αποκλειστική, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθείτε.
3: Κάτι άλλο βλέπω αυτού πέρα, Θεμή. Βλέπω ότι σε έχουν πάρει οι κοκκινοσκοφίτες, έχουν πάρει παραμάσκαλα.
0: Ναι, αρχικά μη χαρακτηρίζεται, ναι. Επίσης, okay, διαφωνούμε, δεν έχω θέμα. Είμαι της Δημοκρατίας, διαφωνούμε, δεν πειράζει.
3: Βγαίνει αυτό το ίδιο από τη...
0: Το ποιο?
3: Που σε, τα Μέγαρα, λέει στην Αγγλία. You go to me, Indian. Πες του να κάνει καμιά γαργάρα.
0: Εντάξει, θα κάνει, θα κάνει. Να είστε καλά. Το όνομά σας δεν μου είπατε.
3: Θα κάνει. Θα ακούνε για ένα κόμπλο, πες του. Θα τους χορέψουμε μεθαύριο.
0: Εντάξει, ναι.
3: Πότε έχουν πάρει αυτοί? Έχουμε πάρει 7 και πάμε για την 8η τώρα.
0: Ναι.
3: Αφιβάλλουνε.
0: 7, όχι, αυτά είναι γεγονότα, δεν αφιβάλλει κανένας. 7 έχει ο Παναθηναϊκός, 3 ο Ολυμπιακός.
3: Έχει πάρει 3, λάθος νομίζω.
0: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Το όνομά σας δεν μου είπατε, για να μπορούμε να μιλήσουμε κιόλα.
3: Γιώργος.
0: Ναι, κύριε Γιώργο.
3: Ναι. Σας ακούω, παιδιά, αλλά ακούω και τα παιδιά του Σρήνου πονάνε πολύ.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
3: Εντάξει, φίλε μου.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Εντάξει, έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Ναι, χαίρετε.
0: Έλα, ρε Χάρη.
4: Έλα, παράκουση τα λαγουδάκια έχουν πάθει.
0: Μη χαρακτηρίζεις, Χάρη.
4: Ναι, εντάξει, συγγνώμη.
0: Πάμε σοβαρά τώρα.
4: Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, ναι. Λοιπόν, τι είπε ο φίλος μου, ο Σάκης, να με... Τι έφτασε μέχρι την κάλτσα, τι κάτι είπε, δεν το συγκράτησα.
0: Αυτό είπε, δεν είπε τι έφτασε.
4: Είναι, τότε βγαίνει ο γύρος από το Λονδίνο, ακούγονται όλοι που μιλάνε, εμάς μας έχετε παρακατιανούς, εδώ δεν ακούμε τίποτα. Λοιπόν, και το Σάκης
0: το ακούω στο ραδιόφωνο. Επίτηδες το κάνουμε, Χάρη.
4: Κάτι για κάλτσα άκουσα. Σκέφτομαι το Σάκη έτσι και το πάρουμε μέσα στο κανάλι εκεί πέρα φέτος. Το πήραμε πέρσι, πρόπερσι στη Φιλαδέλφια. Πού θα κρυφτούνε μετά? Και μάλλον γι' αυτό μιλάει για κάτι ο Σάκης. Εκεί το σκέφτεται γερά αυτό. Όσον αφορά τώρα για χθες, εντάξει, τις νυχτερίδες και αράχνες που λέει και ο Γιώργος. Εντάξει, μιλάμε τώρα, τέλος πάντων, να πω κάτι άλλο τώρα, για άλλο ήθελα και άλλο είπα. Θέλω παράκληση να κάνεις μια αυτοκριτική ισχυρή με τον εαυτό σου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, μας έχεις παρακατιανούς Ολυμπιακούς.
0: Έχεις και παράπονο, Χάρη, ναι.
4: Ναι, μας ρίχνεις, μας θέλεις τύπους και υπογραμμούς και τους άλλους τους αφήνεις και κάνουν παρέλαση. Και ο άλλος εχθές κάτι είπε, το διασκεδάσουμε εχθές στο κλείσιμο. Άμα τους διασκεδάζουν, θα μας δίνουν και, πώς το λένε ρε παιδί μου, πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν,
0: θα το μελετήσουμε, θα το δούμε.
4: Το σοβαρό όμως τώρα, γι' αυτό και ο λόγος που πήρα.
0: Για πες σοβαρό.
4: Γιατί έκανες και τον Γιώργο από το Λονδίνο, τον έκανες και ξεράκι.
0: Ναι.
4: Και έχω εκραγεί και εγώ δύο φορές που σε άκουγα, γιατί έχεις ένα, πώς το λένε, όταν σου αναφέρουμε για τη Φαλά,
0: ναι.
4: Λες και είσαι γραφείο τύπου του Παναθηναϊκού.
0: Είναι ξαδερφός μου, είναι Χάρη, ξαδερφός μου είναι.
4: Ναι, αυτό δεν δικαιολογείται, κοίταξε. Λότο να πέσει.
0: Εγώ δεν σου.
4: Τέσσερις φορές συνέχεια, ναι. Δεν πιένει λότο.
0: Εγώ δεν είπα ότι. Αυτά είναι γεγονότα. Χάρη, εγώ αυτό που είπα είναι ότι Γιάννη τον είδαμε. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Θα τον δούμε αύριο, και άμα κρίνει κάποιο αποτέλεσμα, εδώ θα μας τα πούμε.
4: Δεν λέω εγώ για σήμερα. Τέσσερις φορές συνεχόμενος.
0: Ναι.
4: Τη τύχη δεν παίρνει ποτέ ένα διαιτητή. Μην πάνε να μας τρελάνε.
0: Γιατί εγώ τις έκανα τις σκληρώσεις, σου είπα εγώ ποτέ ότι...
4: Ναι, όχι, όταν λες όμως και τι έκανα, τι φαλά.
0: Ναι, σου είπα, εγώ μίλησα για το Final Four, εγώ δεν σου μίλησα για τα παιχνίδια με τη Μακάμπη. Σου μίλησα με Φενέρ και με Ρεάλ ότι ο Παναθηναϊκός έριξε 15 και 20 πόντους για πλάκα, ήταν η καλύτερη ομάδα και το πήρε.
4: Για μην τρώω το χρόνο, ας έρχεται, εμείς άλλο λέμε, τέσσερις φορές τέτοια δεν γίνεται να πει, μόνο ο φυτευτός μπαίνει. Μετά, σου λέει ο άλλος για αλητήριο για κάτι. Ποιος έχει πει την ατάκα, την αλήθεια, την έχω φεύγει γόρες εμεί.
0: Ο ίδιος το έχει πει.
4: Εγώ την έχω πει αυτή την ατάκα.
0: Όχι, δεν το έχεις πει εσύ, ο ίδιος το έχει πει. Δεν είναι ο
4: Γιανακόπουλος.
0: Την έχει πει, ναι.
4: Όταν τη λέει κάποιος και το χαρακτηρίζει αλητήριο, αυτό δεν προκαλείς εσύ που τον λες.
0: Ωραία, εγώ εδώ στον αέρα δεν θέλω να ακούω τέτοιε εκφράσει.
4: Επειδή έχει λεφτά.
0: Ναι.
4: Γιατί να μα κάνει λέει, ότι δεν έχει λεφτά.
0: Εγώ δεν είπα ότι θα μα κάνει κάτι που έχει λεφτά. Εγώ σου λέω ότι για να κρατήσουμε ένα επίπεδο στην εκπομπή. Δεν σα βλέπω όλου σήμερα σε ένταση. Σου λέω ότι δεν θέλω να ακούω εκφράσει.
4: Έχουν προκαλέσει ποτέ. Εμεί δεν λέμε γιατί καθόσαστε έτσι απαθεί συνέχεια. Μην μα τρελαίνουν τώρα, δεν βγαίνει τώρα ο άλλο και μα λέει αδικήθηκε. Εδώ στην Ισπανία του συλλαμβάνανε αυτομία. Αν δεν είχε πάρει τη δικηγόρο μαζί του, λοιπόν, και θα μα τρελάνε τώρα.
0: Μάλιστα.
4: Μην ακούμε, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω τώρα εντάξει, και μπορεί να πει μην ξαναβγεί, δεν ξαναβγαίνω, δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά εμεί έχουμε επιλέξει εδώ πέρα μια παρέα και βγαίνουμε. Οι άλλοι βγαίνουν παντού. Σου λέω άλλο για τον άλλον τώρα. Ο εντάξει, ο Πίλπα, εντάξει, 30 χρόνια 40 ο ίδιο είναι. Και οπαδικά να του καταλάβω τώρα 20 χρόνια είχα πει εγώ θα έχω βουτέρει από την Ακρόπολη. Αλλά εντάξει, θα το κάνουμε στην πλάκα, αλλά αυτό σοβαρεύουν κιόλα.
0: Μάλιστα.
4: Και σου λέει τώρα έχει λεφτά και πει.
0: Εγώ δεν σου λέω γι' αυτό. Ναι, καλά, αυτό δεν διαφωνεί. Δεν διαφωνεί κανένα.
4: Η ηλεκτρική ανάσταση που έχει πάρει το.
0: Δεν διαφωνεί κανένα. Αυτά τα έχουμε αναλύσει, Χάρη. Χάρη. Χάρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, φίλε. Έλα, γεια. Πάμε διαφημίσει, επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
5: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το

0: εστίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 4:30.
6: Για πάμε γρήγορα, γρήγορα στο τελευταίο μισάωρο να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας και να πάμε μετά στις γραμμές γιατί περιμένει και κόσμος. Αλλά έχουμε και πολλά διάβαστα μηνύματα. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Το λιγότερο μου φαίνεται αστείο οι κύριοι του Ολυμπιακού να λένε για λιτία και τοξικότητα. Ντροπή, φίλοι μου, δεν μπορεί να λέτε τα εμά-εμά και τα εσά-εμά, έλεος, λέει ο Τάκης. Ο Μόργαν λέει: Ρε, κοιτά τη τραυμομάρα και αφήστε του άλλου. Τόσο πολύ σα πονά, λέει ο Βάζελος, λέει ο Μόργαν. Θα μας πείτε ότι αδικείται, λέει και ο Γαύρος, στη διαιτησία. Πώς αντέχεται τόση αδικία, λέει ο Μόργαν. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Σπύρος, Σάκη, έχουν οικονομικά προβλήματα. Αγγελόπουλοι, βάλε διπλή ταρίφα στις χαζομάρες, λέει ο Σπύρος. Μάλιστα, ο Νικόλας λέει: Αγαπώ κύριο Γιώργορης. Αυτό τον Νικόλα γνώρισαμε. Γεια σου, ρε Νικόλα, μου να σε καλά, φίλε. Ο Γιώργος το διαβάσει με το μήνυμά του. Ο Πάρης λέει: Γεια σου, Θέμη Πεκταρά. Ο τύπος που έλεγε για τη Μονακό να ξέρει ότι τον Παναθηναϊκό τον θέλουμε στο Final Four να είναι κάπου εκεί σε καμιά γωνία του Glass Floor όταν θα το σηκώνει ο Ολυμπιακός. Θα τα δούμε, Πάρη, 22 Μαΐου είναι το πρώτο ημιτελικός. Κάντε η μπάλα, παιδιά, κάντε η μπάλα. Τα δούμε όλα στη συνέχεια. Βλέπετε ότι και οι σειρές δεν έχει τελειώσει καμία. Οι περισσότεροι, άμα σας ρωτάγαμε τις προηγούμενες μέρες, λέγανε ότι θα πάνε σχεδόν όλες οι σειρές 3-0. Βλέπετε ότι οι τρεις από τις τέσσερις σειρές γίναν 2-1. Ο Διαμαντής λέει: Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Γεια σου, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, Διαμαντή. Ο Δημήτρης λέει: Καλώς μεσημέρι, κύριε Αγγελόπουλο, εκτός από κύριε στο μπάσκετ είναι και στην αυτιλιακή που έχουν. Να είστε καλά, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, ναι, δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό. Όπως κύριος με κάπα κεφάλαιο είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στις επιχειρήσεις του. Ούτε γι' αυτό διαφωνεί κανένα. Να σε καλά, Δημήτρη. Ο Αριστίδης θέλει κάποια βίντεο. Να σε καλά, Αριστίδη. Καλό απόγευμα, φίλε. Ο Ανδρέας λέει: Γιάννο, τράβα να πιείς ένα καφέ. Λε αρτλούμπες. Μην αγχώνεσαι τόσο πολύ, ρε Γιάννο. Παναθηναϊκός δεν θα είναι παρόν στο Final Four. Κάλμα, ρε αγορίνα μου. Πολύ Παναθηναϊκό. Βλέπεις περισσότερο και από εμάς που υποστηρίζουμε το τριφύλι. Θέμη, λέει: Κλείς τους όλους, λέει: Είναι τοξική. Λέει ο Ανδρέας. Ο Δημήτρης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Ο φίλος του Παναθηναϊκού Μιχάλης έθεσε σαν αίτια τη σύνταξη με τη Βαλένθια μόνο εξωγηπαιδικούς παράγοντες. Επιβεβαίωσε την άποψή μου ότι οποιοδήποτε άλλος θα πάρει την Ευρωλίγκα εκτός από τον Παναθηναϊκό και αρχίζει να μικραίνει η ομάδα όταν δεν βλέπει τα αγωνιστικά θέματα της αλλά τα κυνηγάει όλο το σύστημα. Λέει ο Δημήτρης. Παιδιά, εγώ δεν θεωρώ ότι υπήρχε κάποιος εξωγενής παράγοντας. Ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί δεν ήταν καλός. Ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί θεώρησε ότι πήρε τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, οπότε στο ΑΚΑ θα το τελειώσει. Και δεν κατέβηκε με την ίδια προσήλωση και με την ίδια σοβαρότητα. Ήταν καλύτερη η Βαλένθια, η οποία το είπαμε και χθες θα πουλήσει πολύ ακριβά το μάρι της. Και αυτό είδαμε και στο παρκέ. Και η Βαλένθια κέρδισε. Θα τα δούμε πάλι αύριο. 2-1 σειρά. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα το πάνω χέρι. Το θέμα είναι αύριο να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το διπλό break το οποίο έκανε στην Ισπανία. Να πάρει μία νίκη και να μπορέσει να πάει στο Final Four. Ο Σταμάτης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Οι κύριοι που μιλάνε έχουν συνειδητοποιήσει ότι έλεγαν ότι θα φάμε σκούπα από Βαλένθια και ξαφνικά είναι 2-1 υπέρ μας και έχει άλλο ένα μάτσο στο ΆΚΑ.

0: και βγάζουν γλώσσα. Οι άνθρωποι που έχουν χάσει την Ευρωλίγα με κάθε πιθανό τρόπο τα τελευταία 10 χρόνια, τι λένε τώρα, λέει ο Σταμάτης. Παιδιά, ναι, ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα ακόμα, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν αποκλείστηκε χθες ο Παναθηναϊκός. Έκανε την πρώτη του ήττα μετά από 3 παιχνίδια. Έχει ακόμα το πλεονέκτημα. Απλά όχι τόσο μεγάλο βαθμό όσο το είχε μέχρι χθες το βράδυ. Πάμε να περάσουμε σε επόμενες γραμμές. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, που μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Αντρέας.
0: Γεια σου, Αντρέα.
1: Λοιπόν, για τον κύριο Γιώργο τώρα. Λάθος, πάλι ψέματα είπε. Ο άλλος δεν του είπε να μην ξαναπάρει. Απλώς να μην βγαίνει κάθε μέρα. Και να έχει κάτι ουσιαστικό να πει.
0: Όχι, είπε. Είπε ότι όταν δεν έχετε κάτι να πείτε, δεν χρειάζεται να βγαίνετε.
1: Λοιπόν, εγώ δεν παίρνω και τόσο συχνά. Κάθε μέρα οι ίδιοι και οι ίδιοι παίρνουν. Πρέπει να βάλει ένα φρένο, δύο τρεις φορές την εβδομάδα να βγαίνουν. Είναι δηλαδή και να προσπαθούν κι άλλοι να πάρουν τηλέφωνο. Λοιπόν, και τώρα πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα για τον κύριο Μιχάλη που βγαίνει και σε λέει η καρδιά μου και τέτοια. Λοιπόν, γίνανε μπασκετικοί τώρα όλοι οι Παναθηναϊκοί,
0: Εντάξει, ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν ανέκαθεν και μπασκετικός. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ κόσμο που είναι μπασκετικός.
1: Μπασκετικοί, δηλαδή όταν γεννηθήκανε με τον μπάσκετ ασχολήθηκαν.
0: Καλά, όταν γεννηθήκαμε δεν επιλέξαμε ότι θα γεννηθούμε, αλλά λοιπόν, με τι θα ασχοληθούμε.
1: Το ποδόσφαιρο το κίνησαν στο μπάσκετ τώρα. Λοιπόν, και κάτι είπε ένας, σας πονάει λέει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός σας πονάει λέει, παιδιά. Ένα άθλημα, γιατί και τι άλλα ήταν ύπαρτη.
0: Εντάξει, παιδιά, αφήστε τους πόνους, για αθλητισμό μιλάμε.
1: Όχι,
0: χαλάρωστε.
1: Πάλι η διατησία τους έφυγε.
0: Χαλάρωστε.
1: Πάλι η διατησία τους έφυγε. Όποτε χάνουν όλη η διατησία τους λέει. Δεν τρέπονται λίγο να βγουν για την διαιτησία. Τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια που τον είχαν σφάξει εκεί πέρα με Αναστόπουλους και χορομιλάδες και πιτσίλκες, τα θυμούνται αυτά. Και με τον non-call τον Πιλοίδη τα θυμούνται. Πρώτα είναι αθλητής του Παναθηναϊκού που ήταν τόσα χρόνια εκεί πέρα που ήταν πρόεδρος εκεί πέρα, τις φαγές που κάνει στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, μιλάμε για τώρα, για τα τωρινά δεδομένα, Αντρέα.
1: Η αδικημένη, μια ζωή αδικημένη είναι. Και ο Ολυμπιακός αφού, λένε ότι είναι ευνοημένος, γιατί δεν έχει πάρει πολύ και από το 13.
0: Ναι, καλή ερώτησή σου.
1: Γιατί δεν μου απαντάνε με τις βολές, τώρα όποτε χάνουν. Ο άλλος, ο Τούρκος έκανε πάλι χθες ο Τούρκος.
0: Έκανε με τον δικό του τρόπο, προσπάθησε να φέρει τούμπα το παιχνίδι.
1: Αγώνα παραγώνα τα ίδια κάνει.
0: Παιδιά, αυτά είναι τα play-off. Υπάρχει ένταση στα play-off. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και άμα δεν το κράταγε ο Λεωφόρο, έτοιμο να το επιτεθεί, θα το χτύπαγε τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα το χτύπαγε τώρα. Μην μιλάμε υποθετικά και κάνουμε σενάρια.
1: Τώρα πάμε στον κύριο φαρμακοβιομηχανό. Λοιπόν, εξαιτίας που έχει χαλάσει το μπάσκετ, λοιπόν, η τοξικότητα. Πολύ προκλητικός και. Και θυμάσαι όσο θέλω πρέπει τη χειρονομία έκανε εκεί πέρα και του Αγγελόπουλου. Τι για την κόρη του Αγγελόπουλου, τι είχε πει εκεί πέρα. Για χειρονομία έκανε.
0: Ναι, δεν έχει αποδειχθεί από κάποιο δικαστήριο ότι είπε κάτι.
1: Τώρα ανεβαίνω.
0: Τώρα τι να σου πω, υπάρχουν βίντεο.
1: Ναι, θα ανέβω τώρα. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει αποδειχθεί. Αλλά που λένε για την τοξικότητα. Ποιο το είπε στο μπάσκετ, ποιο είπε για την τοξικότητα.
0: Δεν διαφωνεί κανένα ότι ο Δημήτρη Γιανακόπουλο έχει πολλέ κατακριτέ συμπεριφορέ, Αντρέα. Όπως και οι Αγγελόπουλοι δεν είναι. Όχι όπως, δεν τους συγκρίνω. Έχουν κάνει και αυτοί τα λάθη τους, αλλά σίγουρα ο Δημήτρης Γιανακόπουλος.
1: Δεν έχουν προκαλέσει ποτέ.
0: Εντάξει, έχουν κάνει τα λάθη τους και αυτοί που θα μπορούσαν να τα αποφύγουν. Όπως ας πούμε ότι στέρισαν στο Γιανακόπουλο να πάει στο τουρνουά για τον πατέρα του, στο Καλλιμάρμαρο. Παράδειγμα, ένα τώρα. Από εκεί και πέρα όμως μπορώ να σου πω μία περίπτωση για τους Αγγελόπουλους, να σου πω 10 για τον Γιανακόπουλο. Δεν βάζω αυτή τη σύγκριση. Σου λέω απλά ότι ναι, έχει πολλές συμπεριφορές οι οποίες είναι κατακριτές. Αυτός είναι. Δεν το δικαιολογώ, δεν συμφωνώ με αυτές τις πρακτικές σε καμία των περιπτώσεων. Αντιθέτως, θα έπρεπε να εξαλειφθούν και νομίζω ότι κάποιος γύρω από την ομάδα, κάποιος σύμβουλος που θα έχει, θα έπρεπε και αυτοί να παρέμβουν και να τον ηρεμήσουν.
1: Και ένα τελευταίο, για πες μου τώρα τις νίκες στην Ευρωλίγα του Ολυμπιακού, πόσες είναι. Με ξένους γιατί στην Ευρωλίγα μιλάω. 11-0, 12, κάπου εκεί.
0: Το σερί είναι 11-0 συνολικά, νομίζω είναι 22-7, δεν είμαι σίγουρος.
1: Και αύριο βάλανε το Τυφαλά είναι αύριο.
0: Ο Τυφαλά είναι αύριο, ναι.
1: Γελάει και το παραλλαλό κατσίκι, αδικημένοι. Ο προπέρσινος με τη Μαγκάπη είναι αυτός, ο 4 φορές που έπαιξε συνεχόμενες, έτσι.
0: Ναι, αυτός που έχει σηκώσει τόση κουβέντα, ναι.
1: Ό,τι και να κάνουν ο Ολυμπιακός έχει να το πάρει εκεί μέσα.
0: Καλά, αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια, παίζει με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει εκεί μέσα, θα σου πονέσει πάρα πολύ.
0: Θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε. Χαμηλά η μπάλα, Αντρέα.
1: Λοιπόν, γεια.
0: Έγινε, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μου στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη μου.
0: Χαίρετε.
2: Ο Θοδωρής. Καλά είσαι.
0: Καλά, Θοδωρή μου, εσύ πώς είσαι?
2: Τι έγινε σου, την πεσάτε όλοι σήμερα?
0: Είναι όλοι σε ένταση, δεν πειράζει.
2: Μέχρι και ο κύριος Γιώργος την έπεσε.
0: Και ο κύριος Γιώργος για διαφορετικό λόγο, έτσι.
2: Είπα να έρθω χτες με τη μικρή χνοδοτή μου μπάλα να τη γνωρίσω, αλλά δεν πρόλαβα τελικά.
0: Να μας έρθεις όποτε θες. Βρήκες σκυλακή?
2: Το υιοθέτησα αυτό.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο φίλε. Να έχει υγεία και να είναι καλά.
2: Και λέω πάμε να σε δείξω, αλλά είναι ακόμα από προσανατολισμένο, δεν μπορεί ακόμα.
0: Είναι μικρούλι. Τι είναι, θηλυκό ή αρσενικό?
2: Θηλυκό, θηλυκό. Ερίζει το όνομά του ακόμα μεταξύ των κοριτσιών της γυναίκας. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Πώς θα το βγάλετε, τι...
2: Μάλλον σε αυτό που λένε τα παιδιά που του ταιριάζει και όλα σκόκι από τα μπισκότα.
0: Ωραία, ωραία.
2: Πήγαμε από τα μεγάλα στα πολύ μικρά τελικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, να μιλήσουμε πρώτα για την ασπρόμαυρη μπάλα, γιατί μόνο για μπάλα δεν μιλάμε σήμερα. Φοβερό το χθεσινό παιχνίδι, όπως και εσύ, έτσι και εγώ, και πιστεύω χιλιάδες άλλους κόσμος. Δεν πιστεύω ότι θα περάσει η Πάρη μέσα από την Μπάγερν.
0: Σωστά.
2: Αν και θεωρώ ότι το ένα τουλάχιστον, το δεύτερο ήταν πέναλτι για την Μπάγερν. Τέλος πάντων, εντάξει, τελείωσε το παιχνίδι. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Ναι. Και το μεταξύ, η Πάρη έχει κάνει κάτι εντυπωσιακό. Για δεύτερη φορά είναι σε τελικό, πέρυσι το πήρε κιόλας, χωρίς να είναι στην οκτάδα της League Face.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, ένα πράγμα θέλω να πω μόνο. Ας βλέπουν κάποιοι Έλληνες προπονητές, όχι κάποιοι, όλοι οι Έλληνες προπονητές, τουλάχιστον μερικά συστήματα. Αυτό που έπαιξε λοιπόν οι παρήχτες, αυτή η άμυνά της ήταν εκπληκτική. Δεν λέω και για τις αντεπιθέσεις, αλλά η άμυνά της ήταν εκπληκτική. Δεν υπήρχε παίχτης που να μην τρέχει πίσω, δεν υπήρχε παίχτης που να μην μαρκάρει. Ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αν και φτωχό σε θέαμα, θα μπορούσε.
0: Δεν θα πω ότι ήταν φτωχό σε θέαμα, Θοδωρή, θα διαφωνήσω. Γιατί σε γκολ να ήταν φτωχό, επειδή είδαμε δύο. Αλλά καλομάθαμε τώρα με τα 9 που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και λέμε ένα-ένα τώρα. Αλλά όταν κάνει παίχτες όπως είναι ο Ντεμπελέ, όπως είναι ο Γουαρατσέλια, όπως είναι ο Ντουέ και του κάνει να γυρίζουν να ντουμπλάρουν στην άμυνα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να παίρνουν παραδείγματα και μαθήματα.
0: Επίσης, Θοδωρή, μου δίνεις μια πάσα. Χθες είδαμε και κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, νομίζω, ποτέ στο ποδόσφαιρο. Ο Σαφόνοφ, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα σήμερα. Λέγαμε, ξέρω εγώ, όλα τα out τα πετάει πλάγιο. Πέταγε την μπάλα επίτηδες πλάγιο από out. Γιατί πίεζε με συγκεκριμένο τρόπο η Πάρη την δεξιά πλευρά της Μπάγερν για να μπορέσει να κερδίσει μπάλες ή να την αναγκάσει να πάει την μπάλα πιο πίσω για να ανεβάσει την πίεση της. Από out της Πάρη τώρα. Μιλάμε δηλαδή μέχρι και τα λάθη πλέον γίνονται για κάποιο λόγο. Δηλαδή λες, έκανε λάθος αυτός και πέταει επίτηδες την μπάλα πλάγιο.
2: Εσκεμμένα, ναι. Ακριβώς. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Τέλος πάντων, να πάμε λοιπόν και στην μπάλα, πώς τη λέει ο Κυριανός, την μπάλα με τα σπυριά.
0: Με τα σπυριά, αυτή είναι.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, η ομάδα μου έκανε τη δουλειά του και περιμένει λοιπόν τους άλλους. Τώρα, αν αυτή η ξεκούραση του βγει σε καλό ή κακό, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων. Μπήκα λοιπόν χθες στο ίντερνετ να δω τιμές εισιτηρίων για το δήμερο του Final Four. Έχεις μπει καθόλου να δεις?
0: Όχι, δεν τα έχω κοιτάξει. Μου έχουν πει πάντως ότι είναι πολύ υψηλές τιμές.
2: Θέμη, όταν αρχίζει από 2.478, τώρα που κολλάει το 78, θεός και ψυχή του να. Και φτάνει στις 15.000, ρε φίλε, ξέρω τι να πω δηλαδή. Εκτός αν μένουμε στο Ντουμπάι και δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
0: Στο Μονάκο.
2: Δεν ξέρω αν είναι στο Μονάκο, πάντως στο Ντουμπάι σίγουρα δεν μένουμε.
0: Η αλήθεια αυτή είναι. Και δεν προορίζονται για μας μάλλον, ναι, Θοδωρή. Πάνε για συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπου.
2: Θέλω να σου μιλήσω ειλικρινά, για μένα είναι δύο μισθοί αυτά. Δηλαδή, όσο και καλή τέτοια να έχω και δηλαδή. Δεν μπορώ να στερήσω 2.500 για την οικογένειά μου να πάω για δύο μέρες να δω το Final Four.
0: Φαντάσου να έχεις και αεροπορικά, να έχεις διαμονές και τέτοια.
2: Πέρσι σε πληροφορώ, συνάδελφοι πήγανε στο Ντουμπάι με 1.800 ευρώ με ξενοδοχεία και τα πάντα και το γήπεδο μέσα.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι φαντάσου είναι 2.500. Άμα είσαι φίλαλος μιας ομάδας η οποία δεν είναι στην Αθήνα, ή στον Πειραιά, όπως είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και είναι στην Ισπανία. Είσαι φίλος της Ρεάλ Μαδρίτης και περνάει.
2: Ακριβώς,
0: θα πρέπει να δώσω αυτά τα λεφτά και διαμονή και αεροπορικά και πάει λέγοντας.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο είχαν λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε μια άλλη πάσα για τον Παναθηναϊκό. Δεν έκατσα να δω πόσο είναι τα εισιτήρια, πόσο είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα κτλ. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολλά λεφτά από ένα παιχνίδι όπως το χθεσινό. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Θεωρώ λοιπόν πρώτον μάλλον Παναθηναϊκός και άμυνα χτες ήταν ίσον ανέκδοτο, έτσι δεν
0: είναι. Ναι, για 35 λεπτά δεν είναι συμβάδιζαν οι δύο όροι.
2: Είπα Παναθηναϊκός και άμυνα χτες ίσον ανέκδοτο, δηλαδή ήταν εκπληκτικό αυτό που συνέβη χτες να πω. Κάποια στιγμή λοιπόν κατάλαβα και το λέω εν πλήρη γνώση μου και δεν θέλω να προκαλέσω, είναι προσωπική μου άποψη, ότι όλο αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός όπως θα πήρε μέσα στην Ισπανία. Δύσκολα, εύκολα θα μπορούσε να το είχε πάρει. Θεωρώ λοιπόν ότι το έχασε μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους για να υπάρξει ένα παιχνίδι ακόμα. Εγώ προσωπική μου άποψη.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπαίνει στη διαδικασία.
2: Θα μιλάμε για εκατομμύρια άτομα, έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν το πιστεύω ότι θα μπαίνει στη διαδικασία.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει, δεν το λέω για αυτό. Και πιστεύω ότι θα βρεθούμε και στον τελικό. Το πιστεύω ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Όταν είδα όμως τις εσκεμμένες ενέργειες του Αταμάν, όταν είδα όλες αυτές τις ιστορίες. Δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο ας πούμε έχασε χθες ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί ήταν καλύτερη η Βαλένθια, θεωρεί. Ήταν καλύτερη η Βαλένθια.
2: Ότι ήταν. Αλλά αυτός ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο Παναθηναϊκός που μου έμεινε τα τελευταία παιχνίδια.
0: Εντάξει, το συγκεκριμένο Παναθηναϊκό τον χθεσινό τον έχουμε δει και άλλες φορές πάντως φέτος. Η αλήθεια αυτή.
2: Καλά, από αυτό ναι, αλλά δεν μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε στην κανονική διάρκεια, δεν μιλάμε τώρα. Πες το να πηγαίνουμε για Final Four.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, στο ξαναλέω και πάλι για μένα ήταν οικονομικό, θα πάμε παρακάτω. Δεν μπαίνω εγώ σε διαδικασίες τώρα περί Γιαννακόπουλων τιμωριών και τα.
0: Όχι, όχι, δηλαδή, δεν υπάρχει. Δηλαδή θα έλεγε Γιαννακόπουλος, πηγαίνετε, χάστε για να είμαι στο πάρω στο τελικό.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή καθόλου τη διαδικασία. Ναι. Μιλάω καθαρά και μόνο αθλητικά έτσι. Δεν θέλω να πω σε καμία διαδικασία. Τέτοια.
0: Έγινε Θοδωρή να περάσω άλλη μια γραμμή.
2: Να σε καλά,
0: φίλε μου. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε σε μια ακόμη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σα, κύριε Θανάση.
3: Έλα, Θεέ μου.
0: Τι κάνετε?
3: Λοιπόν, η δουλειά έχει αλλάξει πάρα πολύ. Προσπαθώ να πάρω από τη Δευτέρα. Δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Γι' αυτό εγώ λέω να βάλεις σε ορισμένους όρους, ειδικά στο Σάκη. Γιατί λέει και ψέματα, Σάκη, είναι μπαγκάκι.
0: Ειδικά στο Σάκη, έτσι.
3: Κάθε μέρα παίρνει, ειδικά στο Σάκη. Θα παίρνει δύο φορές την εβδομάδα. Πού ξέρει αυτό το έγκυρο που λέει εκεί, είπε για το έγκυρο που λέει ότι έχουν αρχίσει για να.
0: Είπε ότι έχουν οικονομικά προβλήματα και του είπα ότι δεν έχουν και μου λέει.
3: Αν δεν είναι σίγουρο, απαγορεύεται να τα λέει και
0: δηλαδή. Ναι, προφανώς δεν έχει καμία βάση αυτό και το λέουμε.
3: Δεν κάνει να τα λέει. Καλά, δε Σάκη, δεν έχει μυαλό να λέει τέτοια πράγματα. Να επιτρέπεται να πούμε. Θα είναι σοβαρά θέματα. Δεν κάνει. Όσο για το άλλο, Σάκη, μου παρηγοριέσαι εσύ να πούμε. Έτσι. Για τα κλεμμένα πρωταθλήματα. Κάντα α παρηγοριέσαι ότι είναι κλεμμένα τα βαριώματα του Ολυμπιακού. Εγώ μπορώ να πω και τ' άλλο τώρα. Ο Ολυμπιακός από τα αθλήματα που παίρνει σε όλα τα αθλήματα είναι πρώτος στην Ελλάδα. Φέτος στο handball πήρε τρεις κούπες. Στο handball.
0: Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ακόμα.
3: Τελευταία τώρα την πάρει και αυτή.
0: Δύο έχει πάρει.
3: Όλα δρόν. Ο Παναθηναϊκός περνάει τον Ολυμπιακό μόνο στο πόλο γυναικών. Τίποτα άλλο. Μόνο στο πόλο γυναικών περνάει. Βόλεϊ
0: γυναικών. Όχι στο πόλο. Βόλε γυναικών λέω. Και στον μπάσκετ προφανώς. Και στον μπάσκετ.
3: Και στον μπάσκετ, εντάξει. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει μαζέψει φέτος 10 κούπες από όλα τα αθλήματα αυτά. Το λιγότερο. Λοιπόν, βόλε για δρόν 2, γυναικείο πόλο 3 κούπες, γυναικείο πόλο κτλ. Μόνο στον μπάσκετ ο Ολυμπιακός παρατηρεί τα παλιά τα χρόνια. Όχι τώρα τελευταία, έχει ισορροπήσει η κατάσταση. Έχει ισορροπήσει. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει πόσες φορές στους 4, πώς το λέμε, 15 φορές.
0: Στον μπάσκετ. Στο
3: Final Four, 15 στο
0: μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει πάει 15, ο Παναθηναϊκός έχει πάει 13 και μέχρι φετινή να δούμε θα πάει 14.
3: Το περνάμε λοιπόν και άμα πάμε και τώρα.
0: Εντάξει,
3: και
0: τώρα, τίτλοι μετράνε, κύριε Θανάση, όχι οι πορείες.
3: Είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα. Εκεί είναι μια τυχία.
0: Δεν είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα, είναι σαν να πήγε Final Four.
3: Ναι. Λοιπόν, μετά να πάμε στο άλλο. Κύριε Μαρινάκη. Σε είδα προχθές στην τηλεόραση, στα κανάλια που βγαίνει και δίνει τα αθλητικά ή το Μέγα ή οτιδήποτε άλλο να μου. Σε βλέπω πανηγύρισμα με την Νότιχαμ. Ωραία, δεν λέμε να μην πανηγυρίζεις με την Νότιχαμ, να πανηγυρίζεις και εμείς είμαστε πλέον. Όλοι οι Ολυμπιακοί έχουμε γίνει Νότιχαμ κι εμείς. Γιατί αφού αγαπάς εσύ την Νότιχαμ και είσαι πρόεδρος, είμαστε κι εμείς. Όμως, μην ξεχνάς τον Ολυμπιακό. Πάρε κανένα παιχταρά τώρα το καλοκαίρι και να μερνάκι να με ακούσε παρακαλώ. Ο Κρυσταλλός απολύτως ο δώρος τον λέει. Πάρε, μπορείς να πάρεις, να βοηθήσεις τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εδώ δηλαδή, όλοι οι Ολυμπιακοί εμείς που συνεχωριόμαστε, που πιστεύω και εσύ συνεχωριέσαι. Δεν πρέπει να αφήνεις την ομάδα μας έτσι. και εμείς δεν είχαμε δύναμη όλοι Ολυμπιακοί. Εγώ έτσι πιστεύω να πούμε.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Νομίζω ότι αυτό θέλει και ο ίδιος η Γερθανάση. Δεν νομίζω ότι θέλει να σκορπάει τα λεφτά του και να μην πιάνουν.
3: Είναι όλες οι μεταγραφές που κάνουν είναι άστοχες.
0: Ναι.
3: Όλες. Τι να κάνουμε τώρα. Και όσοι είναι τώρα Αντρέ Λουίς, εγώ πιστεύω ότι είναι καλός παίκτης. Δεν είναι δηλαδή να παρακολουθεί τόσο πολύ. Αν τον όπως φάγανε θα ήταν ακόμη καλύτερος. Έχει σε πέταγμα, έχει μεγάλα πόδια, βγαίνει γρήγορα, δεν την παίρνει μπάλα εύκολα, είναι καλός παίκτης. Μετά να πω και ένα άλλο. Ποιος είναι καλύτερος, ας πούμε, σαν παίκτης όταν ξεκινάγανε μικρή, ο Πίλιος ή Αθανασίου?
0: Ο Πίλιος ή Αθανασίου?
3: Ναι.
0: Για μένα ο Αθανασίου είναι ο καλύτερος παίκτης.
3: Μπράβο. Ο Πίλιος όμως λοιπόν με την υπομονή του παίκτη, του προπονητή της ΑΕΚ, πώς το λέμε, τον Νίκολιτς, ότι κατάφερε σχεδόν τον καθιέρωσε στην ΑΕΚ.
0: Ναι, τον καθιέρωσε.
3: Δεν υπάρχει πουθενά ο Αθανασίου.
0: Είναι στον Όφητορο. Είναι στον Όφητορο, λέω, ναι.
3: Στον Όφητορο, ναι. Και τι είναι ένας ομόφυλος να μην είναι στον Ολυμπιακό που είναι και Έλληνας. Που είναι πολύ καλός παίκτης. Και πολύ καλός επιθετικά καθήκοντα έχει ο Αθανασίου. Γιατί δηλαδή γίνονται τα λάθη, τα γρομερά να πούμε. Και όπως το λες, είναι ο Αθανασίου καλύτερος. Πραγματικά δεν το λέμε τώρα για να. Είναι καλύτερος.
0: Ναι, καλά τους παίκτες κρίνουμε, δεν έχουν σχέση ομάδες.
3: Ορίστε.
0: Τους παίκτες κρίνουμε, λέω, δεν έχουν σχέση ομάδες.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Το λέω, εντάξει. Αλλά για προπονητές μιλάω. Πόσο φίλος θα ήσουν εκεί σιγά σιγά το καθιέρωσε. Και εδώ τον έχει καθιερώσει κατά μεγάλο ποσοστό, 100% περίπου ο Νίκολης. Και ο Αθανασίου ακόμη είναι στον Όφη και δεν είναι στον Ολυμπιακό, που έπρεπε να κέρδει τουλάχιστον φέτος τα Χριστούγεννα με τις εμφανίσεις που έκανε. Έτσι είναι, Θέμη μου.
0: Μάλιστα, κύριε Θανάση, να κλείσουμε αυτό για να περάσω άλλη γραμμή και να κλείσω σιγά σιγά.
3: Τόσο για την Κυριακή, εύχομαι ο Ολυμπιακός να παίξει, να βάλει μέσα στην δεκάδα με τη Λίμπαρ και να επικρατήσουμε...
0: Θα τα δούμε την Κυριακή.
3: Εντάξει, αγοράκι μου.
0: Να είστε καλά και Θανάση. Γεια σας, γεια σας. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Θέμη, καλησπέρα.
0: Σταύρο, εσύ.
4: Ο Σταύρος, με τι κάνεις?
0: Καλά, Σταύρο, πώς είσαι?
4: Καλά, υπομονή όλοι μας κάνουμε. Να βοηθήσεις.
0: Υπομονή.
4: Δύο πράγματα για τον μπάσκετ να πω, αν μου επιτρέψεις.
0: Βεβαίως.
4: Ο Παναθηναϊκούλης έμπλεξε σε περιπετιούλες από χτες το βράδυ. Κατά τη γνώμη μου.
0: Εντάξει, προηγείται, Σταύρο, προηγείται 2-1.
4: Ναι, ναι, προηγείται, αλλά υπάρχει το παιχνίδι της Παρασκευής. Να κλείσω να με ακούτε. Υπάρχει το παιχνίδι της Παρασκευής και βλέπουμε.
0: Ναι, παιχνίδι με παιχνίδι.
4: Ναι, παιχνίδι με παιχνίδι. Εγώ αυτό που θέλω να πω και ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω είναι, και το ξαναπεί, γιατί να γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, γιατί ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν και καλά όταν βλέπει ότι χάνει να αποβάλλεται. Γιατί ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού να κάνει αυτά που κάνει, τα οποία μειώνουν το κύρος της ομάδας, έτσι. Γιατί η ομάδα του Παναθηναϊκού, εγώ είμαι Ολυμπιακός αλλά δεν παίζει ρόλο, η ομάδα του Παναθηναϊκού καλός ή κακός έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά, δεν έχει πάρει?
0: Σωστά.
4: Για μένα όλα αυτά τα πράγματα μειώνουν το κύρος και την εικόνα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Γιατί αυτούς τους αγώνες τους βλέπει όλη η Ευρώπη. Λοιπόν, όταν βλέπουν να γίνονται τέτοια πράγματα, αυτή η ομάδα πέφτει. Και εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ να σου πω κάτι και προσωπικά μιλάω. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να έχω ένα τέτοιο πρόεδρο, όσα λεφτά και να βάζει στην ομάδα. Και βλέπω και κάποιους στην εξέδρα, όχι όλους, αλλά είδα κόσμο χτες που την ώρα της αποβολής του Άταμαν χειροκρόταγε. Και λέω τώρα αυτοί οι άνθρωποι με τι μυαλό χειροκροτάνε, τους αρέσει αυτό το πράγμα δηλαδή?
0: Εντάξει, πάντως Σταύρο, Αταμάν θεωρώ πως το έκανε αυτό επιτηδευμένα για να μπορέσει να βάλει και τον κόσμο στην εξίσωση. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν χαμένο. Πώς είχε κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτζάν τη σειρά πριν 3 χρόνια που προκάλεσε ένα χαμό για να μπορέσει να το γυρίσει.
4: Αυτό ήταν μεγάλο κόλπο. Αυτό ήταν ακόμα πιο μεγάλο.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι τέτοιο κόλπο εισαγωγικά ήταν και το χθεσινό μπασκέ. Γιατί έλεγε ότι ήταν ένα μάτι το οποίο ήταν χαμένο εκείνη την ώρα για τον Παναθηναϊκό.
4: Μα δεν το έχει ξανακάνει, δεν θέλει.
0: Πολλές φορές. Πολλές φορές.
4: Αυτό λέω. Αλλά λέω ότι αυτά τα πράγματα μειώνουν το κύρος της ομάδας, κατά τη γνώμη μου. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Για κάποιον συνάδελφό σου, δεν λέμε ονόματα φυσικά, σε άλλο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
4: Του λέει ένας, του λέει, άκου να δεις τώρα, γιατί μιλάμε για μυαλά κόσμου, αλλά να πούμε και για δημοσιογράφους. Εντάξει, υπάρχουν και. Τέλος πάντων.
0: Και εμείς τον υπόλοιπο κόσμο συμπεριλαμβανόμαστε.
4: Όλοι,
0: το ξέρουμε, πλάκα.
4: Και του λέει, και φέτος λέει που γίνεται στην έδρα του Παναθηναϊκού, και του λέει, ποια έδρα του Παναθηναϊκού, λέει, στα 4 είναι τα εισιτήρια. Δηλαδή τώρα μιλάμε για λογική η οποία.
0: Εντάξει,
4: δηλαδή, και όχι μόνο.
0: Δεν είναι στα. Αρχικά δεν θα είναι στα 4 εισιτήρια. Άμα πάνε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο Final Four, το 85% των εισιτήριων θα πάει σε αυτούς τους δύο. Μπορεί να λέω και λίγο.
4: Να κάνουμε το άσπρο μαύρο τώρα. Πες ρε φίλε ότι είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού, δεν είναι κακό. Και ο ίδιος ο δημοσιογράφος είπε ότι η τιμωρία λέει, που βάλανε στο Γιαννακόπουλο από την Ευρωλίγκα δείχνει λέει ρεβασιστικά στοιχεία. Άκου να δεις που ο Γιαννακόπουλος κανονικά, επειδή είναι και υπότροπος, οι τρεις αγωνιστικές είναι και λίγο. Κατά τη γνώμη μου έτσι.
0: Εντάξει, κοίταξε για το συγκεκριμένο τώρα, μόνο για τη γραμματεία. Νομίζω ότι παίζει ότι είναι υπότροπος, ότι έφαγε τρεις αγωνιστικές, ότι θεωρείται πολύ. Άμα το έκανε κάποιος άλλος που δεν είχε αυτό το παρελθόν, μπορεί να τρώγε και μία αγωνιστική που λέει ο λόγος.
4: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω, ρε Θεμή μου.
0: Ναι, έγινε Σταύρο, να σε καλά, φίλε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα σου έχουμε.
4: Να
0: σε καλά. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σα και να κλείσουμε την εκπομπή. Όσα προλάβω, ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη γιατί σίγουρα δεν θα τα προλάβω όλα. Ο Αποστόλης λέει: θα είναι πολύ ευαισθησία με τον Μπιλ, ένα άνθρωπο που έχει αποκαλέσει ποντίκια. Μετά βγαίνει και η Μανούλες λέει και κλαίει και τα καραγκιουζιλίκια. Με το φορτηγό δεν είπε όνομα, αλλά αμέσως κατάλαβες και πήγες να το προλάβεις. Ο Μπιλ πρώτα τα λέει και μετά του λες ότι δεν έπρεπε να το πεις. Άσε το φορτηγό να πει τα δικά του και μετά να του πεις αυτό δεν έπρεπε να το πεις. Αν πεις κάτι που δεν έπρεπε, όχι προστασία, Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστολή, αν μπορούσα να προλαβαίνω την κάθε μπούρδα που θα πει ο καθένας, πίστεψέ με, θα τις προλάβαινα όλες. Δυστυχώς δεν είμαι medium, οπότε άμα καταλάβω ότι κάποιος πάει να πει κάτι, θα προσπαθήσω να τον επαναφέρω. Αν το πει, θα του πω να το κόψει εκεί πέρα. Δεν μπορώ να ξέρω, παιδιά, τι θα πει ο καθένας από πριν. Σου μιλάω ειλικρινά, Αποστολή. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Αποστολή, αμένω σαν ο Τούμπα, λέμε περήφανη Γαβρίνα. Σ' αγαπώ πολύ, κύριε Γιώργο, με αγάπη Λία σου. Γεια σου, Αποστολή. Ο Χάτζη μου λέει: πρέπει να βάλω την εκπομπή ο τιμάντο. Όταν δεν είμαι καλά, θα μου φύγει το τιμόνι, δεν την παλεύω. Έχει πολύ χώρο το ίδρυμα, ξεκίνησε το κοντέινερ, λέει ο Χάτζημαν. Ο Κώστα από την Δεκάλη, για χαρά Θέμη, άλλη μια ζωηρή εκπομπή. Ειδικά ο κύριο Τζόρζ από Χολαργό είναι συμπαθέστατο, τέλειο. Ο Κώστα από την Δεκάλη. Μπαμπά, ο Αδάμε είχε πεθερά. Όχι, παιδί μου, ζούσε στον παράδεισο, λέει ο Κώστα. Γεια σου, ρε Κωστάρα, μου να σε καλά, πάντα με τι ωραίε φωτογραφίε. Ο Μάνο για τον κύριο νωρίτερα που είπε ότι ο Γιαννακόπουλο αγοράσει τον Ολυμπιακό, λέει να προσλάβει κάποιο μέσο αφού ξέρει τέτοιε αποκλειστικότητε. Ναι, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ο Μπάμπη λέει ο φίλο Παναθηναϊκό, άρχισε να δεν κάνω λάθο, πρέπει να ζει το ίδιο σύμπαν με τον πρόεδρό του και το Φρύ. Μεγάλη μπουκιά φάει καλύτερα, πε του, λέει ο Μπάμπη. Ο Νίκο. Ναι. Να βράσουν μια μπάλα, λέει η προϊστάμενο τηλεφωνών, να πάνε από πάνω το κατσαρόλι να κάνουν εισπνοές. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Αποστολή από όσα κρασά, μάλιστα. Ναι. Ο Χρήστος λέει. Ο Χρήστος λέει εριστική, αγενής, προκλητική και τους αφήνεις. Έχει αρχίσει και παίρνει άσχημη τροχιά η εκπομπή Θέμη. Μήπως να αρχίσει να τους κόβει. Στην αρχή όχι, είχε πλάκα, αλλά πλέον έχω ξεφύγει. Φιλικά πάντα. Χαιρετισμούς από Φλόριντα, λέει ο Χρήστος. Γεια σου, Χριστάρα, να είσαι καλά. Από την μακρινή Φλόριντα. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ένα θα σου πω, είσαι ήρωας. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλό απόγευμα. Ο Νίκος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Με όλο το συμπάθειο επίπεδο εκπομπής με σάκηδες. Δεν θα δεις ποτέ και δυστυχώς διακρίνω πως αυτούς επιτρέπεις να λένε ότι θέλουν βρίζοντας όποιον θέλουν, όπως εμένα τις προάλλες, λέει ο Νίκος. Νίκο, αυτή ήταν μια φορά τώρα. Καταλαβαίνεις, θα σήκω να αντιδράσεις. Προφανώς δεν αφήνω κανένα να βρίζει, ούτε έχω πει σε κανέναν ναι, καλά κάνεις βρίστον ή ναι, ναι, συνέχισε. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποιο χαρακτηρισμό που να μην έχω επέμβει. Όταν πάει να ξεφύγει το πράγμα, πρέπει σιγά σιγά να κλείνουμε, η αλήθεια. Να είσαι καλά, Νίκο. Και καλό απόγευμα, φιλαράκι. Ο Γιώργος λέει: γεια σου, ρε Θέμη, τη δεκαετία του 80 υπήρχαν πειρατικά ραδιόφωνα, είχαν και λίγο σεβασμό. Λέει, μάλιστα. Καλημέρα, Βασίλη, με την παρέα. Ο άλλος τους έταξε θάλασσα στην Κοζάνη και πήρε 80%. Πώς θα τους πείσει ο πρόεδρος για μια πισίνα στο Εγάλιο, λέει ο Γιώργος. Ο Κώστας λέει: έλα, Θέμη, καλησπέρα. Σοβαρή Παναθηναϊκή, δεν ασχολείται με τον μπάσκετ λόγω Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αυτό ισχύει γιατί γνωρίζω. Δεύτερον, κύριε Γιώργο, στο Νιουκάσλι δεν είχε ανθρακορίχους. Αλλά να σε ρωτήσω, εσύ είσαι Ρωμιός ή Ελληνάς, να μας απαντήσει αύριο, λέει ο Κώστας από το Νιουκάσλι. Θα μας απαντήσει αύριο, Κώστα. Ο κύριε Γιώργος, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, αυτοί που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας είναι Παναθηναϊκοί, δεν είναι Γιαννακόπουλοι. Θέλω να πω ότι δεν υποστηρίζουν τον Γιαννακόπουλο, είναι Παναθηναϊκοί. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, ο Καρατζαφέρης είμαι, μήπως με ψάχνει κανένας μου ψηφοφόρος. Το είχα πει για την Παρή ότι έχει πιο δυνατό πρωτάθλημα και θα περάσει, λέει ο Γιάννης. Είχες δίκιο. Λέει ο. Ναι. Είχες δίκιο, Γιάννη. Δικαιώθηκες, φίλε. Εγώ έπεσα έξω που έλεγα Μπάγερν. Ο Bill by Taxi λέει: Θέμη, μακάρι ο Δημήτρης να έχει και την ΠΑΕ. Λέει ο Bill by Taxi. Ο Γιάννης λέει: Ο Γιαννακόπουλος είναι δυσυπότροπος, γι' αυτό έφαγε τρεις αγωνιστικές. Ναι. Σωστός ο Γιάννης. Η Ανθούλα μας στέλνει ένα βίντεο. Να σε καλά, Ανθούλα. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Τη προσευχή έγινε χθες στο ΆΚΑ. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιο πράγμα με τόσες πολλές προσευχές ταυτόχρονα σε γήπεδο δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί. Ειλικρινά. Δεν βγήκαν πάντως οι προσευχές, Λευτέρη. Αλλά ότι έγινε τη προσευχή έγινε. Ο Μάριος Αίγιο 13 λέει: Σεβασμό στον αυτοκράτορα Παναθηναϊκό. Εκεί που κρίνονται οι κούπες φαίνονται μεγάλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός το έχει αποδείξει. Το έγινε πράσινο και το ξέρει όλη η Ελλάδα. Λέει ο Μάριος. Μάριε, οι κούπες μετράνε. Πολύ σωστά. Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό. Ο Μόργαν λέει: Άμα σου λέω εγώ. Ναι, Μόργαν. Ήρεμα. Ο Γιώργος λέει. Φίλε, λέει, σίγουρα είσαι καταγωγή από Ελβετία. Γιώργο, από Ελβετία γιατί, θέλω να μου το εξηγήσει αυτό. Ο Μόργαν λέει, κύριε, λέει και στην Χαλιβουργική. Ο Τάκης λέει, Θέμη, συγγνώμη, γιατί τι ακούστηκε στο τέλος από το Χάρη, ότι θα πάει σπίτι και θα βάλει. Δεν είπε αυτό, ρε Τάκη, είπαμε, δεν είπε αυτό. Κάτι άλλο είπε, τέλος πάντων, μην το αναλύσουμε τώρα. Προφανώς δεν είπε αυτό. Μην βάζουμε λόγια τα οποία δεν έχουν υποθεί. Και τελευταίο μήνυμα, Νικόλας λέει: Αν θυμάμαι καλά, ο Μιχάλης ήταν ο δεύτερος αγροατής και είδαμε πώς πήγε η εκπομπή στη συνέχεια. Λέει ο Νικόλας: Δεν νομίζω ότι ευθύνεται ο Μιχάλης γι' αυτό. Νικόλα ή μόνο ο Μιχάλης, αν θα το πούμε έτσι. Τα πρόλαβα όλα τα μηνύματα. Παραδόξως, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Τα λέμε αύριο στις 3. Ελπίζω με περισσότερη ηρεμία και ελπίζω πως θα έχουν περισσότερη ηρεμία. Έχει Europa League και Conference σήμερα και Ευρωλίγκα Χάπουελ Ρεάλ Μαδρίτη. Θα τα αναλύσουμε αύριο και αυτά και φυσικά. Πολλά που έχουν μείνει αλλά και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έχει 10 η ώρα το βράδυ η Ουνικά Χαμάλαγα ΑΕΚ, ημιτελικός στο Final Four του BCL. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ με την πρόκριση στο τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούλιου και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ήταν ο Πάνος Πουρναράς. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους.
5: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
5: 9.43 Intervet & Sports.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ιδέα αυτή μόνη στους πρασίνους για ρήψη κροτιδών και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Την περίπτωση του 34χρονου Άγγλου δεξιού μπακ και αρχηγού της Rangers James Tavernier, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, εξετάζει η ΑΕΚ σύμφωνα με το Transfer Feed. Για αναγέννηση του Λούκα Γιώβιτς με τη φανέλα της ΣΑΕ κάνει λόγο σημερινό αφιέρωμα του ESPN. Χωρίς απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Η Φενέρμπαχτσε ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πρόταση στη Χετάφε για την αγορά του Λουίς Μίγια έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας και για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης η Μπέτις και η Βιγιαρεάλ. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Δημήτρης Χατσίδης, που θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και σήμερα ο Γιώργος Γιακουμάκης, που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα απομείνοντα 3 παιχνίδια. Φαβορή για βασικό στην 11η του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ritas Tenerife που ξεκινάει σε 7. Με καθαρό απουσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Sakota. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κίτρινο μαύρο στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Intervention Sports σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αυριανού Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Η Borussia Dortmund ενδιαφέρει για την απόκτηση του 18χρονου διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικού της Γκέν Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Νίκλας Ζιούλε, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδοσφαίρο στο τέλος της σεζόν. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10, Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10, Crystal Palace Achtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνου. Για τα play-off της Euroleague στις 9, Hapoel Tel Aviv Real Madrid, τέταρτος αγώνας της σειράς. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ο Mike James της Μονακό τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές από τη Γαλλική Ομοσπονδία για τη συμπεριφορά του στο μάτς με τη Βιλερμπάν. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, νούμερο 41 της παγκόσμια κατάταξης, στην πρεμιέρα του στη τουρνουά της Ρώμης. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
10: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα του 943 Intervet & Sports. Εδώ είμαστε για το καθιερωμένο στοιχηματικό ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Ήρθε η ώρα για το Betline.

Ακόμα μια Πέμπτη με ακόμα ένα γεμάτο πρόγραμμα από Europa League, Conference League, Basketball Champions League, καθώς σήμερα παίζει και η ΑΕΚ στις 10 η ώρα εναντίον της Μάλαγα. Και έχουμε και ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας, έτσι. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια βέβαια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ο Μιχάλης Σόιλες.

Εννοείται ότι στο BetLine μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς οι φίλοι ακροατές του 943 Intermittent Sports με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά όλοι σας. 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω, 6-9-39-9-43-9-43, το Viber του 943 Intermittent Sports για τα ταμεία σας, τους κουβάδες σας, τις ιστορίες από το στοίχημα και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Και ξεκινάμε με το πρώτο μήνυμα από τον φίλο μας τον Γιάννη. Πάμε γερά κατσάζ για ταμείο σήμερα, full πέστα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη, εντάξει, αν και δεν με λένε κατσάζ. Αλλά μου αρέσει, θα το κρατήσω απαρατσούκλι. Θα το κρατήσω απαρατσούκλι, αν και δεν με λένε έτσι. Αλλά πώς το λένε, εντάξει, είναι το καθιερωμένο ραντεβού. Νέα μέρα, νέες προκλήσεις. Την προηγούμενη φορά, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τα πήγαμε και τέλεια, αλλά δεν πέφτουμε ποτέ.

το πάμε λίγο με χρονική σειρά. Να πούμε λίγο καταρχάς ότι έχουμε EuroLeague Hapoel Tel Aviv Real Madrid στις 9 για τον τέταρτο αγώνα της σειράς των play-off.

Σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες η Vilnius Ritas αντιμετωπίζει την Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα της Ισπανίας. Και στις 10 η ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, όπου να πούμε ότι σαν χθες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από την κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού της ιστορίας της ΑΕΚ, το Basketball Champions League, το οποίο κατέκτησε ο δικέφαλος τη σεζόν 2017-18 194 εναντίον της Μονακό στο κλειστό του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών. Εννοείται πως έχουμε και ποδόσφαιρο, έχουμε ημιτελικούς από Europa League και Conference League, όλοι οι αγώνες είναι στις 10 η ώρα, Aston Villa, Nottingham Forest και Freiburg Braga για το Europa League και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο και Crystal Palace, Σαχτάρ Ντονιέτσκ για το Conference League. Στέλνει νέο μήνυμα ο φίλος ο Γιάννης και λέει «Ρενό Κατσάτσο, το φωνητικό κόπηκε». Όχι, δεν είπα κάτι ιδιαίτερο, απλά είπα ότι είναι νέα μέρα, νέες προκλήσεις. Αυτό. Εγώ προτείνω την πρώτη επιλογή της ημέρας να την κάνουμε στην Σπυριάρα, που εντάξει, είναι το παιχνίδι το οποίο μας είχε πάει καλά την Τρίτη, καθώς είχαμε πέσει μέσα στον άσο της Χάπολ Τελαβή με την Ρεάλ Μαδρίτη. Ωστόσο είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι σήμερα. Τα κατάφερε η Χάπολ, μείωσε σε 1-2, πήγε την σειρά σε 4ο παιχνίδι, που αυτό ευνοεί πάρα πολύ εμένα, γιατί είμαι πολύ κοντά στο να βγω σωστός στην πρόβλεψη την οποία είχα κάνει, καθώς είχα πει ότι η Ρεάλ Μαδρίτη θα περάσει 3-1 την Χάπολ Τελ Αβίβ. 76-69 είχαν κερδίσει οι Ισραηλινοί μέσα στην Βουλγαρία. Και εντάξει, είχα πει ότι στο προηγούμενο παιχνίδι ότι η Χάπολ θα έβρισκε τον τρόπο να μειώσει και κατάφερε να το πετύχει αυτό. Ωστόσο δεν θεωρώ ότι θα κάνει δεύτερη σερί νίκη. Η Ρεάλ θα είναι πιο διαβασμένη και θα πάνε οι παίκτες με την υποχρέωση και τον στόχο να τελειώσουν την σειρά σήμερα. Εκεί δεν θα πούμε κάτι εξελιγμένο, δεν θα πούμε κάτι προχωρημένο. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ένα ωραίο διπλό με απόδοση 1.90. Νίκη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στη Βουλγαρία, καθώς η Χάπολ παίζει σε ουδέτερες έδρες τα παιχνίδια της στη EuroLeague. Οπότε επαναλαμβάνω άλλη μια φορά την επιλογή. Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης διπλό στο 1.90. Βγάλτε μολύβι, χαρτί και σημειώνετε. Να δούμε λίγο το δελτίο που στείλε ο φίλος ο Τάκης, ο οποίος έχει επιλέξει μια τετράδα με συνολική απόδοση 27-89. Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ, άσο χ διπλή ευκαιρία και over 1,5 γκολ με απόδοση 1,48. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο άσος με απόδοση 2,02. Έχει και μπάσκετ μέσα, έχει το παιχνίδι της Χάπολ με τη Ρεάλ Μαδρίτη, ο οποίος έχει επιλέξει άσο στον 2-17 και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντονιέτσκ ισοπαλία στο 4-30. Η ισοπαλία της Σαχτάρ με την Κρίσταλ Πάλας μέσα στην Αγγλία είναι μια πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Εννοείται πως σε όλους τους φίλους ακροατές ευχόμαστε καλά ταμεία και μακάρι να βγει. Μακάρι να βγει. Γιατί έχουμε πει κάτι, υπάρχει ένας κανόνας βασικός. Στο στοίχημα δεν υπάρχουν οπαδικά.

Ο Τάκης ανταποδίδει πίσω τις ευχές τις οποίες δώσαμε και δίνει και μας έχει στείλει ένα αυτοκόλλητο που γράφει καλή τύχη με ένα τετράφυλλο τριφύλλι στο αυτοκόλλητο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ φίλε. Τώρα κάτι πάνω σε προβλέψεις για το Final Four στο Basketball Champions League. Είναι όπως το είχα πάει και με το ΑΕΚ Ράγιο Βαγεκάνο, όταν είχε στείλει ο φίλος, ένας φίλος ο Φώτης, αν θυμάμαι καλά, μήνυμα και είχε ρωτήσει τι πιστεύεις θα κάνει η ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγεκάνο και εγώ απέφυγα να δώσω μία απάντηση γιατί δεν θέλω να φέρω κακή τύχη στις ελληνικές ομάδες. Μέχρι στιγμής δεν θα δώσω κάποια πρόβλεψη για το Μάλαγα ΑΕΚ, για το Βίλνιους Ρίτας Τενερίφη μπορεί να δώσω κάτι στο τέλος, αλλά ναι, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Η ΑΕΚ έχει φτάσει σε δεύτερο συνεχόμενο Final Four και μάλιστα παίζει μέσα στην Ισπανία, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Basketball Champions League. Και αν δεν κάνω λάθος, άμα το ακούει κάποιος φίλος ακροάτης και κάνω λάθος να με διορθώσει, είναι το πρώτο Final Four το οποίο, του Basketball Champions League, στο οποίο η ΑΕΚ πηγαίνει, προκρίνεται στο Final Four εκτός της Ελλάδας, γιατί είχε προκριθεί στο Final Four του 2018, όπου έγινε στην Αθήνα. Το 2020 έγινε επίσης στην Αθήνα το Final Eight, το λόγω καραντίνας, όπου έχασε 85-74 από την Μπούργκος. Και πέρσι είχε γίνει στα Ανοιώσια. Οπότε υπάρχει ένα ιδιαίτερο κίνητρο για τους παίκτες της Ένωσης. Εννοείται όλες οι ευχές μας, όλες οι ευχές πηγαίνουν στην ομάδα του Dragon Sakota και μακάρι το Σάββατο το βράδυ η ελληνική καλαθοσφαίριση να πανηγυρίσει ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Τώρα να πηγαίνουμε σιγά σιγά στα δικά μας. Θα πάμε με στους ευρωπαϊκούς ημιτελικούς του Europa League. Χθες μάθαμε το ζευγάρι του τελικού του Champions League, όπου είναι το Paris Saint-Germain Arsenal, όπου δεν θα δώσω απευθείας προβλέψεις, μην πάτε και παίξετε κάτι τώρα. Είπαμε, ο τελικός θα γίνει 30 Μαΐου, σήμερα έχουμε 7, έχουμε λίγο καιρό ακόμα, οπότε θα έρθει και η ώρα που θα κάνουμε τις προβλέψεις μας για τον τελικό του Champions League. Αλλά σήμερα έχουμε ημιτελικούς Europa League και Conference League και έχουμε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια σε αυτή τη φάση. Έχουμε να ξεκινήσουμε βασικά με το Europa League. Με αυτό θα ξεκινήσω αυτή τη φορά. Αν δεν κάνω λάθος, είχα ξεκινήσει την προηγούμενη φορά με Conference, οπότε θα το πάω με το Europa σήμερα. Οπότε σήμερα το Europa έχει την τιμή να κάνει το ποδαρικό στις ποδοσφαιρικές μας προβλέψεις και πάμε με το Freiburg Braga. Η Μπράγκα, η οποία είχε επικρατήσει 2-1 στο προηγούμενο παιχνίδι και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι γενικά η Μπράγκα, οι παίκτες της Μπράγκα και ο προπονητής της και γενικά όλη η πορτογαλική ομάδα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πιστεύει στο θαύμα. Εντάξει, καθώς στα χαρτιά η Φράιμπουργκ είναι το μεγάλο φαβορή, αλλά κατάφερε να επικρατήσει 2-1 μέσα στην Πορτογαλία. Και εντάξει, όποιος παρακολουθεί Europa League ξέρει ότι η Μπράγκα είχε ρίξει 4 στην Real Betis, που ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί. Αυτό το παιχνίδι για μένα είναι ίσως το πιο δύσκολο να προβλέψει κάποιος όσον αφορά τον νικητή, γιατί στα άλλα παιχνίδια μια κάπως καθαρή εικόνα υπάρχει. Αλλά το Freiburg Braga δεν μπορώ να πω ότι θα κερδίσει κάποιος. Δεν είναι
Δεν μου βγαίνει να πω ότι θα υπάρξει κάποιος νικητής από αυτό το ζευγάρι. Αυτό όμως το οποίο μου βγαίνει να πω με πολύ μεγάλη άνεση είναι ότι θα έχουμε ένα ντεζαβού της προηγούμενης εβδομάδας, όπου σε αυτό το παιχνίδι θα σημειωθούν 2-3 γκολ. Δεν θεωρώ ότι θα σκοράρουν πολλά γκολ καμία από τις δύο ομάδες. Οπότε κάνουμε την πρώτη επιλογή, την πρώτη ποδοσφαιρική επιλογή της ημέρας. Φράιμπουργκ Μπράγκα. 2-3 γκολ με απόδοση 1,90.

0: Θα πάρουμε το αεροπλάνο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από τη Γερμανία θα κατευθυνθούμε προς την Αγγλία και συγκεκριμένα το Μπέρμιγχαμ. Η Άστον Βίλα αντιμετωπίζει την Νότιγχαμ Φόρεστ, δύο ομάδες που έχουν κάνει εξαιρετική πορεία φέτος στην Ευρώπη. Η Άστον Βίλα, η οποία βρίσκεται στην Premier League σε θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Η Νότιγχαμ προλίγων ημερών με τη νίκη της 3-1 μέσα στο Stamford Bridge εναντίον της Chelsea κλείδωσε σε μεγάλο βαθμό την παραμονή της στην Premier League η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη και έχει με το προβάδισμα το οποίο έχει από τον προηγούμενο αγώνα καθώς η Nottingham Forest επικράτησε 1-0 της Aston Villa στην έδρα της έχει μια μεγάλη ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό του Europa League και να διεκδικήσει θέση στο Champions League και δεν είναι καν σε θέση Ευρώπης η Nottingham Forest ούτε στη δεκάδα δεν είναι στην Premier League και πάλι διεκδικεί θέση στο Champions League άμα κατακτήσει το Europa League οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι θα είναι ένα παιχνίδι ωραίο θα είναι ένα παιχνίδι καλό το σημερινό. Η Άστον Βίλα με έναν από τους αγαπημένους μου προπονητές, τον Ουνάι Έμερι, κάνει για ακόμα μια χρονιά, τα τελευταία χρόνια, μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη και άσχετα αν έχει το προβάδισμα η Νότιγχαμ, θεωρώ ότι ο Ουνάι Έμερι που είναι ο μέτρ των Europa League θεωρώ ότι η Άστον Βίλα θα γυρίσει την κατάσταση και θα προκριθεί αλλά δεν θα δώσω κάποια πρόβλεψη για την πρόκριση γιατί έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου έχω μια αρκετά προχωρημένη επιλογή και αυτό που έχω να πω και η επιλογή που έχω κάνει είναι να σκοράρει Όλι Watkins με απόδοση 2.45 Aston Villa Nottingham goal Watkins οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού απόδοση 2.45 είναι η επιλογή μου αν έπρεπε να πω ένα τελικό σκορ θα πω ένα 3-1 υπέρ της Villa και αν έλεγα ακριβές σκορ μην πείτε κάτι για το ακριβές σκορ, μην παίξετε κάτι, παίξτε για τον goal του Watkins. Σιγά σιγά φτάνουμε σε διαφημίσεις, κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού

0: ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε γρήγορα για το δεύτερο ημίχρονο του Betline της Πέμπτης και έχουμε συνέχεια με Conference League. Από τις δικές μας προβλέψεις, έτσι. Γιατί έχουμε, εννοείται όπως σε κάθε εκπομπή, δεν είμαι ποτέ μόνος. Θα έχουμε συμμετοχή των συνεργατών και καλών φίλων του 943 Dread and Sports για να σας στείλουν και αυτοί στο ταμείο. Πάμε λοιπόν. Conference League. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο και Crystal Palace Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Όπου... εντάξει. Το Conference έχει γενικά αρκετές ισοδύναμες ομάδες. Δηλαδή και οι τέσσερις που βλέπεις και ακούς, Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, Crystal Palace και Σαχτάρ Ντονιέτσκ, έχουν όλοι τις πιθανότητες τους. Όλοι. Μηδενός εξηρουμένης ομάδας. Μηδενός εξηρουμένης. Οπότε θα πάω λίγο στο πιο σίγουρο, στην πιο σίγουρη επιλογή που έχω κάνει και είναι το Crystal Palace Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Όχι που δεν θα έλειπε ο φίλος ο Τόλης, ο οποίος στέλνει και αυτός τις δικές του προβλέψεις και μάλιστα γράφει και ένα ωραίο συνθηματάκι: Νίκο Γερά, μοίρασε λεφτά. Ευχαριστώ. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Ο οποίος αναφέρει άσο το Στρασβούργο και άσο τη Φράιμπουργκ. Μπράβο και στο φίλο για την πρόβλεψη για Κόνια Σπορ. Για τον Δημήτρη το Στατάκη που πέσε μέσα. Σωστός. Εγώ έχω να ευχαριστήσω τον φίλο τον Τόλι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να τον ευχαριστήσω. Και εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς. Αυτός όμως είναι ο σκοπός, να μοιράζουμε, να κερδίσετε όλοι, να πάρετε όλοι. Πάμε τώρα στις προβλέψεις μας, γιατί εντάξει, πολλοί έχουμε μιλήσει λίγο πάνω σε αυτό και έχουμε και άτομα να βγάλουμε. Τι να κάνουμε λοιπόν. Πάμε με την πιο σίγουρη επιλογή. Crystal Palace, Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Όποιοι ήσασταν την προηγούμενη φορά και ακούγατε το Betline της προηγούμενης εβδομάδας, είχα κάνει μια αναφορά ότι η Crystal Palace και η Σαχτάρ Ντονιέτσκ είναι δύο ομάδες που σκοράρουνε αυτές οι δύο ομάδες. Και εντάξει, εκείνη την ημέρα είχα επιλέξει διπλό της Crystal Palace, ωστόσο δεν το πήρε εύκολα το διπλό καθόλου εναντίον της Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Οπότε γι' αυτό δεν θα επιλέξουμε κάποιον νικητή, κυρίες και κύριοι.

Ωστόσο, θα επιλέξουμε ένα πολύ ωραίο goal-goal με απόδοση 1.85, καλή, δυνατή. Και έτσι έχουμε ήδη μία πρόβλεψη. Επαναλαμβάνω, Crystal Palace Shakhtar Donetsk goal-goal στο 1.85.

Πάμε. Από το Crystal Palace Σαχτάρ στο Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο και εκεί ολοκληρώνουμε τις δικές μας προβλέψεις. Ένα παιχνίδι επίσης ανοιχτό, είναι και τα δύο παιχνίδια ανοιχτά. Εν τω μεταξύ Σαχτάρ, η Crystal Palace κερδίσει 3-1 τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Γιατί νομίζω είπα 2-1 προηγουμένως. Συγγνώμη,

Τέλος πάντων, άνθρωποι είμαστε, λάθη γίνονται. Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα παιχνίδι ανοιχτό. Ένα παιχνίδι το... Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει φάσεις. Θα έχει φάσεις, αλλά θα έχει και ένταση. Θα έχει ένταση. Γιατί η διαφορά είναι στο ένα γκολ. Όλα ανοιχτά.

Που είχα μείνει, α ναι, στην ένταση. Οπότε έχω επιλέξει για κάρτες αυτή τη φορά. Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, over 5,5 κάρτες. Ξέρω, μπορεί να είναι λίγο ρίσκο, αλλά είναι μια επιλογή που τουλάχιστον με τα δικά μου κριτήρια μου φαίνεται λογική επιλογή. Οπότε πάμε στο Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, over 5,5 κάρτες, απόδοση 1,95 και έτσι ολοκληρώνουμε τα ποδοσφαιρικά μας. Πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των δικών μας προβλέψεων. Οπότε για όσους μπήκατε τώρα, εννοείται μπορείτε να στείλετε και τις δικές σας. 6939-943-943 το Viber του σταθμού. Οπότε ανακεφαλαιώνουμε τελευταία φορά και για όσους μπήκανε στο Betline της Πέμπτης. Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, διπλό, απόδοση 1,90 στη EuroLeague. Και πάμε Europa League. Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ, γκολ σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα από τον Όλι Γουότκινς, απόδοση 2,45. Και Φράιμπουργκ Μπράγκα, 2-3 γκολ στο 1,90 για το Europa League. Και το Conference League, Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, over 5,5 κάρτες, 1,95. Και Crystal Palace, Σαχτάρ Ντονιέτσκ, γκολ στο 1,85. Να πούμε λίγο ότι έστειλε ένας φίλος μήνυμα, ο οποίος λέει δώσε ψωμί στο λαό, και θα τον καλέσω μέσα στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Some things end but stay composed.

0: Γιατί αυτός που στείλε το μήνυμα να δώσουμε ψωμί στο λαό είναι ο Μιχάλης ο Σοηλές. Έλα Μιχάλη, τώρα έχεις το λόγο δικό σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι έτοιμος, σε βλέπω από το πρόσωπο. Άκου, για να σου δώσω καλή τύχη θα σου πω μια πόλη της Ελλάδας, Χρυσούπολη.
1: Χρυσούπολη λοιπόν. Καλησπέρα στους ακροατές και σε σένα Νίκο. Λοιπόν, θα πάμε με τέσσερις προβλέψεις από τα παιχνίδια Europa League και Conference τα αποψινά.
0: Έλα, αυτά μου αρέσουν, έλα πάμε.
1: Λοιπόν, Aston Villa Nottingham Forest. Πιστεύω ότι η Nottingham Forest θα κάνει το 2-2, θα περάσει από το εμπόδιο του Birmingham. Θα πάμε στο διπλό που είναι στο 4-80. Freiburg Braga θα έρθει χ με απόδοση 3-60.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζουμε με την τρίτη τη τάξη διοργάνωσης, Europa Conference League, Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, θα περάσει η ισπανική ομάδα με απόδοση το 1.55. Και Crystal Palace Αχτάρ, ο έτερος ημιτελικός, θα έρθει ισόπαλο με απόδοση το 4.
0: Λες χ την Crystal Palace με τη Σαχτάρ.
1: Ακριβώς.
0: Ενδιαφέρον. Κάνε μια ανακεφαλαίωση των λεγόμενων σου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ξέρεις τι, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ακούνε όλοι από την αρχή ραδιόφωνο, οπότε κάποιοι μπορεί να μπουν και τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.
1: Προφανώς.
0: Επανάληψη μη τριμαθήσεως, αδερφέ.
1: Μας ακούει τόσος κόσμος. Λοιπόν, Aston Villa Nottingham Forest διπλό στο 4.80. Freiburg Braga Χ στο 3.60. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, πρόκριση Ράγιο Βαγεκάνου στο 1.55. Και Crystal Palace Αχτάρ Ντόνετσκ Χ στο 4.
0: Τον ακούσατε, δεν νομίζω κάποιος να θέλει και τρίτη φορά. Εκτός αν σας αρέσει η φωνή του Μιχάλη.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο παιδί, είναι ελεύθερος, όποια θέλει. Όποια θέλει.
1: Όποια θέλει.
0: Εδώ είναι. Σας τον δίνω κι εγώ δηλαδή, εντάξει. Πάρτε τον κι εγώ κουμπάρος.

Λοιπόν, σας έχω μια, εντάξει, δεν είναι και η πιο ευχάριστη ανακοίνωση, αλλά ο Δημήτρης Αστρατάκης που έχει βγει και είναι ένα από τα καθιερωμένα άτομα, από τους, πώς το λένε, είναι, πώς το λένε, καθιερωμένος, να το πούμε πιο σωστά, στο BetLine, δεν θα μπορέσει να βγει γιατί είναι σε ένα επαγγελματικό ραντεβού αυτή τη στιγμή που ευχόμαστε να τα πάει καλά. Ευχόμαστε να τα πάει καλά. Ό,τι είναι αυτό το ραντεβού. Ωστόσο, δεν χάνει την ευκαιρία να μας στείλει τις δικές του προβλέψεις. Οπότε, έχει επιλέξει μια διάδα με απόδοση πάνω από 3,5. Οπότε, ακούστε την προσεκτικά. Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, over 2,5. Και Aston Villa, Nottingham Forest, άσος. Από Δημήτρη Στρατάκη αυτές οι προβλέψεις ανακεφαλαιώνουμε και όποιος θέλει γράφει και παίζει και νικάει. Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, over 2,5, Aston Villa, Nottingham Forest, άσος.

0: Όπως είπαμε προηγουμένως, δεν θα έχουμε τον Δημήτρη τον Στρατάκη στη γραμμή. Ωστόσο, δεν γινόταν να λείπει ο Τζόρτζης. Γιώργος Ιωάννου, Γιώργο, καλησπέρα ξανά, για ακόμα μια φορά.
1: Για ακόμα μια φορά, Νικόλα, για ακόμα μια φορά θα δώσουμε ψωμί στον κόσμο. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Intervention Sports και στους απανταχούς στοιχηματίες.
0: Λέγε, τι έχει σήμερα λοιπόν, να δώσεις.
1: Τριάδα σε ριχά νερά όμως σήμερα. Σχετικά, σε σύγκριση με αυτό που έδινα τις προάλλες. Με κάτι 50-60 αποδόσεις. Όχι. Σήμερα θα έχουμε περίπου στο δεκάρι.
0: Λοιπόν, λέγε.
1: Ξεκινάμε με μπάσκετ. Πάλι η Ευρωλίγκα. Χάπο και να βρει Ρεάλ Μαδρίτης. Θα ποντάρουμε προφανώς σε ειδικά παιχτών, γιατί είναι περίεργη η μονομαχία αυτή. Λόγω και του 2-1. Αυτό μάτσα είναι φωτιά. Κάποια στιγμή πρέπει αυτός ο κύριος Μάριο Χεζόνια να εμφανιστεί.
0: Λες ότι είναι η ώρα του.
1: Ώρα δεν είναι. 13 πόντους και πάνω για τον Μάριο Χεζόνια. 11 πόντους και πάνω για τον Φακούντο Καμπάτσο. Ώρα είναι να εμφανιστούν οι δύο από τους ηγέτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Και μαζί θα βάλουμε και έναν παίκτη της Χάπουελ, ο οποίος είναι ο Ελάιτζα Μπράιαντ, παίκτης που είχε εμπειρία και από Final Four.
0: Sorry που σε διακόπτω λίγο, Γιώργο. Ο φίλος ο Γιώργος λέει να μιλάς πιο αργά, δεν προλαβαίνουν να σε ακούσουν.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στο Χάπουελ Ρεάλ Μαδρίτης, ξεκινά λοιπόν, 13 πόντους και πάνω τον Μάριο Χεζόνια.
0: Ωραία.
1: 11 πόντους και πάνω τον Φακούντο Καμπάτσο.
0: Μια χαρά. Μια χαρούλα.
1: Και 12 πόντους και πάνω τον Ελάιτζα Μπράιαντ.
0: Είμαστε πένα, πιστεύω. Θες να τα κάνεις μια ανακεφαλαίωση στον κόσμο.
1: Δεν έχω ολοκληρώσει βέβαια να ξέρεις με τα μάτια, γιατί είναι τρία τα παιχνίδια.
0: Ωραία, εντάξει, τότε σου ζητάω συγγνώμη και σου δίνω το λόγο.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε σε άλλο ένα bet builder. Στο Aston Villa Nottingham. Θα ποντάρουμε στον Άσο και over 1,5 goal.
0: Ωραία.
1: Στην μία προσπάθεια και πάνω, ένα σουτ και πάνω από τον Όλι Watkins, το οποίο να είναι εντός στόχου, στην εστία.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Περίπου στο 2 και κάτι αυτή η απόδοση. Άσο, νίκη δηλαδή της Aston Villa, over 1,5 και μία προσπάθεια το λιγότερο από τον Όλι Watkins στην εστία.
0: Μια χαρούλα.
1: Λοιπόν, και πάμε και στον τρίτο αγώνα. Φράιμπουργκ Μπράγκα. Μάτς το οποίο, εντάξει, δεν θα ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο, με ειδικά. Και γιατί το λέω αυτό. Ένα απλό στο περίπου στο 1,80 κάτι, goal-goal. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.
0: Πολύ απλά.
1: Πολύ απλό. Στο 10 περίπου η απόδοση, ανάλογα και με τη στοιχηματική που επιλέγουμε φυσικά να παίξουμε.
0: Προφανώς.
1: Αυτές είναι οι τρεις επιλογές.
0: Μια
1: όπως
0: χαρά.
1: Αντιλαμβάνεστε φίλοι ακροατές, εντάξει, πάμε σε κάτι πιο ρηχό σήμερα. Μήπως και πάμε, γιατί εντάξει, τις προάλλες που πηγαίναμε στα βαθιά, βουτάγαμε βαθιά στον κουβά. Οπότε
0: δεν το λες καλά.
1: Είναι να αλλάξει αυτό.
0: Δεν το λες καλά. Πηγαίναμε κούβα, αλλά με τον τόνο στο α, όχι στο y.
1: Εύχομαι να το σταματήσουμε.
0: Εύχομαι οι ελπίδες να είναι με το μέρος όλων μας σήμερα, να πάμε κούβα, αλλά με τον τόνο στο y.
1: Μακάρι.
0: Τέλος
1: λοιπόν,
0: πάντων.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι επιλογές. Έτσι, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, Φιλενίκο.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Αν θέλεις, τα κάνεις μια γρήγορη ανακεφαλαίωση.
1: Βεβαίως.
0: Για να συνεχίσουμε.
1: Κυρίως να πούμε τα δύο bet builder, Ναι, γιατί αυτά είναι ακριβώς τα πιο σύνθετα. Το άλλο είναι ένα απλό goal της Freiburg με την Μπράγκα. Πάμε λοιπόν στο μπάσκετ. Χάποελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, 13 πόντους και πάνω από τον Μάριο Χεζόνια, 12 πόντους και πάνω από τον Ελάιτζα Μπράιαντ και 11 πόντους και πάνω από τον Φακούντο Καμπάτσο. Μετά, στο Aston Villa Nottingham Forest, νίκη της Aston Villa, over 1,5 goal και μία προσπάθεια το λιγότερο από τον Ollie Watkins στην εστία. Αυτά είναι τα δύο bet builder, το άλλο το είπαμε.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Εγώ σε ευχαριστώ, Νικόλα.
0: Τέλεια, τέλεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε, δεν χαιρετιόμαστε, λέμε εις το επανειδήν. Όχι που δεν θα έλειπε ο Τζόρτζης, όχι που δεν θα έλειπε ο Τζόρτζης. Ο Τάκης στέλνει, όλοι βλέπουμε ότι η Νότιχαμ δεν κερδίζει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι η Νότιχαμ θα κερδίσει. Οπότε το σώζουμε.

Πάντως έχω μια απορία αυτή τη στιγμή. Ο Χάτζη Μανάραγε, ποιος πιστεύει ότι θα βρίσκεται στους τελικούς?

Επειδή με δελεάζει πάρα πολύ, δεν θα το πάω βέβαια στοιχηματικά, απλά θα δώσω λίγο μία πρόβλεψη για τον νικητή του πρώτου ημιτελικού του Champions League στο μπάσκετ ανάμεσα στην Ρίτας και την Τενερίφη. Εντάξει, το φαβορί είναι η Τενερίφη, αλλά στο Final Four όλα μπορούν να συμβούν. Οπότε εγώ θα δώσω Τενερίφη, αλλά θα τη δώσω με μικρή διαφορά. Θα τη δώσω με μια διαφορά του στυλ 8 πόντων. Γιατί, πώς το λένε, κάτι μου λέει ότι η Ρίτας θα... Μπορεί κάτι να κάνει η Ρίτας. Δεν λέω ότι θα πάει να το πάρει, αλλά κάτι στο σημερινό παιχνίδι μου λέει ότι θα μας μείνει πολύ το όνομα Ρίτας μετά το τέλος του αγώνα.

και μετά από 3 ώρες, στις 10, Μάλαγα ΑΕΚ, όπου εννοείται πως θα υπάρχει κάλυψη από τον 943 Interveten Sports. Οπότε μένουμε όλοι με ανοιχτούς τους δέκτες μας, γιατί το βράδυ αναμένεται μεγάλο.

Η ώρα είναι 5:55, σε 5 λεπτά πηγαίνει 6 και ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Σάκης Μπουσδούνης. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του Betline της Πέμπτης, όπου είχαμε πράγματα να πούμε, είχαμε ματσάκια και εννοείται πως δεν έλειπαν και οι προτάσεις από τους φίλους και συνεργάτες του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής ήταν η Μιχάλη Σοηλές και Γιώργος Ρουμεγιώτης. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη 6 με 8 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Τεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Intermittent Sports.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intermittent Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ιδέα από τη Μόρις Πρασίνους για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Την περίπτωση του 34χρονου Άγγλου δεξιού μπακ και αρχηγού της Rangers, James Tavernier, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, εξετάζει η ΑΕΚ σύμφωνα με το Transfer Feed. Η αναγέννηση του Λούκα Γιώβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ κάνει λόγο σημερινό αφιέρωμα του ESPN. Χωρίς απουσία συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Η Φενέρμπαχτσε ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των περιοχών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργο Χαρεσκάκης. Πρόταση της Χετάφε για την αγορά του Λουις Μίγια έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ αν έρχονται οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης η Μπέτις και η Βιγιαρεάλ. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Δημήτρης Χατζήδης που θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και σήμερα ο Γιώργος Κιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα ανεπομείνοντα 3 παιχνίδια. Φαβορή για θέση στη βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Άνταμ Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικάχα Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Rita Tenerife που ξεκινάει στις 7. Με καθαρό απουσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Sakota. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν οι κυτρινόβρες στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Intermittent Sports σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αυριανού Game 4 του Παναθηναίκου με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Ή μπορούσε η Ντόρτμουντ να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 18χρονου διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικού της Γκένκ Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10, Aston Villa Nottingham Forest. Ο πρώτος αγώνας είχε λήξει 1-0 υπέρ της Nottingham. Και Freiburg Braga, πρώτος αγώνας έληξε 2-1 υπέρ της Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10, Crystal Palace Shakhtar Donetsk. Η αγγλική ομάδα έχει επικρατήσει της Ουκρανικής και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Ο πρώτος αγώνας είχε λήξει 1-0 υπέρ της Ράγιο. Για τα play-off της EuroLeague σε 9 Χάπελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Τζίμι Κλάρκ και Μακάμπι Τελαβίβ ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές από τη Γαλλική Ομοσπονδία για τη συμπεριφορά του στο μάτς με τη Βιλερμπάν. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, νούμερο 41 της παγκόσμιας κατάταξης στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρώμης. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πίσω 3-4 στο πρώτο σετ. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 6. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
5: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινήσαμε και σήμερα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με την εκπομπή Sports On Air Live. Φυσικά, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, αλλά και με πλούσιο ρεπορτάζ. Σήμερα είναι 5η, 7 του Μάη του 2026. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 6-98-45-21-821. Αυτοί οι δύο τρόποι είναι για την δική μας επικοινωνία με γραπτά σας μηνύματα, ενώ υπάρχει το 210-220-59-43. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Τώρα θα ταξιδέψουμε, θα πάμε στην Ισπανία. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Κυριάκο Μιχαλάκη, που είναι απεσταλμένος του Ιμπάσκετ, βρίσκεται στην Πανταλώνα, να μιλήσουμε για το μάτς το απόψινό της ΑΕΚ. Κυριάκο, καλησπέρα.
1: Αγαπητέ Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλο το κοινό που μας ακούει. Είμαστε εδώ στην Πανταλώνα για την πολύ μεγάλη μάχη της ΑΕΚ κόντρα στη Μάλαγα για το Final Four του BCL. Ένα remake στην ουσία του περσινού
0: ημιτελικού,
1: τότε που η Μάλαγα είχε επικρατήσει 71-65 και μετά κέρδισε το τρόπαιο. Αλλά φέτος, να σου πω την αλήθεια, αισθάνομαι ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, καθώς και η ΑΕΚ έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρσι, αλλά και η Μάλαγα έχει χάσει βασικές τις σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
0: Μάλιστα. Το κλίμα πώς είναι εκεί? Καταρχήν έχει και αρκετό κόσμο και η ΑΕΚ, και από ό,τι είδα είναι και ο κύριος Αγγελόπουλος στο πλευρό της ομάδας, έτσι δεν είναι?
1: Από χτες έχουν έρθει τα αδέρφια Αγγελόπουλοι στην Μπανταλώνα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό. Οι παίκτες της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που είχαν άγχος, είχαν πίεση και δεν τα βλέπαν τα πράγματα πολύ αισιόδοξα. Φέτος είναι όλοι παίκτες, δεν θα σου πω σίγουρο ότι θα κερδίσουν, αλλά έχουν μια πάρα πολύ θετική αύρα και το διασκεδάζουν πάρα πολύ.
0: Έτσι είναι καλύτερα πάντως, Μιχάλη μου, γιατί όταν πας με τη σιγουριά ότι εντάξει μωρέ, πάω εγώ θα κερδίσω, τρως τα μούτρα σου συνήθως.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Έτσι είναι καλύτερα και τους βλέπω και τους αισθάνομαι και από τις συνεντεύξεις που έχω κάνει μαζί τους, πάρα πολύ απελευθερωμένους. Δηλαδή έχουν έρθει να το διασκεδάσουν, έχουν έρθει να περάσουν καλά. Ενώ η Μάλαγα από την πλευρά της, που παρακολουθήσαμε την προπόνηση και κάναμε συνεντεύξεις με δυο τους παίκτες, με τον Μπατ Τσερόφσκι που έπαιζε και στον Παναθηναϊκό παλιά και τον Τάισον Πέρες, βγάζουν ένα άγχος και μία πίεση. Δεν είναι πολύ καλά ψυχολογικά, επειδή πάντα η ψυχολογία μετράει σε τέτοιες αναμετρήσεις.
0: Και ειδικά στον αθλητισμό είναι βασικό πράγμα η ψυχολογία. Νωρίτερα να πούμε, στις 7 είναι το άλλο μάτς, Ρίτας Τενερίφε.
1: Ρίτας Βίλνιους Τενερίφε. Η Ρίτας Βίλνιους έχει τους περισσότερους οπαδούς εδώ. Γενικά οι Λιθουανοί αγαπάνε πάρα πολύ το μπάσκετ και θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όσο κόσμο βρεθεί εδώ στο Final Four του BCL να παρακολουθήσει και τον Πάτι Μίλς. Ο Πάτι Μίλς, πολύ σπουδαίος παίκτης, πολύ μεγάλη καριέρα στο NBA. Θα είναι μια πολύ μεγάλη σπουδαία εμπειρία για το ευρωπαϊκό κοινό να παρακολουθήσει αυτό το παίκτη.
0: Η ΑΕΚ περίπου πόσο κόσμο έχει μαζί της, ξέρουμε?
1: Η ΑΕΚ έχει περίπου 800 άτομα και αναμένεται σε περίπτωση που κερδίσει σήμερα τη Μάλαγα, όπως καταλαβαίνεις, ο αριθμός να πολλαπλασιαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχεται και κόσμος και τώρα ακόμα. Δηλαδή, ξέρω τουλάχιστον 20 άτομα που ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, για τελευταία στιγμή. Πάντως η ΑΕΚ φαίνεται ότι είναι έτοιμη. Υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα?
1: Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Ο James Nunnally δεν είχε αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, καθώς είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ωστόσο, την τελευταία 1,5 εβδομάδα κάνει εντατικές προπονήσεις. Χτες ήταν, όταν είχε τελειώσει η προπόνηση, έκανε έξτρα σουτ και δείχνει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή προβλέπω ότι ο James Nunnally θα κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι από αυτά που είδα στην προπόνηση.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με τις δηλώσεις που έκαναν χθες. Ας πούμε, ο προπονητής της ΑΕΚ, ο κύριος Σάκοντα, είπε ότι θέλω να πιστεύω ότι η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτεροι. Και ο Κέο Φλιώνης, ο αρχηγός από την πλευρά της ΑΕΚ, που εκπροσωπούσε τους παίκτες, είπε ότι όλοι νιώθουμε φέτος ότι είμαστε πιο έτοιμοι. Αυτό που είπες και εσύ στην αρχή δηλαδή. Και έχουμε στόχο, λέει, να φτάσουμε στο τέλος φέτος.
1: Υπάρχει ένα μικρό παρασκήνιο στις δηλώσεις του coach Σάκοτα.
0: Για πες.
1: Τη Δευτέρα είχε βγει ο προπονητής της Μάλαγα, ο Ιμπο Ναβάρο, και είπε ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί, είναι καλύτερη σε φυσικά και έχει καλύτερο προπονητή. Ήταν λίγο, θέλει να κάνει τα mind games του.
0: Εντάξει,
1: αλλά ο coach Σάκοτα την ίδια μέρα βγήκε και είπε ότι η Μάλαγα είναι το απόλυτο φαβορί της διοργάνωσης. Οπότε, επειδή χθες η συνέντευξη ήταν και των τεσσάρων προπονητών μαζί, ήταν και λίγο θέμα ατάκας και ψυχολογίας. Προσπαθούσε ο ένας προπονητής να προβοκάρει τον άλλον.
0: Λέγοντας όμορφα λόγια. Εγώ, εσύ είσαι καλύτερος, όχι εσύ. Μα εσύ είσαι καλύτερος.
1: Κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, ο coach Σάκοτα είναι πολύ έμπειρος για να τσιμπήσει.
0: Καλά.
1: Πολύ έμπειρος.
0: Ωραία, έχουμε κάτι άλλο που είναι άξιο αναφοράς από την Ισπανία?
1: Όχι, ό,τι έχουμε θα σας ενημερώσω.
0: Ωραία. Νομίζω προηγουμένως, φίλε, σε βάφτισα. Τώρα μου στείλε ένα μήνυμα ένας φίλος, αντί να σε πω Κυριάκο μου, σε είπα Μιχάλη. Αλλά δεν πειράζει, είσαι ο Κυριάκος Μιχαλάκης, λοιπόν, έτσι.
1: Εντάξει, τέτοια λάθη γίνονται, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Θα σου φέρω λαμπαδίτσα το Πάσχα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα σε ακούσουμε το βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Κυριάκος Μιχαλάκης, λοιπόν, ήταν μαζί μας από την Ισπανία. Έτσι πήραμε κλίμα για το βραδινό ματς της ΑΕΚ. Είναι ο επισταλμένος του μπάσκετ εκεί στην Ισπανία. Να ευχηθούμε τα καλύτερα βέβαια για την ομάδα της ΑΕΚ απόψε.
2: 943 Intervetten Sports.

Την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή έκδοσης της Ελεύθερης Ώρας, τον κύριο Γιώργο Μιχαλόπουλο, για τη γιορτή προχθές την Τρίτη. Γιόρταζε το μοναστήρι ο Άγιος Εφραίμ εκεί στη Νέα Μάκρη, πλήθος κόσμου, θα μας τα πει ο Γιώργος αργότερα. Και μετά τις 7.30 θα βγάλουμε και τον το φίλο μου τον DJ, τον Πίγκα, από την Πάτρα. Θα μιλήσουμε για μια έτσι ωραία συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Θα τα παντρέψουμε όλα σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι εσείς απλά.

0: Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να μάθουμε το τι νέο υπάρχει εκεί από Άρη, από ΠΑΟ, Κυρακλή, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων από Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Στεφάνου.
1: 9.43, Intervetten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Σάκη, καλό απόγευμα.
0: Τι λέει η όμορφη Θεσσαλονίκη, φίλε?
2: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Πες μου εσύ από που θες να ξεκινήσουμε, τι ειδήσεις υπάρχουν, εσύ ξέρεις.
2: Να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ και το ντέρμπι που έρχεται, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, ναι.
2: Διότι είχαμε και ευχάριστα σήμερα για το δικέφαλο, διότι προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό μαζί με την ομάδα ο Δημήτρης Χατσίδης. Άρα ό,τι και να γίνει θα κατέβει στον Πειραιά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και ένα πρόκειται βέβαια στον Λουτσέσκο, αν θα το χρησιμοποιήσει και πόσο θα το χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έκανε ατομικό ο Γιακουμάκης, αλλά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αισιοδοξούν ότι αύριο και αυτός θα μπει με την ομάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ο Γιακουμάκης θα ακολουθήσει την αποστολή. Απλά είναι αισιόδοξο μήνυμα για τα δύο τελευταία παιχνίδια.
0: Α, να προλάβει προς το τέλος, ναι.
2: Ναι, με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, διότι λέγαμε ότι έχει τελειώσει η χρονιά για τον Γιακουμάκη. Φαίνεται πως αλλάζει αυτό, καθώς πάει καλύτερα ο τραυματισμός του. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα θα προλάβει τα δύο τελευταία παιχνίδια, που ίσως να είναι και τα τελευταία του με τον ΠΑΟΚ, όπως φαίνεται, διότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει ο Δικέφαλος να βρει άκρη με την Κρούζα Ζούλ για να τον αποκτήσει.
0: Εκτός από αυτούς τους δύο που είπαμε τώρα, υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα τραυματισμού, παίκτη εννοώ, του ΠΑΟΚ?
2: Είναι νοκάουτ για όλη τη χρονιά ο Ντεσπότοφ, ο Καμαρά επίσης δεν προλαβαίνει και ο Λόβρεν.
0: Ο Μεϊτέ είναι απολύτως έτοιμος?
2: Ο Μεϊτέ, εντάξει, είναι έτοιμος. Δεν είναι στον βαθμό που ήταν πριν τον τραυματισμό του, αλλά συμμετέχει κανονικά στην ομάδα, θα είναι στην αποστολή και κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει και όλο στη βασική ενδεκάδα, διότι ο Μεϊτέ είναι Μεϊτέ.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Είναι μονάδα για τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Από τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο?
2: Από τον ΠΑΟΚ όχι. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Όλοι είναι προσανατολισμένοι στον ντέρμπι. Προσπαθεί ο Λουτσέσκο να περάσει ένα μήνυμα στους παίκτες του ότι θα είναι πολύ η ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι θα είναι πάρα πολύ δυνατή, θα περάσουν δύσκολες στιγμές όσον αφορά την κερκίδα, και προσπαθεί να το περάσει αυτό το μήνυμα στους παίκτες του ότι και γεμάτο θα είναι το γήπεδο, αλλά να μην επηρεαστούν από την ατμόσφαιρα, διότι έτσι είναι τα ντέρμπι, έτσι είναι η τελική, γιατί αυτός είναι ένας τελικός. Και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ποια ατμόσφαιρα θα συναντήσουν οι ποδοσφαιριστές του, αν και οπωσδήποτε είναι έμπειροι περισσότεροι.
0: Ακριβώς, και τα έχουν ξανασυναντήσει. Και μην ξεχνάς, Παναγιώτη μου, ότι αυτό το μάτς είναι, όπως και τη ΑΕΚ με του Παναθηναϊκού, είναι από τα κρίσιμα. Με ποια είναι, το λέω? Εάν δεν κερδίσει η ΑΕΚ, και οι δύο θα θέλουν να κερδίσουν, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, και να πλησιάσουν, αλλά και τη δεύτερη θέση, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν περιμένουμε όλοι αυτό το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα κρίνει και την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Θυμίζω Τετάρτη είναι η επόμενη αγωνιστική, Κυριακή, άρα σε μια εβδομάδα.
0: Τρία παιχνίδια.
2: Κρίνονται τα πάντα, ναι.
0: Στον Άρη πάντως.
2: Και υπάρχει επίσης αυτό το νέο, για το καλό για τον ΠΑΟΚ, η τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι. Που είναι πιο, εντάξει, όσο να είναι, πιο χαλαρά είναι όταν δεν υπάρχει και κόσμος για τον φιλοξενούμενο, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα, και αναλόγως και το στόχο που θα κυνηγάει τότε ο ΠΑΟΚ, είτε τη δεύτερη θέση είτε το πρωτάθλημα, θα του κάνει τη ζωή πιο εύκολη.
0: Ισχύει αυτό. Να πάμε και στον Άρη, που εκεί από ό,τι βλέπω υπάρχουν ονόματα προπονητών που και καλά μπαίνουν στο κάδρο, και λέω και καλά γιατί δεν γνωρίζω κάτι, εσύ ίσως ξέρεις κάτι παραπάνω, δηλαδή για τον Παπαδόπουλο, τον προπονητή του Λεβαδιακού, το Λέτο άκουσα σήμερα.
2: Έλεγα και στη Ζέτα το μεσημέρι ότι αν είναι να ραβιάζουμε τώρα ονόματα αυτών που προτείνονται σε κάθε ομάδα, δεν θα μας παίρνει εκπομπή. Θα λέμε ονόματα προπονητών, ποδοσφαιριστών, που φτάνουν από τους μάνατζερ.
0: Δεν έχεις και άδικο σε αυτό, ναι.
2: Ναι. Εντάξει, αν θέλουμε να κάνουμε τώρα διαφήμιση, θα κάνουμε. Okay. Αλλά δεν υπάρχει τώρα θέμα Λέτο στον Άρη. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξει και θέμα Παπαδόπουλου, και βάσει αυτών των λεγόμενων του Καρυπίδη, ότι πλέον δεν βάζει άλλα λεφτά, ότι θα κινείται η ομάδα ίσα βάρκα, ίσα πανιά, όσα βγάζει δηλαδή, δεν νομίζω να αφήσει και τον Γρηγορίου να φύγει. Άρα αν μείνει ο Καρυπίδης, που όπως φαίνεται αυτό θα συμβεί, αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος,
0: ναι,
2: θα συνεχίσει η ομάδα με τον Γρηγορίου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί χθες, ωραία, ας τους προπονητές, τότε εδώ θα μας να τα λέμε, χθες δεν είχαμε πολύ χρόνο, είχαμε απάντηση επίσημη ή ανεπίσημη για τον Διόπ, για αυτές τις σοκαριστικές δηλώσεις που έκανε ο πρώην παίκτης του Άρη.
2: Ήταν μια διαρροή από την ΠΑΕ Άρης, mm-hmm, επίσημη δηλαδή ουσιαστικά απάντηση, ότι δεν ασχολείται η ομάδα με την περίπτωσή του, διότι είναι ένας παίκτης τον οποίον, λέει η ΠΑΕ Άρης, τον μαζεύαμε από τα μπαράκια κάθε βράδυ. Άρα τι να δώσουμε τώρα σημασία στα λεγόμενα ενός τέτοιου ανθρώπου. Και όπως φαίνεται δεν θα πάει και δικαστικά, γιατί είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που έκανε ο Διόπ.
0: Ναι, ισχύει.
2: Θα μπορούσε κάλλιστα να κινηθεί δικαστικά ο Άρης εναντίον του για να αποδείξει ως ενεγαλέζος αυτά που είπε. Αλλά φαίνεται πως ο Άρης δεν θέλει να ασχοληθεί.
0: Για τον Μωρόν, σιγά σιγά μπαίνει, ανεβάζει ρυθμούς στα αγωνιστικά του Άρη.
2: Ο Μωρόν δεν είχε θέμα. Ο Μωρόν είναι καλά. Απλά δεν είναι στις επιλογές του Γρηγορίου. Και γι' αυτό το λόγο είναι έξω.
0: Α, γι' αυτό και εγώ. Εντάξει, τότε γράψε λάθος. Έχει τραυματίες ο Άρης, νομίζω, ο Μεντίλ και ο Χόγκλα, αυτοί οι δύο ήταν.
2: Και αυτοί, ναι, είναι ένα θεματάκι που αντιμετωπίζει ο Γρηγορίου, ο οποίος σκέφτεται να χρησιμοποιήσει τώρα τον Μάικιτς. Για πρώτη φορά θα δούμε τον Κροάτη τραυματοφύλακα κάτω από τα δοκάρια του Άρη από τον Αύγουστο. Για να μάθουμε τον Πανετολικό που είχε χάσει 2-0 ο Άρης στο Χαριλάου. Από τότε έχει να παίξει ο Μάικιτς και τώρα αυτό συμβαίνει γιατί και το παιχνίδι δεν έχει ενδιαφέρον με τον Όφη.
0: Είναι και εξοδιούδης.
2: Είναι και εξοδιούδης. Άρα θέλει να ξεκουράσει και λίγο τον Αθανασιάδη. Όπως όλα δείχνουν, θα δούμε τον Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια του Άρη στο παιχνίδι με τον Όφη. Γενικά θα δούμε αλλαγές, διότι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και παίκτες που δεν έπαιξαν πάρα πολύ φέτος.
0: Ναι, και λογικά.
2: Και αν υποθέσουμε ότι ο Γρηγορίου ίσως μείνει τελικά στην ομάδα, πρέπει να αρχίσει να κάνει και ένα ξεκαρτάρισμα του υλικού, να γνωρίσει καλύτερα και αυτούς που δεν τους έχει δει,
0: ώστε να
2: έχει μια πλήρη άποψη και να κάνει την έκθεσή του τον Ιούνιο.
0: Ωραία. Για Ηρακλή έχουμε κάτι σήμερα?
2: Τίποτα. Σάκη, για Ηρακλή έδωσε μια συνέντευξη στον Νίκο τον Μποζιονέλο, ο Παναγιώτης ο Μονεβασιώτης, στην οποία αναφέρθηκε κυρίως σε θέματα εξυγίανσης του Ηρακλή. Ο πρώτος στόχος, είπε, είναι να μπορέσει η ομάδα να εξυγιανθεί οικονομικά, να μπορέσει να αλλάξει οικονομικό επίπεδο και παράλληλα να προσπαθήσει, όπως είπε, η ομάδα να αλλάξει και αγωνιστικό επίπεδο. Γι' αυτό κάναμε και την προσέγγιση στον Ιταλό προπονητή, η οποία δεν μας βγήκε, όπως είπε ο κ. Μονεβασιώτης, αλλά σε αυτό το επίπεδο θα κινηθούμε. Και αν όχι φέτος, από τη μεθεπόμενη χρονιά να κυνηγήσει ο Ηρακλής να μπει εξάδα. Έδωσε πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη βαρύτητα στο ότι ο Ηρακλής έχει ένα γήπεδο όπως το Καφτατζόγλιο, στο οποίο θα πρέπει να επενδύσει, με την έννοια ότι θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το γήπεδο, για να μπορέσει να προσελκύσει και κόσμο
0: και έσοδα και,
2: και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Και είπε ότι είναι πάρα πολύ καλό που ο ΠΑΟΚ θα παίζει από τη μεθεπόμενη χρονιά εκεί, διότι θα πέσουν λεφτά, θα φτιαχτεί το γήπεδο ακόμα καλύτερα, και αυτό βολεύει και τον Ηρακλή που θα έχει στη διάθεσή του ένα γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
0: Πολύ σωστός. Μάλιστα. Yeah. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, φίλε. Θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ.
2: Έγινε, Σάκη. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για Άρη, αλλά και για Ηρακλή. Τον ευχαριστούμε.
1: 943 Intervetten Sports.

9.43 Intervention Sports. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 6. Σε λίγο θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω στις 10 είναι το μάτς της Ουνικάχα με την ΑΕΚ. Να είστε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Intervention Sports. Νωρίτερα στις 7 Ρίτα Στενερίφε για τα play-off του Champions League στο μπάσκετ. Για την Ευρωλίγα έχουμε ένα μάτς σήμερα, Χάπελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 και Λιμόζ Μπουλαζάκ είναι στις 10 παρά 10, είναι για τη Λίγκα, για τη Γαλλική Λίγκα μάλλον. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από το 9.43 Intervention Sports. Φυσικά για το Europa, Aston Villa Nottingham Forest στις 10, Freiburg Braga επίσης στις 10 και για το Conference Crystal Palace, Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Όλα αυτά τα μάτς είναι στις 10. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr.

0: βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι στον 943 Intervetten Sports.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σάγιος Μπουζδόνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές και Ανδριάννα Πούλιου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 6998-45-21-821. Με δικά σας φυσικά γραπτά μηνύματα 2-10-2-20-59-43, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Λοιπόν, τι σας είπα στην αρχή, θα παντρέψουμε τώρα αθλητισμό με ψυχαγωγία. Ένας από τους top είναι ο DJ, ο φίλος μου Θοδωρής, ο Πίγκας από την Πάτρα. Νούμερο 1 DJ. Τώρα να τον πω συνάδελφο, τώρα εγώ. Εντάξει, μπροστά του δεν βγαίνω μία, αλλά δεν πειράζει. Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, φίλε.
1: Τι κάνετε. Όλα καλά.
0: Τι νομίζεις.
1: Ότι θα τα πούμε από το καρναβάλι.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Νομίζω ότι θα τα λέμε μόνο στο καρναβάλι. Όχι. Να σου πω όμως γιατί σε κάλεσα. Άκου τώρα να σου πω. Γιατί έμαθα κάτι για Δήμο Αναστασιάδη, για ένα απογευματινό βραδινό πάρτι εκεί στην Πάτρα. Εκεί στο Φυσέα, σωστά το λέω.
1: Φύση.
0: Α, όχι, δεν το διάβασα σωστά γιατί.
1: Είναι σύνθετο από
0: φύση,
1: το
0: ναι,
1: φύση και το σι. Δεύτερο συνθετικό, η θάλασσα. Είναι σύνθετη λέξη.
0: Μιλάμε τώρα για καλοκαιρινό έργο που λένε.
1: Αυτό το μαγαζί ειδικά παρά είναι η επιτομή του καλοκαιριού. Είναι πολύ μαγικός χώρος, πολύ ωραίος, ο καλύτερος χώρος στην Πάτρα.
0: Πού βρίσκεται, φίλε?
1: Είναι στη Ροδινή, είναι έξω από την Πάτρα, φαντάσου. Πώς λέμε, μετά το Ρίο, είναι Ρίο,
0: ναι.
1: Βασίλης, Αθόπρικος, Ροδινή. Ένα χωριό πολύ ωραίο, παραθαλάσσιο. Και είναι ένα...
0: Θα είναι ένας από τους προορισμούς, φαντάζομαι, τώρα για το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην περιοχή εδώ πέρα. Οι υπηρεσίες του και γενικότερα το σέρβις του και όλα τα πάντα είναι high level. Πολύ
0: να,
1: high level.
0: Να σου πω, εκεί θα είναι ένας γνωστός DJ.
1: Ο πληροφοριοδότης πρέπει να είναι... Πρέπει να είναι θαμώνας, δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ έχω δημοσιογραφικό στρατό που τρέχει από εδώ και από εκεί, παντού.
1: Αντάξει.
0: Δεν μπορώ να πω τις πηγές μου όμως.
1: Εντάξει, όχι, δεν σου είπα να τις αποκαλύψω.
0: Έμαθα όμως ότι θα είναι ένας πολύ καλός DJ εκεί, αληθεύη.
1: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, θα είναι, δεν είναι ακριβώς όπως πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα μπουζουξίδικο, ας το πω έτσι το βράδυ. Θα είναι κάτι σαν πάρτι που θα έχει και DJ set που θα παίξω εγώ. Και αμέσως μετά θα τραγουδήσει ο Αναστασιάδης.
0: Τι ωραίος, φίλε, πολύ μου αρέσει ο Δήμος.
1: Ο οποίος είναι τρομερός, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Δεν είναι μόνο, πρόσεξε, εγώ τον λέω τραγουδοποιώ με την έννοια ότι πέρα ότι τραγουδάει πάρα πολύ καλά, έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Ναι, αυτό και δεν τα ξέρουν ο κόσμος, όντως.
0: Έχει γράψει τον Νότι, ένα τσιγκανάκι, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Και το είδα.
1: Έχει γράψει, νομίζω, και αυτό που δεν θέλω να συνδυαστεί με το ΑΚΑ το Μάιο. Νομίζω ότι το έχει γράψει αυτό. Το δικό μας το σπίτι σε άλλη νοικιάστηκε. Νομίζω ότι το έχει γράψει ο Αναστασιάδης. Ελπίζω να μην το χρησιμοποιήσουν πάλι όπως το χρησιμοποίησαν με την ο Παπαρένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω δύο πράγματα για το event του Σαββάτου. Θα είναι στην ουσία πριν ανοίξει το μαγαζί, γίνεται αυτό το πάρτι, το οποίο θα μαζέψει, πιστεύω, πολύ ωραίο κόσμο. Και θα στήσει ένα ωραίο trend, θα έλεγα.
0: Δηλαδή είναι το party opening, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι, opening, ναι. Εντάξει, να τους κρατήσεις και τα λοιπά, θα έχει κάποιες καναπέδες και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα... πάει να αλλάξει λίγο αυτό το ότι καθόμαστε και πάει να γίνει ακόμα και το live, να είμαστε όρθιοι, να χορεύουμε, να είναι σαν party, ας πούμε.
0: Κλαμπίστικο. Λοιπόν, τη μουσική όντως

0: Δήμος την έγραψε. Και για να τσούλια του στίχους. Πάμε παρακάτω. Ενημερωμένο σε βλέπω. Λοιπόν, και πραγματικά, κοίτα, είναι μια νέα μόδα αυτό. Βλέπεις.
1: Δηλαδή. Πρόσεξε. Είναι ανάλογα τον καλλιτέχνη. Γιατί ο Αναστασιάδης, ακόμα και όταν πηγαίνει σε ένα. Πώς να το πω, σε ένα κέντρο διασκέδασης να τραγουδήσει, το οποίο είναι βράδυ, ξέρεις αυτό τώρα, μην το λέω και μπουζουξίδικο, δεν μου αρέσει η λέξη. Ναι. Πάλι έχει τον τρόπο να του σηκώσει όλους όρθιους. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που.
0: Καλά, και
1: γίνεται όλο το σκηνικό.
0: Ακριβώς, και ο Δήμος τραγουδάει τα πάντα. Δηλαδή, μπαλάντες, ναι, θα κόψεις, ναι, φλέβες, αλλά θα διασκεδάσεις κιόλας τα πάντα.
1: Και δεν σου κρύβω ότι εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, να διασκεδάζω σε αυτά τα μέρη, αλλά στον Αναστασιάδη, όσες φορές πήγα, επειδή στην Πάτρα ήρθε πάρα πολλές φορές. Πήγα επειδή μου άρεσε αυτό το σκηνικό, δηλαδή ήμουνα όρθιος, δεν μπορώ να κάθομαι, έχω πρόβλημα. Ήμουνα όρθιος, διασκέδαζα και πέρναγα τέλεια.
0: Σωστά. Να σου πω, βλέπεις να επιστρέφουμε σιγά σιγά στα ελληνικά, έτσι από τα χαουζάκια, στα beach bar και σε αυτά τα μαγαζιά. Υπάρχει τέτοια τάση, δηλαδή, πώς το βλέπεις?
1: Κοιτάξτε, στη μουσική, μια σχέση όπως ξέρεις, το κάνουμε πολλά χρόνια, υπάρχει ένας κύκλος πάντα.
0: Σωστός.
1: Άλλα φεύγουν, άλλα έρχονται. Όλα έχουν να κάνουν βέβαια και με την ψυχολογία του κόσμου. Όταν, ναι, ο κόσμος πιέζεται.
0: Ανάλογα την εποχή κιόλας, όλα.
1: Θέλει ανάλαφρα πράγματα. Δεν θέλει να ψάξει κάτι με τη μουσική. Θέλει να του φασάρεις κάτι το οποίο είναι. Το ξέρει. Θέλει να διασκεδάσει. Θέλει να περάσει καλά. Θέλει να ξεχαστεί. Δεν θέλει, ας πούμε, δεν έχει λυμμένα τα προβλήματά του και θέλει να ψαχτεί με μουσικές και το ένα και το άλλο. Αυτό το έχω παρατηρήσει όσα χρόνια δουλεύω, ότι έχει συμβεί 3 με 4 φορές. Δηλαδή, ξέρεις, όταν τα άλλα γύρω μας είναι κάπως, ο κόσμος ψάχνει μια διέξοδο στη μουσική και στη διασκέδαση,
0: ναι,
1: την οποία η αλήθεια είναι ότι την προσφέρει καλύτερα το ελληνικό, γιατί, όπως και να το κάνουμε, είναι διαφορετικό. Θα πονέσει ο άλλος, θα τραγουδήσει, θα χορέψει.
0: Και το θέμα είναι να φύγει γεμάτος, Θοδωρή. Αυτό είναι το θέμα. Να φύγει γεμάτος.
1: Κοίτα, εγώ, όπως έχουμε ξανασυζητήσει και άλλες φορές και στο έχω ξαναπεί, δεν θέλω να βάζω όρια και ταμπέλες στη μουσική. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να διασκεδάζει ο κόσμος και να περνάει καλά.
0: Βασικό.
1: Είναι το βασικότερο από όλα και πιστεύω ότι όσοι το κάνουν αυτό, δηλαδή αυτό πρέπει να κάνεις, να μην βάζεις ταμπέλες, να έχεις κάποια όρια, εντάξει, είπαμε, δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα και να παίζεις τα πάντα και τα λοιπά, να βάζεις κάποια όρια δικά σου για να είσαι εσύ ok και μετά να το μεταφέρεις στον κόσμο να περάσει ωραία κόσμος.
0: Εσύ όταν θα παίξεις δηλαδή το Σάββατο θα βάλεις τα πάντα όλα που λέγε μια ψυχή παλιά?
1: Θα βάλω τα πάντα όλα και εννοείται ότι αν παίξω μετά τον Αναστασιάδη και υπάρχει κόσμος ακόμα εκεί, θα ξεκινήσω με Πέκη Ζήνα το πουθενά, που είναι το τραγούδι μας και το κόντρα μετά.
0: Να σου πω, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός αύριο, γιατί ξέρω παρακολουθείς μπάσκετ και με αυτό θα σε αφήσω.
1: Λοιπόν, τώρα,
0: δεν μπορώ να με σε ρωτήσω, ρε φίλε.
1: Κατάλαβες τώρα. Νομίζω ότι θα κερδίσουμε και θα κάνει καλό και στο πάρτι αυτό.
0: Ναι, γιατί θα έρθει με διάθεση ο κόσμος, έτσι.
1: Εδώ στην περιοχή όλοι ξέρουν, επειδή με ξέρουν καλά, ξέρουν ότι όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός αποδίδω πολύ καλύτερα. Οπότε πιστεύω ότι πολλοί θα λένε ας κάνει την νίκη ο Παναθηναϊκός για να παίξει
0: την νίκη. Για να παίξει και αυτός καλά. Κοίτα, δηλαδή θα πρέπει να πάει καλά ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή για να παίξει και εσύ καλά το Σάββατο.
1: Βέβαια. Όλα λοιπόν,
0: είναι, φίλε, ζω για τη στιγμή που θα έρθω να σε ακούσω και να πάρω ιδέες. Γιατί μικρός είμαι, εγώ μεγαλώνω, ρε παιδί μου, και μαθαίνω.
1: Μετά τις 24 Μαΐου, μετά τις 24 Μαΐου, αυτό που σου περιέγραψα για μία μέρα, ότι για την ψυχολογία μου, θα είναι για όλο το καλοκαίρι.
0: Α, οπότε έχουμε περιθώριο.
1: Οπότε όλο το καλοκαίρι εγώ θα είμαι με μία ψυχολογία τρομερή.
0: Κοίτα, έχουμε ένα κοινό φίλο που θα με οδηγήσει εκεί στο μαγαζί, γιατί θα ξέρει τα κατατόπια αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτός, είναι μεγάλος παίκτης στο μπάσκετ αυτός. Είναι μεγάλος παίκτης στο μπάσκετ. Τον έχω στη γραμμή για μετά.
1: Μεγάλος παίκτης παντού.
0: Ναι.
1: Παντού. Όχι μόνο στο μπάσκετ.
0: Κοίτα, σου εύχομαι καλή επιτυχία γενικά εκεί πέρα. Τους χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά. Επιτυχία και με τον Δήμο, τον Αναστασιάδη, που είναι, να θυμίσουμε ότι είναι αυτό το Σάββατο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό το Σάββατο, ναι.
0: Θύμισε μας που ακριβώς θα είναι για τους φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας.
1: Είναι αυτό το Σάββατο στο Φύση, στη Ροδινή, από τις 6 ξεκινάει και γύρω στις 8-8.30 θα εμφανιστεί ο Αναστασιάδης, ο οποίος είναι με την Έμιλη μαζί, μια τρομερή τραγουδίστρια.
0: Πολύ ωραία φωνή.
1: Πολύ ωραία φωνή.
0: Πάντως, φίλε, να ξέρεις ότι μ' αρέσει πάρα πολύ όταν κάνουμε κουβέντα για μουσική, ναι, και θα την κάνουμε και πάλι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που δεν θα έχουμε έτσι πολλά αγωνιστικά να τρέχει.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ πάντα χαίρομαι.
0: Το ξέρω, το ξέρω, και πραγματικά οι κουβέντες μαζί σου πάντα είναι top of the top που λένε οι μορφωμένοι.
1: Πολύ ωραία και περιμένω επιτέλους να σε φέρει σε αυτό το μέρος, ειδικά σε αυτό το μέρος. Γιατί ο φίλος μας εκεί πέρα έχει φέρει και καλλιτέχνες.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Φέρει και καλλιτέχνες, έχουν έρθει για αυτόν δηλαδή, κατάλαβες.
0: Το γνωρίζω.
1: Είναι τόσο δυνατός.
0: Είναι λοιπόν, πάρα πολύ δυνατός. Εγώ περνάω για Αγρίνιο από εκεί, οπότε θα μας...
1: Για χαρά, στο δρόμο μας.
0: Στο δρόμο. Σου εύχομαι τα καλύτερα, Θοδωρή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλικά, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή Τίκας, yeah. Λοιπόν, ένας για μένα ο καλύτερος, βέβαια, από τους καλύτερους DJ εκεί στην Πάτρα. Μέσα στα πάρτι των, θυμάστε το Φλεβάρι, τα αποκριάτικα, αλλά φυσικά δεν μένει μόνο εκεί. Ο Θοδωρής είναι παντού. Και μιλήσουμε βέβαια για αυτό το πολύ όμορφο live που θα έχει αυτό το Σάββατο με τον μοναδικό Δήμο Αναστασιάδη. Μένουμε Πάτρα και πάμε πιο δίπλα να συναντήσουμε Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άκουγα τώρα πήγα και που είχες. Είναι, ξέρεις, είναι, πώς λέμε, στο εξωτερικό είναι ο DJ το... Το της High Society δεν αφήνει όλα τα μεγάλα event, αυτό θα έχει.
0: Το ξέρω, το ξέρω. γι' αυτό το είπα, ρε παιδί μου.
2: Είναι ο καλύτερος γι' αυτό.
0: Πάντα με τους καλύτερους. Θα πάμε κάποια στιγμή, ρε φίλε.
2: Πρέπει να έρθει.
0: Μέσα στο καλοκαίρι.
2: Σε περιμένουν όλοι, αλλά είσαι...
0: εντάξει, πρέπει.
2: Αν δεν είχαμε όμως εσένα, δεν θα μάθαμε και τίποτα.
0: Οπότε αποφασίστε, να είμαι εδώ ή να είμαι στην Πάτρα.
2: Πρέπει να τώρα βγει η τηλεμεταφορά, να άρχισε πιο γρήγορα. Τώρα θα αναγγείλει ο τράπεζο του εξωγήνου, μπας και μου για την τηλεμεταφορά.
0: Αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, για να μην τρώμε χρόνο, φίλε, έχουμε 5 λεπτάκια περίπου. Σήμερα θες να μιλήσουμε για ΑΕΚ, γιατί αύριο θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό.
2: Ναι, εντάξει, για την ΑΕΚ τα έχετε πει κιόλας. Η ΑΕΚ έχει κάνει υπέρβαση, έχει φτάσει ήδη στο Final Four για μια ακόμα φορά. Είναι η πιο συνεπής ομάδα του Champions League. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν θέλω το Champions League ότι είναι καμιά μεγάλη διοργάνωση. Βέβαια και το EuroCup δεν είναι μεγάλη διοργάνωση πλέον. Απλά δίνει εισιτήριο στην Ευρωλίγκα. Για την ΑΕΚ πάντως είναι επιτυχία, γιατί δεν έχει κάποιο ένα πολύ ακριβό ρόστερ και πέταξε έξω την οικοδέσμηνα Πανταλώνα. Μεγάλη δουλειά, με πλεονέκτημα τα βέβαια. Η ΑΕΚ θα το παλέψει. Πέρυσι κάποιοι δεν έχει τύχει με τη Μάλαγα, α πούμε, κτλ. Θυμάστε το. Τώρα η Μάλαγα δεν είναι η ομάδα που ξέραμε. Την είδα και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα πρόσφατα. Έχει θέματα. Έχει 5 στα τελευταία 6 παιχνίδια. Είναι στη μέση, στην 8η θέση. Καμία σχέση με την ομάδα που πέρυσι νίκησε για τη Ρεάλ. Οπότε η ΑΕΚ θα το παλέψει και έχει τύχει να πάει στο τελικό. Θεωρώ ότι είναι Τενερίφη φαβορή να το πάρει. Γενικώς υπάρχει διαφορά ποιότητας. Παρ' όλα αυτά όμως η ΑΕΚ κάνει την δικιά της υπέρβαση. Είναι άξιση συγχαρητηρίων και αυτή. Και από εκεί πέρα περιμένει να δει τις εξελίξεις για το τι μπορεί να κάνει για να πάει ένα βήμα παραπάνω. Γιατί εντάξει, το να φτάνει στο Final Four της Champions League και το πάει, το πάει, επιτυχία είναι. Ό,τι γίνεται και με τον Ολυμπιακό που λέμε, φτάνει στο Final Four, επιτυχία είναι. Τώρα, αν το πάρει, το πάρει, είναι και θέμα βραδιάς. Αλλά η Άκη ούτως ή άλλως δεν είναι καλύτερη από την Τενερίφε, ούτε από τη Μάλαγα.
0: Αλλά όμως θα παίξει τις πιθανότητες της, ρε παιδί μου.
2: Για ναι, βέβαια, γιατί είναι νοκάουτ παιχνίδι και είπαμε και η φόρμα αυτή τη στιγμή με την Άκη, δεν είναι με τη Μάλαγα.
0: Ναι, ναι, όντως.
2: Σημαντικό. Λοιπόν, αυτό τώρα πάμε στα άλλα. Στα πιο σημαντικά.
0: Ποια είναι τα πιο σημαντικά, για πάμε.
2: Ευρωλίγκα.
0: Λοιπόν, να πούμε. Συγγνώμη, ότι σήμερα έχει ένα παιχνίδι. Χάπερ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Να δούμε αν θα κάνει το 2-2 Χάπερ, γιατί η Ρεάλ είναι με απουσία του Ταβάρες και ίσως και ο Γκαρούμπα. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Έχει θέματα. Και η Χάπερ που νίκησε το προηγούμενο μάτς, αν και είχε μόλις 4-22 τρίποντα και είχε μόλις 7 assist, αυτό δείχνει αυτό που έχω πει, ότι υπάρχουν ομάδες που παίζουν με τις προσωπικότητες. Η Χάπερ έχει προσωπικότητες. Η Χάπερ, παρά το γεγονός ότι παίζει στην ουδέτερη Σόφια, θα το παλέψει και μπορεί να κάνει και 2-2, μην το αποκλείουμε, γιατί η Ρεάλ δεν μ' άρεσε καθόλου στο προηγούμενο παιχνίδι. Αν και προηγήθηκε με 10 πόντους, δέχτηκε ένα σερί μετά σχεδόν 30-10-13 κάπου εκεί. Δεν μ' άρεσε. Και θεωρώ ότι μπορεί να το παλέψει η Χάπερ το 2-2 και έχει τυχαία το 2-2. Ανοιχτό παιχνίδι βέβαια. Είχα πει ότι η Ρεάλ θα πάρει ένα μάτς έξω, αλλά όπως είναι η Ρεάλ δεν με έπεισε. Η Ζάλγκρις μας δικαίωσε χθες, θυμάσαι.
0: Το έλεγες.
2: Νίκησε από πλην 18 μάλιστα, από 19-37. Και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και το 2-2 αύριο. Θα τα πούμε όμως για τα αυριανά. Ενώ όσον αφορά τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, πες μας δύο λόγια για να κλείσουμε με αυτό.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε χθες. Είπαμε χθες ότι το μάθαμε πολύ δύσκολο, θυμάσαι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
2: Το είχαμε μυριστεί, γιατί δεν μ' άρεσε λίγο αυτή η αλαζονική εικόνα κατά κάποιο τρόπο που παρουσιάζουν κάποιοι του Παναθηναϊκού. Μετά το 2-0, ότι είχαμε καταλάβει ότι θεωρούσαν ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει περίπατο με την έδρα, με το Άκο, ότι η Βαλένθια.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό.
2: Όχι, το μπάσκετ έχει αλλάξει, το έχουμε ξαναπεί. Ακριβώς. Δεν παίζει. Πλέον δεν παίζουν ρόλο τόσο. Το παίζουν ρόλο η φανέλα, προσωπικό την περίπτωση, αλλά μέχρι ένα σημείο, όχι όπως παλιά. Η Βαλένθια είναι ομαδάρα. Θεωρώ ότι είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος από όλους. Για εμένα της βγάζω το καπέλο, γιατί δεν περίμενα στα πλέον θα παίξει τόσο καλά. Έχει προσαρμοστεί και σε σετ παιχνίδι, και σε γρήγορο παιχνίδι, και σε παιχνίδι με τρίποντο. Και χθες με τις συνεργασίες που χτύπαγε στη ρακέτα του Παναθηναϊκού, πρώτο ημίχρονο, Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ αξιόλογη η ομάδα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός παραμένει
0: φαβορί. Και γρήγορη ομάδα, Σωτήρη. Δηλαδή και σε σκοτώνει. Αν...
2: άλλη ταχύτητα. Και ναι, γι' αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει άμυνα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε άμυνα, δεν είχε εγώ, είχε αλαζονία. Μπήκε θεωρώ ότι θα κάνει περίπατο και την πάτησε. Βρέθηκε να κυνηγάει 13 πόντους. Είχε 11 λάθη στο ημίχρονο. Αυτό ήταν το κλειδί για τη Βαλένθια και το τραζίσιο ήταν.

0: 2-19 εξωφρενικό. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο 63-82 και της έκανε καλό η αποχώρηση Αταμάν και μαζί και του Μαρτίνες με την αποβολή των προπονητών, διότι ο Σεραλίστο πήγε το παιχνίδι πολύ καλύτερα.
1: Πάρα πολύ.
0: Και ο οδηγός για τον Παναθηναϊκό το τελευταίο πεντάλεπτο, όπου ο Παναθηναϊκός χάτσε τη Βαλέχα από την 5 λεπτά. Εκεί ο Παναθηναϊκός με μια άμυνα με αλλαγές, αλλά με προσαρμογή να κλείνει τη ρακέτα για να μην τον τρυπάνε όπως το πρώτο ημίχρονο. Κατέβασε το τραζίσιο, 7-8 ήταν το τραζίσιο το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή τίποτα. Επίσης οδήγησε τη Βαλένθια σε 6 λάθη και τους έκανε μόλις ένα. Και κατάφερε να πάει το μάτι στο σουτ, έχασε 6 σουτ. Εντάξει, τώρα συζήτηση για το αν έπρεπε να σουτάρει τον Καβόπουλο. Εγώ εντάξει, θα πήγαινα με άλλο σουτ. Να σουτάρει ή το Χέιζ, α πούμε. Υπήρχαν άλλοι παίκτες να σουτάρουν. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Ήταν φορμαρισμένο σε καλή κατάσταση ο Καβόπουλο. Δεν έχει σημασία. Χθες, α πούμε, μπορούσα να βάλει και τον Τολιόπουλο για να βάλει στο χθεσινό μάτσα, αφού λείπει και ο Λούκα. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία τώρα. Ο Παναθηναϊκός το πάλεψε, κρατάει το τελευταίο πεντάλεπτο. Εάν μπει αύριο, πρέπει να μπει αύριο με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε.
1: Ναι, γιατί το άγχος τώρα μεταφέρεται και στον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια, γιατί τώρα αν χάσει αύριο ο Παναθηναϊκός, λέμε ότι η Βαλένθια δεν μπορεί να κάνει τρεις νίκες, αλλά το μπάσκετ έχει αλλάξει και όλα γίνονται πλέον. Έτσι.
1: Ποτέ μιλάς ποτέ.
0: Ναι, και μάλιστα είναι και τυχερός ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής, γιατί ένα μάτσα πρέπει να το έχουν. Οι νίκες κανονικά με βάση τα θρίλερ που είχαμε στην Ισπανία πρέπει να είναι 1-1. Άρα λοιπόν θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο και συντηρεί και το κακό, θα έλεγα, momentum να χάνει κάθε χρόνο ένα παιχνίδι στο γήπεδό του, ναι. Είτε έχει πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα, μία από τη Μακάβη, μία από την Έφεση, μία από τη Βαλένθια τώρα. Παρ' όλα αυτά κρατάει την τύχη στα χέρια του, δεν έχει γίνει break. Break σημαίνει αλλάζει έδρα. Η έδρα παραμένει στο Παναθηναϊκό να κερδίσει, αλλά το μάτς αύριο θα είναι πολύ δύσκολο. Εάν πάλι δεν παίξει καλά ο Παναθηναϊκός, είναι από τον Παναθηναϊκό ξέρω, σε μεγάλο βαθμό, όχι ότι θα κερδίσει αν παίξει καλά, εύκολα, αλλά θα έχει πιθανότητα παραπάνω σαφώς σε σχέση με χθες. Χθες το παιχνίδι εγώ. Το έγραψα και λίγο πριν και μάλιστα μου λένε όλοι πώς το κατάλαβες. Κάτι είδα στην ψυχολογία, ξέρεις, αυτή είναι παλιά οι μεγάλοι προπονητές. Λέγανε, κοιτάω πώς παίρνουν οι παίχτες στο γήπεδο. Εγώ λέω, τέταρτο 20 λεπτά πριν που είδα κάτι που κατάλαβα, έγραψα ότι μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα, λοιπόν, θα πούμε περισσότερα για αυτό το μάτς, γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος αύριο. Ρίτα Τενερίφε είναι 39-32 λίγο πριν το ημίχρονο.
0: Ω, έκπληξη, πάμε για έκπληξη. Κανονικά το γυρίσει την Τενερίφε.
1: 39-32. Αύριο, φίλε, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για μπάσκετ και πάμε τώρα στον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: 943, Intervetten Sports.
1: Γεια σου Γιώργο.
3: Σάκη μου, καλησπέρα. Ακουγόμαστε καλά.
1: Ναι, κάνει και κάποιους θορύβους βέβαια, αλλά για να δούμε.
3: Με βρίσκει στο 4ο χιλιόμετρο πεζοπορίας που κάνω τα απογεύματα, οπότε...
1: Ναι, για 5-6 λεπτάκια αν μπορείς να κάνεις κάτι φίλε, γιατί βγάζει ένα θόρυβο, δεν ξέρω, βρίσκει το μικρόφωνο πάνω σου, ας τα φτιάξουμε στον αέρα, δεν πειράζει.
3: Νομίζω τώρα είμαστε καλύτερα.
1: Τώρα σε ακούμε ρε φίλε, τώρα,
3: εντάξει,
1: τώρα
3: λοιπόν.
1: Είσαι καμπάνα.
3: Κοίτα. Κάνω φυσική κατάσταση γιατί ο Ράφα μου είπε ότι χωρίς φυσική κατάσταση δεν θα παίζω.
1: Δεν γίνεται, ναι. Σε ποια θέση αγωνίζεσαι, θα είσαι από την
3: έξω. Εγώ δηλαδή. Παραδοσιακά και μέχρι την αλφα τοπικό που αγωνίστηκα για χρόνια Αθηνών ήμουνα νούμερο 8.
1: Νούμερο 8. Εγώ είμαι...
3: Κώστας Αντωνίου ένα πράγμα, αλλά μεγάλη σέντρα.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή, τώρα παλιά παίζω και εγώ, ήμουνα το 7, 10 και 9.
3: Εξτρέμ, ωραία, φίλε.
1: Σαραβάκος. Ήμουνα γρήγορος, δεκάρι.
3: Άμα δεν σε τάιζα εγώ και δεν μάρκαρα, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε, το ξέρω. Κοίτα, τώρα όμως που γέρασα, έχω μείνει μόνο νούμερο. Δεν έχω νούμερο στην πλάτη, μόνο σκέτο νούμερο.
3: Δεν έχει σημασία, τα μεγαλύτερα νούμερα είναι ιδιαίτερα, φίλε.
1: Τι ωραία πράγματα, ναι. Να σου πω, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να πούμε ότι σήμερα, γιατί προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός για το μάτς με την ΑΕΚ. Σήμερα ατομικό πρόγραμμα έκαναν Ρενάτο Σάντσες, που λογικά δεν θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, αλλά για να κάνει ατομικό, χωρίς προπονήσεις δεν νομίζω να είναι στο μάτς με την ΑΕΚ. Γιώργος Κάτρης. Να πούμε επίσης ότι κλασικά Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό, που θα είναι και αυτοί έξω. Για όλη τη σεζόν συνέχισαν με το δικό τους πρόγραμμα και τις θεραπείες που κάνουν. Ο Παναθηναϊκός φίλε που προετοιμάζεται για το μάτς με την ΑΕΚ. Αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι ότι η ΔΕΑΔ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό που, για το μάτς με την ΑΕΚ. Αυτό.
3: Δεν έχουν ιερό ούτε
1: που θα εκτίσει την εκτίση κόντρα στον ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι.
3: Της Λεωφόρου. Δηλαδή ο κ. Αλαφούζος αφού του κάνουν όλη πλάκα. Με πλήρη γνώση του τη λέω, χωρίς να κατηγορώ αυτόν, όλοι πραγματικά κάνουν πλάκα στον Παναθηναϊκό. Αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, διοικητικά, διοντολογικά, όπως θέλεις, δεν έχουν ιερό και όσοι αποφάσισαν να γίνει και κλεισμό των θυρών το τελευταίο παιχνίδι του λεωφόρου του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν έχω να πω κάτι
1: άλλο. Πραγματικά.

0: Δεν ξέρω. Τώρα,
1: βέβαια, και να πεις ότι είχε γίνει κάτι.
0: Γι' αυτό το λέω. Κοίτα να δεις. Έχουμε πάρα πολλά και με άλλες ομάδες. Και με τον Νόφη και με τον Ολυμπιακό που είχε γίνει. Δηλαδή,
1: οι άνθρωποι είναι τραγικοί.
0: Κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσουν με τα μπουκάλια. Εντάξει. Αν πέφτει μέσα, δεν πέφτει. Πώ πέφτει, αν είναι μισό, μισό άδειο. Δηλαδή, είναι τρέλα όλο αυτό με τη ΔΕΑΒΑ. Καλό είναι να μην γίνεται τίποτα στο γήπεδο και να τιμωρούνται όσοι παραβαίνουν τους νόμους. Έτσι, δεν το συζητάμε. Άλλο το ένα, άλλο.
1: Αλλά κοίτα, είναι σημειολογικό γι' αυτό. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχοντας όσους βαθμούς έχουν τιμωρίες σε όλες τις άλλες ομάδες μαζί, ο Παναθηναϊκός έχει τις διπλάσιες τα τελευταία 16 χρόνια. Οπότε θα θυμόμαστε σημειολογικά και αυτό, ότι αυτή την εποχή η ομάδα που διώκεται 30 χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο έκλεισε τον κύκλο της τηλεφόρας με τιμωρία.
0: Και κακός, και κρίμα, όχι κακός, και κρίμα που θα γίνει αυτό. Από ό,τι είδα τώρα στην απόφαση, ο Παναθηναϊκός τιμωρείται γιατί φιλαθλοί του, λέει, έριξαν δύο κροτίδες στη θύρα 13, στην κερκίδα της θύρας 13 και συνολικά πέντε, λέει, πυροτεχνήματα στρόμπο τύπου ρο 1 εντός της κερκίδας της θύρας 7. Και γι' αυτό γίνεται η ποινή μιας αγωνιστικής.
1: Αν ήταν στο χέρι μου, είχα τα λεφτά που έχουν αυτοί που έχουν τα λεφτά, μόνο και μόνο για αυτή τη τιμωρία θα κοιτάξω, θα έφευγα ποτέ από τη λεωφόρο, θα φτιάχνα καινούργιο γήπεδο.
0: Αλλά για το τελευταίο μάτς, έτσι.
1: Είμαι εγώ. Εγώ είμαι εγώ και αυτή είναι αυτή. Λοιπόν, εντάξει, αγωνιστικά τι να πούμε. Κάθε μέρα ακούμε ονόματα. Κάθε μέρα
0: ναι,
1: ακούμε,
0: μόνο να πω σε τίτλος ότι υπάρχουν νέα σενάρια για τον Κρίσμανιτς, ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Εμείς απλά τα αναφέρουμε γιατί πολλοί φίλοι λένε. Απλά το αναφέρουμε το τι κυκλοφορεί, παιδιά. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι. Για τον Κρίσμανιτς είναι ο παίκτης του Όφη, έτσι. Είναι ο στόπερ του Όφη, 25 ετών.
1: Ο Γιώργος, ο τερματοφύλακας. Ναι, ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Ναι, πολλά ονόματα περνάνε και θα περάσουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ούτως ή άλλως εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα αυτά. Εντάξει, τι να πω. Δεν ξέρω τώρα, υπήρχε επίσης ένας φίλος μου, λέει, εδώ για μια συνέντευξη του Γιάννη Παπαδημητρίου. Να σου πω, καλέ μου φίλε, δεν την έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Που μιλάει για τον Λουτσέσκου, για την ΑΕΚ, λέει πάρα πολλά. Θα το δω, θα το συζητήσουμε αύριο. Πιστεύω να έχουμε περισσότερο χρόνο, λίγο, γιατί σήμερα μας πιέζει κλασικά ο χρόνος. Δεν ξέρω αν έχεις δει εσύ αυτή τη συνέντευξη που λέει ο φίλος εδώ.
1: Κοίταξε να δει, δεν είμαι φαν. Δηλαδή, από τη στιγμή που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και από τη στιγμή που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, δεν έχει καμία σημασία για μένα πλέον να συζητάμε ή να συζητιέται ή να ασχολούμαι με τον άνθρωπο που είχε αυτό το πόσο στον Παναθηναϊκό. Δεν βρίσκω κάποιον ενδιαφέρον.
0: Ναι. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι τα μεταγραφικά σενάρια που κυκλοφορούν για το θέμα του προπονητή, όλα αυτά, παιδιά, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μόλις γίνει και το μάτς με τον ΠΑΟΚ και μετά, όπου θα κάτσουν και θα τα συζητήσουν όλα αυτά. Υπήρχε μια πληροφορία ότι θα έρθει ο Μπαλντίνι για να γίνει αυτό, ότι θα ήταν αυτό τον καιρό εδώ στην Αθήνα, μάλλον θα πάει λίγο πιο πίσω, λογικά, κατ' εμέ θα έρθει όταν τελειώσει το play-offs και θα δούμε για το φίλο που ρωτάει αν θα εμπλακεί στα μεταγραφικά ο Μπαλντίνι. Μέχρι τώρα, από ό,τι ξέρω, δεν πολύ έχει εμπλακεί, δεν του το ζητήθηκε, φαντάζομαι. Θα δούμε τώρα εάν...
1: Κοίτα, μια εβδομάδα μένει, θα γίνει με τρία παιχνίδια που θα γίνουν συνεχόμενα. Κυκλοφορούν πολλές φήμες, ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το νέο του προπονητή. Αλλά αυτά στον πλανήτη Παναθηναϊκό δεν επιβεβαιώνεται ποτέ τίποτε αν δεν το δούμε χειροπιαστά.
0: Ακριβώς.
1: Είτε προς θετική είτε προς αρνητική κατεύθυνση, οτιδήποτε.
0: Βέβαια, να πούμε μόνο ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα πρέπει να βιαστεί. Έτσι, γιατί θα ξεκινήσει εκεί γύρω στο 15-16 του Ιούνιου την προετοιμασία.
1: Εκ των Ουκάνευ που λένε οι
0: μορφωμένοι.
1: Στο χωριό. Ναι.
0: Ακριβώς. Οπότε δεν έχει πάρα πολύ χρόνο δηλαδή να καθυστερήσει και επίσης. Να ξέρουν οι φίλοι.
1: Ο Παναθηναϊκός μπαίνει από νωρίς στα βάσανα και θα πρέπει πολύ σύντομα και με στοχευμένες κινήσεις σε όλα τα επίπεδα να δημιουργήσει μια καλή καταγωνιστική ομάδα. Με όποιον. Το αποτέλεσμα μετράει, που έλεγε και μια διαφήμιση παλιότερα.
0: Ακριβώς.
1: Το αποτέλεσμα μετράει από εδώ και πέρα πια και τίποτα άλλο. Ανεξάρτητα από ονόματα, από ποδοσφαιριστές, προπονητές κτλ.
0: Να πω αυτό που πήγα να πω νωρίτερα.
1: Βέβαια,
0: είναι ότι... όχι, προς Θεού, να το ολοκληρώσω ότι όλες οι ομάδες.
1: Όχι, είμαι διακόπτο, το ξέρω.
0: Είσαι διακοπτάγιας.
1: Είμαι κοιμά.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ναι, μεν η μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού πάντα εκεί βρίσκεις ευκαιρίες, βρίσκεις παίκτες, είναι αλλιώς. Έχει πιο μεγάλο υλικό, να το πω έτσι, αν και μιλάμε για ανθρώπους. Αλλά όμως δεν είναι τόσο εύκολο, παιδιά, κάποιοι καλοί, μεγάλοι παίκτες, πώς ο Γιωβάνοβιτς ρελαινόταν όταν του λέγες για πάνω ράφι και τέτοια, δεν έχουν προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, εκεί θα δυσκολευτεί και ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες που θέλουν να πάρουν όσο δυνατόν τους περισσότερους παίκτες που χρειάζονται, να τους πάρουν νωρίς. Δηλαδή, να ξεκινήσουν τώρα από το Μάη μέχρι Ιούνιο. Εκεί θα δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός για να κλείσει τέτοιους παίκτες, λέω, άποψη. Έτσι νομίζω δηλαδή.
1: Βέβαια. Και Εντάξει, για να έφερε στο όνομα του αγαπημένου μου που μου κάνει κλικ πάντα έτσι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το αφήγημα ήταν ότι δεν ήθελε καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά ήταν απλά ένα αφήγημα. Διότι αν θυμάστε, όταν πήγε στην Εθνική Ελλάδος, ο πρώτος ποδοσφαιριστής με τον οποίο μίλησε για να επιστρέψει ήταν ο Κώστας Φορτούνης. Αν δεν ήθελε καλούς ποδοσφαιριστές, δεν θα μιλάγε ούτε με τον Φορτούνη.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, συνέχισε το θεάριστο έργο σου εκεί, να κάνεις την προετοιμασία σου. Γρήγορα, πάμε, γρήγορα, θα μας κόψουν.
1: Ότι για το μπάσκετ, μπασκετικά μιλώντας πάντα, η Βαλένθια στο μεγαλύτερο μέρος του χθεσινού παιχνιδιού ήταν καλύτερη. Αλλά αφήνω τα 13 λάθη εις βάρος του Παναθηναϊκού που αποτυπώνονται σε ένα εξαιρετικό βίντεο, το φάουλ που δώσε και στο Ρογκαβόπουλο.
0: Εντάξει, αυτό ήταν εξώφελο.
1: Είναι αποτέλεσμα συμφωνίας συμμορίας. Το λέω αυτό και κλείνω. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Τα λέμε αύριο. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: 9.43 Intervention Sports.
0: Καλά, για αυτό το φάουλ που λέει ο Γιώργος ήταν απίστευτο, εξόφθαλμο, έτσι. Γίνεται φάουλ στο Ρογκαβόπουλο και δίνεται ανάποδα, έτσι. Και ο αποδιαιτητής είναι στο 1.5 μέτρο. Λοιπόν, ας μην σταθούμε εκεί, ας κλείσουμε την εκπομπή μας, γιατί η ώρα μας πιέζει. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης να σας πάει μέχρι και τις 10, εδώ στο 943 Intervention Sports. Για τις δύο ώρες που πέρασαν, ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρωμελιώτης, Μιχάλης Οηλές, Ανδριάννα Πούλιου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην οργάνωση παραγωγής ήταν η ΕΦΗ. Ευχαριστώ όλους εσάς για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας γενικότερα. Καλησπέρα να πω και στην Ματούλα, καθυστερημένη λέει λίγο. Καλό απόγευμα, Ματούλα μου. Γι' αυτό που λέει ο φίλος μου ο Μάνος εδώ για την πώληση της ΚΑΕ του Παναθηναϊκού, δεν πρόλαβα να το κοιτάξω. Μάνο μου, εδώ θα είμαστε και να τα λέμε όλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δημήτρης Στρατάκης ακολουθεί. Γιώργος Ρωμελιώτης μετά τις 10. Θα τα μάθετε όλα. Και φυσικά είναι το μάτς της ΑΕΚ στις 10. Μην το ξεχνάτε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ΑΕΚ. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
2: Intervention Sports.
3: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervention Sports.
4: Go!
5: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές.

0: φαβορή για θέση στη βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα δώσει τα τελευταία δύο παιχνίδια κόντρα σε Ατρόμητο και ΑΕΛ η Κηφισιά. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικάχα Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στο τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ritas Τενερίφη που διεξάγεται αυτή την ώρα. Στις 40-34 προηγείται η ομάδα από τη Λιθουανία. Με καθαρό απουσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Sakota. Πάνω από 500 φίλους αναμένουν να έχουν κυτρινόμαυρη στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Enter Veteran Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10, Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League, στις 10, Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Για τα play-off της EuroLeague, στις 9, Hapoel Tel Aviv Real Madrid. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Τόμας Μάχατς στην περμιέρα του στο τουρνουά της Ρώμης, από τον οποίο και γνώρισε τον αποκλεισμό με 2-0 σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Enter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Για να δούμε από πού μας ακούτε. Από, για, την, για το Λεκανοπέδιο, για την Αττική. Από τους 94,3. Στον Ομό Βοιωτίας μας ακούτε από το Ράδιο Ένωση 97,3. Στον Ομό Αρκαδίας, Τρίπολη Μεγαλόπολη, από τους 104,6. Στον Ομό Ηλίας στους 98,6, εκεί στον Πύργο. Και στην Αμαλιάδα. Στον Ομό Λακωνίας από τους 104,6. Στον Ομό Αιτώλα Καρνανίας από τους 100,9. Στον Ομό Θεσπρωτείας από τους 98,6. Στα Δωδεκάνησα από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport Κύπρου στους 104, στις Βρυξέλλες από το Alma Radio, στην Αυστραλία από τον Antenna Αυστραλίας και από τον δορυφόρο Ελασσάτ σε όλη την Ευρώπη. Πολλά πολλά φιλιά λοιπόν σε όλους όσους μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα. Διαδικτυακά www.943.intervetensports.gr. Το Viber για τα μηνύματά σας, το γνωστό νούμερο 6-9-39-9-43-9-43-6-9-39-9-43-9-43. Sports943.gr το site του σταθμού. Εκεί μπαίνοντας μπορείτε να κλικάρετε πάνω στο κόκκινο πλαίσιο που λέει live και αμέσως θα ακούτε τον σταθμό. Εδώ 943 Interveter Sports.

Σήμερα γιορτάζουν οι απανταχού με το όνομα Νίλος. Χρόνια πολλά λοιπόν, ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και παγκόσμια ημέρα κωδικών προ...

Η 1η-5η κάθε Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Το password πλέον που το ξέρει όλος ο κόσμος και ντουνιάς και όλοι έχουμε τους δικούς μας κωδικούς για οτιδήποτε. Με πρωτοβουλία λοιπόν επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας και έχει ως σκοπό να επενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές

0: Γεια σου κύριε Δημήτρη, καλώς ήρθες. Όχι, καλώς ήρθες, εδώ ήσουν. Απλά...
1: Εδώ ήμουν, ναι.
0: Ναι. Ξαναμπήκε στο στούντιο. Τι γίνεται?
1: Καλά, όπως βλέπεις, έχω πάρει τις ελληνικές ομάδες χεράκι-χεράκι. Τις έχω περάσει.
0: Δεν μπορούσα να πάρει και το Στρασβούργο.
1: Έχω πάει την ΑΕΚ στο. Εντάξει τώρα,
0: να το κάνει χ.
1: Το Στρασβούργο το θέλαμε.
0: Χ, ρε φίλε, θέλαμε. Άσο χ, θέλαμε.
1: Το θέλαμε όλοι.
0: Και χάνει πέραν στο 96.
1: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
0: Να πω πήγε 0-1, να χάσει πέραν στο 96, να σπάσει τα νεύρα.
1: Ναι, ναι, έτσι για να μα πει.
2: Χάσαμε τη Σάντερλαντ, το οποίο 750 ευρώ τώρα.
0: Αυτό είχαν πριν ένα μήνα. Πώς το σκέφτεσαι?
2: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο. Πέρασαν 10 μέρες. Το Σάββατο.
2: Δεν χωνεύεται.
0: Δεν χωνεύεται.
1: Δεν χωνεύεται.
0: Τα άλλα δεν τα λες. Δεν τα λες. Τους κεραυνούς και τους παπάδες και τα βουβάλια αυτά δεν τα λες. Δεν τα λες.
1: Για πες αυτά, τι βουβάλια.
0: Άστα, αυτά ξέρω.
1: Τα άκουσα τα βουβάλια. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα βουβάλια?
0: Ξέρει ο Χάτς, μα σου πει στο ημίχρονο.
2: Θα σου εξηγήσω το διάλειμμα.
0: Είχα πολύ και εγώ να δω τόσο σοβαρή έξω μπάσκετ. Βασίλη MVP για μένα, ο Σάκοτα είναι ένας έτσι που σέστησε, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Κάνα live, θα κάνετε αργό αύριο. Τι live? Ναι, θα έχουμε ζωντανή ορχήστρα.
2: Ναι, εννοείται αύριο.
0: Και μάλλον και ο Τσουράκης μου είπε να τραγουδήσει κιόλας, που είναι και καλλιτέχνης, κανονικός.
1: Αλλιώς,
0: παιδιά, Στρατάκης. Θα έχει και οριεντάλ, έμαθα ο Στρατάκης φέρει.
2: Θα έχουμε διάφορους, παιδιά, όποιοι
0: διάφορους
2: προσέλθετε. Καλά θα περάσουμε.
0: Αυτό δεν χάνεται, παιδιά, αύριο, μετά τις 9 μαζευόμαστε. Μην ανησυχείτε για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει μεγάλη τηλεόραση, θα βλέπουμε τον αγώνα.
2: Υπάρχει τηλεόραση.
0: Αλλά και η μέρα θα τρώμε, να πίνουμε και θα ακούμε και τον αγώνα. Θα βλέπουμε και τον αγώνα.
2: Και ο αγώνας κάποια στιγμή θα τελειώσει, παιδιά.
0: Ναι, και θα τελειώσουμε και εμείς κάποια στιγμή. 10:30 να φύγουμε.
2: Εσείς.
0: Εμείς δουλεύουμε. Εσείς δεν δουλεύετε. Εμείς γενικότερα.
2: Εμείς δουλεύουμε.
0: Εμείς πρωί δουλεύουμε.
2: Ναι. Όσοι αντέχουν θα μείνουν.

0: εκεί. Πού να έρθει η που τα ακούμπησε εκεί ο
1: Γεράκη. Εσύ ακούμπησε την, πώς λένε, την μπάγκερ. Και την είναι αδιάβαστη. Τα ξέχασε τα δικά σου τα χάλια.
0: Εγώ είπα την μπάγκερ.
1: Βέβαια.
0: Θα
1: βάλω το βαρ. Θα βάλω το βαρ.
0: Εγώ έλεγα πάρει σε Ζερμέν.
1: Ναι, εσύ από μικρό παιδί. Το άλλο το η Arsenal μα είπε.
0: Η Arsenal σου είπα, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Α, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Η Fulham θα κάνει κηδεία στην Arsenal.
0: Εγώ είπα και τη West Ham θα κερδίσω.
1: Α, βάλει όλες τις ομάδες, μία θα πετύχεις.
0: Εγώ, φίλε, άκουσε με. Εγώ είπα η Arsenal, στο οποίο όταν ήταν 10 βαθμούς μπροστά, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Για να δούμε.
0: Τι λες εσύ τώρα.
1: Για να δούμε.
0: Α, τα υπόλοιπα. Στον τελικό, να σου πω κάτι, μπορεί να τον πάρει το Champions League.
1: Θα σε κάνει
0: και μετά, ξέρεις, το απίστευτο είναι να το πάρουν τρεις αγγλικές ομάδες. Να το πάρει η Crystal Palace, να το πάρει
1: ναι,
0: η Arsenal
1: και η Arsenal.
0: Να το πάρει και η Arsenal.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μιλάμε ότι να έρθουν όλα στο νησί. Έτσι. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Καλά πήγε η ΑΕΚ. Έτσι, πολύ καλά. Αυτό είναι θετικό γιατί βλέπουμε ομάδες. Δημήτρη, μ' ακούς, ρε, είσαι εκεί. Για τον Δημήτρη πήρα την
2: εδώ, εδώ είμαι. Γεια σου, Γιώργο.
0: Λοιπόν, άκουσε με κάτι, γιατί γύρισε και είπε και εγώ θέλω φωτογραφίες αύριο.
2: Ναι.
0: Κανονίστε το οπτικό υλικό ότι θα φτιάξετε.
2: Ναι.
0: Γιατί κορυδεύει το Χάτζη Μανική, το Μανώλη, για το χορό του.
2: Ναι.
0: Κορυδεύει για σένα για το τραγούδι του.
2: Ναι.
0: Κορυδεύει το Τζίτζι ότι θα κάνει διάλογο.
1: Θα κάνει
0: λόγο. Για τον εαυτό του τίποτα.
1: Θα κάνει λόγο, Τζίτζι.
0: Θα βγάλει λόγο, ναι. Δεν λέει όμως ότι αυτός θα είναι ο μοναδικός. Δεν θα προλαβαίνει.

0: να τον πιάνουν οι κάμερες την ώρα που τρώει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι.
1: Θα υπάρχουν οι κάμερες, θα υπάρχουν εκεί.
2: Άκου να δεις τι θα κάνει, Γιώργο.
3: Έχεις μεγάλο δίκιο σε αυτό.
2: Ο άνθρωπος είναι πονηρός, να ξέρεις, έτσι. Άκου να δεις τι θα κάνει. Θα πάει νωρίς. Θα φάει.
1: Θα έρθω 10 η ώρα. Άστα
2: θα φάει. Αυτά τώρα είναι.
1: 10 η ώρα, έχω τα παιδιά ρε σπίτι. Ρε. 10 η ώρα θα έρθω.
2: Τι θα είναι τα παιδιά.
1: Όχι, θα αφήσω τα παιδιά να σα.
3: Θα φάει από τι 8 η ώρα, Γιώργο, και μετά θα λέει δεν πεινάω. Και δεν θα κουμπίσει
1: τίποτα. Εγώ 9.30 ώρα θα έρθω. 10 παρά.
0: Εγώ ήρθα να τσιμπήσω, μωρέ.
2: Ναι. Έτσι. Τέλο πάντων, οκ.
0: Λοιπόν, για πετε μου τι βλέπετε. Πρώτα απ' όλα, πρόσεξε να σου πω. Το λέω μόνο για το Μανούλη. Κάτσε μα πρόσεξε καλά. Πρόσεξε να σου πω. Δεν θα πεις τίποτα για την Κυριακή. Στο ξαναλέω, τίποτα. Είπες 2-1 τον Ολυμπιακό, θα χάσει, έχασε 3-1. Δεν θα ξαναπείς τίποτα, άστο. Έχεις πει, μη σου πει, δεν σε πάει. Τον Ολυμπιακό όταν τον παίζεις κόντρα χάνει, άστο. Μην το συζητάς.
1: Ναι, καλά, του κάνεις λογοκρισία.
3: Θα παίξω άγραφα.
1: Μπούλινγκ.
0: Ναι, του κάνω μπούλινγκ. Μπορεί να πεις ότι θα χάσει.
1: Πες κάτι.
0: Πες ότι θα χάσει η ΑΕΚ.
1: Στην ΑΕΚ τα πετυχαίνει, δεν έχει πρόβλημα.
0: Άσε ρε, αφού τη βάλει χέρι.
1: Εσύ μας είπες ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα, ρε. Εσύ μας είπες.
0: Δεν λέω για την ΑΕΚ, γιατί ποιος τον ακούει τον άλλον. Έτσι είπε ο Χατζημάν.
1: Εσύ είπες ότι θα πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, το έχει σίγουρο με πριν 10 μέρες.
0: Λοιπόν, Χατζημάν δεν θα προσπαθήσει να σε ψήσει, θα προσπαθήσει να σε πιέσει, να σου πει να πει αποτέλεσμα την Κυριακή. Δεν θα πει. No comment, δεν βλέπω ρε φίλε, δεν το ακουμπάω.
3: Θα παίξω τίποτα. Σύστημα Γερασίμου, όπως δεν μιλάει για την ΑΕΚ, δεν μιλάει για τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι. Αυτό θα κάνει.
3: Για πες μου, ο Κωστούλας θα γυρίσει πίσω τελικά.
0: Γιατί εγώ ένα βράδυ βγήκες εσύ, βγήκε κάποιος και του στείλε ένα μήνυμα Κυριακή πρωί πρέπει να ήταν. Και λέει, άστο Χατζημαν, λέει, δεν θέλω να πει, δεν λέω για την ΑΕΚ, γιατί μόλις πω για την ΑΕΚ λες εσύ, δεν ποιος τον ακούει τον άλλον. Έτσι δεν ήταν, καλό λάθος ρε.
3: Όχι, δεν κάνεις λάθος.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι δύσκολο για τα δύο παιχνίδια. Εμείς σαν Ολυμπιακοί, εγώ θέλω προσωπικά να σου πω την αλήθεια, στο λέω ειλικρινά τώρα. Δηλαδή το σκεφτόμουν μόνος μου, έτσι μια δικιά μου σκέψη. Εγώ είμαι τρίτος ρε Ολυμπιακέ. Έτσι κι αλλιώς, είτε δεύτερος βγεις προκριματικά θα πας, είτε τρίτος βγεις προκριματικά. Και έβγα τρίτος. Και άσε τους άλλους δυο να πάνε στο Champions League. Και να τους δούμε και αυτούς τους δυνατές ομάδες που έχουν και τους προπονηταράδες που έχουν. Να δούμε τι θα κάνουνε. Δεν πρέπει να τους αφήσει να πάνε και αυτοί. Άσο να πάνε αυτοί. Ας πάρουν το πακέτο αυτοί. Να πάνε να δούμε τι θα κάνουνε στους ομίλους. Θα μπουνε. Δεν θα μπουνε. Θα προκριθούνε. Δεν θα προκριθούνε. Για να δούμε και εμείς. Να έχουμε να λέμε ένα χρόνο. Δεν πρέπει να το κάνουμε και εμείς μια φορά αυτό ρε φίλε. Ε. Μα ακούτε ρε.
3: Το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να φτιάξει ομάδα, Γιώργο.
0: Ας το αυτό είναι άλλη συζήτηση.
3: Ναι. Το άλλο που λες έχεις δίκιο. Να τους δούμε και αυτούς.
0: Ας το ρε, άκου ρε φίλε. Όλοι κοροϊδεύουν τον Ολυμπιακό. Εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για την ομάδα μας και να λέμε τα οτιδήποτε. Γιατί έχουμε δει και άλλο Ολυμπιακό. Αυτοί κάνουν τους πονηρούς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει ποτέ στο Champions League. Ξεντώνε δεν έχει κουνήσει. Αλλά κάνουν τους πονηρούς. Ολυμπιακό θα πάμε εμείς στο Champions League. Πηγαίνετε ρε, άντε να σας δω. Για πηγαίνετε να δούμε, βλέπω και τους δύο να παίζουν κεντρικό παιχνίδι. Στα χάφτους. Συνέχεια στη σέντρα θα τους βλέπουμε. Άντε ρε, πηγαίνετε να παίξετε εσείς. Και αφήστε τον Ολυμπιακό να έρθει τρίτος. Να παίξει στο Europa League. Γιατί εκεί πρέπει να πάει. Μια φορά κατέβηκε εγώ, αυτό ξέρω, Χατζημαν, στο conference και το πήρε. Όχι πολλές, μία. Κατέβηκε και το πήρε. Ψέματα λέω.
3: Πορείες κάνουν οι οικοδόμικοι συνταξιούχοι, Γιώργο.
2: Καλό,
0: Μπράβο. Μ' αρέσει.
2: Καλό. Μ' αρέσει.
0: Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να τους δούμε και αυτούς την μπάλα θα παίξουν. Μπορεί να είναι πολύ καλή.
3: Να αξίζουν να περάσουν.
0: Να σου πω και κάτι. Μπορεί να είναι και το εφαλτήριο και για τον Ολυμπιακό να αλλάξει ένα άλλο επίπεδο στη διοίκησή του, στην οτροπία του, οτιδήποτε θέλεις και στο Champions League. Γιατί αν πάει η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και πάνε πολύ καλά στο Champions League και μετά οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού κόσμου απέναντι στη διοίκηση θα είναι ίδιες και εφάμιλες με τον άλλο δύο.
3: Yeah, θα είναι έξαρτη διοίκηση γιατί άφησε την ομάδα, να το πω έτσι απλά και ωραία, την άφησε ξεβράκωτη.
0: Εμένα μην μου τα λες αυτά,
3: το ξέρεις.
0: Άκουμα, λέει, οπότε... γιατί εγώ το καλαμπορίζω τόση ώρα.
3: Yeah.
0: Εμένα μην μου τα λες αυτά, αγόρι μου.
3: Το ξέρεις.
0: Μην μου τα λες εμένα αυτά γιατί θα σου πω για κάποιο πράγμα. Κάποια πράγματα που εγώ τα βλέπω έτσι. Όσο υπάρχουν μπαίνες και δημοσιογράφοι. Οι οποίοι καλύπτουν συγκεκριμένα πράγματα, ονόματα δεν θα πω.

0: που ενώ δηλώνουν Ολυμπιακάρες, μας λένε ας πούμε τι έκανε ο Μαρινάκης στη Ρίο Άβε ή τι έκανε στην Νότιχαμ ή τι έκανε, ξέρω εγώ που έκανε, ή στο Μέγκα. Δεν με ενδιαφέρουν
1: τι κάνει. Τι με νοιάζει εμένα τι έκανε εκεί στο Ολυμπιακό.
0: Μπράβο. Και εγώ έχω τρεις επιχειρήσεις. Δεν με ρωτάει ο άλλος που είμαι στη Νέα Υόρκη τι κάνει η επιχείρησή μου στο Λονδίνο. Ούτε το Real Estate στο Λονδίνο, ούτε το ταξί μου στο Λονδίνο, ούτε στο Λονδίνο με ρωτάει τι κάνω στη Νέα Υόρκη. Με ρωτάνε τι κάνεις εδώ. Οπότε εγώ έτσι τα βλέπω. Μ' ακούς?
1: Βεβαίως. Ακούει.
2: Έλα, Γιώργο. Χαθήκε, πήγε πάλι σε κανένα σπηλιά, πήγε πάλι. Σε κανένα τούνελ. Φίλε μου, θα ξαναπάρω. Γιώργο, μου ξαναπάρω γιατί έπεσε γραμμούλα. Το τελικό θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, την Ευρώπα και στη Λειψία του Conference, έτσι δεν είναι? Και στη Βουδαπέστη θα γίνει το τελικό τη Champions League. Άρα καλά τα είπαμε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Γιάννα, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Χρήστος, έστειλε μήνυμα καλημέρα, από καλημέρα. Τη Νέα Σμύρνη. Γεια σας Λεβέντες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από το Γάλλιο. Και ο Τζίτζι χτυπάει με μήνυμα. Όχι, αυτός είναι ο Τζίτζι. Περίμενε να δούμε τον Τζίτζι. Ποιος είναι ο Τζίτζι? Αυτός είναι ο Τζίτζι.
1: Ποιος είναι ο Τζίτζι?
2: Να το εδώ είναι.
1: Πρόεδρο.
2: Να μιλήσει λίγο. Πού είναι ο Τζίτζι? Δεν μιλάει, γιατί δεν μιλάει.
3: Χθες έδιωσε διπλό την ΑΕΚ, θα κερδίσει και θα πάει τελικό.
2: Το είπε στον μπάσκετ.
3: Η Νότιχαν έφαγε 4 μπαλάκια. Πέρα κρύφηκε η Άστο Βίλα. Η Φράιμπουργκ καλύτερη ομάδα είμαστε, πέρασε.
2: Τα πάμε θα Τζίτζι, μα τα λε.
3: Η Ράβα έκανε τη μεγάλη έκπληξη διπλό. Και επίσης το άλλο παιχνιδάκι ήταν εύκολο, η Κρίστα Πάλα κέρδισε. Λοιπόν, οπότε έχουμε και λέμε τα ζευγαράκια.
2: Α, φιλοδελτίο ειδήσεων λέει.
3: Άστο Βίλα.
2: Πού τα ξέρει?
3: Και Κρίστα Πάλας
2: Βάγιο Βαγιακά. Τα ξέρει όμως, είδες,
3: τα μαθηματικά ένα τελικό.
2: Πού τα είμαι, πού τα
3: με την ομάδα τη Ρίτας από την ομάδα
2: της ομάδας ομάδας
3: Λουθουανία.
4: Ρητάκι που είναι για χθες.
3: Σέφομαι να το πάρει η Αϊκάρα. Να δούμε και ένα ωραίο κυπελάκι στο μπάσκετ.
2: Ναι, ναι.
3: Επίσης να πούμε η Ρεάλ έκανε το 3-1, έστω και δύσκολα.
2: Τι μας λέει, θα μας λέει χθες.
3: Η μεγάλος Τζίτζης είναι εδώ, ο μεγάλος Τζίτζης σας ακούει, ο μεγάλος Τζίτζης σας έχετε καλημέρα.
2: Μπράβο.
3: Έχω ένα τραπεζάκι αύριο από τις 8 μέχρι τις 10 και μισή.
2: Και μετά θα έρθει.
3: Από τις 8 μέχρι τις 10, ναι, γύρω στα 13 άτομα. Μόλις φύγουνε, Τζίτζης έρχεται
2: έτσι,
3: στον
2: για δηλώσεις.
3: Φίλο του, το Σωτήρι, τον Μπέλιο, για χαΐ, χορό και τραγούδι. Τζίτζης, εγώ παραμένει. 93% δεύτερος θα πάρει τα κόμματα.
2: Ανεβήκαμε, πήγαμε ψηλά. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Έλα ρε, έπαιξε γραμμούλα ρε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων η ουσία είναι για να μην το πολύ χωροτυπούμε. Έχουμε να περάσει καλά αύριο. Εντάξει, αυτό είναι το ουσιαστικό. Εντάξει, και Δημήτρη κράτα αγάπη ρε, να σου πω κάτι, κάνε μου μια γάλε. Τράβα ένα βίντεο ρε, βάλε ένα μικρό εκεί να τράβει το βίντεο την αυτοκίνητα.
2: Υπάρχουν καμεραμάν, υπάρχουν κανάλια εκεί.
4: Θα υπάρχουν, θα υπάρχει τεχνολογία.
2: Αυτό το θέμα δεν το χάσει.
0: Εγώ πιστεύω το στρατάκι, γιατί τον εκτιμάω πολύ, το δεν τον ξέρω πολύ, γιατί κάνει και λίγο τον αβανταδόρο σε σένα, δεν θέλει να σε αναγορέσει και περνάει και πράγματα.
2: Στρατάκι καλά, εντάξει. Οικονόμησε.
4: Αχ, ρε Γιώργο, τι περνάμε. Τι περνάμε.
1: Όχι, όχι, εδώ είμαστε.
0: Δημήτρη μου, εγώ ξέρω αρχοντά μου. Σου είπα κάτι. Ο μοναδικός που πιάνει στοίχημα είσαι εσύ.
2: Πολλές φορές.
4: Πλάκα, σήμερα 2-2 πάλι. Το έδωσε στον κάτσα του.
2: Άσε, θα πληρώθηκες.
4: Πώς δεν πληρώθηκε?
2: Εσύ που το δελτίωσε, μέχρι στο Στρασβούργο είπες.
4: Άλλο δελτίωσε.
1: Μιλάει ο άνθρωπος τώρα για τις ακούνες.
2: Και εγώ έπιασα. Και μην πιάσαμε, ρε φίλε. Πέσαμε 4 μονά, πιάσαμε τα 3. Καλά, εσύ μεγάλη μαυρογατάστο, εσύ είσαι άλλη μαυρογατάστο. Εσύ πρέπει να έχει πιάσει δελτίο. Εσύ και εγώ πρέπει να έχει πιάσει δελτίο τελευταία φορά όταν ήταν ο Βασιλικός Κύπρος Λάστρα. Ειδικά εσύ. Εσύ καλά, εντάξει.
0: Τι να πιάσω.
2: Δεν πιάνει ούτε βαλτσαωμένο πουλί. Δεν πιάνει εσύ.
0: Τίποτα, δεν πιάνω τίποτα. Όχι, δεν τελείωσε. Τίποτα.
2: Είσαι αιμοδότης του αθλήματος.
0: Αιμοδότης. Δεν πειράζει, να υπάρχουμε εμείς οι αιμοδότες.
2: Θυμάσαι παλιά τον προπό.
0: Για να πιάνεις εσύ τα κόρνερ.
2: Θυμάσαι το παλιό. Θυμάσαι παλιά το προπό. Ο αιμοδότης του ελληνικού αθλητισμού. Όποιος λέει ότι πιάνει.
0: Υπάρχω εγώ αιμοδότης για να πιάνεις εσύ τα
2: κόρνερ. Εσύ μου θυμίζεις, ξέρεις τι μου θυμίζεις. Ανθρώπους στον υπόδρομο που χάνουν πάντα και λένε χάσαμε στο τσακ.
0: Εγώ δεν είπα αυτό.
2: Εσύ όλο πιάνεις πάντα.
0: Δεν είπα
2: ναι, καλά, έχεις ποτέ.
0: Εγώ λέω.

0: ρε φίλε, τέλος. Ο Πέτρο χάρη και ο Πέτρο να
1: μπράβο. Και ο Ζωρό ζωρίζεται και σφίγγα σφίγγεται.
2: Εγώ να εκφράσω μια απορία. Μια απορία μπορώ να εκφράσω. Έτσι. Θέλει υλικό από αύριο. Το τι θα δει στην ταβέρνα, ναι.
1: Ναι.
2: Πού θα τα στείλουμε, ρε φίλε. Πού θα τα στείλουμε.
1: Στη Νέα Υόρκη.
0: Στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν έχω, εγώ δεν έχω Instagram και αυτά, θα έχω κλείσει εδώ και 12 χρόνια.
2: Α, δεν έχεις τέτοια κόλπα.
1: 12 χρόνια δεν υπήρχαν τα Instagram.
0: Έχω όλα τα κόλπα, έχω WhatsApp, έχω Viber, έχω τα πάντα. Instagram και Facebook, και όταν θα γνωριστούμε από κοντά θα σας εξηγήσω και, το, και τους λόγους.
2: Εντάξει,
3: για να μιλήσω
2: Viber. Ένα Viber.
0: Το θεωρώ πρώτον στο Viber, στον ίδιο αριθμό που σας παίρνω. Αν θέλετε τώρα τον βλέπεις στον αριθμό μου ή όχι. Θα το πω στον αέρα.
1: Όχι στον αέρα, θα το δούμε. Θα το δούμε.
2: Γιατί δεν στέλνεις ένα μήνυμα στο σταθμό. Να το έχουμε.
0: Πώς θα στείλω μήνυμα στο σταθμό, πού?
1: Στο Viber, βέβαια.
3: Στο Viber.
2: Πες το νούμερο.
1: 6939-943-943.
0: 6939-943-943.
2: Μπράβο,
1: στο Viber.
2: Μπού μπω ένα εκεί να σε πάρω. Να το έχουμε.
0: Να το έχεις εκεί από τον κομμένα. Θα σου πει κατευθείαν τώρα. 10 λεπτά, 15, 20,
2: όπα δεν κουστάει.
1: Εντάξει, Γιώργα μου.
0: 69-39-943-943. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, όταν θα στείλω το μήνυμα, θα υπάρχουν και οι προβλέψεις του Γερασίμου Γάτο ή όχι?
1: Ποιο μήνυμα, ρε?
2: Παίζεις επικίνδυνα τώρα.
0: Στο Viper λέω, βγάζει και τις προβλέψεις του, ακόμα
1: όχι, όχι.
2: Γιατί έτσι...
0: Τι προβλέψεις να βγάλεις, ρε κακομύρι? Τι προβλέψεις να βγάλεις? Μας έχεις τελειώσει. Επειδή σε αφήνω και μιλάς, μας έχεις τελειώσει.
1: Εγώ δεν μιλάω.
0: Ασοχή της στο Στρασβούργο, ασοχή, ρε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, να κάνω.
0: Εντάξει, χάσαμε και το πέρα, ρε.
1: Γιατί οι άλλοι τι χάσανε. Ο Στατάξης, μη φωνάζεις, μη φωνάζεις. Όταν φωνάζεις, δεν πάει να πει ότι έχεις δίκιο. Μη φωνάζεις.
3: Φίλε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 23 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ στην Οξυμένη, 9:43. Ιντερβέτεν Sports. Τι διεύθυνση το κατάστημα του κύριου Μπέλου. Μάμα, θυμόμαστε, ξέρουμε. Να πούμε στον κύριο Τζίτσι που με ρωτάει και στο φίλο του Γιώργου που
1: αν
0: ρωτάει.
1: Αν θυμάμαι καλά, είναι οδός Ήτης.
0: Ήτης, ναι, 8.
1: 8.
0: Ήτης 8.
1: Το είπε χθες.
0: Κύριε Τζίτσι. Κύριε, γιατί αλλού θα πάμε εμείς. Πού θα πάμε. Πας αλλού εσύ.

0: Λοιπόν, 22 τα είπαμε πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43 ή τις 9. Ή τις 9, όχι 8. Okay. Εκεί θα μαρευτούμε το βράδυ. Παιδιά, πατήστε στο Google ή τις 9, θα σας βγάλει το κατάστημα του κυρίου Μπέλου. Ελάτε να φάμε, να πιούμε, να γνωριστούμε από κοντά. Θα έχει γλέντι, χορό, τραγούδι.
1: Θα δείτε και μπάσκετ.
0: Θα είμαι και μπάσκετ, ναι. Ναι, ναι.
1: Θα δείτε και πρόεδρο, Τζίτζι, θα δείτε και.
0: Και δηλώσει Τζίτζι, θα δείτε και Θατάκι, Χάτζιμαν, Μπέλο.
1: Και διάφορου άλλου. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του
0: μπράβο. Τι λέει ο γραφής σας, τι έστειλε εδώ. Α, ο γραφής σας έστειλε ωραίο πράγμα.
1: Τι έστειλε πάλι.
0: Πέρα το δείτε, το έχει χίλια από εδώ. Λοιπόν, Θανάσης Ριζβάνης έστειλε μήνυμα που είναι και πρωταθλητής Κύπρου. Καλημέρα και στην Κύπρο, στα φιλαράκια μας. Από τον Super Sport FM Κύπρου 104. 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Γεια σου Μπίλ, τι κάνεις? Φρανκ από Σίδνεϊ. Το Σίδνεϊ, ο φίλος μας. Ο Φράγκη, πολλά χρόνια

0: πίσω μας πήγε. Τώρα στο Σίδνεϊ εκεί κάνει. Και εκεί δουλεύει τώρα. Και είναι. Ο Τζίτζη όλο μηνύματα στέλνει. Τι στέλνει πάλι.
1: Μπαμπαλά μπρένα, ο.
2: Μπαμπαλά
1: μπρος που είναι.
2: Παλά,
1: αυτά είναι τα
0: αυτά,
1: τραγούδια.
0: Αυτά ακούστε για αύριο.
1: Μαντήλη Καλαματιανό, ναι. Και ένας, και ένας
0: αετός
1: καθότανε στον ήλιο και λαζότανε.
0: Αυτά, αυτά τα,
3: λέει,
0: τα ναυάγια.
3: Αυτό,
0: δεν χάνεται αυτό. Δεν χάνεται. Λέω να σας παίξω αύριο συν 4,5 κιλά παϊδάκια.
3: Ο καθένας.
0: Όχι, ο Χάτζημα, παιδιά, έχει κάνει δίαιτα τώρα. Το έχει ρίξει το τρέξιμο και δεν θα φάει αύριο.
3: Δεν θα φάει αύριο, γιατί είναι και αρκετά αργά για το Χάτζημα να φάει 9 η ώρα.
0: Άρα θα φας μια σαλατούλα.
3: Πιθανότατα να χτυπήσω εκείνη τη σαλατάρα την ωραία, ναι, που φτιάχνει.
0: Αυτή η σαλατάρα η ωραία του Μπέλου που λες, είναι χειρότερα να φας, καλύτερα να φας μια μπριζόλα με λίπος.
3: Γιατί?
0: Γιατί έχει μέσα τα πάντα, παπάδες έχει μέσα.
3: Παπάδες, αλλά είναι, δεν έχει το παραμικρό. Λοιπόν,
2: τώρα πλάκα κάνεις, δεν θα φας αύριο.
0: Ποιος θα...
2: Τώρα κάνεις πλάκα έτσι.
3: Μετά
2: κάτσε ρε φίλε, τι μετά τις 9 τώρα. Ή μια μέρα θα κάνεις ένα διάλειμμα.
0: Θα πάει από τις 7.
2: Μα τώρα είναι δυνατόν.
0: Α, θα δω.
3: Σαλάτα θα φάω και αν φάω το κοτοπουλάκι.
2: Θα φάει μια μπριζολίτσα στεγνή ρε παιδί μου, δύο.
3: Φανταστικό κοντοσούκλι κοτόπουλο.
0: Κοίτα να τον δεις στο Χάτζημα αύριο, από όσο θα πέσει να περνάει με το πιρούνι.
3: Δεν χρειάζεται καν πιρούνι.
0: Καλά, με το χέρι θα πρέπει την πιζόλα τη δικιά σου.
3: Θα τα δείτε όλα, θα πέσουν οι μάσκες αύριο.
0: Πιστεύεις το Χάτζημα αύριο? Εγώ θα έχω φάει το μεσημέρι του Σιάρου με τα παιδιά, 10 ώρα θα έρθω, 9.30 ώρα θα έρθω. Το νου σας εκεί.
3: Από 10 έγινε 9.30.
0: 9.30, τα παιδιά έχετε γυναίκα 9 ώρα. Μέχρι να έρθω στο παιδί, 9.30 θα πάει.
3: Τι τα μωρά είναι τα παιδιά?
0: Να αφήσω μόνο σε 11 χρόνο παιδάκι.
3: 13 δεν είναι.
0: Καλά, πλάκα μας κάνεις. Για να δω εσένα και το στρατάκι και τον Μπέλο.
3: Γιατί?
2: Δεν πάει να τα αφήσει και μόνα του τώρα. Ολομόναχα τώρα εντάξει, είναι μικρούλια ακόμα.
0: Τώρα με τη μάνα του.
2: Με τη
3: όλα καλά.
0: 9.30 ώρα να περιμένετε εμένα.
3: 9.30 ώρα θα έχουμε φάει. Θα έχουμε προλάβει και να θα φάμε.
2: Γιατί φίλε, θα σε περιμένουμε 9.30 ώρα. Οκ, θα σε περιμένουμε. Καλά. Φίλε, έχω και εκπομπή και θα έρθω πιο νωρίς από σένα.
0: 9 παρά να φύγει, 9 παρά 10 μέχρι να φύγω το σπίτι. Θα πάει 9 και 4, 9 και 20.
2: Εσύ πρέπει να είσαι οικοδεσπότης εκεί αύριο. Εσένα είναι η εκπομπή.
0: Όχι,
2: εσένα.
0: Αυτή είναι η εκπομπή. Και ο Χάτζημα το κάνουμε.
2: Δεν το κάνουμε στον Πρεσβεύτη. Είναι πάνω στην εκπομπή.
3: Η εκπομπή είναι του Βασίλη του Γεράσιμου.
2: Εμείς
3: είμαστε απλά
0: γκέστες. Θα κάνω είσοδο. Πώς γίνονται τραγουδιστές μετά?
3: Αρχή με το ελικόπτερο.
0: Μπράβο, να μολύσουμε. Πώς γίνουν μετά οι τραγουδιστές? Βγαίνουν μετά.
2: Βέβαια.
0: Θα έρθω και εγώ πιο μετά.
3: Πες τα ρε Μπίλι. Δεν μ' ακούνε.
0: Τέτοια διατροφή ο Χάτζημαν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Αυτό.
0: Πώς λέει τον Ρονάλντο. Παίχνει την μπάκα, αυτό εννοεί.
2: Τον παλιό.
0: Ναι.
3: Ο άνθρωπος γράφει Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Έχει να χάνει γραμμαρίο, εσύ πες τώρα
2: που τον. Φίλε, κοίταξε να δει τώρα. Αλήθεια. Η αλήθεια είναι τώρα που τον βλέπω λίγο.
0: Τι δύο γραμμαρία.
3: Δύο κιλά.
2: Δεν ξέρω τώρα, τα δύο κιλά δεν φαίνονται και εύκολα.
0: Όχι,
2: δεν φαίνονται και εύκολα.
0: Δεν φαίνονται.
2: Αλλά για να το λέω, εγώ το πιστεύω, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παιδί, άμα κόψει.
2: Ω, εγώ βλέπω κοιλιακούς τώρα εδώ πέρα.
0: Πριν κοιλιακούς βλέπεις. Πριν κοιλιακούς.
3: Καλά, καλά.
0: Αν κόψει νύχια πάνω κάτω, πόδια, χέρια και μαλλιά.
2: Τώρα πιστεύω ότι χάσει δύο κιλά.
0: Δύο κιλά είναι πολλά που λέει.
3: Ένα κιλό δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά.
2: Μα κάνει διατροφή τώρα, εδώ και μια εβδομάδα.
0: Πού τα λέει, πού τα πιστεύει αυτά.
2: Τα λέει ο ίδιος, το πιστεύω. Τι, τέλος.
0: Είσαι τρελός.
3: Βράδυ ποτέ έφαγα.
2: Καταρχάς βράδυ.
0: Δεν τον έχω δει ποτέ βράδυ εγώ.
2: Όχι, ένα, αλλά δεύτερον τώρα τα τελευταία βράδια που θυμάμαι κοιμότανε κιόλας. Κοιμότανε και νωρίς.
0: Κοιμότανε, δύο ώρα έπαιζε βουβάλια. Βουβάλια.
3: Μία μέρα.
0: Παράγανε καταιγίδες.
3: Μία μέρα είναι. Μία μέρα τη Δευτέρα.
0: Ξύλο που θέλεις.
3: Εγώ.
0: Βρε ξύλο που θέλεις.
3: Εντάξει. 180 ευρώ πέρα.
2: Όχι βέβαια. Καλοφάγοντα.
3: Και μετά. Ούτε καν.
0: Σαββατοκύριακο μεσημέρι, δεν είστε έτρωγε εδώ πέρα, είστε έφαγε που είστε.
2: Πότε?
0: Σαββατοκύριακο, πώ θε.
2: Όχι, δεν ήμουν.
0: Τα πρωινά. Τα πρωινά.
2: Δεν ήμουν. Ναι, έλεγε εσύ. Έλεγε.
0: Δεν έφαγε.
3: Όχι.
2: Έφαγε.
0: Τι δεν έφαγε.
3: Τι έφαγα, δεν έφαγε.
0: Τι δεν έφαγε, δεν απάτη. Δεν πήρε κουρασάν, πήρε την μπουγάτσα.
3: Ναι. Μόνο μία μπουγάτσα έφαγα.
2: Α, θυμάμαι, ναι, με την μπουγάτσα που ήταν. Συγγνώμη τώρα, η μπουγάτσα είναι στο πλαίσιο της διατροφής, ας πούμε. Ρε φίλε, από πότε έχει γίνει η μπουγάτσα?
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Διαιτητική.
0: Κατάκι, δεν ξέρεις εσύ.
3: Καταρχήν ήταν μία η μπουγάτσα το πρωί.
2: Ναι.
3: Και μετά το μεσημέρι υπήρχε μόνο μία σαλάτα.
0: Όχι, σαλάτα. Και κάτι άλλο.
3: Τίποτα.
0: Και μια μπριζόλα στεγνή.
3: Δεν είχε. Δεν είχε, δεν την έφαγα.
2: Και μοσχάρι κοκκινιστό είχε πει έτσι ωραίο, ναι, χωρίς ψωμί.
3: Δεν το έφαγα.
2: Δεν το έφαγες τελικά. Δεν μπορεί να δίνει πληροφορίες όμως στον κόσμο έτσι και εσύ να μην τα τρως. Αλλά όλοι οι άλλοι να πούμε δεν τα τρώγαμε.
3: Θα φάγανε οι υπόλοιποι.
0: Παρακαλείτε η Βάσο να βγει να μας πει αν έφαγε το κοκκινιστό.
3: Δεν έφαγε, ρε.
2: Μα εγώ χάρηκα γιατί λέω να μια δίαιτα πραγματικά η οποία, ναι, μπορούμε να την κάνουμε, μπορούμε να την υιοθετήσουμε.
0: Σωστό.
2: Κοκκινιστό, μπριζολίτσα, αυτά.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνω.
0: Αλλά να έχει σαλάτα όμως.
2: Σαλάτα και χωρίς ψωμί.
0: Ναι, το βασικό.
2: Πάντα.
0: Τώρα,

0: Ναι, λίπος 200 κιλά δεν πειράζει.
1: Δεν έχει σημασία. Άμα έχει σαλάτα. Είναι βασιωμάκι.
2: Είναι ζύρο.
1: Α, ζύρο, ναι, ωραίο. Ναι, ακόμα δεν
0: πειράξει, ναι. Είχα ένα στο, όταν πήγαμε, όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο New Channel, είχαμε έναν τύπο security που ήταν βαρέα βαρών και πηγαίναμε το μεσημέρι, είχε κηλικείο και εστιατόριο και τρώγαμε. Λοιπόν, και παράγγελνε δύο μερίδες παστίτσιο και μία κοκακόλα ζύρο. Δύο κομμάτια παστίτσιο, αυτό μου θύμισε.
2: Δύο κομμάτια παστίτσιο. Ναι.
0: Να πνιγείς. Ο νονός. Ο νονός.
1: Πνίγηκα, πνίγηκα.
0: Ο νονός. Τον έπιξε τον άνθρωπο.
2: Εγώ ή εσύ.
1: Μπήκανε μέσα στο γήπεδο.
0: Φράιμπουργκ, ναι.
1: Αλήθεια. Άμως,
0: να είδες.
1: Τι λέω, όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το πρόσεξα.
2: Αυτό μου θυμίζει το 97 στο Καρασκάκι.
1: Πήγανε απέναντι.
2: Που μπήκανε μέσα. Γέμισε όλο το γήπεδο σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Αυτά ήταν μια που βγήκανε.
2: Ναι.
0: Βγήκανε κατευθείαν όμως, είδες. Μπαμ, μπαμ.
2: Και εμείς.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είχαμε και ένα παιχνίδι όχι, είχαμε παιχνίδι, όχι, αυτά είναι μικρές κατηγορίες. Δύο παιχνίδια σε εξέλιξη, το Μαρόκο είναι το ένα και το άλλο είναι από την, που τελείωσε πριν από λίγο, από την Αλγερία, ο Ραν Κλεφ 1-0 και Ραμπάτ Ολύμπικ Δεσάφη 1-1 στο 83, αυτό είναι το Μαρόκο. Έχεις η Μαρόκο Καζαμπλάνκα ομάδα, τι κερκίδα έχει.
2: Απίστευτη.
0: Δεν υπάρχει.
2: Απίστευτη. Ούτε Μπόκα Ρίβερ.
0: Δεν Μπόκα, δεν υπάρχει αυτή.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Απορώ πως μένει το γήπεδο όρθιο.
0: Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει.
1: Πάντως είναι τρελή με το ποδοσφαίρο στο Μαρόκο και στο Μαρόκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρελή, τρελή.
0: Αλλά εκεί ειδικά Καζαμπλάκα.
1: Το είδα το βιντεάκι.
0: Άστο, δεν υπάρχει. Ο ρυθμός που έχουν, λες και παιδί μου σηκώνεται ένα χέρι.
2: Είναι 30.000
0: κόσμος και λες ότι ένα χέρι σηκώνεται. Τόσο πολύ έχουν χειρογραφία
2: φτιάξει. Αυτό το συντονισμό που έχουν δεν υπάρχουν.
1: Τρέλα.
0: Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το Χριστάρα.
3: Καλημέρα και στο Χάρμα, καλημέρα και στο άλλο παιδί, το ξέρετε.
2: Γεια σου Χριστάρα, είναι ο κύριος Στρατάκης.
0: Η φίρμα.
3: Καλημέρα, καλά το παιδί. Το μαγαζί που λέω, αν θα μπορέσει να πού, στο Περιστέρι, πού είναι, αν θα μπορέσει να πού.
0: Ήτης, όμικρον, γιώτα, ταφ, ήτα, σίγμα, ήτης, εννιά.
3: Πού ακριβώς το
0: πέρα. Είναι απέναντι από την αστυνομία, στην εκκλησία εκεί, μια εκκλησία απέναντι ακριβώς. Θα το βρεις εύκολα, δεν γίνει τίποτα.
3: Α, ναι, ήτης, εννιά.
0: Μετά τις 8.30 θα βαλευτούμε, ναι.
3: Όχι, ήτης,
0: εννιά.
1: Ένα αστυνομικό τμήμα έχει το Περιστέρι.
0: Εκεί είναι το, ναι, εκεί είναι. Αν βάλεις ή τις 9 θα σε πάει κατευθείαν.
2: Θα το βάλεις στο GPS. Στην Τάλος είναι, τέλος πάντων, είναι κάθετη στην Κωνσταντινούπολος.
0: Ναι, ή τις 9 γράψε, θα σε πάει κατευθείαν. Γράψε εκεί στο GPS ή τις 9.
2: Βάλε ή τις 9 θα σε βγάλει κατευθείαν.
0: Μπαμ, μπαμ.
3: Πώς πάμε για το Μπουρνάζι.
0: Ναι, βρε.
2: Όπως βγαίνεις από το Μπουρνάζι και πας για τον Κηφισό.
3: Κατάλαβα. Που είπε σε Κωνσταντινούπολος, κατάλαβα εγώ. Στο αριστερά στο μαγαζί του Μάκη που κάνουμε στο Τρισταριά. Ναι, εντάξει, κατάλαβα, εντάξει.
0: Αν το βρεις, δεν έχει υπάρχει άλλο μαγαζί, μόνο του είναι εκεί. Αν το βρεις, γωνιακό είναι, αν το βρεις εύκολα.
2: Στο Factory κάνεις αριστερά και μπαίνεις κατευθείαν στο μαγαζί.
0: Εντάξει, όχι στο Factory μαγαζί, στο ταβέρνα.
2: Κατάλαβα.
0: Ναι, πάει στο Factory να ψωνίσει.
3: Να πεταχτώ να πιω, να αποδράσω, να το ρίξω και να σταπώ.
2: Έλα, έλα να φας το κάτι της.
3: Θα έχει μείνει τίποτα.
0: Άμα είσαι κάποιο,
2: άμα έρθεις νωρίς, ναι, άμα έρθεις όταν θα έρθει ο Βασίλης, δεν ξέρω.
3: Χάρη μας τον Ολυμπιακό, δεν το βλέπω καλά.
2: Ούτε εγώ.
3: Ναι. Και νευρία στα άλλο που έπαιξε καλά την Κυριακή, δεν αυτό. Νευρία στα πολύ με τον Λίμπαρα που είναι την ομάδα στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ότι είναι δεκάδα, μου ξεκινάει ακριβώς την ίδια δεκάδα. Και δεν βρίασα και δεν μπορούσα να πω για το συμπαθό και όλα. Δεν μπορούσα να πω άλλο αν έπαιξε καλά το 60 και τέτοια. Αλλά εντάξει, δεν θέλει δουλειά, δεν θέλει παίχτες ο Ολυμπιακός. Θέλει παίχτες. Εγώ τουλάχιστον...
2: Έχει παίχτες.
3: Τουλάχιστον 6-7 παίχτες, όχι. Δηλαδή, πάμε Ορτέγκα. Ορτέγκα. Ροντινέη Κωστίνια. Γκαρσία, Μοντέσε και Μάρτιν, θα σου πω, για μένα δεν πρέπει να είναι στο Ολυμπιακό.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Ναι, ναι, δηλαδή, τώρα εσύ πώς είσαι την γνώμη να φύγω με την το καλοκαίρι ή να μην πω τι γνώμη, εγώ δεν ξέρω.
2: Εγώ είμαι της γνώμης ότι πρέπει να του κάνουν τα χατήρια κάποια στιγμή για του άνθρωπου. Γιατί δεν το

0: Αν είναι πέρσι, ένα αυτό. Και δεύτερο, όπως έβγαλε παιδάκια από τις ακαδημίες, να ξαναβγεί, φέτος να βγει κανένας από τις ακαδημίες. Κάτι γίνεται λάθος εκεί. Και έχουμε δώσει 100 δανεικούς δεξιά και αριστερά που πάνε μια χαρά και σε εμάς δεν έχουν πάρει ούτε μια ευκαιρία. Κάτι γίνεται.
1: Εύκολα, σε αυτό θέλω να μην πάρω όμως.
0: Μπράβο. Όλοι πρέπει να αλλάξουν το μυαλό. Αυτό σου λέω.
1: Όχι. Δηλαδή έχει τον καπελά, δεν τον έβαζε. Είχε τον Γιάννη του. Αυτό με τον Γιάννη του, δηλαδή μου ήρθε ο Ελκαμπή από το αεροδρόμιο και τον έβαλε απέξω. Εντάξει, δεν τον έβαλε. Εντάξει, φταίει και από την τίμα τώρα σε μερικά πράγματα.
0: Το Σιπιώνει γιατί δεν τον βάζει.
1: Γιατί αυτό λέω.
0: Τον Ταρέμι γιατί τον έβαλε στο 89 και του έκανε φάση το 90 και τον έβαλε από το 70, ας πούμε.
1: Αυτό δεν σου λέω. Ότι φταίει και αυτός.
0: Όλοι φταίνε, μα δεν κερδίζει μόνο ένας, ούτε χάνει μόνο ένας.
1: Μα μου λες πέρα να του κάνουν και τα χατήρια. Και αυτός είναι και βάσκος, δεν είχα πάρει κάτι. Ότι με τα παιδικά μου τα παιδιά και με τα δικά εντάξει.
0: Δύο παίχτες ζήτησε και δεν τους πήραν όμως.
1: Μπράβο, το μίλια ο ίδιος ο ένας.
2: Ποιο να πάρει, το κάνει 15 εκατομμύρια. Κάνει 15 εκατομμύρια, θέλατε να πάρετε παίχτη.
0: Γιατί να πάρει.
2: Δεν παίρνει,
0: έδωσε περισσότερα, έδωσε λιγότερα τώρα για να πάρει αυτούς τους δύο Βραζιλιάνους.
2: Με άλλο, πήρε δύο παίχτες. Άλλο να παίρνει 15 εκατομμύρια δεν υπάρχουν σε
0: ένα θα έπαιρνε Βασίλη και να του έφτιαχνε όλο το κέντρο.
2: Πού παίζει αυτός.
1: Έδωσε
3: 8 για τον
0: Τσεφέντα. Στη Χετάφε και το ζητάει Μπέτσι και Βεγεράν.
2: Και τι κάνει στη Χετάφε. Δεν έχω δει που να κάνει.
0: Τώρα άμα συγκρίνουμε το ισπανικό με το ελληνικό, τι να σου
2: πει. Ναι, και ο Τσεφέντα από την Ιταλία ήρθε, πεθαράστηκε και δεν έπιασε.
0: Το ισπανικό ή το ιταλικό μιλάμε τώρα.
2: Και ο Τσεφέντα στην Κόμπο ήταν για να παπάδε και στον Ολυμπιακό δεν έπιασε.
0: Άλλο το ισπανικό, άλλο το ιταλικό.
2: Το Λατίνο. Παπάδε έκανε για την Ιγύρια, στο Μαλανικό δεν έχει παίξει καθόλου.
0: Άρα ο Βίγια δεν κάνει.
2: Δεν λέω ότι δεν κάνει.
0: Αλλά
2: 15 εκατομμύρια μην περιμένετε παίχτη να πάρει 15 εκατομμύρια, ξεχάστε το.
0: Ποιος είπε για 15.
2: Που τόσο το δίνανε.
0: Δεν δίνανε το 15.
2: 10.
0: Το εχθρέμ, το Σαραγώσα ήθελε 15.
1: Αλλά τώρα νομίζω ξαναζεστάνηκε το θέμα. Από ό,τι ακούω. Δηλαδή. Αλλά έχει πει δυνατά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή στον Βίγια.
0: Καλά, εντάξει. Αυτά είναι μανατζερλίκια για να ανέβει η τιμή. Εγώ προτιμώ να πάει ο Ολυμπιακός στο Europa. Να μας πει η ομάδα ότι εμείς παιδιά δεν μπορούμε να παίξουμε στο Champions φέτος. Φτιάχνουμε γήπεδο για δύο χρόνια. Πάμε στο Europa. Να βγει η διοίκηση να το πει, δεν κατάλαβα.
1: Όχι.
0: Έχουμε πάρει πολλά Europa δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
3: Και καλά, θα κάνει οικονομία άμα βγει, άμα πάει ο Ολυμπιακός.
0: Υποτίθεται ότι θα είμαστε πιο μαζεμένοι γιατί δεν θα έχουμε τα έσοδα του Champions League.
2: Άρα θα κάνεις δικό μεταγραφές.
1: Στο Europa, τι άλλο θα πας. Και δεύτερον να βγεις για να περάσεις στους ομίλους. Εντάξει τώρα διάβασε ένα άρθρο του Δημάτου που μόλις τελείωσε η διαγώνιση. Η πρώτη άνοιγα στο Μίλα κατακτήσει το Europa League και έρθει τέταρτη γιατί δεν παίρνει τώρα η ζωή με την Λίβερπουλ. Ο δεύτερος του προκριματικού, ο δεύτερος αν είναι Ολυμπιακός που έχει καλή βαθμολογία. Λιτώνει ένα γύρω πέντε από το δεύτερο προκριματικό του Champions League.
3: Πάει στον τρίτο.
2: Ναι, και μετά παίζει ένα play-off και τέλος. Μένει στο μήλος.
3: Ναι, παίζει δύο.
2: Ναι, ναι.
0: Αντί για τρία παιχνίδια.
1: Και αυτή είναι η νόμιγα του φίλου μου, Μαριδάκη, γκολ την περίμενα σήμερα, 4 γκολ δεν έβαλα, αυτό έχασα μόνο.
2: Εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα στον Βίλα. Είναι καλύτερο. Πολύ καλύτερη ομάδα. Και μέσα στην Αγγλία και με στο κύπελλο του Νότιχαμ ήταν καλύτερη. Μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα.
1: Πολύ καλύτερη. Αλλά δεν περίμενα την Άγγλια και καλά.
2: Ναι, ούτε εγώ την περίμενα. Αυτή έπαιξε να έχει σου λέω.
0: Κανεί δεν την περίμενε.
1: Ναι, ναι. Το παραθυρικό πώ θα πει να το πάρει να κερδίσει,
2: Να δεν κερδίσει και αύριο θα έχει θέμα μετά. Στην Ισπανία.
1: Εντάξει, παιδιά, άμα μπορέσατε να πούμε αύριο.
2: Άντε, σε περιμένουμε. Γεια σου, Χριστάρα.
0: Να σε καλά.
3: Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τις 12. Ο φίλος ο Μπίλαρος έχει ένα μήνυμα. Ο οποίος ο γραφίστας ξέρει.
0: Πριν τη μία.
2: Μπιλάρα, τελικά ξέρει τι πρόσεξα. Εσύ είσαι ένας κύριος, σωστός, ήρεμος, μετρημένος και έχεις την ωραία εκπομπή σου. Και έρχονται αυτοί οι δύο, ειδικά ο Στρατάκης, και κάνουν εκπομπή ροντέο.
3: Ποιος το λέει αυτό?
2: Ο κύριος Μπίλαρος, ο γραφίστας.
3: Ο γραφίστας σου, ναι. Αφού τον πληρώνει, ρε φίλε, αφού είναι μισθωτός. Όχι,
2: είναι μισθωτός. Κάνει για όλους, κάνει για σένα.
3: Για μένα τι έχει κάνει?
2: Δεν έχει κάνει με
3: τα ψέματα αυτά. AI.
2: Ψέματα με το γουρούνι στον νόμο. Δεν έχει κάνει τα σουβλάκια στο στούντιο.
0: Το έχει πάει στον νόμο, ο άλλος έχει πάει το καβαλάκι.
3: Εγώ κατέθεσα μία φωτογραφία με τα σουβλάκια, με τα καλαμάκια μέσα στο στούντιο.
2: Τα φαγε.
3: Όχι εσύ τα τρώγε, ήταν μπροστά την ώρα που έκανε εκπομπή.
2: Φωτογραφία άλλη έχω.
3: Ούτε AI ούτε UI. Λοιπόν, αυτά τέλο. Ο κόσμο ξέρει.
2: Έχουν ανέβει όλα στο Facebook.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αύριο, παιδιά, Facebook,
0: ο Γερασίμου θα είναι πιστάγκωνα δεμένος. Να ξέρετε.
3: Θα έρθει ο γραφίστας αύριο, θα έρθει ο γραφίστας.
2: Δεν ξέρω.
0: Μάλλον όχι.
3: Πρέπει να έρθει. Δεν μπορεί.
0: Πρέπει να δουλεύει.

0: ακριβώς 11, από ό,τι θυμάμαι.
1: Είναι φύλαξη.
0: 11 η ώρα ξεκινάει. Είναι ανεπίτρεπτος αν δεν έρθει.
1: Να πάρει ένα ρεπό, ρε φίλε. Είναι με εδώ.
0: Να είναι 8,5 ώρα στο μαγαζί, δεν κατάλαβα.
1: Δεν μπορεί να πάρει ένα ρεπό. Αν μα πάρει ένα ρεπό, εγώ νομίζω ότι το έχει πάρει ήδη.
0: Και 10,5 να φύγει.
2: Θα έχει βαρύνει όμω. Θα έχει φάει ένα αρνί.
1: Ναι, μωρέ, δεν είναι για φύλαξη.
2: Για οι τιμέ είναι καταλόγου. Ό,τι θέλει να παραγγέλνετε.
0: Ό,τι θέλει
2: από ό,τι έχει ο κατάλογο. Αναλόγω θα πάρετε. Αν πάρετε την πριζόλα που θέλετε να κάνει 30 ευρώ, την πληρώσει 30 ευρώ. Ο καθένα ό,τι παραγγείλει.
1: Ποια πριζόλα κάνει 30 ευρώ, ρε φίλε.
2: Παραπάνω και παραπάνω υπάρχουν.
0: Μο χαρέσια, γάλακτο.
2: Θε πώ λέγονται.
1: Κάνει 30 ευρώ η πριζόλα.
0: Η σταυλίσια.
1: Ναι, η πριζόλα.
2: Αυτέ οι μεγάλε, τεράστιε, ζεπτώνει 4 άτομα.
1: Αυτέ που τρώσε εσύ δηλαδή. Πε μα έτσι. Αυτέ που τρώω εγώ πε. Πώ λέγονται,
2: λέγονται τα ακριβά, τα κρέατα. Υπάρχουν πριζόλε που κάνουν και 50 ευρώ.
0: Παραπάνω πάντω δεν κάνει από, αν θυμάμαι καλά, 22 ευρώ.
2: Πού γενικά.
0: Εκεί που θα πάμε να φάμε.
2: Α, γενικά λέω υπάρχουν επιζώσεις πολύ πιο ακριβές.
0: Και παιδιά θα πάθετε πλάκα γιατί είναι ωραία αυτά. Οι μερίδες είναι λίγο μικρές, κάνουν για δύο άτομα η μία.
2: Α, φτάνουν για σένα και το σατάκι.
0: Πάρε, δύο πάρε θα δείτε το πιάτο που σερβίρει μόνο τις πατάτες. Θα πάθετε
1: ωραίος,
0: πλάκα.
1: Ωραίος,
2: νομίζω, τα υπόλοιπα στη μέση καταλαβαίνετε όλοι
0: σε
2: μαζί.
0: Σε γλάστρα.
1: Καλά,
2: ναι, εντάξει. Τραπεζάκι του, μια παρέα θα είμαστε, χωριστούμε σε παρέες. Είναι ενιαίο, δεν είναι γάμος.
1: Καλά, ναι,
2: τραπέζι. Ενιαίο θα είναι τραπέζια. Όλοι θα βολευτούμε
0: και,
2: όλοι.
0: Και για να πω λίγο έτσι, παιδιά, μέτρα προστασίας, μακριά από το τραπέζι στο οποίο θα κάθεται ο Λέπουρας.
2: Και του Χάτζημα, μαζί θα κάθονται.
1: Χάτζημα Λέπουρα.
2: Καλά είσαι.
1: Τώρα κοίταξε να δεις, εγώ είμαι σε παγίδα. Δεν ξέρω τώρα.
2: Α πω όπου να κάτσει.
1: Ναι.
2: Πάει στην εκδήλωση στο Ψαρονέφρι.
1: Ναι.
2: Το τραπέζι πίσω μας.
1: Ναι.
2: Αυτό να αποφύγεις.
1: Α, το τραπέζι το πίσω με τα συγκεκριμένα παιδιά. Με τα παιδιά. Με τα παιδιά πίσω μας.
2: Το θυμάμαι. Το Λέπουρα στην γωνιά. Ο Χάτζημα που δεν έφαγε, έφαγε όλο το τραπέζι.
1: Εν τω μεταξύ θυμάμαι από αυτό το τραπέζι ο Χάτζ ήταν ο πιο αδύνατος.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Ο Τέρκε.
1: Α, ναι, ο Τέρκε.
2: Και ο Καραχάλιος είναι αδύνατος.
0: Απλά μη σημαδέψεις που θα κάθεται ο Βασίλης.
2: Και
0: ο Βασίλης δεν κάθεται. Γυρίζει.
2: Και ο Καραχάλιος.
0: Σαν την περιστρεβόμενη πόρτα της τράπεζας.
1: Γυρίζει σαν τράπεζα. Δεν το θυμάμαι.
2: Να.
1: Έχει έρθει και εδώ.
2: Ποιος.
1: Νομίζω έχει έρθει και εδώ ο Καραχάλιος.
2: Ο Τέρκε.
1: Ο Τέρκε, ναι, το ξέρω.
2: Καραχάλιος, όχι. Δεν έχει προλάβει.
1: Είναι. Κάνει διατροφή, είναι ωραίο.
0: Και μπαίνει στην πισίνα και βγαίνει αύριο.
1: Ναι, γι' αυτό. Είδες τον άνθρωπο. Αυτά είναι τώρα. Τα υπόλοιπα κοκκινιστό και μπουγάτσα διαιτητική δεν υπάρχουν.
2: Πέστα, πέστα.
1: Μεταξύ μας τώρα αυτά. Σε άκουγα και λέω να, να μια δίαιτα.
2: Ρε, παραμυθιάζει τον κόσμο, ρε. Παραμυθιάζει τον κόσμο ο άνθρωπος. Είναι παραμύθις. Άστο, σου λέω εγώ να
1: μάθω. Έχουμε πρόβλημα, φίλε. Άστο, τέλος.
0: Έχουμε δήλωση.
1: Τα υπόλοιπα είναι απλώς λεπτομέρειες.
2: Τι. Τη δήλωση.
1: Το βλέπεις.
2: Ο Χάτζημα θα κάτσει δίπλα μου. Α, γι' αυτό σου λέει δεν τρώει, ρε. Γι' αυτό σου λέει δεν φάει, βρε. Γιατί έχει πει στη βάση ότι κάνει δίαιτα.
0: Όχι, δεν έχει πει στη βάση, κάνει δίαιτα. Ναι. Προσέχει.
2: Σου λέει, άσε τώρα, πα στη βάση, μην δείξω ότι τρώμε τα βράδια που βγαίνουν έξω.
1: Ότι είμαι σταθερό. Ότι είμαι.
0: Το τραπεζάκι του Χάτζημα θα είναι με την κυρία Βάσο και το μικρό Χάτζημα.
2: Άρα καταλαβαίνεις,
0: ο μικρός Χάτζημα καταπίνει τους κεφτέδες πιο γρήγορα από τους Ιλέ.
2: Ωραίοι κεφτέδες. Άρα καταλαβαίνεις, κύριε Στατάκη, θα κοκοκό, θα κάτσει εκεί, δεν ακουνιέται, δεν σηκώνεται το τραπέζι.
0: Θα πιάσω το κοτόπουλο και ελάτε βρείτε με μετά.
1: Κοτοπουλάκι μόνο.
2: Άλλο το λέω εγώ, άλλο λέει αυτός.
0: Άστο.
2: Άλλο λέω εγώ, άλλο λέει αυτό. Θα κάνει την καρδιά.
0: Ο κύριο Χάτζημα δεν είναι. Αύριο.
2: Άμα σκοτεί δύο φορέ.
0: Είναι ελεύθερη μέρα.
2: Μια φορά για να
1: χορέψει. Εγώ το πιστεύω, την έχει σκίσει τη γάτα.
0: Αύριο είναι ελεύθερη μέρα.
1: Τη γάτα. Την έχει σκίσει.
2: Αγκύρα. Ποια γάτα.
0: Κανονικά.
2: Κανονικά.
0: Αύριο είναι ελεύθερη μέρα. Τρώμε ό,τι θέλουμε.
1: Ελεύθερη μέρα.
2: Άρχισε.
1: Είναι πέμπτη μέρα.
0: Σε όλε τι δίαιτε. Σε όλε τι δίαιτε υπάρχει μια μέρα.
2: Τι είπε πριν.
0: Ναι, τι λέω.
2: Λοιπόν, θα πάω στα λατούλα.
1: Τώρα άρχισε η πέμπτη μέρα.
2: Παπατζήρε.
0: Σου ξαναλέω. Σε όλε τι δίαιτε υπάρχει μια μέρα.
2: Κάτι Σάββατο. Όντω,
1: αυτό έχει δίκιο.
2: Κάτι Σάββατο.
1: Όχι, όχι. Αναλόγω. Εσύ τι.
2: Τι είπε, φίλε.
1: Ότι αύριο δεν θα φάει, διότι το βράδυ δεν τρώει, είναι σταθερό, είναι παιδί.
2: Δεν τρώει, η σαλατούλα του μπαίνει ότι
1: δεν τρώει. Το ξανασκέφτηκε, σου λέει ρε φίλε, κάτσε.
0: Ωραία, τι συμπειράζει να φάω ένα κοντοσούβλι κοτόπουλο και μια σαλατούλα.
2: Ένα κοντοσούβλι κοτόπουλο, όλη τη σούβλα. Εντάξει, δεν το λε και μικρό, μια κότα είναι αυτό, ολόκληρη.
0: Δεν μπορώ να το φάω όλο.
2: Αν θα αφήσει, θα φάει κανένα άλλο.
0: Μισό.
2: Σ' άρεσε η φωτογραφία που έχει φωτογραφίστα.
1: Όχι ακόμα, θα τη δω τώρα.
2: Σου ανοίγει. Ωραία είναι, πολύ
0: τέτοια
2: ωραία.
0: Τέτοια ζήλια που θα κάτσω
2: πολύ δίπλα, ωραία.
0: Δηλαδή με τη Βάσο και τα
2: εγώ, τι γυναίκα μου είναι Βάσο.
0: Τότε γιατί λες κοκοκοκοκο.
2: Ότι δεν ασκώνεις τα τραπέζι.
0: Νομίζεις, δεν ασκώνεις
2: τα τραπέζια. Να πας στα κορίτσια, θα μιλήσεις.
0: Εννοείται.
1: Ωπα ρε φίλε, τι να
2: γιατί ρε φίλε, άμα έρθουν και άλλα κορίτσια και μας ξέρουν από

0: Εντάξει,
1: έχει ο Χάτζημαν.
0: Ένα φιλάκι.
1: Ναι, σταυρωτό, φιλικά δηλαδή.
2: Δεν καταλάβες. Δεν είναι κακό. Δεν έχει φιλικά.
1: Δεν είναι κακό.
2: Όπα, όταν φιλάμε, φιλάμε. Τέλος.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό όταν είναι η γυναίκα σου δίπλα.
2: Όταν είναι η γυναίκα δίπλα, ακόμα πιο έμπιστα.
1: Ναι, ο, άμα το δει να σηκωθεί, εμένα μου γράψει. Μου για χορό.
2: Θα βάλει 100 ευρώ στοίχημα ότι δεν πρόκειται να κάτσω.
1: Ναι, να κάτσει την καρέκλα, θα σου αφάσει ορθίο. Πάμε διάλειμμα τώρα. Ναι, αφού μία η ώρα.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά 10 με 12 το βράδυ ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι στον 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Εδώ είμαστε, πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σαδάκι, άστον να φάει ρε, άστονε, μην το δω, άστονε, ας την πίσω κάτω βρε. Δημήτρη, είναι η ελεύθερη ημέρα ρε, αφού πήγε μετά, πέρασε 12 η ώρα, Παρασκευή είναι σήμερα. Η ελεύθερη ημέρα μπορεί να φάει την πίτσα.
1: Νεράκι του Θεού, άμα ζηλεύεις.
0: Νερό πίνω και εγώ, τι να ζηλεύω το νερό. Να το
1: νεράκι. Παιδιά, έχει φάει δύο κομμάτια πίτσα τεράστια.
2: Ξεκίνησε, η ελεύθερη ημέρα ξεκίνησε.
0: Ναι, ρε, ξεκίνησε. Ξεκίνησε μια πίτσα.
1: Έχει φάει δύο τεράστια κομμάτια πίτσα. Δεν έχουμε ακουμπήσει και δεν θέλουμε να ακουμπήσουμε. Άμα του το στερήσουμε.
0: Ναι, δεν θέλει. Έφαγε τη μισή, δεν θέλει.
1: Ακούμπησα καθόλου.
0: Βέβαια, θα ακούμπησε.
1: Αύριο λοιπόν, παιδιά, μάλλον σήμερα το βράδυ.
0: Τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά, λέει ο Δημήτρη.
2: Έτσι, σωστά.
0: Ο Χάντζημαν είναι ελεύθερος, μπορεί να πάει όπου θέλει. Δεν έχω τέτοια κολλήματα, λέει η Βάσο.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό αυτή η γυναίκα είναι δίπλα μου. Γιατί το έχει και το έχει και το αξίζει.
0: Σαν τέχει.
1: Αστέρι μου.
0: Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ. Κάποιες μέρες γίνεται και Love Radio. Χάντζημαν.
2: Love Radio.
1: Γιατί πίσω από έναν επιτυχημένο άντρα βρίσκεται μια δυνατή γυναίκα.
0: Ναι, έτσι, και ο Σαντάξ αγάπησε και εμείς αγάπησαμε.
2: Ναι, δεν
0: κάναμε.
2: Όχι, τόσο δεν κάναμε.
1: Εγώ κάνω, δεν έχω να κρύψω τίποτα.
2: Ειδικά στα μικρόφωνα.
0: Ναι, στα μικρόφωνα.
1: Δεν έχω να κρύψω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Το μόνο που φοβάμαι είναι μην ψοφήσω.
2: Δεν μου λες, είσαι από τα παιδιά που πιάνεστε κεράκι-κεράκι με τη γυναίκα και
0: πατέρα. Κοκκινίζει με τις παιδιά. Όχι, είναι μπροστά και του λέει προχώρα. Προχώρα για όποιο σε βάζει.
1: Δεν πάμε χεράκι-χεράκι πλέον τώρα.
2: Αφηγαίνατε όμως.
1: Τον πρώτο χρόνο ναι. Δεν ξεκολλάει.
2: Μόνο η κολόνα σας χώριζε.
0: Ακούτε την εκπομπή.
1: Ακόμα και η κολόνα.
0: Ακούτε την εκπομπή. Εξομολόγηση ενός έρωτα του Χάτσιμα. Εξομολόγηση. Του κάνει συνέντευξη.
2: Ναι, να καταλάβω λίγο το.
0: Συνέντευξη.
1: Αν δεν κάνει συνέντευξη ο κύριος Σαρατάκης, ποιος θα κάνει?
0: Μια αξιολόγηση του γεροτημένου Χάτζημα.
2: Ναι, ναι, να καταλάβω ρε παιδί μου πόσο αγαπάει.
0: Ναι,
2: πόσο
0: μπορεί να αγαπάει. Σαν παιδί αγαπάει.
2: Έτσι.
0: Όπως λέει και ο αντίπας.
2: Αγαπώ σαν παιδί, ναι.
0: Όταν λέει δεν έχω τέτοια κολλήματα, σύζυγος εννοεί ότι δεν το θέλω και πολύ μέσα στα πόδια μου είναι. Να ξεπανίζεσαι.
1: Αυτή η μορφή καταρχήν είναι μεγάλη απώλεια που δεν θα είναι αυτή η μορφή μαζί μας. Ένα αυτό. Δεύτερο, έχεις δίκιο. Και τρίτο, δεν χρειάζεται να μπερδευόμαστε πολύ στα πόδια του αλλού.
0: Το κυνηγάει.
2: Εντάξει, ναι. Καλό είναι να αφήνεις το χώρο του καθενός. Αλλά τώρα, κοίταξε να δεις τώρα. Περίμενα να το κάνουμε εικόνα λίγο. Βάσο, παρακολούθησε με λίγο, σε παρακαλώ. Ο Χάτζημαν, να ξέρεις ότι έχει θαυμάστρες. Τώρα, μην κοιτάς που δεν τα λέμε τώρα. Εδώ έρχονται μηνύματα καταρρυπάς από κοπέλες. Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, φιλιά και τα λοιπά. Έρχονται λοιπόν μάτς, μούτς και τα λοιπά.
0: Τώρα μαντά, το έκανες. Θα πάει παντόφλα το πρωί.
2: Όχι, αφού δεν έχει κολλήματα. Αφού δεν έχει κολλήματα.
1: Μισό λεπτό να σου δείξω μια φωτογραφία και να μου πεις. Και να μου πεις αν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά αδικαιολόγητα.
0: Αυτός ο άνθρωπος αυτός
1: δεν έχει θαυμάστες. Μισό λεπτό.
0: Αδικαιολόγητα. Ο πρόεδρος του Σαϊκού. Αδικαιολόγητα δεν έχει θαυμάσει. Άκου τώρα, άκου βγάλει νόημα τώρα. Αδικαιολόγητα δεν έχει
1: αυτή τη φωτογραφία.
2: Α, ο άνθρωπος είναι ο αρχιλογιστής εδώ, έτσι.
0: Ναι, ωραία, τώρα, και τι σημαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, και μόνο με αυτή τη φωτογραφία.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Το τι άκουσα σήμερα.
2: Όλες οι συναδέλφεις από εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν βγήκε καμία συναδέλφισσα, μόνο το είδα.
1: Και περνάει λοιπόν, ένας Ιταλός από αυτούς που ήρθαν πάρα πολύ το πρωί. Και μου γυρίζει και μου λέει.
2: Τι κάνανε τα
1: σήμερα? Ήρθαν επίσκεψη. Ο πρόεδρος του πολύ τελεσπάθους μας. Και πετάγεται ένας και λέει, είσαι λέει πολύ τυχερός στα αγγλικά. Λέω, για ποιο λόγο, τόσες γυναίκες λέει δίπλα σου. Και σηκώνομαι και του κάνω
0: δεν δείξε μας μια γυναίκα, φωτογραφία μας έδειξες, μόνο.
2: Δίπλα σου. Μας έδειξε με τη γραβάτα του, με το αυτό
0: δίπλα,
2: του. Με το...
0: Δίπλα καμιά γυναίκα δίπλα του.
1: Ξαναλέω λοιπόν ότι δεν θέλω καμία δίπλα μου.
0: Τι μας λέει?
2: Μα την ώρα που περνάνε δεν τραβάνε φωτογραφία.
0: Μπίλ, τι κάνει ο άνθρωπος για να πάρει τρία ωριάδια? Λέει ο φίλος ο Μπίλαρος, Μπίλαρα μου, ναι. Που να ζητάει για διανεκτέρευση τα έκανε.
1: Διανεκτέρευση.
0: Για να σήμερα το να με ζηλεύει.
1: Άμα μου βρείτε άντρα που δεν ζηλεύει τη γυναίκα του, λέει παπάντζα μεγάλη.
0: Πολύ. Δεν πρέπει να τη ζηλεύω τη γυναίκα. Όταν ζηλεύει, δεν έχει εμπιστοσύνη. Αν δεν έχει εμπιστοσύνη,
1: κάνει μεγάλο λάθος.
0: Αν δεν έχει εμπιστοσύνη,
1: δεν έχει εμπιστοσύνη. Άλλο δεν έχει εμπιστοσύνη και άλλο ζηλεύει.
0: Την κάνει με την κλειδαρότρυπα.
2: Εδώ άλλοι παρακαλάνε, ρε φίλε. Δεν θα βρεθεί κανένα να την πάρει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άλλο δεν έχει εμπιστοσύνη και άλλο ζηλεύει.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Πρώτο συγχαρητήρια στην ΑΕ για την πρόκριση. Στο τελικό με πολύ ωραίο μπάσκετ. Δεύτερον, αύριο από τι ώρα μπορώ να πιάσω στα θύζια από τι 8.30 με 9 παρατέταρτο και μετά. Μπιλάρα μου,
1: ό,τι ώρα θέλει. Ο Χάτσμαν 8.30 ώρα.
0: Με άσπρη ποδιά. Θα τύχω ηγέτες μεταχείριση. Ναι, αν φορά άσπρη ποδιά, θα έχει ιδιαίτερη μεταχείριση, κύριε Βασίλη.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πρόβλημα να μιλάει με άλλες, κύριε Στρατάκη.
1: Έτσι.
0: Να τις μιλάει μόνο όμως, μην τις κοιτάει.
2: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Το μάτι είναι υγεία.
2: Αν αύριο, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν είπε να μιλάει.
1: Το μάτι είναι υγεία.
0: Να μιλάς, είπε.
1: Δεν θα μιλάω με κλειστά μάτια, τις μιλάω.
0: Με πλάτη. Γυρισμένη.
1: Όχι, κύριε.
0: Δεν είπε να κοιτάς, να μιλάς, είπε.
1: Το μάτι είναι υγεία, το έχει πει.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Καταλαβαίνεις, τώρα προσπαθεί να ρίξει τη χώνια, αλλά.
0: Εγώ, ο Σατάξης θα είπε.
2: Όχι, αλλά πέφτει σε τείχο
0: μεγάλο. Ο Σατάξης.
2: Καμία τη χώνια στο ζευγάρι.
1: Και ειδικά το ζευγάρι όταν χορεύει χασάπικο είναι.
2: Έμα τώρα. Α, είναι εντωμάξι, είναι και συντρόφοι στο χορό από
0: τότε. Ναι, βέβαια.
2: Σε όλους τους χορούς, έτσι. Πάτε μαζί στο.
1: Χρόνια. Χορεύουμε μαζί.
2: Και θα είναι και μαζί και στην εκδήλωση τον Ιούνιο.
0: Αφού είναι μαζί χορεύει στο Χαϊδάρι.
2: Άρα και στη ζωή και στο χώρο. Αυτά είναι ρε φίλε.
1: Είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία.
2: Τώρα έχει δίκιο
1: τώρα. Να χορεύεις μαζί με ένα τύπο, ας πούμε, που βρίζεται όλη μέρα σπίτι και στο χορό γυρνάς και λες είναι άλλος άνθρωπος και ένας και άλλος.
2: Ναι, σωστά.
1: Όλη μέρα σπίτι.
0: Ο φίλος ο Σπύρος έστειλε μηνυματάκι. Γεια Σπυράκο μου, καλημέρα Λεβεντόπεδα. Αν μπορέσω και εγώ θα έρθω, αλλά μέχρι τις 12 μετά δουλεύω. Εντάξει Σπυράκο μου,
1: 12 είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Μια χαρά είναι. Έλα να δεις και άλλα.
0: Θα έρθει ο Παναγιώτης από το μπιστρό, θα έρθει μου είπε.
2: Α, ο Παναγιώτης,
0: ωραία. Θα έρθει μου είπε, αλλά όχι για πολλή ώρα, θα κάτσει γιατί έχει το μαγαζί. Μετά θα πάει. Θα πάτε κι εσείς μετά, λέει, να πιείτε όπως πιέρατε από την Ελοφίδε.
2: Στο Παναγιώτη, να πάμε μετά, βέβαια, θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Καλά, μπορεί να αφήσω το μικρό στην Βάσο.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και να έρθω κι εγώ του κατητή μου.
2: Εγώ κοίταξα να μπορώ να έχω παρέα τώρα, αλλά η παρέα που ακολουθεί. Ναι, ακολουθεί η παρέα.
1: Η παρέα που θα ακολουθήσει θα πρέπει να δικαιολογήσει πραγματικά το έργο.
0: Είναι και κορίτσι με το Ρεντάλ. Θα είναι παρέα.
2: Ακριβώς.
1: Και το οποίο έπρεπε να πούμε και χρόνια πολλά νομίζω.
0: Στο Ριεντάλ.
2: Ναι, την Τρίτη.
0: Ειρήνη, τι λέγανε.
2: Ειρήνη.
0: Χρόνια πολλά. Βαγγέλη,
2: χρόνια τι λένε.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, Ειρήνη.
1: Πολύ χρόνια και ωραία, πάντα επιτυχίες και ευτυχία.
2: Έτσι. Φίλοι, είπαμε φίλοι, έτσι.
0: Ο Μπέλος που είναι, ο Μπέλος παιδιά μετά τις 2, γιατί είναι στο κατάστημα τώρα ο Μπέλος. Θα έχει κατάστημα τώρα.
1: Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τον κόσμο, έτσι, αλλά οκ. Είμασταν πολλά χρόνια φίλοι πριν γίνουμε ζευγάρι.
0: Τι λέει τώρα, γιατί λέει τώρα.
1: Τσινιάσαι.
0: Είπε σαν
2: να εξηγήσει την ερωτική του.
0: Ρώτησε και αν ενδιαφέρει.
1: Ναι,
2: ρε παιδί. Κουβέντα κάνουμε, κουβέντα κάνουμε.
0: Δεν απάντησε ο κόσμο.
1: Α πάρει λίγο να πει.
0: Να, ο κύριο Μπέλο. Άρα καλέ τρει θα φύγει από εδώ. Τρει ή
2: ήρθε ο κύριο Μπέλο. Τι λε,
1: τι τρει. Α, σε μισό ώρα φεύγουμε.
0: Φορτωμένο με χιλιάδε αναμνήσει από ό,τι καταλαβαίνω για να έρθει και ο Άννορη. Θα έχει φέρει. Είναι Παρασκευή, μπορεί να φάει σήμερα.
2: Είναι ελεύθερη ημέρα.
0: Ελεύθερη ημέρα. Έχασε πέρα στο Στρασβούργο. Αυτό πάθαμε κι εμεί, κύριε Βασίλη. Και εμεί τα ίδια πάθαμε και ο Στρατάκη και ο Χάτζημαν. Το είχαν παίξει τα παιδιά γκολ-γκολ, το είχαν παίξει ένα χ και χάνει πέναλτι στο 96 το Στρασβούργο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλημερίζει όλη την παρέα. Ο Χρήστος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου Χριστάρα μου. Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννέα σαράντα τρία. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943. Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μηνυματάκι. Τι βλέπεις για σήμερα στο μπασκετάκι Σατάκι, λέει ο Γιώργος. Εγώ βλέπω να περνάνε και η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός. Εύκολα, δύσκολα. Όπως πέρασε η κυρία Λάξη.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό, αλλά εύκολα ή δύσκολα.
0: Εύκολα, δύσκολα.
1: Μπορεί να γίνει και δύσκολα.
0: Ο κύριος Μπέλος. Γεια σου, κύριε Σωτηράκη. Τι άφησε κάτω από το τραπέζι. Ο αστοφός. Όλο στο φας. Φάτο. Ούτε να το βλέπω.

0: Φίλε. Και κιλό να έχει φέρει, θα τα κάψουμε μετά.
1: Αυτό λέω.
2: Πώς θα τα κάψουμε?
1: Αυτό λέω. Θα τρέξει.
3: Γυμναστήριο.
2: Απόψε τώρα.
1: Όχι, θα τρέξει με το χαϊδάρι.
2: Πού θα τρέξει?
3: Στο νύχτιο. Στο μπαλκόνι.
1: Ναι, θα είναι τζόκινγκ.
2: Αυτά είναι καινούργια τώρα.
3: Το κυνηγάει Βάσο και ο Χάτζη Μαντρίχη.
2: Α, για τον Μανώλη λες. Εντάξει, οκ. Okay. Έχω πρόβλημα εδώ με τον
1: Βάσο. Πώς τα λέει ο άτιμος Χάτζημαν, καλή ειρήνη.
2: Ποιος το λέει αυτό?
4: Η Βάσο.
2: Α, η Βάσο το. Εγώ δεν έχω όνομα.
1: Δεν το λέει για σένα. Λέει. Πώς τα λέει ο άτιμος Χάτζημαν, καλή ειρήνη.
2: Καλή ειρήνη.
1: Εσένα απαντάει. Εσένα ρωτάει.
2: Εσένα ρωτάει.
1: Αν δεν ξέρει τώρα. Δεν ξέρει
2: τώρα.
3: Δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρει τώρα.
3: Το υπογράφω και εγώ δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ ξέρω. Μόνο στα τάξη ξέρει τελικά.
3: Ξυριστικέ.
1: Ναι, δεν με λέει. Φράπα.
3: Περιμένει αύριο να έρθουν οι γυναίκε.
1: Φράπα. 10 η ώρα θα έρθω αύριο.
3: 10.
1: Βλέπω τα παιδιά.
3: Εγώ βλέπω να έρθει κάτι 8 να πει. Όχι, μετά να φεύγει. Δεν άνοιξε κανένα τσέρι.
1: Δεν υπάρχει νωρί. Ξέχασε
2: τα παιδιά.
1: Εγώ τα παιδιά. Λέει πριν τι 8.30 αποκλείεται. Με το ζόρι, αν έρθει η μάνα μου σπίτι, να φύγω 8-9 παρά.
4: 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα θα με κύρε. Αν φύγω 8-9 παρά. Εντάξει, κοντά είναι. Ναι, είναι μακριά. Που σαν αυροκίνηση το βράδυ 9 η ώρα.
3: Πες του Χάτζη με τι θα φάει αύριο.
1: Τα φάω τι θέλω, δεν κατάλαβα.
3: Όχι.
1: Δεν πληρώνω.
3: Το αφεντικό εκεί
1: δεν πληρώνω.
3: Εκεί δώσει εντολή.
1: Δεν πληρώνω.
3: Φασολάδα θα φας.
1: Ωραία. Πληρώσω 3 ευρώ, τι φάω φασολάδα. Αν μου βγάλει και φθηνά. Φασολάδα ωραία είναι με κρυμπιντάκι. Με ελίτσα.
3: Τι 3 ευρώ, τι θα φας.
1: Φασολάδα δεν είναι μπριζόλα. Τι πουλά φασολάδα, 10 ευρώ, τι είσαι. Χίλτον.
3: 7,5 ευρώ έχει.
1: Όχι, θα τόσο με 10. Δεν πάω να πάρω 3 κιλά να βράσω
2: μόνο. 7,5 ευρώ, ρε φίλε.
1: Άκου τώρα, 7,5 ευρώ φασολάδα. Μα τα λάνιο μπέλε.
3: Για το γερασί μου, 7,5
1: ευρώ. Λε και τρώμε στην γλυφάδα, ρε.
3: Κάτσε, ρε φίλε. 500 γραμμάρια φαγητό είναι, πώ θα την πλήσουμε.
1: 500 γραμμάρια, μισό κιλό βάζει τη φασολάδα, εσύ. Τι του τρώει λόχο, τα ζει.
3: Όχι, μερίδα.
4: Δεν ξέρει τι μερίδα.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω. Όχι φασολάδα όμω.
2: Είναι μερίδα.
3: 480 γραμμάρια.
2: Αυτά τα βαθιά τα πιάτα τα.
1: Τα μεγάλα, ναι, τώρα βάζει. Κοντά στο μικρόφωνο.
2: Ρε φίλε, εντάξει, τώρα ξέρω εγώ. Αλλά 7,5.
1: Κάτι πιο εκλεκτό, λέει ο φίλος μου Παναγιώτης Μπιστρό. Κάτι πιο εκλεκτό έχουμε, κύριε Μπέλο, λέει.
3: Βάλω και ένα κέρδα.
1: Όχι, για τον Δημητρά, για τον Παναγιώτη, λέει. Κάτι
3: για τον Παναγιώτη τα πάντα έχει.
2: Και σαρδέλα. Ε? Για τον Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα, είναι για τον Παναγιώτη το αφεντικό, για τον γερασί μου είπε.
1: Όχι, για τον Παναγιώτη μιλάει.
2: Εννοείται.
3: Ο Παναγιώτης τα πάντα.
1: Έτσι, τα πάντα. Ό,τι έχει ο κατάλογος.
2: Ο γερασί μου δηλαδή έχει περιορισμένο μέλλον.
3: Έχει περιορισμένο
2: μέλλον.
4: Είναι γιατί φροντίζουμε για να είναι fit.
2: Βέβαια.
1: Φασολάδα, ωραία, ρε φίλε.
2: Ωραία, καλή. Φασολάδα, ρεβίθια είναι.
1: Φασολάδα, ναι.
2: Κέφακες, μια χαρά.
1: Κοίτα, μην δε σκάλω και δεν έρθω και παίρνετε και δεν φτάνετε αύριο.
3: Και
1: να σου πω την πάγκη σα. Την
4: φωτογραφία του Γερασίμου πάνω στο.
1: Την πάγκη σα.
2: Θα το κάνουμε στον Γιανακόπουλο, ρε φίλε, να βάλουμε φωτογραφίε.
1: Ναι, ναι, όπω θα γίνει.
2: Σε εξέδρε.
3: Η ορχήστρα είναι έτοιμη. 30 άτομα θα έχω εγώ μέσα και εσύ να
2: μην έρθει. Ορχήστρα, για πε.
1: Τότε να κάνουμε να έρθουμε.
3: Κιθάρα, μπουζού και κορντεόν.
1: Αυτό έχει φωνάξει. Έχει γεμίσει το μαγαζί και θα έρθουν οι ακροατέ και θα έρθουν να κάτσουν. Ρε πλάκα μα κάνει.
3: Εγώ δεν ξέρω αν θα έρθει κάποιο ακροατή ακόμα.
1: Τότε το κάνουμε το κόλπο. Πάμε 50 άτομα, ό,τι βάλει.
3: Άμα έρθουν, δεν χωράνε.
1: Και άλλοι 30 που είναι δική σου.
3: Μέσα.
1: Χωράνε μέσα όλοι.
3: Να, ναι.
1: Για να δούμε. Και να με κάνει ζήλιο, δεν πέλεω, το λέω.
3: Χωράνε 60. Και 30 που έχω εγώ είναι 90.
1: Και στην εκκλησία πέρα τη χωράνε μερικοί.
3: Έχω 103 καρέκλε έχω.
1: Ποτέ μα είπε 68. Τώρα μα λέει 103.
3: Δεν έχει έρθει στο μαγαζί.
1: Ποτέ μα είπε 68 καρέκλε.
3: 68 μέσα.
1: Α, και μέσα, εντάξει, οκ.
2: Εντάξει.
1: 68 μέσα, όχι.
3: 68 μέσα.
1: Και 30 έξω.
3: Και 40 ακριβώς.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει,
4: και πολύ πολύ κάνουμε κύκλο τα τραπέζια στο
1: μπράβο,
4: έξω,
1: σαν το γάμο.
4: Για να έχουμε και πίσω.
2: Ναι, μωρέ.
1: Μπράβο,
2: ναι.
1: Το κάνουμε γάμο.
2: Ο άνθρωπος θέλει να χορέψει.
3: Και μέσα θα χορέψει.
1: Και μέσα, μπορεί σε άλλο κόσμο.
2: Να σου πω, η ορχήστρα τι τραγούδια παίζει γενικότερα.
3: Τα πάντα.
2: Ό,τι δηλαδή ζητηθεί από του χορευτέ.
1: Όχι ραπ.
2: Όχι ραπ.
1: Ελληνικά
2: θα χορέψει. Να χορεύει χασάπι,
3: χορεύει τα χασάπι.
2: Καλαμάτα από την άξο.
3: Θα τραγουδήσει ο Τζίτζη στη.
2: Μετά θα βγάλει και τον λόγο του.
3: Τι είπε ο Τζίτζη. Τι
2: ήδη έχει κάνει μια, έτσι, ένα ποτπουρί.
3: Αν έρθει.
2: Θα έρθει. Όχι,
1: θα μας στείλει μήνυμα. 10 ώρα θα είναι εκεί, θα έρθει.
3: Θα έρθει.
4: Καλά. Μέχρι 10.30 έχει τραπέζι.
1: Τι τραπέζι, αφού δεν δουλεύει. Ρε. Μέχρι τις 10 έχει τραπέζι. Μέχρι τις 10.
4: Καλά.
3: Εγώ χθες πήρα το Ρομπίνιο να πάει να τον πάρει με ειδικό όχημα ασφαλεία, αλλά μάλλον δεν γίνεται.
4: Είπε ο Σπύρος ότι θα έρθει.
3: Να πάει να πάρει το Τζίτζι με ειδικό όχημα.
1: Ναι, το Τζίτζι άρχισε να γεμίσει δίπλα.
4: Δεν κλείνεται ο Τζίτζι σε όχημα ασφαλεία. Θα
3: έρθει σαν δήμαρχο. Γι' αυτό εγώ τέτοιο όχημα είπα. Κατεβαίνει στην εκκλησία.
2: Γενικώς πώς κινείται ο Τζίτζης, μεταξύ.
1: Μεταξύ, ναι.
2: Μεταξύ.
1: Είχε ένα μηχανάκι, έπεσε πέρα στο πόδι και το σταμάτησε.
2: Α, είχε και μηχανάκι παλαιότερα.
1: Για ένα παπάκι.
4: Μεταξύ, ποιον έχουμε.
1: Με τον Γιώργο έχετε ένα Γιώργο, τα φίλε μας θα χτιζεί. Με τον Γιώργο θα έρθει. Μου το είπε, θα έρθει. Αλλά μετά τις 10, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχει δουλειά. Ποιο κορίτσι.
4: Από όλα.
5: Είπε, θα φέρει κορίτσι μαζί.
6: Τα κορίτσια.
7: Κορίτσια.

0: Στείλει μήνυμα, σου έχει στείλει τώρα φωτογραφία. Judges by night, σου έχει στείλει.
1: Ναι, μου την έστειλε τώρα πριν από λίγο.
0: Judges by night.
1: Ναι, έχει πάει η ασκέδαση σήμερα. Λοιπόν, την παπαλάμπρενα του Πανούση θα πει ο Τζίτζης. Την παπαλάμπρενα του Πανούση. Να. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, τον Γρατσία που έστειλε μήνυμα. Καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Εγώ είπα, θα έρθω παιδιά, αλλά αν έρθει η μαμά νωρίς σπίτι και φυλάξει τα παιδιά, θα έρθω κατά τις 9. Αν δεν έρθει, 9 και 4 και 20.
2: Τα ερωτήματα και έλα να δεις την παπαλάμπρενα να την ακούσεις live. Προλαβαίνεις.
1: Ασχολάσεις γυναίκα για να αφήσεις τα παιδιά και να έρθω. Αλλά αν έρθει η μάνα μου όμως που είναι όλα. Πολύ πιθανό να έρθει η κυρία να δει τα εγγόνια, θα φύγω 8 και 4 και 20. Άρα θα είμαι 9 παρά στο μαγαζί.
0: Ο τραγουδιστής πήρε.
1: Θα έρθει τραγουδιστής κανονικός.
0: Ας το κανονικό.
1: Βασιλάκης δεν πήρε.
0: Η φίρμα.
1: Να κάνω, δεν έχει πάρει τηλέφωνο. Μακάρι να πάρει να τον βρούμε σήμερα.
0: Και μάλλον θα έρθει και ένα μπουζούι ακόμα στις 1.
1: Μία η ώρα. Ο Χουτζή θα κοιμηθεί.
0: Ποιος θα κοιμηθεί.
1: Το δεκάβι, θα κλείνει τα μάτια του.
0: Είμαστε για άλλου μετά.
2: Ποιος θα κοιμηθεί.
1: Λέω.
3: Ναι, εννοείται. Θα
0: τελειώσω νωρίς.
1: Δεν είδε που έγινε τώρα πίσω στην καρέκλα. Δεν είδε που έγινε στην καρέκλα τώρα πριν από λίγο.
0: Στον Μπουρνάζ.
1: Δεν τον είδες που έγινε λίγο τώρα πίσω. 1:20, δεν τον είδες.
0: Κοίτα, το μήνυμα το που το απόγευμα είναι: είμαι λίγο κουρασμένος, ναι. Θα κοιμηθώ 2 ώρες ναι. Για να βγάλω μέχρι τις 3.
1: Ναι.
0: Αυτό
3: ναι,
0: μου στείλει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Και αύριο θα σου πει. Αύριο δουλεύει πάλι. Ας πούμε κουρασμένος, θα κοιμηθώ
2: για 3. Ας τους μην νοιάζει, άσε μένα.
0: Άμα πάμε στο ποτέγκα.
1: Τα ίδια λέει, ρε, τα ίδια λέει.
2: Άσε μένα, δεν ξέρεις.

0: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να πω μια καλή μέρα στα παιδιά εκεί, στο φίλο μου τον Μιχάλη, τον Αντέα και τα υπόλοιπα φιλαράκια που μας ακούνε από το Περιστέρι. Γεια σας, μάγκες. Ο Σπύρος λέει, χτες έδωσε ρεσιτάλ ο Τζίτζης, έτοιμος για δήμαρχος Βανκούβερ, λέει ο Ρομπίνιο. Ναι, στείλα από το Βανκούβερ να πάει να γίνει εκεί δήμαρχος.
1: Θα πάρει παραπάνω τον Παχατουρίδη, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: 93%. Ναι,
1: 93%. Ο Αντρέας δεν παίρνει τόσο.
0: Βέβαια, πού να πάρει, εύκολο είναι. Ένας είναι ο Τζίτζης.
2: 93% τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις. Πρέπει να έχεις παρουσιάσει πρώτον έργο και αν δεν έχεις παρουσιάσει έργο γιατί δεν είσαι
0: μακέτο.
2: Ακόμα δήμαρχος.
0: Θέλει μακέτο.
2: Πρέπει να έχεις το μακέτο, το ναι, ανάλογο. Ναι. Έτσι.
3: Παρουσιάσει έργο.
2: Ή εν πάση περιπτώσει να σε ξέρει ο κόσμος και να λέει αυτός ο άνθρωπος θα κάνει έργα. Είναι βάζει το κέρδο με το Ευαγγέλιο. Κατάλαβες.
0: Ναι, θα κάνει έργο ο Τζίτζης.
2: Θα κάνει.
0: Είναι του έργου.
2: Μα το βλέπω.
1: Σου έχει δώσει καμιά θέση.
2: Εμένα. Όχι, δεν με ξέρει καν, φίλε.
1: Αυτό
2: τον ρώταγε χθες και λέει δεν το θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Θα σου δώσει ένα κάτι.
2: Θα μου δώσει όμως. Κάτι θα τσιμπήσει κι εσύ.
1: Κοίτα, ο Χατζή, ο GG2. Ναι. GG2 που το λέει το αφεντικό το δικό μου. Πήρε δημοσίων σχέσεων.
0: Όχι, ρε.
2: Άλλαξε.
0: Τηλεφωνητή.
1: Δημοσίων σχέσεων. Τηλέφωνα μόνο του Προέδρου.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Σηκώνει τηλέφωνα μόνο γυναικών.
0: 700 ευρώ.
1: 800 ευρώ.
0: Λίγα.
1: Εγώ θα είμαι σοφέρ του γιατί οδηγώ καλά.
2: 1600.
1: Συν τα νυχτερινά μου.
0: Ναι, μπράβο.
2: Κοντά θα κάνω 1000 ευρώ. Μεκτά.
1: Και δημόσιες σχέσεις δημάρχου Βασίλη Γερασίμου.
2: Καλά, ναι, αυτό είναι ναι. Το ποσό ναι. Είναι με συμβόλαιο.
0: Ναι, με συμβόλαιο. Κύριε Μανώλη, δεν είμαστε και δίπλα όπως εσείς, λέει ο Μπιλάρος.
3: Πού είσαι, Μπιλάρε.
0: Τώρα είναι στο Βύρο να μείνει. Στο Βύρο να μείνει. Νομίζω. Είναι και κοντά, όπως εσύ. Σε Περιστέρι δίπλα είναι το μαγαζί του Μπέλου με το Χαϊδάρι.
3: Δεν αντιλέγω.
0: Ναι, ο άλλος με Βύρο είναι λίγο μακριά.
3: Έχουμε πάει και Παιανία, από ό,τι θυμάσαι.
0: Έχουν πάει και στη Σπάρτη. Μπράβο. Να πούμε στους φίλους μας να προσέχουν. Μπράβο. Σήμερα, μπράβο. Αύριο και μεθαύριο θα γίνει σφαγή από αρκωτές 36-1 στην Αττική Ρομπίνιο. Ναι, παιδιά, όσοι θέλετε να πιείτε το βράδυ.
1: Ρομπίνιο, όχι μόνο αυτό.
0: Όσοι θέλετε να πιείτε.
2: Και χθες το βράδυ, 12 παρά.
1: Και 16 κλιμάκια στη Δυτική Αθήνα από τα υπόλοιπα.
0: Ναι, όσοι θέλετε να πιείτε το βράδυ, να πιείτε και να πιεδογήσει κάποιο άλλο. Ο Μπέλος δεν έχει πρόβλημα να πίνει χωρίς αλκοόλ μπύρα.
2: Καλά, εντάξει.
0: Δύο μέτρα άντρας τώρα.
1: Γι' αυτό είπα να τους βγάλω έξω μετά, μπορώ να οδηγήσω.
0: Δύο μέτρα άντρας τώρα χωρίς μπύρα.
2: Όντως,
1: δηλαδή. Να μου πάρουν εμένα το δίπλωμα.
0: Μια μπύρα, ρε άνθρωπε.
2: Δεν κάνει να
0: πιει. Α, γι' αυτό. Και,
1: εδώ και 20 χρόνια δεν κάνει.
0: Γιατί έχει πιει το Βόσπορο. Έχει πιει ό,τι μπουρδάζει. Τα τελευταία πριν 20 χρόνια έχει πιει ό,τι μπουρδάζει.
1: Τυχαία το είδα.
3: Και όχι μόνο το μπουρδάζει.
0: Έχει πιει όλη τη θάλασσα.
3: Στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν πιει.
0: Είναι σαν και αυτού που είναι, πώ το λένε, δεν τρώνε κρέα και έχουν φάει κοπάδια στη ζωή του και τώρα λέει δεν τρώμε κρέα.
1: Το είπα εδώ και 20 χρόνια. Και δεν καπνίζω. Έκοψε και το τσιγάρο μακριά.
0: Πάμε διάλειμμα. Έφυγε μια μισή ώρα, κύριε Χάτιμαν.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά, 27 για την ακρίβεια, πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ έχουμε τους Κροκόδιλους και τους τρεις Μπέλος, κατά σειρά Μπέλος ηλικιακά πάμε, Στρατάκης και Χάτζημαν.
1: Αν λες ηλικιακά, τι εννοείς?
0: Ηλικία μεγαλύτερος, μεγαλύτερος, μικρότερος εσύ. Από την τριάδα.
2: Ο πιο μικρός Σωτήρης, ρε
1: φίλε. Είσαι σίγουρος?
2: Ο πιο μικρός Σωτήρης, φαίνεται κιόλας.
0: Έτσι σου λέει.
2: Μα φαίνεται, εγώ το λέω. Έτσι, δεν ξέρω πόσο είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι πιο μικρός.
3: Δεν εκδίδεται ηλικία, μου φίλε. 52, μέσα 53.
2: 52 στα 53. Δεν φαίνεσαι πιο μικρός, σου λέει.
3: Έτσι και τα κορίτσια έτσι μου λένε.
0: Γι' αυτό σου φέρνει να φας τώρα. Ποια κορίτσια, οι κόρες του.
3: Όχι.
2: Δεν ξέρω ποια κορίτσια τώρα, δεν μπορώ να ρωτήσω εγώ τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ρωτάω εγώ.
2: Εσύ πόσο
0: ηλικία
2: έχουμε, ρε
0: φίλε? Το 75.
3: Το 75 χωρίς πόσα καλοκαίρια?
0: 5. 5 καλοκαίρια. Χωρίς 5 καλοκαίρια, ρε. Χωρίς 5 καλοκαίρια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω τι έχει το Καλλιμάρμαρο. Τι έχει το Καλλιμάρμαρο?
2: Από αλκοτέστ, φαντάζομαι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Παιδιά, προσοχή. Από την
0: τριάδα
1: λοιπόν που
0: βλέπει,
1: μεγαλύτερο σπουδό.
0: Πότε είσαι γεννηθής?
3: Πώς είσαι? Είσαι ο
1: κύριος. 71. Από την τριάδα που βλέπει εδώ.
2: 71. Εντάξει, άρα συνομήλικοι μας πάνω κάτω. 5-10 τώρα εκεί θα τα χαλάσουμε όλοι.
0: Και πώς είσαι, Σταθάκη, το 67.
2: Σιγά να μείνουμε το 67.
0: 68-69.
2: Τι πει, πας καλά.
0: 72. 72. Εσύ είσαι?
3: 3.
0: 73 κιλά.
3: Δεκέμβρη,
0: κιλά.
2: Εσύ 70, δεν είσαι?
0: 70. 1η Ιουνίου.
2: Το ίδιο είμαστε γύρω-γύρω.
0: Κοντά-κοντά.
3: Άρα, Δεκέμβρη.
2: Καλά δεν είπα ότι είσαι
0: Χριστούγεννα.
2: Καλά δεν είπα. Είναι πιο φράπας. Πιο φράπας είναι, πιο φράπας.
0: Ποιος?
2: Ο
0: Σωτήρης. Κάνει ζωάρα.
3: 45 χρόνια.
0: Κάνει ζωάρα.
3: Είναι ταυτότητα καμιά φορά, ξέρεις. Δεν πιστεύουμε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στην τρελοπαρέα. Τι έγινε εκεί στην κυρία Άλλεν? Πλαχωθήκανε,
2: έφαγε
0: πονίδι.
2: Τι δηλαδή μιλάμε?
0: Στο νοσοκομείο με διάσηση.
2: Ναι, ο Βινίσιος με τον άλλο τον τρελό.
0: Όχι ο Βινίσιος.
2: Ποιος?
0: Ο
3: Βαλβέρδε με ποιον?
2: Ο Βαλβέρδε.
0: Τον Τσουαμενή.
2: Αυτό ο Τσουαμενή με τον.
0: Και πήγε στο νοσοκομείο με διάσηση, λέει.
3: Δεν είναι διάσηση.
0: Δεν θυμάται τίποτα.
2: Δεν θυμόταν ότι.
3: Δεν είχε καμία επαφή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, άκου τώρα, ομάδα τώρα, ρε.
3: Για στην άκρη σου, θυμάσαι κάτι, αυτό δεν είναι
0: κανένα. Ναι, δεν συνδυάζει.
1: Λαϊκά δικαστήρια να φύγει ο Εμπαπέ, ζητάνε.
0: Ναι, από αυτό ζητάνε εδώ καιρό, ναι.
2: Εντάξει.
0: Άρα γίνονται εκεί αυτά τα πράγματα και στι πλούσιε, πολύ πλούσιε ομάδε.
1: Οπότε μπορούμε να καλωσορίσουμε τον Κιλιάν στον Πειραιά.
3: Τον Πειραιά.
0: Ποιον Πειραιά?
2: Στον Παναθηναϊκό θα πάει. Στον Παναθηναϊκό θα πάει, τον πάρει ο Μπενίτε.
3: Στον μπάσκετ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπρο που έστειλε μηνυματάκι από το Πέραμα. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα στην παρέα. Μπιλάρα, αν μπορέσω να έρθω, θα έρθω κι εγώ να σας γνωρίσω από κοντά. Έστω για ένα ποτάκι, λέει ο φίλος. Να έρθεις. Για όλοι καλή, χωράμε, να ξέρετε.
3: Όχι ποτάκι, αύριο έχει μπλόκα.
0: Ναι, να πιει ένα ποτάκι, μια μπρίτσα, ρε παιδί μου. Γιατί αν
2: πιει. Χωρίς αλκοόλ, μπειρά.
1: Δύο κυβότια.
0: Δεν πειράζει αυτή. Δεν πιάνει τίποτα. Μια χαρά. Δεν καταλαβαίνει όμω τίποτα, ρε φίλε. Σαν πίνει νερό είναι. Καταλαβαίνει τίποτα.
3: Αυτέ δύο κανονικέ, δύο φρίκε, σε κομπλέ.
1: Η παρέα.
2: Λοιπόν, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Είμαι σε ένα μαγαζί.
0: Ναι, είσαι σε ένα
2: έχω
0: μαγαζί.
2: Πιει, αλλά έχω πιει.
0: Ναι.
2: Αλλά έχω φάει κιόλα.
3: Εκεί που ήσουν την μέρα που με πήρε.
2: Όχι, όχι. Λοιπόν, πιο παλιά. Και μπαίνουμε για να πάμε Μαρούσια από Αγίου Αναργύρου. Μόλι μπήκαμε στην Αττική Οδό, φοπ να τον. Λέω, φίλε μου, άκου να δει τώρα. Κάνω δεξιά, βάλε μου χειροπέδε να πάμε στο καλό. Μου λέει γιατί έχετε πιει, μου λέει κύριε. Λέω λίγο. Μου λέει καλά, λέει φυσήξτε. Φυσάω και μου λέει να πα στο καλό και συνεχίσει
0: πάλι. Α, δίκιο, τώρα.
2: Αυτό είναι λόγω του φαγητού.
0: Όχι, μπορεί, μόνο. Μπορεί.
3: Πιει νερό.
2: Ναι, εννοείται.
3: Πάντα νερό, άμα πίνει νερό.
2: Ναι.
0: Πρόσεχε. Αν πιει από καλή ουίσκη, κύριε.
2: Όχι, όχι,
0: μιλά στο κόσμο για πράγματα. Αν πιει όταν είναι κέντρο κρασί και πιει νερό.
3: Όχι, αγόρι μου, όχι. Το κρασί έχει άλλη αλκοόλ. Η μπύρα έχει άλλη αλκοόλ.
0: Δηλαδή λε στον κόσμο, παιδιά, πείτε άφοβα, απλά πιείτε νερό.
1: Και το ούζο έχει άλλη αλκοόλ.
3: Δεν καταλαβαίνει σου.
0: Άρα, αν πει με νερό, δεν πεθάνε.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνει σου.
0: Τι να, πότε πει.
3: Όσο πίνει νερό μαζί με το αλκοόλ, το αλκοόλ κατεβαίνει, πέφτει.
0: Ναι, δηλαδή, αν κάτσει ένα μαγαζί από το βράδυ 12 ώρα με το πρωί 6 ώρα πίνει και πίνει ένα ποτό και ένα νερό, αν πα για κοντέ, είσαι καθαρό.
3: Δεν σου είπα εγώ, ρε φίλε, να πίνει 30 ώρες.
0: Αυτό είπα.
3: 30 ώρες πίνει, Δημήτρη.
0: Για πιει πολύ.
2: Πρόσεχε, είχαμε πιει κρασάκι, ωραία, αλλά είχαμε πιει. Πρόσεχε, εγώ αισθανόμουν μια χαρά. Έτσι, νυφάλιος. Το θέμα είναι, δεν είναι τι αισθάνεσαι εσύ, τι δείχνει το αλκοολόμετρο. Μαξί πουλάνε και στα σούπερ μάρκετ τώρα αλκοολόμετρα, έτσι.
0: Ναι, τα είδα και εγώ.
3: Δεν πιάνει.
2: Γιατί δεν πιάνει?
3: Κουκουρούκου είναι.
2: Κουκουρούκου είναι.
3: Ναι, τι. Θα τους αφήνει να τα πουλάγανε.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιστρό λέει: παιδιά, στον Μπέλ τρώμε, στον Μπιστρό πίνουμε. Α, στον Μπέλ τρώμε, στον Μπιστρό πίνουμε, λέει.
3: Σωστό.
0: 10 μπύρες αλκοόλ, χώρος αλκοόλ έχουμε.
1: Καλά τα λέει.
0: Φανταστικές, λέει, αυτές.
1: Τον κύριο Γεράσιμο πως σερβίρετε μια συγκεκριμένη μπύρα, κύριε Στρατάκη.
0: Πως?
3: Βάεις η πιάτα, κύριε.
1: Εγώ ναι.
3: Με ανακαίνιση.
1: Ναι.
3: Εντάξει, έτσι σερβίρετε.
1: Έτσι σερβίρετε έως τα μέσα του ποτηριού και μετά...
0: Ναι, άμα ναι, κοιτάς ναι. Στρατάκη, δεν ακούγεσαι. Στο μικρόφωνο πέρα κοιτάς Στρατάκη. Μην ακούγεσαι γενικά, δεν ακούγεσαι τι λες.
1: Τα λέει μόνος του.
2: Μόλις την έφερε την πύρα, φίλε.
0: Ποιος έφερε την πύρα, ποιος?
2: Ο άνθρωπος.
0: Α, στον Παναγιώτη, πες ναι. Να καταλάβουμε
2: κι εμείς. Στον Παναγιώτη, λοιπόν, φέρνει την πυρίτσα στο Χάτζ.
0: Ναι.
2: Και αρχίζει τα τρελά, τα
1: έτσι. Δεν ζήτησε όποια και όποια μπύρα.
2: Ναι, συγκεκριμένη. Βάει, ποια είπες. Κάτι είπες.
0: Είναι και στο χωριό του.
2: Τέλος πάντων. Και αρχίζει τα τρελά που λες, μυρίζει το μπουκάλι, κάνει κάτι ζογκλερικά από πίσω, από μπρος. Τρελάθηκα, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, ρε. Μπράβο, ρε φίλε. Πώς το κάνεις,
0: ο Χατζημάν.
2: Ναι. Μου λέει έτσι πίνει την πύρα, φίλε. Έτσι κοίτα να μαθαίνεις. Μάθε μπαλίσει από τον Άρχοντα, έτσι ακριβώς μου είπε.
3: Έτσι πίνεται.
2: Δηλαδή, εάν δεν τα κάνεις αυτά, δεν μπορεί να την πιει.
3: Όχι, δεν πίνεται. Πρέπει να ανακατέψεις το κρυθάρι.
2: Εσύ τα ξέρεις αυτά, ρε φίλε.
0: Δεν πίνω, φίλε.
3: Κύριε Στρατάκη, πρέπει να ανακατέψεις το κρυθάρι.
2: Έλα, ρε φίλε. Άκου να δεις, εγώ δεν πίνω πύρα, δεν μ' αρέσει.
1: Γεια σου, Παναγιώτα μου. Να σε καλά.
2: Ξέρει ο άνθρωπος να πίνει. Οκ, δεν αφήσει το.
3: Εγώ να σερβίρω.
1: Έτσι. Και όχι μόνο.
0: Ο φίλος ο Στέφανος έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Στεφανάκο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ωραία. Λέει ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο. Και η φίλη μας η Δήμητρα εκεί από τα γειτονιά σου. Όπως πάντα το Χαϊδάρι.
1: Γεια σου γειτόνισσα.
3: Πήγαν δύο θαυμάστριες που λες. Πήγανε σε έναν οριλά. Πάνω του έκανε επέμβαση και τώρα δεν τον παίρνουν. Καθάρισε τα αυτιά και δεν ακούγεται πλέον η φωνή.
0: Είδα το πρωί τη χαρά.
3: Πάλι.
0: Στο μαγαζί πέρασε από εκεί. Ήθελα να βρει να τη στείλω κάπου σε ένα δικό μου να φτιάξει την εξάτμιση.
3: Θα έρθει αύριο με γλυκό.
0: Μπορεί να έρθει, μπορεί να μου πει μπορεί με το γιο. Μπορεί να έρθει με το γιο μου, λέει μπορεί. Δεν γίνεται
3: τίποτα. Την Τετάρτη
0: λέει
3: για θα έρθω.
0: Ναι, εντάξει, μου λέει μπορεί να έρθω, μου λέει θα σου πω, μου λέει αύριο. Με το γιο μαζί.
3: Με το γιο,
0: δε. Θεματοφύλακα. Πήγα να φτιάξει την εξάτμιση, πέρασε από εκεί, την έστειλα σε ένα δικό μου. Θα δείξω την έφτιαξε. Μάλλον θα την έφτιαξε. Τα καινούργια μηχανάκια αλκοτέστ δεν κάνουν λάθος με τίποτα. Το μόνο που βοηθάει λίγο είναι το νερό. Γιατί κάθεται πάνω από το αλκοόλ και κατεβάζει τη στάθμη. Αν δεν κάνει μεγάλη διαφορά, άντε να κόψει 0-10 το πολύ, λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο που ξέρει από αυτά,
3: αυτό,
0: κύριε Μπέλ.
3: Εννοείται. Μα και εγώ αυτό είπα. Κόβει την αλκοόλ. Είναι άλλη αλκοόλ της μπύρας, άλλη του κρασιού, άλλη του ουίσκι.
2: Ναι, αλλά κόβει λίγο.
0: Ναι, λίγο. Χθες το βράδυ είχα πει λίγο παραπάνω και αποφάσισα να γυρίσω στο σπίτι με λεωφορείο. Σήμερα που μου πέρασε το μεθύσι και ξύπνησα για το λεωφορείο έξω από το σπίτι και τώρα δεν θυμάμαι πού το πήρα το λεωφορείο. Ο γραφίστας. Περίπτωση μεγάλη.
3: Θα έρθει ο γραφίστας άδειο.
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Είπε ότι...
1: Καταπληκτική περίπτωση, αλλά είναι μακριά, λέει ο άνθρωπος.
0: Και πιάνει δουλειά 10 η ώρα, είναι μακριά, δύσκολα.
2: Τίποτα, είπαμε να πάρει ρεπό, τι πιάνει 10 η ώρα.
0: Πάρε ρεπό.
2: Έπρεπε να το είχε φτιάξει.
0: Σωστό. Πάρε ρεπό. Μην πας καθόλου από τη σημαία άδεια.
3: Να μας πει κανένα γκράφιτι στο μαγαζί.
2: Τι θα γίνει δηλαδή. Μπράβο, έπω. Να το γνωρίζαμε τόσο μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Μπιλάρα κάνει λάθος ο κ. Μπέλος και η Γιώτα είπε ότι έχει ωραία φωνή. Ο Μπέλος αλλά για τη λαϊκή. Τόπε. Τόπε και για σένα είπε ότι έχει ωραία φωνή που σε ζηλιάρει, αλλά κάνει για τη λαϊκή, είπε.
3: Ζήλεψα κάτι.
0: Όχι, δεν ζήλεψα.
2: Δεν ξέρω καν την περίπτωση. Φίλε, δεν ξέρω
3: γιατί. Καταλήξαν τα αυτιά μα στον Ρελά, τώρα δεν τον ακούνε.
0: Το λέει από ζήλια. Και είπε η Πηγιώτα είχε στείλει μήνυμα τότε και λέει να μην παραπονεί το Μπέλος. Έχει ωραία φωνή για τη λαϊκή. Δεν είναι κακό.
2: Εντάξει.
0: Κακό που λε πυργέ πατάτε.
3: Περιορίζει ω πακλαβά.
0: Αυτό.
2: Σωστά.
3: Είχε ένα αυτομπούρικο χωρί φίλο.
0: Αυτό. Σωστό. Ωραίο.
2: Πέρασε αυτό να το ξέρει.
0: Ωραίο.
2: Σαν αυτομπούρικο χωρί φίλο.
0: Έτσι, ωραίο.
1: Έχει να τρώει γαλακτομπούρικο.
0: Αμέ χωρί φίλο από πάνω.
2: Ναι, το έχω ακούσει. Δεν του αρέσει το φίλο.
1: Και αφήνει το φίλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε για
0: το κάτω μου αρέσει όμως που είναι ισορροπιασμένο το κάτω.
2: Το κάτω, το αρέσει το σιρό.
1: Παναγιώτη μου, σε αυτό που λε, μπορώ να συμπληρώσω ένα tip αν θέλετε. Ένα tip. Αν υπάρχει και ρήθρα στο σπίτι ή μέλι πολύ καλό. Βαράτε δύο κουταλιές σούπας μέλι πριν πιείτε οτιδήποτε ή μία κουταλιά του γλυκού και ρήθρα την τρώτε και μετά πιείτε ό,τι θέλετε.
0: Ναι, βάλετε και λίγο καρύδι, κάτε με το μακάρονο.
2: Και δεν με φάζει τίποτα.
3: Εγώ δεν το λέω γιατί...
2: Δεν σε πιάνει το
1: αλκοολόμετρο.
0: Κοντά, Χάτζημαν.
1: Μία ταμιτσένα ρακή είχαμε βγει κάτω εκεί στο Μάλεμε, δεν μας πήρε καθόλου τίποτα.
2: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Λαϊ το άστο, εσύ αυτό πιστεύεις θα δούλε ο Χάτζημαν.
3: Να σπάσω στο μάκι.
2: Κάτσε ρε φίλε, κάτι θα ξέρει.
0: Κάτσε ρε φίλε, άμα κοίτα,
1: πήγαμε σε κριτικό γλέτη και πήραμε μας, κάνανε οι άνθρωποι προετοιμασία.
0: Είναι κάτι που δεν μπορεί να το ξέρει μόνο χάρη, μα το ξέρουν και άλλοι, δεν είναι αποκλειστικότητα.
3: Σίγουρα, ναι.
1: Ρώτα τη μισή κριτή κάτω.
0: Ωραία, η μισή κριτή λοιπόν, γιατί τους πιάνουν και μεθυσμένους και δεν πίνουν. Δεν τρώνε και ρύθρα και μέλι για να μην μεθάνε ποτέ.
2: Μπορεί να το βρουν το δωμα και την ρύθρα τώρα και
0: στο εσύ. Στην Κρήτη.
2: Βρε έχουνε, αλλά δεν. Θα πάω τώρα εγώ ένα για να πάω να βρω μια παρέα. Και θα πάω να ψάχνω το τη μέλισσα.
3: Τώρα κάτι.
0: Λέει τώρα κάτι. Λέει τώρα κάτι. Λέει τώρα κάτι ο Σωτήρης και ο Χάτζημαν. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν όλοι οι Έλληνες που ακούνε τώρα την εκπομπή. Από στόμα σε στόμα και λένε παιδιά, από εδώ και πέρα μην μάσατε από το τεστ. Θα πίνουμε δυο κουταλιές μέλι και θα, παίρνουμε, ναι. Θα πίνουμε τρία μπουκάλια ουίσκι. Μα δουλεύεις μωρέ Χάτζημαν. Θα το κάναν όλοι.
1: Το έκανα, δούλεψε.
0: Δεν θα το κάναν όλοι. Δεν θα το κάναν όλοι.
1: Δεν
2: θα
1: το ξέρουν.
0: Α, το ξέρεις μόνο εσύ. Όλοι οι το ξέρει, το ξέρεις μόνο εσύ.
1: Τι είπα εγώ αυτό.
0: Αφού το ξέρει η Κρήτη, θα το ξέρουν όλοι ρε φίλε. Τι είναι η Κρήτη.
1: Γιατί να μην το ξέρουν. Και ο Παναγιώτης εδώ πέρα το ξέρει.
0: Ωραία, άρα αυτόν. Ακοτές δεν μας πιάνει να πίνουμε τρώμε δύο κουταλιές μέλι.
1: Άμα πιείς σαν άνθρωπος. Δεν λέμε να πιείς ένα καζοντενεκέ.
0: Αυτό είπε, να πιούμε.
1: Σαν άνθρωπος.
0: Εσύ πιες λες μια λιβικό πέλαγος.
2: Πάντως θα πρέπει να
1: πω. Σιγά πήγαμε στην Κρήτη, να πιούμε.
2: Ότι για να σε πιάσουν αλκοτέστ, για να σου κάνουν ζημιά και να σου πάρουν αυτοκίνητα και τεπά, πρέπει να είσαι πιωμένος πραγματικά.
0: Όχι ρε φίλε, δεν πήρες. Αν πιέσεις, είσαι πια. Αφού το ωραίο μικρό ρε. Αφού το ωραίο μικρό.
2: Εμένα δύο-τρεις φορές με έχουν σταματήσει και έχω πιει.
0: Είναι οργανισμός τέτοιο.
2: Ποιος οργανισμός.
0: Ναι ρε φίλε.
3: Ένα κιλό κρασί. Χωρίς νερό.
2: Ένα κιλό κρασί είναι πολύ ρε φίλε όμως.
3: Ή τέσσερις μπύρες.
2: Όπα, ναι, αλλάζει εκεί.
3: Τέταρτη μπύρα.
2: Δηλαδή δυο ποτά, τρία ποτά με αυτό και τα λοιπά, είσαι εντάξει.
0: Δυο ποτά σε βγάζει μεθυσμένο.
2: Σε βγάζει μεθυσμένο δυο ποτά.
3: Δημήτρη, ξέρεις πώς. Άμα πιείς στις 11 και σταματήσεις στις 12.
0: Έχει ξαναπίσει μία.
3: Σε πάτωση. Άμα πιείς 11 και σταματήσεις στις 2, έχει διαφορετική μέτρηση.
2: Ναι, γιατί. Τι, έχει. Πες πάντα.
1: Και επίσης ο καλύτερος φίλος της Δρακής είναι το νερό.
3: Πάντα το νερό. Σε ό,τι πίνεις νερό.
2: Καλά, ο άνθρωπος ρίχνει. Παπ!
0: Δεν έχω πάρει πλάκα.
2: Παπ! Βέλος.
0: Δηλαδή, έχουμε τους ανθρώπους εδώ που έχουν χτυπήσει το αλκοτέστ. Δηλαδή.
2: Τι ψωή.
0: Τρέμε χρυσοχοίδι.
2: Άκου.
0: Τρέμε χρυσοχοίδι.
2: Δύο φορές με έχουν σταματήσει μία στη Θιβών και μία εκεί που σας είπα στην Αττική Οδό. Τίποτα. Μηδέν. Να πάτε στο καλό.
1: Με το παλιό. Με την παλιά μέτρηση. Με την παλιά μέτρηση παραλιακή ερχόμενος από Σιλό. Από τον Πειραιά όσοι θυμούνται εκεί, μπράβο, έγραψε 0,45 και είχαμε πιει, δεν ξέρω τι είχαμε πιει, την
2: Λέωσα,
1: 0,50 τότε, και τώρα με 0,25 έγραφε 0,19, αυτό. Δεν έχω πάει ακόμα μέσα.
3: Με το ίδιο πόσο.
0: Μιλάμε. Τι παπατσιλίκια είναι.
1: Παπατσιλίκια άλλο.
0: Δηλαδή εσύ τώρα πήγες και μέτρησες το αλκοόλ, είχες 0,25, έχεις μηχάνημα και μετράς.
1: Με μετρήσανε σου λέω. Το όριο είναι 0,25 και έγραψε 0,19.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι
0: 0, τόσο ήταν.
3: Δεν
0: τόσο
3: ήταν.
0: Τόσο
2: ήταν. Τόσο ήταν. Τόσο ήταν. Παιδιά, πόσο με βρήκατε, του ρωτά.
3: Σου λέει
0: το μηχάνημα.
2: Εγώ δεν το έδωσα. Αφού μου είπε φύγε, παιδί.
0: Ναι, εντάξει. Και εσύ.
3: Αρχικά
0: σου δείχνει το
2: καντέρν. Αν είσαι παραπάνω.
3: Ναι,
0: σου δείχνει.
2: Αν είσαι παραπάνω.
1: Ούτε το μηχάνημα έδε.
0: Και ξαναφυσά
2: πάλι. Μόλι μου είπανε να πάτε στο καλό, καλό σα βράδυ.
0: Και ξαναφυσάς δεύτερη φορά και αν βγει πάλι σε στα παίρνουν.
3: Και παραπάνω να είσαι.
2: Ξαναφυσάς, σου δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι, πώς έγινε
3: λίγο νεράκι, γιατί μπορεί να έχεις πει λίγο νωρίτερα και να κατέβει το.
2: Έχω, μου έχουν πει μια ιστορία, λέει περάστε δεξιά, την αφήσανε κάνα μισάωρο μια κοπέλα, συνήλθε και μετά την ξαναμετρήσανε.
0: Εντάξει, ρε φίλε,
2: υπάρχει μια.
0: Υπάρχει μια πιθανότητα που κοιμήθηκα δύο ώρε και άλλα μετά. Ξαναπέρνει
2: λίγο να καφέ.
0: Θα το είναι αργότερα.
2: Εντάξει, θα είναι καλό ο αξιωματικό.
0: Ναι, εντάξει, να πέσει την περίπτωση. Ναι, φίλε, μπα πει. Φύγε και ένα σε δύο ώρε.
2: Έχουν και καφετζούλε τα καινούργια τα.
3: Να γράψει πολύ πάνω.
2: Εντάξει.
0: Χάσμα με 0,45 τώρα θα σε πέναμε μέσα με βραχιολάκια λέει. Ο Βασίλη φίλο όταν πίνει πολύ δεν παίρνει λεωφορείο, παίρνει φορείο. Να προσέχεις λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Δεν λέω κάτι άλλο για τα αλκοτέστ γιατί θα έχω το χρυσοχοίδι σε λίγες μέρες στο μαγαζί. Θα γίνει σύγκρουση στον μπιστρό. Ναι, παιδιά, μην λέτε τέτοια γιατί θα σας κυνηγάει ο χρυσοχοίδης. Εσείς χτυπάτε το αλκοτέστ τώρα με αυτά που λέτε. Με την κερίθρα και με τα μέλια και με το νερό.
1: Προσπαθούμε να.
0: Άλλος μου λέει παλιά μου λέει άμα πιέσαι μου λέει και φας γιώσμο, μηδέν.
3: Ένα κουτάλι ελαιόλαδο.
0: Αλαιόλαδο. Αυτό μου είχε πει δυο μου.
1: Λάδι.
3: Ανατολά δεν κάνει, γιατί μπορεί να σπάσει το μάκι σου.
0: Ναι. Μου είχε, άλλο μου είχε πει μένα.
3: Κατεβαίνει το λάδι και γίνεται μάζα.
0: Εμένα μου είχε πει δυο μου.
2: Κοίταξε, καλό είναι να μην πίνουμε. Μέχρι εκεί που νιώθουμε ότι είμαστε εντάξει, να κάνουμε το κέφι μας και άντε γεια. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα τώρα δεν είναι θέμα αλκοτέστ, είναι θέμα να είσαι safe.
3: Είναι πλέον για οικονομικούς λόγους. Το ναι, μόνο σωστό για μένα είναι το φανάρι, το κόκκινο.
0: Και το κόκκινο. Και το αλκοτέστ.
3: Και αν έχεις πει ένα σκασμό, έτσι.
0: Και το αλκοτέστ.
3: Κάνεις κανένα ατύχημα, εκεί μέσα ναι, κατά.
2: Και να δεν ξέρω, ρε φίλε, κατά
1: πόσο. Μακριά από το κινητό, παιδιά. Μακριά από το κινητό, το ρημάδι αυτό όταν οδηγάμε.
2: Αυτό με το κινητό που λέει άλλο μάλλον το κινητό.
3: Το πριν που πηγαίνεις για δουλειά, καφεδάκι παίρνεις.
1: Απαγορεύεται κανονικά.
3: 300.
1: Ναι.
0: Τι 300.
3: Το καφεδάκι.
0: Εγώ πάντα παίρνω καφέ. Και με έχουν σταματήσει. Με έχουν σταματήσει. Ναι. Πολλές φορές.
2: Και... αλήθεια.
0: Μου πει τίποτα.
3: Και στο πίσω κάθισμα τα ψώνια 200.
0: Αυτό δεν έχω τύχει.
2: Συγγνώμη. Σε έχουν σε έχουν σταματήσει.
0: Τρεις φορές.
2: Πάνε το καφεδάκι, σας παρακαλώ.
0: Τρεις φορές πρωί, 9-10 η ώρα.
2: Ναι, τι σου είπα.
0: Έπαινα καφεδάκι. Το ναι. Φαίνονταν κανονικά δίπλα στο αυτοκίνητο. Δεν μου πάνε τίποτα.
2: Και γιατί σε σταμάτησαν,
0: για δίπλωμα. Δίπλωμα, ζώνη.
3: Ξέρεις τώρα, δεν κατουργιά.
2: Και ζώνη.
0: Ναι, καφέ. Κανονικά ρε.
2: Και ζώνη, ρε.
0: Καφέ του μαγαζιού.
3: Σε
0: ένα μαγαζί.
2: Και για ζώνη.
3: Ξεσυζητάνε δίπλωμα.
0: Και ζώνη.
3: Το έχουν πάρει και δεν το έχει. Μόνο δίπλωμα.
0: Φαίνεται, ρε, αν και αν μην το έχει μαζί σου, φαίνεται. Αν πατήσει τα στοιχεία σου, φαίνεται στο σύστημα.
3: Όχι σε όλα τα συστήματα τη αστυνομία.
0: Νομίζω φαίνεται σε όλα. Όπω φαίνεται και η ασφάλεια σε όλα. Όπω φαίνεται και η ασφάλεια αυτοκινήτου. Αν δεν έχει το ασφαλιστήριο μαζί σου, αν μπει στο σύστημα τη αστυνομία, το βλέπει αν έχει ασφάλεια.
3: Πήραν μια φίλη στο μηχανάκι, δεν είχε τα χαρτιά τη μαζί, 300. Και 150 ευρώ το πάρκινγκ. Το πήρε ο Γερανός και το πήγε στο πάρκινγκ.
0: Έπεσε σε περίπτωση. Γιατί συνήθως υπάρχουν αισθήματα μέσα γραμμένα και η ασφάλεια και όλα. Και τα διπλώματα και το δίπλωμα φαίνεται άμα είναι. Αν υπάρχει, αν είναι ισχύ.
3: Μου στέλνουν τέλη κυκλοφορίας για αμάξι κλεμμένο εδώ και 18 χρόνια που το σύστημα είναι ανοιχτό με,
0: με
3: το Υπουργείο Κοινωνιών. Αλλά αυτοί δεν βλέπουν, λέει, κλοπή.
0: Όχι, εγώ σου λέω και πέρυσι.
3: Έχει σταλεί κλοπή από το Υπουργείο Κοινωνιών και πήγα πάλι στην ασφάλεια περιστερίου. Πριν από 2 χρόνια. Έστειλα καινούριο χαρτί στην εφορία τη δικιά μου, το βλέπουν. Πλέον σου
0: λέει ότι στην περίπτωση, γιατί εγώ, ας πούμε, και πέρυσι που είχα πάει Λουτράκι και με σταματήσανε και μην είχα μαζί μου την ασφάλεια, πληρωμένη ασφάλεια. Mm-hmm. Ήταν μια κοπέλα, μου λέει με πίσω το περιμένει, δεν έχω μαζί μου χαρτί, πληρωμένη. Πήγε στο πίσω ανακριτικό το βανάκι που έχουν. Μετά από 10 λεπτά ήρθε, μου λέει εντάξει.
3: Καλά, λέει.
0: Δεν το είχα βγάλει, δηλαδή μου φυγέται, μου λέει εντάξει.
2: Αν την έδινε όμως μέσω του κινητού σου, δεν έχει πρόβλημα.
0: Άμα την έδινε, όχι.
2: Γιατί εμένα μου τη στέλνει πλέον ασφαλίστρια στο.
0: Δεν είχα καθόλου την ασφάλεια μαζί μου. Το χαρτί είχα πληρωμένο όμως και μου λέει μισό λεπτό, μπήκε μέσα μου, το έλεξε, είδε κερασί μου πληρωμένο, φύγε μου.
1: Δηλαδή μέσα στο Gov.
0: Έχει τα πάντα τώρα.
1: Φαίνονται ασφάλεια.
0: Ναι, διπλώματα, όλα. Άδεια κυκλοφορία, όλα.
1: Άδεια.
0: Ναι, φαίνονται όλα τώρα. Μόνο αν δεν έχει πέσει την περίπτωση όπως ο Μπέλος, μπορεί να έχει γίνει λάθος.
1: Χρώμα οφθαλμών και
0: να μην τα έχουν.
3: Με τις νέες ταυτότητες.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει.
3: Με τις παλιές δεν φαίνονται όλα.
1: Δεν χρειάζεται να φαίνονται όλα.
0: Καλημέρα, Μπίλαρε, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλο τον κόσμο. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Καλημέρα και στην παρέα. Λέω, Γιώργος, ο φίλος μου.
1: Γεια σου, Γιωργάρα. Κορυδαλό, είσαι δίπλα, είσαι.
0: Μέσα. Κορυδαλό, μέσα.
1: Α, για να
0: στον Μπέλου. Λοιπόν, 8 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports.
1: Να γυρίσω το διακόπτη, επιτρέπετε.
0: Ποιο διακόπτη?
1: Το διακόπτη, να το γυρίσω.
0: Να κοιμηθείς. Γίνατο.
1: Προγνωστικά για αύριο, κύριε Μπέλο, για την ομάδα σου.
3: 20 πόντους max.
0: Να κερδίσω Παναθηναϊκός. Ναι. Όχι, ρε, ποτέ.
3: Καλά, εντάξει, τραγούδα.
0: Ποτέ, βάζω ό,τι θέλεις στοίχημα.
3: Ό,τι θες.
0: Όλο το μαγαζί.
3: Όλο το μαγαζί.
0: Εντάξει.
2: Γιατί το λες αυτό?
3: Θα τους πατήσουν αύριο.
0: Ναι, θα τους πατήσεις, συμπατάσεις με 10 πόντους.
2: Πότε τους πατήσεις την τέταρτη φορά? Το πρώτο ήταν ντέρμπι. Το δεύτερο ήταν ντέρμπι. Στο τρίτο σε πάτησε. Στην κανονική διάρκεια σε πατήσανε.
3: Το τρίτο το είδες.
2: Το τρίτο παιχνίδι. Το είδα, ναι.
3: Παίξανε 7 λεπτά μπάσκετ και βάλανε 3 πόντους.
0: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Τα άλλα όμως 19 σου βάλανε. Διαφορά είχαν.
3: Είχαν 19 γι' αυτό. Αν είχαν 2 θα σου λέγανε.
2: Πολύ πιθανό να γίνει πάλι το ίδιο αύριο.
0: Εγώ αύριο πιστεύω Παναθηναϊκό να κερδίσει. Όχι πάνω από 8.
3: Θα κερδίσει ο κόσμος αύριο.
0: Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πιστεύω εγώ, αλλά όχι πάνω από 8.
3: Θα κερδίσει ο κόσμος αύριο.
0: 20 πόντους που λες.
2: Αυτά πάντων είναι περασμένα μεγαλεία, διηγώντας να κλέψει κόσμος και έδρας και τα λοιπά.
3: Του τόσλα και χτες. Είναι καρμικό. Ίδιο σκορ έχασα στο ΑΚΑ από τη Μακάμπη πριν από 2 χρόνια.
2: Τα προληπτικά.
3: Και πήρα την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ δεν λέω ότι θα την πάρει στην Ευρωλίγκα. Λέω ότι θα κερδίσει πάνω από 20 πόντους που λες.
2: Ναι.
0: Θα κερδίσει με 7-8 πόντους.
3: Βλέπω τελικό Ολυμπιακό. Θα το παίρνει ποιο? Παναθηναϊκός.
2: Τι βλέπεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, να το παίρνει ο Παναθηναϊκός?
3: Χθες που λέγαμε την κύριο Καμπερίδη, το Μιχάλη.
2: Α, ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εγώ άλλο λέω, ρε Σωτήρη.
3: Μα σχετικά σου το είπε.
0: Εγώ Εγώ ρε παιδιά, άλλο λέω. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν λέω ότι μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα και θα κερδίσει τη Βαλένθια, πιστεύω αύριο. Αποκλείεται να κερδίσει πάνω από 20 πόντους. Ξέχασε το.
2: 20 πόντους.
0: Έτσι είπε.
3: Εγώ το βλέπω 10 πλάσια.
2: Στην υπερβολή, υπερβολή και καλά ότι θα κερδίσουν εύκολα. Το λέει εντάξει.
0: 10 πόντους βλέπω να κερδίσει 8-10 πόντους. Δεν είναι και δύσκολο 10 πόντους, αλλά όχι 20 εσωτερή. Εντάξει.
3: Θα δω τη διατησία πρώτα που σου φυρίζει.
0: Γιατί με τη λογική του εσωτερή και η ΑΕΚ όταν είχε πάρει το Champions League στον Μπάσκετ είχε πάρει για πρωτάθλημα. Αυτό που λέω ότι
3: είναι
2: και καλά.
0: Ναι.
3: Ότι παλά.
0: Πάλι διατησία στέι. Πάλι διατησία στέι.
3: Το είδε στο μάτσο.
0: Ποθέ.
3: Ναι.
0: Μια χαρά ήταν διατησία.
3: Το κλείδωμα του Ροκαβόπουλου το είδε στο
0: μάτσο. Ένα χτύπημα έγινε που έγινε σωματά με τον.
3: Μου γύρισε το μάτσο, ρε φίλε αυτό όμω. Θα πήγε μπροστά. Μου γύρισε το μάτσο.
0: Ποιο μάτσο γύρισε το μάτσο. Ήταν 19 πόντου διαφορά.
3: Αντί να δώσει επιθετικό αντιαθλητικό, αμυντικό αντιαθλητικό, έδωσε επιθετικό.
0: Ήταν 20 πόντου διαφορά, κύριε. Ποιο μάτσα έγινε.
3: Εκεί γύρισε το μάτσο, ρε φίλε. Από ποιο γύρισε το μάτσο.
0: Εκεί που τσαποκάζει με τον Αταμά.
3: Ναι, εκεί έγινε.
0: Ήταν στο ημίχρονο, ρε. Χάνατε 20 πόντου.
3: Στο ημίχρονο, ρε πουλάκι μου.
0: Ποτέ έγινε.
3: 9 λεπτά πριν τη λήξη.
0: Το παιδί, αυτό του με τον Γραδόπουλο.
3: Εκεί έφυγε ο Αταμάν. Τέταρτο δεκάλεπτο έφυγε.
0: Τι λέει. Ρε.
3: Εγώ τι λέω.
2: Προ το τέλο έφυγε, όντω.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρω.
3: Τέταρτο δεκάλεπτο έφυγε, ρε γυράσι ο Αταμάν.
0: Τέταρτο
2: δεκάλεπτο. Δεν ξέρω τι έγινε με τη διατησία τώρα.
3: Στα 7 λεπτά
0: γύρισε. Για τη διατησία του Μπέλκου. Δεν είπατε. Για τη διατησία
3: στον Ολυμπιακό. Είσαστε 43, 37, 39, 34 βολέ.
0: Εντάξει, πάμε να μιλάμε για τεστ.
2: Πάμε για τεστ. Πάμε για τεστ.
3: Τώρα θα πιω ζύρο.
0: Απ' έξω ακόμα λέει με. Ο Γιώργος Κορυδάλλος. Ο Σπύρος, παιδιά, όλα φαίνονται στο πραγματικό, στο θερματικό που έχουμε πλέον και τα χρέη στο δημόσιο ταμείο φαίνονται. Και αν πέσει σε περίοδο έλεγχο, μπορεί να μπλέξει. Αν δεν ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό, λέει ο φίλος Ρομπίνιο, αν αυτό είναι αλήθεια, αν χρωστά στο δημόσιο.
2: Αχ,
0: αν χρωστά στο δημόσιο, παιδί μου,
2: και, όχι, και σε μαζεύουν.
0: Σε πιάσουν.
2: Ναι, αν έχει ένταλμα. Αν έχει ένταλμα.
0: Αν χρωστά στο δημόσιο,
2: ναι.
0: Το σύστημα γράφει ότι χρωστά στο δημόσιο. Το ΙΚΑ π.χ. Χρωστά
2: 10.000. Okay.
0: Αν σε πιάσει αστυνομία που συνήθω δεν κοιτάει τώρα την εφορία, χρωστά. Αν πε στην περίπτωση και σε ψάξουν όμω, έχει πρόβλημα.
2: Άκου. Εάν έχει ένταλμα.
0: Ένταλμα έχουν το σπίτι σου. Στον δρόμο, λέω.
2: Μπορεί ωστόσο να έχει ένταλμα και να σε τσιμπήσουν.
0: Ναι, άλλο να έχει ένταλμα. Λέω να σταματήσει τον δρόμο.
2: Όχι,
0: αλλά δεν έχω.
2: Και ποιο δεν χρωστάει, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
2: συνήθω
0: δεν κοιτάνε. Αλλά άμα κοιτάξουν όμω. Δεν είναι ότι έχει χρέη στο δημόσιο, όχι στι τράπεζε. Όχι στι τράπεζε, στο δημόσιο. Μπορεί να έχει θέμα.
2: Τράπεζε θα μα όλοι φυλακοί.
0: Τράπεζε είναι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Μπορεί να επέμβει το κράτο, ιδιωτική επιχείρηση.
1: Δεν φαντάζεστε τι ποσό είναι. Τα χρέη προς το δημόσιο.
2: Πάρα πολλά,
1: και
2: πάρα.
1: Το
0: πολλά λεφτά.
1: Το
0: πολλά
1: τι κατασχέσεις γίνονται, μιλάμε για πολλά,
0: ναι, ρε, πολλά
1: δις,
0: ναι,
1: ευρώ.
0: Εντάξει, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
1: Περνάω καταστάσεις, ναι, που φέρνουν εμένα στη δουλειά για να, ναι, βάλω, ναι, σε blacklist όσους χρωστάνε. Έτσι.
0: Ο Μπίλαρος λέει πρέπει να γίνουν πιο ελαστικοί λίγο στους ελέγχους. Πάντως δεν γίνεται να σπέρνουν πινακίδες και δίπλωμα αν έχεις δίπλωμα για 125 και το μηχανάκι είναι 150. Ένα μηχανάκι 125 βγάζει μέχρι 15 άλογα, ένα 150 18 και ένα παλιότερο 125 πριν το πνίξιμο απορρίπους έβγαζε μέχρι 30. Το πρώτο και το δεύτερο είναι παράνομο με το τρίτο νόμιμος. Τι γράφει ο Μπιλάρος τώρα, πρόεδρος του Ρεσαϊκού για αυτός είναι.
1: Θέλει να σου πει τη διαφορά που έχουν τα κυβικά από 125-150.
2: Και αυτοί είπαν ότι μετά είπαμε κι εμείς και μετά μας γράψανε και μετά ήρθαν και άλλοι.
1: Μπίλαρε με λίγα λόγια, μη ούμπλεξ παιδιά με αυτούς.
0: Τώρα το μηχανάκι το οδηγάς με αυτοκίνητο δίπλωμα. Μέχρι 125.
2: Μέχρι 125.
0: Με αυτοκίνητο. Δεν πας να δώσεις εξετάσεις.
1: Πάνω από 125 ξεκινάς.
0: Ναι, κάνεις άλλο κανονικά δίπλωμα.
2: Κανονικά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Η ώρα πήγε 2.
2: Πάμε διάλειμμα. Εγώ να σα καληνυχτήσω. Καληνύχτα και στου ακροατέ μα.
0: Για να ακούγονται αυτοί οι δύο. Μιλάει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ σε μισή ώρα.
0: Σε μισή ώρα.
2: Ο Μπέλος λέει μία ώρα.
1: Μισή ώρα το πολύ.
0: Αλλά ξεχάσετε.
1: 6 ώρα πρέπει να φύγει.
0: Τι με νοιάζει
2: αύριο το βράδυ, έτσι.
0: Βέβαια, κανονικά.
2: Όλοι εκεί.
0: Μια ώρα εκεί.
2: Εγώ έχω εκπομπή 8 με 10. Θα φύγω πιο νωρί, βέβαια.
0: Εντάξει. Μάλλον το ρουμελιώτη.
2: Το ρουμελιώτη, βέβαια.
0: 9 ώρα εκεί.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 5 λεπτά μετά τις 2. Έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη, να τα ρίξουμε μια ματιά και σε αυτά. Έχουμε ένα παιχνίδι, τελείωσε πριν από λίγο, την Τζαγκουάρες με τη Ρεάλ Σοάτσα από την Κολομβία, 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Μιρασόλ Λίγκα Ντεκί το 0-0 στο 46, Πλατέν σε Πενιαρόλ 1-1, Μπόστον Ρίβερ Λόγις Μιγιονάριος 1-0, Χίγγινγκς Σάο Πάολο 0-0, είναι στο λίγο πριν το ημίχρονο. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69 39 9 43 9 43, και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χριστάρα, τον Μάρκου. Χριστάρα μου, τώρα για το μήνυμά σου που μου γράφει, πάμε Βαρκελόνη. Φεύγεις για Βαρκελόνη, φεύγεις ε. Χριστάρα μου, καλά να περάσεις. Σάββατο τελικός. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Το email μας onera@papaki943.gr και το Viber του σταθμού 6939-943-943. Πάμε στον φίλο που είναι στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Μπίλη μου.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλά, καλά, φίλε.
1: Κι εγώ όσο μπορώ καλά είμαι. Προσπαθώ, ξέρεις, τώρα με το φίλο μου να το ξεχάσω όσο μπορώ.
0: Εντάξει.
1: Ήταν και αυτός Παναθηναϊκός και θέλαμε να μπούμε σε βοτανικό μαζί, ξέρεις, να το δούμε, με, να πάρουμε ένα πέναμι εισιτήριο.
2: Ναι.
3: Δύναμη.
1: Τι κάνει, ο τέλειος είναι ο...
3: Ο Χάτζη.
1: Ο Χάτζη, γεια σου Χάτζη.
3: Γεια σου πάνε, κατάρα μου, δύναμη αγόρι, υπομονή, δυστυχώς σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ναι ρε φίλε, ήταν καλό φιλαράκι, καλό παιδί. 2 μέτρα παιδί, χωρίς πλάκα τώρα, 99 ήτανε, αλλά είχε ζάχαρο και δεν ξέρω μήπως από αυτό το έπαθε.
3: Τώρα...
1: Είχε και μερικά κιλά παραπάνω, εντάξει δεν πρόσεχε κιόλας, έτρωγε πάρα πολύ.
3: Μικρή σημασία έχει τώρα ρε φίλε, από εδώ και πέρα.
1: Ζωή, καθιστική ζωή και δεν θέλει και πολύ.
3: Κάνε το τυχερό του παιδιού. Πάμε παρακάτω. Εντάξει.
1: Και αύριο τι θα κάνουμε, Χατζή?
3: Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, τώρα δεν θα σου πω.
1: Εγώ δεν θέλω με μεγάλη διαφορά, έτσι 4-5 πόντους γίνεται. Αν τους τσούξει κιόλας, γιατί έχουν βγάλει αυτοί πάρα πολύ μεγάλη δρόση και κάνουν πράγματα με τον προπονητή που πήγε να χτυπήσει τον Αταμάν.
3: Παναγιώτη μου, τους έδωσες δικαίωμα.
0: Ο Αταμάν ο πιο άγιος άνθρωπος, τώρα εντάξει.
3: Τους έδωσες δικαίωμα όμως. Άμα καθάριζε με 3-0 δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Αυτό τώρα είναι δύσκολο, γιατί αν τυχόν γίνει το 2-2 τι γίνεται?
1: Άσε, μετά
3: γίνεται μάχη. Μετά κάτω δεν καθαρίζεις. Άστο.
1: Εκεί μέσα. Πάντως ο τέλειος ο Έλληνας που έχουμε, ο Σαριέρης, πώς λέγεται.
3: Ο Σαριέρης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Φίλε, το πήγε πολύ καλύτερα το παιχνίδι από ότι το πήγαινε ο Αταμάν. Με το που πήγε ο κ. Σαριέρης, πήγε τα ενία, η διαφορά από 19 πόντους έπεσε στους 3.
0: Εντάξει, και αυτοί χαλαρώσαν λιγάκι, 19 πόντους διαφορά ήταν.
1: Ναι.
3: Αλλά τη μάζεψε όμως.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τη μάζεψε τη διαφορά. Και άμα μπαίνανε και τα τρίποντα που ήμασταν τα ελεύθερα, δεν μπορεί να το κλέβαμε και το παιχνίδι.
3: Ναι, πήγες να το κλέψεις. Το θέμα είναι να μπεις καλά στην αρχή, γιατί αυτοί μπήκαν καλά στην αρχή και μετά...
1: Ναι, τα βάζαν όλα.
3: Ναι.
1: Τώρα θα λείπει από αυτούς ένας παίκτης, μου φαίνεται, ένας...
3: Κάποιο, αν δεν κάνω λάθος, κάποιος του γύρισε ο Αστράγαλος, ναι. Δεν ξέρω...
1: Ναι, παθεδιάστρεμα αυτός.
3: Ναι, αλλά...
1: Είναι τριποντάκιας κι αυτός.
3: Το θέμα είναι να μην τους δώσει την ευκαιρία να τα βάλουν, γιατί αυτά να τα βάλουν στην αρχή θα πάρουν ψυχολογία, είναι ομάδα που τρέχει, είναι καλή ομάδα, έτσι.
1: Καλή ομάδα.
3: Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός, τι να κάνουν.
1: Όποιος περάσει από αυτούς τους δύο παίρνει και το ευρωπαϊκό.
3: Κοίτα, φυσιολογικά πολύ, σε ένα τελικό...
1: Είναι πολύ κρυφό ομάδα αυτή, είναι πολύ... Χατζή, άκου αυτό που σου λέω, είναι πολύ κρυφό ομάδα. Δεν τη θέλεις αυτή την ομάδα να την έχεις αντίπαλο. άκουσε, λέω, ομάδα με τέτοια ποσοστά στα τρίποτα και rebound και τέτοια.
0: Εντάξει, αλλά όσο παίζει απέναντί της.
3: Στη μέρα ότι δεν ξέρει τι μπορεί να σου κάνει. Ναι. Αλλά είσαι Παναθηναϊκός, φίλε. Είναι ομάδα η οποία είναι.
1: Δεν είναι τυχαία ομάδα.
3: Όχι, τυχαία ομάδα δεν είναι. Για να είναι και δεν είναι τυχαία ομάδα.
1: Και δεύτερη κιόλα. Γιατί λέγαμε όλο τον χρόνο δεν γίνεται, θα ξεφουσκώσει. Δεν γίνεται, θα ξεφουσκώσει και δεν ξεφούσκωσε ποτέ τη συλλογική.
3: Θα δείξει αύριο. Προσοχή στον κόσμο, μην γίνει τίποτα.
1: Να το πάρουμε το παιχνίδι, να πάμε με τη Ρεάλ.
3: Εγώ το έχω πει
1: ο Ταβάρης θα παίζει. Ο Ταβάρης.
3: Ναι, θα παίξει. Εγώ το έχω πει πολύ καιρό ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει το Final Four θα το πάρει κιόλας. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Έτσι και είμαι και άρρωστος, αλλά βλέπω ότι αν θα το περάσει ο Παναθηναϊκός θα το πάρει.
0: Τέλος πάντων.
1: Και αυτοί άμα περάσουν να το πάρουν. Εγώ πιστεύω.
0: Ναι, όποιος είναι να περάσει το πάρει δηλαδή. Δεν
3: μπορεί
0: να το πάρουν. Όλοι ένας θα το πάρει.
1: Αυτό πιστεύω. Η ΑΕΚΑΡΑ σήμερα, Βασίλη.
0: Έκανε μεγάλη νίκη με τη
1: μάχη. Καταιγιστική,
0: Ήταν καλή, πολύ καλή, πολύ καλή στην άμυνα.
1: Πολύ καλή, φίλε.
3: Το χρώσταγε.
1: Έχετε τον Πονιτάρα, ρε φίλε, και καλό άνθρωπο. Παίζουν και γι' αυτόν οι παίχτες.
3: Είναι κόσμο μας, ακούτα.
1: Είναι φοβερός.
0: Οκ, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Γεια. Βλέπω κάτι καπνούς έξω.
3: Έχουν ανάψει τα πυρουνιά.
0: Ρε Μπέλο, σταμάτα ρε άνθρωπε. Δεν έχει σταματήσει. 10 λεπτά τρώει.
3: Ας τον άνθρωπο.
0: Το αφήνω.
3: Απλά δύο μέτρα άνθρωπος.
0: Κάτι καπνούς. Κάτι καπνούς. Τι λέγα αυτή καπνή έξω.
3: Πάμε στη γραμμή.
0: Από το πυρούνι σου. Καπνούς. Δεν ακούει.
3: Πάμε στη γραμμή.
0: Περίμενε, θα πάμε στη γραμμή. Κάτι καπνή που είναι έξω. Τι είναι αυτή καπνή. Το πυρούνι σου. Πάρει καπνό, ρε. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, ρε φίλε.
2: Μπιζονέκια
0: ψήνω. Πω, δεν έχει σταματήσει. Δύο κουτιά έχει φάει. Πω, είναι στην ανάπτυξη ο κύριος Σωτηράκης. Εγώ την αζηλεύω, έφαγα πριν, μου φέρε ο φίλος μου πίτσες και έφαγα. Ωραίες πίτσες, ωραία πίτσα, μεγάλη, ωραία.
2: Και θεδάκια,
0: δύο και θεδάκια. Όχι, 12. Τέσσερα είχε φέρει. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Βεβαίως.
4: Αλήθεια.
0: Ναι.
4: Ωπα λοιπόν. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
4: Χρόνια πολλά.
0: Επίσης χρόνια πολλά.
4: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Ναι.
4: Μπαίνω στη διαδικασία να επικοινωνήσω.
0: Ναι.
4: Σε συνέχεια της προηγούμενης και χθεσινής εκπομπής.
0: Ναι.
4: Έπτυσα την εκπομπή γύρω στις 4 και κάτι.
0: Ναι.
4: Ήτανε ο παππούς από τον Καναδά.
0: Ναι, ο φίλος μας. Το Τορόντο. Το Vancouver, Vancouver, ναι.
4: Και ποιος δεν θυμάται τους Vancouver Grizzlies. Θύμισε μου τρεις παίκτες από τους Vancouver Grizzlies.
0: Εγώ, τι δουλειά έχω εγώ. Για να τους θυμάμαι.
4: Ο άλλος δίπλα.
0: Δεν ήταν εδώ ο κύριος Χάτζημαν χτες.
3: Εγώ δεν ήμουν, όχι.
4: Ποιος ήταν χτες?
0: Ήταν ο Μιχάλης, ο Μιχάλης δεν είναι εδώ όμως τώρα.
4: Χτες που ήταν ο Μιχάλης νομίζω ότι είναι ο Χάτζημαν.
0: Ναι, όχι, ο Μιχάλης ήταν.
4: Εντάξει, μια χαρά και για όλους μας. Γεια σας, Άστρος από Μπραχάμι.
0: Γεια σου φιλαράκι μου, καλημέρα.
4: Τι μου κάνετε, καλά?
0: Καλά, τα πάμε αυτά.
4: Από πού να το πιάσουμε?
0: Ποιο να πιάσουμε, ρε φίλε?
4: Απλά δεν συζητάμε τίποτα. Δεν χρειάζεται, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Όχι, δεν πήρα για γεια σας. Εντάξει, να πιάσουμε τι να πιάσουμε.
0: Το Μάη τον πιάσαμε, πέρασε.
4: Μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, τον πιάσαμε το Μάη. Όσοι προλάβαμε, πιάσαμε το Μάη. Γιατί έκανε και κρύο κιόλας εκείνη τη μέρα.
4: Ρε παιδί μου, κοίτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θα γίνει το Final Four στην Αθήνα.
0: Ναι.
4: Και έχει πολύ πλάκα το πώς... Το main thing του 26 είναι ότι βιώνουμε 20 χρόνια μετά τον τελικό με την Ισπανία και όλες οι ομάδες μας πάνω κάτω, more or less, τα πάνε καλά με ισπανικές ομάδες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ασχέτως αν έχασε το παιχνίδι μες στην έδρα του χτες με τη Βαλένθια, που νομίζω ότι μέσα στη χρονιά έχασε και τα δύο παιχνίδια.
0: Όλοι χάσανε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός χάσανε, όχι, και τη Βαλένθια.
4: Ναι,
0: okay. Όλα τα
4: Ολυμπιακός Μάρς, γιατί το Μπαρτζόγκας μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Ο Μπαρτζόγκας στο μπάσκετ που έπαιζε από τότε που ήταν στη Ρωσία, Η σχολή μας στο μπάσκετμπολ, είμαστε καλοί στο ποδόσφαιρο. Από άποψη, μάλλον, πώς να το πω. Ξαναγυρίζω για να μην μπορώ να το απλώσω και το απλώνω γενικότερα αρκετά.
0: Φίλε μου, όμως, φίλε μου, λες, μιλάς και δεν καταλαβαίνουμε τι λες όμως.
4: Σου λέω το εξής.
0: Μας πας από εδώ, μπας στο ποδόσφαιρο και δεν καταλαβαίνουμε το νόημα που θες να βγάλεις.
4: Το νόημα που θέλω να βγάλω είναι ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα σε ό,τι και αν συζητάμε. Μιλάμε για σπορτς, μιλάμε για κάτι το οποίο μας κάνει να περνάμε καλά.
0: Ναι, υπάρχει μια κουβέντα όμως, πρέπει να βγάλουμε ένα νόημα.
4: Ωραία. Να βγάλουμε ένα νόημα και να βάλουμε μια επικεφαλίδα. 20 χρόνια μετά, το ότι όλοι οι παίχτες οι οποίοι ήταν στην ομάδα του 25 που σηκώσαμε το γύρο μπάσκετ, και μιλάω για μπάσκετμπολ, ας το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Τώρα μιλάμε ότι όλες μας οι ομάδες τα πάνε καλά με ισπανικές ομάδες. Δηλαδή η ΑΕΚ μόλις κέρδισε στο UEFA του μπάσκετ πάρα πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ δεν τα πήγε καλά φέτος. Ο Παναθηναϊκός έχασε την Βαλένθια, αλλά θα κάνει hosting στο Final Four με τον Ολυμπιακό, που θα το πάρει, πιστεύω, νομίζω, και του χρόνου θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, όπου και αν είναι αυτό. Αυτό είναι το τέτοιο. Αλλά το κέντρο είναι ότι είναι 20 χρόνια μετά και όλοι θυμόμαστε τον πρώην ημιτελικό με τη Γαλλία και τον ημιτελικό με την Αμερική και τον τελικό με την Ισπανία, και όλοι λένε ότι θα ήθελαν να ξαναπαίξουν τον τελικό με την Ισπανία, αλλά τελικά δεν θυμάστε τι έγινε. Μπορεί να είστε και μεγαλύτεροι από μένα. Δεν είμαι τόσο μικρός, αλλά δεν είστε και τόσο μεγάλοι. Δεν υπάρχει κάποιο τι συζητάμε. Απλά πήρα να σας πω καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Είχα κάποιες αϊπνίες εχθές. Και ναι. Όχι γιατί, όπως έλεγε ο φίλος, είχα κερδίσει στοιχήματα και ξυστό. Είχε πολύ πλάκα η χτεσινή εκπομπή και από σπόντα την έπιασα.
0: Ναι.
4: Αλλά εννοείται ότι ο γιος του Προέδρου.
0: Όχι, ο άνθρωπος του Προέδρου.
4: Ναι. Ναι, ο άνθρωπος του Προέδρου τώρα, δηλαδή στα αυτιά μου είναι κοντά 20 χρόνια.
0: Ναι, παραπάνω, 30.
4: Ναι, αυτό σου λέει. Εντάξει, δεν είμαι τόσο μεγάλος.
0: Ναι.
4: Δεν είμαι σαν και σένα. Ήμουνα πολύ μικρός στο Μουντιάλ της Αμερικής το 1994. Αλλά το 1994 στο Μουντιάλ της Αμερικής υπάρχει χειραψία σε φωτογραφία του Μαραντόνα με τον Σαραβάκο.
0: Της Αμερικής το 1994.
4: Το 94, νομίζω, στο παιχνίδι που ο Μαραντόνα ήταν το τελευταίο του official παιχνίδι. Το τελευταίο official παιχνίδι του Μαραντόνα ήταν από την Ελλάδα.
0: Ναι.
4: Ναι, αυτό. Τελεία. Το βάζω σε όρους μάλλον δικού σας που δεν πατάω εκεί. Να είστε καλά, καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
5: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Μιλάτε, πίνετε ένα κεράσιο, λέει ο φίλος ο Τάσος, πέστε μηνύματα.

0: Και είχα λέει μου τα έκαψε όλα ο μπαγάσας, λέει ο Ρομπίνιο. Πόσα είχες Ρομπίνιο? 18 λεπτά μετά τις 2, εσύ που θα βγάλουμε τη γραμμούλα γρήγορα, μην περιμένει.
1: Πού θα το ξαναβρεις αυτό? Αυτό που θα το ξαναβρεις.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43.
2: Είσαι on demand.
0: Λογικά είναι, το πρωί είναι, λογικά
1: είναι. Δεν σε γύρισε πίσω 20 χρόνια, δεν σε καταλαβαίνω.
0: Τι 20 χρόνια δεν φίλε? Τι έγινε πριν 20 χρόνια?
2: Το 94, έχουμε 2026.
0: Είναι 22 χρόνια, έχουμε χάσει τα χρόνια τώρα.
1: Είναι
0: 30 χρόνια.
1: Έπαιζε ο
0: Σαραβάκος τότε. Έπαιζε ο Σαραβάκος τότε. Έπαιζε ο Σαραβάκος τότε.
1: Δεν ξέρω, έχω κάψει και εγώ κύτταρα.
2: Για πρέ γραμμούλα μου ποιος είναι.
0: Για πάμε, καλημέρα.
3: Μάγκε, καλημέρα, σπανά. Θέλω καλησπέρα, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, δίνω τη σειρά μου από εδώ και πέρα. Τη σήμερα το παιδί να βγει να βλέπει ο συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Δεν τρέπεσαι, ρε. Δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, ρε.
3: Όχι, ρε.
1: Το μήνυμα που είναι.
0: Ποιο μήνυμα πήρε?
1: Πού είναι το μήνυμα?
3: Δεν το έχω στείλει.
0: Όχι, ρε, το μήνυμα που πήρε από το φίλο που βγήκε. Λέω.
1: Άλλο αυτό. Εγώ το κατάλαβα και
0: εγώ. Ναι, εγώ λέω άλλο μήνυμα. Ναι. Το μήνυμα που πήρε από το φίλο που βγήκε.
2: Ότι ο Σαραβάκο έχει υπογράψει αυτόγραφο με τον Μαραντόνα.
3: Αφού το μοναδικό θέλω να μου πει ακριβώς το ίδιο να το πίνω κι εγώ. Με ανέβασε.
0: Είδε, η ώρα.
3: Όπω είναι μπροστά, ρε.
0: Ανεβήκα.
3: Το 94
0: πήρα Μαραντόνα Σαραβάκο. Έπεσε ο Σαραβάκο τότε με τον Μαραντόνα.
2: 94 έπεσε ο Σαραβάκο.
1: Είστε σίγουροι?
2: Έπεσε το 94, παιδιά.
3: Πρόσεξε,
2: βέβαια. Ναι, 94 έπεσε ο Σαραβάκος.
1: Και χειράψει.
2: Τι γίνεται, κύριε Χατή?
3: Περνώ. Σωτήρης.
2: Ακούει.
3: Οι κάμερες αύριο θέλω να είναι λειτουργία. Έτσι.
0: Είναι όλες,
2: να
0: ξέρεις, είναι στιμένες.
2: Έχω 7 κάμερες στο μαγαζί.
0: Και του μαγαζιού οι κάμερες.
2: Οι 6 θα γράφουν τον κερασί μου. Αλλά του είπα του Χατζημαν, θα έρθει 8 η ώρα. Θα φάει, θα φύγει, θα πάει στα παιδιά.
1: Σωστά.
3: Εγώ
2: θα γυρίσει στις 10.
3: Στα παιδιά. Τώρα, άμα πουλάει παπά και εκεί, μήπως κρατάει τα παιδιά και θα έρθει μετά την
0: παιδιά. Όχι, τα παιδιά δεν τα έχω τα βρει σπίτι. Την παιδιά δεν βλέπει. Αύριο δεν πάω να φύγω.
2: Άκουσε με Τζόρι. 8 ώρα είναι νωρί. Αφήνει τα παιδιά σπίτι.
1: Έχει ήλιο ακόμα.
2: Έρχεται.
0: Εγώ ρε.
2: Τρώει.
0: Όχι, ρε, δεν μπορώ να φύγω.
2: Μια κεφτεδάκι, ένα σηκώτη, μια τριοκαυτερή, όπω τα λέω εγώ τα τρία.
1: Σηκώτη.
2: Ναι. Πάει σπίτι στα παιδιά και ξαγυρίζει στις 10 και λέει δεν θα φάω. Μια κοκακόλα ζύρω θα
0: κάνω. Όχι, δεν θα γίνει. Εγώ θα
3: έρθω, σου λέω.
0: Εγώ θα έρθω, σου λέω. Αν έρθει η μάνα μου σπίτι και φυλάξει τα παιδάκια, θα έρθω και.
3: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου, Βασίλη?
0: 13 και 12.
3: Εντάξει, χρειάζονται.
0: Λοιπόν, άμα έρθει η μάνα μου, θα έρθω κατά τις 8.30, 9 παρά θα είμαι εκεί. Αν έρθει η μάνα μου. Αν δεν έρθει η μάνα μου, θα έρθω κατά τις 9 και θα έρθω.
3: Επειδή φίλε μου, Χάτζη, μου ανοίγε μια απορία για τις σταυλίσια.
1: Πες
3: την πριζόλα.
1: Ναι.
3: Εγώ ξέρω ότι στα αλήθεια ο συγκεκριμένος ο κύριος Βασίλης τρώει το στάβλο
0: και αφήνεται βύσια.
1: Αυτά που είναι σκοφαντίες, αυτά που λες, ντροπή σου, ντροπή σου. Διαβάλεις αυτόν τον κύριο που δεν τρώει το παραμικρό.
0: Όχι, εγώ δεν τρώω στα αλήθεια με τη μοσχάρια γιατί τη φτιάχνουν και έχει λίγο αίμα και δεν μ' αρέσει.
2: Έλα, έτσι τρώει την πεζοδρομία.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει. Ναι, το ξέρω.
2: Δεν είναι αίμα, είναι αιμοσφαίρι.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω να δει τη χοιρινή που ψήνεται κανονικά.
1: Δεν του αρέσει, Γιώργο, γιατί τρώει όλο το στάβλο.
3: Μην την κάνει σε νιέρε, φίλε, κάτι τέτοιο.
0: Σκληρό
2: είναι. Δεν τρώγεται, Γιώργο, μετά είναι ελάστιχο.
0: Μετά είναι ελάστιχο, δεν τρώγεται. Τσάμπα την παραγγέλνει δηλαδή. Έτσι λένε.
2: Έχω μια πελάτσα, την τρώει καμένη.
3: Εγώ θέλω να σου πω ένα κόλπο για να δεις ότι τρώγεται, άκουσε με, και overcook, την ώρα που τελειώνει ρίξε ένα κουταλάκι βούτυρο από πάνω και σερβίρεις έτοιμη.
2: Έτσι τη φτιάχνω.
3: Άμπρα.
2: Αλλά άμα την ψήσεις, άμα την ψήσεις όπως λέει, έχω μια πελάτη δεν τρώει καμένη. Άμα την τραβάς, τεντώνει. Εγώ την κόβω τη μοσχαρίσκα. Την κόβω φίλε, την κάνω κομματάκι.
3: Θέλετε να σας πω και κάτι και να το κλείσω?
0: Για πες.
3: Λοιπόν, είμαι σε ένα τραπέζι κάπου πολύ σοβαρό, μιλάω για... και είναι κάτι Άραβες, μεγάλο τραπέζι, οπότε ξαφνικά σκάει μύτη ποδαράκια με αρνί από σούβλα, σκυμμένο πάνω το αρνί, σου μιλάω για πολύ κύριε λέει το μαγαζί, το βλέπω εγώ, εντάξει δεν... και ακούω και λέει ο Άραβας στα αγγλικά, μπορώ να έχω μέλι. Λέω, τι λέει ο λαγάμας, τι μέλι τώρα. Θα φάμε να βγούμε τη ζέρτη. Και φέρνει φίλε το μέλι, ακούσα αυτό ρε μάκες που σας πω, και το ρίχνω το φαίνεται.

0: ένα λιχναράκι του λαδιού που σερβίρεται τα ψάρια, για να καταλαβαίνόμαστε τι λέω, έτσι. Το λαδολέμονο που βάζει.
1: Ναι,
2: σωστός.
0: Μπράβο. Και κάνει έτσι ρε φίλε, ψημένο το αρνί και το ρίχνει πάνω στο αρνί. Λέω με λακαμάς, λέω το χάλασε. Σερβίρουνε. Λοιπόν παιδιά, εγώ είμαι 56. Έχω μεγάλη γνώση των εστιατορίων.
1: Δεν μυρίζει ούτε τίποτα. Τίποτα, δεν μυρίζει καθόλου αρνί, τίποτα.
0: Φίλε, έπαθα ήττα.
1: Ναι. Κάνει κρούστα.
0: Έπαθα ήττα.
1: Κάνει κρούστα.
3: Γενικά το μέλι το βάζουν σε πολλά φαγητά.
1: Παντού.
3: Το μέλι.
1: Σε οτιδήποτε
2: φαγητό. Εγώ κάνω κότσι. Κάνω κότσι με μέλι.
0: Δεν έχω φάει.
2: Κότσι με μέλι.
1: Ναι, Γιώργο. Και στο κότσι αυτό που λέει ο Σωτήρης, πάει στο χοιρινό πολύ, του τραβάει τη μυρωδιά, πάει στο αρνί.
2: Πατάτα baby με κότσι με μέλι.
1: Εννοείται ότι πάει στο γουρνόπουλο.
3: Πάει, βάζουν πολύ μέλι, σε πολλά φαγητά βάζουν.
1: Παίζει, κάνει για την κρούστα και για αυτό το γλυκό ξύλο.
0: Και θα ρωτήσω και κάτι τώρα για τους τρεις σας, για να δω τι μάγκες είσαστε. Ο Αστακός, το όργανο του, το αρσενικό, πού το έχει, για να το πω πιο κόντρα. Ξέρετε ή όχι.
1: Εγώ όχι, δεν ξέρω.
2: Δεν τρώω ψαρικά.
3: Δεν ξέρω.
1: Έχεις πετύχει τώρα.
3: Βασίλη, δεν ξέρω, όχι.
0: Στο λογαριασμό, ρε.
3: Α, ναι, εντάξει.
1: Μα έκαψες πάλι. Στείλε το μήνυμα. Στείλε το μήνυμα, να σε βρω.
0: Πες το ξανά το τηλέφωνο, πες το καλά. Θα το ξαναπώ.
3: 6-9-40-39-943-943. Λοιπόν, ο τύπος λέει πριν, ο προηγούμενος λέει, ο Τάσος φοράει για τη γαλαρία, λέει.
2: Είναι σαν ένα παλικάρι που στέλνει ο μήνυμα και έγραφε τα δικά του προφέσματα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι όλη η γαλαρία μόνος του. Για πάρτι σου.
3: Σαγανάκι με μέλι. Και
2: σαγανάκι με μέλι. Μαρμελάδα. Αυτό. Το έκανα σαγανάκι με μελάδα φράουλα.
1: Αυτό το πας στο σαγανάκι με μέλι και ρίχνεις και το κόλπο εκεί, το κριτικό που κάνει το έργο. Πάλι στο φάι με πηγάτε.
3: Καλημέρα στην παρέα, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μηνυματάκι από το παλαιό Φάλιρο. Γεια σου Κωστή μου. Ποιος, Σαρδάκης.
2: Το πακέτο σου.
1: Ολό.
2: Ναι, το πάρτο. Θα το φέρει ο Χάτζημαν.
3: Θα το φέρει στο μαγαζί αύριο. Θα το φέρει στο μαγαζί αύριο.
1: Ούτε με χαμάξτε αυτάσει.
2: Το πρωί θα το κάνει. Το πρωί θα το κάνει φτερό.
3: Πρωινό.
2: Πρωινό με γάλα. Το βουτήξει το γάλα.
3: Ο φίλος σου.
2: Δεν με ακούς.
3: Ο Θανάσης έστειλε μήνυμα από τη μέρα. Έφαγε. Πόσο να φάει.
2: Δεν έφαγε.
1: Έφαγα τρία κομμάτια.
3: Είναι αθεδίαιτα. Μην τον κολλάει στον άτομο.
1: Τρία μετρημένα.
2: Τι θα φας αύριο.
1: Σαλάτα.
2: Και ένα κοτοπουλάκι.
3: Εντάξει.
1: Σαλάτα, ένα κοτοπουλάκι. Ναι, και το καυτερί πάει αλλού. Ναι. Και οι φταίδες πάνε αλλού. Λου. Και τα μπριζολάκια πάνε αλλού.
3: Λου, τα πυρούνια.
2: Πάλι μπριζολάκια.
1: Αυτό μπορεί να μην πάρει.
2: Κάτι άλλο.
1: Μπορεί να μην πάρει μπριζολάκια.
2: Έφαγε μπριζολάκια.
3: Ο μπριζολάκια
1: θέλω. Α, τα τυροκολπά.
2: Κροκέτες.
1: Αυτές. Τέλος.
3: Θα τα φάει μόνος, να ξέρεις.
1: Δεν τρώει, δεν ακουμπάει τίποτα.
3: Εκεί θα είμαστε.
1: Από αυτά δεν ακουμπάει τίποτα.
3: Εκεί θα είμαστε.
1: Εάν ακουμπήσω. Πληρώνω στο λογαριασμό μου.
3: Α, αλλά θα ακουμπήσεις δηλαδή. Για να πληρώσω. Εντάξει.
2: Φασολάδα θα φάει.
3: Εγώ τρώω και στο φίλο μου τον Πελασγία. Περνάω και τρώω. Δεν έχω ανάγκη από φαγητό, κύριε Μπέλο. Να παραγγείλω να μου φέρεις.
1: Εμείς δεν έχουμε φαγητό να φάμε.
3: Πάω στο φίλο μου.
1: Πρέπει να πάμε στον Μπέλο για να φάμε.
3: Πάμε στο φίλο μας τον Πελασγία και τρώμε.
2: Ωραία, να πηγαίνει στον κύριο Πελασγία.
3: Εύκολα.
2: Να πάτε, κύριε.
3: Εύκολα, κύριε.
2: Είστε με αγώνα, μην πάτε. Τι έκανε σήμερα.
3: Κέρδισε.
2: Δεν το είδα καν.
3: Κέρδισε.
2: Είχα δουλειά εκείνη την ώρα, δεν το βάλα.
1: Κέρδισε.
2: Έβαλα λίγο τη Ρεάλ να δω τι γίνεται.
3: Κέρδισε εύκολα.
1: Ερεβάν για τον περσινό.
2: Και παίζει με τη Ρίτα.
3: Ναι, πέρασε και η Ρίτα. Φύγανε.
2: Δεν πάρει η Ρίτα.
3: Τέλειο φαβορή φύγανε. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται κυμπά σπουδαίο. Μια ομάδα που 50-50 με την ΑΕΚ. Δεν είναι κάτι τρομερό.
2: Είναι λίγο καλύτερη από την ΑΕΚ παιχτικά.
3: Δεν το είδα όσοι.
2: Παίζει πολύ γρήγορα.
1: Πότε είναι τελικό.
2: Νομίζω την Κυριακή.
3: Σάββατο. Σάββατο νομίζω και νωρίς δεν ήταν. 9 νομίζω.
2: 9 ώρα.
1: Και εμείς παίζουμε Κυριακή 7.30 και 2.
3: 7.30 ξεκινάνε Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Τέλος.
1: Και τι θα πρωτοβλέπω, να τσακωνόμαστε, τι θα δούμε.
3: Εντάξει, ο καθένας στην ομάδα του, ρε φίλε, και θα κάνει ζάπι.
2: Εγώ θα τα μοιράσω. Ένα ημίχρονο η μία μπροστά και ένα ημίχρονο η άλλη μπροστά.
3: Ναι, γιατί πού να κάτσει να είσαι στο δεύτερο του Παναθηναϊκού, θα είναι 4 στο πρώτο, θα το αλλάξει το δεύτερο.
2: Θα βάλω τον Ολυμπιακό μπροστά στο πρώτο και στο δεύτερο τον Παναθηναϊκό μπροστά στο πρώτο, να το ευχαριστηθώ.
3: Από δύο τηλεοράσει.
2: Δύο. Μία θα παίζει Ολυμπιακό, μία θα παίζει Παναθηναϊκό.
3: Εντάξει, και τις δύο θα τις έχεις. Απλά ένας θα είναι ένας από τον ήχο.
2: Και δύο ήχο.
3: Δεν γίνεται, θα μπερδεύω τη φωνή σου.
2: Ό,τι για να μην τσακώνομαι και δύο ήχο θα.
3: Θα μπερδεύω.
2: Προχτές ήσουν.
3: Θα μπερδεύω τη φωνή σου.
2: Και στα δύο ήχο βάζω.
3: Τώρα εντάξει, Ολυμπιακή θα δουν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και οι Ακτής θα δουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και θα έχουν το μάτι και στο κινητό.
2: Ένα ημίχρονο θα παίξει ο ένας μπροστά και ένα ημίχρονο θα παίξει ο άλλος μπροστά. Επειδή θέλουν όλοι να βλέπουν στη μεγάλη.
1: Και αύριο όποιο θέλει να βλέπει τον μπάσκετ εκεί, παιδιά.
3: Έχουμε μπάσκετ, έχουμε τηλεόραση, παιδιά.
1: Δεν έχετε δικαιολογία, παίζει και τον μπάσκετ.
2: Χωρίς ήχο.
3: Δεν το κάνουμε τον ήχο, μωρέ.
2: Ήχο θα έχει μπουζούκι.
3: Έτσι. Δεν το κάνουμε τον ήχο.
1: Δεν θα έχει και βιολί.
3: Όχι βιολί. Βιολί, δεν φέραμε βιολί.
1: Θα έχει αγκορντεόν.
3: Άμα ήταν αυτό βιολί.
1: Γιατί το ευαλιώτικο μπορεί να παίξει με αγκορντεόν.
2: Ναι, παίζει, παίζει.
3: Κιθάρα, μπουζούκι είπαμε και αγκορντεόν. Μια χαρά.
1: Α, και το ευαλιώτικο παίζεται μόνο. Άρα
2: είναι αυτοί, έρχονται κάθε Παρασκευή, παίζουν για πάρτι τους.
3: Ναι, μια χαρά είμαστε. Θα και ο Τσουρέκης θα τραγουδήσει και ο Αγμούπε.
2: Αμέ.
3: Να και ο Τζίτσι θα τραγουδήσει και αυτό που
2: παλάμπαιρνα. Τζίτσι θα πει παλάμπαιρνα. Και το ένα εντό καθόταν. Ναι.
1: Μπορούμε να στείλουμε το Τζίτσι απέναντι στην εκκλησία να τραγουδήσει.
3: Γιατί ρε φίλε,
2: έχω.
1: Να βαράνε καμπάνε μόνο του.
2: Έχω μικρόφωνο ασύρματο. Μπορεί να βγει μέχρι έξω στην εκκλησία.
3: Θα πάμε, να πάμε με τον Μπρουνάζη. Πλατεία.
2: Θα βιντεοσκοπείτε.
1: Εμεί τι φταίμε. Ναι.
2: Θα βιντεοσκοπείτε.
1: Έτσι.
4: Ιντερβέτεν Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 2:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 2. Το Gigi πιο πιθανό το στο τμήμα τον βλέπω αν τραγουδήσει. Πιο πολύ στο τμήμα τον βλέπω αν τραγουδήσει, λέει. Τον πάρει μέσα τον Gigi.
1: Γιατί να πάει μέσα?
0: Πανοχλεί του αστυνομικού δίπλα.
1: Τα αφεντικό βλέπω μέσα για διατάραξη.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν απαγορεύεται. Μέχρι τι ώρα είναι το...
1: Εγώ μέχρι τις 3 έχω.
0: Μέχρι τις 3 έτσι γιατί έχουν φύγει, ρε φίλε. Εγώ θα έχω φύγει. Εγώ τη σίγουρα θα έχω φύγει γιατί το πρωί δουλεύω.
1: Εσύ.
0: Πρέπει να 6,5 ώρα να είμαι εδώ. Άρα εγώ θα κάνω 12 ώρα θα φύγω. Να το ξέρετε. Το κάμιση, μία βαριά.
2: Εντάξει.
0: Εσείς που δεν έχετε δουλειά το πρωί και μόλις ξυπνάτε. Εσύ έχεις το πρωί εκπομπή.
2: Τι έχω.
0: 12 ώρα είσαι εδώ.
2: Κάτι έχω το Σάββατο.
0: Τι έχεις το Σάββατο πάλι.
2: Κάτι έχουμε το παιδί, δεν θυμάμαι.
1: Την Κυριακή τι βλέπεις τα μάτς?
2: Την Γιώργο, Κυριακή τι βλέπω τα μάτς?
1: Άκου Γιώργο.
0: Ας το Γιώργο.
2: Κοίτα να δεις, την Κυριακή
0: όχι, ας την Κυριακή.
2: Το πιθανότερο είναι ότι θα είμαι βόλτα. Ναι.
0: Όχι, δεν σπάμε τη βόλτα. Κυριακή παίζει.
1: Τα μάτς τι βλέπεις?
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τι ναι. Βλέπεις εκεί?
2: Δεν βλέπω.
0: Δεν βλέπεις. Τι δεν βλέπεις, βλέπεις τηλεόραση, τι βλέπεις?
2: Δεν βλέπω, δεν βλέπω.
0: Τι δεν βλέπεις, παιδί μου?
2: Δεν βλέπω.
0: Μπορώ να πεις ένα χιδίο.
2: Θα πάω για τα μάτια μου.
0: Ωραία, μπορώ να πεις ένα χιδίο, τριπλή.
1: Τι έχεις, ποταμί?
2: Το άλλο παιχνίδι.
1: Ποταμί έχεις?
2: Ο Χρακλίδα.
1: Ή κατάχτη.
0: Από την αρχή ξεκινάμε πρώτα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Και οι δύο πέσουν σε 7.
0: Ωραία, 7,5. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός.
2: Ξεκινάμε από την πρωτοπόρο. Ποια είναι ο πρωτοπόρος?
0: ΑΕΚ
2: Παναθηναϊκός.
0: Χ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Δεν βλέπω μετά, δεν ξέρω.
0: Αν
2: με βάλει να τσακώνει με εγώ με τον Γιώργο.
0: Ο Μπαμπή ένα χιδίο, ρε φίλε. Και άσε μέσα. Για να μην τσακωθεί.
1: Με ευκαιρία.
0: Με κανένα να μην τσακωθεί.
2: Ένα χιδίο.
0: Χιδίο.
2: Τριπλή.
1: Δεν παίζει.
2: Κατάλαβα.
0: Όχι, δεν παίζει τριπλή στο στίγμα.
1: Μέχρι
0: να βάλει τρία ποσά, ναι. Πρέπει να βάλει μια διπλή. Βάλε
2: θα το παίξω Μπέλ Μπίντερ.
0: Μπέξω Μπέλ Μπίντερ.
2: Ένα χιδίο.
0: Τι ένα χιδίο, ρε.
1: Δεν
0: παίζει αυτό το Μπέλ Μπίντερ. Τι τρελό λε.
1: Δεν παίζεται.
0: Διπλή θα πει.
2: Δεν παίζει την ομάδα μου.
0: Αυτό εντάξει, εδώ δέχομαι. Το δέχομαι. Α, τι βλέπεις αν το έπαιξε?
1: Εγώ άλλο σου κάνω μια ερώτηση.
0: Γιατί εγώ λέω ότι δεν παίζω
1: τον Ολυμπιακό δεύτερο ή τον Ολυμπιακό τρίτο.
2: Τον θέλω τρίτο.
1: Τον θέλεις τρίτο?
2: Ναι.
0: Άρα χάνει.
2: Πού να πάει δεύτερο?
0: Άρα το είπε μόνος του. Τον πίεσε, κύριε Μπέλο. Γιώργο, βλέπεις, δεν τον πιέζω εγώ.
2: Πού να πάει δεύτερο?
0: Ο Μπέλος τον πιέσε και είπε διπλό.
1: Του κάνει ερώτηση κρίσεως.
0: Είπε διπλό.
2: Όπως είναι. Όπως είναι. Να βγει στο Champions League όπως είναι.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, πριν από ένα χρόνο η ίδια ομάδα ήταν.
0: Κάτσε, και αυτό που λέει ο Χάτσιμαν. Και αυτό που λέει ο Χάτσιμαν είναι λάθος τώρα.
1: Τι λείπει? Λείπει ο Φορτούνης.
2: Λείπει ο Φορτούνης, λείπει ο Ποντένσης στα καλά του.
0: Ναι, αυτό που λέω,
2: λείπει ο Όρτα, λείπει ο Ιμπόρα.
0: Αυτό που λέει όμως είναι λάθος. Γιατί λες που θα πάμε στο Champions League. Μα δεν θα πάμε αυτήν την ομάδα, το χρόνο είναι άλλη χρονιά. Έχετε καλοκαίρι μεταγραφές.
2: Είπα, δεν ξέρω, ακούς μου.
0: Ναι, ακούω.
2: Κανονικά ελληνικά μιλάω. Λέω έτσι όπως είναι, πού να πας.
0: Δεν θα είναι έτσι η ομάδα, ρε φίλε.
2: Δεν το ξέρω.
0: Θα το ξέρω. Σίγουρο δεν θα είναι έτσι.
2: Οι ομάδες βελτιώνονται, υποτίθεται.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα μείνει έτσι χωρίς να πάρει παίχτη κανέναν.
2: Οι ομάδες βελτιώνονται, υποτίθεται.
0: Εγώ σου ρωτάω.
2: Δεν με ακούς, σου ρωτάω.
0: Ναι, βελτιώνονται, λες.
2: Εγώ φέτος δεν βελτιώθηκε. Ο Ολυμπιακός χειροτέρεψε.
0: Του χρόνου του Άμπεζ είναι άλλη χρονιά όμως. Καινούργια χρονιά.
2: Μέχρι φέτος ο Ολυμπιακός χειροτέρεψε.
0: Αλλά είναι άλλη χρονιά.
2: Δεν σου λέω ότι δεν θα γίνει το ίδιο του χρόνου.
0: Αλλά δεν θα πάρει παίχτη, λες. Αυτό λέω.
1: Στο Champions League να δείτε τι αριθμίσει με τον Ολυμπιακό.
2: Την ομάδα τη θες για όλο τον χρόνο. Δεν τη θες για τα 7 παιχνίδια που θέλουν οι παίχτες να παίξουν.
1: Στο Champions League είσαι δυσαρεστημένος με τον Ολυμπιακό?
2: Είμαι υπερευχαριστημένος. Αλλά είμαι φόλα δυσαρεστημένος γιατί δεν μου βγήκε τελικά από το μυαλό η ιδέα ότι διαλέξαν παιχνίδια όλοι.
1: Όλοι οι παίχτες διαλέγουν παιχνίδια πλέον.
2: Όλοι διαλέξαν, όχι μόνο οι παίχτες.
1: Εδώ ο Ράφα θέλει να μείνει στο Παναθηναϊκό και να αλλάξει 14 παίχτες.
2: Ο προπονητής διάλεξε παιχνίδια, η διοίκηση διάλεξε παιχνίδια για μένα. Δεν έχετε έδωσε την ίδια βαρύτητα στο Άμστερνταμ με τη Λιβαδιά.
0: Ναι, γιατί εντάξει, είναι.
2: Καταλαβαίνω.
1: Όχι, σου είπε. Η Λιβαδιά είναι εύκολη, πρέπει να την κερδίσω. Στον Άκη πρέπει να κερδίσω όπως και να έχει.
0: Αυτό που λέει είναι
2: αυτό
0: λίγο.
2: Αυτό θέλω λοιπόν σε όλα τα παιχνίδια.
0: Αυτό που λέει ο Χάτζημαν έχει κάποιο δίκιο, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι και παραγωγό στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του τώρα. Γιατί παίξαμε με τον Άγιαξ και δεν παίξαμε τη Λιβαδιά. Η Λιβαδιά όμως δεν είναι Άγιαξ να παίξει επιθετικά και να φανεί κι εσύ. Η Λιβαδιά παίζει αμυντικά. Ο Βόλος παίζει αμυντικά.
1: Μια χαρά επιθετικά έπαιζε Λιβαδιά.
0: Λέω ρε, ελληνικά θέλει Λιβαδιά. Η Λάρισα, ας πούμε, ήρθε και έπαιξε Κατενάτσιο. Ο Κιβισιά έπαιζε το Μαροφυλάκα σε επιθετικά κάτω. Αυτό δεν το έκανε η Μπάγκερ Λεβερκούζεν, ούτε το έκανε η Μπαρσελόνα, ούτε το έκανε ο Άγιαξ.
2: Μήπως
0: θυμάστε. Καταλάβες, αν ο Άγιαξ έκανε ό,τι έκανε η Κιβισιά, έπαιζε το Μαροφυλάκα κάτω. Βάζω 20
1: ευρώ στοίχημα τη γραμμή που χτυπάει ο Γιώργος.
2: Ναι. Πώς η Αιτχόβεν έκανε δύο ευκαιρίες στο Φάληρο.
0: Λέω ρε φίλο, όμως δεν είναι μια ομάδα που θα παίξει αμυντικά. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερα.
1: Και ήταν, πάθος, καμία. Αλλά,
0: δεν είναι, ας πούμε, αν ερχόταν η Αιτχόβεν και έπεσε όπως η Κηφισιά, ο Μαροφυλάκας έπεσε σε για κάτω, πάλι δεν θα κέρδισες.
2: Ολυμπιακός, ρε φίλε, βρες την άκρη.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό σου λέω ότι μη συγκρίνεις το Champions League με το πρωτάθλημα το ελληνικό. Το πρωτάθλημα ελληνικό είναι πολύ πιο εύκολο από το Champions League. Απλά είναι μαραθώνιος. πρέπει να είσαι προσεκτικός όλη τη χρονιά.
2: Την απόδοση των παιχτών στο Champions League σε 5 παιχνίδια την ήθελα στο πρωτάθλημα. Δεν την πήρασε κανένα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι και όμως και άλλες. Παίζουν και άλλη μπάλα όμως. Ε. Δεν παίζουμε Ολυμπιακό.
2: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ.
0: Όχι, ναι, μα αυτό σου λέω. Μην συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Μην συγκρίνεις Ρεάλ με ΠΑΟΚ. Είναι άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
2: Ερώτηση λοιπόν.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω, ο Βαγιακάνος σήμερα πέρασε τελικό. Η Βαγιακάνος που έφαγε 3 γκολ περίπατο στη Φιλαδέλφεια και τυχαία πέρασε.
2: Ναι, ερώτηση λοιπόν.
1: Και να μην το πάρει κιόλας.
0: Αυτό λέω, και να μην το πάρει κιόλας.
2: Πώς μπήκε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στο Καρασκάκι στο Μάστο Κυπέλου, πώς μπήκε ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ και την πάτησε κάτω ένα τέρτο. Γιατί να μην κάνει το ίδιο με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σου λέω είναι άλλα παιχνίδια, ρε φίλε.
2: Τι άλλα παιχνίδια.
0: Είναι άλλα παιχνίδια.
1: Μπορεί εγώ να επιλέγω το παιχνίδι που θα παίξω, ρε φίλε.
2: Σου ξαναλέω λοιπόν ότι διάλεξαν παιχνίδια όλοι.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός που λέμε τη Ρεάλ μπήκε όπως μπήκε, προηγήθηκε και επέδεσε ένα τέρατο και φάει 4 γκολ.
2: Ωραία, και μετά.
0: Λέω, είδε σε μια φορά που λε. Σου λέω άλλο πράγμα ο ΠΑΟΚ, άλλο πράγμα η Ρεάλ. Όταν είδε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλός και σοβαρεύεται, σου βάλε 4 γκολ περίπατο. Και μετά πάλι χαλάρωσε και βάζει. Μετά... Ανέβηκε εσύ πάλι καλά, έπαιξε καλά και βάζει.
2: Και πίεσε και έκανε καθυστερήσει.
0: Μπράβο, έβαζε δύο γκολ. Άλλο παιχνίδι με τον
2: λοιπόν,
0: ΠΑΟΚ.
2: Αυτό λοιπόν ανάγκασε και τον ΠΑΟΚ να σου κάνει καθυστερήσει. Όχι να κάνει βόλτες.
0: Ναι, με τον ΠΑΟΚ έπαιξε διαφορετικά. Άλλο ΠΑΟΚ, άλλο Ρεάλ.
2: Λέω, δεν έπαιξε.
0: Ναι, όσο έπαιξε.
2: Αυτό σου λέω. Δεν έπαιξε. Γιατί λίγο να έπαιζε δεν θα είχε αυτή την εικόνα.
0: Λοιπόν, για πάμε γραμμούλα. Καλημέρα. Έπεσε γραμμούλα για να δούμε. Να πάρω επόμενο. Καλημέρα. Μην μπερδεύεις τα Champions League, το έχω ξαναπεί, με τα ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχει καμία σχέση τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά
1: Μανολή.
0: Με τα ελληνικά. Καμία σχέση.
2: Καμία σχέση δεν
0: έχει. Μόνο να κερδίσει τη Ρεάλ και να χάσει τη Λιβαδιά. Είναι άλλο πράγμα, άλλο παιχνίδι.
2: Τα μυαλά τους δεν τα είχαν μέσα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, φίλε, τα μυαλά τους. Αυτό είναι παρεγγελία, μια χαμηλή ψυχή.
2: Γιατί παρεγγελία.
0: Μια δικαιολογία για να τη λέμε.
2: Γιατί είδα μπάλα εγώ φέτος στον Ολυμπιακό.
0: Μπάλα, μπορεί να μην είδες γιατί δεν έχει καλή ομάδα ο Ολυμπιακός.
2: Αυτό σου λέω.
0: Δεν μπορεί να έχει καλή ομάδα με τη Ρεάλ όμως για να μην έχει με τους άλλους.
2: Άρα.
0: Έπεσε σε βραδιές που ήταν καλός.
2: Όλες τις βραδιές ήταν καλός ο Τσάντες και όλες τις βραδιές ήταν κακός.
0: Δεν ήταν όλες τις βραδιές. Κάτι δεν
2: πήγε καλά.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Πού δεν ήταν καλός. Στο Λονδίνο δεν ήταν καλός.
0: Λέω ότι ο Ολυμπιακός μη συγκρίνει τα ανώμια πράγματα, ρε φίλε. Δηλαδή, σαν να μου λες τώρα ένας, θα μου πει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Ρεάλ, έχασε από τη Λιβαδιά, άρα καλύτερο μάλλον η Λιβαδιά τη Ρεάλ.
2: Αυτό δεν το λέει κάποιο, το λέει αυτό είναι άσχετο.
0: Αυτό μου λες τώρα.
2: Δεν λέω αυτό. Λέω για την εικόνα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, μου λέει για τον ΠΑΟΚ.
2: Λέω για την εικόνα του Ολυμπιακού, ξαναλέω.
0: Ναι.
2: Ναι. Ποια ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού στο
0: πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός στο Champions League και ήταν κακός.
2: Ήταν απογοητευτικό στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ήταν κακός στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Πήρε ένα ντέρμπι.
0: Πήρε την ΑΕΚ.
2: Πότε.
0: Στην αρχή της
2: όταν ψαχνόταν η ΑΕΚ.
0: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Πάλι δικαιολογία βρίσκεις.
2: Την κέρδισε
0: την ΑΕΚ.
2: Όταν ψαχνόταν η ΑΕΚ, σου ξαναλέω. Τώρα την ξανακέρδισε την ΑΕΚ.
0: Και εσύ, α πω και εγώ, ότι ο Ολυμπιακός Αντικόφεν κέρδισε μέσα στον Άγιαξ όταν ψαχνόταν ο Άγιαξ.
2: Γιατί θες να μου πεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλός φέτος.
0: Δεν λέω ότι ήταν καλός, αλλά μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Τι να συγκρίνω. Με το πρωτάθλημα. Είναι άλλο πράγμα. Το πρωτάθλημα.
2: Άλλη ομάδα είναι δηλαδή στο Champions League, άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα.
0: Όχι, ρε φίλε, πάντα συνήθως με καλύτερους αντιπάλους που είναι πιο επιθετικές ομάδες και δεν κλείνονται, παίζει και άλλη ομάδα καλά, καλύτερα.
2: Τότε δεν ξέρεις τι σου γίνεται στο θέμα του πάγκου και κάθεσαι και παίζεις. Παίξε λοιπόν το ίδιο παιχνίδι παντού να κερδίζεις.
0: Για πάμε, καλημέρα. Ναι,
2: τρελάθουμε.
3: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Βανκούβερ.
0: Να ακούω.
3: Να κάνω μια ερώτηση στο Χάζημαν.
0: Ναι, με, σε ακούει.
2: Κάνεις και δύο.
3: Χάζημαν, θυμάσαι την πρώτη φορά που ήταν στον Ολυμπιακό ποτέ.
2: Βεβαίως.
3: Πριν να πάει στην Αγγλία.
2: Βεβαίως.
3: Εσένα σου άρεσε σαν παίκτης τότε.
2: Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.
3: Εγώ τον είχα πει άπαλο.
2: Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, δεν ήταν άμπαλος, αλλά μην τρελαθούμε τη δεύτερη χρονιά.
3: Εγώ λέω, τι τον είχα πει.
2: Πολλοί τον είχαν πει, μη συνέβη.
3: Μιλάω για την πρώτη φορά που ήταν στο Ολυμπιακό πριν να πάει στην Αγγλία. Έτσι.
2: Βεβαίως.
3: Φέτος
2: δεν υπάρχει, γύρισε, δεν υπάρχει ποτέ.
3: Κάνατε σαν τρελή. Να γυρίσει από τη Σαουδική Αραβία που ήταν.
0: Έτσι κάνατε, αυτή είναι αλήθεια.
2: Ναι. Πες μου, ποιος δεν έκανε.
3: Εγώ.
2: Ωραία.
3: Εγώ έχω βάλει καυγάδες ομερικούς με το Βερβελέ στα παραπολιτικά. Mm-hmm. Φέτος. Γιατί του λέω ο Ποντένς για μένα δεν κάνει στον Ολυμπιακό. Κοίταξε να δεις, να σου το πω απλά. Αν ο Ποντένς ήταν ο μεγάλος παίκτης που εσείς οι Ολυμπιακοί νομίζετε ότι είναι, άμα θέλει και ο Γιώργος από το Λονδίνο να πάρει μέρος στη συζήτηση, θα το δεχτώ. Αν εσείς οι Ολυμπιακοί νομίζετε ότι ο Ποντένσε είναι ο παίχτης που νομίζετε ότι είναι, θα έχει ένα κασέ πάνω από 15-20 εκατομμύρια. Το κασέ του Ποντένσε ξέρεις πόσο είναι. 5 εκατομμύρια.
2: Πόσο?
3: 5.
2: Δεν είναι 5. Τέλος πάντων. Είναι 7,5 αλλά δεν έχει να κάνει.
0: Τώρα είναι 5 που δεν παίζει καλά. Όταν ήταν καλός πήγε στην Αγγλία, στην Αγγλία πήγε με πολλά λεφτά. Δώσαν οι Άγγλοι για να πάει.
3: Ναι, βρε.
0: Το ίδιο κάνανε και οι Σαουδικοί και οι Άραβες. Δώσανε πολλά λεφτά. Εντάξει, όταν ένας παίκτης. Όταν ένας παίκτης είναι στα κάτω του.
1: Είναι για 6.
0: Χαμηλώνει και η αξία του. Γι' αυτό ποτέ δεν σε έκανα μεταγραφή στην Αγγλία με πολλά χρήματα. Γι' αυτό το πήρανε μετά στη Σαουδική Αραβία με πολλά χρήματα. Μετά όταν πέφτει, αρχίζει να πέφτει το κασέ του. Να και ας πούμε τώρα ο Γκαρσία, ο Λιβάη πήγε στη Σπάρτακ Μόσχας, τον πήρε 15 εκατομμύρια, 16.
1: Τον πουλήσει 4.
0: Και τώρα τον πουλάνε 5-6 εκατομμύρια.
2: Με το ζόρι.
0: Καταλαβες.
1: Και ποιος θα τον πάρει.
0: Είναι αλόγος, ναι. Είναι αλόγος ότι ο παίχτης τι πορεία κάνει. Αν ήταν ο Γκαρσία καλός, θα πήγαινε 40 εκατομμύρια τώρα.
2: Μη συγκρίνει τον Ποντένσε τη δεύτερη χρονιά με τον Ποντένσε φέτος. Δεν έχει καμία, δεν υπάρχει φέτος ποδοσφαιριστής Ποντένσε.
0: Ναι.
2: Έτσι, μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Ποντένσε.
3: Μα το μάθε, εγώ το λέω από την αρχή της περίοδου, δεν το λέω τώρα.
2: Μπράβο σου. Εντάξει, μαγκιά σου, αφού το
3: είδες. Εσύ έχω βάλει ομερικούς καβγάδες με τον Βερβελέ.
2: Και εγώ περίμενα τον Ποντένσε φέτος να δείξει κάτι διαφορετικό. Δεν έδειξε τον παραμικρό, εξέθεσε πάρα πολύ κόσμο.
3: Το ότι όταν πήρε το κόμφερς ο Ολυμπιακός, ο Ποντένσε ήταν μια μονάδα καλή, δεν ήταν ο Ποντένσε που έκανε τον Ολυμπιακό, ήταν οι υπόλοιποι παίχτες.
0: Ήταν και αυτός.
2: Ήταν πολύ καλός και ο Ποντένσε τότε, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή και η ομάδα τότε, γιατί είχε πολλά εργαλεία, τα οποία ήταν στο πικ τους. Έτσι, ήταν ο Κάρμο, ήταν ο Ιμπόρα, ήταν ο Όρτα, ήταν ο Φορτούνης, ήταν ο Ποντένσε, μην τρελαθούμε. Και ο Μεντιλίμπαρ στα καλά του.
3: Αυτή τη στιγμή, market value του Ποντένσε, είμαι το έχω μπροστά μου, είναι 5 εκατομμύρια.
2: Τώρα είναι πολλά.
3: Περίμενε. Ναι. Στη Γουλς, από τη Γουλς πήγε στην Αλ Σαμπάμπ, με 5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός τον πήρε από τη Γουρς λόν 1,5 εκατομμύριο. Όταν πήγε στη Γουρς, η Γουρς πλήρωσε 19,6 εκατομμύρια.
1: Κοροϊδία τους έπιασε.
0: Όχι, θα είναι καλός.
3: Τα έχω μπροστά μου τώρα.
2: Η Γουρς πλήρωσε πάρα πολλά λεφτά και δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να πει όχι. Ένα αυτό. Δεύτερο τον πήρε δανεικό μετά ο Ολυμπιακός. Και τώρα πάλι δανεικό τον έχει.
3: Ούτε στη Γουρς έκανε τίποτα, ούτε στην Ασαμπάμ, ούτε στον Ολυμπιακό την τρίτη φορά. Και σου λέω εγώ δικαιώνομαι που την πρώτη φορά που πέρασε στον Ολυμπιακό τον είχα πει άπαλο.
2: Εντάξει. Όταν έκανε τη...
3: Πόσο χρονό είναι ρε παιδί.
2: Ωραία. Όταν έκανε τη χρονιά στο...
3: 30 χρονών είναι.
2: Όταν έκανε τη χρονιά στο Κόμφερες ήταν απαλός.
3: Μας το είπα. Όχι, δεν ήταν, αλλά ήταν όλη η ομάδα που έπαιζε μπάλα τότε.
2: Μπράβο. Άρα όμως έπαιζε και αυτός όμως,
1: Είναι ένας παίκτης πάνω το μέτριο, πιστεύω.
3: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Ήταν και άλλοι παίκτες που τον κάνανε παιχταρά.
2: Κανείς δεν κερδίζει μόνος του.
3: Ναι, αλλά τώρα τι κάνει, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τώρα όλη η ομάδα είναι
3: χαλιά. Δεν πήρα να μαλώσουμε. Συγγνώμη, δεν πήρα να μαλώσουμε.
2: Τι μαλώνεις, την άποψή σου λες και καλά κάνεις. Και καλά κάνεις.
3: Για μένα πάντως ο Ποντένσε, η τρέλα που κρατάει τους Ολυμπιακούς με τον Ποντένσε, που κρατούσε, τώρα δεν τους κρατάει. Και ακόμα σήμερα πιστεύουν ότι ο Ποντένσε μπορεί να αποσύρει τον Ολυμπιακό, δεν το παραδέχομαι, ούτε το δέχομαι. Okay. Για μένα ο Ποντένσε δεν είναι ο παίκτης που οι Ολυμπιακοί τρελαίνουν.
2: Για πάρα πολλούς. Η απόδοση
3: του... Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι...
2: Δεν είναι αυτή που περιμέναμε.
3: Νομίζω ότι δικαιώθηκα δηλαδή στην ουσία, αυτό θέλω να σου πω.
0: Okay, φίλε μου. Να είσαι καλά.
3: Εντάξει, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλά, για χαρά, φίλε, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά πριν τις 3. Ο Γιώργος λέει: η μεγαλύτερη εταιρεία Αλμπέρτ έχει τον Ολυμπιακό ένα 3 λεπτά να είναι στον όμιλο του Champions League. Τι να είναι στον όμιλο του Champions League,
1: να είναι δεύτερος δηλαδή.
0: Όχι, να είναι στον όμιλο του Champions League, να είναι να πάρει πρωτάθλημα. Μόνο έτσι είναι στον όμιλο.
2: Να περάσει και δεύτερος και να περάσει.
0: Δεν λέει να περάσει. Λέει έχει τον Ολυμπιακό να είναι στον όμιλο του Champions League. Αλλά σου λέει ότι.
2: Για να μπει στου ομίλου πρέπει να κάνει προκριματικό γύρο. Πώς θα κάνουμε, πώς θα γίνει τώρα.
0: Ναι, ο φίλος έχει προγράψει το μήνυμα. Ναι. Σου λέει ότι θα είναι σε όμιλο του Champions League χωρίς να παίξει αγώνα. Δηλαδή θα πάρει πρωτάθλημα. Αυτό εννοεί.
2: Να μας το διευκρινίσει. Αυτό το λες εσύ.
0: Αλλά ένα 37 νομίζω είναι πολύ μικρό.
1: Όχι μικρό.
0: Είναι τρελό πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί
2: αυτό το
0: αυτό,
2: λες εσύ.
0: Αυτό. Έτσι ότι... καταλαβαίνω. Δεν γράφει ο φίλος ότι τον έχει να μπει στα προκριματικά και να πάει στη Champions League.
2: Για να μπει στου ομίλου.
0: Δεν τον έχει αυτό όμως.
1: Τσάκω τη γραμμή τώρα που βαρά έξω.
0: Δεν το λέει έτσι όμως ο φίλος.
2: Διευκρίνησε μας το Γιώργο.
0: Για πάμε, καλημέρα.
3: Λοιπόν, ακούσαμε κάτι.
0: Γρήγορα, Γιώργο,
3: τον
0: πάμε.
3: Τον αγαπητό φίλο, άκουσαμε τώρα γιατί αυτό που είπε είναι πολύ σοβαρό. Και θέλω να το καταλάβετε, θα το εξηγήσω πολύ γρήγορα γιατί εγώ εκεί και γίνομαι μαϊντανός, αλλά δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, ο Ποντέσο όταν ήταν στον Ολυμπιακό, αν δεν είχαν φάει τον τζαμπουκά από τους φανς της πόρτης Λισαβόνας, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να είναι στον Ολυμπιακό. Πήγε ένα πρόβλημα λοιπόν. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
0: Που μπήκανε μέσα, λες, που μπήκανε μέσα λες τότε.
2: Ναι.
0: Που μπήκανε μέσα.
2: Ναι,
0: ναι,
2: 40, 40 είχε ποτέ σε
0: ναι, ναι, ναι.
3: Γι' αυτό και ήρθε. Αλλιώς δεν θα ερχότανε. Λοιπόν, είχε τον πρώτο χρόνο λοιπόν όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, είχε ένα πρόβλημα στο σκοράρισμα. Το οποίο αυτό βελτιώθηκε όταν ήρθε στη Γουλς, αποκτώντας και διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του, βάζοντας όγκο. Γιατί ο Ποντένσε, αν θυμόσαστε, ήταν πάρα πολύ γρήγορο στην πρώτη χρονιά. Στο ένας με έναν, ενώ όταν γύρισε στον Ολυμπιακό από τη Γουλς δεν ήταν τόσο γρήγορος όσο ήταν την πρώτη χρονιά που ήρθε, αλλά ήξερε πολύ περισσότερο μπάλα. Και η μπάλα δεν ξεχνιέται, μάγκες. Μιλάω και για το φίλο τον Ολυμπιακό που βγήκε και την καλησπέρα μου. Απλά κάνουμε διάλογο, έτσι. Λοιπόν, το ότι φέτος ο Ποντένσε δεν έχει αποδώσει, ο Ποντένσε είναι τεράστιος παίκτης να το γνωρίζετε, είναι ότι δεν έχει, δεν έχει κάνει προετοιμασία καθόλου, καθόλου προετοιμασία. Και, είναι, και έχει να κάνει και με το στυλ που παίζει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες για τον Ποντένσε και τον Φορτούνη, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο παίκτες, το 1-4 της Μακάπη δεν υπήρχε πρόβληση ποτέ να γυρίσει. Αυτοί οι δύο το γυρίσανε. Να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Στα 6 γκολ που βάλε ο Ολυμπιακός στη Μακάπη, τα 4 είναι δικά τους. Και είναι αυτοί που βάλαν τον Ολυμπιακό στο 20-0-2 μπροστά. Με γκολ του Ποντένσε και γκολ του Φορτούνη. Λέω ψέματα, ρε μάγκες.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
3: Λοιπόν. Μη χρεώνεται έναν παίχτη. Λέει σε 1,5 εκατομμύριο. Τι 1,5 όταν γύρισε από την Γουλς ο Ποντένσε, ήρθε δανεικός στον Ολυμπιακό. Δανεικός ήρθε.
0: Ναι, δανεικός.
3: Εντάξει, δανεικός ήρθε. Και ο Ποντένσε αυτή τη στιγμή που παίζει στον Ολυμπιακό, πάλι δανεικός παίζει. Τους έχετε για τόσο βλάκες τους Άραβες. Πλούσιοι είναι. Αλλά ξέρεις όταν είσαι πλούσιος, δεν είσαι και βλάκας. Να του δίνουν 5 εκατομμύρια συμβόλαιο το χρόνο. Έχετε αυτή την εντύπωση.
2: Γιώργο, δεν πληρώνει την υπεραξία μου.
3: Και η μπάλα δεν ξεχνιέται. Το ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει όμως ένα παίχτη, αγαπητέ φίλε, που με ακούς τώρα, γιατί είπες να κάνω παρέμβαση και γι' αυτό κάνω. Χρεώνουμε τον Ποντένσε, έτσι, γιατί θέλουμε τον Ποντένσε να μακάρει, δηλαδή να είναι αριστερό μπακ ή δεξί μπακ, αναλόγως που παίζει, να γίνεται δεκάρι, να μας κάνει γκολ, να έχει το ένας με έναν και να παίζει και 110 λεπτά. Το ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει, έχει πρόβλημα. Πες μου τα χάσουν, να σου πω τι ομάδα έχεις. Το ότι δεν έχει ένα δεκάρι Ολυμπιακός, γιατί έτσι θέλει να παίξω με τη Λίμπα, αφού θέλετε να τα ακούσετε, γιατί χρεώνουμε παίκτες χωρίς να πρέπει να τους χρεώνουμε, εντάξει. Ακόμα και τον Μπρούνο, θα σας πω και κάτι και για τον Μπρούνο ακόμα, ένα παίκτη το οποίο στον Ολυμπιακό είναι η δεύτερη αλλαγή του Ορτέγκα, όταν πάει στην Εθνική γίνεται άλλος παίκτης. Γιατί μόλις κάνει μισή φάση πάει να ξεμητήσει, σηκώνεται άλλος στον πάγκο και του γαυγίζει. Εντάξει.
0: Τώρα την Κυριακή Μπρούνο και ο Ποντένσε βασικούς από το λένε.
3: Διώξαμε τον Μασούρα Φορτούνης και Ποντένσε, αγαπητέ φίλε, τη δεύτερη χρονιά είχαν 64 γκολ στον Ολυμπιακό. 64 γκολ είχαν πετύχει τρεις τους. Εντάξει και ο Ολυμπιακός πήγε και άδειασε. Διώξαμε το Μασούρα με 15 γκολ, εξτρέμουν σου κάνει 15 γκολ. Όταν τα center four των πρώτων ομάδων σου κάνουν 12. Είμαι παράλογος, έτσι.
2: Εντελώς.
3: Έχω ψέματα,
2: Εντελώς.
3: Εντελώς, Λοιπόν, καλώς με τη Λίμπα, τον αγαπάω, τον ψεύω, τον εκτιμάω. Εγώ δεν καταλαβαίνω, γιατί άκουσα και αυτό το τρελό, ότι φέρτε του, όπως το είπες εσύ, φέρτε τους παίκτες που θέλει αυτό, σοβαρά, ρε μάγκα. Σοβαρά, τι μας κάνεις, μούτρα. Για να σου πω και κάτι, με τη Λίμπα. Είσαι Θεός, μας έφερε στο Ευρωπαϊκό, σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά άκου κάτι, ρε φίλε. Δεν μεγάλωσε ο Ολυμπιακός με σένα. Εσύ μεγάλωσες με τον Ολυμπιακό.
4: Γιατί πιο πριν πρωτάθλημα δεν είχε πάει στην ιστορία σου.
0: Εντάξει, με μεγάλο
4: και αυτό. Ολυμπιακό πήρε πρωτάθλημα.
0: Μεγάλο και αυτό τον Ολυμπιακό λιγάκι. Του βάλανε λιθαράκι αυτό.
4: Δεν καταλαβαίνει τι λέω, ρε.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα τι λε, φίλε. Αλλά και αυτό όμω έβαλε το λιθαράκι του στον Ολυμπιακό και μικρό και
4: μικρό. Πώ δεν το βάλε, ρε, φίλε. Σου είπα μεγάλο να πάμε σε θυμάω. Αλλά θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακό για μένα είναι προσωπική μου γνώμη, ρε, φίλε. Και δεν αλλάζει. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα στα 56 μου. Ο Ολυμπιακό για μένα είναι Ολυμπιακό. Πάρα από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένα. Ούτε ο Κιώργο
0: Μιλάει, σε αυτό ναι, εντάξει, συμφωνώ και εγώ.
4: Εντάξει, αυτή η ομάδα έχει δείξει μεγάλες χαρές και μεγάλες πίκρες στον κόσμο της. Περισσότερες οι χαρές, λιγότερες οι πίκρες. Αλλά τώρα το να βγάζουμε παίκτες οι οποίοι στην Αγγλία έχουν δώσει διαπιστευτήρια όταν το δεξί εξτρέμ της Γουλς, ο Μαλιάς, ο Τζαμαϊκανός, τον θυμάσαι αυτό το bodybuilder που είχε. Το θυμόσαστε.
2: Πες τον Γιώργο πάλι.
4: Από τότε ξεκινάει. Έχει σταματήσει το μυαλό μου τώρα. Ξέρετε για ποιον σας λέω.
2: Που έβαλε το κόλση στην Arsenal.
4: Αυτός τώρα που σας λέω πρέπει να είναι στην Φενέρμπαξη έχει πάει, μάγκες. Αυτός ήταν στην Γουλς ο καιρό που ήταν
1: αποτέλεσε. Βασάλευε με τα λάδια το κορμί του, ο ψηλός, το Δαμάλι.
4: Το Δαμάλι, όχι ψηλός, δεν ήταν ψηλός. Ήταν το δεξί εξτρέμ της Γουλς, έπεσε με εμάς τότε, με το όταν...
1: Έβαζε λάδι στα χέρια για να μην τον προλαβαίνουν οι παίχτες.
4: Μπράβο, στο σώμα βάζει για να μην σου γλιστράει. Μπράβο ρε μάγκα, μπράβο. Μπράβο ρε Σωτήρη. Αυτός λοιπόν, να ξέρετε, άμα διαβάσετε και τι δηλώσεις έχει κάνει για τον Ποντένσε, έμαθα πάρα πολλά πράγματα από τον Ποντένσε. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω τον Ποντένσε, φέτος είναι χάλια. Αλλά δεν έχει κάνει προετοιμασία ρε μάγκες, δεν το ξέρετε. Έχετε ξαναδεί παίχτη να έρχεται μεταγραφή στον Ολυμπιακό δανεικός και να μπαίνει σε 30 δευτερόλεπτα και να σου κάνει γκολ κατευθείαν. Όταν προτόρθε, το δημόσαστε.
2: Με τον Παναθηναϊκό λες.
4: Δεν βγάζουμε άκρη στους παίχτες τώρα, σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχει αλλάξει το σύστημα του Ολυμπιακού. Γιατί δεν έχει ένα κάρμο, γιατί δεν έχει ένα ριμπόρα. Γιατί δεν έχει, αν δεν το σου πω και έναν άλλον παίχτη, ο Ολυμπιακός θα σε δύο παίχτες. Γιγέρμε. Υπάρχει γιγέρμε στον Ολυμπιακό.
2: Μακάρι να υπήρχε τέτοιος παίκτης τώρα.
4: Γιατί τον χάσαμε, γιατί ο πρόεδρος δεν ήταν 400.000 παραπάνω. Ή κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι, άντε αφού δεν τα ακούσετε, κάναν κοστολόγιο. Και λέγανε, έλα μόνο, Φορτούνης με ένα 500 πρέπει να μην είναι, εντάξει και πολλά είναι. Και αναγκάστηκε ο Κώστας και σκόρια και έφυγε για να πάει να πάρει 3.
2: Γιώργο.
4: Και όταν έμεινε στην ίδια στιγμή σε παίκτες 2.200, παραδείγμα τους χάρη τα Ρέμι, που ο Φορτούνης θέλει 4 τα Ρέμι, για μένα, προσωπικά.
0: Τον Τραωρέλες.
4: Τον Τραωρέλεο, ρε μάγκα, μπράβο.
2: Γιώργο, μια απορία μπορείς να μου λύσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Ποντένσε πρώτον, από ποιο να πάρει, από ποιο δεκάρι να πάρει πάσα, ένα αυτό.
4: Και δεύτερον,
2: θέλω να μου λύσεις μια απορία. Γιατί έγινε αλλαγή ο Ταρέμι στο 89, ρε φίλε.
4: Ρε φίλε, όταν θα μου λύσεις την απορία εσύ προσπώ, εγώ θα σου πω γιατί είναι αλλαγή. Όταν μου πεις μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ που τον έβαλε στο 70, το Γιαζίτζι, κάνει τον γκολ, γκολάρα, ακυρώνεται γιατί ήταν offside το Πιρόλα.
2: Ναι, δεν τον ξανάβαλε γιατί τον εκθέτει.
4: Όταν θα μου λύσεις αυτή την απορία, θα σου λύσω και γιατί τον έβαλε το 89 τον άλλον.
2: Αφού τον εκθέτει, κάθε φορά που τον βάζει τον εκθέτει, σου λέει έτσι, θα με εκθέσεις εσύ, έτσι ξαναβάζω.
4: Μπράβο. Δες λοιπόν στον αγαπητό φίλο που τον άκουσα και ξέρω ότι είναι Ολυμπιακός και δεν του κάνω παραπονά. Φίλε, ξέρει τεράστια μπάλα ο Ποντένσε, τεράστια. Και άμα περάσει προετοιμασία, θα δεις ποιος είναι ο Ποντένσε. Και να σου πω και κάτι, λες η Κυριακή τον Ποντένσε. Στο λέω σήμερα που είναι Πέμπτη. Την Κυριακή αυτή δες τον Ποντένσε. Ξέρω τι σου λέω, θα τον δεις. Ξέρει τεράστια μπάλα ο Ποντένσε. Τεράστια μπάλα. Η διαφορά είναι στον Ολυμπιακό. Αυτοί που ξέρουν μπάλα, εμείς δεν τους θέλουμε. Εμείς θέλουμε άλλο που να τρέχουνε, θέλουμε σαν τον Τσικίνιο, ο οποίος ο Τσικίνιο πολύ καλός παίκτης. Η μπάλα του Ποντένσε την ξέρει. Για πέστε μου.
2: Φαίνεται πιο χρήσιμος, αλλά την μπάλα του Ποντένσε, το τσακ που έχει ο Ποντένσε δεν το έχει.
4: Ποια μπάλα να ξέρει, ρε, που έχει βρεθεί 4 φορές να σωτάρει και τις θέλει στα περιστέρια. Λάκα μας κάνετε. Και ο άλλος κάνει γκολ να πούμε, σπάει 3 τρίπλες και τις θέλει στις αράχνες.
2: Φαντάζομαι. Λάκα μας κάνετε τώρα. Δεν σουτάρει όμως άλλος. Εκεί φτάσαμε.
4: Άστο. Με ο Ποντένσε εντάξει, έχει δίκιο ο άνθρωπος ότι φέτος δεν είναι.
2: Δεν βλέπω.
4: Αλλά όχι τώρα λέμε ότι ο Ποντένσε δεν ξέρει μπάλα.
2: Είναι άμπαλα.
4: Μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή.
2: Είναι άμπαλα.
4: Δεν ξεχάσουμε και αυτά που βλέπουμε.
2: Λοιπόν,
4: λοιπόν, αυτά.
2: Χρωστάς μήνυμα. Χρωστάς μήνυμα, γεια. Σας καλή νυχτό.
0: Άστα να τα καλή νυχτό, ρε.
2: Πήγε η ώρα 3.
0: Πήγε την ουσία με τον Γιώργο και πέρασε η ώρα και...
2: 6 ώρα. Όχι. Πρέπει να σκοθώ.
0: Τι με νοιάζει εμένα με
2: ποιο. Καλή νύχτα σας.
0: Δεν υπάρχει μπελόν. Στον κάνει ο φίλος είναι αυτός.
1: Εντάξει, φίλε, εγώ μου είπε. Μετά 4 ώρα
0: τι
1: να
0: φύγω. Τι παραπείμε σου πέρα.
1: Έχω μήνυμα, ρε, φίλε.
0: Πέντος Παρασκευή έχει πομπή πει 2 με 5.
1: Είναι έκτακτη. Είναι έκτακτο.
0: Έχει πομπή 2 με 5 και Σαββατοκύριακο πρωινά.
2: Από πότε 2 με 5.
0: Εδώ και χρόνια.
2: 12 με 5.
0: 12 με 5, έχει εκπομπή. Δεν θα φύγει 3 ώρα, κατάλαβα.
2: Άδεια από τη σημαία.
0: Δεν υπάρχει, δεν σου δίνω άδεια.
1: Κάτι ετοιμάζει 12 με 2 και 2 με 5.
0: Πάμε διάλειμμα. 12 με 2 ετοιμάζω, κάτι ετοιμάζω. Θα τα μάθετε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
3: Η ώρα είναι 3.